silence.

Love works in mysterious ways. I guess we'll never.

Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε γέλου. Yellow Radio 101,7.

Έλα να σηκωνόμαστε. Έλα, γρηγορείτε, γρηγορείτε, γρηγορείτε.

0: που σε φωνάζω. Γεια! Ξενοδικιάστηκα!
1: Ναι, πού είσαι, το καφεδάκι, μην αργήσεις, σε παρακαλώ, άμα δεν πίνω καφέ, θολώνει το μυαλό μου και δεν ξέρω...
0: Άντε βρε, ακόμα αυτό το καφέ!
2: Ένα νερό, κύραφα και λιώ, ένα νερό, κρύο νερό...
0: Ρε Μαρία, πού είναι αυτός ο καφές! Τι γίνεται ρε, ακόμα αυτός ο καφές! Τι καρύζεις!
3: Δεν καρύζει ο άνθρωπος, τι να μην καρύξει ρε! Τι να μην καρύξει ρε τόση ώρα, πού είναι ο καφές ρε! Ένα καφέ ζητήξαμε! Γίνεται χωρίς καφέ, τι πράγματα είναι αυτά!

απαγορεύονται για τους διακυκλιστάς. Δεν έχουμε πρωινιά, έφυγα κανένα ούν.

θέλετε να βάλω και ένα quiz να δω, ξύπνησε το πνεύμα, ξύπνησε το μυαλό. Ένιγμα, ένιγμα, ένιγμα. Αλλά σου έλεγε μια καλημέρα, τη εσύ ρε.

Και πάμε να δούμε τι συμβαίνει με τον καιρό τούτη την ώρα, αλλά γιατί θα επακολουθήσει την υπόλοιπη μέρα από άποψη θερμοκρασίας και υγρασίας. Τρίτη λοιπόν, 15 Σεπτεμβρίου, αυτή την ώρα η θερμοκρασία στους 21 βαθμούς, η υγρασία στο 81%, η άνεμη στα 2 βορειοανατολική με ταχύτητα 9 χιλιόμετρα ανά ώρα. Η μέγιστη θερμοκρασία θα είναι αυτή των 25 βαθμών Κελσίου και θα καταγραφεί στις 3 η ώρα το μεσημέρι. Το βράδυ αργά αναμένεται μια ασθενής βροχή. Βροχούλα, βροχούλα, ψηλή, ψηλή. Άιντε να δροσίζει λίγο. Άιντε να δροσίζει γιατί καήκαμε. Καήκαμε, έλεος. Βλέπεις το καλοκαίρι ήταν πίσω ρε παιδί μου.

όπως είπαμε, Τρίτη σήμερα, 15 Σεπτεμβρίου του 2026, Αγίου Βυσσαρίωνος εν Λαρίση, Αγίου Νικήτα Μαρτύρος. Βεβαίως, βεβαίως.

Τι είναι η καλημέρα μας, σας στείλουμε επίσης σε όλους τους φίλους οδηγούς, επαγγελματίες και μη. Λεφοριατζίδες, αστικατζίδες, ταξιτζίδες, γιονταχίδες, δαλικέριδες, τρακτερτζίδες, πάνω απ' την. Μπαϊκέρος, πατινέιρος, μπισικλίδες, τζισιμπίδες. Γερανίστες. Καλημέρα και σε αυτούς που περιμένουν στη στάση το λεωφορείο. Και σε αυτούς που πηγαίνουν να πάρουν το μετρό.

Τα μηνύματα σε εδώ στο Viber 6936-512-099. Πάω κατευθείαν στην κυκλοφορία. Λοιπόν, τούτη την ώρα με όλα είναι μια χαρά. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα πουθενά. Πήγαινε από όπου θέλεις. Πήγαινε από όπου θέλεις, αγόρι μου. Όλα καλά είναι. Όλα καλά. Γλύκα. Γλύκα. Μετά τις 6:30 αρχίζει και γίνεται ο χαμός. Τι ώρα είναι? Έξι και 20 πρώτα λεπτά. Δηλαδή μετά από κανένα δεκάλεπτο όπου φύγει φύγει. Από όπου φύγει φύγει μάλλον.

Τώρα τι γίνεται εκεί στο Deutschland, έχετε κατεβάσει παπλώματα, κουβέρτες κλπ. Κλπ. Βάλατε καλοριφέρ. Και 108 δολάρια το βαρέλι.

Αλλά έχω κάτι, ένα παλικαράκι με το πατίνι παρέσυρε ηλικιωμένο άνθρωπο του Παπαναστασίου και τον άφησε βοήθητο. Γι' αυτό παρακαλώ, αν κάποιος γνωρίζει κάτι, ας πάει εκεί στο αστυνομικό τμήμα στο Χαριλάου να καταθέσει.

Σήμερα θα ρω ότι αποφυλακίσετε και ο Ηλίας Κασιδιάρης και οι σιρήνες λένε ότι θα κατέβει στις εκλογές.

αναβαθμίστηκε και η κατηγορία στο ζευγάρι αυτού των δύο, εγώ θα τολμήσω το πω, τσαρλατάνων. Και μιλάμε για την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη, επομένως θα έχουμε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δωρεάν.

Δεν βλέπω μηνύματα, δεν βλέπω μηνύματα. Αν θέλεις, για να μην γράφεις, μπορείς να το στείλεις και ηχητικό, δεν έχουμε θέμα.

ο Μίλτος λέει καλημέρα, λέει κάτσε να πιούμε καφέ πρώτα. Εννοείται παλικάρι μου, χωρίς καφέ δεν γίνεται. Το δε ένιγμα κανένας, έτσι, τίποτα. Κλειδώνω, μανταλώνω τον κλέφτη, μέσα βρίσκω. Αλλά έχουμε και την παρέαρηση, η οποία ζήτηξε τις συνομιλίες μεταξύ ΒΑΡ και διαιτητού. Από την ΚΕΡ.

θα σφυρίξει ο κύριος. Κάτσε να δεις πώς τον λένε. Μισό λεπτό να δούμε πώς τον λένε αυτόν τον κύριο Χατσικογιάννης. Από το σύνδεσμο Υπήρου ορίστηκε. Βοηθεί ο Γιάννης Μινούδης Πιερίας και ο Νίκος Μαυροκορθόπουλος Αργολίδος. Και ο τέταρτος θα είναι ο κύριος Τομαράς από το σύνδεσμο Θράκης. Μάλιστα. Βεβαίως,

Να πάμε όμως ακόμα μία φορά να δούμε τι γίνεται με την κυκλοφορία. Μέχρι στιγμής προβλήματα δεν έχουμε. Ακόμα και ο περιφερειακός αυτή την ώρα, αν εξαιρέσει ένα μικρό κομμάτι εκεί στο ύψος του 424 περίπου μέχρι τη στροφή για ασβεστοχώρη, εκεί έχει ένα θέμα, αλλά προλαβαίνετε ακόμα, προλαβαίνετε. Μετά θα γίνετε της κακομοίρας. Γι' αυτό όποιος είναι να βγει περιφερειακό, να βγει τώρα, όχι μετά, τώρα.

Καλημέρα και στον Τένις, καλημέρα. Τένις, μία ερώτηση να κρατήσω αυτό το τηλέφωνο που βλέπω. Γιατί προφανώς έχω υποπέσει σε σφάλμα.

Πάω λοιπόν στις εφημερίδες και ξεκινάω με την καθημερινή, ο εφιάλτης του ρεζερβουάρ, τα 2,2 ευρώ αναλύτρο στην Αθλία αναμένεται να προσεγγίσει η βενζίνη. Ασπίδα ντρόν στα F-35, το προσχέδιο προστασίας των αεροσκαφών. Από τη Χονολουλού στην Καρνεάδου. Και συνεχίζω με την εφημερίδα Τα Νέα. Φάντομ! Τα πιστήρια βρέθηκαν σε Αγκάνα, ο δεύτερος θάνατος των ηρωικών πιλότων. Νέα δεδομένα για τη διερεύνηση δυστυχήματος. Ερωτηματικά, γιατί δεν έγινε έλεγχος από τους εμπειρογνώμονες της αεροπορίας. Για να επισκεφτείτε ένα ιατρείο, 15 ερωτήσεις σως. Τι πρέπει να ξέρετε πριν από την επίσκεψη. Στην κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη, τελευταίο χειροκρότημα και χιλιάδες γιατί.

Γευματινή, οι 7 ανατροπές στο μοντέλο διοίκησης, προαγωγές στο δημόσιο μόνο κατόπιν αξιολόγησης, εξετάσεις και κόφτες για την εξέλιξη υπαλλήλων και προϊσταμένων. Τι αλλάζει στα πειθαρχικά παραπτώματα, κάρτα εργασίας παντού. Το άλλο θέμα, το φαινόμενο Μαζονάκη που ένωσε τους πάντες. Η εφημερίδα μοιράζει προσλήψεις. Εδώ και πόσα χρόνια την παρακολουθώ, προσλήψεις μοιράζει. Δηλαδή, άμα καθίσω και τα προσθέσω, έπρεπε ο δείκτης ανεργίας να έχει εξαφανιστεί εντελώς, ρε παιδί μου, ήταν μηδενικός. 1892. 1892 προσλήψεις. Στο δημόσιο, λέει. Οι προκηρύξεις για μόνιμους και εποχικούς, και μιλάω για τον ελεύθερο τύπο φυσικά. Επιστροφή στο λεπτά υπάρχουν από Τσίπρα και Ανδρουλάκη. Λαό θάλασσα στο τελευταίο. Αντίο. Και η εφημερίδα των συνταχτών. Συνεχόμενα τα αδειάσματα υπουργών στην επταετία Μητσοτάκη, παιχνίδι των λαγών, η αποσύνδεση. Τα αστεία και τα σοβαρά, οι προφάσεις και οι πραγματικοί λόγοι, προσωπική ή κυβερνητική η άποψη Μαρινάκη για το επίδομα ανεργίας, ασπίδα από κορίδι, πυρ ομαδών από αντιπολίτευση. Υπόθεση Μαζονάκη, αμφιλεγόμενες θεραπείες ξεπλένονται σε συνέδρια.

Συνεχίζουμε λοιπόν με την ανάγνωση των πρωτοσέλιδων των εφημερίδων. Πηγαίνουμε στην εφημερίδα Δημοκρατία, μακεδονική η γλώσσα στα σχολεία. Θα ανοίξει την κεντρική πόρτα ο Άριος Πάγος, ερωτηματικό. Αυτό δεν το καταλαβαίνω. Μακεδονική γλώσσα στα ελληνικά σχολεία. Τι εννοεί ο ποιητής? Την ερχόμενη Δευτέρα η κρίσιμη μάχη, αντελληνικές πιέσεις από την Ευρώπη για να αναγνωριστεί το κέντρο μακεδονικής γλώσσας με έδρα, παρακαλώ, τη Φλόρινα. Αν δεν μας αγγίζει εμάς αυτό. Μιλάμε για μια γλώσσα η οποία περισσότερο μοιάζει με βουλγαρική παρά κάτι άλλο. Τέλος πάντων, εφημερίδα Κόντρα επιβαρύνονται με 800 εκατομμύρια ευρώ από την αύξηση των επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Στα ύψη το κόστος δανεισμού για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, οι αγορές προεξοφλούν και νέο κύκλο αυξήσεων από τη Λαγκάρντ για να περιοριστούν οι πληθωριστικές πιέσεις από την ενεργειακή κρίση. Νέος συναγερμός στις αγορές, το πετρέλαιο ξεπέρασε τα 107 δολάρια. 108 σήμερα, 108. Και εφημερίδα Εστία, ομοί παρέμβαση σε Μαξίμου στο Άγιο Όρος με τις ευλογίες του Πατριάρχη. Γεραπετρίτης Στεφανής πίεσε την Ιερά Κοινότητα να εκδώσει διορθωτική δήλωση για την διπλή κυριότητα των ακινήτων της φωνής. Δεν ανακάλεσε όμως τη βασική θέση ότι η συμφωνία δημιουργεί επικίνδυνο προηγούμενο για το αυτοδιοίκητο καθεστώς του Άθο και των Πατριαρχείων.

Και πάμε να συνεχίσουμε. Λοιπόν, εφημερίδα Ο Λόγος. Ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Αναβαθμίστηκε η κατηγορία για το ζευγάρι των γιατρών. Ποιοι γιατροί. Τα στοιχεία από το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης καίνε τους γιατρούς. Βουνό τα ερωτήματα για τον θάνατο του τραγουδιστή. Ένα τελευταίο αντίο από όλη την ελληνική κοινωνία. Στην παλιά του γειτονιά επέστρεψε ο Γιώργος Μαζονάκης. Καθ' ολοκληρία λοιπόν το πρωτοσέλιδο αφιερωμένο στον Γιώργο Μαζονάκη της εφημερίδας Ο Λόγος. Αυτά λοιπόν και με τις εφημερίδες. Τα μηνύματα σε εδώ στο Viber 6936 512

μέχρι στιγμής μόνο μία απάντηση έχω για το ένιγμα και είναι ολόσωστη. Και αν δεν απαντούμε, απάντησε σωστά ο Στάθης. Βρε, κλειδώνω μανταλόνο το κλέφτη μέσα βρίσκω, βρε, ακόμα δεν ξυπνήσε το μυαλό, βρε. Σιγά το δύσκολο. Σωτήρης, όπα, και εκεί σε έχουμε. Καλημέρα, Αλεχάνδρο, η απάντηση είναι... Επίσης ο Σωτήρης απαντάει σωστά. Αυτό... επικαλείσαι, αγαπητέ Σωτήρη, τη διακήρυξη της 3ης Σεπτεμβρίου. Έτσι για να κάνουμε λίγο πλακίτσα. Κανασόπερ, ντε! Πούντος, γα, πούντος. Λοιπόν, Στάθης, έχω κι εγώ, λέει, ένα ένιγμα. Με Έλληνες διαιτητές, με ξένους, με βαρ, δίχως βαρ. Έχω καλή ομάδα, δεν έχω. Είναι, δεν είναι, τι κερδίζει κάθε χρόνο ο άνομα γαλάς όταν πέσουμε. Απίστευτο. Απίστευτο.

Οι δρόμοι εντός του αστικού Ιησού είναι μια χαρά. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα μέχρι στιγμής.

Και άντε να δω τι θα γίνει, γιατί κοντεύουμε τους 37-38 παίκτες. Τι στον καλό. Πώς θα κάνει προπόνηση άλλος. Και άντε εντάξει τα ελληνάκια είναι άρη μας, οι οποίοι είναι απαιτητοί για τα παιχνίδια του κυπέλου, ωραία, μια χαρά. Οι υπόλοιποι τώρα που υποτίθεται ότι δεν βρίσκονται στα πλάνα του Μιχάλη Γρηγορίου, τι θα απογίνουν. Δύο φύγανε, Κέρκες και Δόνης.

Και ο Μανώλης εκφράζει τον πόθο του αλλά και τον πόνο του συνάμα λέγοντας «Δύσκολα είσαι με Θοδωρή». Αν δεν γραφτείτε στον ΑΣ, πας και στραβωθεί κανείς και ασχοληθεί με το έρμο το ποδόσφαιρο. Ναι, έχουμε μείνει και στάσιμοι και με το θέμα του γηπέδου και δεν μ' αρέσει καθόλου. Ναι, μεν σωστά. Ο ΑΣ πέταξε τον μπαλάκι στην κυβέρνηση.

νομίζω ότι κάποιος πήγε να βάλει χέρι και, να, και είπε μάλιστα ότι πόσο κάνει ρε παιδιά αυτό το οικόπεδο πέρα να το πάρουμε εμείς. Με συγχωρείτε κύριοι της κυβέρνησης, αλλά όπως βαδίζετε δεν νομίζω να έχετε στο μυαλό σας ότι έχετε κλειδωμένη την Α και Β Θεσσαλονίκης.

Αλλά για να επιστρέψω στα... των μεταγραφών, να το πω. Οι ώρες περνάνε και έχεις μπροστά σου τρεις εβδομάδες να ξανακάνεις προετοιμασία. Η Κούλα ψάχνει να βρει προπονητικό κέντρο στην Αγγλία. Ξυπνάτε!

Μια μικρή ανασάδωση υπάρχει σχετικά με τα εισιτήρια για το παιχνίδι, για το παιχνίδι με την με το Μαρκό, με τη Μαρκόπιτη το που στέλνετε. Κάτι πήρε τα αυτή μου ότι δεν θα ανοίξει η 1 και η 9

Ειλικρινά, εάν συμβαίνει κάτι τέτοιο, δεν μπορώ να καταλάβω τη λογική της ΠΑΕ. Είπα, εάν συμβαίνει κάτι τέτοιο.

με συγχωρείτε, έχει μπει κανείς τώρα τελευταία στο site, στο site της ΠΑΕ ή μόνο εγώ το βλέπω αυτό το πράγμα ότι κατευθείαν σε παραπέμπει στο e-shop της boutique.

Όχι, δεν. Καλά βλέπω. Πολύ καλά βλέπω. Γιατί διαπίστωσα εδώ πέρα ότι συμβαίνει το εξής. Και θα ήθελα.

στο μεταφέρω. Λοιπόν, βάζεις στο Google και χτυπάς FC Άρης. Ωραία. Η Άρης, FC ή FC Άρης, το ίδιο πράγμα. Και το official website, αντί να έχει το σήμα της ομάδας, το θηρεό, όπως συνηθίζουμε να λέμε, έχει σήμα ένα κοκοράκι σε κόκκινο πλαίσιο. Τρελαίνεσαι τώρα ή όχι? Τρελαίνεσαι ή όχι? Άντε πες εσύ τώρα. Άντε πες.

Και συνεχίζει να μου κάνει εντύπωση, γιατί διαπιστώνω ότι δεν αναφέρεται στην ανακοίνωση της ΠΑΕ ούτε η 1 ούτε η 9. Και το ερώτημα που προκύπτει είναι τα διαρκείας που έχουν αγοράσει οι άνθρωποι σε αυτές τις δύο θύρες θα πάνε σε αυτήν τη θύρα όπου ανήκουν τα εισιτήριά τους ή όχι. Και πού θα πάνε. Αν δεν πες στην 9 ότι η είσοδος είναι κοινή, να πάνε στην 7 να τον πάει στον άλλο να ψάχνει πού θα καθίσει. Μπορώ να καταλάβω τι τερτύπια είναι αυτά.

αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, το να λαμβάνουμε συνεχώς μηνύματα από την ίδια την ΠΑΕ, η οποία μέσω των μηνυμάτων της δηλώνει ότι δεν υπάρχει καλή οργάνωση, με ξεπερνάει.

Και πραγματικά είναι να βάζει στα γέλια. Εγώ δηλαδή, διαβάζοντας το μήνυμα του Αντώνιο, ο οποίος λέει: καλημέρα. Επιτέλους κάποιοι μάθανε μουσική εκεί στο γέλο. Τι να πω εγώ τώρα.

Πάντως οι μνηστήρες των τηλεοπτικών καναλιών και δι' των συνδρομητικών έχουν πάρει φωτιά. Καθώς φαίνεται ότι η Νόβα θα απολυθεί και πάλι.

ανάμεσα στους μυστήρες και οι ΔΕΗ. Αλλά και όμιλοι του εξωτερικού.

Και σας μεταφέρω λοιπόν την εξής πληροφορία που έχει σχέση με τα αθλητικά δικαιώματα. Και συγκεκριμένα το άρθρο γράφει το εξής: η τράπουλα στην αγορά των αθλητικών δικαιωμάτων ανακατεύεται. Υπερσαπίτα, υπερκαπίτα, πείτε το πως θέλετε εσείς, εταιρεία broker που έχει συγκεντρώσει τα δικαιώματα των περισσότερων ομάδων της Super League, έχει αποκτήσει κεντρικό ρόλο στη διαχείριση και στη διάθεσή τους στους τηλεοπτικούς παρόχους. Την ίδια ώρα ένας ακόμα ισχυρός πόλος διαμορφώνεται γύρω από τον Αντένα. Μετά τη συμφωνία Αντένα και Alter Ego Media και Motor Oil, προσέξτε, Motor Oil, για τη δημιουργία κοινού σχήματος και συνδρομητική τηλεόραση. Η αυτόνομη πορεία του Παναϊκού και το επικείμενο λανσάρισμα του εγχειρήματος Αλαφούζου προσθέτουν νέα δεδομένα σε μια αγορά που βρίσκεται σε πλήρη αναδιάταξη. Επόμενο μεγάλο πεδίο μάχης αναμένεται να είναι τα δικαιώματα των ευρωπαϊκών διοργανώσεων ποδοσφαίρου με αιχμή του δόρατος το Champions League. Ο ΤΕΙ εξασφαλίσει από την UEFA το Champions League έως την φετινή σεζόν, όμως η προσοχή στρέφεται ήδη στην επόμενη διαγωνιστική διαδικασία. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ενδιαφέρον αυτή τη φορά αναμένεται να είναι αυξημένο, με περισσότερους παίκτες στην αγορά να ετοιμάζονται να διεκδικήσουν το κορυφαίο ευρωπαϊκό ποδοσφαιρικό προϊόν. Μάλιστα. Τι να πεις εσύ τώρα.

Και πάω ευθύς αμέσως στο μήνυμα του Αντώνιο που αγγίζει ένα κοινωνικό θέμα και εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ τούτες οι προσεγγίσεις. Και λέει ο Αντώνιο, είδα χτες σε 2 λεπτά για το Μαζονάκι πόσο σκουπίδια είναι δημοσιογράφηρες. Αυτοί που τον βγάζανε τρελό πριν, τώρα έγινε τον καλό παιδί. Μεγάλο κακό η δημοσιογράφη. Όμορφες καλημέρες θέλει και ο Χρήστος. Τι να πω, φίλε μου, Αντώνιο Χρήστο, καλημέρα. Τούτο εδώ τώρα θέλει συζήτηση. Να το συζητήσουμε. Δεν τα έλεγα όχι.

Εγώ τουλάχιστον αποφεύγω. Να κάνω τον καλό σε τέτοιες περιπτώσεις και τον αρεστό στον κόσμο.

έχοντας ως φαλτήριο, αν το θέλετε, το θάνατο ενός καλλιτέχνη. Είτε αυτός είναι μια ιδιόμορφη προσωπικότητα και χαρακτήρας ή όχι.

Αλλά σε αυτό που θα ήθελα να σταθώ, παίρνοντας την ευκαιρία από τον, παίρνοντας την πάσα από τον Αντώνη, βλέπω Έλληνες οι οποίοι πηγαίνουν σε μια κηδεία, είτε γνώριζαν έναν άνθρωπο είτε όχι, και αν μιλάμε για καλλιτέχνη, φτάνουν στο σημείο να τραβάνε βίντεο την εξώδια ακολουθία. Τι να πω ρε,

το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα με τίποτα. Αν μπορεί κάποιος να μου το εξηγήσει. Πολύ ευχαρίστως. Πάω δηλαδή, το λέμε ρε παιδί μου. Κουβέντα κάνουμε. Είμαι τρελαμένος εγώ με τον χι καλλιτέχνη, τον ψι καλλιτέχνη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή για διάφορους λόγους και αιτίες. Δεν το εξετάζουμε τώρα πώς, τι και γιατί. Και παίρνω το τηλέφωνο μου να καταγράψω τι, πώς έβγε από την εκκλησία και πήγε στο νεκροταφείο, Θεέ μου φύλαγε. Τι πράγματα είναι αυτά. Το έχουμε χάσει εντελώς. Το έχουμε χάσει εντελώς. Επίσης, κατ' εμέ, αυτό με το χειροκρότημα, ειδικά μέσα στον χώρο του νεκροταφείου, με ξεπερνάει. Δεν ξέρω, ζω σε άλλο κόσμο, δεν έχω άλλα μυαλά, δεν ξέρω τι να πω. Εμένα με ξεπερνάει.

μπορείς να πεις, να δώσεις μια ευχή εκείνη την ώρα. Γεια σου Γιώργο, καλό ταξίδι Γιώργο, ή όπως λένε τον εκλειπώντα. Και αν τελειώνει η υπόθεση, το χειροκροτάω μέσα στο νεκροταφείο. Το έχουμε χάσει εντελώς οι νεοέλληνες. Χειροκροτάω το θάνατο του. Τι χειροκροτάω, να μ' ακούς ποιος.

Και αν δεν απατώ με το χειροκρότημα, είναι μια εκδήλωση. Επιβράβευση χαράς.

Και λέει ο Χρήστος, φέρνει ένα παράδειγμα. Ρε φίλε, όταν πέθανε ο Χριστόδουλος, οι παπάδες τραβούσαν φωτογραφίες. Τι περιμένεις να κάνει ο απλός κόσμος όταν οι ίδιοι ιερείς δεν σέβονται το χώρο της Εκκλησίας? Είναι θέμα. Τι να πω εγώ τώρα εδώ? Ότι κι αυτοί μαζί με εμάς τα έχουμε χαμένα όλοι. Τι θέλω τη φωτογραφία, μπορεί να μου πείτε. Τι θέλω τη φωτογραφία? Το βίντεο ειδικότερα, ακόμα χειρότερα. Τι το θέλω αυτό το έρμο το βίντεο, να το κάνω τι? Να το δείξω πού? Νομίζω ότι... Αυτές τις στιγμές, ναι, τις ζούμε δίχως, δυστυχώς, αλλά τις κρατάμε προσωπικά ο καθένας μέσα στην ψυχή του, στην καρδιά του, και δεν είναι φωτογραφικό άλμπουμ. Τι να πω εγώ, έλα να δεις εδώ σε πόσες κηδείες πήγα, χτύπα ξύλο, δεν μου φύλλα, τι λέω.

Και πριν πάω στα μηνύματα να κάνω μια βόλτα ακόμα στην κυκλοφορία και να δούμε πώς έχει κατάσταση μέχρι αυτή τη στιγμή. Ο Περιφερειακός γνωστός με τα προβλήματά του, τι να σας πω, και προς δυτικά και προς ανατολικά, τα ίδια ακριβώς πράγματα. Από τα Κωνσταντινοπολίτικα μέχρι και πάνω το 424 γίνεται της κακομοίρας. Απόλυτη συμφόρηση. Ένα επίσης θέμα εκεί στο Κορδελιό, προς την έξοδο περισσότερο. Μοναστηρίο δεν έχει πρόβλημα μόνο σε κάποιους σηματοδότες. Στα δικαστήρια τα πράγματα, όπως τα γνωρίζετε, με το καθημερινό πρόβλημα αυτής της συμφόρησης εκεί, γιατί στενεύει και ο δρόμος. Ο Λίγων, πλατεία Βαρδαρίου, επίσης λόγω των φαναριών, Τσιμισκή, ακόμα σε επίπεδο βατό, Εγνατία, επίσης έχει μια καλή ροή. Λεωφόρο Νίκης είναι μια χαρά αυτή τη στιγμή, γιατί μεγάλο Αλεξάνδρου είναι ανάγκη να το αναφέρουμε καν. Βασιλή Σόλγας σε καλή ροή. Παπάφη επίσης σε καλή ροή. Κωνσταντίνου Καραμαλή. Καλή ροή. Βασιλή Σόλγας, όπως είπα στην αρχή της, έχει το πρόβλημα, έτσι. Από το ύψος της νομαρχίας μέχρι και περίπου την ανάληψη μέχρι εκεί έχει θέμα. Κωνσταντίνου Καραμαλή από Βούλγαρη. Λίγα πράγματα, το πρόβλημα περισσότερο εκεί στην Αλεξάνδρου Σταύρου και στη Μάρκου Μπότσαρη. Εκεί είναι το θέμα της. Κατά τα άλλα δεν έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα. Θα μου πεις, αυτά που είπες λίγα είναι. Καθόλου. Ως επίσης και στην είσοδο του Περιφερειακού από Καλαμαριά, έντονο το πρόβλημα. Εντονότατο. Δυστυχώς. Ας ελπίσουμε ότι με την ολοκλήρωση του flyover τα πράγματα θα είναι τελείως διαφορετικά. Αυτό που δεν καταλαβαίνω όμως, αυτό που δεν καταλαβαίνω, είναι ότι φωνάζουμε όλοι για ακρίβειες και τα λεφτά δεν μας ψάνουν, αλλά όλοι παίρνουμε το αυτοκίνητο να κινηθούμε. Όταν η βενζίνη έχει φτάσει στο 2.10 και πάει για το 2.20.

Γιατί αν δεν τάξει το περιφερειακό, κινείσαι να πας στη βιομηχανική ζώνη, πας κάπου αλλού όπου το μετρό δεν σε βολεύει, δεν σε βολεύει το λεωφορείο. Μα εδώ βλέπεις κίνηση μέσα στην πόλη, από ανατολικά προς το κέντρο. Και λες, είναι δυνατόν

Τα μηνύματα σε ενός στο Viber 6936-512-099. Και θεωρητικά υποθετικά, όπως το είπα και χθες, φανταστείτε κάθε μέρα 1000 αυτοκίνητα λιγότερα. Τι θα κάνει αυτός? Τη βενζίνη τι θα την κάνει? Θα την πιει? Άστο να την έχει εκεί στη δεξαμενή.

Για να επιστρέψω εδώ στα δικά μας, λοιπόν, τα εισιτήρια. Θεέ μου φύλαγε, δεν μπορώ να καταλάβω. Θύρα 3 15 ευρώ, θύρα 2 20, θύρα 7 30 και VIP 100. Οι υπόλοιπες θύρες 1 και 9 λείπουνε. Δεν ξέρω τι θέλει να κάνει, πάει. Και δεν υπάρχει καμία οδηγία. Δεν βλέπω καμία οδηγία. Πού θα πάνε οι άνθρωποι που έχουν διαρκεία στην 1. Και γιατί τον άλλο τον αναγκάζει να μην πάει στην 9. Θα μου πεις τώρα. Μπορώ να καταλάβω. Κοινή είσοδο η 7 με την 9. Θα πάει να βάλει χινιά στα παραπάνω σκαλοπάτια να μην ανέβει ο κόσμος. Δεν βρίσκω λογική. Δώστε μου τα βότα σαν μπορείτε. Αν μπορείτε.

You have strayed upon the motorway. Πάντως αυτό που γίνεται με τα συνδρομητικά κανάλια, εμένα κάπου δεν μου αρέσει. Κάτι δεν μου αρέσει όταν ακούω και το όνομα της ΔΕΗ.

Βλέπω ότι θα μας κλείσουν στο παχνί. Να μου το θυμηθείτε ότι θα πληρώνουμε τον κάθε παιχνίδι πλέον. Να το δούμε από τη τηλεόραση.

0: Και πηγαίνω σε ηχητικό μήνυμα. Πρωτοσταθήκε εδώ, Αντώνιο. Μοναδικός που στέλνει ηχητικά μηνύματα.
1: Καλημέρα Πόχο, 100 μέρες για τα Χριστούγεννα. Καλημέρα Πόχο, 100 μέρες για τα Χριστούγεννα.
0: Αμάν, εσείς, σα δείτε πρώτα να κάνουμε παρέλαση, βρε, ρε κορίτσια. Έλα και μην μιλάς Θεσσαλονίκη, γιατί φέτος σου πέσε γλύκα, πέφτει πενθήμερο. Μουσική 26 του Αγίου Δημητρίου του Πολιούχου. Μουσική 27-28 Τετάρτη, άρα βάλε και Παρασκευό Σαββατοκύριακο μέσα. Ωρε μάνα. Τρέλα τα πιτσιρίκα, τρέλα σου λέει Παρασκευή θα κάνουμε γιορτούλα. Και πέντε μέρες off. Αλλά μα, εδώ φωνάζουν τα κορίτσια. 100 μέρες λέγεται τα Χριστούγεννα. Ωραία μάνα μου. Ρε μέχρι προχθές είχαμε κάψωνα.

Και ο Λάζαρος αναφέρει το εξής καλά, λέει. Καλημέρα καταρχάς. Δεν έχεις καταλάβει ότι ζούμε στην εποχή της μεγάλης ρεμούλας. Τρώνε τα πάντα από παντού. Εκτός έγινε η κλήρωση πριν της αγωνιστικής της GBL. Τι είναι αυτά, ρεμούλια, γλυκό πέφτει, ρε παιδε. Καρδίτσα Άρης, ναι. Το είπα και στην πρώτη ώρα της εκπομπής. Καρδίτσα εκτός. Πρώτο παιχνίδι.

Και μια που μιλάμε εδώ πέρα για το μπάσκετ, κάτι πήρε τα αυτή μου λέει, ότι υπήρξαν δικοί μας λέει, οι οποίοι λέει, τι κερκίδα είναι αυτή η καινούρια λέει, και είναι επισφαλής λέει, και κουραπέξαλα. Ρε είστε με τα καλά σας. Είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν να λέτε τέτοια πράγματα. Πώς θα... Δηλαδή πήραμε δυο σανίδια, δυο δοκάρια και μια σιδεριά και κάναμε κερκίδα. Για το όνομα του Θεού και της Παναγίας.

Και πάμε στο παιχνίδι του αυριανού του κυπέλλου, το οποίο πρέπει να το κερδίσει πάση θυσία, αλλά και ο δείκτης του σκορ να είναι μεγάλος. Μπορεί να μου πεις πάρε εσύ πρώτα τον Άσο και μετά θα βλέπουμε τα υπόλοιπα.

Εγώ θα έλεγα ότι επιτακτικά πρέπει να πάρεις ένα 3-0. Γιατί ήδη έχεις χάσει ένα πόντο στην Τρίπολη.

Και αν θες να λες ότι εγώ θέλω να συνεχίσω στο κύπελο, πρέπει κάτι να κάνεις. Έχεις και ματσάκι εκτός με τον Μπανάθα.

Και φυσικά τα πράγματα στην κυκλοφορία της πόλης, όσο περνά η ώρα, γίνονται όλο και δυσκολότερα. Παρ' όλα αυτά, Τσιμισκή έχει καλή ροή και η Εγνατία επίσης. Βασιλής Όλγας, άστα να πάνε όσο πάει και χειροτερεύει.

0: Ναι, Λαζάρε μου, γιατί να μην πούμε και για την ομάδα μπάσκετ των γυναικών. Να πούμε. Που έχει κάνει, λέει ο Λάζαρος, πολύ καλές μεταγραφές οι τελευταίες, αλλά οι καλύτερες, οι καλύτερες. Πάτη Αλή για Ντάνι Γουίλιαμς, την τσιμπήσαμε, λέει, από τον Μπουακ. Είναι μια σούπερ σκόρερ. Ντένις. Τι τούτο.
1: Rockin' this rock steady beat of madness.

να πω το εξής. Γιατί στέλνει εδώ πέρα ο Ντένις ένα μηνυματάκι. Λέει στο NBA είναι απλώς αντιδιολογικό, αλλά ουσιαστικά απαγορευμένο από τους κανονισμούς της Λιγκάς να δηλώσει μια ομάδα δημόσια ότι παρατάει τη μάχη του τελικού και να στοχεύει σε χαμηλότερη θέση ή στο draft. Η νοοτροπία του αμερικανικού αλληλισμού και οι αυστηροί κανόνες γύρω από το NBA από το αντιτόκινγκ καθιστούν μια τέτοια δήλωση. Ας το κοιτάξει, λέει ο Ντένις, αυτό η ΚΑΕ. Στόχος του Άρη φέτος το πρωτάθλημα, εάν θέλουμε να λέμε ότι ανεβαίνουμε επίπεδο. Μάλιστα. Μάλιστα.

Ας περιμένουμε λίγο ακόμα, γιατί τα πρώτα δείγματα είναι πάρα πολύ θετικά. Εγώ πάντως δεν βλέπω να περνάνε οι δύο από το Αλεξάνδριο. Για το πουλί ούτε λόγος.

Το πουλί δαγάστηκε μέσα και έξω και δίπλα και αριστερά και δεξιά. Το οποίο πουλί τρώει πολύ σπρόξιμο από τα κρατικά μέσα, πολύ σπρόξιμο. Εκεί στην κυβέρνηση τι θα γίνει με αυτή την υπογραφή για τη δέσμευση του οικοπαίδου? Θα το καθυστερήσετε πολύ ακόμα?

Απαντά λοιπόν σε άλλο μήνυμα ο Λάζαρος, λέγοντας γιατί η ΚΑΕ είπε ότι δεν θα διεκδικήσει ό,τι της αναλογεί. Δεν άκουσα εγώ κάτι τέτοιο, Λάζαρε μου. Όχι, δεν άκουσα. Για να είμαι ειλικρινής.

Ο Ντένις λέει, το αναφέρω γιατί όποιος οπαδός πιστεύει πως θα πάρουμε πρωτάλημα φέτος, οι δημοσιογράφοι του, οι δικοί μας, αποκαλούν τρελούς και παραλόγους. Γιατί? Γιατί όχι? Και λέει τώρα και ο Λάζαρος, τότε λέει φαντασίες περί NBA. Μάλιστα. Τι θέλεις να πεις ακριβώς, Λάζαρε? Έχουμε φαντασιώσεις με τι? Για να το φωτίσεις λίγο, σε παρακαλώ.

πάντως εγώ αυτά που είδα στα δύο φιλικά παιχνίδια, όχι απλά με χαροποιούν, όχι με κάνουν αισιόδοξο, όχι.

Και πραγματικά δεν έχω να ξεχωρίσω κανέναν, ρε παιδί μου. Τι πράγμα είναι αυτό? Μιλάμε. Πολύ ωραία πράγματα βλέπουμε. Ρόμπισον Έρλ και Λιτέλ, μάλλον θα κλέψουν την παράσταση.

Και πάω τροχάτην στα μηνύματα, καθότι ήρθαν πολλά τώρα τα τελευταία λεπτά. Λέει ο Βασίλης από το κυτρινό μαύρο αστικό του Λάνταου, πράγματα έχουμε πολλά. Ας το δηλώσει ο Αλφα Σίγμα ως βοσκοτόπι να το δεσμεύσουμε για το οικόπεδο της διπλής ανάπλασης, έτσι. Την περίπτωση μάλλον της διπλής ανάπλασης εκεί προς τα ανατολικά και δίπλα στα μεγάλα αυτά πολυκαταστήματα, μην κάνουμε και διαφήμιση χωρίς να παίρνουμε και δραχμή. Λοιπόν, ο Μανώλης στέλνει μια φωτογραφία από την κίνηση που γίνεται της κακομήρας. Όχι. Τι είναι αυτό ρε παιδί μου πάνω στο χωριάτι. Κατακλυσμό ρίχνει. Μανώλη, το πάει για βροχή το θέμα. Αντώνιο, και να αργήσει εμείς λέει, δεν παρεξηγούμε, κάτσε μέχρι τις 10. Μα όχι, θα έρθει. Οι φαντασίες κόλλαγαν στο ας δούμε τι γίνεται εδώ και ας αφήσουμε το NBA. Μάλιστα. Εντάξει.

Βρε, άμα σε λέω εγώ τώρα ότι πρόκειται για τελειομανία, κοίταξε, δεν ρίχνω λέει πολλές στην ΚΑΕ. Απλώς προτρέπω να ανεβάσω λίγο τους τόνους, γιατί πιστεύω το πρωτάθλημα πρέπει να έρθει τώρα ή ποτέ. Και εγώ λέει Ειρήνη, φέτος δυσκολεύομαι να διαλέξω που λένε. Α, τώρα με βάζει σε άλλη συζήτηση. Περίμενε Ειρήνη. Λέει ο Λάζαρος, Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ ξεκινάνε από το μείον 2. Κάτι να δούμε, θα ισχύσει. Για περίμενε. Περίμενε. Τελειώνιος είναι αυτός, δεν ξέρεις. Τώρα έχει πρόβλημα σου, λέει ρε. Τον Ολυμπιακό δεν θέλω να τον ξεκινήσω με μείον 2, αλλά τον άλλον. Δύο αγωνιστικές κλεισμένων των θυρών. Έξι αγωνιστικές τιμωρία ο Τσόουνς. Δύο ΝΑΝ, όλα μπορούν να γίνουν. Γιατί όχι. Γιατί όχι. Τα χαρά. Και ο Παλικαράκι έσπασε το γεράκι του εκεί στο Παναθηναϊκό. Θα μου πείτε, θυμάται κανένας? Όχι. Γιατί ρε παιδιά. Ας θυμηθεί τέλος πάντων κάποιος ρε παιδιά. Έλεος.

Τώρα για την υπόθεση που λένε που θίγει η Ειρήνη. Εγώ το θυμάμαι εντελώς διαφορετικά το πράγμα. Διαλέγαμε έναν ο οποίος ήταν νέος στην ηλικία, νεαρός.

0: Και το θυμάμαι έντονα, πολύ έντονα στην ποδοσφαιρική ομάδα που το συζητούσαμε μεταξύ μας και λέγαμε «Ω, το πουλέν μου!» Έλεγε παραδείγματος χάρη ο Χατζη Αντωνίου λείπει και μέσα. Λοιπόν, μπαίνει και σιγά σιγά στο στούντιο ο Δημήτρης Χατζη Αθανασίου. Αυτά από μένα. Να είστε όλες και όλοι καλά, να προσέχετε τους εαυτούς σας και να θυμόσαστε πως όλα για κάποιο λόγο γίνονται. Είστε στο επανακούει αύριο το πρωί στις 6.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόιο σκυμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη Nescafé Azir Espresso 95 γραμμάρια μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης.

0: συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
2: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα, Auto Market.
3: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
2: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
3: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
2: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
3: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων. Auto Market.
2: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
3: Το ζωάκι σας αξίζει όλη την αγάπη του κόσμου. Με 30 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστίας, το Pet Shop Κατρατζή στην Αγία Τριάδα αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για εσάς και τα αγαπημένα σας κατοικίδια. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία από ποιοτικές τροφές και αξεσουάρ για κάθε ζωάκι. Παράλληλα, εξοπλίζουμε τις αποδράσεις σας στη φύση με είδη κάμπινγκ και αλίας, διαθέτοντας κορυφαία brands όπως ομπρέλες Maui και παντόφλες Ipanema. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Θεσσαλονίκης 30 στην Αγία Τριάδα. Δεχόμαστε παραγγελίες τηλεφωνικά στο 23 920 52 116 αλλά και μέσω Instagram και Facebook στη σελίδα Pet Shop Κατραντζή.
4: Όπου αγωνίζονται τα τμήματα του ΑΣ Άρης, είμαστε εκεί. Σε κάθε γήπεδο, σε κάθε άθλημα, δίπλα σε κάθε ομάδα. Με ένα ενιαίο εισιτήριο διαρκείας μπορείς να παρακολουθείς τα αγωνιστικά τμήματα του ΑΣ Άρης όλη τη χρονιά. Ένα διαρκείας όλα τα τμήματα. Διάλεξε την κατηγορία που σου ταιριάζει και απόκτησε το τώρα από 60 ευρώ στο eshop.aris.gr. Ενιαίο εισιτήριο διαρκείας ΑΣ Άρης. We are the colors.
5: Γιάννη, τι έχεις πάλι?
6: Τι να έχω ρε Πέτρο, πληρώνω κάθε μήνα διαφημίσεις και πελάτες δεν έρχονται. Δεν ξέρω καν αν ο κόσμος με βρίσκει ή αν μπαίνει στη σελίδα και φεύγει.
5: Α, δηλαδή δεν ξέρεις αν το πρόβλημα είναι πριν ή μετά το κλικ?
6: Αυτό ακριβώς. Και εγώ πού να ξέρω από Google, SEO και ταχύτητες?
5: Τότε μιλάμε την Advantage Media. Θα ελέγξουν αν η Google διαβάζει σωστά τη σελίδα σου, πόσο γρήγορα φορτώνει και αν οδηγεί τον επισκέπτη σε επικοινωνία ή αγορά.
6: Και μετά?
5: Θα σου πούν καθαρά πού βρίσκεται το πρόβλημα και τι πρέπει να διορθωθεί πρώτο. Και αν χρειάζεται, θα αναλάβουν να αναβαθμίσουν τη σελίδα σου ή να την κατασκευάσουν σωστά από την αρχή.
3: Advantage Media. Μάθε πού χάνεται ο πελάτης. Σταμάτα να πληρώνεις για επισκέπτες ενώ η ιστοσελίδα σου δεν είναι έτοιμη να τους κερδίσει. Ζήτησε δωρεάν αρχικό έλεγχο στο advantagemedia.gr.
7: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
8: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
9: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
8: Στη Θεσσαλονίκη.
9: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
10: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
11: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
12: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου.
11: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
12: Ποιος εγώ?
11: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18, κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
12: Και ejectionservice.gr.
11: Λύσαξες.
13: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
14: Οι στιγμές που θυμάμαι έχουν γεύση σοκολατίνα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
15: Αχ, πίνασα.
16: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
15: Και από πού θα παραγγείλουμε?
16: Από το Food for You.
15: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
16: Από το Food for You στη Νέα Μεσίνδρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
15: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
16: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
17: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
16: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
17: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
16: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
18: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
19: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
18: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
19: Μιλάμε για άλλο αέρα,
18: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
19: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
18: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
20: Σήμερα, πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως, δεν είναι. Η Alloplast, αδερφή Δερβίση, είναι η επίσημη Alloplast σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Alloplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Alloplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
21: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
22: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt.
23: Digital Markt.
22: Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
24: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό.

0: Καλημέρα, καλημέρα στην πόλη του Θεού. Δημήτρης Χατζηθανασίου στο μικρόφωνο. Θα πάμε παρέα μέχρι τις 10 να πούμε ό,τι εσείς θέλετε για την αριανή επικαιρότητα και φυσικά για... και για τους άλλους, αν θέλετε να πούμε ό,τι θέλετε εσείς. Πριν πάμε σε τέτοιες κουβεντούλες κιτρινόμαυρης απόχρωσης, να πούμε την καλημέρα μας στις τέντες Star κιτρινόμαυρη Πηλαία 2-3-10-3-23-8-90. Όλη τη μέρα στη διάθεσή σας ο Ηλίας και συνεργάτης του, που θα τον βρείτε στην Κύπρο 35 πίσω από την εκκλησία του προφήτη Ηλία. Τέντες, πέργολες, αναμοθράφτες, όλα στην καλύτερη δυνατή τιμή και φυσικά η απόλυτη ποιότητα για σας. Καλημέρα και στον Εσπρέσο Τσελίνη. Χαμηλής περιεκτικότητας καφέινη, έντονα αρώματα είναι τα στοιχεία που συνοδεύουν το νούμερο 1 εσπρέσο της αγοράς. Μας έρχεται από την Βόρεια Ιταλία και συγκεκριμένα από την Γένοβα. Όλοι οι άνθρωποι της Ελλήνης στη διάθεσή σας, ο Σπύρος, ο Θάνος, ο Χρήστος, ο Αντώνης, δίπλα σας για να σας λύσουν κάθε απορία, να σας βοηθήσουν να είναι πιο εύκολη η δουλειά σας. Απόλυτη τεχνική υποστήριξη και φυσικά όποτε συζητήσετε και εκπαίδευση του προσωπικού για την παραγωγή. Ποδόσφαιρο, μπάσκετ, μπάσκετ, ποδόσφαιρο, ό,τι εσείς θέλετε να πούμε. Πριν πάμε όμως έτσι πολύ συγκεκριμένα αριανά, να ρίξουμε και μια ματιά στα πρωτοσέλιδα των φίλων μας. Αλλάζει το έργο, λέει η αντικειμενική Sport Day. Νέο σχήμα ενδεκάδα για τον Γιάρεμτσουκ. Τώρα που να διαβάζω αυτά τα μικρά γράμματα. Έσε και Μάρτινς ετοιμάζει ο Μάνο, μεταξύ δεν το λένε με το επίθετο, το λένε με το μικρό, είδατε, ακολουθούν αυτά που τους λέω εγώ. Μεταγραφή και λέει για τους θρίλερ, για την προσθήκη κι άλλου παίχτη από την Πορτογαλία. Ανασύνταξη εν όψη για Γκελόνια, με τον Αλγκουαθίλ να διαβάζει διαφορετικά τις ανάγκες του Ολυμπιακού για τις υπόλοιπες ομάδες. Σκέψεις για αναβολή, λέει, τι αναβολή. Στην Ένωση εξετάζουν το ενδεχόμενο της μη διεξαγωγής του ΜΑΣ με τον Ατρόμητο για την προετοιμασία. Καλά, η ΑΕΚ, να πω την αλήθεια, ότι οι παλικαράκια, ναι, μεν έχετε φτιάξει μια αρκετά ποιοτική ομάδα που μπορεί να κάνει πράγματα, αλλά με αυτόν τον τρόπο που σκέφτεστε και βλέπω, όταν λέμε σκέφτεστε ποδοσφαιρικά, εννοώ και τα δύο χικάκια που κάνατε σε Κηφισιά και Τρίπολη. Είναι αποτελέσματα για γέλια για ομάδα που θέλει να λέει ότι είναι το φαβορί για το πρωτάθλημα. Ένα χτύπημα και για εμάς στη Sport Day. Λέει Μπρούμα στο 1-1. Ο Άρης έκανε μεταγραφή στο φινάλι των μεταγραφών. Όχι, δεν πήρε στόπερ. Πήρε αριστερό εξτρέμ. Ήταν η μία από τις τρεις ανάγκες που θεωρώ ότι έχει η ομάδα. Την πήρε ο Άρης τον Μπρούμα. Τώρα να πούμε για αυτή τη μεταγραφή. Θέλετε να κάνουμε σχόλιο? Δεν ξέρω αν θέλετε να κάνουμε σχόλιο. Πάρα πολύ καλός παίκτης. Πάρα πολύ καλός παίκτης. Καλός παίκτης. Πώς θα γίνει? Ο Άρης παίρνει καλούς παίκτες. Πάρα πολύ καλός παίκτης. Ο Μπρούμα απασχόλησε μεγάλα κλαμπ. Τον εμπιστευτήκανε συμβόλια σοβαρές ομάδες. Αποτέλεσε επιλογή σημαντική για σημαντικά level ποδοσφαιρικά. Ο Μπρούμα. Ο Μπρούμα όμως έχει ρίξει αχιλλείου τένοντα πέρσι το καλοκαίρι. Αποθεραπεύτηκε. Αποθεραπεύτηκε. Φυσικά δεν θα μείνει έτσι. Αποθεραπεύτηκε. Ένα ολόκληρο χρόνο έκανε 2-3 συμμετοχές από τη στιγμή που φαντάζομαι αποθεραπεύτηκε, μετά στο φινάλι της χρονιάς έπαιξε κάποια μάτς. Του λύσανε το συμβόλαιο στην Μπενφίκα, τον αφήσανε να φύγει να πάρει τον δρόμο του και βρήκε την επόμενη στέγη του σε εμάς. Ο Άρης για άλλη μια φορά ακολουθεί την ίδια τακτική. Να πάρει Mercedes, οι οποίες έχουν θέματα, ελπίζοντας να μην βγάλει το θέμα. Αυτό όντως σε ένα ποσοστό 10, 15, 20%. 20%. Όντως μπορεί και να συμβεί. Ή έχει συμβεί στο παρελθόν και με τον Άρη τον ίδιο και με άλλες ομάδες. Ο Άρης κυνηγάει, συνεχίζει να κυνηγάει σε αυτή τη λογική, στο να βάζει παίκτες που προφανώς και είναι καλοί ποδοσφαιριστές στο ρόστερ του, αλλά δεν ξέρουμε ποτέ αν καταφέρουν να δείξουν αυτή την ποιότητα που δείξανε στο ποδοσφαιρικό κοινό στη διαδρομή της καριέρας τους. Θα μου πεις, αυτό είναι. Έτσι λειτουργεί ο συγκεκριμένος άνθρωπος, έτσι λειτουργεί η συγκεκριμένη ΠΑΕ, χρόνια ατελείωτα. Άλλες φορές τις βγαίνει, λιγότερες, πολύ λιγότερες, σε σχέση με αυτές που δεν τις βγαίνει, γιατί η λογική λέει ότι οι πιθανότητες είναι δεν είναι με το μέρος σου. Και φυσικά παίρνεις και σε χρήματα πολύ πολύ βατά ένα ποδοσφαιριστή που σε κάποια διαφορετική περίπτωση δεν θα μπορούσε να τον δεις. Μπρούμα λοιπόν, ένα συν ένα χρόνο με την ελπίδα να μην είναι καθόλου επηρεασμένος από τη ρήξη αχιλλείου τένοντα που υπέστη το καλοκαίρι του 25. Να ευχηθούμε να το σκεπτικό που πολλές φορές εφαρμόζεται από την ΠΑΕ μας, αυτή τη φορά να είναι η μαντεψιά καλή. Γιατί περί μαντεψιάς πρόκειται και περί ζαριάς που, ναι, φυσικά δεν μπορεί κανένας να αποκλείσει ότι μπορεί και να παίξει σε ένα συμπαθητικό πάντα επίπεδο για την Super League. Γιατί νομίζω ότι το επίπεδο του Μπρούμα σαν Μπρούμα, νομίζω είναι δύσκολο να το δούμε. Πάντα ελπίζουμε βέβαια ότι κάτι τέτοιες μεσεντές, τρακαρισμένες, μπορεί να παίξουν στο επίπεδο που τους ζητάμε, στη Super League. Η Super League δεν είναι μέσα στα 7 από τα αθλήματα τα πρώτα, δηλαδή δεν είναι Αγγλία, Ισπανία, Ιταλία, Γαλλία, Γερμανία, Ολλανδία, Πορτογαλία ίσως. Αυτά είναι τα 7 πόντα από τα αθλήματα, η 7 που ξεχωρίζει. Η Ελλάδα είναι στο δεύτερο level, ανέβηκε εντυπωσιακά, δεν είναι στο τρίτο ή τέταρτο. Είναι σε μια τετράδα από τα αθλημάτων, από το 8 στο 12 εκεί μέσα παίζει. Γλυκοκοιτάει και τη θέση 8 και θέση 9, τώρα που είμαστε στη θέση 10 είμαστε που είμαστε, τέλος πάντων. Είμαστε σε μια τετράδα από τα αθλημάτων εκεί πέρα που δεν τη λέσαμε λιτέα πλέον, έτσι. Με ομάδες όλες στους ομίλους σου Europa League και του Conference, όχι και όλες, όχι όλες, πάντα θα λείπει κάποιος, μέχρι προτείνως λείπαμε εμείς μονίμως, τώρα λείπουν και τα παιδιά. Να ευχηθούμε αυτή η δεδομένη ποδοσφαιρική αξία που την είχαμε δει στην προτραυματισμό εποχή του Μπρούμα, να την δούμε στο μέτρο των προσδοκιών του Άρη και με την κυτρινόμαυρη φρενέλα. Καλή τύχη λοιπόν και καλώς ήρθε. Να καλωσόρισε στον κύριο Μπρούμα, ο οποίος νομίζω ότι δεν τίθεται θέμα ποδοσφαιρικής του ικανότητας. Η όλη η ιστορία τίθεται, γίνεται η συζήτηση, θα αποσχολήσει τους προβληματισμούς μας, δηλαδή αυτή το θόλο το οποίο έχουμε θα το ξεκαθαρίσουμε, όχι για το αν είναι καλός παίκτης, για το αν μπορεί να ανταποκριθεί μετά τον σοβαρό τραυματισμό που είχε το καλοκαίρι του 25. Ναι, γιατί παίρνετε τηλέφωνο όμως? Εδώ έχουμε 4 εφημερίδες να διαβάσουμε. Μετά τηλέφωνα. Ήρθα για τον τίτλο, λένε στον Παναθηναϊκός, ο οποίος Παναθηναϊκός, θα μου επιτρέψετε, χωρίς να με εντυπωσιάζει, χωρίς ακόμα να έχει, με έχει βγάλει τα μάτια, η αλήθεια είναι, αλλά κάτι μου λέει ότι ο Παναθηναϊκός θα το πάει μέχρι το τέλος του δρόμου και θα είναι, μπορεί να το κάνει. Θα το δούμε αυτό. Λίγο με ενδιαφέρει βέβαια, απλά για την άχρηστη πληροφορία της ημέρας είναι, για το ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα ανάμεσα στους 3 της Αθήνας, που είναι και υποψήφοι, δεν με πολύ νοιάζει. Βασικά δεν με νοιάζει καθόλου. Απλά χουλιαμά ποδοσφαιρικό κάνουμε, έτσι βλέποντας τις ομάδες τις 3. Θεωρώ ότι φαίνεται ότι ο τρίτος σε πιθανότητες είναι και ο σημαντικότερος, ας πούμε, ο νούμερο ένα σύλλογος της χώρας, ας το πούμε έτσι. Αφού έχουν τα περισσότερα από τα αθλήματα και περισσότερα κύπελα, ο Ολυμπίακος. Νομίζω ότι θα συγκεκριμωθεί η πάχη του τίτλου σε Παναθηναϊκό και Ηλιόπουλο. Έτσι έχω αυτή την αίσθηση, αλλά πολύ νωρίς είναι ακόμα για οτιδήποτε τέτοιες κουβεντούλες. Το σίγουρο που φαίνεται, το πιο σίγουρο φαίνεται, είναι ότι η τέταρτη των πλουσίων δεν θα είναι στην κουβέντα, παρόλο που έχει καταφέρει να έχει σημαντική βαθμοθυρία, δηλαδή να έχει 9 πόντους σε 4 παιχνίδια, νομίζω ότι είναι ψιλοψέμα η θέση που βρίσκεται ο συμπολίτης, και άσε που είναι τρομερά νωρίς να μιλάμε για βαθμολογίες για τη στιγμή που έχουν γίνει 4 μάτσα όλα και όλα. Και έτσι. Η Live Sport, Μάρκο, βρες το φάρμακο, λέει, γιατί ανησυχήσαν τα παιδιά εκεί στο Τζόγος για το φόρο, λέει, στον Ολυμπίακος. Ξεχυλίζει ποιότητα, λέει, στον Παναθηναϊκός. Αυτά λένε γενικότερα οι διάφοροι πλούσιοι. Το φως που έχει συγκεκριμένη δεξαμενή κόσμου, σούπερ θρύλος για το μπάσκετ, τι λέει για το βόλεϊ, λέει, τι λέει κάτι για το βόλεϊ θα λέει. Δεν ξέρω γιατί λέει. Α, για το handball λέει. Εντάξει, αυτοί έχουν πάρει 350 τίτλους σε όλα τα αθλήματα. Δηλαδή, εντάξει, κάπου όπα ρε εσείς, γαβράκια, κάπου όπα. Θρύλες στα μεταγραφικά. Οι Ισπανοί μιλούν για επιβεβαιωμένες επαφές με Iglesias. Αυτή είναι η μεταγραφολογία του Ολυμπίακος που κάνει τα πάντα για να ενισχυθεί. Νομίζω όμως ότι ό,τι και να πάρει θα χάσει πάρα πολύ χρόνο στο να γίνει ομάδα, γιατί ο Ολυμπίακος δεν δουλεύει ποδοσφαιρικά, δουλεύει όμως με χρήμα. Τώρα βέβαια καμιά φορά το χρήμα μπορεί να διορθώνει τη μη ορθολογική λειτουργία σε ποδοσφαιρικό επίπεδο. Αλήθεια είναι ότι μπορεί να ελπίζει κάποιος πλούσιος να μην φαίνονται τα λάθη του. Ο Ολυμπιακός φτάσαμε 16 Σεπτέμβρη, 15 Σεπτέμβρη και ουσιαστικά φτιάχνει την ομάδα τώρα με την δύναμη του χρήματος πάντα. Αλλά θεωρώ αυτό γινόταν να μην φαίνονται αυτά τα προβλήματα όταν έπαιζε μόνος του μπάλα και δεν είχε αντιπάλους. Τώρα όμως είναι χρονιά και είναι άσχημα για τον Βαγγέλη του Μαρινάκη. Έχει αντιπάλους. Έχει αντιπάλους που μπορεί να λειτουργούν και καλύτερα από αυτόν και δεν φίδονται και χρημάτων. Οπότε θεωρώ ότι δεν θα τα καταφέρει ο Ολυμπιακός. Όσο και λεφτά να ξοδέψει, όσους και παίχτες να πάρει. Βέβαια είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα από αυτόν, π.χ. από άλλες ομάδες, λέμε τώρα μην πάει το μυαλό σου πουθενά, που δεν λειτουργούν σωστά αλλά δεν έχουν και λεφτά. Είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα για αυτούς, γιατί όταν έχεις λεφτά μπορεί και να μην φανούν οι ανορθογραφίες σου, οι ποδοσφαιρικές σου λειτουργίες. Τέλος πάντων. Ο κόκκινος πρωταθλητής λέει κάτι ξέρουν οι Ισπανοί, εκεί άναψαν φωτιά για τον Ιγκλέσια, αυτά κάνουν φυσικά. Όλη την ημέρα με τα γραφολογία, όλη την ημέρα σούπερ ονόματα, όλη την ημέρα χρήματα. Στο γήπεδο βέβαια τζίφος για τον Ολυμπίακος. Βέβαια κάποια στιγμή αυτοί θα παίξουν. Πιστεύω όμως ότι θα είναι αργά. Και θα αρχίσουν να τρέχουν και δεν φτάνουν. Βέβαια η ΑΕΚ φροντίζει να τους κρατάει στο παιχνίδι γιατί κάνει ήδη 2 σοπαλίες. Ο Παναθηναϊκός όμως δεν έχει όρεξη για τέτοια. Τέλος πάντων, ώρα για σπορ. Θα βρει τις λύσεις. Ο Νίκολιτς ανέλαβε την ευθύνη για την γκέλαση Τρίπολη. Αυτό το αναλαμβάνω, την ευθύνη των προπονητών, δηλαδή. Εντάξει. Τέλος πάντων, ανέλαβε την ευθύνη, θα βρει τις λύσεις ο μαέστρος εκεί της ΑΕΚ που απολαμβάνει την απόλυτη εμπιστοσύνη, δικαιολογημένα, γιατί έχει φτιάξει και μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Πήρε και το πρωτάθλημα πέρσι. Τι να κάνει, σπαθιά να καταπιεί. Μπήκε και στο μήλο τη Champions League. Μια χαρά είναι τα πράγματα. Δέχονται και τις δύο γκέλες με Κηφισιά και Τρίπολη. Τη δέχονται προς το παρόν. Για να δούμε τι θα γίνει στη συνέχεια, βέβαια. Το Μέτρο Σπορ. Το Μέτρο Σπορ εκεί του τέταρτου πλούσιου. Τι λέει το τέταρτο. Τι λέει το Μέτρο Σπορ. Λέει, έχει ένα από το σέλιδο που το χωρίζει στη μέση, φυσικά έτσι εκεί πέρα. Μπάσκετ και ποδόσφαιρο για την ομάδα τους. Βήμα-βήμα και ταπεινά. Τριγκέρι, έχουμε λίγη χημεία, λίγη ιεραρχία. Χτίζουμε δεσμούς και μία γέφυρα για να φτάσουμε με υπομονή εκεί που θέλουμε. Ο Τσιάρας, ο general manager του συμπολίτη. Πέρασε και τον Άρη αυτό το παιδί. Σε 20-25 μέρες θα είναι έτοιμο το προπονητικό, λέει ο Τσιάρας. Ο Μενεβασιώτης, λέει, σε ένα χτύπημα της εφημερίδας, λέει, είναι επικίνδυνη, θα κινηθούμε νομικά. Νέα πρόκληση της κοινής λογικής από την ΚΕΔ. Φωνάζουν εκεί οι επόμενοι αντίπαλοι μας, φωνάζουν, ορίονται για ένα γκολ που τους ακυρώθηκε στο 90, φεύγα, στο 95 με τον Ατρόμητο, νομίζω. Δεν νομίζω να έχουν δίκιο. Τέλος πάντων, ο μπανζά εκεί πέρα για το ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ. Μετά λέει καρφώνει στα δύσκολα, λέει και το Ζιβκοβιτς βάζει δύσκολα γκολ, την κάνει, λέει. Είναι μια ανάσα από την πρώτη δεκάδα στην κορυφή, κορυφαίο σκόν στην ιστορία του συμπολίτων και τα 69 γκολ που πέτυχε. Μάλιστα. Για εμάς, λέει, ανακοίνωσε Μπρούμα για 1-1. Και επίσης, απίστευτο, λέει ο Γρηγορίου, δεν ήξερε ποτέ τον συμπολίτη, τον ΠΑΟΚ, σε 20 παιχνίδια στην καριέρα του, με 9 διαφορετικές ομάδες, μετράει 17 ήττες και 3 ισοπολίες. Εσύ τώρα γιατί παίρνεις τηλέφωνο, ρε φίλε, δηλαδή, ποιος είσαι εσύ τώρα, ποιος να είσαι. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Μιτζάρα μου.
0: Τι γίνεται?
1: Τι κάνεις?
0: Καλά.
1: Καλά. Έτσι, δεν ξέρω, δεν μπόρεσα να ακούσω χθες την εκπομπή σου, αλλά φαντάζομαι θα το είπες. Δεν ξέρω αν έχεις παρατηρήσει τις τελευταίες χρονιές. Είναι η πρώτη χρονιά στο υπάρχει, που έχουν παιχτεί 4 αγωνιστικές, που ο Άρης ουσιαστικά δεν έχει χάσει βαθμούς.
0: Ο Άρης.
1: Ενώ δεν έχει απώλεια βαθμών σε παιχνίδι που θα θεωρηθεί γκέλα.
0: Δύο κάναμε όλο και όλο γι' αυτό. Εντάξει, ηρέμησε.
1: Όχι δύο, 4 αγωνιστικές παίξαμε.
0: 4 παίξαμε, αλλά 2 ήταν τα ζητούμενα τα μάτς.
1: Μπράβο.
0: Δεν παίξαμε 4 μάτς με 4 ομάδες. Δηλαδή, άμα κάναμε 7 αγωνιστικές και παίζαμε, 6 αγωνιστικές παίζαμε με τους άλλους 4, 5 αγωνιστικές παίζαμε και παίζαμε μόνο ένα με μία ομάδα από αυτές που λες, κατακαιρδίζαμε, δεν θα ήταν και καμιά ιδιαίτερο στατιστικό.
1: Συμφωνώ. Εγώ όμως λέω το εξής.
0: Ναι.
1: Ότι όσο η ομάδα δεν θα κάνει γκέλα.
0: Γιατί... Ναι, είναι αυτό το γενικό που λέμε. Κάνε αυτό το απίθανο 3-18 και θα είσαι τρίτος.
1: Εγώ θα σου πω το πιο απλό. Μη χάνεις βαθμό στο Χαριλάου από ομάδα που...
0: Αυτά από το Λύκειο, Μίτσο, έτσι σκεφτόμαστε. Από το Λύκειο. Από το Λύκειο. Δεν είναι εύκολο να... Δεν είναι εύκολο να...
1: Φυσικά. Εγώ λοιπόν τον Γρηγορίου, γι' αυτό θα πω τώρα κάτω τα χέρια του Γρηγορίου, δεν θα τον κρίνω έχοντας άλλη ομάδα στην προετοιμασία που μου άρεσε εμένα αυτά τα φιλικά που είδα. Άλλη τώρα... Σε παιχνίδια, εγώ μπορώ να σου πω κάτι, δεν περίμενα ούτε 2-2 να κάνει η ομάδα.
0: Περίμενα να κάνουμε μια γκέλα με Καλαμάτα Ιόφη, αυτό λες, και δεν έγινε.
1: Περίμενα ένα από τα δύο ότι θα σπάσει.
0: Ναι.
1: Εγώ λοιπόν, άμα πάρει και τον Ηρακλή τώρα και έχει τη διακοπή να δουλέψει, είμαι μια χαρά.
0: Ναι.
1: Γιατί είμαι μια χαρά? Γιατί θεωρώ ότι αυτό που έγινε, ο προφέσης στην Τούμπα, το οποίο μη κελιόμαστε, ήταν μια ποδοσφαιρική κλοπή.
0: Ναι.
1: Άσχετο με την ομάδα
0: που... Άσχετο το ένα με το άλλο. Ναι.
1: Δεν έχει καμία σχέση. Το ένα.
0: Βέβαια, δεν νομιμοποιεί και κανένα διαιτητή να έχει να τιμωρεί την ομάδα που δεν παίζει και τόσο καλά.
1: Εγώ θα του έδινα 10 χέρια και θα του παραδεχόμουν. Αν βγάλει την καρτούλα στο 0-0
0: στο
1: 15,
0: ναι.
1: Παίξω εγώ με 11 και αυτοί με 10.
0: Όπως ορίζει ο νόμος.
1: Να ρίξουν 2 γκολ. Μισό γκολ να με ρίξουν.
0: Βρε 0-0 α λήξει, α μην κερδίσω καν. Α λήξει 0-0.
1: Αν λήξει πάλι θα του πω τη συγχαρητήρια.
0: Ναι, ρε παιδάκι, μα δούμε τι θα γίνει. Μπορεί να λήξει 0-3, ξέρω εγώ. Μπορεί να χάσουμε πάλι 2-0. Αλλά άσε να παίξουμε όπως ορίζει ο νόμος.
1: Υπό αυτές τις συνθήκες λοιπόν, αν πάρω τον Ηρακλή, και το λέω αν πάρω τον Ηρακλή γιατί αυτό είναι ένα παιχνίδι που είναι must win.
0: Ναι.
1: Είναι με ντέρμπι.
0: Είναι από αυτά τα παιχνίδια που λέμε must win. Ναι. Κατάλαβα τι λες. Ναι.
1: Σε μια ομάδα που έχει τελείως διαφορετικούς στόχους
0: όπως
1: ένα. Αν πάρει λοιπόν και αυτό το παιχνίδι.
0: Βέβαια, τελείω διαφορετικό στόχο θα έχει όπω ένα, αλλά άμα γίνει στραβή και χάσουμε, μα πουνάει, να ξέρει.
1: Ναι. Σε αυτή την πεντάδα αγώνων θα είμαι απόλυτα ευχαριστημένο.
0: Βέβαια. Γιατί θα είσαι απόλυτα ευχαριστημένο, γιατί πήρε αυτό που λέμε το μήνυμο που είναι αρκετό συγκεκριμένη περίπτωση, το μήνυμο των βαθμών που ήθελε.
1: Ναι, ρε φίλε, αλλά έπαιξα και δύο ντέρμπι εκτό έδρα.
0: Ναι, αυτό λέμε.
1: Δεν έχω πληγωθεί ακόμη σε ντέρμπι στην έδρα μου.
0: Όχι.
1: Ελπίζω.
0: Ναι, ναι.
1: Θα μου πει, θα συμβεί.
0: Κατάλαβα το σκεπτικό σου, απλά. Είναι πολύ μικρό το δείγμα αγώνων. Και δεν έχουν γίνει ακόμα τα μάτς που να σου...
1: Θα σου θυμίσω, Δημήτρη, ότι παίζαμε πρώτη αγωνιστική με Όφη.
0: Ναι, παιδί μου. Εμείς μπορούμε να καταφέρουμε να μην πάρουμε και το πρώτο μάτς που θα κληθούμε να πάρουμε. Όντε. Οκ. Το έχουμε κάνει αυτό. Αλλά το θέμα είναι ότι είναι πολύ, πολύ, πολύ νωρίς για να... Αλλά κατάλαβα το σκεπτικό σου. Ξέρεις τι, αυτή τη λογική που ανέφερες, που ανέφερες. Από το σχολείο θυμάμαι τον εαυτό μου να λέει αυτά τα πράγματα στον πατέρα μου.
1: Κομπιουτεράκι.
0: Να του λέω, μπαμπά, να κερδίσουμε τα μάτς του Χαριλάου και από τα εκτός έδρας μάτς να πάρουμε άσε τους Ολυμπιακούς, Παναθηναϊκούς και ΑΕΚ.
1: Είχαν και κινητά, έτσι.
0: Ναι.
1: Το χαρτί και το μολύβι τα
0: κάνουν. Ναι, εντάξει. Μακάρι αυτό το τρομερό 3-18-54. Είναι τρομερό. Δεν είναι λογικό. Δηλαδή είναι πάρα πολύ δύσκολο για μια ομάδα.
1: Το κάναμε όμως. Το 80 νομίζω το κάναμε αυτό.
0: 3-18-54, όχι. Είχαμε κάνει το απόλυτο του Χαριλάου. Άλλο πράγμα είναι εκείνο.
1: Όχι, δεν σου λέω εγώ αυτό το 18. Εγώ σε λέω να κάνει καταρχήν το απόλυτο στο Χαριλάου. Το έκανε ποτέ τα τελευταία 20 χρόνια.
0: Με Τσατσέφσκι το έχω κάνει. Μόνο με Τσατσέφσκι.
1: Τα τελευταία 20 χρόνια.
0: Όχι, με Τσατσέφσκι το έκανα το 79-80. 81.
1: Η γενιέρε, φίλε μου, είναι ενός χρονού.
0: Εντάξει, εσύ. Εγώ τυπικά το είδα. Ουσιαστικά όχι. Εγώ ήμουν 6-7 χρονών. Τυπικά το είδα. Άντε, φιλιά.
1: Περίμενε να σου πω μια κουβέντα για τον μπάσκετ.
0: Τι να πεις για τον μπάσκετ, βρε Δημήτρη, δεν χρειάζεται να πεις τίποτα για τον μπάσκετ. Το μπάσκετ μόνο το απολαμβάνεις. Τι να πεις για τον μπάσκετ.
1: Ένα πράγμα θα σου πω μόνο. Τώρα κατάλαβα σε αυτούς που ρωτάνε πότε πρόλαβε και έγινε τόσο καλός προπονητής ο Σπανούλης.
0: Ακριβώς.
1: Σε τόσο μικρό
0: δίκτυο. Ακριβώς. Τα είπες όλα.
1: Που όλοι αναρωτιούνται.
0: Τα είπες όλα.
1: Φάνηκε σε αυτό το
0: φίλο. Τα είπες όλα. Να σε καλά, καλημέρα. Αλήθεια λέει. Καλή ατάκα. Καλές λέξεις. Καταλαβαίνετε όλοι γιατί. Και θα καταλάβετε και μέσα στη χρονιά γιατί δεν χρειάζεται χρόνο για να αποδείξει κάποιος τον λόγο που μπήκε στον χώρο. Δεν χρειάζεται χρόνο. Δεν υπάρχει τι σιγά σιγά. Τι σε 10 χρόνια θα φτάσω στην κορυφή. Αν δεν φτάσω με το καλημέρα, δεν φτάνω ποτέ. Δηλαδή πιστεύετε ότι ο Τριγκέρι που είναι 10 χρόνια προπονητής, 7, 8, 6, πόσα χρόνια προπονεί σε ένα υψηλό επίπεδο μένα, αλλά όχι κορυφή. Έχει διαφορά το υψηλό επίπεδο με την κορυφή. Έχει διαφορά. Πρέπει να το, λίγο να το, να το μέσα σας να το ξεχωρίσετε. Ο Τριγκέρι, μια κίνηση στη χώρα μας, είναι ένας πάρα πολύ καλός προπονητής. Πολύ καλός προπονητής. Αν με ρωτούσες τον Απρίλιο ότι, και με έλεγες ότι ο Άρης, χωρίς να ξέρουμε Σπανούλιδες και τέτοια έτσι, και με έλεγες ότι ο Άρης ενδιαφέρεται για τον Τριγκέρι, ψήνεσαι να το πάρει. Ναι, θα έλεγα. Φυσικά. Υψηλού επίπεδου προπονητής. Καλός προπονητής επίπεδου Ευρωλίγκα. Αλλά άλλο προπονητής απλά Ευρωλίγκα και άλλο προπονητής απόλυτος πρωταγωνιστής στην Ευρωλίγκα με στόχο και προσδοκία την απόλυτη κορυφή. Η κορυφή είναι για λίγους. Το υψηλό επίπεδο είναι για αρκετούς. Μετά είναι ο σωρός. Είναι αρκετοί οι καλοί προπονητές που μπορεί να τους ζηλέψεις, να τους δεις, να τους θελήσεις, να τους προτείνεις ένα συμβόλαιο γιατί μπορείς να τους εμπιστευτείς και να έχουν μια αξιοπρεπή ομάδα κλπ. Κλπ. Να μην πάνε στράφη τα ποια λεφτά έχεις βάλει. Αλλά αυτός που κάνει τη διαφορά είναι λίγο κάτι διαφορετικό. Για Σκεβίτσιους. Εκεί που θέλει να πάει ο Σπανούλης. Μπαρτζόκας. Είναι άλλο πράγμα. Ιτούδης, Σφαιρόπουλος, Ιτούδης, Σφαιρόπουλος πιο πολύ. Εντάξει, Σφαιρόπουλος και Ιτούδης νομίζω ότι στην κατηγορία του Τριγκέρι. Είναι στην κατηγορία καλοί προπονητές. Κορυφή είναι ο Μπράντοβιτς, είναι ο Μπραντζόκας, είναι ο Γιασκεβίτσιος και πιστεύω ότι θα φτάσει, δεν είναι ακόμα, ο Σπανούλης. Δηλαδή η κορυφή είναι κορυφή. Τα ονόματα τα οποία έχω στο μυαλό μου σαν κορυφή είναι τρία. Γιασκεβίτσιους, ο Μπράντοβιτς, Μπατζόκας. Αυτά τα τρία είναι. Τώρα δεν ξέρω αν ξεχνάω κανένα. Μπορώ να βρω άλλους 10 πολύ καλούς προπονητές Ευρωλιγκά τους. Πάρα πολύ καλούς προπονητές. Που φυσικά θα τους ήθελα στον Άρη. Ο Σπανούλης μπήκε στο χώρο όχι για να γίνει απλά καλός προπονητής Ευρωλιγκά. Μπήκε στο χώρο για να γίνει ένας ο Μπράντοβιτς, να γίνει ένας Γιασκεβίτσιους, να γίνει ένας Μπατζόκας. Αυτό έχει προσδοκία και να είστε σίγουροι ότι θα τα καταφέρει. Μακάρι να τα καταφέρει με τον Άρη. Αυτή είναι η γνώμη μου. Λοιπόν, άκουσε λίγο Παπάζογλου.

0: Για να δούμε και κάνα μηνυματόπουλο. Οχ, οχ, οχ. Καλημέρα του Σταυρού. Ήταν χθες εκτός αν η εκπομπή είναι κονσέρβα. Τι εννοεί? Δεν ξέρω τι εννοεί. Ας, χαμπίτο, ας πούμε Μίτσο και ότι το πέρασμα του Τρικέρι ήταν πλήρη αποτυχημένο από την εθνική, δεν είναι αμαρτία. Θα μπορούσα να το πω αν ήθελα να μπω στη λογική να τον μπλήξω. Δεν θέλω να μπω σε αυτή τη λογική, τον εκτιμώ τον Ιταλό. Δεν είναι κακός προπονητής. Δεν είναι όμως βιτρίνας ευρωπαϊκού μπάσκετ που λέμε αυτό που... Αυτό το οποίο θα μου πεις, ο Σπανούλης είναι. Ο Σπανούλης δεν βάλτωσε σε ένα επίπεδο σημαντικό όπως ο Τρικέρι. Ο Τρικέρι είναι εκεί. Δεν μπορεί να κάνει κάτι παραπάνω. Δεν γίνεται να κάνει παραπάνω. Αυτός είναι ο Τρικέρι. Δεν θα πάει ποτέ στην κορυφή. Δεν θα πάει ποτέ πιθανότατα και πίσω. Αν και ουσιαστικά κατά κάποιο τρόπο έκανε βήμα πίσω με το συμβολιό του, αλλά λόγω των προσδοκιών και του οράματος που έχουν με τα λεφτά δεν το λογίζουμε έτσι. Λοιπόν, δεν πρόκειται να πάει. Είναι, αποκλείεται από τον χώρο, από τον οποιοδήποτε άνθρωπο του χώρου, αποκλείουν τον Τρικέρι να τον δούνε πρωταθλητή Ευρώπης. Δεν γίνεται να τον δούμε πρωταθλητή Ευρώπης. Πρέπει να έχει το 50 εκατομμύρια budget, 60 εκατομμύρια budget για να γίνει πρωταθλητής Ευρώπης ο Τρικέρι. Ο Σπανούλης, άμα κάνεις ένα γκάλοπ και ρωτήσεις τους ειδικούς του χώρου, φαντάζεστε ότι ο Σπανούλης θα γίνει ποτέ πρωταθλητής Ευρώπης? Το 80% θα σου πούνε ναι. 80% θα σου πούνε ναι. Ανθρώπους του χώρου, όχι εμένα και εσένα, ακροατή, ανθρώπους του χώρου που ζούνε από αυτό το άθλημα. Και όλη τους η ζωή είναι αυτό το άθλημα. Το 80% θα σου απαντήσει ναι. Πιστεύω ότι στην καρδιά του ο Σπανούλης θα γίνει πρωταθλητής Ευρώπης. Αν πεις, άμα κάνεις την ίδια ερώτηση για τον Τρακή, για τον Τρικέρι, θα σου πούνε ωραίος, καλός, τίμιος, αξιοσέβαστος, θα πάρει ένα συμβόλαιο Ευρωλίγκα, θα δουλέψει, θα παρουσιάσει μια καλή ομάδα, αλλά πρωταθλητής Ευρώπης δεν νομίζω να γίνει ποτέ. Γιατί μάλλον δύσκολα να το εμπιστευτούν οι ομάδες που έχουν στόχο την Ευρωλίγκα και τον Τρικέρι. Τι να κάνουμε τώρα. Απέτυχε Παταγωδός και με συγχωρείς, ο Σφαιρόπουλος είναι ένα κλικ καλύτερος από τον Τρικέρι. Ήματον δηλαδή. Καλημέρα, πολύ καλό παιδί. Δεν ξέρω αν είναι ένα κλικ. Δεν ξέρω, Χαμπίτο. Έχεις λίγο, τον Τρικέρι τον έχεις λίγο παραπίσω. Δεν θεωρώ ότι είναι τόσο. Νομίζω είναι θέμα συγκυρίας και θέμα ρόστρε που έχουν στα χέρια τους μετά. Λίγο λεπτομέρειας. Αλλά και μόνο στη σύγκρισή τους από το πέρασμα την εθνική είναι ήδη πίσω από το Σπανούλι. Δεν έχω. Το έχω ξαναπεί, Χαμπίτο, θα ήμουν λίγο αντιφατικός με προηγούμενες τέτοιο. Δεν θεωρώ μεμονωμένη την εθνική κριτήριο. Καμία άποψή μου δεν βγαίνει μέσα από μεμονωμένη παρουσία κάποιου προπονητή σε μία εθνική. Δεν το... Θεωρώ ότι ο καθρέφτης και η δουλειά των προπονητών είναι στις ομάδες. Το να έχεις ήδη κερδίσει το θετικό πρόσημο στην κρίση του κόσμου και να αναλάβεις μια από Μπράντοβιτς, ας πούμε, που είναι κορυφή, και να πάρει και μια εθνική προφανώς έτσι. Αλλά το να σας είπα το παράδειγμα, ο Λεύ ας πούμε στην εθνική Γερμανίας που έκανε παπάδες στα Πάντζερ τότε, 7 γκολ τη Βασιλεία βάλανε και το Μουντιάλ πήραν και δεν θεωρώ ότι είναι κριτήριο για να πω, να αναφέρω το όνομα του Λεύ στους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του κόσμου. Δεν είναι κριτήριο αυτό. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, ναι. Συγγνώμη. Καλημέρα.
0: Τι γίνεται?
2: Ένα να σου πω για να σε βοηθήσω στη σύγκριση λίγο, γιατί είναι αναπόφευκτη πλέον Τρικέρι.
0: Διαφωνείς με αυτά που λέω?
2: Όχι καθόλου. Είμαι υπέρ. Και εντωμεταξύ ο Τρικέρι, πέρα τώρα από ότι θα είναι στο συμπολίτη, εγώ τον είχα πάντα μέσα στην καρδιά μου, έτσι, για την τρέλα που κουβάλα.
0: Είσαι τίμιος. Όχι, μ' αρέσει, εμένα μ' αρέσει. Είσαι τίμιος.
2: Ναι, τι να πούμε ψέματα, γιατί δεν σ' αρέσει ο Όσμαν, δεν σ' αρέσει
0: Φταράς.
2: Οι παίκτες που έχει πάρει ο συμπολίτη.
0: Φυσικά. Για τον Όσμαν, το φυσικά είναι για τον Όσμαν, για τους άλλους είναι όντως υψηλού επίπεδο μα θα φτιάξουν. Θεωρώ όμως, και προσπαθώ να είμαι όσο γίνεται πιο αντικειμενικός, δεν μην το λέω με το συνέστημα που είναι Μαριανός, θεωρώ ότι αν, το έχω ξαναπεί, δεν ξέρω αν το έχεις ακούσει, ότι αν αυτή τη στιγμή απαγορευόταν οι μεταγραφές μέχρι τη λήξη των αγωνιστικών υποχρεώσεων, δεν σου δίνανε, δεν δίνανε καμία δυνατότητα κανέναν για καμία αλλαγή, ότι με αυτούς που πήρατε, με αυτούς θα επιβαρευτείτε μέχρι το τέλος χρονιάς. Θεωρώ ότι σήμερα ο Άρης είναι, να το πω έτσι ταπεινά, μισό νύχι μπροστά από τον ΠΑΟΚ.
2: Ναι, ναι, γιατί μπορεί...
0: Γιατί είναι πιο γεμάτη ομάδα, έχει πιο μεγάλο ρόστερ, και αν εξαιρέσεις τη θέση 3 που έχουν ίσως ένα από τους καλύτερους, ίσως τον καλύτερο τριάρι στην Ευρώπη, ή μέσα στα 2-3 τέλος πάντων, δεν είναι καλύτερη σε καμιά άλλη θέση. Και στη θέση 3 είναι...
2: Και στο 5 είναι καλύτερη.
0: Καλύτερη γιατί, με ποιον?
2: Αλεξάνδρ έχουν ένα...
0: Αλεξάνδρ, ναι, τον Αλεξάνδρ, εντάξει.
2: Πολύ καλό.
0: Και...
2: Πολύ καλό.
0: Δεν ξέρω, εκεί, στο θέση 5, είναι ο Μπίρτς, ας πούμε, που έχουμε εμείς.
2: Άμα είχα Αλεξάνδρ αντί για Μπίρτς, δεν θα ήμουν μισονύχη, θα ήμουν μισονύχη.
0: Ναι, ο Μπίρτς, εγώ τον είδα, που τον είδα, θεωρώ ότι ο Μπίρτς είναι άλλη εικόνα θα έχουμε για τον Μπίρτς όταν επιτεθούμαστε, άλλη εικόνα θα έχουμε για τον Μπίρτς όταν αμυνόμαστε. Δηλαδή, άμα θέλουμε να κρίνουμε τον Μπίρτς κατά κομμάτι, θεωρώ ότι θα μας αφήσει ικανοποιημένους στα screen, στα blockout, στην άμυνα, στα γύρω-γύρω, θα μας αφήσει ικανοποιημένους, αλλά δεν θα μας καλύψει όσον αφορά την επιθετική προσφορά, την οποία μας δεν ξέρω και άμα είναι ζητούμενο το Σπανούλι αυτό.
2: Ακριβώς. Αυτό θα φανεί αργότερα. Άλλο θέλω να πω.
0: Ναι.
2: Η διαφορά που έλεγες, σαν μεταγραφή, σαν άκουσμα Σπανούλι versus Τρινκέρι.
0: Ναι.
2: Όλοι οι παίκτες που πήραμε, έχουν πει, έρχομαι,
0: ναι,
2: και για το Σπανούλι.
0: Ναι, ρε, τι λες τώρα.
2: Έρχομαι και για το Σπανούλι.
0: Ναι.
2: Άκουσε κανένα από τη... Επειδή
0: όχι.
2: Τα παρακολουθώ.
0: Όχι, όχι,
2: την
0: όχι, όχι, όχι, όχι, όχι.
2: Το άθλημα.
0: Όχι, όχι.
2: Πάνω από όχι, όχι. Το γουστάρω πιο πολύ από
0: όλα. Έτσι είναι. Έτσι
2: είναι. Έχεις ακούσει κάποιο που να λέει ήρθα για τον Τρικέρι?
0: Όχι. Εκεί ήρθαν, εκεί ήτανε... Να σε πω κάτι. Άκουσα δήλωση του Οσμάν στα τουρκικά μέσα. Ξέρεις τι είπε? Να σοκαριστείς. Ομότατος, ειλικρινέστατος. Τον λένε ότι παρεξένεψε λίγο, λέει, η επιλογή σου να πας στο EuroCup και σε μια ομάδα, τέλος πάντων, που είναι ένα επίπεδο πίσω από την Ευρωλίγκα, καλώς ή κακώς, στο EuroCup έτσι. Λοιπόν, παρόλο που έχει τις προσδοκίες κλπ. Και τους λέει ο Οσμάν. Και του λένε, ακούστηκε, λέει, ότι δεν ήθελες, αρνήθηκες, λέει, πρόταση της Φενέρ και της ΕΦΕΣ, στην ΑΕΠΕΝΑ Πετρετσής. Και λέει ο Οσμάν, είστε καλά, τους λέει, θα αρνούμουν εγώ πρόταση Φενέρ και ΕΦΕΣ, για ποιο λόγο να μην θέλω να γυρίσω στη χώρα μου? Απλά ο λόγος που πήγα στον ΠΑΟΚ τελικά, στο EuroCup στη Θεσσαλονίκη, είναι συγκεκριμένος. Η Φενέρ και η ΕΦΕΣ δεν πληρώνανε τον Παναθηναϊκό. Με καλύπτανε εμένα σαν συμβόλαιο. Μου το δίναν το συμβόλαιο που ήθελα. Δεν πληρώνανε όμως τον Παναθηναϊκό. Άρα, εκ των πραγμάτων, δεν ήταν να απαντήσω, δεν υπήρχε πρόταση ολοκληρωμένη. Είχε βρει τείχο στο Παναθηναϊκό. Αλλά δεν υπήρχε θέμα να πάω στη Φενέρ ΕΦΕΣ από τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός δεν έκανε.
2: Είναι λογικό.
0: Και είναι λογικό. Δηλαδή, τι του είπε, ότι καθαρά. Μα ναι, του είπε δηλαδή όμα ότι η παιδιά αυτή την οικονομική προσφορά πακέτο Παναθηναϊκό και εμένα δεν την έκανε κανένα άλλο στην Ευρώπη. Δεν διάλεξα κάτι σε σχέση με κάτι άλλο. Αυτό ήταν.
2: Δεν είχε ανάγκη ο Παναθηναϊκός τα λεφτά.
0: Τα ζήτησε όμως. Δεν είχε ανάγκη, τα ζήτησε.
2: Ζήτησε και πήρε ό,τι πήρε, αλλά δεν τον έδωσε και σε μια.
0: Μπορεί και να ήθελε να πάει να τον σμπρώξει προς τον ΠΑΟΚ, γιατί σου λέει να μην τον έχω στα πόδια μου. Ναι.
2: Ναι.
0: Αλλά το θέμα είναι η πραγματικότητα ποια είναι. Ο Οσμάν τον είπε ο ίδιος από το στόμα του. Είπε, δεν υπήρξε θέμα να επιλέξω κάτι από κάτι άλλο. Αυτό ήταν, παιδιά.
2: Όπως και να έχει, είναι τεράστια η προσοχή.
0: Προφανώς, εννοείται αυτό. Αυτό δεν μειώνει την επιτυχία του συγκεκριμένου σωματείου να τον πάρει. Εννοείται.
2: Φέτος στην Ευρώπη γίνανε δύο μπαμ. Ένα ήταν το ότι πήραμε εμείς το Σπανούλι και ένα δεύτερο.
0: Ακριβώς.
2: Ακριβώς.
0: Συμφωνώ. Απλά να σε πω κάτι. Αν με ρωτούσες πριν, θέλεις το μπαμ το δικό σου να είναι ο Πάγκος ή μία θέση στην πεντάδα, θα σου λέγω Πάγκος.
2: Γιατί πρώτη χρονιά ήθελα να είναι ο Πάγκος.
0: Γιατί ο Πάγκος είναι αυτός που νομίζω πιο σίγουρα μπορεί να σε οδηγήσει κάπου. Ο ένας παίχτης της πεντάδας δεν νομίζω να είναι ικανός να σε οδηγήσει Στο απόλυτο.
2: Έστω και πιο απλά. Ένα παίκτη τραυματίζεται, ένα προπονητή.
0: Αλήθεια λε. Χτύπα ξυλά με το φάρμα τον άνθρωπο.
2: Όχι, όχι.
0: Εντάξει. Α τον άνθρωπο να γίνει.
2: Ένα
0: μάτι
2: να χάσει.
0: Ναι, ναι, ναι. Κατάλαβα τι που λε. Το φάγαμε τον καημένο τον Τούρκο. Άντε, φιλιά.
2: Κάτσε να μην το δούμε σε εμά γιατί μπορεί
0: να πούμε. Άντε, μπάει. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα. Χορηγό ώρα και όλα αυτά έτσι να τα κάνουμε όλα σωστά. Και εδώ είμαστε να μετά με γραμμούλες και όλα αυτά. Χορηγός όρας. Δεν βλέπω κιόλας.
1: Η Hisense κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 9. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Είμαι ο Βουάι και σας περιμένω όλους. Τα λέμε εκεί, μην το χάσει κανένας.
1: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στον εξωτερικό χώρο του Grand Massou της Θέρμης από τις 10 το πρωί έως τις 4. Είσοδος ελεύθερη. Μην το χάσεις.
2: Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ ΆΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
5: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
6: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
5: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
6: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
5: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
6: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
5: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
7: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
8: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
9: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
10: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
11: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
10: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
11: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
10: Προέκταση με άνδρου στον Εύοσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
11: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
12: Αντιμετωπίζετε πρόβλημα εξάρτησης ή ανησυχείτε για κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο? Ο Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, ΕΟΠΑΕ, είναι δίπλα σας με ένα τηλεφώνημα. Με την πλήρως αναβαθμισμένη γραμμή τηλεφωνικής υποστήριξης 1145 λαμβάνετε άμεσα ψυχολογική στήριξη, έγκυρη ενημέρωση και βοήθεια σε καταστάσεις κρίσης. Με τις νέες δυνατότητες της γραμμής 1145 μπορείτε να συνδεθείτε απευθείας με εξειδικευμένο θεραπευτή και την κατάλληλη δομή στην περιοχή σας κατά τη διάρκεια της κλήσης. Η επικοινωνία είναι απολύτως εμπιστευτική και εντελώς δωρεάν από όλα τα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. 1145. Το πρώτο βήμα για τη θεραπεία είναι μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά.
13: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
14: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
15: Έλα, Γιώργη!
16: Φιλάκυρο το μάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
15: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
16: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
15: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό-μαύρη.
16: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
17: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
18: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
17: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
18: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
15: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
19: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
20: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
21: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.

0: 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
1: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
2: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
1: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παικτούρα.
2: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
1: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
2: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
1: Ε, καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
3: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός, μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
4: GPS και βυθώματο έχεις.
3: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις, GPS για το σκύλο σου έχεις,
4: GPS λογικό έχεις.
3: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
4: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
3: Μεϊμάρης, δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ meimaris.com.
4: Μεϊμάρης.
5: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.
6: Ξέχασες, λέει, το brief την πριν στην αναφορά σου. Δεν το ξεχνάμε ποτέ το Μιτσάρο. Προφανώς και είναι παίκτης, προπονητής επίπεδου Ευρωλίγκα. Δεν στέριος στην Ευρωλίγκα, αλλά αυτό έγινε για συγκεκριμένους λόγους, θεωρώ. Πάντως έχει να δείξει όλες τις δουλειές, μία προς μία. Αποδεικνύουν ότι ο Δημήτρης ο Πρέφτης προφανώς και αποτελεί σοβαρή επιλογή για κάθε σοβαρή ομάδα.

0: καρδιά μου γέμισε γενιό.
1: Στους προπονητές κορυφής με θυμίζουν τον Πασκουάλ, τον Μεσίνα, τον Σκαριόλο. Σκαριόλο, ναι, φυσικά. Μεσίνα εννοείται. Πασκουάλ, σίγουρα καλός. Η Τούδης τους καλός, πολύ καλός. Θέλω να ξεχωρίσω την κορυφή με το καλό, πολύ καλό. Σε 4-5 χρόνια θα ξέρουμε αν ο Σπανούλης θα φτάσει εκεί που σκοπεύει ή θα μείνει στην κατηγορία π.χ. Τριγκέρι. Θεωρώ όμως ότι θα φτάσει εκεί που θέλει. Προσωπικά είμαι σίγουρος ότι θα φτάσει εκεί που θέλει. Μακάρι να το κάνει με τον Άρη. Με εντυπωσιάζει το επίπεδο της συντριπτικής πλειοψηφίας των ακροατών του Άρη. Που με την ομάδα που σχηματίζεται θα περίμεναν κανείς να είναι «δεν βλέπουμε κανέναν, δεν κάνουμε κανέναν, δεν ράνουμε κανέναν».

εντυπωσιακοί οι οπαδοί του Άρη στα μηνύματά τους. Καμία λαζονία, καμία... κανένα ύφος ότι είμαστε μόνοι μας. Δεν νομίζω ότι αυτό θα το δεις τους δίπλα. Ο Ηλίας λέει: ο Τρικέρι είναι πολύ καλός προπονητής. Παίζουν καλό μπάσκετ οι ομάδες του, αλλά δεν κερδίζει τίτλους. Από την άλλη, ο Σπανούλης είναι ακόμα στην αρχή της καριέρας του, αλλά είναι ό,τι έλειπε από τον Άρη. Οι Άρης και Σπανούλης αυτή τη στιγμή έχουν την ίδια αφετηρία και τα ίδια άνοιρα, αλλά και οι Άρη θα είναι δυνατοί. Και αυτό είναι καλό, γιατί ο Άρης θέλει να παίζει με τους καλύτερους και αυτό θέλει ο ιδιοκτήτης του και εμείς. Έρχονται πολύ ωραία χρόνια στο μπάσκετ γενικά, λέει ο Ηλίας, που πραγματικά στην ένα μήνυμα το οποίο πραγματικά έχει σεβασμό προς όλους. Και έτσι πρέπει να είμαστε σοβαροί. Σοβαροί όπως αρμόζει και στην ομάδα που υποστηρίζουμε. Σοβαρότητα.

0: Ο Γιώργος λέει: καλημέρα Δημήτρη, ο Τρικέρι είναι για ομάδες όπως η δίπλα. Δεν κάνει για πρωταθλητισμό. Ναι, πρωταθλητισμό δεν κάνει. Αυτή είναι η διαφορά του. Είναι προπονητής της Ευρωλίγκα, αλλά δεν κάνει πρωταθλητισμό. Αυτό εξηγούσα, αυτό ήθελα να εξηγήσω. Θα φανεί στο χόρτο ποιος είναι πιο καλός προπονητής στο παρκέ. Ρε φίλε, με οσμό και καλά χτίζει ομάδα για 5 μήνες. Άλλη κουβέντα αυτή. Ρε Ερυθρέα Αστέρα που σου έλεγαν ότι παίζεις χωρίς ακόμα 2 ακόμα γκάτ και μοκόκα και προχθές. Παίζαμε λίγο χωρίς μοκόκα.
1: Μπαίνουμε στον υδροχό.
0: Τον Μπίρτσε όμως θέλανε να τον πάρουνε. Τον διαφήμιζαν και σχεδόν τον παρουσίασαν. Αλλά ο Μπίρτσε ήθελε το Λιόπουλο. Καλημέρα.
1: Έτσι λένε αυτοί.
0: Εντάξει, αυτή είναι άλλη ιστορία. Ισχύει αυτό που λες πάντα. Στο 5 λέει ο φίλος μου, είναι ίσως σε καλύτερη κατάσταση αυτή λόγου βάθους. Αλλά και στο 3 που λέμε ότι το 3 έχουν τον Οσμάν, ο οποίος είναι ένας από τους καλύτερους στην Ευρώπη και για όλα αυτά τα παιδιά αφήσει κανένας. Σε βάθος όμως το 3, στο πακέτο του 3, στο 40 λεπτό του 3, δεν είμαι σίγουρος αν είναι καλύτερη. Σίγουρα είναι καλύτερη στο 3, στο πενταδάτο. Τώρα θα μου πεις μπορεί να παίζει 35 λεπτά, 36 λεπτά ο Οσμάν. Okay. Δεν ξέρω όμως αυτό αν τον βοηθάει στο να αποδίδει και ανάλογα. Δεν μπορεί να ένας παίκτης να παίζει 35 λεπτά με την ίδια. Θεωρώ ότι και στη θέση 3 που έχουν τον Τούρκο, θεωρώ ότι στο βάθος του τριαριού έχουμε... Είμαστε λίγο καλύτεροι
1: και θα φύγω
0: στο βάθος. Δηλαδή αν δεν παίξουν τα βασικά μας τριάρια και παίξουμε με τα πνευματικά τριάρια και οι δύο, νομίζω ότι είμαστε καλύτεροι. Αναπληρωματικά τέλος
1: πάντων.
0: Καλημέρα Νικόλα, το μπάσκετ λέει μας περίμενε χρόνια και τώρα το ίδιο το άθλημα χαίρεται. Ακριβώς, πολύ ωραία τάκα. Το ίδιο το άθλημα χαίρεται. Χαμογελάει το ίδιο το άθλημα. Γεμίζει με ικανοποίηση ο χώρος. Δεν υπάρχει μπασκετάνθρωπος, ό,τι ομάδα και να υποστηρίζει, που να μην μετράει αντίστροφα περιμένοντας να δει τον Άρη πρωταγωνιστή. Ο Άρης του μπάσκετ σέβεται τους πάντες γιατί έτσι κάνουν οι αυτοκράτορες, αλλά δεν κοιτάει δίπλα του, δεν βλέπει κανένα να απολαμβάνει ο μπάσκετ συζήτηση. Σεβόμαστε τους πάντες, προφανώς και σεβόμαστε τους πάντες, αλλά παράλληλα εννοείται δεν φοβόμαστε κανένα. Το έχω πει πάρα πολλές φορές ότι αν ο Άρης έρθει να κοιτάξει οικονομικά στα μάτια τους πρωταγωνιστές της σκηνής, τότε δεν έχει κανένα θέμα να τους... να μπει στη διαδικασία πλέον στο παρκέ να μετρηθεί. Και αυτό ξέρετε ποιο είναι το σημαντικότερο σε αυτήν την ιστορία? Ότι το ξέρουν και οι ίδιοι τους. Ξέρουν και όλοι ανεξαιρέτως οι αντίπαλοι μας σε Ελλάδα και Ευρώπη, ότι όταν θα δουν απέναντί τους τον Άρη ισότιμο οικονομικά, τα πράγματα αλλάζουν
1: στον υδροχό
0: ολοκληρωτικά.
1: Θα ανάψουνε φωτιές.
0: Είναι καμιά φορά που εμφανίζεται μια ομάδα με πλούσιο ιδιοκτήτη, με δυνατό μπάτζετ, αλλά δεν προκαλεί φόβο. Γιατί ο αντίπαλος λέει, έλα μωρέ τώρα, η Μπούργκ είναι. Έλα μωρέ τώρα, ο Πάοκ είναι. Θα το ακούσεις αυτό. Δεν είναι βέβαια, δεν πρέπει να σκέφτεσαι έτσι. Όπως και να λέγεται ο άλλος, από τη στιγμή που παρουσιάζει μια ποιότητα πρέπει να τον σέβεσαι. Εννοείται αυτό. Αλλά θα ακούσεις από πολλούς έτσι να όταν απέναντί τους έχουν π.χ. τώρα την Παρή. Η Παρή είναι. Εντάξει παιδιά, μην τρελαίνεστε, η Παρή είναι. Οκ, ο Μαδάρα, οκ, δυνατό μπάτζετ, οκ, ρε παιδί μου, έχει κάνει κάτι, αλλά η Παρή είναι. Η Μπούργκ είναι. Έλα μωρέ, εντάξει, η Μπάγερ είναι, ρε παιδιά. Εντάξει, ηρεμήστε, η Μπάγερ είναι. Αλλά δεν θα ακούσεις ποτέ, έλα μωρέ, ο Άρης είναι. Ίσα ίσα πείτε, θα ακούσεις την φράση, όπα, ήρθε ο Άρης. Όπα, ήρθε ο Άρης. Είναι λίγο διαφορετικό. Ο όπα, ήρθε ο Άρης. Και αυτό το εισπράτησα από τα λόγια των αντιπάλων, όχι τα λόγια τα δικά σου, όχι τα λόγια των φίλων της ομάδος. Ζούσε, για τον, ζούσε το ίδιο το άθλημα για να υποδεχτεί τον Άρη. Το ήθελε, το προσδοκούσε, το περίμενε, το ονειρευότανε. Το μπάσκετ θα εκτοξευτεί μέσω του Άρη. Και φυσικά μέσω του Άρη και εννοείται και γενικότερα της άνθησης και του ελληνικού μπάσκετ, γενικότερα του ευρωπαϊκού μπάσκετ, πέφτει πολύ χρήμα. Καλημέρα, όταν η ομάδα θα έχει ταυτόχρονα στο παρκέ Μοκόκα, Λίντελ, Ρόμπινσον, δεν θα τρώει καλάθι, τι να φοβηθούμε, λέει ο Δημήτρης. Πολύ τρέξιμο, πολύ άμυνα, πολλά κλεψίματα, πολύ, πολύ υψηλή ένταση. Και αυτή τη στιγμή η απόλυτη ικανοποίηση είναι ότι όλα τα καινούργια πρόσωπα με το καλημέρα πείσανε. Μεγάλη υπόθεση. Πολύ μεγάλη υπόθεση. Οι συνομιλίες του ΒΑΡ τι λες να περιείχαν. Η θέση του Ντέντζερ έχει πεθάνει, παιδιά. Πλέον έχει τα σύγχρονα τη αεροπεντάρια. Δεν ξέρω. Είναι και το ΒΑΡ που μας πάει λίγο στο ποδόσφαιρο. Ο Γιώργος ζήτησε ο Άρης να βγουν αυτό με τις συζητήσεις του ΒΑΡ που ζητάνε. Βοηθήστε με λίγο, τάση του. Κατά καιρούς έχουν ζητήσει ομάδες να βγουν οι συζητήσεις του ΒΑΡ. Έχουν βγει ποτέ? Έχετε ακούσει ποτέ εσείς καμιά συζήτηση του ΒΑΡ? Δηλαδή ζητάει τώρα ο Άρης. Στο παρελθόν έχει ζητήσει άλλες ομάδες. Ζητήσανε. Έχει γίνει δεκτό αυτό σε καμία περίπτωση? Ή ζητάμε για να ζητάμε? Όλοι μας. Όσοι το ζητάνε, τέλος πάντων. Έχουμε κάποια περίπτωση που η χή ομάδα ζήτησε να βγουν οι συζητήσεις του ΒΑΡ και να βγήκανε και να ικανοποιήθηκε το αίτημά της? Υπάρχει αυτό? Δεν ξέρω. Να σου τα ήρεμα ρωτάω, που λέει και η φράση. Δεν γνωρίζω. Έτσι με έχω μεγάλη περιεργία. Γιατί έχω ακούσει κατά καιρούς, παιδί ήταν, δεν αφορούσε εμάς, δεν ασχολήθηκα. Αλλά τώρα επειδή το ζητάμε εμείς. Καλημέρα Μίτσο, έχεις δίκιο. Ο Άρης επιστρέφει σπίτι του και αυτοί και εκεί φιλοξενούμενοι πάνε. Πολλές φορές ακούμε το εκνευριστικό, και χθες το συζητούσαμε, το εκνευριστικό το να εξισώνουν και να λένε επιστρέφουν ο Άρης και ο ΠΑΟΚ. Για ο ΠΑΟΚ δεν ήταν ποτέ στην μπασκετική σκηνή. Τον σεβόμαστε κάθε ομάδα, όποιο όνομα και να έχει, ειδικά όταν μιλάμε για πολύ δυνατά αγωνιστικά σύνολα που λόγω της δύναμης του χρήματος μπορεί να παρουσιάσουν το παρκέ. Εννοείται ότι θα αποτελέσουν αντίπαλο σημερινό και δεν ξέρω αν συνεχίσουν να είναι σε ψηλό επίπεδο ή αν δεν είναι κομίτης. Αλλά να είμαστε και ειλικρινείς όλοι. Η αναφορά της λέξης ΠΑΟΚ στην επιστροφή της Θεσσαλονίκης γίνεται για λόγους, εντάξει, εντελώς αφαίρετα και εντελώς επικοινωνιακά διαλέγουν για άλλη μια φορά να γλύψουν έναν συγκεκριμένο κόσμο στη χώρα. Έτσι, λόγω της ουσιαστικά της ποδοσφαιρικής ατμόσφαιρας, έτσι, το μπραντ του συμπολίτη είναι δυνατό, κανείς δεν μπορεί να κάνει αντίλογο σε αυτό, είναι δυνατό μπραντ, αλλά αφορά το ποδόσφαιρο. Βέβαια, οι συζητήσεις και τα στόματα που μιλάνε επηρεάζονται πάρα πολύ από αυτό και ουσιαστικά κάνουν χάρη εντελώς αυθαίρετα να μιλάνε για επιστροφή του μπάσκετ και να βάζουν τη λέξη επιστροφή και τον συμπολίτη. Ή την είσοδο μεγάλων μπραντ και να βάζουν και τη λέξη του συμπολίτη. Εντάξει, νομίζω ότι και τα αυτιά των ίδιων των οπαδών της ομάδας γελάνε και οι ίδιοι τους γελάνε. Όταν λένε επιστροφή, νομίζω ότι δεν μπορεί να στοιχειοδοτηθεί αυτό. Είναι αστείο. Είπαμε να σεβόμαστε, είπαμε να είμαστε αντικειμενικοί, αλλά να είναι αντικειμενικοί όλοι και να σέβονται όλη την ιστορία. Εμείς να σεβόμαστε αυτό που πάει να σχηματιστεί, αλλά και εσείς να σέβεστε την ιστορία. Δεν μπορείτε να κάνετε το άσπρο μαύρο, δεν μπορείτε να βγάζετε τρελό οποιοδήποτε, ακόμα και τους οπαδούς της ίδιας της ομάδας, τις οποίες θέλετε να γλύψετε. Ακόμα και αυτοί, σε μια κρίση ειλικρίνειας, λένε εντάξει, παιδιά, εμείς δεν ήμασταν και ποτέ. Εδώ οι άνθρωποι είναι. Έχω φίλους οι οποίοι το ομολογούν ότι η χειρότερη μας, λέει, φάση φέτος είναι ότι θα αναγκαστούμε να ασχοληθούμε με τον μπάσκετ, γιατί στο ποδόσφαιρο δεν τη βλέπουν τη δουλειά να την καταλαβαίνουν οι αυτοί που καταλαβαίνουν και αυτοί που ξέρουν τι γίνεται και δεν έχουν την οπαδική εχμαλωσία, καταλαβαίνουν ότι το ποδοσφαιρικό του τμήμα φέτος δεν είναι για πολλά. Στην καλύτερη για αυτούς που εκδοχή να μείνουν στην τετράδα. Αν δεν μπορέσει κάποιος άλλος να εκμεταλλευτεί τη μέτρια ως κακή εικόνα τους. Μπορεί εμείς, ας πούμε. Έτσι, ποιος άλλος, εμείς. Αν δεν μπορέσουμε να το κάνουμε, μόνο αυτό μπορεί να συμβεί. Να μείνουν τετράδα. Πράγμα που δεν τους ικανοποιεί κιόλας. Ιδιαίτερα. Έχουν στόχο, συγκεκριμένα πράγματα και είναι πολύ μακριά από τους στόχους που έχουν. Και οι ίδιοι τους λένε ότι θα αναγκαστούμε, πραγματικά θα αναγκαστούν να ασχοληθούν με τον μπάσκετ. Γιατί περιμένουν να κάνουν μια σημαντική χρονιά. Και αυτό είναι που τους λυπάσαι και τους λες, ρε κακομύριδες, ρε παλικαράκια. Δηλαδή, ο κακομύριδες με την καλή έννοια, έτσι, με την καλή τάδα, με κακομύριδες, καλή έννοια, πώς κολλάει. Καλή έννοια, με συμπάθειο δηλαδή. Είναι άβολο για αυτούς να υποκρίνονται ότι ασχολούνται με τον μπάσκετ. Είναι άβολο. Από το 100% του κόσμου τους, ένα 10%, 15% όντως βγάζει γούστο, γιατί όντως πηγαίνανε και στην Μιλέα, στο κρατικό, αυτοί οι 500, 1000 που πηγαίνανε, οι 300, αυτοί βγάζουν γούστα. Γιατί αυτοί πηγαίνανε και εκεί ήταν μπασκετικοί. Όλες οι ομάδες έχουν μπασκετικές. Βέβαια, όχι όλες στον ίδιο αριθμό, έτσι. Όποιους λίγους είχαν. Αυτοί, okay. Ξέρω και τέτοιους. Οι οποίοι γελάνε και αυτοί. Λένε, φίλε, λέει, θα έρθουν τώρα όλοι οι υπόλοιποι στο γήπεδο. Λέει, γελάω. Οι άλλοι λέει, δεν ξέρουν τι γίνεται. Εντάξει, αυτοί οι 500.000 εννοείται. Οι υπόλοιποι, η μάζα, είναι στην άβολη κατάσταση, στην άβολη θέση να υποκρίνονται ότι ασχολούνται με τον μπάσκετ. Να κοιτάνε το πρόγραμμα, να κοιτάνε τη βαθμολογία, να αναγκάζονται να πηγαίνουν στο γήπεδο. Αναγκάζονται. Πώς το λένε, αναγκάζονται. Γιατί το παδικό τους, ο παδικός εγωισμός τώρα υπερτερεί και λέει ότι εντάξει, αφού δεν υπάρχουμε κάτι άλλο, θα ξανακάνουμε μπάσκετ. Είναι και ο Άρης εκεί απέναντι, αναγκαστικά θα πρέπει να πάμε. Τους βοηθάει και ότι έχουν μια καλή ομάδα, εντάξει. Είναι άβολο. Ενώ ο Αριανός είναι ένα άλλο πράγμα. Είναι ένα άλλο πράγμα. Ο Αριανός ποτέ δεν είπε δεν ασχολούμαι με τον μπάσκετ. Ποτέ δεν άφησε το παλαιάδιο. Ποτέ. Ποτέ. Τι να κάνουμε τώρα. Ισηράδος Δημήτρη επιστρέφει και επέστρεψε για να είναι πάλι. Ναι, το είπε κι άλλος τώρα αυτό, Σωτήρη. Αν εννοείται ότι επέστρεψε με την ίδια σύνθεση και με τους ίδιους ρόλους το μπάσκετ της πόλης, έχετε ένα. Δεν ξέρω, αυτό είναι υποτιμητικό πλέον για τους άλλους. Γιατί θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ της εποχής που έρχεται με τον ΠΑΟΚ της τότε εποχής θα έχει καλύτερες μέρες. Θεωρώ. Βέβαια, όχι σε σχέση με εμάς. Γενικά για τον εαυτό του λέω. Θα έχει καλύτερες μέρες σε σχέση με τις τότε στιγμές του, με τις τώρα στιγμές του. Αυτό βέβαια δεν απασχολεί τον Άρη. Ο Άρης είναι υποχρεωμένος να κοιτάξει πολύ ψηλότερα από την όποια τοπική, από την όποια μεμονωμένα, μην πω τοπική, γιατί θα περάσει τα επίπεδα της τοπικής κόντρας, γιατί θα θεωρώ ότι και οι δύο ομάδες θα παίξουν Ευρωλίγκα εφόσον τα οικονομικά δεδομένα και οι οικονομικές τους βλέψεις δεν αλλάξει κάτι, αν και σε αυτούς δεν είμαστε σίγουροι ότι θα παραμείνει όπως έχει το οικονομικό τοπίο, αλλά τέλος πάντων λέμε πάντα όπως είναι τώρα. Ναι, άμα το θεωρείτε έτσι, δεν είναι και κάτι μια χρήσιμη είδηση για αυτούς στα αυτιά τους. Δεύτερο ιδρωμένος. Επιστρέφει λοιπόν εκεί που πάντα είχε θέση και μοίρα. Η ιστορία πάντα είχε τον δεύτερο, τον χαμένο και εκεί πιστεύει. Ηλίας, δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Έχουν ως μάν, εμείς έχουμε... Μπόχο είναι καλύτερα στα τριάρια. Κάποια πανίδα θα πάρουν, κάποια θα πάρουν. Έχουν τελείως διαφορετικές ομάδες. Για μένα, εμείς εκπροσωπούμε το σύγχρονο μπάσκετ. Σωστά. Ένα παράδειγμα, τα στατιστικά, στο μέσο όρο των παιχτών που ματσάρει ο Μοκόκα είναι 50% στα δίποντα, 20% στα τρίποντα και κάνουν τρεις φορές παραπάνω λάθη από τον μέσο όρο τους. Οπότε δεν ξέρεις καν αν ο καλύτερος παίχτης της εκάστοτε ομάδα καταφέρει ποτέ να βρει ρυθμό. Αν ο Μοκόκα είναι καλά. Συμφωνούμε. Θανάσης, καλύτερα, Μιτσάρα. Καλημέρα, Μιτσάρα. Καλά μιλάνε για επιστροφή. Φίλε, επιστροφή στον Εφιάλτη. Είστε, όμως είστε. Άλλωστε στην παιδιά με μπάλα αυτοί το εφεύρεσαν. Έτσι δεν έλεγαν. Ποιος ασχολείται τώρα με τις παιδιά. Ναι, θα αναγκαστούν το 80% του κόσμου τους θα αναγκαστούν να ασχοληθούν με τον μπάσκετ. Εντάξει. Είναι λίγο αμήχανο αυτό. Καλημέρα. Μια και έκανες θέμα ότι δεν είμαστε σοβαροί. Η σοβαρή λίγα να σε ενημερώσω. Ότι από φέτος οι υπεύθυνοι του γερμανικού στοιχήματος απαγόρευσαν τις εταιρείες να συμπεριλάβουν την ελληνική λίγα στο στοιχήμα τους. Μπήκα προχθές στην Bet365. ότι οι υπεύθυνοι του γερμανικού στοιχήματος απαγόρευσαν τις εταιρείες να συμπεριλάβουν την ελληνική λίγα στο στοίχημά τους. Μπήκα προχθές στην Bet365. Δεν έβρισκα πιθανό το πονίδι για να στοιχηματίσω. Στέλνω μήνυμα και μου απαντάνε ότι είναι απόφαση της γερμανικής στοιχηματικής πρωταθλήματος, τα οποία είναι επικίνδυνα για χειραγώγηση μόνο με σχετική άδεια σε κάποιο μηνύο. Μπορεί... Δεν το ήξερα αυτό. Με κάνει λίγο εντύπωση, η αλήθεια είναι. Θα δω. Αυτό είναι για μία εταιρεία, δηλαδή ας πούμε και η στοίχημα και η γενικά ή σε μία εταιρεία, καταλαβαίνω τι λες. Δεν ξέρω, δεν νομίζω να είναι ακριβώς έτσι. Μπορεί ξέρω, κάποια μεμονωμένη εταιρεία τοπική γερμανική. Για όλες τις εταιρείες, δηλαδή από εδώ και πέρα, λες ότι μάτς ελληνικού πρωταθλήματος δεν θα υπάρχουν π.χ. σε στοίχημα στην Bet365. Π.χ. Δεν θα υπάρχουν. Έτσι λες. Δεν είμαι σίγουρος ότι μπορεί να ισχύει αυτό. Κάτι διαφορετικό μήπως συμβαίνει, Κοσμά. Εταιρείες που δεν ανήκουν στη Γερμανία. Εταιρείες που δεν ανήκουν στη Γερμανία, λες ότι. Μήπως. Αυτό μου απάντησε. Δεν ξέρω, Κοσμά, δεν ξέρω. Μου φαίνεται πολύ τραβηγμένο αυτό. Θα το δούμε. Επίσημα με την 565 λέει. Πάτε φάτα κόλλα αυτά. Θα το δούμε μπροστά μας στην πράξη. Ο Βασίλης, καλημέρα Δημήτρη, τι θα ήθελες να δεις σαν κερασάκι στην τούρτα, ένα τριάρι καθαρό ή ένα βαρύ πεντάρι? Νομίζω ότι. Μέσα στο μυαλό μου είσαι, Βασίλη. Αυτό σκεφτόμουν και πριν. Ότι ένα τριάρι που να βάζει το τρίποντο το δύσκολο, γιατί το τρίποντο το εύκολο, ποιο είναι το εύκολο και ποιο είναι το δύσκολο τώρα, έτσι. Το τρίποντο το πέναλτι έχουμε. Δηλαδή ο Χαραλαμπόπουλος το βάζει το τρίποντο το πέναλτι. Και γενικότερα θα έρθει το τρίποντο το εύκολο, το καθαρό, το που λες ότι δεν είσαι κακός να σουτάρεις και να... Αλλά το τρίποντο το δύσκολο που θα κρεμαστεί ο άλλος από πάνω σου δεν το έχουμε. Να ψάξω αυτό το τρίποντο ή να βρω ένα πεντάρι βαρύ? Δεν νομίζω να θέλει βαρύ πεντάρι ο Σπανούλης. Δεν νομίζω να το θέλει. Νομίζω αν με το μαχαίρι στο λαιμό θα έλεγα μία επιλογή, θα έλεγα το τριάρι. Ένα τριάρι που να βάζει και το τρίποντο που ο άλλος λέει τι έβαλε. Απαράτα μας. Ας το διάλογο να πω. Τι βάζει. Έναν τέτοιον. Που να εκνευρίζει τον άλλον και να τον... Ο Χαραλαμπόπουλος είναι πάρα πολύ καλή επιλογή. Σοβαρή επιλογή. Πολύ σοβαρή επιλογή μπασκετικά. Που θα βοηθήσει πάρα πολύ το παιδί και πάντα τον είχα σε εκτίμηση. Αλλά... Μιλάμε πάντα με τον πύχη στο υψηλότερο δυνατό σημείο που μπορεί να τοποθετηθεί. Έτσι. Πολύ καλή επιλογή ο Χαραλαμπόπουλος. Πολύ σοβαρή επιλογή. Πάρα πολύ σοβαρή επιλογή. Παίχτης εθνικής. Καθαρά παίχτης εθνικής που μπορεί να κάνει πράγματα και να πάρει και μάτς ακόμα. Υπάρχει ένα αλλά. Ένα τριάρι θα ήθελα, Βασίλη, που να βάζει και το τρίποντο που θα κρέμε το αμυντικός από πάνω του. Ένα τέτοιο τριάρι. Ένα εξοργιστικό τριάρι. Θα το ήθελα, ναι. Το κακό είναι ότι ο Σπανούλης ουσιαστικά είπε ότι το ρόστερ είναι αυτό που ήθελα, γι' αυτό παίζω, για να παίζω αυτό που θέλω. Φυσικά, τι κακό, αυτό είναι το καλό. Ο Σπανούλης δεν έχει. Αυτή τη στιγμή ο Σπανούλης μπορεί να ξέρει και το όνομα Κωνσταντίνος στην ΚΑΠΑ 15 του Άρη. Να έχει μάθει τα μικρά ονόματα όλων των παιδιών που αυτή τη στιγμή παίζουν στις ακαδημίες του Άρη από 9 χρονών μέχρι την αντρική ομάδα. Ο άνθρωπος έχει αιμονή με τον μπάσκετ. Έχει πρόβλημα. Θετικό. Ο άνθρωπος δεν αφήνει τίποτα στην τύχη του. Και φυσικά δεν μπορεί να γίνει τίποτα εάν δεν έχει αυτός την άποψη που πρέπει να έχει. Και φυσικά δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά να έχει παίκτη στο παρκέ να συνεργαστεί που να μην έχει αυτός άποψη. Εννοείται. Και γι' αυτό είναι και η απάντηση μετά που λέει ο Γιώργος, και αυτή είναι η απάντηση ουσιαστικά τώρα, γιατί εμείς κάνουμε καφενείο το τι θέλουμε ο καθένας και λέει οπότε το τι θέλω εγώ και εσύ μάλλον δεν έχει αξία. Αυτή είναι η σωστή απάντηση. Αυτή είναι η σωστή απάντηση. Όταν έχεις έναν άνθρωπο σαν τον Βασίλη Σπανούλη στον πάγκο, αυτή είναι η σωστή απάντηση. Δεν έχει καμία αξία. Τώρα φυσικά στο περιθώριο και στο καφενείο που λέμε, για να περάσουμε και την ώρα μας, θα πει ο καθένας τις δικές σου σκέψεις και τους δικούς τους προβληματισμούς, εννοείται. Αλλά ουσιαστικά κυριολεκτική απάντηση είναι αυτή που λέει ο Γιώργος. Καλημέρα, ο Μόργαν νομίζω κυρίως το τελευταίο τρίποντο θα το πάρει αυτός. Κοίταξε, όχι μόνο το τελευταίο τρίποντο, την τελευταία επίθεση ψυχανεμίζουμε ότι θα την μπαίνει ο Μόργαν. Βέβαια υπάρχει και ένας Τολιόπουλος μέσα που πάντα θα είναι στην εξίσωση τέτοιων συζητήσεων. Αλλά ο Μόργαν προφανώς είναι δεδομένο, τώρα μιλάμε για τον Μόργαν. Ο Μόργαν είναι ένα παιδί το οποίο έβρισκε συμβόλαιο στην Ευρωλίγκα για πλάκα. Με την περσινή του χρονιά στην Ιταλία για πλάκα. Για πλάκα έβρισκε συμβόλαιο σε ομάδα σίγουρα μέχρι τη μέση της βαθμολογίας. Δηλαδή από τις 20 ομάδες σε ομάδα το 11, το 12 έβρισκε συμβόλαιο για πλάκα ο Μόργαν. Όπως και ο Δημητρίεβιτς έβρισκε συμβόλαιο για πλάκα σε αυτό το στο 11, 12, 13 για πλάκα. Μόργαν και Δημητρίεβιτς είναι καθαρά ευρωλιγκάτοι παίχτες. Για Ρόμπινσον και Λίντελ δεν έχουν παίξει ευρωλίγκα, αλλά εντάξει. Ο Ρόμπινσον είναι τρομακτικός παίχτης. Ο Τολιόπουλος είναι καθαρά παίκτης Ευρωλίγκα πλέον, μετά και την περσινή του εικόνα στον Παναθηναϊκό. Ο Άρης έχει ένα ρόστερ που πραγματικά μπορεί να λογίζεται ομάδα. Αν ο Άρης κάνει, έρθει και κοιτάξει και παίξει ένα, όχι φιλικό, ένα επίσημο κάτι, για κάποιο λόγο παιχνίδι. Ένα παιχνίδι, μια κόντρα, ένα τεστ με ομάδες από το 15 έως το 20 της Ευρωλίγκα, θεωρώ ότι κοιτάξει τα μάτια. Από το 15 έως το 20. Ο σημερινός Άρης. Του χρόνου ο Άρης νομίζω θα είναι και παραπάνω. Θα κρυθεί λέει, αλλά ας αφήσουμε τον χρόνο φυσικά. Για τον Σπανδουλή λέει, προφανώς και όλος. Πες την αλήθεια, έναν Μπόγκταν Μπογκδάνοβιτς θα ήθελες καλημέρα. Αυτόν έψαχνα να βρω. Δεν έβρισκα το όνομα, αυτόν περιέγραφα τόση ώρα. Έναν Μπόγκταν Μπογκδάνοβιτς λέει θα ήθελες. Γεια σου Περίκλη, καλημέρα. Κώστας, καλημέρα. Πιστεύω δεν χρειαζόμαστε παίχτη αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι είναι η στιγμή που ο προπονητής της ομάδας ξεψαχνίζει την ομάδα, την ξεψαχνίζει κυριολεκτικά στο παρκέ πλέον. Βέβαια την έχει ξεψαχνίσει ήδη πριν την βάλει στο παρκέ. Δεν πιστεύω να νομίζει κανένας ότι ο Βασίλης Μανούλης πήρε παίχτες τους οποίους τους βλέπει και ας πούμε του λύνονται απορίες τώρα, αλλά πάντα όσο και δεκάδες αναλύσεις να έχεις κάνει για κάθε σου επιλογή, πάντα υπάρχει το απροσδόκητο, το στο παρκέ κάτι δεν κουμπώνει σε σχέση με όλα αυτά που έχεις δουλέψει και έχεις αναλύσει και γνωρίζεις και έχουν οδηγήσει την επιλογή να πάρεις ας πούμε τον Λίντελ ή τον Ρόμπινσον ή τον Μακόκα ή τον Δημητρίεβιτς ή τον Μπίριτς ή οτιδήποτε. Κάτι στο παρκέ πάντα, σχεδόν πάντα, άντε να μην είμαστε, κάτι μπορεί να μην βρει εφαρμογή. Αυτό ξεψαχνίζει τώρα ο Βασίλης Μάνελης. Αυτό ξεκοκαλίζει. Να εξαντλήσει την πιθανότητα να δει τι είναι αυτό που δεν έχει βγει στο παρκέ όπως το ήταν σίγουρος όταν επέλεγε το ρόστερ. Και νομίζω ότι αυτό το 20ήμερο αυτό κάνει. Αυτό θα κάνει. Και μετά θα, αν κάποιος έχει την πρόσβαση, θα τον ρωτήσει τελικά ρε coach, τι είναι αυτό που θέλεις. Τριάρι, πεντάρι, Μπογκδάνοβιτς, Στόγιαν Βράγκοβιτς, δεν ξέρω τι θέλεις. Ενδεχόμενη προσθήκη λοιπόν είναι διακράτηση ισορροπία. Δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή μπορεί να υπάρξει προσθήκη σήμερα. Αν τυχόν υπάρξει προσθήκη, θα υπάρξει μετά. Θα ήθελα να δω το παιχνίδι στο Βελιγράδι σε μια έδρα σκληρή. Μετά τους 24 πόντους θα σκυλιάσουν να μας κερδίσουν. Πάρα πολύ καλή παράμετρος αυτή. Θέλω τον Ερυθρό Αστέρα να μπει μέσα σαν να παίζει επίσημο παιχνίδι. Θέλω ο Άρης να δει τη σκληρή όψη του νομίσματος. Θέλω ο Άρης να δει απέναντί του τους Σέρβους να θέλουν με αιμονή να τον κερδίσουν. Φυσικά και είναι πολύ χρήσιμη παράμετρος αυτή και όλοι μας θέλουμε να το δούμε αυτό. Καλημέρα Δημήτρη, λέει ο Αντώνης. Η χαρακτηριστική άξια της ομάδας αυτή τη στιγμή είναι η πέμπτη και με τεράστια διαφορά από την τέταρτη και από την έκτη. Στη διάρκεια του πρωταθλήματος αυτό πρέπει να φανεί. Για μένα το πρόβλημα είναι η διαχείριση του ρόστερ, άρα προπονητή. Για το ποδόσφαιρο προφανώς μιλάς. Αντώνη, ακριβώς έτσι είναι τα πράγματα. Ο Άρης είναι αυτή τη στιγμή χρηματιστική άξια, είναι καθαρά η πέμπτη. Όπως ήταν 10 χρόνια όλα. Σε όλη αυτή την οκταετία, επί Θόδωρο Καρυπίδη. Ο Άρης έχει συγκεκριμένη χρηματιστηριακή αξία στο ποδόσφαιρο και συγκεκριμένη κατάληξη ποδοσφαιρική τέτοια. Έσπασε αυτό δύο φορές θετικά. Δύο φορές κατάφερες και βγήκες τρίτος. Τις υπόλοιπες έξι, νομίζω, οκτώ είναι τα χρόνια στη Super League. Έξι στα οκτώ επιβεβαίωσες αυτό το οποίο επιβάλλει η χρηματιστηριακή αξία. Δύο στις οκτώ το διέπιστευσες θετικά. Τη μία από τις έξι που βγήκες βέβαια. Είχες αρνητική εικόνα, είχες στην πορεία, το γύρισες τελευταία στιγμή και βγήκες τελικά πέμπτος, φλέρταρες με την αρνητική διάψευση. Την χρονιά την περσινή προφανώς λέω, η οποία τελικά και με την συγκυρία του ότι ο Όφη πήρε το κύπελο δεν οδήγησε την ομάδα τελικά στην Ευρώπη. Πότε είναι τα επόμενα φιλικά της ομάδας μπάσκετ, είναι τηλεοπτικά, δεν ξέρω να σας απαντήσω παλικάρι μου, δεν ξέρω. Με Μαρκό πώς πάνε τα εισιτήρια? Λέει ο Γιώργος. Δεν έχω εικόνα το πώς πάνε τα εισιτήρια. Ο Ζήσης και ο Σπανούλης, από ό,τι είπαν οι ίδιοι, φτιάχνουν την ομάδα από το Μάρτιο. Ποιο Μάρτιο βρε. Ναι, Νίκο. Όταν λένε αυτοί Μάρτιο, εσύ να λες από τον Ιανουάριο. Μάρτιο το είπανε έτσι για να σιρεμήσουν. Εγώ πιστεύω από τον Ιανουάριο. Από τότε που τρώγαμε εμείς τα ρούχα μας για το αν θα έρθει. Όταν σχεδιάζεις κάτι τόσο σχολαστικά με τέτοια τεχνογνωσία και φυσικά λεφτά, είναι δύσκολο να μην πετύχεις. Οι άνθρωποι το κυκλώσαν από παντού. Ακριβώς. Ο Άρης έχει πολύ μεγάλη. Νομίζω ότι ξέρετε τι γίνεται. Δεν έχουμε συνειδητοποιήσει αυτή τη στιγμή τη δυναμική του Άρη. Εντός και εκτός γηπέδου. Δεν την έχουμε συνειδητοποιήσει. Πιστεύω ότι πολλοί κόσμος αργιανός δεν έχει συνειδητοποιήσει το τι ακριβώς συμβαίνει στον Άρη αυτή τη στιγμή. Σε όλα ανεξαιρέτως τα επίπεδα. Σε όλα. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Το κακό είναι όταν δεν συνειδητοποιούμε πόσο άσχημη είναι η κατάσταση. Όταν δεν συνειδητοποιούμε πόσο καλή είναι η κατάσταση, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Άλλα πειράζουν. Όταν δεν συνειδητοποιούμε τα άλλα. Όταν δεν συνειδητοποιούμε τα θετικά, δεν πειράζει. Μην σας αγχώνει αυτό. Την Παρασκευή παίζουμε στο Βελιγράδι, αλλά δεν ξέρω αν θα το δείξει κάποιο τηλεοπτικό κανάλι. Και μετά τα Μαυροσκούφια, είναι και τα Μαυροσκούφια. Με Ηρακλή. Βοήθησε με λίγο, ρε Γιώργο. Ποιοι παίζουν τα Μαυροσκούφια? Δεν παίζει ο συμπολίτης, έτσι. Ο Ηρακλής παίζει, δεν ξέρω ποιος άλλος είναι. Σίγουρα παίζουν οι Γκρίες. Αλλά οι άλλοι δύο ποιοι είναι? Αυτά τα Μαυροσκούφια τώρα το μεταξύ. Δεν ξέρω, ρε φίλε. Είναι θεσμός, αλλά δεν έχει λάμψει. Έχει καθιερωθεί, αλλά τα Μαυροσκούφια ξέρετε τι μου θυμίζει. Τον Τρικέρι. Έχουν καθιερωθεί. Τα αποδεχόμαστε ως ένα τουρνουά το οποίο αποτελεί θεσμό. Είναι σε ένα επίπεδο, αλλά δεν έχουν λάμψει. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Δεν είναι, ρε παιδί μου, τώρα. Δεν σπάνω. Δεν είναι το τουρνουά της βιτρίνας του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Είναι ένα τουρνουά το οποίο είναι Μύκονος η μία, λέει, η άλλη ποια είναι? Εμείς η Μύκονος, οι Γριές, η τέταρτη ποια είναι? Έχει καμιά άλλη? Ή μόνο εμείς θα πάρουμε το φορτίο της λάμψης του τουρνουά? Μύκονο, α, Μπαχτσασεχήρ. Να, ναι. Και εγώ θυμόμουν κάτι Τούρκους ότι παίζουνε. Αλλά μετά έλεγα ότι δεν παίζουνε. Παίζουνε, δεν παίζουνε. Παίζουνε, Μπαχτσασεχήρ είναι. Μπέρδεψα τους Τούρκους, δεν ήξερα ποιοι Τούρκοι παίζουν. Η Μπαχτσασεχήρ είναι, κανένας άλλος είναι. Δεν ήξερα, κανένα Μπεσίκτας, κανένας άλλος, δεν ξέρω. Αλλά η Μπαχτσασεχήρ, αυτό θέλω να το δω. Αυτό θέλω να το δω, αυτό το μάτς. Η Μπαχτσασεχήρ, ο Άρης, η Μπαχτσασεχήρ, ο συμπολίτης και η Χαποέλ Ιερουσαλήμ, θεωρώ ότι εκτός από το προφανές ότι οι δύο από τους τέσσερις θα είναι οι φιναλίστες του EuroCup και θα πάρουν το εισιτήριο στην Ευρωλίγκα 150%, αφού είναι ο νόμος έτσι, οι άλλοι δύο θα πάρουν wildcard. Έτσι νομίζω. Ότι αυτές οι τέσσερις ομάδες θα τις δούμε στην Ευρωλίγκα και τις τέσσερις του χρόνου. Ή τις τρεις από τις τέσσερις. Δεν ξέρω για τη Χαποέλ. Άρης, ΠΑΟΚ και Μπαξασεχίρ, νομίζω ότι θα είναι, οι δύο θα είναι στον τελικό, οπότε εξ ορισμού θα είναι στην Ευρωλίγκα. Αυτός που δεν θα καταφέρει, γιατί το τελευταίο σουτ θα το χάσει, όχι γιατί δεν θα το καταφέρει, όχι γιατί δεν έχει άλλη ομάδα, γιατί θα χάσει το τελευταίο σουτ, θα μπει στην Ευρωλίγκα με wild card. Αχ, ρε Νίκο, ρε, τι τραυμάμαι. Εντάξει, τώρα είστε κακοί άνθρωποι. Και εσύ, Νίκο, και εσύ, Ευαγγέλη, τώρα είστε, δεν είστε άνθρωποι. Εσύ είστε αυτά που σκέφτεστε, δεν μπορώ να το ξέρω. Τι έχετε στο μυαλό σας, εσύ, είναι. Δεν να σκέφτομαι εγώ. Να κάνω εδώ να, τι έχετε εσείς μέσα στα δικά σας μυαλά, δεν μπορώ να το γνωρίσω. Δεν μπορώ να το γνωρίσω. Ναι, αλήθεια τώρα. Ο Μοκόκα που μαρκάρει τόσο καλά, μήπως να τον βάλουμε και λίγο στο περί. Θα κάνουμε και λίγο πλάκα. Ή έστω ας κρατούσαμε τον Ρόνι Χάρελ να τον βάζαμε μπακ. Εδώ βάζουμε τον Γένσεν, λέει, γιατί ο Χάρελ ήταν ο Γένσεν του μπάσκετ πάντως, έτσι. Να βλέπουμε και την ώρα, έτσι, γιατί μου φάμε κανένα χέρι από τους διαφημιζόμενους. Δημήτρη, καλημέρα. Πιστεύεις ότι αν ο Μιστακίδης δεν πάρει την ΠΑΕ θα φύγει? Κοίταξε να δεις. Ναι. Αυτή την άποψη την είχα σε ένα πρώτο χρόνο. Ότι ήρθε για συγκεκριμένους λόγους, έμεινε στην οικογένεια αναγκαστικά μέσω του. Αναγκαστική ήταν η επιλογή του, ας το πούμε. Δεν είχε νταλκά να πάρει κανένα. Δηλαδή, αν ρωτούσες πριν από 1,5 χρόνο, π.χ. τον Μιστακίδη, θα πάρεις ποτέ, πριν 2 χρόνια, θα πάρεις ποτέ μπασκετική ομάδα, θα σου έλεγε είσαι τρελός. Δεν υπάρχει ποτέ στη ζωή μου να πάρω να ασχοληθώ με μπασκετική ομάδα. Αν ρωτήσει το Σιάο πριν, όχι 2 χρόνια, πριν 3 χρόνια, θα πάρεις ποτέ μπασκετική ομάδα, θα σου έλεγε δεδομένο. Για να καταλαβαίνόμαστε. Ο Μιστακίδης, ναι, αυτό που ρωτάς, αν θα φύγει τώρα όμως, δεν ξέρω αν τελικά θα φύγει. Γιατί ξέρεις τι γίνεται, είναι στην ανθρώπινη φύση καμιά φορά. Ναι, ήρθε από καραμπόλα. Ναι. Η λογική λέει ότι όταν θα τελειώσει όλο το πανηγυράκι το δικό τους, όταν το brand fair τους θα βγάλει νικητή και οριστικά δεν θα έχει καμία πιθανότητα για καμία ανατροπή δεδομένων όσον αφορά τα ζητούμενά τους για γήπεδο και πάει. Δεν ξέρω όμως, είναι αυτό που λέμε, αφού ήρθα γούσταρα, ας πούμε. Δεν θα ερχόμουν ποτέ, αλλά μπορεί να κάτσει. Κατάλαβες τι λέω, Γιάννη. Δεν ξέρω τώρα το κάθε μυαλό πώς μπορεί να σκεφτεί και το πώς μπορεί να διαβάσει αυτά τα οποία ζει. Έχει να κάνει και με την πορεία του τμήματος. Τώρα, αν αρχίσει να έχει το ρόλο του Βεζιρτζή στη νέα εποχή, που περνάει δύσκολες βραδιές, όπου Βεζιρτζής, δύσκολες βραδιές πέρασε ο άνθρωπος, δεν μπορεί να πείτε, του το δίνουμε, σκληρός χαρακτήρας, άντεξε πορά. Και να θέλει να φύγει. Ναι, δεν γίνεται, λέει, να έχει πετάξει τόσα εκατομμύρια και να έχει. Τόσα εκατομμύρια. Το τόσα εκατομμύρια επέτρεψε με να είμαι ακόμα. Γιατί το τόσα εκατομμύρια έχει να κάνει και με το. Δηλαδή, για τον Χατζόπουλο, τα χρήματα αυτά που έχει δαπανίσει ο Μιστακίδης είναι τα τόσα εκατομμύρια. Για τον Μιστακίδη μπορεί να μην είναι τα τόσα εκατομμύρια. Δεν έχουν την ίδια αξία τα χρήματα για όλους. Για μένα, το 100.000 ευρώ είναι ένα τρομερό ποσό. Για άλλον τα 100.000 ευρώ δεν θεωρείται πέταξα λεφτά. Είναι λίγο σχετικό αυτό εδώ, το πώς αντιλαμβάνεται ο καθένας την αξία του χρήματος. Θεωρώ τώρα ότι θα παίξει και ρόλο και η πορεία στο αγωνιστικό επίπεδο. Αν αντικαταστήσει τον Νίκο τον Βεζιρτζή και βιώσει νύχτες που βίωσε αυτός, δεν ξέρω αν θα την παλέψει. Αν καταφέρει και κάνει και καμιά βραδιά. Εντάξει. Δηλαδή, αν καλές βραδιές πώς μπορεί να έρθουν. Ή να παίξει Ευρωλίγκα και να είναι μια ανταγωνιστική ομάδα Ευρωλίγκας, άσχετα πάντα με εμάς, έτσι. Γιατί πάντα εμείς θα είμαστε όπου είναι αυτοί και λίγο παραπάνω. Πάντα αυτό θα είναι. Είναι... Δεν έχουμε, η θέση του Άρη δεν ορίζεται, θα είναι πάντα λίγο παραπάνω από ό,τι θα είναι αυτή, όπου και να είναι αυτή. Αλλά εντάξει, μπορεί να, ή αν δεν μπουν Ευρωλίγκα και μείνουν στο EuroCup και πάρουν κανένα ευρωπαϊκό τίτλο αύριο μεθαύριο, ή παίξουν καμιά αυτό με την παιδική χαρά που παίζανε και το παίρνανε και χαρούν, εντάξει, δεν ξέρω, αυτό είναι θέμα συναισθημάτων πλέον. Ο Γιώργος με στέλνει μια τούρτα που εύχεται κάτι. Πλέον δεν θα φύγει, λέει ο Δημήτρης. Ναι, δεν θα ρίξει 80 εκατομμύρια. Δεν ξέρουμε αν θα τα ρίξει όμως τελικά. Τα υποσχέθηκε. Μπορεί και να, δεν ξέρουμε. 99% θα τα ρίξει, Δημήτρη. Okay. Αλλά θα δούμε πώς θα πάει. Και άλλα 20 για ομάδα για να φύγει. Ναι, αν γίνει αυτό, αν μπουν αυτά τα λεφτά, τα 80 συν 20 που λες, προφανώς και το παιχνίδι σκληραίνει. Προφανώς και πλέον στεριώνει. Εντάξει, δεν μας... να σας πω την αλήθεια. Πραγματικά, δεν ξέρω αν το πιστεύετε ή όχι. Αυτή τη στιγμή, εμένα... με... θετικά τους κοιτάω. Ας κάνουν ό,τι θέλουν. Δεν είναι, δηλαδή, πραγματικά... έχω μάθει στη εξορισμού σαν Άρης γενικότερα και στα δύο αθλήματα, ακόμα και στο ποδόσφαιρο ισχύει αυτό, αλλά ειδικά στο μπάσκετ πόσο μάλλον, όταν είναι προφανές, εντάξει, δηλαδή δεν χρειάζεται να επιχειρηματολογήσεις. Δεν έχω μάθει να τους κοιτάω με κάποια, από κάποια μειονεκτική θέση, από κάποια θέση ότι άμα και ντε είναι κάτι, δεν ξέρω. Πάντα τους είχα στο βλέμμα μου πολύ, πολύ βατούς, πολύ εύκολους αντιπάλους, πολύ, εντάξει. Είναι ο αιώνιος αντίπαλος, είναι αυτοί που είναι, έχουν την διαχρονική τους θέση, αλλά ποτέ δεν τρόμαζα με αυτή τη λέξη. Ποτέ στη ζωή μου. Ακόμα και όταν στο ποδόσφαιρο, εμείς μπορεί να ήμασταν στη Β' Εθνική, στη Γ' Εθνική, στο Κοκκινόχωμα, αυτοί να παίρναν τον Ντάρμπ, και αν με έλεγες ότι θα παίξουμε ένα αγώνα κυπέλου με τον ΠΑΟΚ, θα σου λέγανε εντάξει, μπορούμε να περάσουμε. Θα μου πεις, θα περνούσαμε, δεν θα περνούσαμε, αλλά θέλω να σου δείξω την νοοτροπία και την ψυχολογική κατάσταση στην οποία βρίσκεται, νομίζω, όλοι οι Αριανοί. Πόσο μάλλον στο μπάσκετ τώρα, όταν εξ ορισμού τα αποτελέσματα μιλάνε από μόνα τους και η ιστορία είναι αμήλικτη. Εντάξει, ας είναι σε υψηλό επίπεδο. Ας είναι σε ένα πολύ υψηλό επίπεδο. Και όντως θα είναι σε υψηλό επίπεδο. Δεν μπορεί, αυτό είναι δεδομένο ότι θα είναι σε υψηλό επίπεδο. Και θα καταφέρουν και αυτοί κάποια πραγματάκια, λογικά θα τα καταφέρουν. Είναι, όταν βάζεις τόσα λεφτά, είναι δύσκολο να αποτύχεις. Εγώ από τη στιγμή που διώχθηκαν κακήν κακός ο Βεζιτζής και ο Μπουντούρης και μάθαμε από το Σερόπουλο ότι απέρριψε πρόταση έλλειψης πλάνου και πρόταση, θεωρώ ότι μιλάμε για βραχυπρόθεσμο σχέδιο του συμπολίτη. Ναι. Εντάξει. Είναι μια πληροφορία αυτή που αναφέρεις.

0: όμως θα... Δεν ξέρω από πού το έμαθες αυτό με τον Μπουντούρη που λες, αλλά και τον Βεζιρτζή, αλλά ισχύει ότι η λειτουργία τους δεν είναι αυτό που λέμε η απόλυτα ορθολογική σε επίπεδο μπάσκετ, αλλά είναι πλουσιοπάροχη. Θα δούμε. Η δύναμη του χρήματος πάντα όμως είναι σημαντική, ξέρετε. Θα μπούμε φέτος φίνα στους δύο, ρωτάει ο Γιώργος. Ποιος να ξέρει να απαντήσει, Γιώργο. Νομίζω ότι το βλέμμα του Άρη είναι αυτό, να μπει σφήνα στους δύο, αλλά όχι αυτό τόσο, είναι λίγο πιο κοντό αυτό. Ο Άρης έχει, νομίζω, αιμονή, διακατέχεται από μία, έχει αυτό σκοπό να φτάσει στην κορυφή του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Αυτό θέλει να κάνει ο Άρης. Μπορεί να φτάσει στην κορυφή, αλλά ξέρετε τι γίνεται καμιά φορά. Μπορεί να σε παραδεχτούν όλοι ότι έφτασες εκεί που έφτασες και χωρίς να έχει μεταφερθεί αυτό σε τίτλους. Ο Άρης, Φώτη, ο Άρης το 88, 89, 90 είχε φτάσει στην κορυφή του ευρωπαϊκού, στη συνείδηση του μπασκετάνθρωπου στην Ευρώπη. Γάλλου, Άγγλου, Πορτογάλου, Ιταλού, Ισπανού. Και έλεγε, όταν λέμε κορυφή στην Ευρώπη, δεν είναι μόνο πρωταθλητής Ευρώπης. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, όταν σε λες εσύ η Ρεάλ είναι κορυφαία ομάδα στην Ευρώπη, πήρε το Champions League, δεν το πήρε. Είναι όμως κορυφαία ομάδα στην Ευρώπη.
1: Καλημέρα.
0: Ναι.
1: Είχε φτάσει 100% στην κορυφή.
0: Στην κορυφή, δεν μεταφράστηκε σε τίτλο. Δεν πήρε
1: το ευρωπαϊκό.
0: Δεν το πήρε.
1: Τότε. Αλλά όταν είχε βγει, ας πούμε, ο Γκάλης από την Gazzetta dello Sport, νούμερο ένα αθλητής του αιώνα, που είχαν έρθει οι Ιταλοί τότε στο Άρης Τρέσερ, το δεύτερο Άρης Τρέσερ, και τον τίμησαν. Έχει μια διεισδυτικότητα που ξεπερνάει ενδεχομένως και την κατάκτηση ενός.
0: Ναι. Είναι μερικά πράγματα που.
1: Γιατί ο Άρης είχε εντύπωση και την προηγούμενη χρονιά από το Final Four στη Γάνδη. Έτσι,
0: με το Άρης Τρέιζερ το πρώτο.
1: Την Τρέισερ. Ναι. Ανάγκασε να αλλάξει όλο το φορμάτ του πρωταθλητριών τότε. Γιατί κατάλαβε και η FIBA.
0: Θέλω να πω ότι καμιά φορά. Ναι, οκ, οι τίτλοι είναι. Οι τίτλοι είναι αυτό, όλη η ιστορία. Αυτό είναι, αλλά. Γράφεις ιστορία και φτάνεις στον προορισμό σου πολλές φορές ακόμα και αν δεν μεταφραστεί σε τίτλο.
1: Μεσιάο και Σπανούλη.
0: Ο Άρης θα είναι στην κορυφή του ευρωπαϊκού μπάσκετ.
1: Θα πάρουμε αυτά μας χρωστά η μοίρα και από το Μόναχο και από όλα.
0: Μπορεί το τελευταίο σουτ σε ένα τελικό να χαθεί, ρε φίλε. Μπορεί να μην το πάρεις πάλι. Μπορεί να πάει μπάλα στο σίδερο στην τελευταία επίθεση. Τι θα πω εγώ δηλαδή στο φινάλε εκείνη τη βραδιά, μέσα στην στεναχώρια, δεν θα μιλιόμαστε ότι δεν θα το έχουμε πάρει αυτό που θέλουμε. Αλλά θα πούμε ότι αποτύχαμε. Δηλαδή η προσπάθεια στέφθηκε με αποτυχία.
1: Όχι, όχι.
0: Δηλαδή τώρα. Εντάξει, παιδιά, αλήθεια.
1: Σε πόσα χρόνια λες εσύ. Μάλλον να προχθές με τον Τίμο που
0: Σε πόσα χρόνια ο Άρης θα πρωταγωνιστήσει ουσιαστικά στο ευρωπαϊκό μπάσκετ.
1: Πότε θα πάρει το.
0: Όχι, πότε θα το πάρει. Μπορεί να μην το πάρει ποτέ.
1: Ναι,
0: πότε θα είναι ο απότης πρωταγωνιστής.
1: Σε πόσα χρόνια θα είναι μέσα στην top 5 ομάδες στην κορυφαία τότε, ποια θα είναι.
0: Στην σεζόν 27-28 θα αγωνιστεί για πρώτη φορά.
1: Την επόμενη, ναι.
0: Στη σεζόν 28-29 ο Άρης θα είναι πρωταγωνιστής στην Ευρωλίγα. Και θα δώσει το μήνυμά του από την πρώτη χρονιά. Δηλαδή Ή πάρει. Α, να, μια ερώτηση. Ή πάρει. Πότε ήταν η πρώτη της χρονιά, πέρσι.
1: Νομίζω πρόπερσι.
0: Εντυπωσίασε.
1: Καλά, εδώ έχουμε μια ομάδα που έχει ένα brand name στο μπάσκετ τον Άρη που είναι.
0: Ναι, όχι, ασχετά με αυτό. Ή πάρει και χωρίς τον brand name της. Έπαιξε πρώτη χρονιά ρούκι που λέμε στην Ευρωλίγκα. Η φιλοξενούμενη εντελώς. Δηλαδή, πάρει λες όταν πάρει.
1: Δεν έχει. Ναι.
0: Έγινε όμως αυτό που παρουσίασε το παρκέ, το χειροκροτήσαμε όλοι.
1: Ήταν μια ομάδα.
0: Το χειροκροτήσαμε όλοι, ρε φίλε.
1: Και η Βαλένθια πέρσι.
0: Και η Βαλένθια. Άνα, γεια σου.
1: Δεν έχει το ειδικό
0: μπράβο
1: τη Ρεάλ και
0: τη Βαλένθια. Η Βαλένθια. Το χειροκροτήσαμε.
1: Την θαυμάσαμε.
0: Πιστεύω.
1: Εντάξει με τον Ολυμπιακό που το.
0: Ναι,
1: που
0: πιστεύω ότι ο Άρης στη σεζόν 27-28 που θα αγωνιστεί την πρώτη του χρονιά θα πάρει τα πρώτα εύσημα. Mm-hmm. Θα τα πάρει. Και ουσιαστικά.
1: Πιο εύκολα από τη Βαλένθια, γιατί σου λέω έχουμε τον brand name. Με αυτή
0: έχουμε και καλύτερη εφετηρία ξεκινήματος. Αλλά θα τα πάρουμε τα πρώτα ένσημα. Τα εύσημα, ένσημα. Τι είναι, εύσημα. Και ένσημα.
1: Ό,τι μας δώσει.
0: Και η δεύτερη μετά χρονιά στη ζώνη 28-29 νομίζω ότι θα είναι αυτή που, θα, που ονειρευόμαστε.
1: Και πρόσεξε, αυτό τώρα δεν είναι ένα μια πρόβλεψη που δύο χαζοί τώρα σε ένα ραδιόφωνο σχολιάζουν και έχουν δει και στο παρελθόν τι γίνεται. Έχει πολύ στέρες βάσει. Έχει μια χρηματοδότηση η οποία από όλο τον κόσμο του μπάσκετ θεωρείται ότι θα είναι σταθερή σε βάθος χρόνου.
0: Ρε παιδιά, αυτό που μου λένε μερικοί, ή καλά, αν φύγει ο Σιά. Ρε παιδιά, εάν εμείς οι συζητήσεις γίνονται με συγκεκριμένα δεδομένα. Αν χτύπα ξύλο αύριο, μάθουμε εδώ ότι ο Ρίτσαρντ το μετάνιωσε.
1: Ναι,
0: φυσικά και δεν έχουν
1: δεν
0: νόημα όλα αυτά.
1: Τέτοια. Γιατί δεν ήρθε να κάνει, δεν καλά, κάτι να ακουστεί. Ναι. Ήρθανε να κάνουν συγκεκριμένοι άνθρωποι μια μπασκετική επένδυση που θα έχει πολύ μεγάλο βάθος.
0: Είναι ξεκάθαρες οι κινήσεις τους, είναι ξεκάθαρες οι τοποθετήσεις τους, είναι ξεκάθαρες όλα τους.
1: Και
0: όλα
1: από τη στιγμή που είδες ο Θανάση να μπαίνει μέσα στο
0: μεταξύ, ατάκα έπος. Είναι time out ο Σπανούλης και οι παίκτες και λέει από δίπλα μου άλλος. Σε κάτι δεν είχαμε κάνει ένα καλό δίλεπτο, ρε παιδί μου. Κάτι...
1: με τον Ερυθρό Αστέρα.
0: Με τη Μακάμπη το πρώτο μάτς.
1: Δεν είμαι, στο πρώτο,
0: ναι, στο πρώτο
1: ημίχρονο. Στο πρώτο περίοδο ήμασταν χρόνοι, ναι.
0: Και με λέει ο διπλανός μου. Λες ο Θανάσης να τους λέει τώρα, ρε εσείς.
1: Σας πληρώ.
0: Καθίστε καλά, ρε εσείς, λέει.
1: Έχετε, σίγουρα όχι έτσι, έτσι
0: ευθύνος. Καθίστε καλά.
1: Αλλά η παρουσία του είναι μεγάλη. Ακόμα και ο Θανάσης μπροστά στο Σπανούλη δεν τολμάει να πει και κάτι.
0: Εννοείται αυτό. Μα αυτό είναι, ρε φίλε.
1: Είναι όλοι,
0: γιατί, η απόλυτη υγεία που βγάζει.
1: Αυτό είναι το φανταστικό.
0: Εδώ ρε Φώτη, ο Σιάο κατέβηκε από το πάνελ και κάθισε στην καράκλα για να ακούσει
1: τον Σπανούλη.
0: Δηλαδή τώρα, εκεί καταλαβαίνει την απόλυτη υγεία που άμα κάνει του συνειρμού και τι μεταφέρει, γιατί σε μια οικογένεια είμαστε όλοι, και εκεί θα σε πιάσει η θλίψη και λε. Όταν μεταφέρεις τις εικόνες ανάλογες και από τα δύο τμήματα και λες τώρα υπήρχε περίπτωση να γίνει αυτό στον μπάσκετ.
1: Θα στο πάω λίγο πιο μπροστά για την ταπεινότητα του Σιάου. Πιστεύω, είναι πρόβληψη αυτό, ότι όταν πάρουμε τίτλο, δεν βάζω το αν γιατί πιστεύω ότι κάποια στιγμή με αυτό το σχήμα θα πάρουμε τίτλο, ο Σιάου δεν θα είναι σαν τους χρηματοδότες που τους βλέπουμε και στο ποδόσφαιρο και στον μπάσκετ που πάνε και σηκώνουν πρώτοι το κύπελο. Δηλαδή θα το πάρει ο Σπανούλης, θα το πάρει ο αρχηγός.
0: Τελευταίος τον τελευταίο.
1: Και τελευταίος και
0: θα του το δώσουν.
1: Και πιστεύω και θα τον πούνε.
0: Θα τον πούνε, έλα.
1: Αδερφέ,
0: έλα.
1: Έχεις βάλει και σε κάποια εκατομμυριακά.
0: Ναι, έλα εδώ, μικρέ, έλα. Έτσι
1: έγινε. Και πάλι θα το πάρει με σχήμα. Γιατί βλέπεις προέδρους.
0: Κοίταξε, το ορίζει ο λαός τους.
1: Ναι, ναι, σωστά. Είναι από
0: το DNA τους.
1: Προεδροκεντρική.
0: Ο λαός τους το ορίζει. Από το DNA τους είναι έτσι. Χαμηλώνουν τα μάτια, είναι ταπεινοί.
1: Εμάς ακόμα και στην αυτοκρατορία ο κόσμος ήξερε Ξανθός, Γκάλης μάλλον πρώτα για να τα βάλουμε. Ναι, Γκάλης, ναι, Ξανθός, ναι. Γιαννάκης και οι υπόλοιποι παίχτες. Και πολύ μετά πήγαινε Μιχαηλίδης.
0: Μας ακολουθάει τελικά αυτό, έτσι.
1: Ναι.
0: Ρε, είμαστε η ομάδα
1: του
0: προπονητή και των παιχτών.
1: Ναι, ναι.
0: Είμαστε η ομάδα αυτή. Και του λαού φυσικά. Εννοείται. Καλημέρα στον Ανδρέα.
1: Μπορείς για τον μπάσκετ μπορώ να μιλώ. Έχω πάθει.
0: Εννοείται, φίλε, τι θα μιλήσει. Ανδρέα. Απλά φαίνεται ότι δεν είναι τόσο soft, το αντίθετο θα έλεγα, λέει. Καλημέρα, πάντως ο Άρης μυρίζει πολύ Βαλένθια στο στυλ. Βαλένθια, η Βαλένθια είναι το μοντέλο του μπάσκετ, του σύγχρονου μπάσκετ 2026 που αντικατοπτρίζει τα θέλω όλων των μπάσκετ ανθρώπων. Και φυσικά ο Άρης θα μυρίσει πολύ Βαλένθια. Και φυσικά ο δρόμος που πρέπει να περπατηθεί είναι αυτός. Ο δρόμος που έχει δείξει η Βαλένθια. Η Μονακό του Σπανούλη είναι το καλύτερο παράδειγμα, παιδιά, λέει ο Πέρι. Πώς το λένε. Τι ώρα πήγε. Ένα λεπτάκι λίγο τώρα. Αυτό εδώ πέρα, κλείστο το.
1: Ο Σπανούλη πήγε στη Ρεάλ, έτσι κυρία.
0: Ναι. Τι ώρα πήγε. Τι ώρα είναι εσύ.
1: 10 και 2 και 3.
0: Είναι 10 και 3. Οπότε παίρνουμε τον πούλο μας. Αυτά. Εσείς με Φώτη Πλιάκο συνεχίζετε και Νίκο Παπαδόπουλο. Άντε, φιλάκια, χορηγό ώρας και όλα αυτά τα κλασικά, ξέρετε. 10 η ώρα, αυτά.
2: Essence Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 10. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
3: Το τρίτο Μασούτης Family Festival είναι γεγονός. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτης Θέρμης, από τις 10 έως τις 4, με μουσική, παιχνίδια, δράσεις και αγαπημένους influencers. Μαζί μας ο Γκάνζαρ.
4: Γεια, είμαι ο Γκάνζαρ.
3: Ο Κώστας Σιδηρόπουλος και ο Απόστολος Κανέλος.
5: Γεια σας, είμαστε ο Κώστας Σιδηρό
6: και ο Απόστολος Κανέλος.
3: Νοστιμιές από τον Σεφ Θωμάς.
7: Γεια σε όλους, είμαι ο Σεφ Θωμάς.
3: Ο Μαργαρίτης

0: Είσοδος ελεύθερη. Μην το χάσεις. Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
3: Στο e-shop του ΑΣΥΓΜΑ Άρης μπορείς να ανανεώσεις τη συνδρομή σου, να κάνεις αίτηση εγγραφής ως νέο μέλος, να ενισχύσεις οικονομικά τον σύλλογο και να αποκτήσεις το ενιαίο εισιτήριο διαρκείας. Όλα ηλεκτρονικά από ένα σημείο. Μπες τώρα στο e-shop.aris.gr και δες όλες τις διαθέσιμες επιλογές. E-shop ΑΣΥΓΜΑ Άρης. We are the colors.
4: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
5: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
6: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
5: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
6: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
5: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
6: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
7: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
8: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
7: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
8: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 67. 768, στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
7: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
9: Γιάννη, τι έχεις πάλι?
10: Τι να έχω ρε Πέτρο, πληρώνω κάθε μήνα διαφημίσεις και πελάτες δεν έρχονται. Δεν ξέρω καν αν ο κόσμος με βρίσκει ή αν μπαίνει στη σελίδα και φεύγει.
9: Α, δηλαδή δεν ξέρεις αν το πρόβλημα είναι πριν ή μετά το κλικ?
10: Αυτό ακριβώς. Και εγώ πού να ξέρω από Google SEO και ταχύτητες?
9: Τότε μίλαμε την Advantage Media. Θα ελέγξουν αν η Google διαβάζει σωστά τη σελίδα σου, πόσο γρήγορα φορτώνει και αν οδηγεί τον επισκέπτη σε επικοινωνία ή αγορά.
10: Και μετά?
9: Θα σου πούν καθαρά πού βρίσκεται το πρόβλημα και τι πρέπει να διορθωθεί πρώτο. Και αν χρειάζεται, θα αναλάβουν να αναβαθμίσουν τη σελίδα σου ή να την κατασκευάσουν σωστά από την αρχή.
11: Advantage Media. Μάθε πού χάνεται ο πελάτης. Σταμάτα να πληρώνεις για επισκέπτες ενώ η ιστοσελίδα σου δεν είναι έτοιμη να τους κερδίσει. Ζήτησε δωρεάν αρχικό έλεγχο στο advantagemedia.gr.
12: Το ζωάκι σας αξίζει όλη την αγάπη του κόσμου. Με 30 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστίας, το Pet Shop Κατρατζή στην Αγία Τριάδα αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για εσάς και τα αγαπημένα σας κατοικίδια. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία από ποιοτικές τροφές και αξεσουάρ για κάθε ζωάκι. Παράλληλα, εξοπλίζουμε τις αποδράσεις σας στη φύση με είδη κάμπινγκ και αλίας, διαθέτοντας κορυφαία brands όπως ομπρέλες Maui και παντόφλες Ipanema. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Θεσσαλονίκης 30 στην Αγία Τριάδα. Δεχόμαστε παραγγελίες τηλεφωνικά στο 23 920 52 116 αλλά και μέσω Instagram και Facebook στη σελίδα Pet Shop Katrangi.
13: Ο πατέρας μου κάθε Κυριακή έφερνε το ίδιο προφιτερόλ και το ίδιο χαμόγελο. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
14: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
15: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
14: Στη Θεσσαλονίκη?
15: Ναι, ναι, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που,

0: εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
1: Το καλύτερο φιλί ήρθε αφού τελείωσε το παγωτό. Η εξαιτία του. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
2: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
3: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
4: Τι καν άλλαξε ο καιρός. Μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
5: GPS και βυθώματο έχεις.
4: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις. GPS για το σκύλο σου έχεις.
5: GPS λογικό έχεις.
4: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
5: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
4: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ meimaris.com.
5: Μεϊμάρης.
6: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310 783 954.
7: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα. Πολύ δυνατά τα ακουστικά ο Χατζη Αθανασίου. Μάλλον δεν ακούγε πάρα πολύ καλά, έτσι. Κουφαθήκαμε. Ξεκινάμε τώρα, λίγο μετά τις 10. Τι λίγο, αρκετά μετά τις 10. Κάτσε να σε ανοίξω. Για speak. Speak
1: έλα, έλα, όχι. Άντε για φωτιά στην εβδομάδα, είναι βάσκο το μικρόφωνο που τον πέλα.
0: Γιατί αυτό, α, οκ, okay, ναι. Για πες, speak.
1: Ναι, όχι. Έλα, έλα, έλα, έλα, έλα, έλα, έλα, έλα, έλα, έλα, έλα, έλα, έλα, έλα, έλα, έλα, έλα, έλα, έλα, έλα, έλα, έλα, έλα, έλα, έλα, έλα, έλα, έλα, έλα, έλα, έλα, έλα, έλα, έλα, έλα, έλα, έλα, έλα, έλα, έλα, έλα, έλα, έλα, έλα, έλα, έλα, έλα, έλα, έλα, έλα, έλα, έλα, έλα, έλα, έλα, έλα, έλα, έλα, έλα, έλα, έλα, έλα, έλα, έλα, έλα, έλα, έλα, έλα, έλα, έλα, έλα, έλα, έλα, έλα, έλα, έλα, έλα, έλα, έλα, έλα, έλα, έλα, έλα, έλα, έλα, έλα, έλα, έλα, έλα, έλα, έλα, έλ

0: και έπεσε πάνω σε τρία άτομα προχθές. Τώρα αυτό το λάθος που κάνω εγώ δηλαδή είναι και.
1: Πριν ξεκινήσουμε την εκπομπή, παιδιά έρχεται ο Πλιάκος και μου λέει: Δεν μπορώ, λέμε τον Βασίλη, το χόγκλα εδώ μου καθόνται.
0: Δεν μπορώ, όχι. Δεν μπορώ. Έκανα το λάθος στο TikTok και μου ξαναπέταξε τη φάση. Γιατί το είδα μία φορά για να το καταγράψω και μου το πέταξε χθες ξαφνικά. Ξέρεις, εκεί στο σκρολάρισμα. Και στο σκρολάρισμα. Και λέω, όχι, ρε, τώρα δεν γίνεται να το κάνω αυτό στον εαυτό μου. Αλλά πρόλαβα, τον είδα μέχρι εκεί που.
1: Άλλο είναι το viral στιγμιότυπο από το παιχνίδι της περασμένης Κυριακής που γυρνάει από χθες.
0: Το είδα.
1: Το είδα.
0: Τι άμ. Τιάμ και Πετρίς εκεί. Το έχει πάρει το Άμπα Λούμπεν, το Τσίλι Καφενείο, το.
1: Είναι
0: όλοι
1: τα
0: το.
1: Παιχνίδια της
0: μοίρας.
1: Τα παιχνίδια της μοίρας καμιά φορά. Πώς μπορεί η κάμερα να πιάσει κάτι το οποίο μπορεί.
0: Εντάξει,
1: να
0: ο άνθρωπος κάνει μια άσκηση κανονική που τη βλέπουμε πολλές φορές.
1: Δεν έχει δόλο ο άνθρωπος τώρα.
0: Ο Τιάμ
1: τώρα. Ναι. Δεν έχει δόλο, εννοείται. Πότε θα βγάλουμε φωτογραφίες.
0: Αν νόμιζα πότε θα βγάλουμε στον αέρα τον Τιάμ. Η
1: αφήσα είναι κακή. Αλλά θα τη βάλω τώρα.
0: Βάλε.
1: Θα τη βάλω,
0: βάλε.
1: Αλλά δεν γίνεται.
0: Ακούτε Θύρα Yellow 101,7. Νίκος Παπαδόπουλος, Φώτης Πλιάκος στα μικρόφωνα. Το πρωινό της Τρίτης, 15 Σεπτέμβρη λέει το ημερολόγιο. Θα πάμε παρέα μέχρι τις 12. Μας ακούτε 10 με 12 εδώ στον Yellow. Τα μηνύματά σας στο Viber. Σε φταί κάνει ο George με Greeklish. Δηλαδή, το καταλαβαίνω ότι δεν πρέπει να είμαστε κι εμείς να γινόμαστε πολύ απαιτητικοί. Αλλά, παιδιά, αν μπορείτε να τα αποφεύγετε τα Greeklish. Αλλά είναι ευγενέστατος ο Γιώργος. Λέει: Καλημέρα, παιδες. Λέει: Με όλη μου την αγάπη στο Φώτη, που είναι κόσμημα για το γέλο. Τα διαβάζουμε αυτά τα μηνύματα στον αέρα, που αποτυπώνουν την πραγματικότητα. Που εμπεριέχουν το κόσμο του γέλου. Καδένα.
1: Και μετά.
0: Καδένα.
1: Με όλη την αγάπη στο Φώτη, με το κόσμο του γέλου.
0: Αλλάξε το χαλί.
1: Πώς κάνεις εκπομπή με αυτό το σκούπι.
0: Όχι. Φιλιά από Λονδίνο. Όχι, παιδιά, αυτό είναι το χαλί. Καθιερώθηκε. Θα πάμε. Θα
1: όχι,
0: πάμε
1: ωραία,
0: έτσι.
1: Είναι. Για αρχή καλά. Είναι. Τώρα μετά μας γυρίσει και τα αλλάξουμε. Τα αλλάζουμε τώρα. Εντάξει, okay.
0: Μια χαρά είναι. Εντάξει, να το ακούμε έτσι λίγο. Σου βάλω λίγο 90s style house mix. Να γουστάρεις. Τι να βάλουμε, εντάξει.
1: Θέλω να κάτσω κι εγώ όμως μια μέρα πάλι, να ξέρεις, να βάλω τα δικά μου τα μπίτια λίγο. Καλά είναι και τα δικά σου, αλλά θέλω να τα πάμε.
0: Δεν τα δικά μου αυτά. Εγώ βάζω τώρα ό,τι να είναι.
1: Και εγώ αυτό, ό,τι βρίσκω κι εγώ. Ό,τι έχω εγώ από εκεί, ναι.
0: Λοιπόν. Θες να κάτσεις.
1: Όχι, δεν όχι σήμερα, αύριο.
0: Δεν μπορώ να κάνω εκπομπή από τέτοιο χώρο. Να κάνω.
1: Έλα, μάτα, σιγά τα πάθεις.
0: Θα πω τον Γαβριλίδη να βάλει μια κονσόλα και από εκεί και από απέναντι.
1: Ας ξεκουράσω μια-δυο μέρες.
0: Να έχουμε τέτοιο. Ωραία. Είσαι ο πρώτος εδώ μεταξύ ραδιοφωνικός παραγωγός δημοσιογράφος που ξέρει και αυτός κονσόλα. Γιατί όλοι οι προηγούμενοι ήταν αγάρια. Αγάρια τώρα σου λέω δηλαδή.
1: Μα εγώ ξέρω από το τέτοιο. Από πότε? Από το 20.
0: Από εκεί που σε βάζανε αναγκαστικά.
1: Από το 20, ναι, που αποφασίσανε ότι χολύπτε είναι περιττή. Τότε στο Λίμπερο. Γιατί κοστίζανε.
0: Θέλουν λεφτά κι αυτοί.
1: Θέλουν λεφτά κι αυτοί. Δηλαδή, άκου τώρα κάτι πράγματα.
0: Να θέλουν λεφτά οι χολύπτε.
1: Κοίτα να σου πει, εγώ με τη άποψη πάντα ότι ό,τι μαθαίνει στη ζωή. Χρήσιμο είναι.
0: Βεβαίως.
1: Κάπου μπορεί να δώσει.
0: Όχι, με σένα μπορώ να. Sorry, να ανεχτώ την ηχοληψία, γιατί δεν είσαι ηχολήπτης. Γιατί τώρα είναι αυτό που λες για τα λεφτά και τα λοιπά. Αλλά οι ηχολήπτες στα ραδιόφωνα, μόνο το συμπάθει δηλαδή, είναι μια ειδική κατηγορία ανθρώπων, επαγγελματιών και. Όσο επιτοπλίστων δεν έχουν καμία σχέση με τα αθλητικά, με το τι είναι σημαντικό να υποθεί και τα λοιπά. Μπορώ να σε αφήσω να πνιγείς στον αέρα, να τώρα λέει καλή ώρα. Έπαθα τσόχος. Ότι έπαθε ο Μιχάλης τσόχος προχθές το. Δεν ξέρω, το είδες που πάλι του φύγει η φωνή στον γκολ του Ταμπόρδα. Στον Παναθηναϊκό ΣΑΕΚ. Με αυτό το χάλι θα πάμε. Παναθηναϊκός Πανετολικός. Sorry, δεν φορούσαν τέτοιοι. Καλημέρα, λέει, φωνή λαού, οργή Θεού. Αλλάξε το χαλί εισαγωγής.
1: Ο Αργύρης, το κατάλαβε τη φωτογραφία.
0: Τώρα ξέρεις. Ξέρεις ποιο είναι το θέμα. Έτσι, ότι όταν σου λέει ο άλλος, κάνε αυτό, ενστικτοδός βγάζεις μια.
1: Αυτό είναι μορδίστικο το κάνω. Άστρε, φωτή.
0: Πάμε λίγο στο Viber, τι σας απασχολεί. Στείλετε τα μηνύματα τη καλημέρα σας και οτιδήποτε άλλο θέλετε. Βασικά σήμερα, όπως το είπαμε, είναι 15 Σεπτεμβρίου. Αυτό ξέρεις, θα μπορούσε κάποιος να πει και 16 και 17 αν ήταν είναι το ίδιο, αλλά είναι τελευταία μέρα των μεταγραφών. Έτσι, οπότε για την Ελλάδα δεν περιέχει κάποια.
1: Transfer deadline day.
0: Κάποια στοιχεία διαφορετικότητας. Γιατί από αύριο θα μπορεί να πάρει μόνο ελεύθερου παίκτε που έχουν μείνει από πέρσι τον Ιούνιο ή κάποια στιγμή στο καλοκαίρι. Δηλαδή, μπορεί να πα σε μια ομάδα και να τον πει: θέλω αυτόν τον παίκτη, αφήσει τον ελεύθερο και θα τον πάρω.
1: Ό,τι έχει μείνει ελεύθερο μέχρι 31 Αυγούστου.
0: Εκεί, ναι, μέχρι την ολοκλήρωση
1: τη
0: βασική
1: μεταγραφική
0: περίοδου. Ναι, ναι, ναι. Άρα. Όλες οι ομάδες στην Ελλάδα, μάλλον όσες ομάδες ψάχνουν παίχτη, ό,τι προλάβουν θα το κάνουν.
1: Κοίτα,
0: σήμερα,
1: ακόμα ψάχνουν κάποιοι. Mm-hmm. Δηλαδή,
0: αρκετοί ψάχνουν.
1: Ολυμπιακός ψάχνει σεντερφόρ.
0: Ψάχνει σεντερφόρ. Στον Ολυμπιακό γίνεται χαμός. Δεν ξέρω αν έχεις δει βιντεάκια με εκπομπή θύρα 7, με Άκη, με να πάτε να μάθετε καράτε. Πάντε γραφτείτε σε καμιά σχολή πολεμικών τεχνών. Oh. Πάτε σε σκουπευτήριο για να μάθετε σκουπευολή. Αν ξαναφωνάξετε κάτι άλλο πέρα από Ολυμπιακό, θα πέφτουν εφάπεση. Δηλαδή, έτσι το διατύπωσα και το λέω γιατί έγινε και viral έτσι χθες.
1: Δεν είναι καλό το κλίμα, δηλαδή, με λίγα λόγια.
0: Το κλίμα είναι κακιστό. Κακιστό. Δηλαδή, λέμε και εμείς ότι. Και πράγματι ισχύει αυτό, ότι υπάρχει και στον Άρη μια εσωτερική αναταραχή γενικότερα την τελευταία διετία. Αυτό μείνει στον Ολυμπιακό τώρα είναι επί 100.
1: Εμείς είμαστε σε ταραχή από το 24.
0: Επί 100. Ναι, υπάρχει. Υπάρχει. Είναι πολλές οι ομάδες που βάλουν κατά των διοικήσεών, κατά των επιλογών, κατά του Προέδρου. Είναι κάτι συνηθισμένο στο ποδόσφαιρο, έτσι.
1: Αυτά μην τα λες εμένα, αυτά πες τα σε άλλους.
0: Γενικότερα.
1: Σου φαίνεται φυσικό.
0: Ποιο?
1: Το να υπάρχει. Όχι μόνο κριτική, το να υπάρχει, ρε παιδί μου. Και...
0: το μισό γήπεδο επί της όχι το μισό γήπεδο, τα τρία τέταρτα από το Καραϊσκάκη το Σάββατο, επί της ουσίας φώναζε με τη Λίμπαρ, θέλοντας να κράξει τη διοίκηση, την πάει ο Ολυμπιακός, έτσι, που τους πήρε το Conference League πριν από δύο χρόνια. Εντάξει, δηλαδή.
1: Αυτά πέσα σε άλλους που θέλουν να τους κράζουν και δεν τους αρέσει. Και αναρωτιούνται γιατί.
0: Εδώ το δεχόμαστε εμείς, εγώ δηλαδή, τώρα δεν να μην κοιτούμε και τι. Λέω ότι εφόσον αποφάσισες να δουλέψεις στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ένα κομμάτι της δουλειάς σου είναι πρακτικά δύνατο να είσαι αρεστός σε όλους. Θα ακούς και μπινελίκια. Δηλαδή το θεωρώ κακός, έτσι, γιατί κάποιος μπορεί να το θεωρεί ότι ξέρεις, το λες ότι είναι κάτι
1: που
0: είναι καλό.
1: Όταν ακούς μπινελίκια, είσαι καλό δρόμο,
0: ξέρεις. Καλά, δεν.
1: Συνήθως.
0: Βαριέμαι πλέον.
1: Εξαρτάται από πού.
0: Όχι, ναι, και να υπάρχει ένα υπόβαθρο.
1: Άστα αυτά τώρα.
0: Τα αφήνω αυτά. Λέγε τώρα, θα πάρουμε παίχτη.
1: Ο Παναθηναϊκός έχει κλείσει, από ό,τι κατάλαβα.
0: Και άλλο παίχτη πήρε.
1: Όχι, έχει κλείσει μεταγραφή γιατί νομίζω μετά το Σαλάχ Εντίν.
0: 38 παίχτες πήρε. Δηλαδή μπαίνουν μέσα και δεν τους ξέρουμε ούτε καν στα.
1: Δεν νομίζω να πάρει άλλον. Να σου πω τώρα κάτι. Αυτό να δηλαδή γιατί το λένε Σαλάχ Εντίν. Κανονικά πρέπει να λένε Σαλάχ Εντίν.
0: Σαλάχ Εντίν σκέτο. Το κάνει για να παραπέμπει. Είναι πολύ καλό παίχτη, έτσι προφανώ.
1: Σαλάχ Εντίν δηλαδή τώρα. Τι είναι το Σαλάχ Εντίν.
0: Έχει κάνει καμπάκο Αλαφούζου αδιανόητο. Δεν το περιμένει. Τότε δηλαδή και τα χρόνια. Τη εξυγίανση, έτσι. Όχι πώς το έλεγε, εξυγίανση. Νομίζω και ο Αλαφούζος εξυγίανση. Που είχε κάνει και εκπομπή στο Sky για να μαζέψει λεφτά από άλλους Παναθηναϊκούς. Ποιος να το φανταζόταν ότι 5 χρόνια αργότερα, γιατί κάπου τόσο. 6 ξέρω εγώ πόσο έχει που είχαν γίνει αυτές ο τηλεμαραθώνιος, ότι θα έκανε 10 πρωτοκλασσά τις μεταγραφές.
1: Τι ώρα πιστεύεις του Παναθηναϊκού να το πάρει μετά από 17 χρόνια.
0: Έχει όλα τα. Πλέον έχει. Δηλαδή το μόνο που δεν έχει είναι ξέρεις, μια σταθερή ομάδα από πέρσι. Και η ΑΕΚ όταν το πήρε, εντάξει, σιγά σιγά. Χτίστηκε, σιγά σιγά χτιζότανε.
1: Πάντως πέφτουνε πλέον από. Ο Παναθηναϊκός έχει ρίξει απίστευτα.
0: Φοβερά λεφτά, ρε.
1: Δηλαδή τώρα μιλάμε ο Σαλάχ Εντίν. Είναι ένα παιδί το οποίο.
0: Α, θα το λες, το κρατάς εσύ.
1: Εγώ το λέω Σαλάχ Εντίν.
0: Το λες αδερφέ, λέγεσαι Σαλάχ Εντίν. Εγώ σε λέω Σαλάχ Εντίν.
1: Σαλάχ Εντίν τώρα, εντάξει, άσε με τώρα. Δεν μπορώ να. Σαλάχ Παύλα Εντίν.
0: Σαλάχ Εντίν ήταν ένα, ο Μπασίρ.
1: Μπασίρ, ναι, όχι. Okay. Αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια.
0: Στον κόσμο άλλο κανόνα. Ναι, 535.000. Έχει κάνει και εκείνο το Σαρδάμ.
1: Μιλάμε τώρα για παίχτη παιδιά, ο οποίος είχε μαστηριακή στα 12 εκατομμύρια και είναι 24 χρονών. Δηλαδή έχει πολύ ποδόσφαιρο ακόμα.
0: Ναι, ρε.
1: Μπροστά του συγκεκριμένο. Και βάλει και άλλες πόσες αντίστοιχες μεταγραφές αντίστοιχα που έκανε ο Παναθηναϊκός.
0: Και εγώ το θεωρώ πρακτικά δύνατο να κάνει και άλλη μεταγραφή ο Παναθηναϊκός. Θα σκάσει. Ειλικρινά μπαίνουν παίχτες και δεν τους ξέρουμε ούτε καν φυσιογνωμικά.
1: Θα κάνουμε το εξής. Θα πιάσουμε τους 5. Τους 5.
0: Big Five.
1: Big Five. Ναι. Το Big Five. Το Big
0: Greek
1: Five.
0: Giants.
1: Το Greek Giants που γράφουν και οι
0: Σκοτζέζοι, ναι.
1: Scottish. Λοιπόν. Για να δούμε τι μεταγραφές έχουν κάνει μέχρι στιγμής. Δεν νομίζω να κάνουμε τίποτα άλλο μέχρι σήμερα.
0: Πώς θα κάνουμε, μία ακόμα.
1: Θα κάνουμε.
0: Θα κάνουμε.
1: Άμα γραφώ ότι εγώ τα πω απευθείας. Μετά θα τα αλλάξουν.
0: Α, σωστά. Πες και καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Ή καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
1: Αυτό ποιος το
0: λέει. Τώρα δεν μπορώ να σου πω στον αέρα. Όχι, όχι.
1: Α.
0: Γάμα B.
1: Α, όχι. Πάμε.
0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
1: Αλλά δεν πάω από τώρα, ας πω ότι τελείωσε, άστο.
0: Ρε λέγε ρε, τώρα θα πάρουμε κανένα
1: παίκτη. Θα το κλείσουνε, θα το κλείσουνε και θα βάλω ακούς τον κολλητό σου.
0: Ποιον από όλους?
1: Γιατί να κάνει τώρα.
0: Αθλητικό, μουσικό, τι, γιατί
1: αθλητικό, αθλητικό, εσείς και πόλους.
0: Πολιτικό, έχω απλωθεί.
1: Αθλητικό, λοιπόν. Οπότε θα κάνουμε αυτό το πράγμα για να δούμε τι έχει πάρει ο καθένας, τι έχει διώξει ο καθένας, τι έχουμε πάρει κι εμείς.
0: Καταρχάς υπάρχουν πολλές ομάδες που είναι υποκατασκευή. Άρης, ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός.
1: Όλοι είναι under construction.
0: Η ΑΕΚ δεν είναι.
1: Πλην της ΑΕΚ και του Όφη.
0: Ναι, άμπραβο. Και σε όλο το πρωτάθλημα. Ναι.
1: Όλοι είναι σε ένα μεγάλο βαθμό σε μια φάση που είναι under construction.
0: Ο Βόλος πήρε τον Καμπελά. Ας πούμε, γίνονται και μεταγραφές που είναι, προκαλούν και εντύπωση. Καλά, ο Βόλος μέχρι να παίξει με εμάς είμαι σίγουρος. Θα κάνει πάλι την καλύτερη του εμφάνιση με εμάς. Κόντρα με. Τώρα θα μου πεις, ο Βόλος φταίει. Όχι, το λέω στο by the way. Κάτι δικά μου που λέγαμε.
1: Τίποτα δεν είναι εύκολο. Όλα είναι δύσκολα μέχρι να τα κάνεις εσύ εύκολα.
0: Είναι το μεγαλύτερο μεταγραφικό μπαζάρι που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια για όλες τις ομάδες. Δηλαδή, ακόμα και αυτές που ήθελαν να κινηθούν διακριτικά δεν το κατάφεραν. Και μπαίνουν παίχτες που θα τους μάθουμε το Νοέμβριο περίπου. Δηλαδή, να έχουμε έτσι μια ολοκληρωμένη άποψη για όλες τις ομάδες. Είναι πολλές οι αλλαγές. Όλος παραδόξος, δεν είχαμε αλλαγή προπονητή. Είχαμε στη Super League, όχι.
1: Μέχρι στιγμής όχι.
0: Τέσσερις αγωνιστικές και δεν. Αυτό είναι μια ξεφτύλα για το ελληνικό ποδόσφαιρο καταρχάς. Αυτό είναι μια κατάντια δηλαδή. Δεν κάναμε εμείς φυσικά. Που πάντα είχαμε τα.
1: Ναι. Βλέπω. Αυτό για το φετινό, ε.
0: Ναι.
1: Ωραία. Έχουν γίνει στην Ελλάδα
0: 364.582 μεταγραφές. Πόσες?
1: Κάτσε. Περίμενε. Θα σου πω τώρα, περίμενε.
0: Η Καλαμάτα έκανε 20. Ας πούμε, τώρα λέμε. Εμείς φτάσαμε πάλι 14.
1: Έκανε μόνο 20 Καλαμάτα.
0: Παραπάνω, λες, ε. Μπορεί να κάνει και.
1: Λοιπόν,
0: και
1: παραπάνω. Μέχρι στιγμής φέτος, λοιπόν. Ναι. Στο καλοκαίρι 26-27 είμαστε. Ωραία. Summer.
0: Ναι.
1: Καλοκαίρι 26-27, τα greatest hits. Λοιπόν, Compact Disc Club. Λοιπόν,
0: τι λες?
1: Πού το θυμήθηκε αυτό τώρα? Λοιπόν.
0: Υπάρχει ένας μαυρούκος στο TikTok που κάνει αυτά που κοροϊδεύει και κάνει σκετσάκια με τα. Εσύ δεν τα πρόλαβες.
1: Παλιές διαφημίσεις.
0: Στα 90s, ναι. Μετά τις 12-1-2 στο Star, ας πούμε, πετούσε Compact Disc Club. Α, εντάξει,
1: και έπαιζε τέτοιο, Gary Moore.
0: Ό,τι θες, ναι. Τα τραγούδια που αγαπήσατε. Ναι. Τα τραγούδια για το δρόμο, τραγούδια για το αυτοκίνητο, για την καψούρα, ελληνικά, ξέρω εγώ, Anthems Club. Ό,τι.
1: Αναρωτιέμαι αν υπήρχε κανένας που να τα αγόραζε. Λογικά υπήρχαν κάποιοι που τα αγόραζαν.
0: Δεν υπήρχε Spotify και YouTube και τέτοια. CD. Άμα ήθελες να ακούσεις μουσική, CD ραδιόφωνο. Δεν υπήρχαν.
1: Κοίτα, Φώτη, δεν είμαι 20, αδελφέ. Πρόλαβα τα CD, να ξέρεις.
0: Α, sorry, μπερδεύομαι.
1: Εντάξει, πρόλαβα κασέτες.
0: Έλα, μωρή, πρόλαβα κασέτες τώρα.
1: Έχω προλάβει να βάζω κασέτα στο κασετόφωνο και να έχω. Και να.
0: Τι έγραφε τώρα, το Τζαλτίδης εκπομπές.
1: Όχι.
0: Να το θυμάσαι, The Best of Χρυσανθός.
1: Όχι. Και έγραφα πράγματα το ραδιόφωνο.
0: Καλά, όλοι το κάναμε. Αυτό και περιμέναμε να μην μιλήσει ο ραδιοφωνικός παραγωγός για να γράψουμε.
1: Και όταν μιλούσε, έλεγε μη μιλάς, άσο να το γράψω.
0: Αυτά τα λύσαμε όλα. Τώρα δεν χρειάζεται να. Παλιά παίρναμε τηλέφωνο στο σταθμό, ποιο είναι αυτό το τραγούδι που παίζει. Αν ήθελε, το σήκωνε ο τηλεφωνητής ή τηλεφωνήτρια και μας απαντούσε. Τις περισσότερες φορές δεν ήθελε, οπότε μέναμε με την απορία. Λοιπόν, τώρα βάζει το Σαζάμ.
1: Πριν αποκαλύψω το νούμερο των μεταγραφών φέτος στην Ελλάδα, να αναφέρουμε γιατί έχουν βγει από χθες τα εισιτήρια.
0: Ο Μεντιλίμπα έφυγε, είναι σωστά.
1: Για το παιχνίδι. Α, είναι σωστά, έφυγε. Ο Μέντι, ναι. Φαντάζομαι, από εκεί που δεν το περιμέναμε. Επειδή έχουν βγει από χθες τα εισιτήρια για το παιχνίδι με τη Μαρκό και οι θύρες 1 και 9 θα είναι κλειστές.
0: Υπάρχει μια αντιπάθεια προς τη θύρα 1.
1: Θα το αναλύσουμε μετά αυτό.
0: Γενικό
1: και προφανώς τίθεται ζήτημα στο έχει να κάνει με τα διαρκείας που υπάρχουν στη θύρα 1 και στη θύρα 9.
0: Γιατί δεν έβγαλε, αφού πηγαίνει πολλοί κόσμο στην
1: 9. Η ενημέρωση που υπάρχει είναι ότι όσοι έχουν διαρκείας στην 1 και στην 9 θα μπουν αύριο όπου θέλουν. Δηλαδή 2, 3 και 7. Θα υπάρξει ανακοίνωση και σε λίγο από τον Άρη. Να ξέρετε, όσοι έχετε διαρκεία στην 1 και στην 9 και θέλετε να πάτε αύριο στο παιχνίδι με τη Μαρκό, μπορείτε να μπείτε με το διαρκεία σας σε όποια θύρα θέλετε από τις ανοιχτές. Δηλαδή, ποιες θα είναι ανοιχτές, οι 2, οι 3 και οι 7. Αυτές οι 3 θα είναι.
0: Okay.
1: Ανοιχτές.
0: Όσο λοιπόν, τα διαρκείας.
1: Έλα.
0: Στην 1 μπορεί να είναι και 28, ας πούμε, δηλαδή διαρκεία στη θύρα 1. Πόσο μπορεί να έχουν πουληθεί, 50, πολύ λίγα τέλος πάντων. Το λέω χαριτολογώντας. Μια και για τα εισιτήρια. Να πω ότι για το Άρης Ηρακλής, για το οποίο έγινε και πολύ έτσι, μεγάλη κουβέντα, για το θα δοθεί όλη η θύρα 1 κτλ. Υπάρχει απαγόρευση της αστυνομίας, αλλά μέχρι να βγουν τα εισιτήρια και μέχρι να πάρει την τελική απόφαση ο Βρούτσης, ο οποίος ενθυμίζω ότι απαγόρευσε οργανωμένη μετακίνηση των οπαδών του Ηρακλή για θεωρητικά εντός έδρας παιχνίδι στο Βόλο, έτσι, το τελευταίο που παίξανε με τον Ατρόμητο. χωρίς να έχω κάποια συγκεκριμένη πληροφορία, το λέω σαν διέστηση ως επιτοπλιστών, ότι μέχρι να ανακοινωθούν οι τιμές και το στάτους των εισιτηρίων από την ΠΑΕ Άρης, εγώ δεν αποκλείω το ενδεχόμενο στη θύρα 4 να το επιτρέψει ο Βρούτσης να γίνει μετακίνηση των οπαδών του Ηρακλή. Κατά ναι. πάσα πιθανότητα, εγώ αυτό έτσι όπως το καταλαβαίνω, είναι ότι απαγορεύτηκε η μαζική μετακίνηση. Δηλαδή, πάρτε όλη τη θύρα 1 που ήταν μέσα στο πλάνο τέλος πάντων της ΠΑΕ να παραχωρηθεί. Και βγήκε προς τα έξω ότι η αστυνομική διεύθυνση της Θεσσαλονίκης απαγορεύει και είναι αυτό έτσι. Αυτό το απαγόρευσε και το έχει απαγορεύσει δηλαδή, στα μεταξύ τους μπλα μπλα κτλ. Το θεωρούσα δεδομένο ότι, δηλαδή, όταν είχαν βγει τα άρθρα, λέω σιγά μην το αφήσει η αστυνομία. Αλλά για την θύρα 4. Δεν το απέκλειε, επαναλαμβάνω για να μην γίνει καμιά παρεξήγηση. Δεν έχω κάποια πληροφορία, δεν έχω κάτι συγκεκριμένο. Αλλά μέχρι να το δω, ξέρεις και εγώ οριστικά, γιατί στην Ελλάδα είμαστε και τα πάντα γίνονται την τελευταία στιγμή. Και μέχρι ο Βρούτσης να βγει και να το διευκρινίσει, γιατί την τελική απόφαση για τις οργανωμένες και μη μετακινήσεις τις παίρνει το αρμόδιο Υπουργείο. Κατά πάσα πιθανότητα θα λέω ότι το παιχνίδι θα γίνει μόνο με παδούς του Άρη. Αφήνω ένα πολύ μικρό ποσοστό. Μήπως γίνει και για μένα, να σου πω κάτι, εξ αρχής, σύμφωνα με τη δικιά μου έτσι, γνώμη και αντίληψη, εάν υπήρχε συμφωνία με τη διοίκηση, με τον κύριο Μονεμασιώτη, την διοίκηση της ΠΑΕ Ηρακλής, θα έπρεπε να είναι αποκλειστικά και μόνο για τη θύρα 4. Έτσι. Δηλαδή, γι' αυτό έγινε αυτή η θύρα,
1: ναι,
0: γι' αυτό σχεδιάστηκε αυτή η θύρα, γι' αυτό έχει τη συγκεκριμένη χωρητικότητα αυτή η θύρα. Όποιος, δηλαδή, από τότε που επιτρεπόταν η μετακίνηση, όποιος θέλει να έρθει στο Χαριλάου, είτε για αγώνα ευρωπαϊκό, είτε για αγώνα κυπέλου, είτε για αγώνα πρωταθλήματος, για να μην μπει στη λογική πώς θα μου δώσει κτλ. Παιδιά, εμείς κάναμε αυτή τη θύρα εδώ. Είναι το ποσοστό που αναλογεί βάσει της διεθνής νομοθεσίας για τους φιλοξενούμενους οπαδούς. Σας αρέσει, ελάτε. Στους περισσότερους άρεσε. Δεν σας αρέσει, σε κάποιους δεν άρεσε, ακόμα και όταν επιτρεπόταν ναι. η μεταλλαγή. Εμείς εδώ δεν ακούμε. Δεν έρχεστε. Είναι πάρα πολύ απλό το θέμα. Και γι' αυτό το λόγο και δεν έγινε δηλαδή κατά τύχη αυτή η θύρα. Έχει συγκεκριμένες προδιαγραφές για πάρα πολλούς λόγους. Τέλος πάντων, νομίζω αύριο μεθαύριο θα. Που το διευκρινίστηκε και αυτό με τα εισιτήρια με τη Μαρκό. Που θα είναι κλειστή, είπες. Εγώ δεν καταλαβαίνω. Η 9 δεν καταλαβαίνω. Η 9 έχει μαζεύει κόσμο εκεί τριγύρω μας. Θα είμαστε πιο πριβέ εμείς.
1: Εμείς θα είμαστε πιο πριβέ και. Θα σου πω και εγώ δεν μπορώ να το. Ίσως γιατί δεν περιμένουν πολύ κόσμο. Mm-hmm. Τι να σου πω τώρα, γιατί δεν θέλουν να τις ανοίξουν όλες. Τι να σου πω.
0: Υπενθύμησε μία και τις τιμές.
1: Ναι. Λοιπόν, περίμενα να τις διαβάσω. Λοιπόν. Και ακόμα δεν έχω αποκαλύψει πόσες μεταγραφές έχουν γίνει. Δηλαδή, μιλάμε.
0: Εντάξει. Πώς λένε είναι.
1: Η αγωνία κορυφώνεται.
0: Κρατάς λοιπόν. Και το ακροατήριο σε πολύ.
1: Σε εγρήγορση. Κάτσε λίγο.
0: Συγγνώμη, άμα πει τώρα τα ονόματα, ούτε εγώ δεν τα θυμάμαι που βλέπω καθημερινά και όλη τη μέρα ασχολούμαι με αυτό.
1: Ονόματα.
0: Τα ονόματα. Τα σου πω τώρα απ' έξω. Παίζουμε τι γραφέ του Παναθηναϊκού. Κάμε και θα ξεχάσει σίγουρα.
1: 15 ευρώ στη θύρα 3, 20 στη 2, 30 στην 7, 100 στη θύρα VIP Άλεξ Καμπανό.
0: Μάλιστα.
1: Okay. Δεν είναι, να σου πω, δεν είναι και φθηνά. Δεν είναι και φθηνά. Για μάτς με τον Μαρκό.
0: Άρης Μαρκό, όχι.
1: Δεν είναι και φθηνά. Λίγο τσιμπημένα. Είναι τέλος πάντων.
0: Εγώ δεν κάνω στην κουμάντο στην τσέπη κανενός. Εγώ θα το βάζα γενική είσοδο 10 ευρώ σήμερα. Αύριο δηλαδή. Τώρα θα μου πεις εσύ κάνεις, θα πει δηλαδή ο οικονομικός διευθυντής ξέρω εγώ της ΠΑΕ, θα μου πει εντάξει κάνεις και λαϊκισμό τώρα μπορεί να πεις. Αλλά θα το βάζα γενική είσοδος 10 ευρώ. Ζέστανε να ζεσταθεί λίγο ο κόσμος. Άλλη πολιτική έχει αποφασίσει να έχει πάει Άρης, εντάξει, οκ, okay, είπαμε.
1: Μέχρι τώρα
0: έχουμε χωνέψει.
1: Και λίγο πριν το φινάλε των μεταγραφών στην Ελλάδα, δηλαδή από 10 έχουν γίνει.
0: 10 είναι.
1: 12.
0: Τι
1: 12, 12.
0: Το 10 είναι.
1: Γιατί μπερδεύτηκα. Γιατί οι Σκοτσέζοι γράφουν 10.
0: Yeah.
1: Γιατί είναι 2 ώρες πίσω.
0: Yeah.
1: The 2 hours behind. Yes. Λοιπόν, 265 μεταγραφές έχουν γίνει στην Ελλάδα.
0: Πού να τις θυμάμαι, δηλαδή πραγματικά είναι.
1: Λοιπόν, transfer expenses 160 εκατομμύρια 570 χιλιάδες ευρώ.
0: Okay. Έβαλες και το Σαντέ Σιλβά μέσα σε αυτές ή όχι ακόμα.
1: Σαντέ Σιλβά.
0: Ναι.
1: Πού
0: πάει στον Ηρακλή.
1: Ναι.
0: Έλα, ρε Νίκο.
1: Παιδιά, ακούστε λίγο.
0: Ρε εγώ, με Ηρακλή παίζουμε τώρα το
1: Σάββατο. Δεν μπορώ να τα προλαβαίνω, τα βλέπω όλα. Δηλαδή, sorry κιόλα.
0: Σαντέ Σιλβά δεν έμαθα.
1: Μέσο όρο εξόδων ανακλά 11 εκατομμύρια, 11,5. Μέσο όρο εξόδων αναπαίχτη 605.000.
0: Τι μέσο όρο, το τελευταίο?
1: Ένα όρο αναπαίχτη. 605.000 αναπαίχτη. Επί τη ουσία, καλά, δεν
0: πάω. Τι 605.000 αναπαίχτη?
1: Ότι κάθε, από αυτού 265.
0: Ναι.
1: Κάθε,
0: το συμβόλαιο του.
1: Μέσο όρο, ναι, μέσο όρο σε καθένα είναι 600.
0: Ναι, α πούμε, ο Ναή πήρε 5 εκατομμύρια, πόσο παίρνει και ο.
1: Προφανώς, ναι. Και έχουμε 252 αποχωρήσει.
0: Μια χαρά.
1: Ισορροπία δηλαδή.
0: Ναι.
1: 130 εκατομμύρια έσοδα για τις ελληνικές ομάδες, 9 μέσω ώρα ένα κλαμπ. Αυτά είναι τα νούμερα μέχρι στιγμής.
0: Έχεις τη λίστα με όλους? Θέλω να πεις ποιος θα κάνει τις λιγότερες μεταγραφές. Η ΑΕΚ, λέω εγώ, συνεκτοδός.
1: Περίμενε.
0: Ή ο Όφη. Εκεί θα, έβαζα ένα ποσό.
1: Περίμενε. Λοιπόν.
0: Αν να παίξουμε ένα στοιχηματάκι. Ποιος θα κάνει τις λιγότερες?
1: Περίμενε. Η ΑΕΚ δεν έκανε και λίγες. Δεν έκανε και πολλές. Δηλαδή έχει πάρει το Μάγερ.
0: Που παίζει, μπήκε κατευθείαν βασικός και είναι και ο καλύτερος της παίχτης.
1: Μου βγάζει με τα γραφή το Ζούμπκοφ. Αυτός ήταν από πέρυσι. Όχι, κόλλησα εγώ τώρα.
0: Όχι, τώρα τον
1: πήρε. Ο Κάιρ είναι ο Αριάγκα, ο Βιτάλης και ο Ζωά Μάριο. Και ο Λυκογιάννης.
0: Το Ζωά Μάριο, θα του βάλουμε και αυτούς.
1: Έφυγε ξανά, ήρθε. Εντάξει, οκ.
0: Τον κράτησε. Τον κράτησε, πέρσι έπαιζε εκεί.
1: 7 μεταγραφές έχει κάνει.
0: Κοίτα, μάλλον να σου πω κάτι.
1: Και πολύ μικρή από την. Και από την ΚΑΠΑ 19 που ανέβηκαν.
0: Οκ. Θα έπρεπε να βρούμε έναν τύπο αλγόριθμο να δούμε, ρε παιδί μου, ποιοι έγιναν μεταγραφές και έπαιξαν κατευθείαν και τους περιμένεις. Έτσι, με αυτή την έννοια. Γιατί έχει πάρει κι άλλους 3-4 ΙΑΚ, τους οποίους τους έχει για ένα δεύτερο ρόλο. Καλά, πρακτικά δεν γίνεται αυτό που λέω. Πάντως έγιναν πάρα πολλές μεταγραφές. Έτσι. Από αποχωρήσεις, ποια θα έλεγες ότι είναι η πιο βαρβάτη?
1: Αποχώρηση από πού?
0: Από παίκτο, Κωνσταντέλιας νομίζω είναι.
1: Καλά, Κωνσταντέλιας, ναι, είναι μια πολύ χειρή αποχώρηση, όπως και να το κάνουμε. Νομίζω η πιο ηχηρή,
0: ναι,
1: που έγινε. Η ΑΕΚ άφησε να φύγει ο Πινέδα.
0: Τον πούλησε. Γιατί ήθελε να φύγει, ναι, ο Πινέδα. Ναι.
1: Έδωσε δανεικό το Μενράι στη Rangers. Mm-hmm. Καλή ώρα, θα πάμε και στα δικά μας μετά σε λίγο.
0: Βεβαίως.
1: Το Χρυσόπουλο στον Αστέρα.
0: Βεβαίως.
1: Ο οποίος εδώ πέρα το διαβάζω, τον έχει στο site που είμαι Αστέρας Actuator. Όχι Actor, Actuator. Actuator.
0: Έχουν γραφτεί και έχουν υποθηκεί χειρότερα.
1: Δανεικός, ναι. Ελίας ως Ιντερνασιονάλ.
0: Τώρα θα πεις 265 ονόματα.
1: Μποτζία, ναι, όλα.
0: Όχι, ρε, ναι.
1: Όλα θα τα πω σαν τη λίστα του Σούπερ Μάρκετ.
0: Θα φύγουν όλοι οι ακροατές.
1: Θα πάω μετά, σταμάτα.
0: Και πει όλε τι μεταγραφέ του Ολυμπιακού και
1: λοιπόν, είναι... Φοφανά, Γκρούγιτς που πήγε στη Λεύσκη. Κάτι άλλο άξιο αναφορά δεν βλέπω, άντε για να στο κάνω. Έφυγε ο Γιόνσον, ελεύθερο.
0: Τον θέλαμε.
1: Ο Πάολο Φερνάντες, δανεικό στην Αλάνια Σπορ. Τον θέλαμε. Και αυτόν νομίζω τον θέλαμε. Ο Λιούμπισης που πήγε δανεικό στη Λάσκ, την οποία αντιμετώπισε η ΑΕΚ. Εντάξει, αυτή, ρε παιδί μου, έτσι σε κάποια σημεία αναφορά, δεν του πούμε τώρα.
0: Ο Λιούμπης ήρθε με καλές προοπτικές, δεν έπιασε στην πορεία.
1: Ο Ολυμπιακός, ρε φίλε, πω.
0: Ο Κέρκες που πήγε.
1: Σε μια ομάδα που πήρε ο μπαμπάς του. Δεν θυμάμαι τώρα το όνομά της, έχω λύσει το
0: χώρα.
1: Σερβία, νομίζω.
0: Σερβία.
1: Θα το δω τώρα σε λίγο που θα πάμε στο Άρη.
0: Λέει ο Βαγγέλης, λέει, άρα μπορούμε να ξαναπάρουμε τον Κέρκες. Όχι, τον Κέρκες μπορούμε να τον πάρουμε γιατί βρήκε. Συγγνώμη που πήγε, πήρε ο μπαμπάς του μια ομάδα για να παίζει.
1: Ναι, δεν μου είπαν ότι ο μπαμπάς του την πήρε ή είναι εμπλεγμένος μέσα σε μια ομάδα και πήγε εκεί, νομίζω.
0: Μάλιστα.
1: Γκουστάβο Πουέρτα, Ντάβιτ Κάρμο, Αρμάντο Γκονζάλες, Μάρκους Πέντερσεν, Ζινεντίν Σμαϊλόβιτς, Τικνιζιάν, Ρόκα, Μπέιλι, Σίλβα, Μαφέο, Πόποβιτς. Καλό, το Μαφέο τον έδωσε βέβαια.
0: Τον πήρε και τον έδωσε.
1: Τον πήρε και τον έδωσε.
0: Πολύ καλό.
1: Πόποβιτς, Σάλιακας, Φορτούνης, Στουρναράς, Ορτέγκα, Φρόιλερ, Σα. Λοιπόν,
0: σου είπα,
1: Λάιντνερ, Μάντσα.
0: Και εδώ υπήρχε μεγάλη αποχώρηση, έτσι. Κωνσταντέλιας, Πινέδα και Τζολάκης, μεγάλες αποχωρήσεις, θα έλεγα.
1: Πολύ πράγμα, ρε φίλε, πάρα πολύ πράγμα και Ολυμπιακός.
0: Κάτσε να πάρει και κάναν σήμερα.
1: Ο οποίος άφησε, πούλησε τον Τζολάκη. Πούλησε τον Τζολάκη με καλά λεφτά. Στη Χάλα, όπως πούλησε και τον Μουζακίτη.
0: Και τον Μουζακίτη, απλώς ο Μουζακίτης πέρσι ήταν λίγο no-name η σεζόν.
1: Πούλησε τον Αντρέ Λουίζ στην Κάνσας.
0: Ευχαριστούμε.
1: Πούλησε τον Κωστίνια στην Brighton. πούλησε πράγμα, πήρε δηλαδή ο Ολυμπιακός από έσοδα, έβγαλε. Δεν μπορείς να πεις
0: και πουλάει σε Πρέμιερ, έτσι βλέπεις.
1: Δεν
0: πουλάει στην Λεύσκη, Τσέσκα, Ντέμπρετσεν.
1: Και αυτό δείχνει και την ποιότητα που έχει το κλαμπ.
0: Έκανε τρεις μεταγραφές στην Πρέμιερ. Μουζακίτη, Τζολάκη και.
1: Πούλησε το Στρεφέτσα. Το Στρεφέτσα, ρε φίλε, πούλησε το Στρεφέτσα στην Παλέρμο. 4 εκατομμύρια.
0: Στρεφέτσα. Δεν είναι κακός παίκτης, μπορούσε να...
1: Για τον Ολυμπιακό, ναι, εντάξει, μια χαρά παίκτης είναι. Λοιπόν, πούλησε τον Μπιανκόν στην Άντερλεχτ.
0: Την έκανε τη δουλειά του.
1: Πούλησε τον Ταρέμι.
0: Ναι.
1: Πούλησε τον Λάιντνερ. Και ελεύθεροι μείνανε, βλέπω, Καλογερόπουλος, ο Μπότης.
0: Αυτό λέει που κάνετε με τις μεταγραφές και τα ονόματα είναι χειρότερο και το χαλί. Βάλετε καλύτερα το χαλί, λέει.
1: Τι έλα, ρε, σταμάτα, ρε, τώρα. Θα περίμενε.
0: Τώρα
1: ποιος
0: Μπότης, ρε Νίκο, δηλαδή.
1: Ωραία, άντε φεύγουμε. Εντάξει, άντε φεύγουμε. Μ' αρέσει που εγώ θέλω να είμαι τυπικό.
0: Τι τυπικό τώρα,
1: βέβαια. Πούμε για τον Πάοκ.
0: Όχι, α τον.
1: Να πούμε για τον Πάοκ.
0: Του είδαμε. Πήρε το Ντιαγέ είναι καλό. Στα πω εγώ. Στα πω εγώ.
1: Στα χάλι.
0: Ο Τάχαλ είναι, λογικά θα είναι.
1: Ο Γιάκητ.
0: Δεν έχω άψει το Γιάκητ.
1: Χρηματιστηριακά.
0: Ο Ελουστόντο, από ό,τι φαίνεται, δεν υπάρχει.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό πήρανε και τον. Αυτό που έπαιξε προχθές. Ο Κόλσα, πώς το λέγανε. Το στόπερ.
1: Τον Ντιέγκο Κώστα.
0: Ντιέγκο Κώστα, σωστά.
1: Ντιέγκο Κώστα. Και έφυγε μετά, εντάξει.
0: Και πήραν και δύο. Και τον τελευταίο τον επιθετικό. Που ήταν, δεν είχε προλάβει να έρθει να παίξει.
1: Πώς το λένε, μωρέ, κόλλησα.
0: Φράντζα, μάντζα.
1: Μπάντζα.
0: Ζάμζα, μπάντζα, κάτι τέτοιο. Ναι, καλός είναι πάντως. Δεν το λέω.
1: Ιδανικό τον πήγα.
0: Δεν παραποιώ το όνομά του, είναι καλός επιθετικός.
1: Αλλά δεν μειώνουμε εμεί σε κανένα.
0: Όχι, δεν μειώνουμε κανένα, γιατί μπορούμε να το βρούμε και μπροστά μας κάποια στιγμή. Για να αυτό να...
1: Σιμών Μπάντζα.
0: Μπάντζα, ναι.
1: Σιμών Μπάντζα, λοιπόν. Και φυσικά έφυγε ο Κωνσταντέλιας. Λοιπόν.
0: Okay, πριν πας στο Παναθηναϊκό. Πες μου τον Όφη. Παναθηναϊκός είναι. Μην τα πεις τώρα, όλα είναι 500 μεταγραφές.
1: Δεν θα πω όλες.
0: Πες τις πιο σημαντικές. Ναι.
1: Είναι 500, εντάξει. Ο Ουναΐ, σίγουρα.
0: Η μεγαλύτερη μεταγραφή που έγινε στην Ελλάδα φέτος.
1: Ο Φαντρόγγελεν.
0: Συμφωνούμε. Ουναΐ, εγώ Ουναΐ ναι. Βάζω. Σαν, τώρα μπορεί να μην παίξει.
1: Ουναΐ και Ντεφράι νομίζω ότι μπαίνουν στη βιτρίνα. Και ο Λιβάη.
0: Έκανε πολλές καλές.
1: Ναι, έκανε πολλές. Μπαίνουν στη βιτρίνα.
0: Καλό, ο Ουναΐ είναι και η πιο ακριβή.
1: Το μεταγραφό του Παναθηναϊκού.
0: Το μεγαλύτερο συμβόλαιο είναι.
1: Ναι. Και οι άλλοι είναι, φαίνεται στα χαρτιά είναι τίμοι παίχτες, αλλά τώρα δεν χρειάζεται να του αναφέρουμε και του υπόλοιπου πάρα πολύ. Έφυγε πάρα πολύ πράγμα τον Παναθηναϊκό.
0: Έδιωξε, ναι.
1: Ο οποίο με εξαίρεση. Το Τζέρν και το Σβιντέρσκι δεν πούλησε. Δηλαδή τα έσοδα του Παναθηναϊκού από πωλήσει είναι 4 εκατομμύρια ευρώ. Που ο Ολυμπιακός έβγαλε πράγμα. Δηλαδή.
0: Το financial fair play, το άλλο, αυτά του ισολογισμού, τα τέτοια που
1: τους
0: καταθέτουν.
1: Πολύ άνετους γενικότερα. Ναι,
0: δηλαδή δεν
1: πάρα πολύ άνετους. Δεν αγχώνονται στον Παναθηναϊκό. Ενδεχομένως.
0: Τώρα ξέρεις τι θα ακούσει κάποια στιγμή. Ότι το Δεκέμβρη, το Γενάρη, ότι θα πουλήσει 38 εκατομμύρια κάποιον που αξίζει 2, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Κάτι τέτοιο είναι πιθανό να.
1: Λοιπόν, είσαι έτοιμος.
0: Να γίνει. Για Οφή.
1: Άρης.
0: Άστο να είναι τελευταίο.
1: Γιατί?
0: Γιατί τα.
1: Ποιο Νόφι, ρε τώρα, άσε με τον.
0: Έχεις να πεις ρεπορτάζ μετά την πρώτη ώρα.
1: Νόφι, εγώ είπα για τους 5. Εσύ με τι μου βάζεις. Okay.
0: Βάλε και τον Νόφι μέσα.
1: Δεν το βάζω.
0: Αγωνιστικά.
1: Δεν τον βάζω, αδελφέ.
0: Δεν γίνεται. Αγωνιστικά είναι.
1: Ρε, 10 κύπελα να πάρουν, Άρης δεν θα γίνουν ποτέ, ρε.
0: Αυτό ρε, εσύ το έχουμε. Αυτό είναι αυτονόητο. Δεν το συζητάμε.
1: Δεν είναι στους 5.
0: Είναι μια ανταγωνιστική ομάδα φέτος αυτό σου. Δεν είναι στους 5, δεν είναι. Όχι. 5 είναι 5. Τελείωσε. Big.
1: Όχι.
0: Big.
1: Άρα να πάω και στο Λεβαδιακό που τερμάτισε.
0: Είναι top 6.
1: Ήταν ανταγωνιστικό πέρυσι.
0: Υπάρχουν δύο αναλύσεις που δεν μου αρέσουν.
1: Αρνούμε.
0: Big και top.
1: Επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής. Μου βάρασε εμένα εδώ.
0: Φραπέ.
1: Μου βάρασε εδώ πέρα μένα το
0: μου φέραν το φραπέ να κάνω εκπομπή.
1: Λοιπόν, επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής. Σας παρακαλώ. Άρης. Ρικάρ του Βέλιο. Εδώ θα τις πω.
0: Τι μεταγραφέ του Άρη.
1: Μία-μία θα τις πω να τις ακούσουν όλοι. Βέλιο.
0: Τον περιμένω εγώ τον Βέλιο. Γιατί τον βλέπω για να κάνουμε και ένα σχολιασμό. Τον κρίνουν, τι είναι αυτός.
1: Νωρίς είναι ακόμα.
0: Είναι καλός τερματοφύλακας. Είναι πάρα πολύ καλός στις
1: αποκρούσεις. Είναι καλά πόδια.
0: Αν και το scout report έλεγε ότι αυτή είναι η αδυναμία του. Εγώ δεν βλέπω αδυναμία και ο παιχνίδι με παιχνίδι βελτιώνει
1: και όλες.
0: Ότι αν πούμε ποια είναι η αδυναμία του, είναι το παιχνίδι με τα πόδια. Τώρα το λέω πολύ αφαιρετικά και πολύ.
1: Δεν έχουμε πει ότι είναι καλός με τα πόδια.
0: Πολύ γενικά. Εγώ βλέπω ένα παιχνίδι με παιχνίδι να βελτιώνεται ακόμα περισσότερο και έκανε με τα πόδια το καλύτερο του παιχνίδι.
1: Έχει καλές μακρινές μεταγραφές.
0: Όπου τις έστειλε, ναι, πήγαινε.
1: Όπου θέλει να τις στείλει, θα πάει.
0: Πήγαινε σε.
1: Ο Μα Ρίτσαρτς, δεύτερη μεταγραφή. Θετικά δείγματα, εγώ θα πω μέσα.
0: Ο Ρίτσαρτς, καλώς.
1: Ναι, θετικά δείγματα καλώς. Και μπορεί και καλύτερα.
0: Αυτοί οι παίκτες από Championship, από τις αγγλικές ομάδες, εγώ τους θεωρώ ότι είναι από 7 και πάνω. Δηλαδή, μπορεί να σου πει από 7 μέχρι 9. Ας αποκλείσουμε το 10.
1: Ο Χόγκλαντ λογίζεται στις μεταγραφές.
0: Ο Χόγκλα μέχρι στιγμής δεν λογίζεται ως παίχτης. Έτσι, για να το πούμε και λίγο. Τώρα με όλο το συμπάθειο δηλαδή.
1: Σκληρός.
0: Είμαι σκληρός. Δεν μπορεί να μπαίνει μέσα και να κάνει δύο λάθη στο ΑΕΚΑΡΙΣ και εμείς να είμαστε 50 χρονών και να προσπαθούμε να γλιτώσουμε το.
1: Δεν θα τον βάλω στις μεταγραφές γιατί τον έχουμε από πέρσι.
0: Φυσικά και δεν μπαίνει στις μεταγραφές.
1: Ζερεμή
0: πόσο πέτε... δώσαμε. Λέγε και πόσα.
1: 1,3. Για το Ρίτσαρτ δώσαμε 2 εκατομμύρια.
0: Ναι.
1: Θα δώσουμε βασικά, δεν είναι μπροστά.
0: Σε βάθος χρόνου, ναι.
1: Και για το Βέλιο είναι ένα ποσό γύρω στα 2-2,5 εκατομμύρια σίγουρα. Εντάξει, ο Άρης έκανε λόγια 3,5.
0: Που είναι του Μέντες, έτσι, ο Βέλιο. Που είναι του Μέντες.
1: Γιόρδ Μέντες. Βιγκάντου, λοιπόν.
0: Πολύ θα ήθελα να ήμουν στον κύκλο του Μέντες, αλλά δεν.
1: Εγώ θα ήθελα να του κρατώ την τσάντα. Να ξέρεις.
0: Το κινητό.
1: Το κινητό. Το ένα από τα πολλά που θα έχει λογικά.
0: Το τάμπλετ.
1: Το τάμπλετ. Ζερεμή Πετρίς, που εγώ πιστεύω ότι αυτό το παιδί πρέπει να παίζει βασικό. Με όλη την αγάπη και τη συμπάθεια που έχω στο Φατιγκά.
0: Να το αντιστρέψω λίγο. Εγώ απορώ γιατί δεν παίζει βασικό ο Πετρίς.
1: Ακόμα πιο.
0: Πιο τέτοιο. Ναι, ναι. Πραγματικά.
1: Πάρε λίγο το Γρηγόριο ένα τηλέφωνο.
0: Πάρε τον κότσου Μιχάλη.
1: Και παίρνα τον μέσα, γιατί έχουμε τον κάνει μια ερώτηση λίγο. Και το σηκώνει ο Γρηγόριο χωρίς το ξέρει. Χωρίς δεν το βάζει
0: το Πετρίς. Το Πετρίς πότε.
1: Είμαστε στον αέρα, το παίρνει στο γέλο, γιατί δεν παίζει τον Πετρίς βασικό. Λοιπόν. Τόμ Ντέλεμπας. Δεν πάμε
0: πώς έφαγα, δηλαδή.
1: 500.000 έχει δώσει ο Άρης στη Watford για να τον πάρει. Τον Αγγλονιγηριανό, ο οποίος μέχρι στιγμής δεν δικαιώνει τις προσδοκίες, είναι η αλήθεια. Δεν θα εγκαταλείψω ακόμα. Δεν θα εγκαταλείψω, θα χρησιμοποιήσω άλλο ρήμα. Επειδή μου αρέσει γενικότερα στη ζωή μου, με διέπει ειδικά σε αυτό, στο κομμάτι της δουλειάς.
0: Διέπει. Διέπει.
1: Τελειώνει η εκπομπή.
0: Τέλειωσε, κλείσει.
1: Τελείωσε, φεύγουμε. Γιάννη Δασκάλου μετά.
0: Διέπει, ρε.
1: Γιάννη Δασκάλου μετά. Δεν υπάρχει άλλο λόγο αυτή τη στιγμή να συνεχίσει.
0: Τι διέπει, για πες. Διέπει, ναι.
1: Λοιπόν, αυτό το αίσθημα του δικαίου.
0: Ας περιμένω να τους παίξω τώρα πέρα από την πλάκα, ναι, περιμένω να τους δούμε. Ναι.
1: Έχω, όχι, ναι, περιμένω να τον δω. Γενικότερα σε όλα, ρε παιδί μου, το έχω αυτό το αίσθημα του δικαίου, που κάποιος μπορεί να το μεταφράσει ως εύνοια προς τον οποιοδήποτε. Δεν μπορώ ακόμα να βγάλω ένα πόρισμα και να πω ότι ο Μπασίρου δεν κάνει όπως αυτό που λένε πολλοί. Να μου πεις, τους δίνει πάτημα, τους δίνει πάτημα. Δεν υπάρχει ποδοσφαιριστής Μπασίρου.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Για μένα παίχτης ο οποίος.
0: Για τον Χόγκλα το κάνουμε και μια χαριτωμένη, ναι, εκπομπή τέλος πάντων.
1: Στην Premier League δεν μπορεί να λες ότι δεν υπάρχει ως παίχτης.
0: Έπαιξε.
1: Και στην Champions, και στην Champions, ναι. Νομίζω έχει κάνει και στην Πρέμιερ όμως συμμετοχές. Τι μπορείς να πεις ότι δεν υπάρχει ως παίχτης.
0: Ναι, συμφωνώ.
1: Κάτι δεν πάει καλά μέσα.
0: Ξέρεις τι πιστεύω για τους δύο, γιατί τους βάζω πλέον στην ίδια κατηγορία. Ότι ναι, μεν φαινομενικά το πρόβλημά τους δείχνει να είναι σωματικό.
1: Αλλά
0: πιστεύω
1: είναι
0: ότι
1: τους.
0: Είναι πνευματικό.
1: 100%.
0: 100%.
1: Ειδικά με το Χόγκλα.
0: Πιστεύω ότι το θέμα είναι πνευματικό.
1: Ειδικά
0: δηλαδή,
1: με το Χόγκλα.
0: Ο Χόγκλα που είδαμε 10 λεπτά με τον Όφη, δεν μπορεί, ρε φίλε, να είναι δηλαδή μετά, σαν να μπήκε ένας άλλος άνθρωπος στη Νέα Φιλαδέλφια μετά από 6 μέρες. Έτσι. Εγώ πιστεύω ότι και για τους δύο φαίνονται αργοί, φαίνονται αναποφασιστικοί, φαίνονται, ξέρεις, νομίζω ότι το θέμα τους είναι πνευματικό. Όταν φτάσουν σε ένα επίπεδο πνευματικότητας να καταλάβουν ότι εδώ ήρθαν τώρα σε μια ομάδα στην οποία υπάρχουν απαιτήσεις, στην οποία θα πρέπει να είναι αγωνιστικά, ναι, σοβαροί. Γιατί παίχτες, τώρα αυτό πέρα από την πλάκα, έχουν παίξει Λα Λίγκα, έχουν παίξει.
1: Μάλλον είναι Εθνική Καμερούν.
0: Εθνική Καμερούν, έχουν παίξει στο πρωτάθλημα Τουρκίας, το οποίο είναι υψηλού επίπεδου. Δηλαδή και η Champions League μπορεί να έχει μπάτζετ μεγαλύτερο από 5 ομάδες της Super League συνολικά όσο έχουν οι 5. Δεν μπορεί να είναι αυτό που λένε δηλαδή κάποιοι εντελώς επιπόλαια. Δεν υπάρχουν αυτοί οι παίχτες. Τώρα, ποιο θα είναι ο τρόπο πνευματικά να επανέλθουν και να βοηθήσουν την ομάδα. Αυτό είναι θέμα εσωτερικό, λειτουργικό και πώς θα διαχειρίζονται και οι ίδιοι. Γιατί υπάρχουν και παίκτες και τους είχαμε στην ομάδα και υπάρχουν και σε πάρα πολλές ομάδες και υπήρχαν στο παρελθόν που οι επιστήμονες είχαν ψηλά τα χέρια τους. Δηλαδή, πνευματικά δεν μπορούσαν τα παιδιά. Ο Ντιόπ, π.χ. έτσι, ήταν πνευματικά, δεν την πάλευε με τίποτα.
1: Όχι,
0: ναι.
1: Ο Σαντέ Σίλβα.
0: Ο Σαντέ Σίλβα,
1: Σαντέ Σίλβα.
0: Να τον δω.
1: Λοιπόν.
0: Καμάτσο.
1: Ναι. Αυτός δεν ήταν.
0: Έχασε την ευκαιρία εκεί, αυτό τον.
1: Αυτός δεν ήταν, ξέρεις τι, αυτός δεν ήταν το μυαλό του καφενείου. Ήταν πνευματικά άλλο το πρόβλημα.
0: Ο Σαντέ Σίλβα, αν είχε. Δεν σου λέω να ήταν. Να είχε. Αν τη βάλουμε το επίπεδο το πνευματικό από το 1 μέχρι το 10, δεν σου λέω να είχε 9. Άμα είχε 7. 6,5 θα ήταν η καριέρα του.
1: Δεν θα
0: παίζει ποτέ στην. Την Ελλάδα την έβλεπε μόνο για διακοπές στη Μύκονο το καλοκαίρι. Μιλάμε για παίκτη ο οποίος έχει πραγματικά πολύ πολύ μεγάλες δυνατότητες.
1: Σεμπαστιάν Παλάσιος.
0: Τι ας πούμε, εμένα μου φαίνονταν πολύ safe επιλογή, ούτε αυτόν τον κρίνω από τόσο νωρίς, γιατί έχει και αυτός συγκεκριμένα αγωνιστικά χαρακτηριστικά.
1: Για μένα όλοι θα κρυθούν μετά τη διακοπή.
0: Ναι, 100%. Τώρα λέμε την πρώτη εικόνα. Περίμενα κάτι παραπάνω. Ξέρεις γιατί λέω για τον Παλάσιος? Γιατί δεν στέκομαι ούτε στον Πετρίς, ούτε στον Ρίτσαρτς, ούτε στον, και στον Τέλε Μπασίρου ακόμα. Γιατί τον Παλάσιος τον πήρε από ελληνική ομάδα. Ξέρει την Άρης, ξέρει την ελληνικό πρωτάθλημα. Και επειδή τον βλέπω ότι μπαίνει και προσπαθεί και σαν να μπορεί να ανταποκρίνεται. Αυτό με προβληματίζει πιο πολύ. Δηλαδή, μια και μόνο για πνευματικότητα, εγώ τον Παλάσιος τον βλέπω ότι είναι σοβαρός, ότι είναι επαγγελματίας, ότι μπαίνει, αλλά θέλει κάτι παραπάνω. Θέλει λίγο δηλαδή να βελτιώσει, όχι λίγο, πολύ να βελτιώσει την απόδοσή του.
1: Πού είμαστε? Ταυσίρ Ντιόπ, εντάξει, δεν τον είδαμε, πήγε στην Καλαμαριά. Okay.
0: Επιθετικός, έτσι.
1: Επιθετικός, 18 mm-hmm. χρονών.
0: Όπως... Έπαιξε. Ο Απόλλων Καλαμαριάς έπαιξε χθες.
1: Έχει παίξει, νομίζω. Ναι. Ο μικρός που πήγε πίσω στην Καλαμαριά, ο Λάφκας και αυτός που πήγε εκεί. Mm-hmm. Ο Μανού Γκαρθία.
0: Εδώ. Δεν χρειάζεται συστάσεις.
1: Τον
0: περιμένουμε μετά το International Break. Ξέρουμε τι μπορεί να κάνει, ξέρουμε την αξία του, ξέρουμε ότι κουστάρει να παίξει στον Άρη. Τον έχουμε δει τι μπορεί να προσφέρει. Νομίζω μετά τις τρεις εβδομάδες της διακοπής θα δούμε τον Μανού που πρέπει.
1: Το θέμα με τον Μανού είναι, όπως και με όλους τους καινούριους που έχουν έρθει, αλλά ειδικά για τον Μανού, γιατί είναι ένας παίκτης βαρόμετρο, mm-hmm. που τον θες βασικό μέσα, να φτάσει στο επίπεδο των εντάσεων που θέλει ο προπονητής. Δηλαδή να παίζει εκεί πέρα. Γιατί ο Μανού προέρχεται από ένα πρωτάθλημα.
0: Ποιο λόγο εντάσεων, ναι.
1: Είναι πιο χαμηλές οι εντάσεις mm-hmm. στο MLS. Δεν είναι άλλη φιλοσοφία.
0: Και επίσης το MLS, άμα δεν παίξει καλά ή άμα κάνει και την κορόιδα, εγώ σου λέω σε κάνα 2-3 παιχνίδια, δεν πρόκειται να σου πει ο Τζον από το.
1: Δεν θα έρθει να σου προπονητήσει ο Τζέικ Μακιντάιρ, λέω τώρα ένα έτσι.
0: Μακιντάιρ.
1: Ο Τζακ Μακδόναλ.
0: Ή ο Στίβ Μακκουίν.
1: Λοιπόν, ο Στίβ Μακκουίν ή ο κεραυνό Μακκουίν. Και να σου πει. Ή δεν έτρεχε.
0: Ναι. Δεν τρέχει τίποτα. Είναι λίγο πιο σόου, είναι λίγο πιο. Ακόμα δηλαδή.
1: Γιατί σε βλέπω περπατά. Ας πούμε, τι έγινε. Τέλος πάντων.
0: Ο Μέση τώρα βάζει 40 και 50 περπατώντας τα βάζει τα γκολ.
1: Είναι ο Μέση και τελείωσε. Μπρούμα, ο οποίος ανακοινώθηκε χθες, 1-1. Εντάξει, αυτό μετά
0: ο Μπρούμα, παιδιά, ένα διάστημα. Για να μην ανοίγω τώρα από εδώ, θύμισε μου τις προηγούμενες του ομάδες, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Κοίτα, θυμάμαι.
0: Ήταν για μένα, τον έβαλα στο Champions League, τον θεωρούσα μέσα στους top 3 καλύτερους αριστερούς εξτρέμ.
1: Και θυμάμαι ότι νομίζω έχουν δαπανηθεί για αυτόν αυτά τα χρόνια 60 εκατομμύρια για μεταγραφές.
0: Okay,
1: το νούμερο είναι νομίζω πολύ μεγάλο. Κάτσε, το έχω μπροστά μου κιόλας τώρα, περίμενε. Στην Μπενφίκα πήγε.
0: 6 εκατομμύρια στην Μπενφίκα πέρσι, από την Μπράγκα.
1: Πέρσι, παιδιά, σκεφτείτε πέρσι.
0: Σε αυτή στην ηλικία.
1: Στα 30, η Μπενφίκα έβγαλε από τα ταμεία τη 6,5 χαρτιά για να τον πάρει την Μπράγκα.
0: Γιατί είχε κάνει φοβερή σεζόν και γιατί ξέρουν την αξία του. Ξέρουν τι μπορεί να κάνει αυτός ο
1: παίκτης. Και συνολικά έχουν δαπανηθεί για αυτόν 59,5 εκατομμύρια ευρώ. Mm-hmm. Όλα αυτά τα χρόνια για τον Μπρούμα. Εντάξει, ταλέντο έχει, ποιότητα έχει. Το θέμα είναι τώρα πώς θα επανέλθει.
0: Αυτό.
1: Μετά τον τραυματισμό του.
0: Προφανώς, αν δεν υπήρχε αυτός ο τραυματισμός, θα έπεσε στην Μπενφίκα. Γιατί για να τον είχε πάρει η Μπενφίκα, γι' αυτό το λόγο. Έτσι, για να μπει στο rotation της και να την βοηθήσει στο έμπακρο.
1: Λοιπόν, Ματάρ Τιάμ. Καλά, αυτός εντάξει από πέρυσι είναι εδώ πέρα. Θα τον πιάνουμε όμως μεταγραφή. Μπορούμε να τον πιάσουμε όμως μεταγραφή. Φαίνεται το παιδί.
0: Πολύ ανώτερος ενώ σε επίπεδο να παίξει επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Γιατί προχθές με τον. Αστέρα Τρίπολης ήταν το πρώτο του παιχνίδι στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Δεν έχει ξαναπαίξει επαγγελματικά.
1: Όχι.
0: Ο Τιάμ. Έχω δει δηλαδή παίκτες και σε υψηλότερο επίπεδο, στη Μίλαν, ας πούμε, που έβαζε κάτι νεαρούς και τους είχε και τώρα να προπονήσει το Μιλανέλο, που δεν ήταν στο επίπεδο ποιοτικά, θα έλεγα, που είδα τον Τιάμ από ένα και μόνο παιχνίδι. Αλλά το παιδί αυτό μου έκανε εντύπωση, πέρα από τα σωματικά προσόντα, πέρα από το γεγονός ότι είναι εύπλαστο το σώμα του, ότι μπαίνει μέσα ένας 18χρονος και προσπαθούσε να ξυπνήσει τους 30χρονους που παίζανε σε εκείνο το παιχνίδι μαζί του.
1: Δηλαδή, εγώ γουστάρω.
0: Και σε επίπεδο πνευματικό το βλέπω το ότι καταλαβαίνει, ότι νιώθει, και αυτό είναι το στοιχείο που με κάνει και πιο αισιόδοξο.
1: Έχει θράσος, έχει ωραίο θράσος. Φαίνεται να έχει ένα ωραίο θράσος. Όπως επίσης τέτοιο θράσος που μου αρέσει και το βλέπω πάρα πολύ. Από τον Παπασαραφιανό.
0: Ναι, αυτός ισχύει. Μπαίνει μέσα κι αυτός χωρίς.
1: Έχει λίγο αυτή που το λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα, αυτή λίγο την τζογλανιά, λίγο την αλητία.
0: Δεν μασάω.
1: Αυτό.
0: Έχουν αυτό το. Έχουν, ρε παιδί μου, αυτοί οι παίκτες έχουν την. Οι δύο, ο Τιάμ και ο Παπαστραφιάνος, έχουν τη μαγιά να εξελιχθούν στο ποδόσφαιρο. Θα εξελιχθούν, δεν το ξέρουμε. Είναι πολλοί παράγοντες που θα το επηρεάσουν. Αλλά σε πρώτη φάση να μπαίνουν σε αυτήν την ηλικία. Ο ένας 17 Παπαστραφιάνος.
1: 17 χρονών.
0: Οκ. Σκέψου, δηλαδή στα 19 τι παραστάσεις μπορεί να. Το θέμα θα τον κρατήσει να έχει παραστάσεις. Τώρα, αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Δεν μπορούμε να το αξιολογήσουμε τώρα. Είναι πάντως δύο παίκτες ο οποίος μπορεί να.
1: Ράφα Μίρ. Δεν είδαν πολλά. Πιστεύουμε ότι θα δούμε πολλά. Δεν έπαιξε και πάρα πολύ βέβαια, αλλά όσο έπαιξε, δεν σου έβγαλε αυτή την ποιότητα που περιμένεις, γιατί είναι ένας παίκτης που είναι δυο σκαλιά πάνω από τους επιθετικούς σου στα χαρτιά και με βάση το ότι έπαιζε πέρυσι στην Πριμέρα Division και ήταν ένας άνθρωπος που έκανε καλά μάτς, πολύ καλά μάτς πέρυσι στην Πριμέρα Division, αλλά δεν το έχει αποτυπωθεί αυτό.
0: Είπαμε, ήταν σε ομάδα μέτρια.
1: Θα τον εντάξω σε αυτό το οποίο ανέφερες πριν σωστά για τον Μπασίρο και τον Χόγκλα, στο πνευματικό. Είναι δηλαδή στην πνευματική ζώνη θα τον βάλω. Δεν είναι καλά το μυαλό του αυτή τη στιγμή. Ίσως και όχι μόνο το μυαλό του, και μετά θα βάλω το κομμάτι των εντάσεων και τα λοιπά, προκειμένου να μπορέσει να παίξει.
0: Εγώ νομίζω τώρα εδώ είναι και μια διαχείριση η οποία πραγματικά είναι πολύ δύσκολο να γίνεται. Είναι πολύ επιθετική, πολύ πρωτοκλασάτη επιθετική. Πολλοί θέλουν να παίζουν και είναι λογικό, έτσι. Όταν έχεις τέσσερις Μωρόν, Μυρ, Κουαμέ, Καντεβέρε, είναι όλοι πρωτοκλασσάτοι, μεγάλα συμβόλαια και παίκτες που θέλουν να μπουν και να δείξουν.
1: Να προτείνω κάτι ριζοσπαστικό για αύριο.
0: Καλή δύναμη στον κύριο Γρηγορίου.
1: Λόγω,
0: για να το. Τώρα θα μπει δουλειά του είναι. Δηλαδή ο άλλος δεν έχει επιθετικό.
1: Δουλειά του είναι, αλλά δεν είναι και. Δεν σημαίνει ότι επειδή είναι δουλειά του πρέπει να τα καταφέρει κιόλας.
0: Είναι δύσκολο.
1: Πώς κάνει ζά. Πρόσεξε με λίγο κάτι, θα μείνει και ο Αλφαρέλα. Πώς κάνει ζά όλου αυτού. Πέντε. Πώς του βάλει όλου. Αύριο σχήμα προτείνω 4-4-2 μπροστά Μωρόν Μυρ.
0: Μωρόν Μυρ μπροστά.
1: Μωρόν Μυρ.
0: Ναι.
1: Κουαμέ Αλφαρέλα στις πλευρές.
0: Α, εντάξει, οκ. Okay, ναι.
1: Όλο μέσα.
0: 0-3 θα σε κάνει ο Σούλης.
1: Όλο έτσι, μέσα.
0: Θα παίξει ο Σούλης πίσω σφιχτά, θα βγει τρεις φορές στην επιθέση, 0-3. Κοίτα, ο Μυρ τώρα βάζει το πρώτο γκολ στην ευκαρπία που το αγκυρώνει ο Μπουξμπάουν, έτσι, σε εκείνο το παιχνίδι. Και μου δίνει την εντύπωση ότι θα μπει μέσα και θα τα βάζει τα γκολ για πλάκα. Μην πει τώρα κάποιο σπουδαίστερο. Ναι, προφανώς σπουδαίστερο. Αλλά το τελείωμά του είναι. Και μετά όλα τα υπόλοιπα, τα τελειώματα που έχει κάνει όταν βρέθηκε σε φάση για γκολ. Και με την Καλαμάτα βρέθηκε σε φάση για γκολ. Το χάσε. Με την ΑΕΚ. Εντάξει, εκεί ήταν καλή η ενέργειά του. Αν το θυμάσαι, που μπήκε στο δεύτερο μήχρονο από τα δεξιά και έκανε το σουτ. Με τον ΠΑΟΚ δεν έπαιξε. Και με τον Όφη πάλι είχε ένα ή δύο άσχημα τελειώματα. Εμένα αυτό με προβλημάτισε. Ότι εγώ περιμένω τώρα από τον Μυρ, με την εμπειρία που έχει, την ποιότητα που έχει, τις παραστάσεις που έχει, ότι θα μπαινε μέσα και δεν θα είχε. Δηλαδή θα τα βάζε κατευθείαν.
1: Διαλό.
0: Αλλά και μεταξύ μας, για να το πω πραγματικά έτσι όπως το αισθάνομαι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν ξέρω αν είναι αδόκιμος όρος ή αν είναι παρεξηγήσιμος. Ήταν μια μεταγραφή περιττή. Δηλαδή όταν έχεις Κουαμέ, Μωρόν, Αλφαρέλα και Καντεβέρε.
1: Θα μπορούσε τα λεφτά που έδωσε για το Μυρ, γιατί ο Άρης στο Μυρ φέτος δίνει μια πεντακοσάρα. Επίσης για τα υπόλοιπα τα καλύπτει.
0: Τα κάνει σε Βίλη. Ναι.
1: Λοιπόν, θα μπορούσε αυτά τα λεφτά, από τη στιγμή που έχεις επιλογές μπροστά, να τα δώσεις σε έναν στόπερ, σε έναν χαφ.
0: Ω, έχεις δόξα τω Θεώ, έχεις
1: σε έναν
0: αριστερό εξτρέμ που πήρες τον Μπρούμα.
1: Πήρες βέβαια αριστερό εξτρέμ, okay. Θα μπορούσε να τα δώσεις αλλού με δεδομένο ότι είχες φορ. Απλά ο Άρης πήρε το Μυρ γιατί στα μάτια του το είδε να γυαλίζει.
0: Είδε μια ευκαιρία. Αυτό
1: πως μια ευκαιρία.
0: Με το whisky που σου είπα χθες, ναι. Για να το επαναφέρουμε.
1: Δηλαδή έχω να πίνω, αλλά αυτό. Όχι, πώς να το πω.
0: Είναι κάτι πιο ακριβό που δεν μπορούσα να το πάρω πιο πριν, παιδί μου. Και
1: έχω, πρόσεξε με. Έχω το Τζόνι το κόκκινο.
0: Έχεις. Καφενείο έχεις.
1: Έχω το Τζόνι το μπλε. Αλλά κοίτα.
0: Βρέθηκε αυτή.
1: Βρήκα και τον Τζόνι τον Μπλακ.
0: Να
1: πάρω και τον Τζόνι τον Μπλακ. Ναι, εντάξει, έχεις όμως να πίνεις.
0: Αυτό στην κάβα γίνεται, αλλά τώρα στο ποδόσφαιρο δεν ξέρω πώς θα τα βολέψει.
1: Άλλα δύο Τζόνι έχεις. Όχι, εγώ σαν πελάτη τα έχω, ρε παιδί μου. Όχι, εγώ δεν
0: ναι,
1: έχω.
0: Κατάλαβα, ναι, κατάλαβα.
1: Ναι, δηλαδή εντάξει, αφού έχω σπίτι.
0: Ο πελάτη στην κάβα εννοώ αυτό.
1: Ναι, εγώ έχω σπίτι το κόκκινο και τον μπλε τον Τζόνι. Γιατί να πάρω και το μαύρο δηλαδή.
0: Δεν έχεις το κόκκινο και τον μπλε. Ανώτερα έχεις, εγώ σου λέω. Αν έχεις το κόκκινο και τον μπλε, θα σου έλεγα ναι, ο Ράφα. Δηλαδή αν είχες δύο. Τέλος πάντων, ας
1: μιλήσουμε Μάρκες. Αυτό που δεν έχω δοκιμάσει ποτέ το πίνουν κάτι φίλοι μας οικογενειακοί. Το λατρεύουν πολύ, το Τούλαμορ.
0: Το Τουλάμορ είναι
1: καλό,
0: από τα Ιρλανδέζικα.
1: Καλό.
0: Τα Ιρλανδέζικα είναι όλα ωραία.
1: Είναι όλα ωραία. Δεν το έχω πει ποτέ.
0: Το Τουλάμορ είναι ωραίο, ναι.
1: Σοφάνι δηλαδή, παιδί μου.
0: Ιαπωνέζικο τώρα δουλεύει πολύ κάποιοι.
1: Α, έχω ένα συγγνώμη φίλο που πίνει κάτι Ιαπωνέζικα και λέω.
0: Τηλέφωνο, μεταγραφή.
1: Τι Ιαπωνέζικα, εσύ σοβαρή τώρα, Ιαπωνέζικα ουίσια. Τι θέλει αυτό τέτοια ώρα. Καλά, τον πάρω σε λίγο.
0: Περίεργο.
1: Λοιπόν.
0: Περίεργο.
1: Μου μιλήσει είναι.
0: Που σταματήσει.
1: Τι είναι.
2: Πηγαίνει στο μπάσκετ, ρε. Θέλετε.
1: Ναι, δεν το κάνει πολύ καλά.
0: Τον έχω το.
2: Πιακό, τι.
1: Ρε τι μου ρέλο. Λοιπόν, τελειώνουμε και πάμε. Έναν ακόμα και πάμε διάλειμμα. Βασικά δεν έχουμε μείνει και πολύ έτσι κι αλλιώς. Για τον Διαλό δεν έχουμε να πούμε και πολλά. Εντάξει, το παιδί για μένα θα έπρεπε να φύγει ιδανικό. Τον Διαλό. Δεν okay. Θα έπρεπε να φύγει ιδανικό, δεν έφυγε. Πάμε
0: τον έχουμε, τον κράτησαμε τον Διαλό.
1: Ναι, εδώ είναι.
0: Ναι.
1: Πού απάει.
0: Ξένο.
1: Και πιάνει και δεν ξέρει κιόλα το ρόστερ. Δηλαδή τώρα μιλάμε για παγάνια. Μπόσκο Σούταλο, εντάξει, τον είδαμε να μπαίνει. Τον είδαμε σε δύο παιχνίδια. Για μένα το παιδί έχει στοιχεία.
0: Ο Σούταλο από την κριτική του κόσμου θέλει να μπαίνει μέσα να σπέξει και να κράζει.
1: Ο Σούταλο αδικείται αυτή τη στιγμή από την κατάσταση τη ομάδα.
0: Βέβαια, ναι.
1: Δηλαδή το παιδί, άμα κάτσετε και δείτε τα ατομικά του νούμερα και στο παιχνίδι με τον Αστέρα και στην Τούμπα, είναι πάρα πολύ καλά τα ατομικά του νούμερα. Αλλά
0: μια απέτηση να πιάσει τον γκολ, να κόψει το λάθος που έκανε. Δεν γίνεται.
1: Εμείς θέλαμε τον Μπαρέζι να έρθει αυτή τη στιγμή.
0: Όχι, τον Μπαρέζι τώρα, άμα έχει τον Τέλε Μπασίρου και πουλήσει την μπάλα στο κέντρο, λίγα πράγματα θα μπορούσε
1: να κάνει
0: και ο Μπαρέζι.
1: Αυτό ακριβώς. Ο Σούταλο, παιδιά, έχει πολύ καλά νούμερα σε αυτά τα δύο παιχνίδια. Όταν η ομάδα θα στρώσει και θα μάθει και αυτό τον παρτενέρ του καλύτερα, θα είναι ο Φαμπιάνο, θα είναι κάποιο άλλο στόπερ που μπορεί να έρθει σήμερα, θα τα πούμε.
0: Δεν σου λέμε τον παρτενέρ. Του άλλου 9 να μάθει. Γιατί και οι άλλοι 9 πρέπει να αμήνονται και πρέπει να αμήνονται. Έχει και οφείλουν να αμήνονται.
1: Και με έδειχνε και με το χέρι του μεταξύ. Για οφείλονται.
0: Δεν πήγαινε για σένα. Πιο πίσω πήγε. Προ χαριλά μου πήγαινε.
1: Οφείλονται να μείνει. Το σπίτι μου. Λοιπόν. Έχει πολύ καλά στοιχεία αυτό ο παίχτη. Όντω είναι μια καλή κίνηση. Μπαλάτο κεντρικό αμυντικό. Καλέ τοποθετήσει μέχρι στιγμή πάνω στην μπάλα. Δεν μπορώ να το πω. Έχει ευθύνη στον γκολ που τρώει στην Τρίπολη φυσικά. Ναι, γιατί ενώ έχει κρεμαστεί πάνω από το μακέντο, του
0: Ιμπέρνη.
1: Θα κάνει και λάθη όμω.
0: Όλοι θα κάνουν και λάθη.
1: Άμα δεν κάνει και λάθη.
0: Δεν το
1: συζητάμε. Ποιο δεν κάνει λάθη. Λάθη δεν κάνουν, τα έχουμε πει. Αυτοί που κάθεται σπίτι του και αυτοί που έχουν πεθάνει. Τελειώσαμε.
0: Ζωή σε εμά. Να ζήσουμε να κάνουμε λάθη.
1: Λοιπόν, αυτό.
0: Κάμε για σωστό που
1: και από αυτού που φύγανε στα highlights και το κλείνω για να πάμε στο διάλειμμα, σίγουρα η χειρή αποχώρηση ήταν του Μάρκο Κέρκε. Όχι. Λοιπόν.
0: Για το Σίμω. Το κομματήριο.
1: Θα τα πούμε μετά.
0: Εντάξει.
1: Στείλε διάλειμμα γιατί το τηλεφώνημα είναι ενδιαφέρον.
0: Πάμε στο break. Έχουμε και τα μηνύματα, τα έχουμε μπαρκαρισμένα εδώ. Θα τα σχολιάσουμε και θα τα διαβάσουμε στο δεύτερο κομμάτι της εκπομπής. Yellow Radio ακούτε 101,7. Έχω μάθει κονσόλα πάρα πολύ καλά. Βάζω χορηγό, διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο επανερχόμαστε.
3: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 11. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό, τώρα μόνο 11,90. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα, τώρα μόνο 29,90. Ακόμη, Nescafé Azir Espresso 95 γραμμάρια, μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
3: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
6: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
7: Το Yellow Radio μεγαλώνει και υποδέχεται ένα νέο, ισχυρό συνοδοιπόρο. Η Aris Alliance, η δυναμική ομάδα επιχειρηματιών και φιλάθλων του Άρη, ενώνει τις δυνάμεις της μαζί μας. Με μοναδικό σκοπό, την έμπρακτη στήριξη όλης της κυτρινόμαυρης οικογένειας, η Aris Alliance βρίσκεται ήδη δίπλα στα τμήματα του συλλόγου. Από τις ακαδημίες μπάσκετ και το ανδρικό πόλο, μέχρι τον εξυγχρονισμό του μουσείου και τις καθημερινές ανάγκες του ερασιτέχνη, αποδεικνύουν την αγάπη τους με έργα. Yellow Radio και Aris Alliance. Μαζί προχωράμε δυνατά, στηρίζοντας τον Άρη σε κάθε του βήμα.
8: Γιάννη, τι έχεις πάλι?
9: Τι να έχω ρε Πέτρο, πληρώνω κάθε μήνα διαφημίσεις και πελάτες δεν έρχονται. Δεν ξέρω καν αν ο κόσμος με βρίσκει ή αν μπαίνει στη σελίδα και φεύγει.
8: Α, δηλαδή δεν ξέρεις αν το πρόβλημα είναι πριν ή μετά το κλικ?
9: Αυτό ακριβώς. Και εγώ πού να ξέρω από Google SEO και ταχύτητες?
8: Τότε μιλάμε την Advantage Media. Θα ελέγξουν αν η Google διαβάζει σωστά τη σελίδα σου, πόσο γρήγορα φορτώνει και αν οδηγεί τον επισκέπτη σε επικοινωνία ή αγορά.
9: Και μετά?
8: Θα σου πούν καθαρά πού βρίσκεται το πρόβλημα και τι πρέπει να διορθωθεί πρώτο. Και αν χρειάζεται, θα αναλάβουν να αναβαθμίσουν τη σελίδα σου ή να την κατασκευάσουν σωστά από την αρχή.
10: Advantage Media. Μάθε πού χάνεται ο πελάτης. Σταμάτα να πληρώνεις για επισκέπτες ενώ η ιστοσελίδα σου δεν είναι έτοιμη να τους κερδίσει. Ζήτησε δωρεάν αρχικό έλεγχο στο advantagemedia.gr.
11: Πω ρε φίλε, μπιμπελώτα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
12: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
11: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
12: Αυτό σου λέω. Πού να τις δεις, τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
11: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
12: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
13: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
14: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
13: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
14: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
13: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483 178.
15: Ο πατέρας μου κάθε Κυριακή έφερνε το ίδιο προφιτερόλ και το ίδιο χαμόγελο. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
16: Το ζωάκι σας αξίζει όλη την αγάπη του κόσμου. Με 30 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστίας, το Pet Shop Κατρατζή στην Αγία Τριάδα αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για εσάς και τα αγαπημένα σας κατοικίδια. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία από ποιοτικές τροφές και αξεσουάρ για κάθε ζωάκι. Παράλληλα, εξοπλίζουμε τις αποδράσεις σας στη φύση με είδη κάμπινγκ και αλίας, διαθέτοντας κορυφαία brands όπως ομπρέλες Maui και παντόφλες Ipanema. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Θεσσαλονίκης 30 στην Αγία Τριάδα. Δεχόμαστε παραγγελίες τηλεφωνικά στο 23 920 52 116 αλλά και μέσω Instagram και Facebook στη σελίδα Pet Shop Κατραντζή.
17: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
18: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
17: Στη Θεσσαλονίκη?
18: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
19: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
20: Αντιμετωπίζετε πρόβλημα εξάρτησης ή ανησυχείτε για κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο? Ο Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, ΕΟΠΑΕ, είναι δίπλα σας με ένα τηλεφώνημα. Με την πλήρως αναβαθμισμένη γραμμή τηλεφωνικής υποστήριξης 1145 λαμβάνετε άμεσα ψυχολογική στήριξη, έγκυρη ενημέρωση και βοήθεια σε καταστάσεις κρίσης. Με τις νέες δυνατότητες της γραμμής 1145 μπορείτε να συνδεθείτε απευθείας με εξειδικευμένο θεραπευτή και την κατάλληλη δομή στην περιοχή σας κατά τη διάρκεια της κλίσης. Η επικοινωνία είναι απολύτως εμπιστευτική και εντελώς δωρεάν από όλα τα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. 1145. Το πρώτο βήμα για τη θεραπεία είναι μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά.
21: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
22: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
21: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
22: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
21: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
22: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
21: Καλά τώρα.
23: Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
24: Το καλύτερο φιλί ήρθε αφού τελείωσε το παγωτό. Η εξαιτίας του. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
25: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος.

0: Τσίτσακας.
1: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
0: Νέος Κάλαν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
2: Τι καν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
3: GPS και βυθόματο έχεις?
2: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
3: GPS λόγιο έχεις?
2: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
3: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάλεις. Μεϊμάλεις.
2: Μεϊμάρεις. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρεις.com.
3: Μεϊμάλεις.
4: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
5: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Εδώ είμαστε για την δεύτερη ώρα στον Yellow 101,7 θύρα Yellow. Νίκος Παπαδόπουλος, Πότης Πυλιάκος στα μικρόφωνα, εσείς στο Viber. Και έχουμε κλήρωση, έχουμε τον ορισμό των αγωνιστικών στο μπάσκετ, την κλήρωση δηλαδή επί της ουσίας, στην μπάσκετ league. Οπότε τι θα κάνουμε, Νίκο?
1: Όλο το πρόγραμμα, όχι.
0: Όλο το κόμπι.
1: Μόνο εδώ. Το βγάλαν όλο.
0: Όλο.
1: Αυτές οι Super League να τα βλέπουν, που το βγάζουμε σε 5 δόσεις κάθε χρόνο. Και δεν ξέρουμε πότε θα παίξουμε το Φλεβάρι, ας πούμε.
0: Και να δούμε τώρα πού συμπίπτουμε και πού δεν συμπίπτουμε με το, με το ποδόσφαιρο.
1: Άντε, πάμε.
0: Κανονικά, έτσι. Λοιπόν, Στίχημαν Greek Basket League, έτσι, σεζόν 2026-2027. Λες να το σηκώσουμε?
1: Συνέχισε, καφούτη, συνέχισε.
0: Γιατί?
1: Εγώ σκέφτομαι πρώτα την Ευρώπη.
0: Τι δίνεις?
1: Τι δίνω?
0: Τι πιθανότητες δίνεις? Να πάρει πρωτάθλημα ο Άρης φέτος, να το σηκώσει με τη μία.
1: Να βγάλουμε απόδοση.
0: Τι πιθανότητες δίνεις?
1: 7,5.
0: 7,5%?
1: 7,5 απόδοση.
0: Όχι ρε, τι πιθανότητες δίνεις? Πόσο, Ολυμπιακό πόσο δίνεις?
1: Δεν μπορώ να μιλήσω ακόμα.
0: 40-40-20 δίνω εγώ. 40 Παναθηναϊκός, 40 Ολυμπιακός, 20 Άρης.
1: Στοιχηματικά, σε αποδόσεις στοιχηματικές θα σου δώσω. Άμα θες.
0: Πόσο?
1: Δίνω 1,70 στο Παναθηναϊκό.
0: Ναι,
1: σιγά. Χαμηλό. Ωραία, 2 στο Παναθηναϊκό. Θα πρέπει να βγάζω εγώ αποδόσεις στοιχηματικά στο Παναθηναϊκό. 2,5 στον Ολυμπιακό.
0: Γιατί τον δίνεις outsider, τον πρωταθλητή?
1: Τον πρωταθλητή.
0: Ναι.
1: Παναθηναϊκός με ζέλικο μυξίνη.
0: Οκ, ναι.
1: Λοιπόν.
0: Μπαρτζόκα δεν είναι καλό, δηλαδή.
1: Βρε, καλό είναι, αλλά εντάξει, ο Ζέλικο τώρα είναι Ζέλικο τώρα. Εντάξει. 7,5 τον Άρη.
0: Ναι.
1: 7,5 τον Άρη. 20 τον Μπάουκ. 100 στην ΑΕΚ.
0: Ωραία.
1: Ωραία.
0: Εγώ δίνω 40% πιθανότητα στον Ολυμπιακό, 40% πιθανότητα στον Παναθηναϊκό.
1: Ναι.
0: Άντε να το 45-45, για να μην φανώ υπερφύαλος και στο όριο να λέω ότι ανεβάζω το πύχη. Αλλά έτσι που βλέπω το πρόγραμμα, δεν βλέπω και κανέναν, έτσι. Δηλαδή η όρασή μου, δεν ξέρω αν ανευθύνεται, αλλά δεν τους βλέπω. Πώς θα το πω δηλαδή? Να μπει και ο Μοκόκα μέσα και να γίνει μακελελέ η κατάσταση. Γιατί είδαμε τον Άρη χωρίς Μοκόκα, χωρίς Γιώβιτς, τον είδαμε, έτσι. Να ισοπεδώνει τον Ερυθρό Αστέρα, γιατί δεν ήταν νίκη, ήταν μια ισοπαίδωση στο αντίπαλο σωματείο του Ερυθρού Αστέρα. Ξαναπαίξουν μαζί τους στην έδρα τους, να τους δω και

0: εκεί, πόπο, και θα πέσει πολύ ξύλο. Πέσει πολύ ξύλο, γιατί με κοπανούσαν και στο παιχνίδι προχθές. Λοιπόν, αυτό που ξέραμε ήταν η πρεμιέρα, έτσι. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, 5 και μισή, Καρδίτσα Άρης, έτσι.
1: Πόσο?
0: 3 Οκτωβρίου.
1: Δεν τώρα έχουμε μπάλα.
0: Δεν έχουμε μπάλα στην πρώτη αγωνιστική. Πάμε δεύτερη αγωνιστική και ξεκινάμε με ωραιότατο παιχνίδι. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, 5.30 ώρα, live από την τηλεόραση του Sky, Άρης ΑΕΚ. Καλώς τα παιδιά. Καλώς τα παιδιά της ΑΕΚ, που έχουν γαστρεντερίτιδα, έτσι. Είναι καμιά 7-8 παίκτες οι οποίοι έχουν τεθεί νοκάουτ. Τώρα βγαίνουν δηλαδή συνεχώς ειδήσεις και άλλοι παίκτες εκτός και άλλοι παίκτες εκτός για την ΑΕΚ. Άρα αυτό είναι το πρώτο ντέρμπι. Άρης ΑΕΚ, 5.30 ώρα το Σάββατο 10 Οκτωβρίου. Για πες τι έχουμε εκεί.
1: Σάββατο 10 Οκτωβρίου έχουμε... Δεν έχουμε. Έχουμε 11 Οκτωβρίου, Άρης Βόλος, 7 η ώρα, οπότε είμαστε εντάξει.
0: Τι έχουμε, ξαναπες το λίγο.
1: Σάββατο 11 Οκτωβρίου, Άρης Βόλος, είμαστε καλά.
0: Μάλιστα. Ενημέρωση από την ΠΑΕ Άρης.
1: Θα το πω τώρα, περίμενε.
0: Να το δώσουμε και
1: θα
0: αυτό.
1: Θα το τώρα σε λίγο.
0: Την πληροφορία.
1: Θα το πούμε.
0: Δώστε να μάλλον μία τώρα για να το...
1: τώρα.
0: Ναι, και θα συνεχίσουμε το πρόγραμμα.
1: Λοιπόν, αυτό το οποίο υπάρχει από τον Άρης ενημέρωση είναι ότι δεν θα δώσει το παρόν σήμερα στις εκδηλώσεις που γίνονται στη Θεσσαλονίκη από την ΕΠΟ μαζί με την UEFA. Και αυτό θα το κάνει ως μια έτσι κίνηση διαμαρτυρία για όσα έγινε στην Τούμπα. Mm-hmm. Ήταν αρχικά να δώσει το παρόν ο Θοδωρός Χαρπίδης μαζί με τον υπεύθυνο στρατηγικής ανάπτυξης, τον Θωμά τον Βράνο. Αλλά δεν θα πάνε μετά τα όσα γίνανε στην Τούμπα. Και θυμίζουμε ότι ο Άρης, όπως κοινοποιήσω και ο ίδιος από χθες, θα ζητήσει σήμερα από την ΚΕΔ τους διαλόγους του Κολόμπο με το ΒΑΡ στην Τούμπα. Για τις φάσεις με τις αποβολές που ζητάει για τον Γκένι και τον Ζαφίρη και για τη φάση του πέναλτι, τι υπόθηκε εκεί πέρα.
0: Και έτσι τρεις φάσεις, έτσι.
1: Ναι. Δεν νομίζω ότι θα πάρει κάτι.
0: Ωραία. Θα επανέλθουμε. Γκαστερίδα, δηλαδή, του έπιασε μόλις ήταν το πρόγραμμα. Κλείω δηλαδή. Του είχε πιάσει η Γκαστερίδα πριν το πρόγραμμα. Είναι η αλήθεια. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, Άρης Μαρούση. 5.30 ώρα από το Sky. Βασικά, ο Sky μας δείχνει πάρα πολλά παιχνίδια. Και από ό,τι καταλαβαίνω, το ελεύθερο κανάλι, γιατί τα υπόλοιπα τα έχει Sport FM.
1: Πόσο?
0: TV. Είναι Σάββατο 17 Οκτωβρίου, Άρης Μαρούση. 5.30 ώρα.
1: Κυριακή 18 Οκτωβρίου και Κηφισιά Άρης 8. Μια χαρά.
0: Okay. Τέταρτη αγωνιστική που είμαστε, Μύκονος Άρης, Σάββατο 3 ώρα το μεσημέρι.
1: Πόσο είπες, πόσο?
0: 24 Οκτωβρίου.
1: Δεν έχουμε. Έχουμε Κυριακή Άρης Ατρόμητος 7.30.
0: Τέλεια, τα πας μέχρι στιγμής. Μεγάλο παιχνίδι, Κυριακή 1 Νοεμβρίου, 5.30 ώρα, Άρης Παναθηναϊκός. 5.30 ώρα, 1 Νοεμβρίου, Άρης Παναθηναϊκός Άκτορ.
1: Τι ώρα?
0: 5.30.
1: 5 ώρα Λεβαδιακός Άρης. Γίναμε.
0: Αυτό είναι πόλεμος από το Sky τώρα κανονικά, χωρίς πλάκα.
1: Γίναμε. Να το. Το πρώτο. Άρα το πρώτο που πέφτουν μαζί είναι 1 του Νοέμβρη.
0: Τώρα σοβαρά μιλάς.
1: Ναι,
0: το βάλουν ίδια
1: 1
0: ώρα.
1: 1 Νοεμβρίου Λεβαδιακός Άρης στις 5.
0: Μάλιστα. Okay. Το προσπερνάμε και αυτό. Σάββατο 7 Νοεμβρίου, Δόξα Λευκάδας Άρης, και εδώ ωραία εκδρομή.
1: Πόσο?
0: Σάββατο 7 Νοεμβρίου, 3 ώρα το μεσημέρι.
1: 7.30 ώρα Άρης Πανετολικός, δεύτερο.
0: Εντάξει, αυτό τουλάχιστον είναι εκτός έδρας, είναι το ένα στις.
1: Και υπάρχει μια απόσταση ώρες, ρε παιδί μου, πες okay, πάει και έρχεται.
0: Πάει το Σάββατο εκείνο.
1: Γεμάτο Σάββατο.
0: Πάει το Σάββατο εκείνο είναι full του Άρη. Πάμε, 7η αγωνιστική έχουμε φτάσει και εδώ ντερμπάρα, Κυριακή 15 Νοέμβρη, πρόσχετη θα πεις εσύ, 5.30 ώρα Άρης Ολυμπιακός.
1: 15, Sky. Έχουμε διακοπή, πάμε παρακάτω.
0: Έχουμε international break.
1: Έχουμε international break, yes.
0: Ωραία.
1: Yes.
0: Ωραία.
1: Yeah.
0: 8η αγωνιστική, Σάββατο 21 Νοεμβρίου, 5.30 ώρα ΠΑΟΚ Άρης,
1: δεν
0: Sky.
1: Έχουμε τίποτα. Έχουμε Δευτέρα 23 Νοεμβρίου, Αστέρας Άρης στις 5.
0: Τέλεια.
1: Δευτέρα.
0: Τα πας μια χαρά. Σάββατο 5 Δεκεμβρίου, 5.30 ώρα Άρης Βίκος Ιωαννίνων.
1: Πόσο?
0: Σάββατο 5 Δεκεμβρίου. Στη γιορτή σου πλησιάζουμε.
1: Έχει διακοπεί το μπάσκετ τότε.
0: Ναι.
1: Έχει διακοπεί το μπάσκετ.
0: Από 22 πάει 5, ναι, είναι τα.
1: 5 Δεκεμβρίου, δεν ναι. Έχουμε τίποτα. Έχουμε 6 Δεκεμβρίου, ανήμερα τη γιορτούλα μου δηλαδή. Μην γιορτάσουμε εμείς. Παναθηναϊκός Άρης 7.
0: Τι παίζουμε?
1: Παναθηναϊκός Άρης 7, 6 Δεκεμβρίου.
0: Θα πας, κατεβαίνεις.
1: Δεν με στέλνει κανένα.
0: Δεν σε στέλνει.
1: Okay. Δεν με παίζουν εμένα.
0: Σάββατο 12 Δεκεμβρίου, Κολοσσός Άρης.
1: Έχω κάνει γενέθλια σε αποστολή.
0: Τέσσερις. η ώρα το παιχνίδι. Κολοσσός Άρης.
1: Τέσσερις. Πότε είπες?
0: Και ένα από τα λίγα που το δείχνει το Sport FM.
1: Πότε.
0: 12 Δεκεμβρίου.
1: 12 Δεκεμβρίου. Ηρακλής Άρης στις 9. Σάββατο. Τρίτο που πέφτουνε μαζί. Άρα μέσα στιγμής έχουμε τρία.
0: Τρία, ναι. 19 Δεκεμβρίου. Άρης Προμηθέας. 3 η ώρα το Σάββατο.
1: Δεν έχουμε τίποτα. Έχουμε 20 Δεκεμβρίου Άρης ΑΕΚ.
0: Alright.
1: Και με κρύο ρε φίλε.
0: Τελευταία, όχι, τι είναι αυτό, 12η αγωνιστική, 27 Δεκεμβρίου.
1: Ναι, μετά έχει διακοπή για τις γιορτές και...
0: Άρα παίζουμε, ναι, παίζουμε...
1: Παίζουμε ξανά 10 Ιανουαρίου, Άρης ΠΑΟΚ, πρώτο μάτς του 27 είναι Άρης ΠΑΟΚ.
0: 10 Ιανουαρίου?
1: Ναι.
0: Οκ, δεν παίζουμε μπάσκετ, παίζουμε Άρης Καρδίτσα το Σάββατο.
1: Δεν θα είναι το πρώτο μάτς του 27 νομίζω, γιατί θα υπάρχει και το κύπελο.
0: Okay.
1: Γιατί ξεκινά, και πέρυσι έτσι έγινε.
0: 3 Γενάρη έχουμε κύπελο. Τίποτα ή έχει διακοπή?
1: Πρέπει να έχει κύπελο εκείνες μέρες, αλλά θα είναι καθημερινή.
0: Ναι.
1: Μετά τα Χριστούγεννα το πρώτο μας πρωτάθλημα είναι 10 Δεκεμβρίου Άρης ΠΑΟΚ.
0: Κυριακή 3 Γενάρη είναι Άρης Ηρακλής. Και εκεί έχουμε και πολλά ευρωπαϊκά κάπου. Κάτι Σεντεβίτα, κάτι τέτοια εκεί είναι μέσα στις γιορτές εκτός έδρας. Άρης Ηρακλής, 5.30 ώρα την Κυριακή. Λοιπόν, αυτό είναι ολίγης το πρόγραμμα. Τρεις αγωνιστικές βγάλαμε ότι συμπίπτουνε. Το μεγαλύτερο πρόβλημα ποιο είναι? Άρης Παναθηναϊκός, Λεβαδιακός Άρης, έτσι που είναι. Την ίδια μέρα.
1: Άρα τρία έχουμε βγάλει μέχρι.
0: Ναι, τρία.
1: Καλά είμαστε.
0: Εντάξει.
1: Και δεν έχουμε κι άλλο πρόγραμμα μετά για τη Λίγκα. Οπότε εντάξει.
0: Okay. Άρα αυτό είναι το πρόγραμμα στο μπάσκετ. Ανακοινώθηκε πριν από λίγο. Σας το αναφέραμε έτσι για να έχετε μια πρώτη εικόνα προφανώς. Και ότι είναι τρία τα παιχνίδια, τα οποία τα δύο είναι πολύ μακρινά, έτσι, και εκτός έδρας. Οι αποστάσεις στις ώρες έναρξης.
1: Εντάξει, θα γίνει και αυτό
0: μες. Και το σημαντικό πρόβλημα, ναι, είναι στο Άρης Παναθηναϊκός και Λεβαδιακός Άρης. Έλα ρε εσύ, δηλαδή τώρα Άρης Παναθηναϊκός και Λεβαδιακός Άρης την ίδια ώρα. Τώρα,
1: και πλάκα, θα τύχει μια φορά.
0: Πλάκα μας κάνετε.
1: Και
0: έλα τώρα.
1: Και δεν αλλάζει και κανένα.
0: Ας ήταν ένα άλλο μάτς, αυτό θέλω να σου πω. Τώρα Άρης Παναθηναϊκός.
1: Σπανδούλες με ζέλικο.
0: Ναι τώρα. Ναι τώρα, σε παρακαλώ τώρα. Θα έχει αλλάξει με Λιβαδιά τρεις προπονητές. Δεν μπορούμε να πούμε και. Και ποιος θα είναι εκεί. Λοιπόν, πάμε λίγο ξανά αυτό που προέκυψε, για να πάμε λίγο στα του ποδοσφαίρου και στα μηνύματα, για να κάνουμε κουβέντα, γιατί έχουν θέσει πολλά ζητήματα, πολλά θέματα οι φίλοι ακροατές.
1: Καλά μήνυμα δεν έχει διαβάσει τόσο ώρα.
0: Όχι, θα τα διαβάσω τώρα, θα τα πάμε σε ρί.
1: Μεταγραφή τώρα θα σε πάμε. Τώρα πάμε σε μεταγραφές.
0: Είπαμε, δεν πάει ΠΑΕ στο.
1: Δεν πάει σε αυτή την εκδήλωση της UEFA. Της ΕΠΟ με την UEFA εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη. Ως ένδειξη διαμαρτυρίας, ο Άρης θα ζητήσει, είπαμε και σήμερα, και τα ηχητικά από τις διαλόγους Κολόμπο και ΒΑΡ. Για το. Πώς το λένε. Για τα όσα υπόθηκαν μεταξύ τους στην Τούμπα, δεν θα γίνει νομίζω κάτι. Εντάξει, καλά κάνει ο Άρης και τα ζητάει. Καλά κάνει ο Άρης και συνεχίζει και δημιουργεί θόρυβο, έτσι πρέπει, γύρω από αυτό το παιχνίδι. Θα δούμε τώρα πώς εξελιχθεί αυτή η υπόθεση. Ο φίλος μας που ρωτάει από πού θα μεταδοθεί το μάτς αύριο, δεν βλέπω εγώ τουλάχιστον κάτι αυτή τη στιγμή σε ό,τι έχει να κάνει με μετάδοση. Λογικά θα το δείξει. Κάπου θα το δείξει. Δηλαδή μπήκα τώρα εδώ μετάδοση και μου βγάζει τα Vision. Στο αρισμαρικό. Το Sky θα το δείξει. Λογικά θα έχει.
0: Sky υβριδικό.
1: Sky υβριδικό λογικά θα το έχει, ναι. Το συγκεκριμένο παιχνίδι.
0: Τα δείχνει όλα, ναι. Κοίτα...
1: Δεν αφήνει κάτι.
0: Κόκκινο, ναι. Κουμπάκι πατάμε στην τηλεόραση. Περιμένουμε λίγο να φορτώσει
1: το. Τα αυτά με τα κόκκινα κουμπιά.
0: Περιμένουμε να φορτώσει το σύστημα, δεν βιαζόμαστε.
1: Sky Hybrid.
0: Θα βγάλει ένα περιβάλλον σαν να είσαι στο Netflix. Ναι.
1: Sky Hybrid, παιδιά. Λοιπόν, ή αν έχετε, όπως έχω εγώ, ένα πρόγραμμα που έχετε όλα τα κανάλια και τα λοιπά. Όλα τα χώρα. Λοιπόν. Εντάξει, μπαίνετε εσύ τα Vision, εκεί πέρα στηρίζετε λίγο τα κανάλια τη πατρίδα μου. Εντάξει, καλησπέρα.
0: Τι πρόγραμμα έχει εσύ?
1: Ναι.
0: Μ' αρέσει που είμαστε απέναντι για σου πω στο τηλέφωνο. Σου πω στο
1: τηλέφωνο.
0: Σε πάρω τηλέφωνο, σου πούμε μετά.
1: Λοιπόν, σε 12 ώρες και 35 λεπτά, 36 λεπτά.
0: Κλείνει το παράθυρο,
1: το οποίο σημαίνει ότι απόψε δεν θα κοιμηθούμε νωρίς όπως χθες που κοιμηθήκαμε από τις 10. Λοιπόν, και με πήρε ύπνο, θες πήγα κοιμήσει το μικρό μου, πήρε ύπνο.
0: Τι ώρα κοιμήθηκες? 10 η ώρα.
1: 10 και.
0: Lioness, δεν είδες το επεισόδιο που βγαίνει κάθε Δευτέρα 11.30 ώρα και κοιμόμαστε να δούμε τι γίνεται. Στην Κοσμοτέ, πρώην Κοσμοτέ, νυν.
1: Πώς την Ματζέντα. Μαγνέτε,
0: Ματζέντα.
1: Ματζέντα.
0: Ματζέντα.
1: Ματζέντα.
0: Ματζέντα λέγεται.
1: Ματζέντα.
0: Όχι.
1: Δεν βλέπω, σου λέω, δεν βλέπω πολύ τηλεόραση.
0: Εντάξει, Νίκο, κατάλαβα.
1: Δεν βλέπω πολύ τηλεόραση.
0: Δεν θα κάνουμε κουβέντα για.
1: Γιατί για σειρές.
0: Για σειρές.
1: Όχι, βλέπω σειρές.
0: Μα είπε ότι έβλεπε την. Εζέλ, ποιο έβλεπε.
1: Θέλω να δω τώρα ένα που είδα ότι πήρε πολλά βραβεία στα Emmy.
0: Στα Emmy, ναι.
1: Τη Apple τη σειρά.
0: Ναι, τα έχω δει όλα, ναι.
1: Το. Πώς λέγεται, μωρέ.
0: Άμα δεν μα πει.
1: Που παίζει ένα εξαιρετικό ηθοποιό.
0: Ο Apple TV είναι όλοι.
1: Όχι, αυτό που είναι κομμωδία thriller, κάπως έτσι, πώς λέγεται. Που είναι σε μια μικρή πόλη.
0: Κατάλαβα, το είδα. Ωραίο είναι.
1: Πώς λέγεται, μωρέ.
0: Κόλλησα, εγώ δεν θυμάμαι το. Αυτός που παίζει στο The Americans.
1: Δεν θυμάμαι.
0: Κάνει το δήμαρχο.
1: Όχι, ναι. Έπαιζε αυτό σίγουρα.
0: Γκρίμψη.
1: Αυτός έπαιζε σίγουρα στο The Beast in Me που είχε βγει στο Netflix.
0: Το ίδιο λέμε. Πώς ναι. Λέμε, το ίδιο, αυτό λέμε, ναι.
1: Ναι, εκπληκτική σειρά. Εκπληκτική σειρά. Ιρλανδός νομίζω είναι αυτός.
0: Ωραίο είναι το The Beast. Παίζει η πρώτη του μεγάλη είναι το The Americans.
1: The Americans.
0: Κατασκοπευτικό, ναι. Που είναι Ρώσοι.
1: Πολύ ωραίο ηθοποιός. Πάρα πολύ ωραίο ηθοποιός. Το Beast in Me δεν το έχω δει να το δω.
0: Widow Bay, thank you, φίλε.
1: Ναι, Widow Bay, μπράβο.
0: Αδερφέ,
1: Widow Bay. Αυτό θέλω να δω. Αυτό θέλω να δω.
0: Το είδα όλα. Τα έχουμε δει όλα αυτά.
1: Η πρώτη σειρά του.
0: Νικό, να σου πω κάτι.
1: Τη Apple TV. Πάμε στα μεταγραφικά.
0: Έχουμε 12 ώρες για να τελειώσουμε μεταγραφές.
1: Ναι, περίμενε. Να δώσω ακόμα. Εσύ φταίει γιατί το άνοιξε. Άνοιξε αυτό τον ασκό.
0: Εγώ δεν είμαι σαν. Εγώ παίρνω το μερίδιο ευθύνη που αναλογεί. Ναι.
1: Η πρώτη σειρά που έβγαλε. Που έβγαλε Ever. Που έβγαλε Ever. Που έβγαλε Ever η Apple TV είναι το Morning Show.
0: Okay, ναι.
1: Με την Τζένιφερ Άνιστον και την τρομερή σειρά.
0: Φοβερό.
1: Να μπείτε να την δείτε, την έβλεπα από την
0: τάξη. Με προβλημάτισε όταν είπες ότι είδες το Εζέλ, πώς λεγόταν.
1: Βλέπω. Όταν
0: αλλά βλέπω τώρα ότι το πας σε μια σωστή κατεύθυνση.
1: Ναι, ωραία, τώρα είδα το Τζένιφερ.
0: Ελπίζω ανάλογη πορεία να έχει ο Ντέλε Μπασίρου. Που ξεκινάει με λάθος, αλλά να ανέβει μετά, όπως ανεβαίνει τώρα με τις σειρές που.
1: Τελείωσα και Τζέντλεμεν.
0: Σ' άρεσε η δεύτερη σεζόν.
1: Ναι, ωραία. Πιο σκληρή.
0: Τα 2-3 πρώτα επεισόδια λίγο. Κουράζει για να τα τελειώσει.
1: Πιο σκοτεινή. Όχι, καλό.
0: Το πήγε τάπα δηλαδή.
1: Ναι, το πήγα σε ρί.
0: Το Good Emperor ήταν πολύ ωραίο.
1: Το είδε όλο.
0: Το είδα όλο, ναι.
1: Καλό, ε. Mm-hmm. Είναι όντω κομμωδία, κομμωδία, θρίλερ.
0: Έχει
1: δηλαδή.
0: Γέλιο.
1: Έχει γέλιο.
0: Θρίλερ, μη φανταστεί τώρα τρελά πράγματα.
1: Έτσι
0: δεν τρομάζει.
1: Είναι γραφή, ρε παιδί μου, γι' αυτό.
0: Εντάξει, η θρίλερ είναι, ναι. Αλλά είναι θρίλερ σαν το Something Very Bad is Going to Happen. Το έχει δει αυτό.
1: Όχι. Λοιπόν.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν.
0: Μπρούμα, χθες ανακοινώθηκε.
1: Μπρούμα ανακοινώθηκε.
0: Περιμένουμε άλλον.
1: Κοίτα, ο Μπρούμα. Γιατί ρωτάει πολλοί κόσμο τώρα με τον Μπρούμα τι γίνεται.
0: Και εγώ ρώτησα.
1: Τι κατάσταση. Και εγώ ρώτησα. Κάτι το πλέον και λέει με το χέρι και στοχάζεται. Και εγώ ρώτησα. Λοιπόν, τι γίνεται με τον Μπρούμα. Ο Μπρούμα θεωρητικά.
0: Ναι.
1: Θεωρητικά πάντα. Μπορεί να παίξει και αύριο. Θεωρητικά. Ουσιαστικά θα δει τον Μπρούμα όπως τον θες μετά τη διακοπή προφανώς.
0: Okay. Αυτό που λες είναι σημαντικό. Άρα δεν πρέπει να μπει σε ένα πρόγραμμα αποκατάστασης ατομικών προπονήσεων ή κάτι τέτοιο.
1: Έκανε προετοιμασία με την Μπενφίκα.
0: Okay.
1: Έκανε προετοιμασία.
0: Όσοι είναι... διαβάζουν το ρεπορτάζ θα το είχαν διαβάσει, υποθέτω.
1: Λοιπόν,
0: ναι.
1: Έκανε προετοιμασία με την Μπενφίκα. Δεν είναι ότι κάθονταν σε μια γωνιά και δεν έπαιζε με τους mm-hmm. άλλους. Και λέει γιατί δεν με παίζουν εμένα. Λοιπόν, έκανε προετοιμασία ο Μπρούμα. Οπότε δεν έχει το ρυθμό προφανώς. Δεν έχει σίγουρα τις εντάσεις προφανώς. Θεωρητικά μπορεί να παίξει. Δηλαδή θεωρητικά ξέρει τι μπορεί να κάνει ο Γρηγόριο αύριο. Να τον πάρει στην αποστολή. Και αν το μάτς του βγει, του βάλει 10 λεπτά.
0: Νομίζω θα τον βάλει. Αν δεν βγει το μάτς. Μην μπούμε Μπρούμα μπες να.
1: Αν δεν βγει το μάτς.
0: Να μας σώσει. Σίγουρα. Θα είναι πιο περίπλοκη κατάσταση στο γήπεδο.
1: Δεν λέω ότι θα τον πάρει σίγουρα στην αποστολή. Αλλά δεν μπορώ να το αποκλείσω με δεδομένη okay. και την εικόνα που υπάρχει ας πούμε, από τις εξετάσεις τις οποίες υποβλήθηκε.
0: Αυτό είναι το θετικό τώρα η πληροφορία που μεταφέρει. Ότι δεν μπαίνει σε μια λογική και ξέρω 15 μέρες θα κάνει ατομικές προπονήσεις και μετά θα ενταχθεί στο γκρουπ. Άρα μπαίνει και κάνει συνολικά με το γκρουπ.
1: Υπάρχει όμως. Ναι, υπάρχει όμως.
0: Τώρα πάντα... ναι, το τι θα κάνει είναι άλλο.
1: Με έναν παίχτη ο οποίο προέρχεται από αρχή.
0: Ένα χρόνο. Ναι, okay.
1: Είναι ένα χρόνο. Πάντα υπάρχει μια επιφύλαξη,
0: σίγουρα, ναι.
1: Ένας αστερίσκος.
0: Τσουκουτσούκου.
1: Όταν να τον προσέξω λίγο, mm-hmm. να μην τον πιέσω, μην βγάλει πάλι πρόβλημα και χουμαλά και κουλουπού, κουλουπού, κουλουπού.
0: Πάντως σε ένα επίπεδο μπορεί να προπονηθεί με τον γκρουπ.
1: Γι' αυτό άλλωστε και ο Άρης έξυπνα, θα πω εγώ, σε αντίθεση με άλλες περιπτώσεις παιχτών τα προηγούμενα χρόνια που ήξερε ότι είναι επιρρεπής, αλλά τους έκανε κλειστά συμβόλαια. Mm-hmm. Τον έκανε ένα συν ένα.
0: Okay.
1: Του λέει παίξε ένα χρόνο και αν πάμε καλά θα κάνουμε ακόμα έναν. Δεν τον έκανε κλειστό τριετές. Γιατί έχουν γίνει δυστυχώς αυτά τα λάθη και μετά τα πληρώσαμε βέβαια αυτά τα λάθη. Τέλος πάντων. Στο θέμα που καίει τώρα σε ό,τι έχει να κάνει με τον Σούταρ, που δεν είναι Σούταρ τελικά. Μπήκα και άκουσα speakers. Σούταρ τον λένε.
0: Σούταρ.
1: Και το τονίζουν το Σούταρ. Σούταρ, ναι. Λοιπόν. Υπάρχει δημοσίευμα χθες το βράδυ στη Σκωτία, το οποίο αναφέρει ότι πάει για ανατροπή και ότι μάλλον ο παίχτης θα έρθει στον Άρη.
0: Ότι ο Άρης κάνει το παν για να τον φέρει.
1: Δεν επιβεβαιώνεται αυτό ακόμα από τον Άρη. Για να το γράφουν βέβαια οι Σκοτσέζοι, δεν νομίζω ότι το γράφουν τυχαία. Αυτό το οποίο παρατηρείται μέσα και από τα ρεπορτάζ, κυρίως από τη Σκωτία,
0: ναι,
1: από χθες, είναι ότι εμφανίζεται πιο διαλλακτική η ίδια η Rangers στο να δώσει τελικά κάποια λεφτά στον παίχτη, γιατί ο παίχτης δεν ζητάει ένα μέρος του συμβολαίου του τελικά.
0: Ο παίκτης, μια νοτελεία, ανανέωσε πέρσι τον Φλεβάρι.
1: Το Φλεβάρι του 26.
0: 1,350.
1: Μέχρι το καλοκαίρι του 27. 50,
0: ναι.
1: Λοιπόν, ο Σούταρ λοιπόν ζητάει όλο αυτό το συμβόλαιο.
0: Λογικό μου ακούγεται.
1: Δεν, ναι, ζητάει ένα μέρος.
0: Λογικό μου ακούγεται.
1: Λέει, θα μου δώσετε, θέλετε να φύγω. Εσείς θέλετε,
0: εσείς
1: να φύγω.
0: Θέλετε να φύγω.
1: Εσείς θέλετε.
0: Είπα εγώ να φύγω.
1: Είπα εγώ να φύγω. Λοιπόν, εσείς θέλετε να φύγω. Ωραία. Δώστε μου όλο το συμβόλαιο.
0: Έτσι.
1: Τον τελευταίο χρόνο. Για να φύγω. Αλλιώς θα κάτσω και θα το πάρω έτσι κι αλλιώς. Ωραίος.
0: Από εμάς θα πάρει συμβόλαιο ή κάτι θα πάρει και από εμάς.
1: Κοίτα, εγώ εδώ πέρα, επειδή βλέπω ένα παίχτη που είναι πιθανό να έρθει, δεν είναι δεδομένο ακόμα.
0: Τριετές δεν ήταν η αρχική.
1: Τριετές.
0: Το αρχικό πλάνο. Ναι.
1: Βλέπω ένα σκληρό διαπραγματευτή.
0: Αυτόν.
1: Ναι.
0: Κατάλαβα.
1: Εγώ τέτοιους δεν θέλω να ξέρω.
0: Εγώ δεν θέλω τέτοιους. Γιατί μετά πάλι θα.
1: Ναι, εγώ τέτοιους σκληρούς
0: θα μπαίνω στο site της FIFA.
1: Ναι, ναι. Όχι, εντάξει. Ναι. Δεν νομίζω να φτάσουμε εκεί. Okay, αλλά okay, ναι. Ναι. Δεν θέλω τέτοιους. Τέλος πάντων.
0: Και Σκοτσέζος,
1: και Σκοτσέζος.
0: Μην το ξεχνάς αυτό. Είναι Σκοτσέζος, άρα θα στα πάρει μέχρι και τελευταία γουλιά.
1: Δεν χάσει κανένα φώτη μου λεφτά στον Άρη τόσα χρόνια. Θα τα πάρουν. Αργά ή γρήγορα θα τα πάρουν. Λοιπόν.
0: Αυτό και αυτό ισχύει.
1: Και αυτό ισχύει. Ναι. Οπότε τώρα το θέμα είναι ότι παρουσιάζουν οι Σκοτσέζοι τη Celtic πιο διαλλακτική σε ό,τι έχει να κάνει με το σώμα.
0: Τη Rangers.
1: Τη Βάιντε, ναι. Λοιπόν, τη Rangers. Μπράβο, τη φέρασε πάρα πολύ καλά.
0: Που έχασε 3-0 από την. Η Rangers, μάλλον, και έπαιξε 3-0 την Celtic στο League Cup προχθέ. Το παίξαμε χ εμείς. Δεν πήγε καλά αυτό.
1: Λίγο ήθελε.
0: Όχι, το κατάλαβα γιατί είδα μια περίεργη πτώση. Λέω, η Celtic θα κατέβασε μόνο εμένα και εμένα. Και σένα δηλαδή. Σένα, δεν ξέρω αν είσαι και καλός, αν μπορείς να παίξεις στο Old Firm. Μπορείς.
1: Στο Old Firm σίγουρα όχι.
0: Μια κλωτσιά να μπεις μέσα για τη φανέλα κτλ.
1: Στα γηπεδάκια του Τζόλα μπορεί. Ενδεχομένως, ναι. Δεν έχω παρά να πάω να παίξω μπάλα.
0: Όταν μιλάμε για Σκοτσέζους και λεφτά, κάθε κουβέντα σταματάει. Ναι, παιδιά, καταλάβαμε. Τον έχουμε.
1: Ναι.
0: Του βγάλαμε και παρατσούκλι, ακόμα δεν ήρθε.
1: Τέλος πάντων, λοιπόν. Σφιχτός. Λοιπόν, ο Τζόλα σφιχτός. Οπότε περιμένουμε μέχρι το βράδυ. Θα δούμε αν θα υπάρξει οριστικό deal ανάμεσα στους
0: δεν υπάρχει και πιο μετά, μετά το βράδυ τελειώσαμε.
1: Ναι. Αν υπάρξει, αυτόματα ενεργοποιείται η συμφωνία του με τον Άρη και θα υπογράψει τα επόμενα 3 χρόνια. Αυτό αναφέρουν οι Σκοτσέζοι, επαναλαμβάνω, ότι πάει για ανατροπή και ότι ο παίχτης μάλλον οδεύει στον Άρη. Δεν το δίνουν τελειωμένο και αυτοί, αλλά σημειώνουν ότι είναι κοντά οι δύο πλευρές στο να βρουν λύση. Ο Άρης περιμένει το θέμα του Σούταρ. Δεν νομίζω ότι προλαβαίνει να κλείσει, να μιλήσει, να διαπραγματευτεί, να κλείσει άλλον παίχτη μέχρι το βράδυ.
0: Ναι.
1: Δεν το βλέπω εύκολο. Και επίσης,
0: άμα δεν έχεις κάτι έτοιμο,
1: και επίσης, ψάχνει από το Σάββατο πάλι που υπέρξε αυτό το κόλλημα με το Σούταρ. Ψάχνει.
0: Τι ψάχνει. Στόπερ.
1: Στόπερ.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν είναι εύκολο.
0: Okay.
1: Ψάχνει εναλλακτικές. Τώρα, αν θα κάνει κάποια έκπληξη μέχρι το βράδυ με κάποιον άλλο κεντρικό έχει το Σούταρ, δεν μπορώ να σου το πω αυτή τη στιγμή.
0: Alright.
1: Επίσης,
0: η λογική λέει όχι. Σούταρ ή τίποτα.
1: Για μένα προφανώς και προτεραιότητα, και βάσει για τη λογική προτεραιότητα, είναι να πάρει ο Άρης ένα κεντρικό αμυντικό μέχρι το βράδυ, πάση θυσία, και ιδανικά το Σούταρ. Αλλά θα έπρεπε να πάρει και ένα αριστερό μπακ. Το οποίο δεν θα πάρει. Τέλει και θα την μεταφέρουμε αυτή την κίνηση τον, okay, τον, ναι, Ιανουάριο. Δεν μειώνω τις κινήσεις που έχουν γίνει μέχρι τώρα, που είναι στα χαρτιά πολύ καλές, σχεδόν όλες. Παρότι περισσότερες έγιναν με καθυστέρηση. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε καθόλου. Γιατί άργησε αυτό το κομμάτι. Αλλά δηλαδή να μην πάρεις ένα δεύτερο αριστερό μπακ και αν χτύπα ξύλο πάθει κάτι ο Ρίτσαρτς, να βάζουμε το Φατιγκά ή να βάζουμε στο κύπελο το Χαρούπα.
0: Τον Αντωνιάδη τον κάναμε συμβόλαιο, επαγγελματικό. Ή μπα.
1: Όχι ακόμα.
0: Μπα, δεν το βλέπω, και εγώ δεν το βλέπω.
1: Όχι ακόμα. Ο Αντωνιάδης, ο οποίος είχε κλείσει την Εθνική Άντρα 19.
0: Mm-hmm.
1: Χθες. Ναι, γιατί δηλαδή, τουλάχιστον να σου πω κάτι χειρότερο, δεν θα πάρει τα αριστερό μπακ, ωραία. Κάνε τον Αντωνιάδη επαγγελματικό συμβόλαιο και
0: όχι,
1: τον
0: αυτό το οποίο δεν θυμάμαι βάσει κανονισμών είναι. Επαγγελματικό συμβόλαιο μπορεί να κάνει ανά πάσα ώρα και στιγμή ή πρέπει να είναι στο transfer window. Το θυμάσαι αυτό.
1: Νομίζω, δηλαδή, νομίζω εξαρτάται.
0: Ναι, δεν βλέπουμε και στη διάρκεια τη σεζόν. Κάναμε επαγγελματικό συμβόλαιο στο Ντάντα.
1: Σε κάποιες περιπτώσεις νομίζω μπορείς να το κάνεις, σε κάποιες όχι.
0: Όχι.
1: Δηλαδή ο Άρης για τον Γκάμτσι έπρεπε να περιμένει μέχρι το Γενάρη.
0: Με την ηλικία δεν είχε να κάνει αυτό.
1: Αλλά θυμίζω ότι ο Ζουνίδης είχε εισηγηθεί και είχε γίνει. Ο Χαρούπας ήτανε. Ο Χαρούπας που είχε γίνει μέσα στη Μάρτιο, είχε κάνει ο Χαρούπας επαγγελματικό συμβόλαιο.
0: Νομίζω από την Άντερ 19, ότι μπορείς να τους.
1: Μα και ο Γκάμτσι από την Άντερ 19.
0: Να τους κάνεις.
1: Έχει κάποιες διαφορές. Έχω ένα φίλο που ακούει κάτι τέτοια και ξέρει. Πού είσαι, Ρεσότο, πού είσαι,
0: δεν είναι και τόσο σημαντικό.
1: Τέλος πάντων.
0: Τώρα μια γιατί στο αριστερό μπακ, επειδή το.
1: Καλό θα ήταν αν δεν πάρει αριστερό μπακ να τον κάνει, γιατί δεν γίνεται να μην έχει δεύτερη επιλογή έναν αριστερό πόδαρο. Δεν γίνεται. Χτύπα ξύλο, παθαίνει κάτι ο Ρίτσαρτς. Να έχουμε το Φατιγκά. Είναι λάθος. Μακάρι να είναι υγιής ο Ρίτσαρτς, να είναι καλά και να μπορέσει να το βγάλει. Να, βγάλει τη, να είναι OK μέχρι το Γενάρη και μετά το Γενάρη να πας να πάρεις ένα αριστερό μπακ.
0: Εντάξει, OK. Εγώ βλέπω πάντως και τους άλλους ότι μπορούν να καλύψουν την θέση.
1: Ωραία, τώρα το να βάλω το Φατιγκά σε ένα μάτς. Okay,
0: ναι, αλλά, γι' αυτό λέω, για λίγο. Αλλά, για μια κάρτα, για ένα.
1: Αλλά
0: τέτοιο.
1: Εγώ σου λέω το πρέπει να τα σκέφτεσαι όλα για το διοίκη. Είναι στην προβλέπιν φώτη.
0: Προφανώς το
1: δω. Αν ο Ρίτσαρτς τραυματιστεί, και μην τώρα τραυματιστεί κανένας, μην πει κανένας τον έφαγες, πάντα πρέπει να σκέφτεσαι έτσι. Mm-hmm. Ποιο θα βάλω εγώ δύο μήνες αριστερό μπακ ή ένα μήνα μάλιστα. Εγώ σου λέω, όχι δύο, ένα μήνα. Ποιο θα βάλω αριστερό μπακ. Ένα μηδέν. Το Φατιγκά, δηλαδή βάλω το Φατιγκά που δεν
0: είναι. Ναι, πάντων. Ναι. Συμφωνούμε. Αλλά στόπερ χρειάζεσαι γιατί δεν βγαίνει και αριθμητικά.
1: Στόπερ χρειάζεσαι όπως και μέχρι. Δεν το συζητάμε.
0: Έρχεται επιτέλους, λέει, στο Περάρα. Όσο και αν διαφωνώ το τελευταίο διάστημα με τον Καρυπίδη, θα τον δώσω εδώ και αυτόν. Αν και δεν πρέπει να τον πάρει 1,5 μήνα πίσω. Για τον στόπερ να έχει πάρει οπωσδήποτε. Έτσι, δεν το, πιο πριν και νωρίτερα. Καλημέρα στον Παρασκευά. Καλή που μου λέει, θα ήθελα μια αυτή τη μέρα να μπορεί να βγάλει τον Ιάσονα.
1: Για μπάσκετ, θα βγάλουμε.
0: Όχι, για βόλεϊ ανδρών και γυναικών. Okay. Τώρα, μετά το International Break, θα αναπτυχθεί η θεματολογία της εκπομπής. Ήρθε και αυτός που θέλει να πάρει τη θέση του Μύρα αριστερά, όπως είπε ο προπονητής. Για τον Μπρούμα, λέει. Κατά συνθήκη μπορεί να παίξει ο Μυρ. Για μένα όχι, δεν θα πρέπει, αλλά κατά συνθήκη έχει παίξει κάποια λίγα μάτια στο παρελθόν.
1: Θέση του είναι επιθετικός και δεν έχει κάνει πολλά όμως.
0: Και δεύτερος επιθετικός, ναι.
1: Δεν έχει κάνει πολλά.
0: Νομίζω πιο πολύ είναι σε ένα πλαίσιο ότι πρέπει να χωρέσουν όλοι. Αν να βάλουμε τον Μυρ αριστερό μπακ, επειδή υπάρχει υπεραριθμία εκεί μπροστά. Δεν είναι και το πιο στο σκεπτικό, αλλά τέλος πάντων. Καλησπέρα, ο φίλος σου και συνάδελφος ο Τάδε. Τώρα μιλάμε ονόματα. Μας είπε και την καρατιά του κυρίου 12.1 ότι δεν είναι κόκκινη. Παιδιά, είναι ό,τι και να λέει ο καθένας, έτσι. Είναι καραμπινάτη κόκκινη. Έτσι, αυτό που έκανε ο Ζαφίρης στον Άρη είναι κόκκινη. Είναι εκτός φάση, γιατί η μπάλα έχει φύγει. Έτσι, έχει φύγει.
1: Δεν πάει για την μπάλα, για το πόδι πάει.
0: Πάει πόδι στο ψαχνό. Είναι ορισμός της κόκκινης κάρτας. Κάθε νόημον άνθρωπος. Στοιχειωδώς να γνωρίζει το ποδόσφαιρο του κανονισμούς.
1: Παιδιά, όποιος σας λέει από τους άλλους για τη φάση αυτή, θα τους βγαίνετε στην αντιπαράθεση με τη φάση του Σιώπη και του Κωνσταντέλια. Το Σιώπη τότε, επικοινωνιακά ο ΠΑΟΚ, τα μέσα του, οι δημοσιογράφοι κτλ. Μόνο στο τέτοιο στα ισόβια δεν τον
0: βάλανε. Να συλληφθεί, να λέγανε να συλληφθεί.
1: Να τον πάμε να τον δικάσουμε το Σιώπη τότε.
0: Να συλληφθεί,
1: μόνο αυτό δεν κάνανε.
0: Ναι.
1: Αυτό να του λέτε.
0: Τον στοχοποίησαν, τον βγάλανε στα social.
1: Αυτό να του λέτε.
0: Εμείς δεν είμαστε τέτοιοι. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι τέτοιο με έναν παίκτη. Γιατί και ένα σκληρό χτύπημα, ενδεχομένως και που επιφέρει κόκκινη κάρτα, το θεωρώ ότι είναι μέσα στο. Αλλά είναι κόκκινη κάρτα. Τέλος. Είναι κόκκινη κάρτα. Όποιο λέει κάτι ανάποδο. Δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα ή θέλει να παραποιήσει την αλήθεια. Με γεια του, με χαρά του. Να αλλάξουμε τώρα το αυτονόητο, την πραγματικότητα. Καλημέρα σας, κύριοι, λέει ο φίλος ο Ηλίας. Ήθελα να λέω καιρό να το βγάλω. Εν ολίγης λέει ότι ο Γρηγορίου κάνει το ίδιο λάθος με τον Ζουνίδη. Ότι με άλλη ομάδα έκανε προετοιμασία και άλλη ομάδα παίζει. Εντάξει, δεν είναι θέμα Ζουνίδη ή Γρηγορίου μόνο. Συμβαίνει σε πολλές ομάδες. Καλός ή κακός, κακός λέω εγώ. Και αυτό οφείλεται σε πολύ μεγάλο βαθμό και στην μεταγραφική πολιτική του Άρη που είναι αργή εντός και εκτός εισαγωγικών, αλλά και στο γεγονός ότι δεν μικραίνουν τα μεταγραφικά παράθυρα. Τι 15 Σεπτεμβρίου να κάνεις μεταγραφές.
1: Το έχουμε παρακάνει τώρα με αυτό το κομμάτι.
0: Τι 15 Σεπτεμβρίου, φίλε. Δηλαδή 20 Αυγούστου οι μεταγραφές τελειώνουν. Ξεκινάει το πρωτάθλημα, τέλος. Οι μεταγραφές για να γίνουν όλα πιο γρήγορα.
1: Ξέρεις από ότι έχουμε να κερδίσουμε σε ντέρμπι.
0: Την τέρμπι.
1: Τέρμπι.
0: Με τους τέσσερις.
1: Ναι.
0: Τους υπόλοιπους του Big Five.
1: Ναι.
0: Από ό,τι έχουμε να κερδίσουμε.
1: Ναι.
0: Πέρσι φέραμε ισοπαλίες με όλους στο Χαριλάο. Κύπελο και πρωτάθλημα.
1: Τα πάντα.
0: Δύο χρόνια έχουμε να κερδίσουμε. Πέρσι δεν κερδίσαμε κανέναν.
1: 1,5.
0: Ναι. Μια σεζόν.
1: 9
0: δηλαδή.
1: Φεβρουαρίου 2025.
0: Αφού δώσαμε 6-7 με τον Μανώλο Χιμένεθ πέρσι. Που γίναμε για το 0-0.
1: Άρης Παναθηναϊκός 2-0.
0: Και ο Ζουνίδης
1: έπαιξε. Με Μάριν Ζουνίδη τότε.
0: Ναι.
1: Και από τότε έχεις 13 μάτς που έχεις 6 ισοπαλίες και 7 ήττες.
0: Okay.
1: Και βέβαια και τον παράγοντα της διαιτησίας να μπαίνει σε κάποια από αυτά τα παιχνίδια. Δηλαδή τα δύο με τον Μπάουξ στην Τούμπα. Πέρυσι ο Γιωβάνοβιτς με τον Σοκολόμπο. Με την Άιξ το Βικελίδης πέρυσι με τον γκολ του Ντούντοβα κυρώθηκε. Που ήταν καθαρότατο. Και θα κέρδιζες 2-1. ένα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Υπάρχουν και αυτά. Υπάρχουν βέβαια και ντέρμπι τα οποία ήσουν κατώτερο στον περιστάσιο φυσικά. Όπως ας πούμε τον Παναθηναϊκό πέρυσι για το κύπελο. Στο Άκα που έφυγε 3 γκολ τον Τάσο Μπακασέτα. Δηλαδή. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω.
0: Ο Άρης θέλει ένα μπιτάκι για σένα. Θα το ακούσουμε στην συνέχεια.
1: Δεν με αφήνει να κάνω, ρε. Δεν με αφήνει να κάτσω.
0: Ο Γκρέκ λέει Παπαδόπουλο, ο Μπρούμα παίζει center back. Όχι, δεν παίζει center back.
1: Όχι, δεν παίζει. Υπήρχε Μπρούμα center back.
0: Υπήρχε, όχι.
1: Ο Ζούμα ήτανε. Ζούμα, μπορεί να τα ζούμε και να μπερδεύουμε. Ζούμα.
0: Καλημέρα, αδέρφια. Έρχεται ο Σούταρ τελικά, ρε. Φάλες.
1: Φάλες.
0: Με την καλή να το λέει.
1: Είναι ακόμα ανοιχτό, παιδιά, του Σούταρ. Δεν έχει κλείσει.
0: Καλησπέρα στον... Καλημέρα, μάλλον στον Κυριάκο από το κίτρινο μαύρο Βούπερταλ. Για τον Μεντιλίμπαρ, μα έστειλε νωρίτερα που λέγαμε για τι αλλαγέ.
1: Ο Μέντι.
0: Διαιτητή για αύριο. Καλημέρα, παιδιά, καλή εκπομπή.
1: Κατσικογέννη. Χωρίς βάρ.
0: Ο σφιχτής, ναι.
1: Είναι,
0: σηκώνει και, και το μανίκι και σφυρίζει και δείχνει και λίγο μπράτσο.
1: Σε αυτόν πάει το Ξενοδηλόπουλο, έτσι που κάνει τραγουδά.
0: Έτσι κάνει. Ακριβώς. Νωρίτερα το μήνυμα από το φίλο, κανένα F5 ο Διονύσης μέχρι το βράδυ.
1: Μέχρι το βράδυ, παιδιά, πρέπει να είστε συντονισμένοι. Μέχρι το βράδυ πρέπει να είστε.
0: Ο Πέρι για τα εισιτήρια. Καλημέρα και στους δύο. Συνεχίζει τη φιλολαϊκή πολιτική της ΠΑΕ με κλείσιμο θυρών και πάνθενε στη μέση θυρών για τον αγώνα με την περίφημη Μαρκό. Τι θα λέγατε αν η ΠΑΕ ρωτούσε τον Παναθηναϊκό για Κυριακόπουλο. Τρίτο μπακ είναι πλέον στην ιεραρχία.
1: Και ποιον θα έχουν, θα τον έχουν τον Κυριακόπουλο backup. Παιδιά, για ένα πληρωματικό μιλάμε, αφού έχει το Ρίτσαρτ βασικό. Ούτε το Ρίτσαρτ που θα δώσει σταδιακά 2 εκατομμύρια στην Νότια.
0: Δεν μαζί, ο Παναθηναϊκός, παιδιά, δεν ήθελε να μα δώσει το Σιόπι. Που ήταν, τον είχε για διώξιμο.
1: Σε δώσπα.
0: Καλημέρα Νικόλα και Φώτη, καλή εκπομπή, καλή συνέχεια. Να σε καλά, Νίκο.
1: Με λέτε Νικόλα.
0: Ο Κέρκες. Α, δεν σ' αρέσει το Νικόλα.
1: Κοίτα, Νικόλα με λένε μόνο όσοι είναι τέτοιο, οικογένεια. Γιατί εγώ όταν βγήκα από το σπίτι μόνος μου και περπάτησα σε δρόμους σκοτεινούς.
0: Τι, σε έχασα, γιατί έβλεπα και το μήνυμα και τώρα σαν είχα το μαζονάκι, τον αείμνηστο απέναντι μου. Δρόμοι σκοτεινοί και περπατούσα.
1: Όχι, εγώ το έκανα Νίκος μετά. Όταν ξεκίνησα να δουλεύω και τα λοιπά, τον Νικόλα με φορά. Νικόλα, ο πατέρας μου, η μάνα μου, ο αδελφός μου, οι θείοι, οι θείες.
0: Και εμείς όμως τον περιγύρω έναν πιτσιμό, τον λέμε Νικόλα. Αλλά είναι ωραίο.
1: Και ακόμα φωνάζουν Νικόλα.
0: Το Νικολάκι μπορεί κάποιος να το θεωρήσει και υποτιμητικό.
1: Όχι, μόλις σιγά, εντάξει.
0: Όχι, αν κάποιος δεν είναι συγγενής πρώτου βαθμού και με λέει Φωτάκι, έχει φάει κουτουλίδι.
1: Κουτουλίξα ματιά να
0: λοιπόν. Δεν ξέρω, μετά μπορεί να φάω ξύλο. Αλλά το πρώτο κουτουλίδι στο Φωτάκι θα το.
1: Όταν ξεκίνησα να υπογράφω, ρε παιδί μου, μόλι μου στο γράφω στα 18, ρε παιδί μου, ξεκίνησα, έβαζα Νίκο.
0: Τι, απειρή, έβαζε Νικόλα Παδόπουλο.
1: Δεν έβαζα. Μέχρι να τελειώσει σχολείο,
0: ναι.
1: Νικόλα.
0: Ναι.
1: Μετά όταν ξεκίνησα να υπογράφω όμω, ρε παιδί μου, έβαζα Νίκο.
0: Νίκο Παδόπουλο.
1: Και καθιερώθηκε και με μάθαν όλοι ω Νίκο.
0: Ναι.
1: Συνέχισε.
0: Ο Κέρκε λείπει ήδη, ο Κέρκε πήγε στη Μαρκό. Μεγάλη αγάπη για τον.
1: Ο Κέρκε πήγε, τώρα θα πούμε που πήγε. Στη Μλαντόστ.
0: Χώρα, δεν την ξέρω τι είναι. Σερβία.
1: Σαν φάρμακο ακούγεται αυτό.
0: Κανονικά.
1: Ένα Μλαντόστ των 500 θα πάρει και θα σε εντάξει. Είναι στη Σερβία πρώτη κατηγορία.
0: Πρώτη, ναι.
1: Πρώτη κατηγορία. Λοιπόν, το στάδιο είναι το Ραντός Μιλοβάνοβιτς. 6.000 θέσεις.
0: Αυτό σας απαράγοντας της FIBA μου ακούστηκε ο Μιλοβάνοβιτς.
1: Ράντοβαν Τσούρτσιτς. Είναι ο προπονητής 54 χρονών.
0: Καλημέρα, παιδιά από Εγάλεο. Γεια σου, Νίκο. Στόπερ θα πάρουμε τώρα σοβαρά. Ήρθαν νωρίτερα τα μηνύματα αυτά. Θα πάρουμε.
1: Είναι πιθανό, δεν μπορώ να το θεωρήσω δεδομένο ακόμα.
0: Ναι.
1: Τι να σας πω, δηλαδή, ξέρω ότι θέλετε κάτι καλύτερο ως απάντηση, αλλά δεν έχουμε και το ερέτημα για να δώσουμε κάτι καλύτερο ως απάντηση αυτή τη στιγμή.
0: Πέρσι έκανε πολύ στο Παναθηναϊκός, οπότε φέτος έχει κάβα για να δώσει. Ισχύει, ναι, έδωσε η Ιωαννίδη και λοιπές δυνάμεις. Ο Κωνσταντίνος τι λέει, ότι παιδιά είναι άλλο η καλή αγωνιστική πορεία που κάνει ο Όφη και θα πουλήσει και κάποια διαρκείας φέτος και άλλο ποιες είναι ιστορικά οι μεγάλες ομάδες στην Ελλάδα. Έτσι. Όφη μπορεί να κάνει μια καταπληκτική πορεία φέτος, να βγει δεύτερος, δηλαδή να πάρει το πρωτάθλημα.
1: Μπορεί να ξαναπάρει το κύπελο τώρα,
0: να ξαναπάρει το κύπελο, πήρε το Super Cup.
1: Μεγαλύτερο μέγεθος δεν θα γίνει.
0: Είναι ένα υπολογίσιμο μέγεθος, αλλά διαχρονικά δεν μπορεί να μπει στις μεγάλες ομάδες. Και η Κάλιαρη ένα διάστημα σάρωνε στην Ιταλία. Δεν μπορεί να μπει στις μεγάλες ομάδες. Για πολλούς και διάφορους λόγους. Έτσι. Οι πέντε μεγάλες ομάδες, είτε το θέλουν κάποιοι είτε όχι, είναι οι τρεις του ΠΟΚ και οι δύο της Θεσσαλονίκης. Σημαντικά μεγέθη είναι ο Ηρακλής, ο Όφη, ο Πανιώνιος, η Λάρισα, η ΑΕΛ. Δεν χρειάζεται τώρα να το λέμε. Τώρα και το πώς έφτασε ο Όφη να έχει τις αγωνιστικές επιτυχίες που έχει τα τελευταία χρόνια είναι και αυτό μια μεγάλη κουβέντα. Καλημέρα πάντως στον φίλο τον Κωνσταντίνο. Σε κάποιες στο δεύτερο ημίχρονο ο Ράσης βγαίνει μόνος στο ΠΑΟΚ Άρης. Πλασάρια λιμπάλα δεν μπαίνει. Συγκρούεται όμως με τον ανοφλέκα του ΠΑΟΚ. Μάλλον δόθηκε φάουλ πρώτο να το φύλακα. Και με αν η μπάλα μπαίνει γκολ, θα το ακύρωνε ο διαιτητής.
1: Ναι.
0: Ναι. Θα δινόταν το φάουλ. Ήταν φάουλ για κίτρινη κάρτα. Επειδή εμείς τα λέμε.
1: Παιδιά, δεν μπορώ να πω τώρα δεν είναι φάουλ.
0: Ναι,
1: είναι δυνατό να πούμε ότι δεν είναι φάουλ
0: εκείνη τη φάση. Είναι επικίνδυνο, ναι, γιατί μαζεύει τα πόδια. Είναι φάση που γίνεται.
1: Είναι φάουλ. Τελειώσαμε. Τώρα τι να πούμε.
0: Καλημέρα πάντως στον φίλο τον Θάνο. Αύριο 9 θα είναι κλειστή.
1: Ναι, αύριο 9 και 1 παιδιά θα είναι κλειστές. Και όσοι έχετε διαρκείας, επαναλαμβάνω, στην 1 και στην 9 θα μπορείτε να μπείτε σε όποια θύρα θέλετε. Αυτό λέει και η ενημέρωση που έχουμε από τον Άρη εμείς. Δεν ξέρω αν βγήκε η ανακοίνωση, αν δεν βγει, θα βγει στη συνέχεια.
0: Ο Αλέξανδρος λέει τώρα ότι τον Μπασίρου έχει καρντάσει στην Λάτσιο.
1: Ο αδελφός του.
0: Το ξέρεις ότι για 10 δευτερόλεπτα πιστεύω ότι πήραμε τον Ντέλε Μπασίρου της...
1: Πολύ high expectations.
0: Τον ήξερα στο δικαιολόγιο, τον πήραμε.
1: Πολύ high expectations, πάρα πολύ high expectations.
0: Τον δικό μας τον Ντέλε Μπασίρου, τον Ντόμ, δεν ήξερα την ύπαρξη του πριν. Ήξερα ότι έχει έναν φοβερό, πολύ καλό παίκτη η Λάτσιο.
1: Εγώ την έπαθα όταν...
0: Τον είχα δει δηλαδή.
1: Εγώ την έπαθα όταν πήγε ο άλλος ο Σούταλος στη Λάτσιο.
0: Ναι.
1: Και λέω, μπορεί να βγει θέμα ότι στη μία ομάδα παίζουν οι δύο και στην άλλη παίζουν οι άλλοι δύο. Δηλαδή, ρε παιδί μου, Μπασίρου Σούταλο Άρης, Μπασίρου Σούταλο Ηλάτσιο.
0: Έχει και τρία ξαδέρφια.
1: Αλλά μετά είδα ότι δεν έχουν συγγένεια ο Σούταλο με το Σούταλο.
0: Όχι, όχι.
1: Είναι σαν να λέμε, ρε παιδί.
0: Κοντοχωριανή είναι όμως.
1: Είναι κοντοχωριανή, ναι, είναι κοντοχωριανή.
0: Ο ένας μέσα στη Βοσνία το χωριό, ο άλλος.
1: Το Σουταλέικο.
0: Ναι. Και έχει δύο ξαδέρφια που παίζουν αεραστεχνικό ποδόσφαιρο. Του έχει στο Τράσεν Μάρκ το Σούταλο.
1: Έφτασε τόσο βαθιά, μάλιστα.
0: Έφτασα πολύ βαθιά. Έχω κάνει ιστορική ανάλυση για το Σούταλο. Κλαίγανε κάτω στην. Κάτω. Ο Μπασίρου είναι ο Ζανζούλ μεταφιεσμένο. Μακάρι να βελτιωθεί. Έτσι. Η αδερφή του Βέλιο, λέει ο Βασίλη, είναι ότι δεν βγαίνει στις εξόδους. Ο Βέλιο είναι καλό τερματοφύλακα. Θα περιμένουμε να τον δούμε. Ο Λευτέρης. Καλημέρα από Βορειοδυτικά.
1: Καλημέρα.
0: Όχι, άλλο που περίμενε. Λέει, μπορεί να μπείτε στο σύνολο χρημάτων που κόστανε μεταγραφές. Τα νούμερα τρομάζουν και θυμάμαι ότι φέτος θα πηγαίναμε έσοδα-έξοδα. Εγκαταλείφθηκε αυτό το πλάνο. Ήταν κάτι το οποίο το έλεγε στο στενό του κύκλου Καρυπίδης μετά το τέλος του πρωταθλήματος. Για λίγο.
1: Και οι έμπειροι τι λέγανε τότε. Κάποια άτομα που νιώθουν καλά και μου το λένε και εμένα μου λένε: περίμενε, μου λένε. Περίμενε. Τώρα είναι νωρίς ακόμα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν είδαμε να πέφτει budget. Ήταν, ξέρεις, είναι αυτά. Είναι οι αντιδράσεις, η αντίδραση συναισθηματική εκείνη τη στιγμή. Ότι ναι, δεν θα βάλω, δεν θα κάνω, θα ρίξω το budget κτλ. Τελικά δεν έκανε τίποτα από όλα αυτά.
0: Επίσης, και αυτό δεν ισχύει μόνο για τον.
1: Στο οικονομικό, αυτό που θα πω είναι ότι κινήθηκε πιο ορθολογικά. Δεν λέω ότι κινήθηκε καλά. Γενικά, γιατί αργήσαμε σε μεταγραφές αρκετά. Λέω στο οικονομικό κινήθηκε πιο ορθολογικά.
0: Πώς να το πω, πώς να το διατυπώσω. Αυτό δεν ισχύει μόνο για τον Καρυπίδη ή για τον οποιοδήποτε. Μπορεί να μιλήσεις με κάποιον και πράγματι να του πεις κάτι το οποίο δεν το πιστεύεις. Δεν είσαι σε όλους 100% ειλικρινής. Κάποιον που σου έχει. Δηλαδή και αυτός να το μεταφέρει λάθος. Μεγάλη μεταγραφή στην Ελλάδα λέγεται Σανουσί Ντιαλό. Ποιο Ουναΐ. Είναι τόσο γρήγορο που να το βλέπεις. Okay. Αν ήταν ο Μωρόν στις φάσεις του Μυρ, θα είχε βάλει 5 γκολ τώρα. Εγώ τους θεωρώ και τους δύο πολύ καλούς εκτελεστές. Τον Μωρόν τον έχουμε απολαύσει και έχει βγει ο Άρης ωφελημένος από τις γκολάρες που έχει βάλει τα τελευταία χρόνια. Από αυτά που έχουμε δει από τον Μυρ τα προηγούμενα χρόνια, δεν το έχουμε εισπράξει ακόμα στον Άρη. Έχει πολύ καλά τελειώματα. Έτσι. Αλλά και ο Μωρόν, για τα λέμε όλα, ένα γκολ το οποίο θα περίμενα να το βάλει στην Τούμπα, στο γυριστό σουτ που έκανε, στη μοναδική φορά εκεί που βρέθηκε, δεν το έβαλε. Έτσι.
1: Ωραίο,
0: πάρα πολύ.
1: Ωραίο.
0: Εγώ ενστικτός πρέπει να φωνάξω γκολ, για να σου πω την αλήθεια. Για Αντωνιάδη το είπαμε, για το φίλο των. Αν θα υπογράψει το γαλλικό συμβόλαιο, το στείλει πιο νωρίς. Ο Μωρόν που βάζει γκολ μέσα από την τρύπα της Βελόνας, θα παίξει ή θα τον.
1: Αύριο θα τον βάλει.
0: Θα τον βάλει βασικό.
1: Αύριο πιστεύω, γιατί δεν έδειξε κάτι χθες. Σήμερα στην προπόνηση θα δούμε. Πιστεύω θα τον βάλει αύριο βασικό.
0: Γιατί να μην παίζει γκολ ο Ματάρ που έβγαλε μάτια στο τελευταίο παιχνίδι. Γιατί είναι 18 χρονών, είναι ακόμα υπό ανάπτυξη ο παίκτης και θα είναι για αρκετά χρόνια. Γιατί στο υπογράφω 100% ότι και να κάνει 15 sorry, 20 παιχνίδια βασικός, δεν ξέρω. Το λέω έτσι ενδεικτικά το νούμερο. Λόγω ηλικίας, λόγω θέσης, θα κάνει και δύο πολύ μεγάλα λάθη. Να είστε έτοιμοι να το πει. Μην είναι αυτοί τώρα που στέλνουν γιατί δεν παίζει ο Τιάμ. Όταν, γιατί θα τα κάνει το. Είναι δηλαδή μαθηματικά βέβαιο ότι θα γίνουν.
1: Φυσιολογικό.
0: Μεγάλα λάθη πιστεύω ότι θα γίνουν. Και προφανώς, άμα συνεχίσει με αυτό το ρυθμό, θα πάρει περισσότερες επιλογές στην. Θα πάρει περισσότερες βασικές θέσεις στην εντεκάδα. Οι κριτικές λέγανε για τους παίκτες Μπασίρου και Χόγκλα μας έκανε να νιώσουμε όπως εσύ που έβλεπες το παιχνίδι με την ΑΕΚ με τα δύο λάθη του. Δεν το κατάλαβα τώρα τι στέλνει ο Γιάννης επακριβώς.
1: Ούτε εγώ. Κάνε λίγο να έχεις πει.
0: Αν δεν έχεις πει καπνιστό ουίσκι, δεν έχεις πει τίποτα.
1: Καπνιστό ουίσκι.
0: Ο Πέτρος, ωραίο και το καπνιστό. Εντάξει. Είναι βαρύ. Λαγκαβούλιν εννοεί.
1: Καπνιστό ουίσκι.
0: Λαγκάβουλιν, το
1: πίνε πάρα. Αυτά τα βλέπω, τα διαφημίζουν που τα κάνουν κάτι περίεργα σε κάτι βίντεο στο ίντερνετ. Δεν λες. Που βάζουν κάτι ξυλαράκια και καίνε από πάνω κάτι και μπαίνει.
0: Ναι, αυτό είναι μια μέθοδο. Όχι, υπάρχει και χωρίς να βάλεις φωτιά το ποντήρι. Καλημέρα από Γερμανία. Λέει αυτό δεν είναι χάλι, είναι χάλι. Okay.
1: Και αυτό παίζει τώρα.
0: Όχι, το
1: πρωινό. Έχει... Εντάξει, ρε παιδιά, okay, τι έκανα.
0: Όταν ξεκίνησα να δουλεύω μπάρμαν, έκοψα τα λέει και κράτησα το τούλαμορ. Χειμώνα καλοκαίρι, ένα τούλαμορ μέσα στο ψυγείο.
1: Όντως, θα πάρω κι εγώ.
0: Ακόμα και στον πιτσόμπαρο, τούλαμορ με τρεις πάγους. Έλα, ρε φίλε, τώρα σοβαρά. Μέσα στο λιοπύρι, στον πιτσόμπαρο.
1: Θα πάρω κι εγώ, θα πάρω κι εγώ.
0: Ποιο σούταλο, ρε παιδιά. Μπαλάτος αυτός, ρε Νίκο. Τι να πούμε, παιδιά, ότι ο Σούταλο που έχει περάσει από το σκάουτινγκ της Αταλάντα, που είναι το νούμερο ένα σκάουτινγκ αυτή τη στιγμή στην Ιταλία και ένα από τα μεγαλύτερα στην Ευρώπη, που έχει συμμετοχές γεμάτη χρονιά και με την Βερόνα, που ήταν διεθνής under 19 μέχρι under 21 στην Κροατία. Από δύο μάτς που τον είδαμε, που για μένα ήταν και καλός κιόλας, έτσι. Γιατί πάντα θα πρέπει να. Δηλαδή, κρίνουμε ένα παίχτη που μπαίνει σε μια καινούργια ομάδα. Να πω, αν είχαμε μια 9 στα 11 να ήταν οι περσινοί παίχτες και να μην ανταποκρινόταν, παιδί μου, στα κριτήρια που έχουν θέσει πολύ ψηλά προφανώς κάποιο σούταλο, να πω. Και πάλι θα έλεγα, είναι πάρα πολύ νωρίς. Ψυχραιμία, ηρεμήστε. Ο παίχτης έχει χαρακτηριστικά. Δεν είναι κακός.
1: Δεν γίνεται να τους μηδενίσουμε όλους, παιδιά, επειδή αυτή τη στιγμή η ομάδα δεν είναι σε ένα καλό momentum. Ναι, και εμείς πνευματικά όλοι δεν είμαστε σε ένα καλό momentum, γιατί. Είμαστε δυστυχώς σε μια φάση που ένα, όχι δεν θα σου πω δύο στραβά αποτελέσματα, ένα στραβό αποτέλεσμα μας επαναφέρει στην κατάσταση που ήμασταν πριν ξεκινήσει χρονιά. Δεν είναι υγιές, είναι όμως και αναπόφευκτο. Τώρα δεν μπορείς να το γλιτώσεις.
0: Η συσσωρευμένη δυσαρέσκεια δεν πρέπει να εκτονώνεται σε παίχτες που δεν.
1: Σωστό.
0: Που δεν τους έχουμε δει ακόμα.
1: Σωστό.
0: Συγχρεμία. Τώρα θα μπει και εσύ κατηγορία. Ναι, αλλά τον Τέλεμπα έχει κάνει ήδη δύο σημαντικά λάθη. Και το πνευματικό του πρέπει να. Το σούταλ τον βλέπω πνευματικά
1: είναι
0: ότι
1: καλύτερο.
0: Είναι σε ένα πολύ καλό επίπεδο. Ένα φίλο τώρα στέλνει μια παραγγελία, ένα φλάσκα καθρέφτη οδηγού. Φοβερά πράγματα. Μεγαλύτερο φαγιά λέει και από τι συμμετοχέ ο Νίκο στην απόδοσή μα. Φοβήθηκε να το πήρε. Γιατί θέλει να στο μπάσκετ που μα έδωσε.
1: 7,5 μα έδωσε, άρα εντάξει, δηλαδή τι θέλετε να δω.
0: Τι μίνιμουμ πέντε δέχεσαι. Σου βάλω 100 ευρώ τώρα.
1: Δέχεται, νάτε. Το βλιάκο.
0: Νίκο Παπαδόπουλο Μπετ.
1: Νίκο Παπαδόπουλο Μπετ.
0: Σου βάλω, δίνει 7 το να ριχάνω και τα λόγια μου. Καλημέρα στην Αντιγόνη. Εσείς με τα εισιτήρια διαρκείας στη θύρα 1 θα πάτε όπου θέλετε στο γήπεδο, εκτός από τη θύρα 1, εκτός από τη θύρα 1 και τη θύρα 9. Σε όλες τις υπόλοιπες. Από τα λάθη λέει μαθαίνεις στη ζωή.
1: Καλά, εννοείται αυτό.
0: Ρε παιδιά, λέει για ποιο λόγο τα βάλουν τα μάτια Σάββατο. 5.30 τα εντός έδρας. Μου φαίνεται τζάμπα πήραν το διαρκείας μου, δεν μπορώ να πάω σε κανέναν. Λέει ο Κρίς. Δεν μπορεί να το.
1: Δεν μπορούν να βουλευτούν και όλοι, ρε παιδιά. Δεν είναι.
0: Έτσι κι αλλιώς είναι όλα τα μάτια το Σάββατο και δύο μάτια την Κυριακή. Βάσει του προγράμματος. Πολύτε. Άμα το πουλά στο εισιτήριο διαρκείας, ενδιαφέρομαι και εγώ. Έχω πάνω από 10 φίλους που.
1: Να, το πρόγραμμα των ντέρμπι, να πούμε.
0: Πες το μια φορά.
1: Για το μπάσκετ. Δεν τα είπες όλα πριν. Όχι.
0: Τα είπε όλοι οι αγωνιστές.
1: Όλα τα ντέρμπι.
0: Δεν είπα το Άρης ΠΑΟΚ πότε είναι το.
1: Και τα υπόλοιπα. Και δεύτερο γύρο. Περίμενε. Ναι. Λοιπόν, έχουμε Άρης Παναθηναϊκός 5η αγωνιστική 1 Νοεμβρίου. Άρης Ολυμπιακός.
0: Με λεβαδιακός Άρης είναι αυτό που είπα.
1: Άρης Ολυμπιακός 7η αγωνιστική 15 Νοεμβρίου.
0: Σάββατο Κυριακή μόνο τις έχεις τις μέρες να το λες.
1: Δεν το έχω εδώ πέρα μπροστά μου τις μέρες. Καπάκια μετά το Άρης Ολυμπιακός έχει ΠΑΟΚ Άρης 21 Νοεμβρίου. Λοιπόν, Άρης Ηρακλής 3 Ιανουαρίου. Άρης ΠΑΟΚ 30 Ιανουαρίου. 30 του Γενάρη. Παναθηναϊκός Άρης 7 Μαρτίου. Ηρακλής Άρης 21 Μαρτίου. ΑΕΚ Άρης 3 Απριλίου. Και Ολυμπιακός Άρης 18 Απριλίου.
0: Ένα συμπέρασμα. Στον πρώτο γύρο τους έχουμε όλους εντός. Και στο δεύτερο ημίχρονο που η ομάδα θα είναι ακόμα πιο δεμένη, πάμε να βγάλουμε 4-4 διπλά.
1: Ναι, πρέπει έτσι ο Σιρήλο έξω. Εντάξει, οκ. Γιατί με τα βγάλουμε, δεν κατάλαβα. Δεν μπορούμε.
0: Παιδιά, ήδη τα πρώτα μηνύματα, το διαρκέστο θέλουν καμιά 100 από το τσάπ. Λέει έτσι κι αλλιώς το πρόγραμμα δεν τηρείται. Εντάξει, γίνονται και μερικές διαφοροποιήσεις. Παίζουμε Παναθηναϊκό μία 11 μετά από διαβολοβδομάδα Ευρωλίγκας. Καλό θα είναι αυτό. Καλημέρα. Ο Νίνκ και ο Γαλανόπουλος υπολογίζεται από την ομάδα, κύριε Νίκο. Ο Νίνκ και ο Παπαδόπουλος. Ο Γαλανόπουλος.
1: Ο Νίνκ, ο Άρης ήθελε να το στείλει δανεικό, δεν τα κατάφερε γιατί ήταν τραυματίας το παιδί. Αν. Και το Νίνκ δεν χρειάζεται, παιδιά, να το αναφέρουμε. Ποια λογική. Έχει τόσες επιλογές στα χαφ. Mm-hmm. Πού να παίξει ο Νίνκ. Αφήστε το Νίνκ στην άκρη. Αν. Όχι, αν. Ο Γαλανόπουλος μέχρι το βράδυ χλωμό το βλέπω να φεύγει. Όπως και ο Αλφαρέλα, δεν νομίζω να φύγει.
0: Τώρα, στις 10 τελευταίες ώρες μεταγραφών, δύσκολα.
1: Δεν νομίζω να φύγουν. Πρέπει να ενεργοποιηθούν. Mm-hmm. Πρέπει να αξιοποιηθούν.
0: Συμφωνώ.
1: Εφόσον τους έχεις και εφόσον κρίνεις ότι μπορούν να βοηθήσουν.
0: Και εφόσον τους έβαλε στα φιλικά. Γιατί ο προπονητής τους έβαλε στα φιλικά.
1: Βάλε τους μέσα.
0: Του έβασε και ήταν καλή εικόνα της ομάδας.
1: Και στο κέντρο αυτή τη στιγμή ο Γαλανόπουλος θεωρητικά, γιατί πρέπει να τον δούμε κιόλας, μπορεί να βοηθήσει. Αυτό.
0: Συμφωνώ, έχει τρεξίματα. Η Apple εδώ τα ηχητικά επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής. Καλό. Windows Bay, ναι, η σειρά που λέγαμε. Καλησπέρα, να σας ρωτήσω κάτι. Με 10 εκπομπές την ημέρα, ορθογραφία, παιδιά και ένα σωρό δουλειές. Πότε προλαβαίνετε να βλέπετε σειρές και ταινίες? Εγώ βλέπω το βράδυ.
1: Ελάχιστα, παιδιά.
0: Βλέπω το μετά τις 12. Βλέπω.
1: Μετά τις 12.
0: Σειρές.
1: Μετά τις 12, αντίο. Τι λες. Μετά τις 12, λέει. Και μετά τις 12, ρε. Τι ώρα ξυπνάς το πρωί?
0: 7.
1: Και τι ώρα κοιμάσαι?
0: Εντάξει, δεν βλέπω μέχρι.
1: Τι ώρα κοιμάσαι?
0: Μία μισή
1: εκεί. Με εξάωρο δηλαδή είσαι καλά. Ναι, το εξάωρο είναι καλά, ναι.
0: Όταν μπορώ και δεν έχω γύρισμα ή άλλη εκπομπή το μεσημέρι, την πέφτω λίγο το μεσημέρι. Μισή ώριτσα όμως.
1: Α, δουλεύεις μεσημέρι. Power nap, ξέρεις πόσο σημαντική είναι αυτή.
0: Το ξέρω.
1: Αυτή,
0: ναι.
1: Το power nap,
0: έχω, Δευτέρα, Παρασκευή έχω γύρισμα. Τετάρτη τώρα θα έχουμε το μάτς. Οπότε αυτή η εβδομάδα.
1: Χαίρομαι και είναι τιμή μου, να ξέρετε. Χαίρομαι. Ναι. Που έχω δίπλα μου έναν άνθρωπο πλέον ο οποίος λέει όταν έχω γύρισμα.
0: Ναι, αυτό το λέτε, παιδιά. Να το λέτε, όταν.
1: Δηλαδή, έχει έρθει ένας άνθρωπος εδώ πέρα τώρα.
0: Το γύρισμα είναι, ναι.
1: Λέει, όταν έχω. Ακούει κάποιος τώρα που δεν ξέρει ακριβώς τι γίνεται.
0: Paramount, σου λέει τέτοιο. HBO, Netflix.
1: Warner Brothers.
0: Με την Michelle Pfeiffer, ξέρω εγώ, λέμε τι παλιές.
1: Με την τελευταία.
0: Με τη Μωρόνε.
1: Ο Πλιάκος
0: παίζει.
1: Στην τελευταία σεζόν του Μαέστρο.
0: Θα κάνω τη ζωή. Τέλος πάντων. Πολλά τα μήνυμα. Πάρα πολλά. Αλφαρέλα, παιδιά, είναι εδώ. Εδώ είναι ο Αλφαρέλα. Κάνει κανονικά προπονήσεις.
1: Όχι εδώ στο ραδιόφωνο, αλλά είναι εδώ, ναι.
0: Από Χόγκλα προτιμώ τον Αλφαρέλα. Οκ, εντάξει. Ένα να μην σχολιάζετε 10 λεπτά. Δεν καταλαβαίνω τι λες, φίλε Χάρη. Με δύο αρνητικά αποτελέσματα, λες, στο πρωτάθλημα. Αποδεικτικές πρωταθλήματος και τετράδας. Όχι, κάτσε να το πω. Δεν μπορώ να καταλάβω κάτι. Έχουμε δύο αρνητικά αποτελέσματα στο πρωτάθλημα με διεκδικητές τετράδας. Πες το σωστά. Στην έδρα τους. Βάσει των επενδύσεων και πολλών άλλων κριτηρίων. Ο στόχος μας πρέπει να κερδίσουμε τις ομάδες από την πέμπτη θέση και κάτω.
1: Σωστό.
0: Αλλά στην έδρα μας να κοντράρουμε τους κατόνομα ισχυρούς. Έτσι μπαίνει στην τετράδα. Είπαμε ότι οι απώλειες στο ντέρμπι σε πληγώνει το Χόιτρο και τα νεύρα σου.
1: Και τη βαθμολογία, ναι, μπορείς να πάρεις βαθμολογία.
0: Και τη βαθμολογία 100%. Αν πάρεις αυτά που πήρες πέρσι στο φινάλε των play-off με αυτές τις ομάδες, θα το καλύψεις βαθμολογικά. Έτσι. Προφανώς όμως και το Γόητρο πρέπει να κερδίσεις μετά από ένα χρόνο ένα τέτοιο παιχνίδι, ένα τέτοιο ντέρμπι. Και ποιος το δεν κάνει λάθη, λέει ο Κωστής. Σωστά. Εδώ Φαμπιάνο λέει προχθές, μάρκαρε με απλωμένο το χέρι. Φαμπιάνο για μένα δεν ήταν καλός προχθές. Τρία χέρια έκανε και αυτός πρέπει να λίγο το.
1: Και λέγαμε ο Φαμπιάνο να παίξει ο Φαμπιάνο, Φαμπιάνο, Φαμπιάνο. Προφανώς όλοι δικαιούνται μια κακή μέρα στη δουλειά. Εντάξει, ο Φαμπιάνο την είχε. Την είχε εκεί.
0: Το δείχνει το ματσάβριο, τα δείχνει όλο του κυπέλου, το υβριδικό απλώς κανάλι. Λέει πάω στο σούπερ μάρκετ τη προάλλη και θέλω να πάρω ένα ουίσκι και εκεί που λέω στις γνωστές μάρκες ξεχωρίζω δεξιά ένα μπουκάλι που λεγόταν Λαγκαβούλιν. Λαγκαβούλιν λέγεται η μάρκα. Λαγκαβούλιν, το καπνιστό που λέγαμε. Καλησπέρα, καλημέρα μάλλον από κυτρινό μαύρο Ντάρμστατ. Σε ένα από τα πρώτα μάτς ο Σταθόπουλος βασικό στην ΑΕΚ μέσα στην Καλαμαριά, ενώ η ομάδα του προηγούμενο 0-1 κόντουσε να γυρίσει μόνο του. Το μάτς από τα λάθη που έκανε. Συνέχεια γνωστή. Ναι, παιδιά, είπαμε. Οι στόπερ είναι η ζωή τους να κάνουν λάθη και μεγάλη. Και ο Νέστα και ο Μαλντίνη και ο Μπαρέζη και όποιον θεωρούμε. Καλησπέρα για στόπερ, είπαμε. Έχω πάνω ακόμα και λέω καλησπέρα. Καλημέρα, λέει. Δύο μεγάλα λάθη έκανε ο Τσέχος σχεδόν σε κάθε παιχνίδι και λέγαμε ότι έχουμε το καλύτερο δίδυμο center back στην Ελλάδα. Και ο Μπράμπετς έκανε πάρα πολλά λάθη. Έκανε λάθη και σε σημαντικά παιχνίδια, σε ευρωπαϊκά μάτς. Είναι θέμα πώς διαχειρίζεται την κατάσταση ατομικά. Εγώ δεν τους ακυρώνω τους παίκτες. Από ελεύθερους δεν βλέπουμε κάποια κίνηση. Δεν βλέπεις να γίνεται μετά το πέρας.
1: Σπίνει ο Άρης κάνει κινήσεις από τους ελεύθερους. Τι θυμάμαι να έχει κάνει. Και θυμάσαι ποτέ να έχει κάνει κίνηση από τους ελεύθερους.
0: Όχι, όχι.
1: Τι χρόνια ο Άρης να πάρει από τους ελεύθερους κάτι.
0: Είναι άλλα καμιά 10-15 μηνύματα. Το πνεύμα των περισσότερων είναι αυτά. Και αύριο μέρα είναι. Θα έχουμε τη δυνατότητα να τα ξαναπούμε. Και μηνυματικά ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας. Να στέλνετε τα μηνύματα, τα διαβάζουμε. Προσπαθούμε να απαντούμε σε όλα. Και σιγά σιγά θα βρούμε και την σωστή ισορροπία.
1: Νομίζω καλά τα πάμε.
0: Καλά τα πάμε, μια χαρά.
1: Σημαντικό είναι αυτό.
0: Μα πα και κανένα φαγητό, είπα.
1: Θα πάμε σίγουρα σε κάποια φάση ένα μεζοδοπολείο μόστρα. Θα πάμε τώρα λίγο να φάμε.
0: Ναι.
1: Όσο είναι καλό καιρό, γιατί θέλω να κάτσω έξω. Γιατί θέλω να καπνίζω. Δεν μπορεί να καπνίζω.
0: Ωραία.
1: Δεν μπορεί να καπνίζω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λίγο να. Ένα ρατσισμό είναι αυτό, αλλά εντάξει, θα το ξεπεράσουμε. Μιστακίδη 22 στη Χαριλάου. Τετάρτη με Κυριακή, παιδιά, πάτε. Μόνοι σα το μεσημέρι ενδιάμεσα με τη δουλειά. Το βράδυ με κολλητού σα, με την κοπέλα σα, τη γυναίκα σα, την παράνομη. Την ξαδέλφη σα, τον ξαδελφό σα, όποιο θέλετε εσεί, με όποιον και αν πάτε. Ένα είναι σίγουρο, θα φάτε φαγητάρες, κρατικά θαλασσινά πιάτα μέρας, τρομερές επιλογές κρασιών.
0: Ο δασκάλου δείχνει το ρολόι.
1: Βεβαίως, και συνάδελφε, βεβαίως.
0: Και είναι μια. Βεβαίως. Τον βλέπεις έτσι.
1: Βεβαίως.
0: Ανοίγει την πόρτα βεβαίως. Και γεμίζει βεβαίως. Όλο το.
1: Ο Γιάννης δασκάλου, αν είχε φάει στο μεζοδοπολείο Μόστρα, σίγουρα θα ήταν πιο διάθετος αυτή τη στιγμή, γιατί άνοιξε λίγο, μένει μια ξυνήλα λίγο και μας έκανε το ρολόι εδώ πέρα. Σαν τον τέτοιο να. Ποιο μου θύμισε τώρα. Δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα κάτι μου έκανε. Τέλος πάντων, όλα αυτά με στα κέντρα 22 στη Χαριλάου, κυρίες και κύριοι, θα τα βρείτε Τετάρτη με Παρασκευή. Και φυσικά Digital Markt, οι φίλοι μας αδυτικά, κορυφαία επιλογή σε θέμα τεχνολογίας, το καλύτερο, ταχύτερο, ποιοτικότερο σέρβις κινητών σε όλη τη Θεσσαλονίκη. Θα το βρείτε εκεί.
0: Γεια σας, καλό μεσημέρι.
1: Διάζει,
2: η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 12. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: φεστιβάλ.
1: Γιο, είμαι ο Βουά και σας περιμένω όλους. Τα λέμε εκεί, μην το χάσει κανένας.
2: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στον εξωτερικό χώρο του Grand Massou της Θέρμης από τις 10 το πρωί έως τις 4. Είσοδος ελεύθερη. Μην το χάσεις.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο.
5: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
6: Το Yellow Radio μεγαλώνει και υποδέχεται ένα νέο, ισχυρό συνοδοιπόρο. Η Aris Alliance, η δυναμική ομάδα επιχειρηματιών και φιλάθλων του Άρη, ενώνει τις δυνάμεις της μαζί μας. Με μοναδικό σκοπό, την έμπρακτη στήριξη όλης της κυτρινόμαυρης οικογένειας, η Aris Alliance βρίσκεται ήδη δίπλα στα τμήματα του συλλόγου. Από τις ακαδημίες μπάσκετ και το ανδρικό πόλο, μέχρι τον εξυγχρονισμό του μουσείου και τις καθημερινές ανάγκες του ερασιτέχνη, αποδεικνύουν την αγάπη τους με έργα. Yellow Radio και Aris Alliance. Μαζί προχωράμε δυνατά, στηρίζοντας τον Άρη σε κάθε του βήμα.
7: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
8: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
9: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
10: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
11: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
10: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
11: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
10: Προέκταση με άνδρου στον Εύοσμο. Τηλέφωνο 2310-767.
11: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
12: Πάπο ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα φθαλμών.
13: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
12: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
13: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
12: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
13: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
14: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
15: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
14: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
15: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768, στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
14: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
16: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
17: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
0: Στη Θεσσαλονίκη.
16: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
17: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
18: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
19: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου.
18: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
19: Ποιος εγώ?
18: Ύφεστε, σύνερβε μου χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
19: Και ejectionservice.gr.
18: Λύσαξες.
20: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
21: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
20: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
21: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
20: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310-889-781.
21: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
20: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
22: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
23: Αχ, πίνασα.
24: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
23: Και από πού θα παραγγείλουμε?
24: Από το Food for You.
23: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
24: Από το Food for You στη Νέα Μεσύνδρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
23: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
24: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
25: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
24: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
25: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
24: Food for You,
25: το δικό μου αγαπημένο.
26: Έλα, Γιώργη!
27: Φιλάκυρο το μάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
26: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
27: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
26: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου

0: 50 χρόνια Μίλτος.
1: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
2: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
3: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε και σήμερα στον Yellow Radio 101,7. Είναι η εκπομπή με όποιον δάσκαλο καθίσει, είμαι ο Γιάννης ο δασκάλου και παρέα θα πάμε μέχρι και τις 2 όπως κάνουμε καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Με χαρά και σήμερα κοντά μας η χορηγή μας, η χορηγή της εκπομπής, η χορηγή του Yellow Radio που εμπιστεύονται την εκπομπή και εμπιστεύονται το σταθμό. Τον στηρίζουν, τον υποστηρίζουν έμπρακτα και τους ευχαριστούμε ιδιαίτερα γι' αυτό. Άλλου πλάστα αδερφή Δερβίση, η κορυφαία ποιότητα στα κουφώματα PVC. Αφήστε τις αμφιβόλου προελεύσεως λύσεις και μείνετε στη σιγουριά, την ασφάλεια, τις εγγύησεις που σας προσφέρει η Άλλου πλάστα αδερφή Δερβίση και το εξαιρετικό δίκτυο συνεργατών τους. Μια βόλτα από το showroom στην Δημοκρίτου 12 στο Φίνικα της Καλαμαριάς, εκεί που παλαιότερα ήταν η Φένα, θα σας δώσει να καταλάβετε τον απλούστατο λόγο για τον οποίο ό,τι έχει σχέση με κουφώματα PVC υπάρχει ονοματεπώνυμο. Άλλουπλαστ και αδερφή Δερβίση. Κοντά μας η εταιρεία Άριες, ο πολύ μεγάλος συνεργάτης μέσα από τον οποίο αναλαμβάνετε να αλλάζετε τον αέρα στο χώρο σας και την ψύξη και τη θέρμανση. Η Άριες είναι εκεί και σας περιμένει ως πανίσχυρος συνεργάτης για να σας δώσει τη δυνατότητα να τοποθετήσετε τα μηχανήματα που πρέπει να έχει είτε ο προσωπικός είτε ο επαγγελματικός σας χώρος. Κοντά μας φυσικά είναι και η υπέροχη αυτή η εταιρεία οικογενειακή που ξεκίνησε πριν από 50 χρόνια και πλέον γλυκαίνει την καθημερινότητά μας. Τα ζαχαροπλαστεία Μίλτος φίλες και φίλοι, και μάλιστα μπείτε στο site του Μίλτου, μπείτε στα social media των ζαχαροπλαστείων Μίλτος και θα διαπιστώσετε ότι υπάρχει ένα εξαιρετικό giveaway, χρήματα μετρητά, δωράκια εκτός από τα γλυκά για τα 50 χρόνια. Κάντε τον κόπο. Μίλτος φίλες και φίλοι, 10 ζαχαροπλαστείες Θεσσαλονίκη, ένα σίγουρα είναι κοντά σας και περιμένει να σε εξυπηρετήσει. Θα έχουμε την δυνατότητα να πούμε πολλά και ωραία πραγματάκια στην εκπομπή. Οι τρόποι επικοινωνίας λίγο πολύ είναι γνωστοί. Μέσω του Viber τα μηνύματά σας 69 36 5 12 0 99.

κάτω από το post της εκπομπής στη σελίδα του Γέλο στο Facebook. Ακούτε την εκπομπή και μέσα από το κανάλι το Γέλο στο YouTube. Κάντε εγγραφή για να μην χάνετε απολύτως τίποτα, είτε live είτε σε μαγνητοσκόπησης. Καλή ακρόαση σας εύχομαι. Μέχρι τις 2 θα είμαστε παρέα. Αν δεν έχετε αντίρρηση και αν δεν έχετε κάτι πολύ καλύτερο να κάνετε, μείνετε στην παρέα μας.

Και μέσα από το Facebook, έτσι κατά από το post εκπομπής, μηνυματάκια τα στέλνετε. Θα έχουμε να πούμε λοιπόν πολλά και ωραία πράγματα σήμερα, κυρίως για το μπάσκετ. Καταρχήν έχουμε την κλήρωση του πρωταθλήματος και θα την δούμε μαζί. Και φυσικά για την κλήρωση του πρωταθλήματος και για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος κόντρα στην Καρδίτσα, στην έδρα της ομώνυμης ομάδας, θα πάμε μια βόλτα από την Θεσσαλία μεριά για να συναντήσουμε και να συνομιλήσουμε με τον προπονητή της Καρδίτσας και πρώην παίκτη του Άρη, τον Νίκο τον Παπανικολόπουλο. Η συνέντευξη αυτή είναι προγραμματισμένη για περίπου σε 25 λεπτάκια από τώρα. Λίγο νωρίτερα θα σας πάρω από το χέρι και θα σας πάω μια βόλτα στην Κύπρο. Εκεί θα συναντήσουμε έναν από τους εκατοντάδες Αριανούς που βρέθηκαν στο πλευρό του Αυτοκράτορ Άρη στο τουρνουά Χανδριώτης. Παρακολούθησαν την ομάδα, έζησαν όμορφες στιγμές και εντός και εκτός γηπέδου και στο ξενοδοχείο της. Ένας πολύ πολύ καλός φίλος του Άρη, ο οποίος μάλιστα έχει βαφτίσει και το γιο του Άρη δίνοντας το όνομα της ομάδας στον γιο του. Ζει εδώ και πάρα πολλά χρόνια στην Κύπρο και θα τον φιλοξενήσουμε για να μας μεταφέρει τις δικές του εντυπώσεις, αλλά και θα ήταν πολύ ωραίο να έχουμε και μία έτσι ματιά για τον Άρη, τον Άρη μας, πώς το βλέπουν οι άνθρωποι που ζουν μακριά από τη Θεσσαλονίκη σε όλα τα επίπεδα. Επομένως, σε λίγο φίλες και φίλοι, μία πολύ πολύ πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα με έναν από εσάς, με ένα αριανάκι που ζει στην Κύπρο και λέγεται Πόλης Παπαϊωάννου. Πόλης Παπανικολάου, όχι, σωστά, Πόλης Παπαϊωάννου, καλά το είπα. Μπέρδεψα τα μπούτια μου. Ήδη στέλνετε διάφορα μηνύματα που έχουν να κάνουν με το ρεπορτάζ του Άρη. Δεν θέλω να βιάζεστε, εδώ θα είμαστε και θα μιλήσουμε για το ρεπορτάζ, θα μιλήσουμε για το βαθμό ετοιμότητας παικτών που είναι τραυματίες. Ποιοι περιμένουμε να γυρίσουν, ποιοι θα πάνε ή δεν θα πάνε την Παρασκευή να παίξουν το φιλικό με τον Ερυθρό Αστέρα ξανά αυτή τη φορά στο Βελιγράδι. Μας περιμένει πολύ δύσκολη δουλειά σε αυτό το φιλικό. Οι Σέρβοι έφαγαν μεγάλο χαστούκι και έγινε μεγάλος ντόρος στη Σερβία για το μείον 24 από τον Άρη, οπότε καταλαβαίνετε πως θα είναι πολύ υποψιασμένοι και θα μας προσφέρουν ένα πάρα πολύ δυνατό παιχνίδι, ανταγωνιστικό, αυτό που χρειάζεται η ομάδα. Εγώ το μόνο πράγμα που θέλω από αυτά τα φιλικά είναι να δουλεύονται αυτά που πρέπει να δουλεύονται και κυρίως να μην υπάρχουν τραυματισμοί. Αγάπη στη φίλη μου την Ευαγγελία, η οποία παρακολουθεί την εκπομπή σταθερά και καθημερινά. Ο φίλος ο Κυριάκος λέει στο site του Yellow Radio έχει τα ντέρμπι στο μπάσκετ αλλά δεν έχει την ΑΕΚ σαν ντέρμπι. Γνώμη μου είναι ότι πρέπει να προσταθεί στα ντέρμπι. Ελπίζω να μας ακούνε τα παιδιά του site και αν συμφωνούν να το πράξουν, καλέ μου φίλε Κυριάκο. Θεωρώ ότι το Άρισακ είναι ένα ντέρμπι. Ο φίλος ο Κώστας προχωρά σε κάποιες συγκρίσεις εδώ που αφορούν τον Τρινκέρι και τις δηλώσεις του και τον τρόπο του κλπ. Παιδιά, ακούστε λίγο. Ο κάθε άνθρωπος έχει τη δική του προσωπικότητα. Ο κάθε άνθρωπος έχει τη δική του ιδιοσυγκρασία. Ο κύριος Τρινκέρι είναι ο κύριος Τρινκέρι. Και σαν προπονητή της εθνικής ομάδας όταν ήταν, τον είχαμε γνωρίσει. Και γενικώς σε όλες τις ομάδες που έχει πάει, ένα από τα όπλα που θέλει να χρησιμοποιεί ο ίδιος είναι το επικοινωνιακό. Οι ατάκες, τα αγγλικά, τα ελληνικά, τα ιταλικά, τα ρωσικά, τα ανάλογα σε ποια χώρα βρίσκεται. Είναι θεμητό αυτό το πράγμα, δεν πρέπει να μας κακίζει, ούτε πρέπει να μας κάνει να στραβώνουμε για τον κύριο Τρινκέρι. Αυτό έκανε πάντα, είναι κομμάτι της ιδιοσυγκρασίας του. Δεν πρέπει να τον κακίζουμε τώρα και να κάνουμε συγκρίσεις ότι ο Σπανούλης είναι έτσι, ο Τρινκέρι είναι έτσι. Κάθε προπονητής έχει την προσωπικότητά του και το στυλ του. Σίγουρα πρόκειται για δύο πολύ καλούς προπονητές και σίγουρα πρόκειται για πολύ διαφορετικούς προπονητές. Καλημερίζω τον φίλο μου τον Γιώργο, ο οποίος παρέδωσε πλυντήριο στον Μπίρτς χθες και δεν τον πέτυχα στο σπίτι, να τρελαθώ λέει.
Είδες την οικοκύρηση, είναι. Παιδιά, ο Γιώβιτς είχε ένα μικρόβιο. Δεν είχε μία ιός, ήταν ένα μικρόβιο αυτό που είχε στον οργανισμό του. Όχι κάτι πολύ σοβαρό, επαναλαμβάνω, για την υγεία του, αλλά επειδή αυτό ήταν κολλητικό και έπρεπε να προστατευτεί η υπόλοιπη ομάδα, έμεινε λίγο απομονωμένος, έμεινε λίγο μακριά και από προπονήσεις και από φιλικά. Θα επανεξεταστεί η κατάστασή του και θα κριθεί αν θα μπορέσει ή αν θα πρέπει να είναι στο μάτς με τον Ερυθρό Αστέρα το φιλικό. Δεν είναι κάτι που πρέπει να ανησυχεί. Δεν έχει τα χέρια του, τα πόδια, δεν έχει κατάγερος ο άνθρωπος. Ένα μικρόβιο είχε. Στομαχικό ήταν το θέμα και έπρεπε να προστατευτεί και ο ίδιος και η υπόλοιπη ομάδα. Βλέπετε τι γίνεται με τις γαστρεντερίτιδες. Η ΑΕΚ έχει 11 παίκτες με ίωση. Χαιρετώ το φίλο τον Αργύρη που φοβάται τα φιλικά υψηλής έντασης λόγω τραυματισμών και ρωτά για το Μοκόκα. Ο Μοκόκα μπαίνει από την ερχόμενη εβδομάδα, φίλε. Ενδεχομένως να κάνει τον ντεμπούτο του στα Μαυροσκούφια ο Άντα Μοκόκα. Ο φίλος ο Κυριάκος λέει ότι είναι άκρος ανώριμη και ανεύθυνη η στάση της ΠΑΕ να μην εμφανιστεί σε αυτή την ιστορία με την UEFA και το τραπέζι. Αλλά Καρυπίδης είναι αυτός, με την απουσία σου δεν κερδίζεις τίποτα απολύτως. Άλλοι θα αποφασίσουν για σένα πάλι και θα μείνεις και πάλι εκτός προβολής και διαδικασιών. Εγώ, φίλε Κυριάκο, θα συμφωνήσω μαζί σου. Θα πω όμως το εξής. Δηλαδή, δεν συμφωνώ με. Συμφωνώ. Θέλω να πω ότι δεν θέλω χαρακτηρισμούς γενικά να μπλέκουμε, αλλά θεωρώ ότι αν η Παϊάρης ήθελε να πει κάτι, να εκφράσει μια δυσαρέσκεια, νομίζω ότι θα την εξέφραζε πολύ περισσότερο με την παρουσία της παρά με την απουσία της. Συμφωνώ ότι σε αυτά τα καλέσματα πρέπει να είσαι παρόν και πρέπει να εκφράζεις τις απόψεις σου και πρέπει να θέτεις προβληματισμούς ενώπιον όλων. Αυτό πιστεύω. Συμφωνώ δηλαδή μαζί σου. Τώρα δεν ξέρω αν είναι ανευθυνότητα ή ανωριμότητα. Θεωρώ όμως ότι είναι μια λάθος απόφαση, κατά την ταπεινή μου άποψη. Ο Νίκος λέει ότι κάθε ομάδα έχει τον προπονητή που της ταιριάζει και όπως κατάλαβε. Μπόλη και αγάπη στο φίλο μου το Χάρη που είναι παρόν. Και νομίζω ότι είναι καλό λίγο να

ανοίγω μια παρένθεση για να πω το εξής. Σήμερα αποφυλακίστηκε ο Κασιδιάρης και μάλιστα δήλωσε ότι επιστρέφω στην πρώτη γραμμή και θα εμπλακεί, θέλει να εμπλακεί και πάλι στην πολιτική και στα κόμματα. Το αναφέρω αυτό γιατί το αυγό του φιδιού εποάζει πάντα. Εύχομαι και ελπίζω όλοι όσοι παλαιότερα είχαν πιστεί από τις απόψεις και τις θέσεις της Χρυσής Αυγής και κάτι τέτοιο τύπο σαν τον Κασιδιάρη που ήταν απολύτως απογοητευμένοι από το κεντρικό πολιτικό σκηνικό, θεωρώ ότι δεν πρέπει να δώσουν ξανά δύναμη, έρισμα και εξουσία σε αυτό το μόρφωμα το πολιτικό που δεν είναι τίποτα άλλο από μια... Για μένα θα συνεχίσει να είναι ό,τι και να εμπεριέχει τον Κασιδιάρη, θα συνεχίσει να είναι μια τρομοκρατική οργάνωση και θα συνεχίσει να είναι κάτι το οποίο δεν έχει σχέση με τη δημοκρατία. Ο φασισμός είναι κάτι το οποίο αφορά τα άκρα. Το λέω γιατί θεωρώ ότι είναι ευθύνη μου να το πω απέναντι σε όλους σας. Ανεξαρτήτως το τι πιστεύετε, το τι ψηφίζετε, θέλω να πιστεύω ότι όλοι στεκόμαστε απέναντι στο φασισμό, από όπου και να προέρχεται, από όπου και να εκφράζεται αυτός. Ο φασισμός δεν έχει αριστερές, δεξιές, πάνω, κάτω, δεν έχει χρώματα, δεν έχει αρώματα. Ο φασισμός είναι ένας και πρέπει να τον έχουμε απέναντί μας, να είμαστε με τη σωστή πλευρά της ιστορίας. Επιτρέψτε μου αυτό το μικρό σχόλιο, γιατί έσκασε μπροστά μου αυτή η αποκρουστική μούρη του συγκεκριμένου τύπου. Τώρα πάμε στο πρόγραμμα της Stoiximan Basketball League. Πρώτη αγωνιστική, Σάββατο 3 του Οκτώβρη. Ο Άρης πηγαίνει στην Καρδίτσα για να αντιμετωπίσει την ομώνυμη ομάδα. Δεύτερη αγωνιστική, ο Άρης στις 10 του Οκτώβρη υποδέχεται στις 5.30 την ΑΕΚ. Το παιχνίδι αυτό θα μεταδοθεί ζωντανά από την τηλεόραση του Sky. Τρίτη αγωνιστική, Σάββατο 17 Οκτώβρη. Ο Άρης υποδέχεται στις 5.30 το Μαρούσι, πάλι σε ζωντανή μετάδοση από την τηλεόραση του Sky. Τέταρτη αγωνιστική, Μύκονος Άρης, Σάββατο 24 Οκτωβρίου στις 3 το μεσημέρι από το διαδικτυακό κανάλι YouTube του Sport FM. Πέμπτη αγωνιστική, Κυριακή 1η Νοεμβρίου, ο Άρης υποδέχεται στις 5.30 τον Παναθηναϊκό και αυτό ζωντανό από την τηλεόραση του Sky. Έκτη αγωνιστική, Σάββατο 7 Νοεμβρίου, Δόξα Λευκάδας Άρης στις 3 το μεσημέρι, ζωντανά από το YouTube και το κανάλι του Sport FM. Έβδομη αγωνιστική, Άρης Ολυμπιακός, Κυριακή 15 Νοεμβρίου, στις 5.30 το παιχνίδι, ζωντανό από την τηλεόραση του Sky. 8η αγωνιστική, Σάββατο 21 Νοεμβρίου, 5.30, ΠΑΟΚ Άρης, ζωντανό από την τηλεόραση του Sky. 9η αγωνιστική, Σάββατο 5 Δεκεμβρίου, ο Άρης υποδέχεται τον Βίκο Ιωαννίνων στις 5.30. Το μάτς θα μεταδοθεί ζωντανά από το Sport FM TV, το διαδικτυακό του κανάλι δηλαδή, στο YouTube. 10η αγωνιστική, Κολοσσός Ρόδου Άρης, Σάββατο 12 Δεκέμβρη στις 4, πάλι διαδικτυακά από το Sport FM TV. 11η αγωνιστική, Σάββατο 19 του Δεκέμβρη, Άρης Προμηθέας Πατρών, στις 3 το μεσημέρι το παιχνίδι, ζωντανά από το Sport FM TV. 12η αγωνιστική, έχουμε Κυριακή 27 Δεκέμβρη το μάτς, Περιστέρι Άρης στη 1 το μεσημέρι, Sport FM TV. 13η αγωνιστική, Κυριακή 3 του Γενάρη, ο Άρης υποδέχεται στο Παλέ τον Ηρακλή στις 5.30 ζωντανό από την τηλεόραση του Sky. Και μετά ξεκινάει η 14η αγωνιστική και πηγαίνουν όλα αντίστροφα. Μάλλον τα μάτς είναι Άρης Καρδίτσα, 15η αγωνιστική Βίκος Ιωαννίνων Άρης, 16η αγωνιστική
Μαρούσι Άρης, 17η αγωνιστική. Άρης ΠΑΟΚ, Σάββατο 30 Γενάρη το μάτς. Δεν έχουν οριστεί ακόμα οι ώρες. 18η αγωνιστική. Προμηθέας Άρης, 19η. Άρης Κολοσσός, 20η. Παναθηναϊκός Άρης, 21η. Άρης Δόξα Λευκάδας, 22η. Ηρακλής Άρης. Αυτά είναι τα μάτς, φίλες και φίλοι. Αυτή θα είναι η κανονική περίοδος. Οπότε ετοιμαστείτε για μια πολύ πολύ μεγάλη χρονιά που έρχεται.

0: στην Κύπρο. Πήραμε όλη μια πολύ δυνατή γεύση από Άρη. Αλλά δεν ήταν μόνο ο Άρης που απολαύσαμε στην Κύπρο. Στην Κύπρο είχαμε την δυνατότητα να απολαύσουμε και τον κόσμο του Άρη, που είχε τη χαρά να δει από κοντά την ομάδα και τα αποκαλυπτήρια της ομάδας που ετοιμάζει ο Βασίλης Σπανούλης. Ο Πόλης Παπαγεωργίου ήταν ένας από τους φίλους του Άρη που βρέθηκαν στο παιχνίδι, στα παιχνίδια αυτά, παρακολούθησαν το τουρνουά. Είναι ένας Αριανός ο οποίος ζει στην Κύπρο μαζί με πολλούς άλλους. Είναι ο Πόλης ο Παπαγεωργίου και θέλω να τον καλησπερίσω στην τηλεφωνική μας γραμμή και να τον ευχαριστήσω που αποδέχτηκε την πρόσκλησή μας. Πόλη μου, τι κάνεις?
1: Μια χαρά είμαι, Γιάννη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είμαι πολύ χαρούμενος που σε ακούω και καθημερινά τα λέμε. Βασικά, σε ακούω κάθε μέρα, είτε από το YouTube όταν δεν μπορώ να ακούσω ζωντανά την εκπομπή. Αλλά είμαι πολύ χαρούμενος που έχω το.
0: Είσαι ακροατής της εκπομπής, ναι, αλλά σήμερα είσαι και πρωταγωνιστής της εκπομπής. Θα ακούσεις δηλαδή αργότερα στο YouTube τη φωνή σου και τη συνέντευξη που κάναμε και θα σου έλεγα να την κρατήσεις κιόλας. Λοιπόν, πολύ. Καταρχήν, θέλω να πω ότι ο λόγος για τον οποίο σε κάλεσα σήμερα είναι μια πρωινή επικοινωνία που είχα με τον καλό μου το φίλο, τον Γιάννη το Μιλιώνη, που είναι κοινός μας φίλος. Είναι δικό σου παιδικός φίλος.
1: Παιδικός μου φίλος, παίζαμε μαζί μπάσκετ στο Γαλαξίας.
0: Εγώ τον αγαπώ πολύ, τον γνώρισα ως μηχανικό αυτοκινήτων, παραμένει και είναι ένα εξαιρετικό παιδί και ένας άρρωστος Αριανός φυσικά.
1: Τρομερός σουτέρ ο Γιάννης.
0: Τρομερός σουτέρ, τρομερός μηχανικός και τρομερός σουτέρ. Λοιπόν, και μου μίλησε για σένα με πάρα πολύ θερμά λόγια. Εσύ είσαι ένας, πες μας λίγο, είσαι από
1: Θεσσαλονίκη. Εγώ είμαι από Θεσσαλονίκη, γεννημένος, μεγαλωμένος εκεί. Έχω φύγει εδώ και 23 χρόνια από το 2003, ζω στην Κύπρο. Με λίγο έχω ζήσει και στο Λονδίνο. Έχω πάει σε όλα τα παιχνίδια του Άρη και στο Λονδίνο, στο Πόλτον, στο Manchester City όταν ήταν.
0: Αν επιτρέπετε, ποια είναι η επαγγελματική σου ιδιότητα?
1: Είμαι σεφ σε ξενοδοχείο.
0: Ω, παιδί μου, εσύ. Αυτοί τέτοιους φίλους θέλουμε στη ζωή μας. Είσαι λοιπόν σεφ και έχεις μαγειρέψει, έχεις μαγειρέψει μια πολύ ωραία οικογένεια στην Κύπρο.
1: Ναι. Έχω βρει ένα τον κουμπάρο μου εδώ πέρα που είναι και αυτός φανατικός Αριανός από την Καβάλα και έχει βαφτίσει το γιο μου, τον οποίο τον έχω βαφτίσει Άρη φυσικά.
0: Άρη τον βάφτισες για εδώ στο όνομα της ομάδας?
1: Ναι.
0: Α, εσύ είσαι άρρωστος, είσαι πετσί, είσαι πολύ πετσί.
1: Αρρώστια μεγάλη. Και την κόρη μου Αριάδνη.
0: Αυτά είναι.
1: Πολύ. Ο Άρης είναι πρέα, είναι στο αίμα μας, οπότε δεν μπορώ χωρίς Άρη. Δηλαδή καθημερινά ακούμε όλες τις εκπομπές. Πάμε σε όσα ταξίδια μπορούμε να πάμε στο εξωτερικό, να δούμε από κοντά την ομάδα. Το ότι ήρθε η ομάδα στην Κύπρο είναι κάτι που μας έκανε πάρα πολύ χαρούμενος. Γενικά όλους τους Αριανούς εδώ πέρα στην Κύπρο και στη Λεμεσό, στην Πάφο, στη Λευκοσία που έχουμε και το σύνδεσμο και στη Λεμεσό που έχουμε σύνδεσμο. Παρότι δεν είναι, ξέρεις, σε ένα σημείο, μαζευόμαστε αρκετά άτομα και βλέπουμε τα μάτς. Γενικά μας έκανε πάρα πολύ χαρούμενο στο νησί. Ζούμε και αναπνέουμε για τον Άρη. Και ξέρεις, κάθε φορά που θέλουμε να βλέπουμε από κοντά την ομάδα και ελπίσουμε να ξαναέρθει και του χρόνου, γιατί ήταν μια πάρα πολύ καλή εμπειρία.
0: Μιλάς σου λίγο την εμπειρία αυτή και εντός γηπέδου, αλλά και στο ξενοδοχείο. Με ρώτησες μάλιστα, με είχες ρωτήσει προηγούμενες μέρες, χωρίς να ξέρω ότι θα μιλήσουμε αργότερα, δεν γνωριζόμαστε. Για πες μας, πώς το ζήσατε με τον μικρό, έτσι, το όλο θέμα?
1: Κοίταξε, ο μικρός είναι τρελαμένος. Έχουμε τη φανέλα, είχα του Ολιόπουλου αγορασμένη από την προηγούμενη φορά που έπαιζε στον Άρη. Πήγαμε να μας υπογράψει. Περιμέναμε αρκετή ώρα, εντάξει, γιατί είχαν προπονήσεις. Ήταν όλες οι ομάδες εκεί στο ξενοδοχείο, αλλά εμείς μόνο τον Άρη, ξέρεις. Του παίχτε του Άρη μα ενδιέφεραν. Οπότε από τον. Είδα το Θανάση, εννοείται το ρώτησα. Τι θα γίνει, του λέω, Θανάση, θα έρθει κάποια στιγμή ο Γιάννης. Και μου λέει, κάτι θα κάνουμε.
0: Άντε μπράβο.
1: Γελούσε έτσι.
0: Αυτά τα σχέδια, να αποκαλύπτονται.
1: Είναι θέμα χρόνου και αυτό. Του λέω, όχι τώρα, λέω σε 2-3-4 χρόνια.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Ναι, εννοείται.
0: Τι κλίμα συνάντησες από τους παίκτες, από τα παιδιά, από το Σπανούλι? Δεν ξέρω, μίλησες καθόλου με τον coach, τον Νίκο το Ζήση?
1: Με τον coach το μίλησα, ναι, εντάξει, ήταν και πολύ. Πρέπει να φύγουν για να πάνε σε ένα γεύμα, όλες οι ομάδες ήταν καλεσμένες. Του είπα ότι θέλουμε το Eurocup, γελούσε και Ευρωλίγκα. Εννοείται ότι με τον Νίκο το Ζήση. Η ομάδα χτίζεται. Το είδα όλοι ότι γίνεται πάρα πολύ σοβαρή δουλειά. Και εντάξει, δεν το περιμέναμε, να σου πω την αλήθεια. Εγώ όταν είδα την ομάδα με τη Μακάμπη, πιστεύαμε ότι το ότι χάσαμε 5 πόντους ήταν ένα κακό πρώτο ημίχρονο μόνο. Γιατί στο δεύτερο ημίχρονο η ομάδα ήταν στο σύν 8.
0: Αλήθεια, αλλά ξέρεις, κανένας δεν περίμενε, ούτε εγώ προσωπικά, το δηλώνω δημόσια, καθήμενος να δω τα παιχνίδια, δεν περίμενα να δω έναν τόσο καλό και έτοιμο Άρη για αυτή την εποχή.
1: Ναι, μιλάμε τώρα μια ομάδα που έκανε πόσο, μια εβδομάδα προπόνηση μαζί.
0: 10 μέρες.
1: Δηλαδή είναι 10 μέρες. Οπότε εντάξει, φαίνονται πάρα πολύ στοχευμένες οι κινήσεις. Ο coach είναι πάρα πολύ σοβαρός και σίγουρα από κοντά που τον είδα πήγαινα πίσω από τον πάγκο όταν καθόμασταν και βλέπουμε ένα μάτς. Ήταν πολύ συγκεντρωμένος. Τον έχουν τρομερό respect νομίζω οι παίχτες όλοι. Και είναι πολύ σημαντικό να έχεις ένα τυχαίο προπονητή στην ομάδα.
0: Αλήθεια, λες, το έλεγα και εγώ χθες στην εκπομπή μου, ότι είναι μια πολύ μεγάλη προσωπικότητα. Ο Σπανούλης είναι ουσιαστικά σαν ένας rock star. Το όπου πηγαίνει θα του ζητήσουν αυτόγραφα, θα το σταματήσουν, και αυτό είναι πολύ ωραίο να το βλέπουν οι παίκτες, γιατί αποκτάς ένα δέος και έναν επιπλέον σεβασμό. Πόλη, τι λέγανε εκεί τα αριανάκια της Κύπρου μεταξύ σας που βλέπατε το μάτς κλπ. Ποια ήταν τα σχόλια?
1: Εμείς, κοίταξε, φέτος είμαστε όλοι με τον μπάσκετ, ξέρεις, γιατί το ποδόσφαιρο λίγο μας έχει αφήσει πίκρες, οπότε με τον μπάσκετ είναι κάτι που είναι στο αίμα μας, νομίζω, του Αριανού, και είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι για την ομάδα και χαρούμενοι που μπόρεσε να πάρει μέρος σε αυτό το τουρνουά που ήταν ομάδα της Ευρωλίγας, μην το ξεχνάμε. Mm-hmm. Και ελπίζω από ό,τι κατάλαβα θα έρθει και του χρόνου, γιατί κάτι τέτοια άφησε να νοηθεί η ομάδα, ότι θα σας δούμε και του χρόνου.
0: Εντάξει, Κύπρο, οπότε νομίζω ότι
1: ίσως είναι καλά, αφήσαμε καλό όνομα, οπότε ξέρεις.
0: Σωστό, καλά, δεν χρειαζόταν τώρα να το χτίσουμε. Νομίζω ότι εκεί στην Κύπρο, ναι, ειδικά εσείς που ζείτε, και οι Κύπροι έχουν ένα μεγάλο, ναι, σεβασμό στον Άρη, γιατί παλιότερα με τους τελικούς που κέρδισε απέναντι στους Τούρκους, ο Άρης είχε ουσιαστικά τονώσει το νησί και το φρόνημά του. Ναι. Έχουμε τιμήσει πάρα πολύ Σολομού, Ξανθό, δηλαδή όλους τους ανθρώπους. Γενικά ο Άρης με την Κύπρο πάντα είχε στενές σχέσεις και δεσμούς, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Το συναντάτε, ναι, αυτό εκεί που είστε Αριανοί στο νησί?
1: Ναι, εγώ συνέχεια. Δηλαδή, όποιος με ρωτήσει τι ομάδα. Δηλαδή, είμαι και όταν του λέω ότι είμαι Άρης, όλοι έχουν ένα καλό λόγο να πούνε για τον Άρη και είναι ενθουσιασμένοι για τον κόσμο του, για την κερκίδα του, για το πόσο φανταστική κερκίδα κάνει, και ότι αρχίζουν και, ξέρεις, και όλοι εδώ στην Κύπρο έχουν μια δικιά τους κυπριακή ομάδα να υποστηρίζουν και μια ελληνική πάντα, είναι το κλασικό. Και νομίζω ότι τώρα με τον μπάσκετ όλοι αρχίζουν και ξαναγυρίζουν στον Άρη. Άσχετα τόσα χρόνια, ξέρεις, που ήμασταν χωρίς επενδυτή, οπότε τώρα είναι μια καλή ευκαιρία να ξανακάνουμε νέα αριανάκια εδώ πέρα στην Κύπρο και να ασχοληθούν πιο ενεργά με τον Άρη.
0: Όσο εσύ μιλάς, έχεις και fan club εδώ. Ο Χρήστος Τζιάλας λέει πολλά φιλιά στο συμμαθητή μου που πηγαίναμε μαζί στο δημοτικό στο 88, ναι.
1: Σωστό. Αριανός τρελός και αυτός, μιλάμε μέσω Facebook.
0: Έτσι.
1: Ναι, είμαστε αρκετοί, οπότε υπάρχει ενθουσιασμός, υπάρχει τρέλα, εκδρομές που είχα κάνει στο ΆΚΑ, που είχαμε πάει στον τελικό με τον Παναθηναϊκό, εδώ με τα παιδιά του συνδέσμου είχαμε πάει. Γενικά είναι αρκετοί οι Αριανοί εδώ πέρα και ελπίζω να γίνουμε ακόμα περισσότεροι.
0: Πολύ, τι είναι αυτό που έχει γεννήσει μέσα σας τη φλόγα, την ελπίδα, τον ενθουσιασμό και αφορά το τμήμα μπάσκετ γενικότερα? Η έλευση του κυρίου Σιάου ασφαλώς και αλλάζει τα δεδομένα, φαίνεται πλέον ότι τα έχει αλλάξει από τις πολύ δύσκολες εποχές της επιβίωσης, όπου κάποιοι άνθρωποι πάλεψαν για να μείνει ο Άρης όρθιος και αξιοπρεπής, πλέον με έναν πολύ ισχυρό μεγαλομέτωχο και μια ομάδα που στα χείλη όλων πλέον λογίζεται ως ομάδα Ευρωλίγκας που το μέλλον της ανήκει.
1: Σωστά. Για μένα ο Άρης στο μπάσκετ είναι ο αυτοκράτορας, είναι μαγαζί γωνία που λέμε. Νομίζω ότι και στο γιο μου τα περασμένα χρόνια του έλεγα ότι κάποια στιγμή θα βρεθεί να δει, θα το θυμάσαι, θα βρεθεί ένας δισεκατομμυρίουχος, θα έρθει να πάρει τον Άρη, γιατί ο Άρης είναι μαγαζί γωνία. Και όντως έτυχε να γίνει. Δηλαδή ήμουν πάντα αισιόδοξος για τον μπάσκετ. Δεν ξέρω για το ποδόσφαιρο αν θα μπορέσει κάποια στιγμή, που πιστεύω και εκεί κάποια στιγμή θα
0: σε ρωτήσω κάποιος τώρα για το ποδόσφαιρο. Δεν θα το αφήσουμε εκτός κουβέντας. Γιατί τα χρώματα είναι τα ίδια, το σήμα είναι το ίδιο, η ημερομηνία γέννησης είναι η ίδια. Το ποδόσφαιρο, ξέρω ότι
1: είναι αυτό μας σας καίει,
0: και όλο τον αριανό κόσμο. Πώς σκέφτεστε για το ποδόσφαιρο, ποιος είναι ο μεγάλος σας προβληματισμός και ποια είναι και η προσδοκία σας?
1: Εντάξει, ο προβληματισμός είναι.
0: Και λέω εσάς, γιατί εσείς που ζείτε μακριά από την Ελλάδα και τη Θεσσαλονίκη, εκτιμώ ότι επειδή μένετε και λίγο μακριά την τοξικότητα, την καθημερινή και την τριβή, έχετε λίγο πιο καθαρό μυαλό και ίσως μια πιο καθαρή άποψη για τα τεκτενόμενα.
1: Σίγουρα, σίγουρα. Εμείς. Η λαχτάρα να δεις τον Άρη, κοίταξε, τα κάνει τα πράγματα λίγο πιο. Τα βλέπεις λίγο με αποστασιοποιημένα. Δεν τα βλέπεις τώρα όπως είναι.
0: Με περισσότερο συνέστημα, ίσως.
1: Ναι, ναι, με περισσότερο συνέστημα, ναι. Και να θέλουμε να πάει καλά η ομάδα, να βρει το δρόμο της, που τα τελευταία χρόνια δεν πάει καλά. Αλλά εγώ είμαι αισιόδοξος και στο ποδόσφαιρο. Πιστεύω κάποια στιγμή, όπως και στο μπάσκετ, βρήκε το δρόμο του. Θα έρθει και η ώρα που θα αλλάξει σελίδα και νομίζω ότι δεν θα αργήσει πάρα πολύ. Έτσι πιστεύω εγώ.
0: Αν είχες απέναντί σου σήμερα, Πόλη, τον κύριο Καρυπίδη, τι θα ήταν αυτό που θα ήθελες να του πεις? Δηλαδή, έχεις ένα λεπτό. Τι θα ήταν αυτό που πραγματικά θα του έλεγες από την καρδιά σου, έναν αριανάκι που την αγαπάει την ομάδα και την πονάει και θέλει να την προοδεύει?
1: Ξέρω ότι έχει βάλει λεφτά. Έχει. Στον Άρη, αλλά έχει βγάλει και λεφτά από τον Άρη. Οπότε για μένα να δει λίγο τον Άρη σαν εκτός από επιχείρηση, όπως το βλέπουμε εμείς, και αν μπορεί κάποια στιγμή να διευκολύνει κάπως τις καταστάσεις, να
0: για να υπάρξει αλλαγή.
1: Μια σελίδα. Ναι, εγώ αυτό θα του πρότεινα. Δηλαδή, ώστε να μπορείς η ομάδα να απεγκλωβιστεί και να πάει το βήμα παραπάνω που πρέπει να πάει σαν σύλλογος.
0: Και για τον Αλφα Σίγμα Άρης βρέθηκε και ο Κρίς, σας μάζεψε και τις συνδρομές.
1: Έκανα και τις εγγραφές μου εκεί, εννοείται, με το γιο μου.
0: Πώς βλέπετε τα πράγματα εκεί? Και γιατί εκεί υπάρχει και ένα πολύ μεγάλο όραμα και μια πολύ μεγάλη επιδίωξη. Και μάλιστα έχει γίνει και μια επιτροπή τώρα για να πιεστεί το κράτος και η κυβέρνηση να αναλάβει επιτέλους τις δεσμεύσεις της και να δεσμεύσει αυτή την πολύ σημαντική έκταση για να γίνει εκεί κάποια στιγμή διπλή ανάπλαση στον Άρη. Πώς τα βλέπετε όλα αυτά εσείς?
1: Εμείς θετικά είναι όλα αυτά. Βλέπουμε ότι κάτι καινούριο ξεκινάει και εκεί στον ΑΣ. Δηλαδή, τόσα χρόνια, όχι ότι δεν κάνανε κάτι οι άνθρωποι προς Θεού, αλλά βλέπω ότι υπάρχει μια θέληση να αλλάξει και εκεί κάτι. Να γίνει κάτι, ξέρεις, πιο δυναμικό, μια πιο σωστή κίνηση προς την πολιτεία, ώστε να μπορέσει η ομάδα να αποκτήσει όραμα και να μπορέσει να κάνει κάτι διαφορετικό. Δηλαδή, τόσα χρόνια έχουμε μείνει, ξέρεις, και εμείς πολύ πίσω.
0: Στάσιμοι σε πολλά πράγματα.
1: Στάσιμοι ειδικά στα πολιτικά.
0: Ναι, να δούλε λίγο και τον Άρη και να μην βλέπουν μόνο τους μονίμως ευνοημένους και χαϊδεμένους γενικά της περιοχής. Πολύ, θέλω να σε ευχαριστήσω ειλικρινά για το χρόνο σου.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη.
0: Και
1: σε ευχαριστώ.
0: Εύχομαι και ελπίζω η ιδέα του Άρη εκεί από εσάς να μεταλαμπαδεύεται και τα παιδάκια σας, τα οποία από ό,τι κατάλαβα έχουν το μικρόβιο βαθιά μέσα ριζωμένο, να ζήσουν ομορφότερες και περισσότερες καλές στιγμές από εσάς. Είναι η ευχή μου, μαζί με εσάς.
1: Αυτή είναι η ευχή μας, ναι, σίγουρα.
0: Πολύ μου καλή συνέχεια, σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά και εσύ.
0: Φίλες και φίλοι, ήταν ένας από εσάς. Ήταν ο Πόλης ο Παπαγεωργίου, Αριανός, ο οποίος ζει στην Κύπρο. Εργάζεται εκεί εδώ και πολλά χρόνια. Και ακροατής του Γέλο και ακροατής εκπομπής. Να πάνω απ' όλα ένας άνθρωπος που έχει δώσει το παιδί του το όνομα του Άρη, στο γιο του και στην κόρη του το όνομα Αριάδνη, πάλι από τον Άρη. Και ένα παιδί το οποίο έζησε όμορφες στιγμές με την ευκαιρία της παρουσίας του Άρη στο τουρνουά στην Κύπρο. Φεύγουμε κατευθείαν από την Κύπρο και πάμε γρήγορα γρήγορα στην Καρδίτσα. Η Καρδίτσα έχει δημιουργήσει μια ομάδα η οποία είναι σεβαστή από όλους. Ανέκαθεν το θεσσαλικό μπάσκετ έδινε στο ελληνικό μπάσκετ και πολύ καλές ομάδες και πολύ καλούς παίκτες, και η Λάρισα και τα Τρίκαλα. Και η Καρδίτσα τα τελευταία χρόνια είναι ένας πάρα πολύ άξιος εκπρόσωπος του θεσσαλικού μπάσκετ και στην Ευρώπη πλέον, με μια πολύ μεγάλη σημαντική επιτυχία που μεγάλωσε πάρα πολύ την ομάδα της Καρδίτσας. Ο άνθρωπος ο οποίος τα έχτισε όλα αυτά μαζί με τους συνεργάτες φυσικά και την υπόλοιπη διοίκηση της Καρδίτσας, είναι ένα παιδί το οποίο φόρεσε τη φανέλα του Άρη σε δύσκολες εποχές, την τίμησε και έδειξε πάντα ότι έχει ήθος, ύφος, και το δείχνει αυτό και σαν προπονητής που είναι εξαιρετικά πετυχημένος. Είναι ο Νίκος ο Παπανικολόπουλος και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που αποδέχτηκε την πρόσκλησή μας. Νίκο, καλησπέρα από τον Yellow Radio.
2: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για τα τιμητικά λόγια και στα παίκτες και για το αυτό που έχει κάνει η ομάδα. Ελπίζουμε να είναι και αλήθεια και στη συνέχεια.
0: Θα μου επιτρέψει τον Νικό, γιατί γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια. Νίκο, είναι κάτι το οποίο το ευχόμαστε πάντα και είναι η καλύτερη ευχή για τους προπονητές, νομίζω. Να έχετε μία σεζόν με υγεία και όσο το δυνατόν λιγότερες ατυχίες. Αυτό το εύχομαι σε όλες τις ομάδες και σε όλους τους προπονητές. Νομίζω ότι είναι αυτό που θέλετε κι εσείς βασικά.
2: Ναι, νομίζω ότι είναι το πιο βασικό, βλέποντας τα τελευταία χρόνια που έχει πάει η ένταση του αθλήματος στα πάρα πολλά παιχνίδια, τα συνεχόμενα παιχνίδια, η αθλητικότητα. Οι τραυματισμοί είναι αρκετά συχνοί, οπότε νομίζω ότι οι ομάδες να είναι υγιείς σωματικά και πνευματικά είναι το πιο βασικό κομμάτι. Γιατί μπορεί να έχει χτίσει κάτι στα χαρτιά, να περιμένεις να το δεις στο γήπεδο και ξαφνικά να μην μπορείς να βγάλεις κανένα συμπέρασμα. Οπότε υγεία πρώτα απ' όλα και μετά. Λίγο πολύ διορθώσεις θα γίνουν, γιατί αυτή είναι η δουλειά.
0: Έτσι. Ικανοποιημένος μέχρι τώρα από την προετοιμασία της καρδίτσας, από το ρόστερ που έχετε συνθέσει, έχετε κλείσει, έχετε αφήσει κάποια ακόμα κενά, είστε, πώς είναι τα πράγματα στην ομάδα σας, coach?
2: Όχι, είμαστε ικανοποιημένοι, είμαστε στο τέλος στις αρχές της τέταρτης εβδομάδας. Εντάξει, μια δύσκολη προετοιμασία με 12 καινούργιους παίκτες. Είχαμε συνηθίσει τα προηγούμενα χρόνια, μάλλον είχαμε καταφέρει να φτιάξουμε μια ομάδα και ένα κορμό η οποία ήταν 2-3 χρόνια μαζί μας. Φέτος για διάφορους λόγους, απολύτως λογικούς, χτίσαμε κάτι καινούργιο. Το χτίζουμε εν ώψη του πιο δύσκολου πρωταθλήματος και του πιο ενδιαφέροντος πρωταθλήματος τα τελευταία χρόνια. Θέλει δουλειά, η ομοιογένεια θέλει δουλειά, η επικοινωνία θέλει δουλειά. Αλλά νομίζω ότι είμαστε σε ένα καλό δρόμο, χωρίς να μπορούμε να πούμε κάτι παραπάνω.
0: Έγινε η κλήρωση της GBL, αυτό βέβαια είναι το λιγότερο, αυτό που όλοι περιμένουμε και αυτό που φαίνεται τουλάχιστον στα χαρτιά, δεν ξέρω αν είναι μόνο στη θεωρία, περιμένουμε να το δούμε βέβαια στην πράξη, άνοδος στο budget, αύξηση των budget, αύξηση της δυναμικότητας όλων των ομάδων, αναμένεται να είναι ένα πολύ πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Έχεις αυτή την άποψη εσύ?
2: Ναι, εγώ θέλω να προσθέσω και κάτι ακόμα. Mm-hmm. Υγιής αύξηση των budget, γιατί έχοντας ζήσει απέξα που με πήγες πριν στο 2000, έχω ζήσει αύξηση budget, αλλά ήταν αυξήσει budget οι οποίοι
0: μόνο
2: δεν είχαν
0: προβλήματα. Με το στόμα.
2: Όχι, υπήρχαν άνθρωποι και επενδυτές οι οποίοι βάλαν τα λεφτά τους. Απλά τα βάλαν τα λεφτά τους σε ένα προϊόν το οποίο δεν είχε γήπεδα, δεν είχε marketing, δεν είχε προώθηση. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή μιλάμε για αύξηση των budget, αλλά μιλάμε σε πολύ πιο υγιείς βάσεις. Σαφώς και οι επενδυτές, ειδικά στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα, βάζουν τα λεφτά τους. Αλλά βλέπουμε πράγματα τα οποία γίνονται που ανεβάζουν συνολικά το άθλημα. Οπότε επιτρέψτε μου να είμαι λίγο πιο αισιόδοξος από ότι ήμουνα σε αυτό το οποίο είχα ζήσει σαν παίκτης πριν 20 χρόνια.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ για αυτό που λες, γιατί αυτό δείχνει πραγματικά υγεία και δείχνει πραγματικές βάσεις, γιατί μέσα από την υγιή επένδυση έρχεται η ανάπτυξη. Δεν είναι να πετάξει απλά τα λεφτά μια χρονιά, δεν φτάνει αυτό. Πρέπει να γίνει αυτό.
2: Αν πάμε σε μια βαθμολογία πριν 15 ή πριν 20 χρόνια, και δούμε όχι τις ομάδες. Οι ομάδες και τότε καλές ήταν και τώρα καλές θα είναι. Και δούμε τα γήπεδα στα οποία πεζόταν το άθλημα.
0: Σωστό.
2: Να καταλάβουμε πόσο έχει μεγαλώσει.
0: Θα έρθεις να δεις και το παλέ. Εσύ το ανανεωμένο παλέ με την καινούρια κερκίδα και όλες τις αλλαγές που έχουν γίνει. Φαντάζομαι ότι είναι πολλά τα γήπεδα που έχουν αλλάξει. Νίκο, πρώτη αγωνιστική καρδίτσα Άρης. Θέλω ένα σχόλιο για τον Άρη που έχεις δει μέχρι τώρα μέσα από τα φιλικά, αλλά και γενικά ένα σχόλιο για τον Άρη που έζησες και για τον Άρη ο οποίος είναι πλέον κάτι πολύ πολύ διαφορετικό από αυτό που ξέραμε τα προηγούμενα χρόνια, έτσι.
2: Εντάξει, δεν είμαι ειλικρινής, δεν έχω εικόνα. Κάποια αποσπάσματα είδα το παιχνίδι με τη Μακάμπη και το παιχνίδι με τον Ερυθρό Αστέρα. Γιατί εντάξει, όλοι εμείς οι μπασκετικά άρρωστοι, ό,τι φιλικό παιχνίδι υπάρχει, προσπαθούμε να το δούμε. Νομίζω ότι είναι μια καλή ομάδα η οποία έχει μέγεθος, έχει ταλέντο και θα προχωρήσει αρκετά και στο ελληνικό πρωτάθλημα αλλά και στην Ευρώπη σε μια πολύ δύσκολη διοργάνωση την οποία ο Άρης την ξέρει. Mm-hmm. Τώρα να πούμε μια ομάδα το που θα καταλήξει, το που θα φτάσει είναι πολύ μακρινό. Εγώ βλέπω κάτι το οποίο χτίζεται σε γερές βάσεις. Υπάρχει προπονητική κατεύθυνση, υπάρχει διοικητική κατεύθυνση. Νομίζω ότι καλές μέρες έρχονται στον Άρη. Αν το συγκρίνουμε με τις μέρες στις οποίες ήμουν εγώ ήμουν σε μια περίοδο αστάθειας. Διοικητικών αλλαγών, προπονητικών αλλαγών, παικτικών αλλαγών. Νομίζω ότι είναι δύο μη συγκρίσιμα μεγέθη.
0: Ασφαλώς.
2: Αν εξαιρέσουμε την ιστορία του Άρη και βέβαια το ρήγος το οποίο υπάρχει στο Αλεξάνδριο.
0: Mm-hmm. Ένας Έλληνας πλέον έχει αναλάβει τις τύχες της ομάδας. Ένα παιδί το οποίο το αντιμετώπισες για πολλά χρόνια μέσα στα γήπεδα. Γνωρίζεστε και σαν αντίπαλοι παίκτες και σαν αντίπαλοι προπονητές. Ο Βασίλης Πανούλης, έχεις άποψη για τον coach που είναι και ομοσπονδιακός μας?
2: Προφανώς και έχω άποψη. Η καριέρα του νομίζω θα είναι ανάλογη με τη με την παιχνική του καριέρα. Έχει κάνει καλά βήματα. Ήταν στο υψηλότερο επίπεδο στην Ευρωλίγκα με τη Μονακό, στην οποία έδειξε πράγματα. Και έκανε ένα σωστό ξεκίνημα από το Περιστέρι δύο χρόνια, στο οποίο του επέτρεψε να δει τη φιλοσοφία του να βελτιώσει. Και νομίζω ότι στον Άρη θα δούμε πολύ ωραία πράγματα και προπονητικά αλλά και μπασκετικά.
0: Mm-hmm. Ο Άρης και ο ΠΑΟΚ δείχνουν μια δυναμική. Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός είναι πολλά βήματα μπροστά, γιατί είναι τελείως διαφορετική η δυναμική τους. Ωστόσο, φαίνεται ότι φέτος υπάρχει μια γενικότερη αναβάθμιση και είναι πολλές οι ομάδες, συμπεριλαμβανομένες και τις δική σου, που δείχνουν ικανές να διεκδικήσουν πράγματα, να γρατζουνίσουν πράγματα, να ενοχλήσουν τους μεγάλους. Είναι έτσι τα πράγματα?
2: Κοιτάξτε, η άποψή μου είναι ότι οι 4-5 πρώτες ομάδες, γιατί συμπεριλαμβάνεται και η ΑΕΚ μέσα σε αυτές, είναι μια ταχύτητα τουλάχιστον στο θεωρητικό επίπεδο ή στο επίπεδο budget που πάνε. Τώρα, αν θα υπάρχουν δύσκολες βραδιές για αυτές τις ομάδες, αναλογικά, έτσι, άλλο η δύσκολη βραδιά του Παναθηναϊκού του Ολυμπιακού, άλλη η δύσκολη
0: ασφαλώς,
2: βραδιά του Άρη, ασφαλώς. Του Πάου, αναλογικά, έχει να κάνει με πολλά πράγματα, τα οποία όμως είναι παράγοντας του παιχνιδιού. Δηλαδή το πότε θα βρεις μια ομάδα, με τι ρόστερ θα την βρεις, μετά από ποιο ταξίδι θα την βρεις, μετά από τι καταπώνηση, είναι παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν το παιχνίδι. Δεν μπορείς να τους προβλέψεις, αλλά είναι διάκριτοι στο γήπεδο και μπορείς να τους καταλάβεις. Οπότε θεωρώ ότι σε κανονικές συνθήκες πιέσεως και θερμοκρασίας, επειδή αρχίζει και η σχολική χρονιά, θα έλεγα ότι εντάξει, έχουν πολύ μεγάλο, απαντάς.
0: Σωστό.
2: Τώρα, σε ειδικές συνθήκες ταξιδιού ή κάποιας μικροαπώλειας, όλα τα παιχνίδια είναι επικίνδυνα. Το είδαμε και πέρυσι άλλο στο πρωτάθλημα, όταν και ο Ηρακλής κέρδισε τον Παναθηναϊκό και πολλές φορές κέρδισε μέσα στον Παναθηναϊκό. Ήταν ειδικές συνθήκες οι οποίες δίνουν το ανατοπίπερο σε όλη τη χρονιά.
0: Πώς θέλεις να δεις την Καρδίτσα φέτος, πού τη βλέπεις την Καρδίτσα φέτος? Μεγαλώσατε πάρα πολύ τον μπασκετικό σας οργανισμό σαν ομάδα, παίξατε Ευρώπη, ζήσατε μια πρωτόγνωρη κατάσταση με ταξίδια και δύο μάτς την εβδομάδα, πήγατε πάρα πολύ καλά γενικότερα. Πώς βλέπεις τα πράγματα πλέον?
2: Θα ήθελα να δω ένα σύνολο το οποίο θα αποκτήσει σύντοχρονο ομοιογένεια, ένα σύνολο το οποίο θα είναι μαχητικό μας γήπεδο. Θα έχει μια σκληράδα στο παιχνίδι της και θα είναι αρκετά έξυπνη στην επίθεση να μπορεί να διακρίνει το που έχει το πλεονέκτημα. Νομίζω ότι αυτή είναι η φιλοσοφία της Καρδίτσας τα τελευταία χρόνια. Αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε και φέτος. Άξι, θα μας πάρει λίγο περισσότερο χρόνο, αλλά αισιοδοξούμε.
0: Κάτι τελευταίο, θέλω την προσωπική σου άποψη για αυτό που πριν από λίγες μέρες πέρασε στο Νεσάκι, για τους ξένους οι οποίοι αυξάνονται από την επόμενη αγωνιστική περίοδο και γίνονται 7 με τη δυνατότητα χρήσης στο πρωτάθλημα. Ποια είναι η άποψή σου γι' αυτό και αν το νόμισμα έχει δύο πλευρές? Γιατί πάντα στο επίκεντρο είναι ο Έλληνας παίκτης και από την άλλη είναι και η ανταγωνιστικότητα και η ποιότητα του ελληνικού πρωταθλήματος. Πώς το βλέπεις εσύ, Νίκο?
2: Πάντα είμαι υπέρ των Ελλήνων παιχτών και υπέρ της συμμετοχής, αλλά δεν θα πρέπει να θεωρείται και δεδομένη. Δηλαδή, οι Έλληνες παίκτες θα παίζουν επειδή το αξίζουν και θα τον βρουν τον χρόνο τους και τον ρόλο τους. Όχι μέσω των περιορισμών ή μέσω της έλλειψης παιχτών, για να πούμε ότι είναι 6-7, αλλά μέσω της αξίας τους. Αν το δούμε έτσι, θα είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Οπότε θα πρέπει ο Έλληνας, ο οποίος έχει παίξει και ο καλός Έλληνας. Θεωρώ ότι δεν έχει αντιτηθεί. Θα βρει τον χρόνο του και θα είναι πρωταγωνιστής και θα βοηθάει και την ομάδα του και την εθνική ομάδα.
0: Coach, ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σου. Εύχομαι καλή χρονιά, πάνω απ' όλα με υγεία και να επιτευχθούν οι προσωπικοί σου στόχοι, οι επαγγελματικοί και όλη η ομάδα σου να είναι όπως την θέλεις να είναι. Έχεις και χαιρετισμούς από έναν καλό φίλο του Άρη από την Καλαμάτα που σε ακούει και λέει: δώσε χαιρετίσματα στον coach. Έχεις και καλούς φίλους στη Θεσσαλονίκη αλλά και σε άλλες πόλεις όπως την Καλαμάτα, φυσικά εννοείται.
2: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Νίκο μου, να είσαι καλά.
2: Σας περιμένουμε όλους στην Καρδίτσα.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε, coach. Γεια χαρά. Ευχαριστούμε για τον χρόνο σου. Ήταν ο Νίκος Παπανικολόπουλος, φίλες και φίλοι, ο προπονητής της ομάδας Καρδίτσας. Δεν ξέρω που πήγε το άσε μας ρε Παπανικολόπουλα από το φίλο τον Παύλο το σχολείο, αλλά έχω να σας πω για τον Νίκο τον Παπανικολόπουλο, επειδή κάνω ρεπορτάζ από το 1993, ρεπορτάζ Άρη, και επειδή έχω περάσει από πάρα πολλά κύματα και πάρα πολλούς παίκτες, τολμώ να πω ότι ήταν από ένα πάρα πολύ σοβαρό, ηθικό και συνεπές παιδί σε αυτό που έκανε, έτσι, και νομίζω ότι στην ομάδα προσέφερε. Τώρα δεν ξέρω αν κάποια από αυτά που είπε τον Παύλο δεν του άρεσαν, αλλά εν πάση περιπτώσει ήταν ο Νίκος Παπανικολόπουλος και τον ευχαριστώ ιδιαιτέρως που μας τίμησε με την παρουσία του στην εκπομπή και στον Yellow Radio. Θυμίζω ότι ο Άρης θα αντιμετωπίσει την Καρδίτσα στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος στις 3 του Οκτώβρη. Ο Νίκος Παπανικολόπουλος είπε ότι σας περιμένουμε και όλους εκεί στην Καρδίτσα. Ελπίζω και εύχομαι κάποια στιγμή να το πει αυτό και η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση εκεί, διότι πάντα η Καρδίτσα φέρεται ότι έχει διάθεση να δώσει εισιτήρια, αλλά για κάποιο περίεργο λόγο η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση εκεί στην Καρδίτσα απαγορεύει την οργανωμένη μετακίνηση φίλων του Άρη. Λες και οι φίλοι του Άρη που θα μεταφερθούν στην Καρδίτσα, είτε από τη Θεσσαλία είτε από την υπόλοιπη Ελλάδα, έχουν δημιουργήσει και έχουν δώσει δείγματα με τη συμπεριφορά τους. Τέλος πάντων, εύχομαι να αλλάξει αυτό φέτος και εύχομαι στην πρεμιέρα να δοθεί δυνατότητα και σε φίλους του Άρη να παρακολουθήσουν το παιχνίδι από κοντά. Στην πρεμιέρα, επαναλαμβάνω, της φετινής GBL. Καλημερίζω και το φίλο το Χρήστο από την Ορεστιάδα. Μπόλικη αγάπη. Ο φίλος ο Μάριος χαρακτηρίζει τρομερές τις δηλώσεις Σπανούλη που χθες έκανε και λέει: φυσικά τους ξέρω τους παίκτες, αφού είναι προσωπικές μου επιλογές και εγώ τους διάλεξα. Πώς να μην παίξουν, λέει, μετά αυτοί για το Σπανούλη στο 100%. Πολύ χαρούμενος πραγματικά, και μετά λέει: σιάω, σώσε μας γενικά. Μάρια, τις παίξαμε χθες τις δηλώσεις του coach Σπανούλη μετά το παιχνίδι με τον Ερυθρό Αστέρα. Νομίζω ότι έχεις απόλυτο δίκιο. Ο Μάνος λέει ότι ο Παναθηναϊκός έρθει από διαβολοβδομάδα και σε δύο μέρες από το μεταξύ μας θα πετάει για Μαδρίτη. Μάνο, καταλαβαίνω τι θέλεις να πεις, αλλά πρέπει να ξέρεις ότι μιλάμε πρώτον για τον Παναθηναϊκό του Ομπράντοβιτς και δεύτερον για ομάδες οι οποίες έχουν μάθει να ζουν με 2 και με 3 παιχνίδια την εβδομάδα. Κάτι το οποίο θα αρχίσουμε να μαθαίνουμε και να συνηθίζουμε και εμείς από του χρόνου, πρώτα Θεός. Αν δεν έχω χάσει επεισόδια, λέει ο Κωνσταντίνος, το Sport FM που θα δείχνει τα παιχνίδια της Α1 δεν είναι κανάλι στο YouTube, αλλά η επιπληρωμή πλατφόρμα του Αλαφούζου. Το λέω πως είναι τώρα, φίλε Κωνσταντίνε, γιατί ο Sport FM ανήκει στην ομπρέλα, αν θέλεις, του κυρίου των μέσων μαζικής ενημέρωσης που ελέγχονται από τον κύριο Αλαφούζο. Προφανώς και το Sport FM TV θα είναι αυτή η πλατφόρμα επιπληρωμή. Περιμένουμε να μάθουμε λεπτομέρειες για αυτό το πράγμα. Μάλιστα, ήθελα να φιλοξενήσω τον Βασίλη τον Σκουντή στην εκπομπή, ο οποίος και μετέδωσε τα μάτς για λογαριασμό του Sky στην Κύπρο, αλλά και θα μας έδινε κάποιες λεπτομέρειες, γιατί θα είναι ο υπεύθυνος, ο επικεφαλής του τμήματος μπάσκετ για τον Sky και τον Sport FM TV. Ελπίζω να το κάνω για να έχουμε λεπτομέρειες, γιατί θέλουμε να φωτίσουμε λίγο αυτό το κομμάτι. Μας λείπουν πολλά πράγματα ως λεπτομέρειες και για όλο αυτό που έχει να κάνει με το Sport FM TV. Βγάλετε τα εισιτήρια για την Καρδίτσα, λέει ο Γιώργος, αλλά είπα ότι δεν εξαρτάται μόνο από την Καρδίτσα, εξαρτάται και από την Γενική Αστυνομική Διεύθυνση. Ο φίλος ο Χρήστος λέει: αν σου αρέσει ή όχι ο Κασιδιάρης και ο κάθε Κασιδιάρης, καλό θα είναι να την κρατάς την άποψη για τον εαυτό σου και να μην λες δημόσια. Ο καθένας μπορεί να ψηφίζει και να υποστηρίζει όποιο και όποια παράταξη θέλει, τουλάχιστον αυτός είναι πατριώτης, όχι σαν κάποιους άλλους που λυμμένους πάντα με αγάπη. Φίλε Χρήστο, ο Κασιδιάρης είναι ένας αλήτης, ένας φασίστας, ένας καταδικασμένος για την τρομοκρατική, για την εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής. Τέτοιους πατριώτες πρέπει να τους πετάμε στον Κεάδα για να γλιτώνουμε. Αυτό λοιπόν το σκουπίδι που χαιρετά χιτλερικά, κοπανούσανε κόσμο και δολοφονήσανε τον Φίσα, για μένα θα παραμείνει ένα σκουπίδι είτε μέσα είτε έξω από τη φυλακή. Και ναι, θα λέω την άποψή μου από το μικρόφωνο, πάντα με αγάπη στο λέω κι εγώ, και όχι απλά θα φωνάζω, θα βροντοφωνάζω ότι για μένα ο Κασιδιάρης είναι ένα σκουπίδι φασιστικό που πρέπει να πάει στον Κεάδα. Αυτό θέλω να λέω και αυτό θα λέω, φίλε Χρήστο, και θα παίρνω και το βάρος της άποψής μου μέσα από το μικρόφωνο. Πάντα με αγάπη και από μένα. Κάποτε ο Μίκης Θεοδωράκης είχε πει ότι κάθε πολιτική κατάσταση που έρχεται τη φέρνει η προηγούμενη πολιτική κατάσταση, το τι έκανε η κάθε κυβέρνηση έφερε τη Χρυσή Αυγή, το ΣΥΡΙΖΑ, την ΟΥΔΟΥ και τη Χούντα. Εγώ θα πω, φίλε Απόστολο, ότι η κατάχρηση δημοκρατίας φέρνει τη δικτατορία και το αντίστροφο. Είναι πολύ κοντά αυτές οι έννοιες. Επομένως, ναι, να μιλάμε για κόμματα, να μιλάμε για ανθρώπους, να μιλάμε για παρατάξεις, για ιδεολογίες, αλλά όχι για το φασισμό. Αυτά τα σκουπίδια του φασισμού και τους εκπροσώπους τους, αυτά τα αρχισκούπιδα που μπήκανε και μολύνανε και τη Βουλή, όπως και κάποιοι άλλοι μολύνουν τη Βουλή, έτσι, δεν είναι μόνο οι φασίστες, υπάρχουν και μέλη των εντός εισαγωγικών δημοκρατικών παρατάξεων που μολύνουν τη Βουλή. και μολύνουν και τη ζωή μας καθημερινότερα με όλα αυτά που κάνουν και κυρίως με αυτά που δεν κάνουν, αλλά όχι το σκουπίδι, όχι το φασισταριό. Και το, σας το λέει κάποιος ο οποίος δεν έχει σχέση με την αριστερά, καμία απολύτως, ούτε είχε ούτε θα έχει ιδεολογικά. Αλλά άλλο πράγμα οι ιδεολογικές, αν θέλετε, τοποθετήσεις, άλλο πράγμα οι πεποιθήσεις και άλλο πράγμα τα κόμματα και άλλο πράγμα είναι οι φασίστες και οι φωνιάδες. Εντάξει, αυτοί που πηγαίναν στις λαϊκές και γυρίζαν ανάποδα τους πάγκους και αυτοί που κυνηγούσαν εργαζομένους κλπ. Να μην τα λέμε τώρα. Δεν θέλω να τα λέω. Μολύνω την ψυχή μου και το στόμα μου. Όλο αυτό το σκουπιδαριό, το φασισταριό των τραμπούκων που είχαν μαζευτεί μες στη Βουλή. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Δεν θέλω να μπλέκω σε αυτή τη διαδικασία. Απλά θέλω να θυμίζω και νομίζω ότι είναι χρέος να το κάνουμε όλοι όσοι αγαπάμε και τιμούμε τη δημοκρατία, την πραγματική δημοκρατία. Πρέπει να θυμίζουμε ότι το αυγό του φιδιού να βλέπετε πάντα. Είναι εδώ και εποάζει. Πρέπει να το πατάς κάτω και να το σπάς. Εν τη γενέση του. Μην τους δώσετε λοιπόν αυτούς εδώ τους τύπους οι οποίοι θα διεκδικήσουν και πάλι την ψήφο σας. Μην τους δώσετε δύναμη. Δεν την αξίζουν. Βρείτε έναν άλλον τρόπο να υποστηρίξετε ή να εκδηλώσετε αυτά που πραγματικά πιστεύετε. Και εκφράζω την προσωπική μου άποψη, έτσι. Δεν απαραίτητο να συμφωνεί κανείς. Αλλά αυτήν την άποψη έχω υποχρέωση, νομίζω, να την εκφράζω μέσα από το μικρόφωνο που μου έχουν εμπιστευτεί κάποιοι άνθρωποι. Και η άποψή μου είναι ξεκάθαρη. Ψηφίστε ό,τι θέλετε. Όχι στο φασισμό, όχι στα φασισταριά, από όπου και αν αυτά προέρχονται. Γιατί ο φασισμός, να ξέρετε, δεν έχει μόνο μία κατεύθυνση, έχει πολλές κατευθύνσεις. Αλλά δεν θέλω να το μεγαλώσω και να το ανοίξω άλλο το θέμα. Την εκπομπή την προσφέρουν τα ζαχαροπλαστεία Μίλτος. 50 χρόνια κοντά σας, κάνουν και ένα υπέροχο giveaway, δίνουν εκπληκτικά δωράκια, κληρώνουν επιταγές, κληρώνουν δώρο επιταγές, κληρώνουν μετρητά. Μπείτε, ψαχτείτε στα social media του Μίλτου και στο site για να μάθετε λεπτομέρειες. Κοντά μας είναι η αλλοπλαστική αδερφή Δερβίση, κορυφαία εγγύηση και ποιότητα στα κουφώματα PVC. Δίπλα μας είναι και η εταιρεία Άριες, ο πανίσχυρος συνεργάτης σας σε ό,τι αφορά την ψήξη, τη θέρμανση και οτιδήποτε αλλάζει τον αέρα στον προσωπικό και επαγγελματικό σας χώρο με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Πάμε να κάνουμε το break, φίλες και φίλοι, και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο με την δεύτερη ώρα της εκπομπής. Θέλω να πιστεύω ότι έχουμε ακόμα πολλά και ενδιαφέροντα πραγματάκια να πούμε. Αν δεν έχετε λοιπόν κάτι πολύ καλύτερο να κάνετε, μείνετε συντονισμένοι.
3: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι μία. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Το τρίτο μασού της φάσης.

0: αγαπημένους influencers. Μαζί μας ο Γκάνζαρ.
1: Γεια, είμαι ο Γκάνζαρ.
0: Ο Κώστας Σιδηρόπουλος και ο Απόστολος Κανέλος.
2: Γεια σας, είμαστε ο Κώστας Σιδηρό
3: και ο Απόστολος Κανέλος.
0: Νοστιμιές από τον Σεφ Θωμάς.
4: Γεια σε όλους, είμαι ο Σεφ Θωμάς.
0: Ο Μαργαρίτης

0: Είσοδος ελεύθερη. Μην το χάσεις.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
0: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
2: Η θεία μου έλεγε, πάντα να πηγαίνεις με κάτι γλυκό. Ήξερε τι έλεγε. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
3: Ο Αλφα Σιγμάρης παρουσιάζει τα χορηγικά πακέτα για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027 με διαφορετικά επίπεδα προβολής και δυνατότητες ενεργοποίησης μέσα από τα τμήματα και τις δράσεις του Συλλόγου. Δείτε τις διαθέσιμες δυνατότητες συνεργασίας και συμπληρώστε τη φόρμα χορηγικού ενδιαφέροντος στο aris.gr/sponsors. Αλφα Σιγμάρης. We are the color. Το Yellow Radio μεγαλώνει και υποδέχεται ένα νέο, ισχυρό συνοδοιπόρο. Η Aris Alliance, η δυναμική ομάδα επιχειρηματιών και φιλάθρων του Άρη, ενώνει τις δυνάμεις της μαζί μας. Με μοναδικό σκοπό, την έμπρακτη στήριξη όλης της κυτρινόμαυρης οικογένειας, η Aris Alliance βρίσκεται ήδη δίπλα στα τμήματα του Συλλόγου. Από τις ακαδημίες μπάσκετ και το ανδρικό πόλο, μέχρι τον εξυγχρονισμό του μουσείου και τις καθημερινές ανάγκες του ερασιτέχνη, αποδεικνύουν την αγάπη τους με έργα. Yellow Radio και Aris Alliance. Μαζί προχωράμε δυνατά, στηρίζοντας τον Άρη σε κάθε του βήμα.
4: Αχ, πείνασα.
5: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
4: Και από πού θα παραγγείλουμε?
5: Από το Food for You.
4: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
5: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
4: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
5: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
6: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
5: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
6: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
5: Food for You,
6: το δικό μου αγαπημένο.
7: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
8: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Via μου.
7: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
8: Ποιος εγώ?
7: Ύφεστε, σύνερβε μου χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
8: Και ejectionservice.gr.
7: Λύσαξες.
9: Γιάννη, τι έχεις πάλι?
10: Τι να έχω ρε Πέτρο, πληρώνω κάθε μήνα διαφημίσεις και πελάτες δεν έρχονται. Δεν ξέρω καν αν ο κόσμος με βρίσκει ή αν μπαίνει στη σελίδα και φεύγει.
9: Α, δηλαδή δεν ξέρεις αν το πρόβλημα είναι πριν ή μετά το κλικ.
10: Αυτό ακριβώς. Και εγώ πού να ξέρω από Google SEO και ταχύτητες?
9: Τότε μιλάμε την Advantage Media. Θα ελέγξουν αν η Google διαβάζει σωστά τη σελίδα σου, πόσο γρήγορα φορτώνει και αν οδηγεί τον επισκέπτη σε επικοινωνία ή αγορά.
10: Και μετά?
9: Θα σου πούν καθαρά πού βρίσκεται το πρόβλημα και τι πρέπει να διορθωθεί πρώτο. Και αν χρειάζεται, θα αναλάβουν να αναβαθμίσουν τη σελίδα σου ή να την κατασκευάσουν σωστά από την αρχή.
11: Advantage Media. Μάθε πού χάνεται ο πελάτης. Σταμάτα να πληρώνεις για επισκέπτες ενώ η ιστοσελίδα σου δεν είναι έτοιμη να τους κερδίσει. Ζήτησε δωρεάν αρχικό έλεγχο στο advantagemedia.gr. Το ζωάκι σας αξίζει όλη την αγάπη του κόσμου. Με 30 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστίας, το Pet Shop Κατρατζή στην Αγία Τριάδα αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για εσάς και τα αγαπημένα σας κατοικίδια. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία από ποιοτικές τροφές και αξεσουάρ για κάθε ζωάκι. Παράλληλα, εξοπλίζουμε τις αποδράσεις σας στη φύση με είδη κάμπινγκ και αλίας, διαθέτοντας κορυφαία brands όπως ομπρέλες Maui και παντόφλες Ipanema. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Θεσσαλονίκης 30, στην Αγία Τριάδα. Δεχόμαστε παραγγελίες τηλεφωνικά στο 23 920 52 116, αλλά και μέσω Instagram και Facebook στη σελίδα Pet Shop Κατραντζή.
12: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα, Auto Market.
13: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
12: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
13: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
12: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
13: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
12: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
14: Αντιμετωπίζετε πρόβλημα εξάρτησης ή ανησυχείτε για κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο? Ο Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης

0: Άπο ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου, οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
1: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
0: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
1: Ε, αυτό σου λέω, πού να τις δεις, τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
0: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
1: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
2: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
0: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
2: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
0: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
2: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483 178.
3: Οι στιγμές που θυμάμαι έχουν γεύση σοκολατίνα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
4: Ακούσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
5: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
4: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
5: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
4: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
5: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
4: Ε, καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
3: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
6: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310 783 954.
7: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, όπως καταλαβαίνετε. Είπα να αλλάξω λίγο το ύφος, όπως κάνω κάθε δεύτερη ώρα. Λίγα ποπάκια, έτσι ωραία. Από το σήμερα και το χθες, pop rock, έβηχα, που φτάνουν ωραία στα αυτάκια σας και τα απολαμβάνετε. Αυτός ο γλυκούλης είναι ο Ed Sheeran, ο οποίος κάνει κακό χαμό γιατί είναι και μεγάλος καλλιτέχνης. Η γραμμή επικοινωνίας η οποία προσπάθησε και χτύπησε δεν μπόρεσε να ευωδώσει τον στόχο της και να τον πετύχει. Να ξέρετε παιδιά ότι η συγκεκριμένη εκπομπή δεν δέχεται γραμμές επικοινωνίας, κυρίως γιατί όταν τις δέχεται

με ξεματιάζουν κιόλας κάποιοι και δεν είναι και πολύ ωραίο. Θέλω να σχολιάσω κάτι το οποίο κάνει έτσι λίγο εντύπωση.

έχει αποφασίσει να παραχωρήσει μία συνέντευξη τύπου ο κύριος Λιόλιος, δηλαδή ο πρόεδρος της, για τα πεπραγμένα και για όλα όσα έχουν να κάνουν και με τον κύριο Λιόλιο. Θα μιλήσει για την ανάπτυξη της Ομοσπονδίας σε τρόπο δομής και λειτουργίας. Θα μιλήσει για την ανάπτυξη του αγωνιστικού τομέα. Θα μιλήσει για διεθνείς σχέσεις, για προγραμματικές δηλώσεις. Μου κάνει όμως μια τρομερή εντύπωση το εξής, ότι η συνέντευξη θα μεταδοθεί και απευθείας στο κανάλι της ΕΟΚ στο YouTube. Μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση το ότι έχουν επιλεγεί, θα υπάρχει ένα πάνελ 6 δημοσιογράφων οι οποίοι θα κάνουν ερωτήσεις. Είναι ο Βασίλης Κουντής για λογαριασμό του Sky, ο Γιώργος ο Τραπεζανίδης για λογαριασμό της ΕΡΤ, ο Αντώνης ο Καλκαβούρας από το Γκαζέτα, ο Γρηγόρης Παπαβασιλείου από την Νόβα και το Πρώτο Θέμα, ο Σπύρος Καβαλιεράτος από το Σπόρ 24 και ο Άρης Μπάρκας από το Eurohoops και την Magenta TV. Ξέρετε, όλα αυτά τα παιδιά είναι φίλοι, συνάδελφοι, τους εκτιμώ ιδιαιτέρως. Έχω και καλή προσωπική σχέση μαζί με τους περισσότερους. Δεν μπορώ να καταλάβω όμως την επιλογή αυτή που γίνεται και τον τρόπο που, εν πάση περιπτώσει, και τον λόγο μου, και για ποιο λόγο γίνεται αυτή η επιλογή με αυτόν τον τρόπο. Όχι ότι φιλοδοξούσα να είμαι παρόν κλπ, αλλά για ποιο λόγο να μην είναι μια ανοιχτή συνέντευξη τύπου με ανοιχτές ερωτήσεις. Τέλος πάντων, ο καθένας όπως θέλει τα κάνει τα πράγματα. Απλά μου φάνηκε λίγο περίεργο αυτό που είδα και ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας. Αναφερθήκαμε και λίγο νωρίτερα στο πρόγραμμα της Α1, το GBL, Greek Basketball League. Δέχτηκα πάρα πολλά μηνύματα. Μηνύματα τα οποία έχουν να κάνουν με διάφορα συγκεκριμένα παιχνίδια και με εικασίες για το πώς θα πάει ο πρώτος, ο δεύτερος γύρος και πόσες ήττες θα κάνουμε κλπ. Εγώ είμαι μαζί σας. Θέλω να πω ότι όπως και εσείς έτσι και εγώ είμαι αισιόδοξος για την ομάδα αυτή. Την πιστεύω την ομάδα αυτή. Πιστεύω στην ιδιοσυγκρασία της, στην ποιότητά της που φαίνεται ότι θα έχει. Πιστεύω και είναι φυσικά και βάσιμος ο ενθουσιασμός. Εντάξει, μιλάμε για φιλικά παιχνίδια, αλλά τα δείγματα της ομάδας είναι πολύ χαρακτηριστικά και δείχνει πραγματικά ο Άρης ότι είναι σε μια άλλη ταχύτητα, σε ένα άλλο επίπεδο και ότι είναι έτοιμος να ανταποκριθεί στις αγωνιστικές προκλήσεις της φετινής χρονιάς. Επουδενή όμως να μην πιστέψουμε και επουδενή να μην θεωρήσουμε δεδομένο ότι θα κερδίζουμε ομάδες με υποδεέστερο μπάτζετ ή υποδεέστερες σε μέγεθος, ιστορία, με οποιοδήποτε τρόπο αν θέλετε υποδεέστερες θεωρητικά. Κάθε ομάδα καλείται να αποδείξει μέσα στο παρκέ την ποιότητά της και τη δύναμή της. Θεωρώ πως οι εποχές του Αυτοκράτορα Άρη, της ομάδας που πήρε 3 back-to-back double και σημείωσε ρεκόρ 81 συνεχόμενων νικών, δεν είναι κάτι που μπορεί να ξαναγίνει ποτέ από καμία ομάδα. Μόνο εκείνος ο Άρης το έκανε, μόνο εκείνος ο Άρης δημιούργησε εκείνα τα ρεκόρ, μόνο εκείνος ο Άρης δικαιούνταν κατά κάποιο τρόπο να λέει ότι είμαι αίτητος και είμαι άφθαρτος. Δεν μπορείς να με αγγίξεις, δεν μπορείς να έρθεις μαζί μου. Θεωρώ ότι υπήρξαν πολύ διδακτικές ήττες τα τελευταία χρόνια από τις δύο πιο ισχυρές οικονομικά ομάδες της χώρας, τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό, τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Ειδικά τον Παναθηναϊκό, εμείς σαν Άρης με πολύ υποδέστερο μπάτζετ και με πολύ διαφορετικές συνθήκες είχαμε τη δυνατότητα να τον κερδίσουμε στο Παλέ αρκετές φορές και στην Αθήνα μια φορά. Ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός έχουν κάνει και αυτοί ήττες πολύ εκτός προγράμματος. Γιατί? Γιατί οι χρονιές είναι απαιτητικές, γιατί οι χρονιές έχουν τραυματισμούς,
Γιατί όσο μεγάλο budget και όσο μεγάλο roster και να έχεις, έρχεται κάποια στιγμή και η πνευματική και η σωματική κόπωση και η ατυχία και μπορεί και ένας-δύο τραυματισμοί να σου αλλάξουν εντελώς τη φιλοσοφία αλλά και την εικόνα. Θέλω λοιπόν να πω το εξής, ότι και εγώ είμαι μαζί σας και εγώ είμαι πολύ αισιόδοξος για την ομάδα. Δεν ξέρω πόσες νίκες, πόσες ήττες θα κάνει και ούτε θέλω να μπω σε αυτή την διαδικασία. Το συζητάμε βέβαια φιλικά μεταξύ μας, αλλά πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι η χρονιά θα είναι πολύ μεγάλη, θα είναι πολύ απαιτητική. Οι ομάδες όλες γίνονται καλύτερες, ακόμα και οι μικρότερες ομάδες πλέον με τα budget που έχουν ανεβάσει έχουν τη δυνατότητα να φέρνουν ποιότητα μέσω ξένων παικτών. Ακόμα χειρότερα, καλύτερα, αλλά ακόμα πιο υψηλό θα είναι το επίπεδο την καινούρια χρονιά με τους 7 ξένους, αν περάσει φυσικά αυτό και από την ΕΟΚ. Επομένως, μαζί σας είμαι, αισιόδοξος είμαι, πιστεύω πολύ σε αυτή την ομάδα. Είναι σίγουρο ότι τα κίτρινα φύλλα αγώνα θα είναι πολύ πολύ λιγότερα από τα ροζ φύλλα αγώνα τη φετινή χρονιά. Τα κίτρινα φύλλα αγώνα είναι στις ήττες και τα ροζ φύλλα αγώνα είναι στις νίκες, για όσους δεν γνωρίζουν. Αλλά καλό θα είναι να είμαστε εγκρατείς και τουλάχιστον αυτό που είπε ο Σπανούλης για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό και ταιριάζει πάρα πολύ σε αυτό που έχω στο μυαλό μου για το φετινό Άρη. Να είμαστε προσγειωμένοι και τα πόδια μας να είναι στη γη. Ενθουσιασμός, πώς να φαίνεται, με γεμάτα γήπεδα, με υποστήριξη στην ομάδα σε όλους τους τομείς, φουλ κοντά της, με την μπουτίκ θέλεις, με τα εισιτήρια, τα διαρκείας, με τα εκτός έδρας όπου παίζει η ομάδα, να είναι ο κόσμος εκεί και να δείχνει μεγάλο ενδιαφέρον. Και φυσικά ο ενθουσιασμός να μεταφράζεται με εκπληκτικές ατμόσφαιρες μέσα στο γήπεδο, ειδικά φέτος στο Παλέ και με την διαφορετική εικόνα που θα έχει και με την καινούρια κερκίδα, τον περισσότερο κόσμο που θα φιλοξενεί, αναμένεται να δημιουργήσει συνθήκες που θα φέρνουν στις μνήμες παλιές μεγάλες εποχές.

οι απόψεις για το φασισμό πρέπει να είναι ίδιες από όπου και να προέρχεται αυτός. Το ότι μου γράφεις αυτά που μου γράφεις φυσικά, πολλά εκ των οποίων είναι σωστά, δεν σημαίνει ότι αυτό το σκουπίδι το φασισταριό μπορεί με οποιοδήποτε τρόπο να εκφράσει τον Έλληνα, είτε εθνικά είτε πατριωτικά. Αυτό έχω να πω. Εύχομαι να μην τον ψηφίσεις ποτέ πάντως και να μην το μετανιώσεις ότι μάτωσες τα χεράκια σου και τα λέρωσες. Βασικά κάνω ό,τι νομίζεις εσύ, έτσι, δεν θέλω να σου πω τι να κάνεις. Απλά καλό είναι το φασισμό να το βάλουμε στο χρονοτούλαπο της ιστορίας και δεν θέλω να συνεχιστεί αυτή η κουβέντα. Αυτό που ήταν να πω το είπα. Ερώτηση: τους ευρωπαϊκούς αγώνες του Άρη πού θα τους δείχνει? Και αυτούς στο Sport TV? Όχι, αυτό είναι κάτι στο Sport FM TV, όχι. Οι ευρωπαϊκοί αγώνες του Άρη, το Euroleague, η Euroleague και το Eurocup και την καινούρια χρονιά θα είναι στην πλατφόρμα της Nova. Μαθαίνω βέβαια και είναι κοινό μυστικό στα στέκια τα δημοσιογραφικά και μη, ότι ο κύριος Αλαφούζος δείχνει να κινείται πολύ δραστήρια και να επιθυμεί την εξαγορά της Nova από τον δικό του όμιλο τον επικοινωνιακό, τον μηντιακό. Ότι ο φίλος μου λέει δεν θα έχουμε πάνω από μία ήττα στον πρώτο γύρο. Για να σας πω τι θα ήθελα εγώ γενικά φέτος, θα ήθελα, αυτό που εγώ θα ήθελα και θα ήμουν πολύ ικανοποιημένος, είναι η ομάδα να καταφέρει να προστατεύσει το παλέ. Θα ήθελα το παλέ να μείνει αλόβητο, δηλαδή στα εντός έδρας παιχνίδια ο Άρης να είναι καθαρός, να προστατεύσει την έδρα του και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Αυτό το θεωρώ μία, να ξέρετε, για μένα είναι η βάση της επιτυχίας, είναι αυτό που θα ήθελα πραγματικά για την ομάδα. Τώρα, το αν θα τα καταφέρει, αυτό είναι αλλού παπά Ευαγγέλιο. Οι ομάδες είναι πολύ καλές με τις οποίες θα παίξουμε και στην Ελλάδα αρκετές από αυτές και στην Ευρώπη έχουμε πολύ καλές ομάδες. Θα τα δούμε. Απλά να ξέρετε το εξής, ότι φέτος για τον Άρη θα είναι ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα, από την άποψη ότι είναι όλοι υποψιασμένοι που θα αντιμετωπίσουν τον ισχυρό Άρη, τον καινούριο ισχυρό Άρη του Σπανούλη, άρα όλοι θα έχουν και πολύ περισσότερα αγωνιστικά κίνητρα απέναντί μας.

Φίλε Κωστή, από την στιγμή που η δημόσια τηλεόραση έχασε το μπάσκετ και κατέληξε στα χέρια ιδιώτη, αντιλαμβάνεσαι ότι όλα αυτά πλέον έχουν ένα κόστος. Ο φίλος ο Γιώργος είναι πλήρης η ομάδα μας, αλλά αυτό που γουστάρω, λέει, είναι ότι το μάτι τους γυαλίζει. Αυτό είναι το σχόλιο του φίλου του Γιώργου. Είναι η συνθήκη αυτή, παιδιά. Είναι, είπαμε, αδιαπραγμάτευτο αυτό που ζητά ο Σπανούλης από τους παίκτες του. Το μίνιμουμ είναι το 100%. Ο φίλος ο Ντένις λέει, με μεγάλο σεβασμό είμαι κάθετα αντίθετος με την άποψή σου. Ποια είναι η άποψή μου? Λέει ο φίλος ότι η ομάδα θα το ξανακάνει και θα το ξεπεράσει. Δηλαδή θα κάνουμε 3 σεζόν αίτητη στο ελληνικό πρωτάθλημα. Η δηλώση Σπανούλη είναι επικοινωνιακό τρίκ. Το πρωτάθλημα θα έρθει φέτος. Εντάξει Ντένις, μπορώ εγώ να σου πω όχι? Είναι κάθετα αντίθετη η άποψή σου με τη δική μου ότι δεν θα ξανασπάσει το ρεκόρ του Άρη των 81 συνεχόμενων νικών. Μακάρι να το σπάσει ο Άρης. Να ξέρεις ότι δεν το βλέπω πολύ εφικτό. Καθόλου εφικτό. Αλλά μακάρι, αν είναι να σου σπάσει κάποιος, να το σπάσει ο Άρης.

Λοιπόν, στο μπασκετικό ρεπορτάζ περιμένουμε λίγο σήμερα την, την προπόνηση της ομάδας. Να μάθουμε λίγο τα νεότερα σε ό,τι αφορά τους τραυματίες. Να δούμε τι γίνεται με τον Γιώβιτς και τον Μοκόκα. Νομίζω ότι τον Μοκόκα δεν θα τον ρισκάρει ο Άρης να το χρησιμοποιήσει στο Βελιγράδι. Νομίζω ότι ο Μοκόκα θα μείνει και θα ντεμπουτάρει στο φιλικό, στα φιλικά τουρνά των Μαυροσκούφιων που θα γίνουν στο Ιβανόφιο. Τα εισιτήρια είναι διαθέσιμα, έτσι να ξέρετε. Ήδη μπορείτε να μπαίνετε στο more.com και να παίρνετε τα εισιτήρια για τα παιχνίδια του Άρη. Να ξέρετε απλά ότι δεν έχει να κάνει η ΚΑΕ με τη διοργάνωση, δεν είναι διοργανώτρια αρχή, δεν είναι δηλαδή τα χρήματα θα πάνε στην ΚΑΕ Άρης, είναι ο Σύνδεσμος Διαιτών Θεσσαλονίκης που διοργανώνει τα Μαυροσκούφια, αυτός είναι και υπεύθυνος και για τα εισιτήρια. Ο φίλος μου ο Πέτρος ο Μαΐδης εδώ, τρελαμένος με την ομάδα του, του Άρη. Μας έχει κάνει γενικώς σχόλια από το πρωί ως το βράδυ σε προσωπικό επίπεδο. Τον αγαπάω, τον γουστάρω, να σε καλά. Και θέλω να δώσω την καλησπέρα μου δημόσια για μια ακόμα φορά στον πολύ καλό μου φίλο και συναριανό σας, τον Θάνο τον Προυναρούς. Ο Θάνος είναι ο ιδιοκτήτης του Μπάμπα Οράμ στην Αθήνα. Είναι ένα από τα κορυφαία παγκόσμια cocktail bars. Είναι μέσα στην κατοστάδα στα κορυφαία cocktail bar όλου του κόσμου από την επιτροπή που ελέγχει και εγκρίνει αυτά τα cocktail bars και τα τιμά με αυτόν τον πολύ τιμητικό τίτλο. Ο αγαπημένος μου φίλος ο Θάνος που ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο, γιατί το να μπορείς να φέρνεις τα καλύτερα ρούμια και τα κορυφαία cocktails και τα αποστάγματα τα οποία τα απολαμβάνει ο κόσμος στο μαγαζί σου, πρέπει να ταξιδεύεις, να παίρνεις ιδέες και να γίνεσαι καλύτερος. Ο φίλος μου λοιπόν σήμερα με ακούει από τη Ρώμη και κάνει συλλογή, λέει, από εκπομπές δασκάλου. Με έχει ακούσει από παντού, από Καραϊβική, από Μέση Ανατολή, από Ασία και σήμερα από την Τσιτά Ετερνιτά, την υπέροχη Ρώμη, την αιώνια πόλη. Και φυσικά χειροκροτά για το σχόλιο που έκανα πριν για την αποφυλάκηση του, του σκουπιδιού. Γεια σου Θάνο μου, να είσαι καλά. Ο Γιανακόπουλος λέει, χάνει ένα μάτς και τρελαίνεται. Άμα χάσει από δύο ομάδες τακτικά θα γκρεμίσει την Ελλάδα. Καλά, δεν θα γκρεμίσει τίποτα. Εντάξει. Το ότι θέλει να κερδίζει η ομάδα του, το ότι αγαπάει πολύ την ομάδα του και την υποστηρίζει οικονομικά απίστευτα όλα αυτά τα χρόνια, δεν σημαίνει ότι μπορεί να ελέγξει και τη μοίρα της μέσα στο παρκέ. Ούτε με τον Κολοσσό μπόρεσε να την ελέγξει, ούτε με τον Ηράκλη και πολλές φορές ούτε με τον Άρη. Μάλλον με τον Άρη κατάφερε να ελέγξει τη μοίρα της ομάδας του αρκετές φορές, όχι αυτός προσωπικά και αυτός, αλλά και στο Λίντο και στη Λάρισα και εδώ στο Παλέ, στους τελικούς και παλιότερα στο Σεφ στον τελικό. Είχαμε παρεμβολές αγωνιστικές. Τέλος πάντων, τι ακούμε τώρα ρε παιδιά, τι είσαι εσύ, πώς πήδηξες εσύ μέσα στα ποπάκια μας? Καλός είσαι. Άντε να στο ακούσουμε. Είναι λίγο διαφορετικό βέβαια, αλλά αρέσει. Μπορεί να αρέσει να μας ακούει και κανένα αμερικανάκι από την ομάδα. Αρέσουν αυτά στα αμερικανάκια. Ο φίλος ο Γκρέκ κάνει μια ποδοσφαιρική ερώτηση. Το μάτσο κυπέλου τελικά είναι τηλεοπτικό, ιντερνετικά ή ο μόνος τρόπος με αυτή την επική υβριδική, λέει, χαζομάρα που δουλεύει μόνο μέσω Smart TV? Όσο για τον μπάσκετ, παρακαλώ τους ανυπόμονους να χαλαρώσουν, να κάτσουν αναπαυτικά και απλά να απολαύσουν την ομαδάρα που έχουμε. Νομίζω φίλε ότι
είναι ο μοναδικός ο τρόπος να έχεις Smart TV για να παρακολουθείς ιντερνετικά τα παιχνίδια του Κυπέλλου και του Άρη. Τα εισιτήρια αυτά με την πληρωμή στο More τα βρίσκεις στο Google Wallet και όχι στο Gov Wallet. Δεν είπα εγώ για Gov Wallet. Είπα στο more.com, φίλε. Δεν μίλησα για Google Wallet ή Gov Wallet. Αλλά καλά κάνεις και το διευκρινίζεις. Ότι τα εισιτήρια για τα μαυροσκούφια είναι στο Google Wallet. Ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ φίλε Αποστόλη, για την διευκρίνηση. Περιμένουμε λοιπόν να μάθουμε τα νεότερα για τον Μοκόκα και τον Γιώβιτς. Η ομάδα σε λίγο ολοκληρώνει την προπόνησή της και θα έχουμε μια εικόνα. Αν έχουμε ως το τέλος της εκπομπής, θα σας τη μεταφέρουμε για να ξέρετε τι ακριβώς συμβαίνει με αυτά τα παιδιά. Πάντως φαίνεται ότι στα μαυροσκούφια θα τους έχουμε και τους δύο. Ο Chris λέει, ας μην βιαζόμαστε, είναι δικαιολογημένος ο ενθουσιασμός, αλλά θα περιμένω να δω όλα τα φιλικά αρχής γενομένης από τη Ρεβάν με τον Ερυθρό Αστέρα που θεωρώ πολύ σημαντική και μετά θα έχουμε μια καλύτερη εικόνα για το που μπορεί να φτάσει ο Άρης. Το ξέρω, περιμέναμε καιρό, αλλά ας έχουμε λίγη υπομονή ακόμα, η ουρά έμεινε. Τα καλύτερα έρχονται. Γεια σου φίλε Chris, καλή συνέχεια και σε σένα. Παιδιά, ακούστε λίγο. Ήταν πολύ καλή εικόνα του Άρη στην Κύπρο, απροσδόκητα καλή. Μπορεί να είναι καλή και στο Βελιγράδι, μπορεί και να μην είναι. Μπορεί στα μαυροσκούφια να είναι μέτρια. Δεν ξέρεις. Δηλαδή, το σίγουρο είναι ότι η ομάδα δουλεύει εξαιρετικά. Υπάρχει πάρα πολύ θετική ενέργεια και από το προπονητικό team και από τους παίκτες. Υπάρχει πάρα πολύ καλή συνεργασία. Όλοι βγάζουν τον καλύτερό τους σε αυτό και μεγάλο επαγγελματισμό. Και παίκτες που υπήρχαν και προϋπήρχαν στον Άρη, για παράδειγμα, ο Βασίλης Τολιόπουλος, που πάντα ήταν καλός επαγγελματίας και παιδί που δεν δημιουργούσε προβλήματα, φέτος είναι δύο φορές ακόμα καλύτερος στην προετοιμασία με τον Άρη, του Σπανούλη. Γι' αυτό σας είπα χθες ότι παίζει μεγάλο ρόλο, με όλο το σεβασμό, με πολύ μεγάλο σεβασμό, και στον κύριο Μίλησιτς και στον Γιάννη τον Καστρίτη. Νομίζω ότι ο Σπανούλης είναι αυτός ο οποίος δίνει ένα κλικ παραπάνω έμπνευσης στους παίκτες του. Και γι' αυτό και έκανα την αναφορά χθες ότι ο Άρης μοιάζει με rock band όπου πηγαίνει, συγκεντρώνει πάρα πολύ κόσμο κοντά του και κυρίως το πρόσωπο που συγκεντρώνει όλο αυτόν τον κόσμο, αν και δεν του αρέσει, αν και είναι εντελώς αντιστάρ, είναι ο Βασίλης Σπανούλης. Έχει μεγάλη επιρροή αυτό το πράγμα στους παίκτες, παιδιά. Ο Μουρίνιο κάποτε έλεγε ότι ο προπονητής πρέπει να είναι καλύτερα αμοιβόμενος από τον πιο υψηλά αμοιβόμενο ποδοσφαιριστή, γιατί πρέπει ο ποδοσφαιριστής να ξέρει ότι το αφεντικό είναι άλλο σε όλα τα επίπεδα. Στον Άρη αφεντικό είναι πραγματικά ο Σπανούλης και δεν χρειάζεται να το συζητήσει αυτό με κανέναν. Το έχει περάσει. Γενικά υπάρχει αισιοδοξία. Τα φιλικά παιχνίδια δείχνουν κάτι. Τα αποτελέσματα και το μπάσκετ που παίζει η ομάδα επίσης δείχνουν κάτι. Αλλά συμφωνώ και εγώ ότι πρέπει να έχουμε τον ενθουσιασμό μας σε πολύ ψηλά επίπεδα, αλλά να είμαστε χαμηλών τόνων, να πατάμε τα πόδια κάτω στο πατωματάκι στη γη. Δεν θα είναι όλα ρόδινα. Θα έχει και δύσκολες στιγμές η χρονιά. Βλέπω τώρα ένα Νοέμβριο τρομερά δύσκολο και απαιτητικό σε Ελλάδα και Ευρώπη, με αλλεπάλληλα ντέρμπι, πολύ ψηλού επίπεδου δυσκολίας παιχνίδια. Θα μπούμε σε λίγες ημέρες στις αγωνιστικές υποχρεώσεις. Ο Νοέμβρης δεν είναι πολύ μακριά. Πρέπει η ομάδα λογικά να έχει φτιάξει τη φιλοσοφία της και να είναι δεμένη σε όλα τα επίπεδα. Θα είναι στο πικ της. Θα έχει τραυματισμούς ή όχι. Θα είναι τυχερή σε αυτό το κομμάτι που είναι εξαιρετικά κομβικό. Βλέπω τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός τώρα θα μπει στο Super Cup σε λίγες μέρες. Και δεν έχει τον Ναν, δεν έχει τον Χέις Ντέιβις, δεν έχει τον Φαλ. Τρία βασικότατα γρανάζια του. Θα μου πεις δεν έχει παίκτες. Σαφώς και έχει. Και πολύ καλό προπονητή, κορυφαίο. Αλλά είναι πολύ σημαντική και εικόνα στο κομμάτι των τραυματιών, των τραυματισμών και του είδους των τραυματισμών. Γιατί άλλο πράγμα είναι να πας ένα διάστρεμα και να μείνεις 10 μέρες εκτός. Και άλλο πράγμα είναι να έχεις διαραγίσματα, σπασίματα και άλλα πολύ σοβαρότερα. Πιστεύω ότι θέλουν περίπου 2 εβδομάδες ακόμα Τανούλης και Πουλιανίτης για να
δηλώσουν και αυτοί οι παρόντες και να αρχίσουν σιγά σιγά να βγαίνουν από το ιατρικό δελτίο. Είναι σε πολύ καλό δρόμο. Και μετά ο πονοκέφαλος θα είναι αποκλειστικά και μόνο του Βασίλη Σπανούλη, ο οποίος θα πρέπει να καταρτήσει 12 από 16-17 εισάξιους παίκτες. Φυσικά και δεν θα είναι μόνιμοι μέσα, κάποιοι θα είναι έξω, κάποιοι θα ξεκουράζονται, κάποιοι θα παίρνουν ρεπό, κάποιοι ανάσες, είναι ανάλογα και με τον αντίπαλο που θα έχει να αντιμετωπίσει η ομάδα μας. Αλλά πλέον μιλάμε για έναν Άρη που έχει αυτή την πολυτέλεια, να έχει ένα μεγάλο ρόστερ και να μπορεί να επιλέγει τους παίκτες που θα συνθέτουν την ομάδα του για κάθε παιχνίδι.

Λοιπόν, πάμε λίγο και στο ποδόσφαιρο. Έτσι, ένα-δυο σχολιάκια. Μισό λεπτό λίγο να ολοκληρώσω, γιατί υπάρχουν και κάποια μπασκετικά μηνύματα. Ο φίλος ο Ορέστης λέει, γνωρίζεις γιατί είναι κλειστές αύριο κάποιες θύρες? Δεν το γνωρίζω, φίλε, προφανώς επειδή δεν αναμένεται και πολλοί κόσμος για το κύπελο, μιλάς για αυτό το λόγο. Αυτό που λείπει από το μπάσκετ πιστεύω ότι είναι ένα καλό χέρι στο τρίποντο. Αυτή η ψυχή ο Φόρμπς τι να κάνει άραγε, λέει ο Γιώργος. Προφανώς και ο Γιώργος έχει όρεξη για αστιάκια σήμερα το μεσημέρι. Γεια σου Γιώργο μου, καλό μεσημέρι. Ο Σάββας λέει ότι θυμήθηκα πριν κάποια χρόνια σε αγώνα Άρης Περιστέρη να αναφέρεται η πολύ καλή σχέση Σπανούλη και το Λιόπουλου. Και ευχόμουν τότε, έχοντας τον Τολιόπουλο σημαία του Άρη, να μην παρασυρθεί ο παίκτης και να πάει σε ομάδα του Σπανούλη. Πού να ξέρα πώς θα τα έφερνε η ζωή και θα παρακαλούσε να έρθει ο παίκτης στην ομάδα του Σπανούλη. Τι ωραίες στιγμές ζούμε, απολαύστε το. Σωστά τα λες, σωστά τα σκέφτεσαι. Αν θα δούμε το Γιώβιτσα Μαυροσκούφια, έκλεισα εισιτήρια για μένα και την κοπέλα μου, λέει ο Νίκ. Θα περιμένουμε το ιατρικό report σήμερα, φίλε Νίκο. Δεν το έχω ακόμα στα χέρια μου. Πιθανότατα να τον έχουμε. Ανεξαρτήτως κατάληξης της χρονιάς, που πιστεύω θα έχει τίτλο, λέει ο Γιώργος, η κοσμογονία που συνέβη και αυτό που μας έχει κάνει να έχουμε μόνιμο χαμόγελο είναι ότι μας έχουν επιτρέψει τα όνειρα. Ονειρευόμαστε ξανά μετά από χρόνια. Αυτό είναι, Γιώργο, κάτι στο οποίο κανείς, ούτε εγώ, ούτε κανείς μπορεί να αντιτάξει κάτι, να πει κάτι, να πει μην ονειρεύεστε και φυσικά να μην επιτρέψει και κανέναν να σου απαγορεύσει να ονειρεύεσαι. Απλά χρειάζεται κάποιες φορές να θυμίζουμε, να υπενθυμίζουμε ότι όλη αυτή η πολύ όμορφη διαδικασία που σου έχει κάνει να χαμογελάς, που σου έχει κάνει να νιώθεις ότι η ομάδα σου μπορεί να πετύχει πράγματα και σύντομα να ζεις ωραίες στιγμές, είναι μια διαδικασία όχι εύκολη, όχι ρόδινη και δεν σου προεξοφλεί τίποτα την επιτυχία. Ο φίλος ο Χαμπίτο λέει ότι έχω μεγάλη περιέργεια να δω την ομάδα όταν θα μπει μέσα και η κολόνα που λέγεται Μοκόκα, με Λίντελ, Μοκόκα, Μπίρτς, πιο πολύ σαν ομάδα ράγμπι μοιάζουμε, σκληρά και δυνατά παιδιά. Ο Γιώβιτς θα είναι υπερπολίτιμος, θα δώσει τρομερές ανάσεις στον Δημητρίγεβιτς που θα τρώει πολύ πίεση. Καλησπέρα, την αγάπη μου φίλε Χαμπίτο. Ο Φόρμπς έπαιζε στη Ρουμανία πέρσι, Νίκο, έφυγε από τον Άρη και πήγε στη Ρουμανία. Και μάλιστα από ό,τι ενημερωνόμουν αραιά και πού, έκανε και πολύ καλά παιχνίδια. Βέβαια είναι αλλονού παπά Ευαγγέλιο το ρουμανικό πρωτάθλημα και αλλονού παπά Ευαγγέλιο το ελληνικό. Τώρα σε ό,τι αφορά τα ποδοσφαιρικά, ο κύριος Γκαγκάτσης έχει κάποιες εκδηλώσεις στη Θεσσαλονίκη με την UEFA ως ΕΠΟ. Και είχε καλέσει και την Παϊάρης και τον κύριο Καρυπίδη και τον σύμβουλο στρατηγικής ανάπτυξης τον κύριο Βράνο. Ο Άρης, η Παϊάρης, όπως μας ενημέρωσε κιόλας, δεν θα παραστεί στις εκδηλώσεις ως ένδειξη διαμαρτυρίας για όλα όσα έγιναν στον ντέρμπι της Τούμπας. Και τη στιγμή που βρίσκεται σε αναμονή των ηχητικών συνομιλιών μεταξύ του διαιτητή Κολόμπο και του VAR για το παιχνίδι της Τούμπας και ειδικά για τη φάση του πέναλτι και λοιπά και για όλα όσα έχουν να κάνουν με κάρτες και λοιπά. Για τις φάσεις δηλαδή που διαμαρτύρεται η ομάδα του Άρη. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι θα επαναλάβω μάλλον ότι κατά την ταπεινή μου άποψη ο Άρης θα έπρεπε να δώσει το παρόν σε αυτές τις εκδηλώσεις. Το ένα κομμάτι που αφορά τα δίκαια αιτήματα που μπορεί να έχεις, το αίσθημα της αδικίας που ορθώς έχεις για το μάτς της Τούμπας και για το όσα έγιναν, δεν πρέπει να σε αποκόπτει από την πραγματικότητα. Η UEFA είναι καλός ή κακός παρούσα στην πόλη αυτή τη στιγμή και θα έπρεπε κατά την ταπεινή μου άποψη
με την παρουσία του ο Άρης να βρει τους τρόπους να εκφράσει την τον αποτροπεασμό του, θέλετε, τον εκνευρισμό του, θέλετε, εν πάση περιπτώσει όλη τη δυσαρέσκεια που έχει να την εκφράσει με την παρουσία του. Είπα, έπειρε μια απόφαση, δήλωσε απούς από αυτές τις εκδηλώσεις. Είναι μια στάση την οποία δεν συμφωνώ εγώ, αλλά εν πάση περιπτώσει πρέπει να την αποδεχθούμε, γιατί αυτή είναι η απόφαση. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα νεότερα για τα του κυπέλου και τα αγωνιστικά και για το πώς θα διαμορφωθεί η ομάδα για το μάτσο του Μαρκό, θα τα ακούσετε σε λίγο από τον Δημήτρη τον Οσανλή. Αυτό που θέλω εγώ να πω είναι ότι φαίνεται πως η υπόθεση του Σούταρ, μια υπόθεση η οποία έδειξε να έχει τελειώσει και περιμέναμε τον παίκτη την περασμένη Κυριακή προχθές, δηλαδή στη Θεσσαλονίκη. Υπήρξε ένα σοβαρό πρόβλημα και εμπλοκή μεταξύ της Rangers, μεταξύ των Rangers και του Σούταρ, σε ό,τι αφορά κάποιες υποχρεώσεις απέναντι στον παίκτη. Δεν του καταβλήθηκαν, δεν υπήρξε συμφωνία σε αυτό και φάνηκε να κολλάει και να χαλάει η συζήτηση και να μένει ο παίκτης στους Rangers. Φαίνεται όμως ότι λίγο πριν κλείσει η μεταγραφική περίοδος και οι Rangers το βλέπουν διαφορετικά και ο 29χρονος stopper, ο αρχηγός των Rangers και μέλος εθνικής ομάδας Σκωτίας που πήγε στο παγκόσμιο το καλοκαίρι στα γήπεδα Αμερικής και Καναδά, φαίνεται ότι έχουν επανέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και φαίνεται ότι είναι πολύ κοντά στο να βρουν τη λύση, κάτι που θα σημαίνει ότι ο παίκτης θα πάρει τον δρόμο του για τη Θεσσαλονίκη και θα κλείσει με τα γραφή του στον Άρη. Γιατί με τον Άρη έχει επέλθει συμφωνία στο οικονομικό και εφόσον ο παίκτης έρθει εδώ και περάσει τις ιατρικές εξετάσεις, θα υπογράψει και το τριετές συμβόλαιο συνεργασίας του. Φαίνεται ότι αυτή η πίεση που δημιουργεί το τέλος μεταγραφικής περίοδου έβαλε τους Rangers σε δεύτερες σκέψεις και νομίζω και τον ποδοσφαιριστή. Σε αυτή την περίπτωση ο Άρης δεν είχε φυσικά λόγο να εμπλακεί, αλλά φαίνεται ότι οι δύο πλευρές θα τα βρουν, θα συμβιβαστούν και ότι ο Σούταρ, που κατά τα σκοτσέζικα μέσα μαζικής ενημέρωσης είχε χαλάσει μεταγραφή του στον Άρη, πλέον έχει αναθερμανθεί και είναι πολύ κοντά στο να κλείσει μεταγραφή και να έρθει στην Ελλάδα και στη Θεσσαλονίκη. Θυμίζω ότι απόψε το βράδυ στις 10 κλείνει το μεταγραφικό παράθυρο στην Ελλάδα, έτσι. Σύμφωνα με τα λεγόμενα και σύμφωνα με το προφίλ και το βιογραφικό αλλά και τις απαιτήσεις που έχει ο Άρης, φαίνεται ότι ο Σούταρ είναι μια ιδανική περίπτωση ποδοσφαιριστή ώστε να έρθει και να μπει στην ομάδα και να την ενισχύσει, να δώσει ανάσες και αξιοπιστία στα μετόπισθεν που ο Άρης χρειάζεται. Δεν ξέρω εάν στο τέλος αυτής της μεταγραφικής περίοδου και από το μικρό παραθυράκι μπορέσει και βρεθεί και μία λύση για το θέμα του εξαριού, ή αν το γεγονός ότι τελικά θα κλείσει το παράθυρο, ο Γαλανόπουλος ενεργοποιηθεί ξανά και προσφέρει κάποιες λύσεις εκεί, γιατί νομίζω ότι υπάρχει μία αστάθεια και μία συνέπεια από τα υπάρχοντα αμυντικά χαφ που παίζουν σε αυτή την πολύ, πολύ νευραλγική θέση, στην οποία ο Άρης είχε συνηθίσει και τα τελευταία χρόνια να έχει πολύ καλούς παίκτες που του κάνουν τη δουλειά. Τα υπόλοιπα ποδοσφαιρικά νέα θα σας τα μεταφέρει όλα σε πολύ λίγο, άλλωστε, που θα μπει στο στούντιο για την εκπομπή Yellow News ο Δημήτρης Οσανλής. Ο φίλος ο Νικόλαος χαιρετά και δηλώνει πολύ αισιόδοξος και ότι πιστεύει τον ποδοσφαιρικό Άρη, γιατί λέει ότι μετά τη διακοπή και ως την 11η αγωνιστική έχουμε να αντιμετωπίσουμε μικρομεσαίες ομάδες. Πάμε για το απόλυτο μόνο Άρης. Νικόλα, σε ευχαριστώ για το μήνυμα. Χαίρομαι που είσαι αισιόδοξος. Το πρόβλημα είναι ότι ο Άρης πέρσι με τις μικρομεσαίες ομάδες είχε αποδείξει ότι δεν τα καταφέρνει καθόλου καλά. Καιρός είναι να το κάνει φέτος. Είναι όλα στη θεωρία. Βλέπεις το πρόγραμμα
και βλέπεις τις ομάδες και λες δεν θα γκελάρω, η αγγέλαρε ήδη και με Κηφισιά και με Αστέρα Τρίπολης. Έχουμε να παίξουμε ένα πολύ δύσκολο και πολύ σύνθετο παιχνίδι με τον Ηρακλή το προσεχές Σάββατο στο Κλεάνθης Βικελίδης, που οφείλουμε να το κερδίσουμε μετά τις δύο ήττες οι οποίες ήρθαν με παθητικό 7-0. Είμαστε υποχρεωμένοι λοιπόν να κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε. Τώρα, σε ό,τι αφορά το ότι πάμε για το απόλυτο, εγώ λέω μακάρι. Αλλά με το να κοιτάς το πρόγραμμα και να λες εδώ νίκη, εδώ νίκη, εδώ νίκη, μακάρι να ήταν έτσι τα πράγματα. Αλλά πολλές φορές η θεωρία από την πράξη απέχουν πάρα πολύ. Μακάρι πάντως όλη αυτή η αίσθηση αισιοδοξίας που έχεις να βγει αληθινή. Ποιος δεν το θέλει. Φίλε Βαγγέλη, αν βγάλουμε το θέμα της ηλικίας απ' έξω, κάνουμε μια αγωνιστική σύγκριση Δημητρίεβιτς Καλάθη. Ο Καλάθης νομίζω ότι είναι σπάνιας ποιότητας point guard και περιφερειακός. Σπάνιας. Θεωρώ ότι ο Νίκ Καλάθης υπήρξε ένα από τα μεγαλύτερα point guard του ευρωπαϊκού μπάσκετ και της Ευρωλίγα τα τελευταία 20 χρόνια. Πρόκειται για πολύ σπουδαίο παίκτη. Και μη μου λέτε ότι μα με αυτό το σουτ, ναι, αν είχε και σουτ ο Καλάθης, σίγουρα δεν θα είχε παίξει στην Ελλάδα, σίγουρα δεν θα είχε παίξει στην Ευρώπη. Τον εκτιμώ πάρα πολύ. Ναι, είναι 38. Ναι, είναι τα χρόνια πλέον δεν του επιτρέπουν να κάνει, να έχει ούτε την ταχύτητα, ούτε ενδεχομένως και την εξουδέρκεια στην απόφαση και την εκτέλεση. Αλλά θεωρώ ότι ο Καλάθης είναι ένας πολύ σπουδαίος παίκτης. Ο Δημητρίγεβιτς επίσης είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο. Το έχει δείξει στα χρόνια που έπαιξε και στην Ισπανία και στη Γερμανία. Θα το δείξει και φέτος στον Άρη. Τον εμπιστεύεται απόλυτα και τον πιστεύει ο Σπανούλης. Είναι σε μια ηλικία πολύ γόνιμη που μπορεί να δώσει το καλύτερο του μπάσκετ. Είναι άδικο για τον Δημητρίγεβιτς να το συγκρίνω με τον Καλάθη. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ καλοί παίκτες και οι δύο. Θεωρώ ότι ο Καλάθης, έστω και στα 38 του, είναι ένα από τα ποιοτικότερα γκάρ του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Η καλή σχέση δηλαδή που είχαν ο Καρυπίδης και ο Γκαγκάτσης είναι παρελθόν. Αυτό πρέπει να το ρωτήσεις, αγαπητέ Ελευθέρη, στον κύριο Καρυπίδη, ο οποίος δήλωσε ότι έχει καλές σχέσεις με τον κύριο Γκαγκάτση. Και ο Γκαγκάτσης το δήλωσε δηλαδή. Αυτούς τους δύο πρέπει να ρωτήσεις. Εγώ ό,τι απάντηση και να σου δώσω, ψέματα θα είναι. Ο Καλάθης είναι πολύ μεγάλη παικτάρα. Εγώ θεωρώ ότι σαν παίκτης πιο κοντά στα στοιχεία του είναι ο Γιώβιτς και όχι ο Δημητρίεβιτς. Συμφωνώ, Χρήστο. Αυτή θα ήταν μια πιο δόκιμη, όχι σύγκριση. Είναι δύο παίκτες που σε ένα crash test θα ήταν πιο κοντά. Πολύ πιο κοντά. Γιατί διαθέτουν εμπειρία, ποιότητα και ο Γιώβιτς έχει κάνει μια τρομερή καριέρα. Πολύ αξιοπρόσεκτη. Και για βασικότατο στέλεχος για πολλά χρόνια στη Σερβία δεν το πετυχαίνεις με τους παίκτες που έχει Σερβία αν δεν είσαι μεγάλος παίκτης. Αλλά νομίζω ότι δεν μιλάμε για τένις, μιλάμε για ένα ομαδικό άθλημα όπως είναι το μπάσκετ. Οπότε ο κάθε Καλάθης, ο κάθε Γιώβιτς, ο κάθε Οσμάν, ο κάθε Ρόμπινσον Έρλ κρίνονται πάντα μέσα από τις συνεργασίες και από την χημεία που υπάρχει και με την υπόλοιπη ομάδα. Ο Απόστολος λέει ότι το μόνο που δεν μου άρεσε στα φιλικά στην Κύπρο είναι η αστοχία. Το ότι δεν μπήκανε μακρινά σουτ, φίλε Αποστόλη. Εντάξει, τα σουτ, αν τα παίρνεις υπό καλές προϋποθέσεις, πρέπει να τα πάρεις. Το να χαθεί ένα σουτ είναι θέμα ετοιμότητας, είναι θέμα κούρασης, είναι η αρχή της χρονιάς ακόμα. Το θέμα ήταν να μην έπαιρνες τα σουτ αυτά ελεύθερα. Να πάρεις ελεύθερα σουτ και να τα χάσεις δεν είναι πρόβλημα. Το πρόβλημα του προπονητή είναι να μην βγαίνουν οι φάσεις, το passing game, το spacing, οι αποστάσεις για τα ελεύθερα σουτ. Ναι, Παύλο μου, σίγουρα ο Καλάθης δεν θα είναι εύκολο να παίζει ένα μάτς κάθε 3-4 μέρες. Γι' αυτό θέτουμε τον παράγοντα ηλικία. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ο παίκτης δεν έχει
τεράστια ποιότητα.

τα δίποτα και οι βολές, η αστοχία γενικώς, φίλε μου, να ξέρεις. Ο Άρης, ο άστοχος Άρης, έβγαλε 87 πόντους στο μάτς με τη Μακάμπη και 98 στο μάτς με τον Ερυθρό Αστέρα. Το θέμα είναι οι κατοχές. Πόσες κατοχές ποιοτικές έχεις και τι ακριβώς θέλεις από την ομάδα σου. Να μην ανησυχείς για την αστοχία και την ευστοχία. Ο Άρης έχει και πολύ καλού σκόρερ και πολύ καλού σουτέρ και παίκτες που σουτάρουν από κοντά και παίκτες που σουτάρουν από μακριά και θα είναι πολυφωνικό στην επίθεση και δεν θα εξαρτάται από την καλή μέρα ενός ή άλλου παίκτη.

0: Κάπου εδώ, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Σας ευχαριστώ όλους για την ακρόαση και για τη συμμετοχή. Ευχαριστώ ιδιαίτερα στα Ζαχαροπλαστή Αμίλτος, την Άλλοπλαστ Αδερφή Δερβίση και την εταιρεία Άριες, τον κορυφαίο συνεργάτη για την ψύξη και τη θέρμανσή σας. Ακολουθεί ο Δημήτρης Οσαλής, Yellow News ως τις 4. Μαζί θα τα ξαναπούμε πρώτο Θεός αύριο λίγο μετά τις 12. Μέχρι τότε να είστε καλά και να προσέχετε τους εαυτούς σας. Γεια σας και χαρά σας. Καλό μεσημέρι σε όλες σας και σε όλους σας.
1: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 2. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη Nescafé Azire Espresso 95 γραμμάρια μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
5: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
4: Στη Θεσσαλονίκη?
5: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μυστακίδου 22.
6: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
7: Πω ρε φίλε, μπιμπελώτα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
8: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
7: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
8: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
7: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
8: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
9: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
10: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
9: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
10: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
9: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
1: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα. Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
11: ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
12: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
11: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
12: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 889 781.
11: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
12: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
13: Αχ, πίνασα.
14: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
13: Και από πού θα παραγγείλουμε?
14: Από το Food for You.
13: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
14: Από το Food for You στη Νέα Μεσίνδρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
13: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
14: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
13: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
14: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
13: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
14: Food for You,
13: το δικό μου αγαπημένο.
15: Αντιμετωπίζετε πρόβλημα εξάρτησης ή ανησυχείτε για κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο? Ο Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, ΕΟΠΑΕ, είναι δίπλα σας με ένα τηλεφώνημα. Με την πλήρως αναβαθμισμένη γραμμή τηλεφωνικής υποστήριξης 1145 λαμβάνετε άμεσα ψυχολογική στήριξη, έγκυρη ενημέρωση και βοήθεια σε καταστάσεις κρίσης. Με τις νέες δυνατότητες της γραμμής 1145 μπορείτε να συνδεθείτε απευθείας με εξειδικευμένο θεραπευτή και την κατάλληλη δομή στην περιοχή σας κατά τη διάρκεια της κλήσης. Η επικοινωνία είναι απολύτως εμπιστευτική και εντελώς δωρεάν από όλα τα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. 1145. Το πρώτο βήμα για τη θεραπεία είναι μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά.
4: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
5: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
4: Στη Θεσσαλονίκη?
5: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
6: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
16: Δεν είναι καλημέρα αν δεν συνοδεύεται από καφέ και τυρόπιτα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
17: Στήριξε τον ΑΣΥΓΜΑ ΡΙΣ στην πράξη. Ανανέωσε τη συνδρομή σου ή κάνε αίτηση εγγραφής ως νέο μέλος. Απόκτησε το ενιαίο εισιτήριο διαρκείας και στάσου δίπλα στα τμήματα του Συλλόγου όλη τη χρονιά. Ενίσχυσε οικονομικά τον Σύλλογο ή, αν εκπροσωπείς επιχείρηση, ενημερώσου για τα χορηγικά πακέτα του ΑΣΥΓΜΑ ΡΙΣ. Όλες οι πληροφορίες στο aris.gr. We are the colors.
18: Έλα, Γιώργη!
19: Φιλάκι, ρωτώμα τη σήμερα. Δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
18: Σώπα, ρε φίλε. Ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
19: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
18: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό-μαύρη.
19: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
17: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
19: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
17: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
19: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
18: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
20: Αν με ρωτήσεις που βρήκα τη χαρά, μάλλον σε μια τρούφα σοκολάτας.
11: Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
0: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο.
2: με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
21: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
22: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με τρεις μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Μανσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310-266-686 και 6936-411-552. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
23: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Καλησπέρα σας, καλώς ήλθατε. Είναι η εκπομπή Yellow News στο Yellow Radio 101,7. Δημήτρης Ωσανλής, Χρήστος Γκάλης σας κρατούν συντροφιά μέχρι τις 6. Δημήτρης Ωσανλής μέχρι τις 4. Χρήστος Γκάλης 4 με 6. Με όλα τα θέματα της επικαιρότητας, σε ποδόσφαιρο, σε μπάσκετ, ό,τι υπάρχει θα το σχολιάσουμε και σήμερα στην εκπομπή μας. Ποδοσφαιρικός Άρης, ο οποίος είναι σήμερα στην τελευταία μέρα της μεταγραφικής περίοδου όσον αφορά τους παίκτες που έχουν ομάδες. Σήμερα είναι η τελευταία μέρα που μπορείς να πάρεις παίκτη που έχει ομάδα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι έχει το ενδιαφέρον του μέχρι το βράδυ για το αν ο Άρης θα μπορέσει να κινηθεί, θα μπορέσει να ολοκληρώσει τη συμφωνία με τον Τζον Σούταρ. Είναι μια περίπτωση στην οποία την κυνηγάν οι κυτρινόμαυροι, θέλουν να την κλείσουν. Θα μιλήσουμε για Μπρούμα, ο οποίος ανακοινώθηκε χθες και επίσημα από τον Άρη, υπέγραψε 1+1 χρόνο συμβολαίου ο Πορτογάλος Εξτρέμ. Θα μιλήσουμε φυσικά και για το παιχνίδι του αυριανό με το Μαρκό, παιχνίδι κυπέλου, με αλλαγές από την πλευρά του Μιχάλη Γρηγορίου, όπως είναι λογικό. Θα αλλάξει αρκετά στην ενδεκάδα του, όπως έκανε και την προηγούμενη εβδομάδα στην Τρίπολη. Έτσι και αύριο, σημαντικό βέβαια παιχνίδι, γιατί ο Άρης μετά την ισοπαλία στην Τρίπολη θέλει οπωσδήποτε νίκη κόντρα στην ομάδα της Μαρκό και μάλιστα, αν μπορεί και με κάποια γκολ, βέβαια αυτό δεν είναι πάντα εύκολο, αλλά το θέλει, αν θέλει να έχει πιθανότητες πρόκρισης στην επόμενη φάση της διοργάνωσης, όντας ψηλά. Δηλαδή να τερματίσει, αν μπορεί, πλέον με την ισοπαλία στην Τρίπολη δυσκόλεψε η παρουσία στην πρώτη τετράδα της Link Face, αλλά αν θέλει να τερματίσει το δίνω ψηλότερα, θέλει νίκη αύριο με την ομάδα της Μαρκό και γκολ. Βέβαια, πρώτο είναι το νίκη, να πάρει την νίκη, και δεύτερο είναι αν μπορεί να πετύχει και κάποια γκολ που θα βοηθήσουν την ομάδα να τερματίσει όσο το δυνατόν ψηλότερα στη συγκεκριμένη link face του κυπέλου. Φυσικά στο δεύτερο δίωρο μέχρι στον Γκάλι θα έχει και μπασκετικό κομμάτι, μπάσκετ το οποίο η ομάδα έχει επιστρέψει, είναι στην Θεσσαλονίκη από την Κυριακή το βράδυ, πλέον ετοιμάζεται για να φύγει για το Βελιγράδι, καθώς την Παρασκευή παίζει ένα ακόμη φιλικό παιχνίδι, αυτή τη φορά στο Βελιγράδι με τον Ερυθρό Αστέρα, καθώς το τελευταίο ήταν πάλι με την ομάδα του Βελιγραδίου, αλλά στην Κύπρο. Τώρα το μάτς είναι στο Βελιγράδι. Ένα παιχνίδι που έχει τώρα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Μετά την νίκη του Άρη έχει ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον αυτό το παιχνίδι, καθώς οι Σέρβοι είναι πιο υποψιασμένοι πλέον. Ξέρουν τι έχουν να αντιμετωπίσουν. Ξέρουν ότι έχουν να αντιμετωπίσουν μια ομάδα η οποία είναι σε πολύ καλή κατάσταση, τον μπασκετικού Άρη. Μια ομάδα η οποία χτίζεται από τον Βασίλη Σπανούλη, αλλά είναι σε πολύ γερά θεμέλια. Αυτό είναι μια πραγματικότητα σε ό,τι βλέπουμε μέχρι στιγμής από τον Βασίλη Σπανούλη για το τι έχει φτιάξει, αν και είναι ακόμα νωρίς, αν και έχουμε ακόμα χρόνο για να δούμε τι μπορεί να πετύχει. Σίγουρα βλέπουμε κάτι θετικό από την ομάδα του Άρη, βλέπουμε κάτι που μας αρέσει σε κάθε περίπτωση. Στο δεύτερο δίωρο, 4-6, Χρήστος Γκάλης έχει πολλά να σας πει, νομίζω θα έχει και σήμερα Παναγιώτη Κουβάτση, να συνεχίσει την ανάλυση που έκανε και χθες όσον αφορά τα τεκτενόμενα της ομάδας, όσον αφορά το τι βλέπουμε από τον μπασκετικό Άρη και γενικότερα τι περιμένουμε, γιατί νομίζω ότι πλέον τον περιμένουμε τον μπασκετικό Άρη πώς και πώς να ξεκινήσει επίσημες αγωνιστικές υποχρεώσεις. Είχαμε σήμερα και την ανακοίνωση του πλήρους προγράμματος της ομάδας μπάσκετ στο πρωτάθλημα. Χθες είχαμε μάθει μόνο την πρώτη αγωνιστική, ότι θα πάμε στην Καρδίτσα στην πρεμιέρα. Ακούσατε νωρίτερα στην εκπομπή του Γιάννη του Δασκάλου και τον προπονητή της ομάδας, τον Νίκο Παπανικολόπουλο, της ομάδας της Καρδίτσας, πρώην παίκτης του Άρη. Πώς και αυτός περιμένει την πρεμιέρα του πρωταθλήματος και να δει από κοντά και αυτός τον μπασκετικό Άρη με όσα έχει ακούσει και όσα είδε και ο ίδιος στα παιχνίδια που έδωσε η ομάδα στο τουρνουά της Κύπρου.

0: Κύπρου και φυσικά και το υπόλοιπο πρόγραμμα. Νομίζω ότι ωραίο το είδα το πρόγραμμα. Έτσι, πρώτο γύρο του πρωταθλήματος. Έχουμε εντός έδρας και τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Τον Παναθηναϊκό, μάλλον, και τον Ολυμπιακό. 5η και 7η αγωνιστική. Νομίζω ότι εκεί κάπου θα αρχίσουμε έτσι να πραγματικά να μπαίνουμε σε πολύ δυνατές μάχες όσον αφορά το πρωτάθλημα. Αλλά φυσικά και τα παιχνίδια νωρίτερα έχουν την σημασία τους. Είπαμε, ξεκινάμε στην Καρδίτσα. Μετά έχουμε ΑΕΚ στο Παλέ, Μαρούσι στο Παλέ. Πάμε εκτός έδρας στη Μύκονο για να αποδεχτούμε τον Παναθηναϊκό εκεί στο μεγάλο παιχνίδι το οποίο θα γίνει για την 5η αγωνιστική. Όλα αυτά όμως έχουμε χρόνο να τα δούμε μπροστά μας. Πολύ. Έτσι, έχουμε πολύ χρόνο για να τα δούμε μπροστά μας. Πάμε στα καθιερωμένα μας. Μας παρακολουθείτε με όλους γνωστούς τρόπους. Είτε μέσα από τα αναλογικά σας ραδιόφωνα, είτε μέσα από τις πλατφόρμες οι οποίες μεταδίδουν ραδιοφωνικό πρόγραμμα, είτε από την εφαρμογή του Yellow Radio, είτε από το κανάλι μας στο YouTube. Yellow Radio FM 101,7. Και με έτσι έναν λίγο διαφορετικό τρόπο, είδατε χθες την εκπομπή του Χρήστου, μετά από μένα, στη συνέχεια δηλαδή της εκπομπής Yellow News, στο μπασκετικό κομμάτι, τον Χρήστο όταν είχε τον Παναγιώτη, νομίζω πολύ καλύτερη η εικόνα, έτσι, με δύο κάμερες πλέον, μία να παίρνει τον άνθρωπο που είναι στην κονσόλα, εμένα δηλαδή, τώρα, εκεί τον Χρήστο, και μία να παίρνει τον φιλοξενούμενο τον Παναγιώτη, νομίζω ότι ήταν πολύ ωραία η εικόνα. Και παιδιά, τα βελτιώνουμε πάντα, προσπαθούμε να κάνουμε και άλλα πράγματα, προσπαθούμε να το κάνουμε το YouTube πιο ωραίο, πιο όμορφο για αυτόν ο οποίος έχει τη δυνατότητα, μπαίνει να μας δει με αυτόν τον τρόπο. Ένα like στο βίντεο, subscribe, προκειμένου να ακολουθείτε το κανάλι μας όποτε ξεκινάει κάποιο live εκπομπή ή οτιδήποτε άλλο. Δεν έχουμε τελειώσει εδώ. Έχουμε αρκετά πράγματα ακόμη να κάνουμε και να σας προσφέρουμε και μέσα από το YouTube του ραδιοφώνου μας, Yellow Radio FM 101,7. Να δώσω τους χορηγούς εκπομπής μας. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Πιστοποιημένες μεταφράσεις και επικυρώσεις σε πάνω από 100 γλώσσες από εξειδικευμένους επαγγελματίες και δικηγόρους. Τηλέφωνο 2310-52-55-85. Μπορείτε να επικοινωνήσετε. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Η Yellow Wizard. Είναι η επιλογή σου, αν θες να φτιάξεις την ιστοσελίδα σου. Αν έχεις ιστοσελίδα, αλλά μοιάζει παλιά, μοιάζει να μην είναι σε σύγχρονη εποχή, η Yellow Wizard είναι η επιλογή σου σε κάθε περίπτωση. Για να έχεις και υποστήριξη, όποτε τη χρειάζεσαι, support, όποτε το χρειάζεσαι, να μην ψάχνεις να βρεις αυτό που σου έφτιαξε στην ιστοσελίδα για να δεις τι θα κάνεις. yellowwizard.gr. Μπαίνετε μέσα και βλέπετε τις επιλογές σας. Είναι η καλύτερη. Secure 247. Ασφάλεια παντού και πάντα, σε σπίτια και επιχειρήσεις. Η ασφάλειά σας είναι προτεραιότητα για την Secure 247. Με έμπειρο προσωπικό σας προτείνει την κατάλληλη λύση για ό,τι χρειάζεστε σε κάμερες ασφαλείας, συναγερμούς, θηροτηλεοράσεις, συστήματα ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα και Starlink. Τηλέφωνο 6981-33-44-55. Email info@secure247.gr. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Yellow Radio. Ρεύμα.gr. Θέλεις ρεύμα ή οτιδήποτε άλλο από την Zenith, μέσα από το ρεύμα.gr μπορείς να βρεις τις καλύτερες επιλογές, μπορείς να βρεις τις καλύτερες λύσεις, χωρίς κρυφές χρεώσεις σε ρεύμα ή φυσικό αέριο, για το σπίτι ή την επιχείρησή σου. Επιλέγεις πρόγραμμα Zenith χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες, με προσωπική εξυπηρέτηση σε κάθε βήμα. Και το μεγάλο πλεονέκτημα, εκτός από τη σύνδεση, κερδίζεις και αποκλειστικά δώρα που προσφέρονται μόνο μέσα του ρεύμα.gr. Έχετε διπλό όφελος αν επιλέξετε Zenith και ταυτόχρονα κερδίζετε περισσότερα. Μην το αφήνετε για αργότερα. Μπείτε τώρα στο ρεύμα.gr και δείτε όλες τις επιλογές. Επιλέγεις Zenith, κερδίζεις ακόμα περισσότερα αποκλειστικά από το ρεύμα.gr. Αυτή είναι η χορηγή της εκπομπής μας και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυξάνονται, όπως βλέπετε, οι χορηγοί, αυξάνεται και το ενδιαφέρον. Νομίζω ότι γενικά, όπως είμαστε σε μια φάση που έχουμε έναν μπασκετικό Άρη, ο οποίος δείχνει, πραγματικά μας φτιάχνει τη διάθεση, μας φτιάχνει την όρεξη. Τον περιμένουμε, ξαναλέω, πώς και πώς. Βγήκαν και τα εισιτήρια, αν είδατε, για τα παιχνίδια με την Μύκονο και την Παρτίζαν Σεχίρ για τα Μαυροσκούφια. Την Κυριακή, την προσεχή, και την επόμενη Τρίτη, οι δύο αναμετρήσεις, 4 η ώρα το μεσημέρι, στο Ιβανόφιο. Έχουν βγει τα εισιτήρια μέσα από το more.gr. Μπορείτε να μπείτε και να πάρετε τα εισιτήριά σας για τα δύο αυτά παιχνίδια. Είναι λίγο διαφορετικό φέτος πώς διεξάγεται η διοργάνωση. Δηλαδή, τα μάτς είναι χωριστά. Παίρνετε μόνο για το Άρης Μύκονος, μόνο για το Άρης Μπαρτσισεχίρ. Υπάρχουν μέσα τα εισιτήρια. Μπορείτε να μπείτε και να τα προμηθευτείτε για να βρεθείτε στο Ιβανόφιο και να παρακολουθήσετε από κοντά την ομάδα του Άρη σε αυτές τις δύο τελευταίες φιλικές αναμετρήσεις που θα δώσει εν ώψη έναρξης του πρωταθλήματος. Τώρα, συνεχίζοντας, να πω ότι έχουμε σήμερα διαγωνισμό. Δίνουμε το τελευταίο εισιτήριο διαρκείας που έχουμε διαθέσιμο για την φετινή περίοδο του ποδοσφαιρικού Άρη. Κληρώνουμε λοιπόν ένα εισιτήριο διαρκείας του ποδοσφαιρικού Άρη. Το προσφέρει φίλος της ομάδας. Γράφετε το όνομα, τεπώνυμο, το άμκα και το email σας και το στέλνετε αποκλειστικά στο Viber του σταθμού 6936 51 20 99. Και με αυτόν τον τρόπο μπαίνετε στην κλήρωση διεκδικώντας αυτό το εισιτήριο διαρκείας, το τελευταίο του ποδοσφαιρικού Άρη. Όποιος το κερδίσει θα το πάρει σήμερα το απόγευμα κατευθείαν, προκειμένου να μπορέσει και αύριο στο παιχνίδι με τη Μαρκό να είναι παρόν στο γήπεδο για να παρακολουθήσει την αναμέτρηση. Μια που έλεγα τώρα για τα εισιτήρια και έλεγα για το παιχνίδι το αυριανό, βγήκαν χθες και τα εισιτήρια με μια απόφαση να μην βγουν εισιτήρια σε θύρα 1 και στη θύρα 9 που για παιχνίδι επίσημο τη θεωρώ παράλογη. Τελείως, για παιχνίδι επίσημο ξαναλέω. Άλλο να είναι ένα φιλικό παιχνίδι και να πεις ανοίξω μόνο 2 θύρες, μόνο 3 θύρες κτλ. Αλλά για ένα επίσημο παιχνίδι, για ένα παιχνίδι το οποίο δίνει η ομάδα του Άρη στο κύπελο και σημαντική κιόλας αναμέτρηση, δεν το καταλαβαίνω για ποιο λόγο να είναι θύρες 1 και 9 κλειστές. Είναι πάντως κλειστές, έτσι, είναι κλειστές αυτές οι δύο θύρες. Μπορείτε εσείς να, όσοι έχετε εισιτήριο διαρκείας σε αυτές τις θύρες, μπορείτε να μπείτε είτε στη 2, είτε στην 3, είτε στην 7. Αυτό λέει η ενημέρωση που έχει δώσει η ΠΑΕ Άρης από τη δική της πλευρά. Εγώ ξαναλέω, το βλέπω λίγο παράλογο. Το βλέπω λίγο, πώς να το πω, όχι το καλύτερο δυνατός απόφαση από την πλευρά της ΕΠΟ, από την πλευρά της, συγγνώμη, της ΠΑΕ Άρης. Να κλείνουν δύο θύρες που ο κόσμος έχει πάρει εισιτήριο διαρκείας. Εκεί ο άλλος θέλει να δει το μάτς από την 9. Ο άλλος θέλει να δει το μάτς από την 1. Εκεί πηγαίνει και το βλέπει χρόνια ολόκληρα. Ποια λογική κλείνει στις θύρες? Αυτό είναι λίγο παράτερο, λίγο περίεργο. Δεν κολλάει, να το πω έτσι. Δεν κολλάει. Εντάξει, δεν περιμένει κόσμο. Και τι έγινε που δεν περιμένει? Ας ανοίξει τότε μόνο την 7. Δεν το έχουμε κάνει και αυτό στο παρελθόν. Σε κάποιο φιλικό που δεν έρχονταν, ανοίξαμε μόνο την 7. Ας ανοίξουμε μόνο την 7. Τι λογική είναι αυτή, δηλαδή? Να καταλάβω. Έχει πάρει ο άλλος διαρκείας για την 7. Για την 1, συγγνώμη. Έχει πάρει και την 9. Θέλω να το δει από εκεί το μάτς, από εκεί του αρέσει. Αγόρασε, πλήρωσε. Δεν ξέρω, είναι από τα περίεργα που συμβαίνουν πάρα πολλές φορές. Okay. Εγώ το λέω, γιατί πιστεύω ότι πρέπει να το πω και όλα τα υπόλοιπα. Λοιπόν, να πω ότι έχουμε κλείσει σε απολογία της ΠΑΕ Άρης, αλλά και του Θόδωρου Καρυπίδη, για το παιχνίδι ΠΑΟΚ Άρης. Δεν ξέρω τώρα τι ακριβώς έχει γίνει. Βλέπω τώρα στην ανακοίνωση ΠΑΕ Άρης και Θόδωρος Καρυπίδης πρόεδρος, βάσει των αναφερομένων στο φύλλο Αγώνος, το οποίο γνωστοποιήθηκε στην έκθεση του παρατηρητή, έκθεση παρατηρητή ΔΕΑΒ, έκθεση αστυνομίας. Για παράβαση των άρθρων 1, 5, 14 κτλ. Έχει πολλά γράφει, πολλά αναφέρει. Τώρα σε ένα εκτός έδρας παιχνίδι, δεν ξέρω τι ακριβώς έγινε από την πλευρά της ΠΑΕ Άρης και υπάρχει η κλίση. Δεν ξέρω αν είναι κάτι συγκεκριμένο για τον Θόδωρο Καρυπίδη. Θα το δούμε, παιδιά. Εγώ βλέπω την κλίση, απολογία. Είναι μια είδηση που βγήκε πριν από λίγο όσον αφορά τον ποδοσφαιρικό Άρη. Να δώσω και μια βολεϊκή είδηση που επίσης βγήκε πριν από λίγο. Στο γυναικείο βόλεϊ, στο βόλεϊ γυναικών του Άρη, η Γιούλια Ντίμαρ. Είναι η τελευταία έτσι κίνηση που γίνεται από την ομάδα βόλεϊ γυναικών του Άρη. Για την ανακοίνωση. Γιατί δεν έχει βγάλει ως ανακοίνωση? Γιατί τον Μπέο τον είχαν καλέσει που είχε βγάλει ανάρτηση που είχε κάνει στα προηγούμενα παιχνίδια. Δεν ξέρω. Το Μονεμβασιώτη τον κάλεσαν. Δεν βλέπω κάποια κλίση στον κύριο Μονεμβασιώτη που έκανε δήλωση ολόκληρη μετά το παιχνίδι. Για ρωτήστε και εμένα, για πείτε και εμένα τι γίνεται. Δηλαδή, θα καλέσουν τον Καρυπίδη για την ανακοίνωση που έβγαλε η ΠΑΕ Άρης και θα καλέσουν τον Μονεμβασιώτη, ο οποίος και ανακοίνωση έβγαλε ο Ηρακλής, αλλά και έκανε δηλώσει μετά το παιχνίδι. Άρα δεν είναι γι' αυτό. Αλλιώς θα ήταν και γι' αυτό. Δεν το συζητάμε, παιδιά. Ποια θύρα είναι να δώσουν στον Ηρακλή? Εγώ από την αρχή το είχα πει ότι δεν συμφωνούσα με το συγκεκριμένο σκηνικό. Άλλο να δώσουν κάποια εισιτήρια και να πάει κόσμος στην 4. Έτσι. Άλλο να δώσει εισιτήρια στους φιλοξενούμενους και να πάνε στη θύρα των φιλοξενούμενων και να πάμε κι εμείς να δουν αυτοί 800, να πάμε εμείς 1000, ξέρω εγώ, αναλόγως με τη χωρητικότητα του γηπέδου. Άλλο πράγμα αυτό και άλλο του δώσει τη θύρα 1 ολόκληρη. Για ποιο λόγο να δώσει τη θύρα 1 ολόκληρη? Πολύ λάθος επιλογή για μένα. Εγώ το είπα από την πρώτη μέρα που βγήκε αυτή η πληροφορία. Από ό,τι λένε η αστυνομία, το απαγόρευσε. Δεν θα γίνει. Θα το δούμε. Παιδιά, θα σας πω και για Σούταρ. Θα σας πω και όλα τα υπόλοιπα. Εδώ μείνετε συντονισμένοι. Έχουμε να πούμε αρκετά πράγματα όσον αφορά τον ποδοσφαιρικό Άρη. Σας έλεγα για το βόλεϊ γυναικών, λοιπόν, για την Γιούλια Ντίμαρ, 32χρονη, διεθνής Ουκρανή βολεϊμπολίστρια, η οποία έχει παίξει σε αρκετές χώρες στην πατρίδα της, μέχρι να βρεθεί στην Γαλλία, όπου αγωνίστηκε. Έπαιξε και στο Καζακστάν. Πλέον αγωνίζεται στον Άρη. Έχει και μια δήλωση, την οποία μπορείτε να τη διαβάσετε και στο gelorio.gr, για την Γιούλια Ντίμαρ, την μεταγραφή για το βόλεϊ γυναικών του Άρη. Βλέπω πάρα πολλά μηνύματα όσον αφορά το εισιτήριο διαρκείας το οποίο δίνουμε σήμερα. Νομίζω ότι θα έχουμε και ένα εισιτήριο για το μάτς με τον Ηρακλή που θα κληρώσουμε τις επόμενες μέρες. Περιμένω λίγο να το κάνω με το φίλο μου τον Δημήτρη Σαχινίδη, που έχει κανάλι το κανάλι το δικό του στο YouTube, το οποίο πρέπει να το επισκεφτείτε, πρέπει να μπείτε και στα live τα οποία κάνει ο Δημήτρης, σε εκπομπές τις οποίες κάνει και έχουν το ιδιαίτερο ενδιαφέρον τους, να τις παρακολουθήσουμε. Παιδιά, ξέρετε, ο κάθε ένας έχει τη δική του ματιά, βλέπει με τη δική του ματιά τα πράγματα. Πρέπει και εμείς να έχουμε μια σφαιρική ματιά, όλα να τα παρακολουθείς, να βγάζεις τα συμπεράσματά σου και όπου θέλεις στέκεσαι, όπου θέλεις δεν στέκεσαι. Αλλά έχει το ενδιαφέρον να ακούς τα πάντα. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Επίσης, νωρίτερα ενημερωθήκαμε ότι η ΠΑΕ Άρης δεν θα δώσει το παρόν, ενώ κλήθηκε από την πλευρά της ΕΠΟ, δεν θα δώσει το παρόν στις εκδηλώσεις που γίνονται από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, από τον Μάκη Γκαγκάτση, εδώ στη Θεσσαλονίκη, για τα 100 χρόνια της ΕΠΟ. Υπάρχουν κάποιες εκδηλώσεις, κάποιες συναντήσεις. Μάλιστα, χθες ενημερώθηκα ότι ήταν εδώ ο άνθρωπος, ο οποίος ήταν εδώ, συγγνώμη, ο πρόεδρος της UEFA, ο Τσέφεριν. Έκανε ένα τραπέζι, μια συνάντηση, στην οποία είχαν καλέσει, έτσι, είχαν καλέσει και τον Ιβάν Σαββίδη. Εκεί γιατί δεν είχαν καλέσει τον Καρυπίδη? Δεν ήθελε ο Τσέφεριν να τον συναντήσει? Ή επειδή έφαγαν το κράξιμο χθες, αποφάσισαν να καλέσουν στις σημερινές εκδηλώσεις που θα είναι παρόν και ο Τσέφεριν και την ΠΑΕ Άρης? Δεν ξέρω, γενικά είναι λίγο μια περίεργη διαδικασία όλη αυτή. Τώρα ο Άρης ότι λέει ότι δεν θα πάει, εγώ είμαι της άποψης ότι πηγαίνεις σε αυτά τα πράγματα, πηγαίνεις και τους τα λες εκεί, τους τα λες με παρουσία. Αυτή είναι η άποψή μου σε αυτό το κομμάτι. Με την παρουσία σου δίνεις τον τόνο. Με την απουσία σου επίσης μπορείς να στείλεις ένα μήνυμα, αλλά okay. Ο καθένας, παιδιά, επιλέγει τον τρόπο με τον οποίο θα το χειριστεί. Η ΠΑΕ Άρης, ο Θόδωρος Καρυπίδης συγκεκριμένα, επιλέγει να το χειριστεί με αυτόν τον τρόπο. Οπότε το αφήνω στην άκρη και συνεχίζω. Πάμε στα. Ευχαριστώ τον φίλο μου τον Κρις εδώ, που λέει μπράβο για τις εμφανίσεις στους μπεταράδες. Δυνατή παρουσία, να σε καλά, ρε Κρις. Εντάξει, παιδιά, προσπαθούμε τώρα ο καθένας να κάνει την παρουσία του. Πάντως, χθες στέλναν και κάποιοι φίλοι παοξίδες μηνύματα εκεί κάτω από το. Και στο YouTube και στους μπεταράδες, στο κανάλι, στην εκπομπή στους Μουτσάτσος, δεν τους άρεσαν αυτά τα οποία έλεγα. Okay. Παιδιά, ο καθένας επιλέγει, ακούει. Βέβαια, έβλεπα και κάποια περιέργεια που είχαν. Σου λέει πολύ. Μου άρεσε αυτό που διάβαζα, που λέγανε πολύ ότι είχα πολύ σοβαρή παρουσία. Περιμέναν κάτι διαφορετικό, κάτι άλλο. Παιδιά, αυτοί είμαστε. Τα συμφέροντα τα προστατεύεις με τον τρόπο που μπορεί ο καθένας και με τον τρόπο που έχει ο καθένας και με τον τρόπο που παρουσιάζει το καθένας. Όταν φωνάζεις πολύ ή όταν λες πράγματα με υπερβολή κτλ., δεν είναι πάντα ότι βοηθάς. Μπορείς να βοηθήσεις και με το δικό σου τρόπο, θα μου πεις, δεν μπορεί να καταλάβει ο καθένας. Κάποια στιγμή ίσως σκάς και μπαίνεις στη διαδικασία να είσαι πιο επιθετικός ή οτιδήποτε άλλο, αλλά κατά βάση τα συμφέροντα μπορείς να τα προστατεύσεις με πολλούς τρόπους. Όχι μόνο με έναν. Εμένα αυτή είναι η άποψή μου. Αυτή θα είναι η παρουσία μου όσο βρίσκομαι εκεί, όσο έχω αυτή τη δυνατότητα. Αυτή την παρουσία θα έχω και αυτά θα κάνω σε κάθε περίπτωση. Εγώ συμφωνώ ότι θα έπρεπε να πάνε και να δείξουν εκεί τη διαφωνία τους. Εμένα αυτή είναι η άποψή μου. Όλα τα υπόλοιπα είναι να είχαμε να λέγαμε. Τώρα, πάμε λίγο για το μεταγραφικό, γιατί νομίζω ότι εκεί στέκονται οι περισσότεροι, αυτό περιμένουν οι περισσότεροι. Τι γίνεται μέχρι το βράδυ σήμερα, είναι το περιθώριο. Έλα να μπούμε λίγο περισσότεροι, γιατί και στο YouTube μας βλέπω λίγο περιορισμένοι. Είμαστε, έλα να μπούμε λίγο περισσότεροι, παιδιά, και στο YouTube έτσι για να τα πούμε και να συζητάμε. Λέω ότι αυτή τη στιγμή. Σήμερα είναι η τελευταία μέρα που μπορεί να γίνουν μεταγραφές. Έτσι. Μπορεί να γίνουν μεταγραφές με παίκτες που έχουν ομάδες. Το διευκρινίζω αυτό. Από αύριο και μετά θα μπορείς να πάρεις παίκτες ελεύθερους, οι οποίοι μπορεί να μείνουν ελεύθεροι μέχρι και σήμερα. Δηλαδή, 16 του μηνός, 17, 18, 19 μέχρι τις 29 που είναι το περιθώριο για τους ελεύθερους παίκτες, μπορείς να πάρεις παίκτες που έχουν μείνει ελεύθεροι νωρίτερα. Μέχρι να τελειώσει η δική σου μεταγραφική περίοδος, μπορείς να πάρεις παίκτες. Δηλαδή, αν κάποιος μείνει ελεύθερος σήμερα, μπορείς να τον πάρεις και 20 του μηνός, και 25. Βάλτε το και αυτό στην εξίσωση, έτσι. Κρατήστε το. Ότι μπορεί και αυτό να γίνει. Υπάρχει και αυτό το παραθυράκι μέσα εισαγωγικά. Αλλά κατά βάση, μέχρι σήμερα το βράδυ, μπορείς να πάρεις παίκτες που έχουν ομάδες. Είτε να τους αγοράσεις, είτε να τους πάρεις ως δανεικούς. Αυτό είναι μία. Κάτι μάλλον που πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας συγκεκριμένο. Μέχρι σήμερα το βράδυ. Πάμε στην περίπτωση του Σούταρ. Θυμίζω ότι ο Άρης μας είχε ενημερώσει από το Σάββατο ότι οδεύει προς ναυάγιο η συγκεκριμένη περίπτωση. Ότι οδεύει προς να μην γίνει η μεταγραφή του Σούταρ στον Άρη. Από την Κυριακή υπήρχαν δημοσιεύματα από τη Σκωτία και δημοσιεύματα και στην Τουρκία. Ξέρετε γιατί υπήρχαν και στην Τουρκία? Γιατί κάποια στιγμή υπήρχε και η τουρκική ομάδα η οποία ασχολήθηκε με την περίπτωση του Σούταρ. Ψάχτηκε για να τον αποκτήσει. Να σας πω κιόλας, ήταν συγκεκριμένα η Τραμπζονσπορ, η οποία ασχολήθηκε προκειμένου να τον αποκτήσει τον Σούταρ. Γι' αυτό υπήρχε και Τούρκος δημοσιογράφος ο οποίος σχολίασε την περίπτωση του Σκοτσέζου. Υπήρχαν λοιπόν δημοσιεύματα τα οποία έλεγαν ότι υπάρχει συζήτηση και μπορεί να προκύψει δανεισμός του παίκτη. Γιατί αρχικά η κουβέντα που είχε γίνει ήταν για να έρθει ο παίκτης ως ελεύθερος. Με κάποια χρήματα τα οποία θα χάριζε μέσα εισαγωγικά και θα τα έπαιρνε αντιστοίχως από τον Άρη, ή με κάποια χρήματα που θα έδινε ο Άρης στους Σκοτσέζους, εκεί ήταν η κουβέντα, να ερχόταν με αυτόν τον τρόπο στους κιτρινόμαυρους. Από τότε έπεσε στο τραπέζι και η περίπτωση του δανεισμού. Γιατί? Να πω ότι ο παίκτης πέρσι είχε ανανεώσει το συμβόλαιό του για έναν ακόμη χρόνο με τους Rangers. Ενώ τελείωνε το καλοκαίρι του 27, το πήγε στο καλοκαίρι του 28. Αυτό σημαίνει ότι είχε άλλα 2 χρόνια συμβόλαιο αυτή τη στιγμή με τους Rangers και όχι ένα. Ο ίδιος λοιπόν για να φύγει ήθελε να πάρει το φετινό συμβόλαιο όλο. Δηλαδή σου λέει, έχω 2 χρόνια συμβόλαιο. Πόσο είναι κάθε χρόνο το συμβόλαιό μου? 1.200. Πόσα είναι να πάρω δηλαδή τα 2 επόμενα χρόνια? Λέω το ένα πόσο, έτσι δεν ξέρω ακριβώς αν ήταν τόσο. 2.400. Θέλω το 1.200 για να φύγω. Θέλω το 50%. Γιατί είναι κλειστό το συμβόλαιο. Αν θέλω κάθομαι εδώ και 2.400 θα μπουν στο λογαριασμό μου, θέλετε δεν θέλετε. Θέλω λοιπόν τα μισά για να φύγω. Οι Σκοτσέζοι και λογικά κατ' εμέ προσπαθούσαν να γλιτώσουν ό,τι παραπάνω μπορούν και ακόμα προσπαθούν να γλιτώσουν ό,τι παραπάνω μπορούν. Σου λέει να σου δώσουμε τα 800, ξέρω εγώ. Όχι, ο Σούταρ έλεγε θέλω τα παραπάνω. Και αυτά παιδιά δεν τα λέει ο Άρης, αυτά τα λένε στη Σκωτία. Εκεί τα γράφουν αυτά. Και από το Σάββατο μέχρι και σήμερα υπάρχει μια τέτοια διαδικασία. Υπάρχει ένα τέτοιο πινκ-πονκ. Τόσα δίνω, πόσα θες, που λέει και ο Μητροπάνος στο γνωστό τραγούδι. Όχι βέβαια για τέτοιο πράγμα, αλλά για να βρουν την άκρη μεταξύ τους, κάνουν αυτό το πράγμα. Και έχουν μια διαπραγμάτευση μεταξύ τους. Κάπου εκεί ο Άρης εμφανίζεται και πάλι, μιλάει με τον ατζέντη του παίκτη και λέει να δουν το θέμα του δανεισμού. Δηλαδή, να έρθει δανεικός για ένα χρόνο Σούταρ στον Άρη, να μπει και μια ρήτρα για το καλοκαίρι, αλλά να έρθει ως δανεικός, με τον Άρη να καλύπτει ένα ποσό περί το 40% του συμβολαίου του. Δηλαδή, ουσιαστικά, οι Σκοτσέζοι, αντί να του δώσουν το 1.200 και να φύγει τώρα, να του δώσουν τα 700 και τα υπόλοιπα 500 να τα αναλάβει ο Άρης, να τον δώσουν δανεικό για ένα χρόνο και το καλοκαίρι να υπάρχει και μια ρήτρα, αν θέλουν οι κιτρινόμαυροι, να τον πάρουν τον παίκτη. Αυτό το αναγκαστική ή όχι δεν το ξέρω. Κάπου εκεί υπάρχει αυτή τη στιγμή η κουβέντα. Υπάρχει μια χαραμάδα αισιοδοξίας, να το πω έτσι, ότι μπορεί να ολοκληρωθεί η συμφωνία, γιατί καταλαβαίνουμε ότι και οι Σκοτσέζοι, αν δεν προχωρήσουν συμφωνία, θα τους μείνει μέσα εγωγικά ο παίκτης, ενώ δεν τον θέλουν αυτή τη στιγμή. Τον έχουν βγάλει ξεκάθαρα στην transfer list τους. Θα τους μείνει ο παίκτης και θα αναγκαστούν να τον πληρώσουν έτσι κι αλλιώς, γιατί έχει συμβόλαιο κλειστό, ξαναλέω, μέχρι το καλοκαίρι του 28. Κάπου εκεί λοιπόν γίνεται αυτή τη στιγμή η διαπραγμάτευση, κάπου εκεί γίνεται η κουβέντα και υπάρχει χαραμάδα αισιοδοξίας ότι μπορεί μέχρι το βράδυ να ολοκληρωθεί. Δεν μπορώ να δώσω, παιδιά, ούτε ποσοστά ούτε τίποτα, γιατί καταλαβαίνετε και εσείς ότι είναι μια διαπραγμάτευση, είναι μια κουβέντα, είναι μια συζήτηση που γίνεται μεταξύ Σκοτσέζων. Σκοτσέζει η ομάδα, Σκοτσέζος ο παίκτης. Νομίζω όλα έχουν τη σημασία τους. Δεν ξέρω, Καρυπίδης, αν το έχεις σκεφτεί καλά με όσα έχουμε δει και στο παρελθόν να φέρεις Κοτσέζο παίκτη. Κρατήστε το λίγο στο μυαλό σας αυτό. Έτσι. Μην αρχίζουμε εσείς 30-31 του μηνός να ψάχνει να μας βρει, γιατί εμείς Έλληνες είμαστε, στην Ελλάδα είμαστε, ελληνικό ποδόσφαιρο είμαστε, στον Άρη είμαστε. Δεν είναι τα πράγματα πάντα όπως μπορεί να τα έχει στο μυαλό του ο Τζον, ο αδερφός μου. Λίγο, ας το σκεφτεί λίγο καλά. Αυτό το λέω και λίγο για πλάκα, αλλά νομίζω είναι και μια πραγματικότητα. Το Viber, παιδιά, να το λέει και ο φίλος εδώ, 161S3. Σε ευχαριστώ, φιλαράκι, που το λες. Υπάρχει από κάτω εδώ, Δημήτρη. Το βλέπεις. Viber 6936-51-2099. Εκεί στέλνεις ονοματεπώνυμο, άμκα και email και συμμετέχεις στην κλήρωση για ένα εισιτήριο διαρκείας που δίνουμε σήμερα. Ή στην 1 ή στην 3. Όπου αυτό που θα το κερδίσει θα μου πει: το θέλω στην 1, το θέλω στην 3. Όπου το θέλει, θα του έρθει το εισιτήριο διαρκείας. Μεγάλο, έλα ρε Δημήτρη, μεγάλο, φιλαράκι μου τώρα. Μεγάλο, μια χαρά είσαι. Μίλα τέτοια πράγματα και δεν βλέπει κοντά. Ξέρει ότι και εγώ το έχω πάθει αυτό το πράγμα. Βέβαια, έχω πάθει μια. Έχω πάθει ένα κοκομπλόκο λίγο. Γιατί μια βλέπω, μια δεν βλέπω. Τώρα πρέπει να είμαι στα όρια. Η πρεσβειοποία μου χτυπάει την πόρτα λίγο καθυστερημένα, βέβαια, γιατί στα 52 είμαι πλέον. Νομίζω λίγο νωρίτερα έπρεπε να έχει έρθει. Καθυστέρησε λίγο να έρθει σε μένα. Όλοι μου λένε γύρω 45-48, κάπου εκεί έρχεται. Εμένα στα 52 μου χτυπάει την πόρτα η πρεσβειοποία, αλλά ακόμα αντέχω. Ακόμα βλέπω. Καλό είναι αυτό. Απλά βγάζω τα γυαλιά της μοιοπίας, γιατί η γυαλιά μοιοπίας είναι αυτά που φοράω. Βγάζω τα γυαλιά της μοιοπίας για να βλέπω κοντά. Αυτή είναι η δυσκολία μου. Δημήτρη, εσύ νέος είσαι ακόμα, πιο μικρός από μένα. Μην αγχώνεσαι. Μια χαρά είσαι. Μάλλον το έπαθες εσύ πιο νωρίς. Αυτό που σου λέω, το πιο νωρίς που γίνεται. Για την περίπτωση, αφήνω λίγο του Σούταρ. Μπορεί να είμαι ένα 47, να, αυτό που σας είπα. Για την περίπτωση του Σούταρ, σας τα είπα. Για την περίπτωση του Ολλανδού Χαφ που γράφτηκε χθες, από ό,τι μου είπαν από τον Άρη, έγινε μια κρούση. Ουσιαστικά, δηλαδή, κάποιος ατζέντης τον πρότεινε στον Άρη τον παίκτη, χωρίς όμως να κινηθεί ο Άρης και να πει ότι το προχωράω. Χωρίς να κινηθεί. Μέχρι εκεί. Αυτό. Κοιτάξτε, αν τον παίκτη τον πάρουμε ή αν τον πάρουμε δανεικό, θα ξεκαθαρίσει μέχρι το βράδυ. Από αύριο, δανεικό δεν θα μπορείς να τον πάρεις. Μέχρι το βράδυ μπορείς να πάρεις δανεικό τον παίκτη. Αυτή είναι η διαφορά. Αν τον πάρεις δανεικό. Από εκεί και πέρα, αν ο παίκτης μείνει ελεύθερος, του πούνε πάρε το 1-200, ξέρω εγώ, και φύγε, και μείνει ελεύθερος, μέχρι και σήμερα όμως το βράδυ, τότε μπορείς να τον πάρεις και αύριο και μεθαύριο και παραμεθαύριο. Δεν έχεις τέτοιο θέμα, έχεις 29. Απλά εδώ τώρα είναι λίγο. Παιδιά, παίζουμε σε μία κλωστή πάνω. Είναι η φάση που παίζουμε σε μία κλωστή πάνω. Δεν φαίνεται να υπάρχει άλλη περίπτωση κεντρικού αμυντικού αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, δεν φαίνεται να υπάρχει άλλη περίπτωση παίκτη κεντρικού αμυντικού στόπερ με την οποία ασχολείται ο Άρης αυτή τη στιγμή. Είναι μόνο αυτή του Σούταρ και με τα δεδομένα τα οποία σας ανέφερα, τα οποία, παιδιά, υπάρχουν και από τους Σκοτσέζους. Έτσι, δηλαδή, είναι πράγματα τα οποία έχουν βγει ξεκάθαρα και από τους Σκοτσέζους. Το γράφουν και έντονα ότι φαίνεται να υπάρχει ανατροπή. Το γράφουν 2-3 ιστοσελίδες, το γράφει μονομία. Ότι φαίνεται να υπάρχει ανατροπή και μπορεί μέσα στις επόμενες ώρες να κλείσει η μεταγραφή του παίκτη. Εντάξει. Σας είπα, είναι και θέμα πίεσης τώρα. Οι Σκοτσέζοι πιέζονται. Δεν τον θέλουν τον παίκτη. Όταν δεν θέλει να είναι, παιδιά, και εμείς το έχουμε πάθει αυτό, το έχουμε τραβήξει και εμείς αυτά. Να μην θέλουμε κάποιον παίκτη μέχρι τελευταία στιγμή κτλ. Επειδή κάποιοι με ρωτάνε για τις δικές μας αποδεσμεύσεις, πριν συνεχίσω για τα υπόλοιπα λίγο τα μεταγραφικά, για τις δικές μας αποδεσμεύσεις. Ο Άρης μέχρι τώρα κατάφερε να αποδεσμεύσει 2 μόνο παίκτες. Μόνο τον Δόνη και τον Κέρκες. Και με την προσθήκη του Μπρούμα, και αν πάρουμε και τον κεντρικό αμυντικό, πάλι θα έρθουμε στον ίδιο αριθμό συμβολέων, όπως το έχουμε πει, που είναι μεγάλος, που είναι δύσκολος στη διαχείριση. Να πω ένα παράδειγμα. Προχθές στην Τούμπα έμεινε εκτός, δεν έπαιξε καθόλου ο Μυρ. Αν ο Αλφαρέλα και ο Γαλανόπουλος δεν φύγουν, που φαίνεται ότι δεν θα φύγουν, θα πρέπει και αυτοί σταδιακά να μπουν σε rotation. Δεν μπορείς να αφήνεις εκτός. Να έχεις παίκτες δηλαδή που τους πληρώνεις και παίρνουν και καλά χρήματα και μένουν εκτός αποστολής. Προθέσαν εκτός αποστολής και ο Χόγκλα. Για το θέμα των ξένων. Πολλά παιδιά και μαζεμένα ζητήματα. Πολλά και μαζεμένα ζητήματα. Τον Χόγκλα τον αναφέρω γιατί μπορεί να τον είδαμε στο παιχνίδι με την ΑΕΚ και να μας γυρίσει το μυαλό. με τις πάσες προς τα πίσω από τον, από τον Καμερουνέζο, δηλαδή με αυτά που έκανε, αλλά είναι ένας παίκτης από τον οποίο περιμένεις πράγματα. Δηλαδή, βλέποντας και την εικόνα του, του Μπασίρου, τον περιμένεις να μπει. Λες, δεν γίνεται να είναι τόσο κακός. Δεν γίνεται να μπει και σε άλλα παιχνίδια και να παίξει έτσι. Εγώ λέω ότι πρέπει να τους ενεργοποιήσουμε και τον Αλφαρέλα και τον Γαλανόπουλο. Πρέπει να τους έχεις. Εντάξει, τώρα για τα παιχνίδια Κυπέλλου. Παιδιά, μετρημένα τα παιχνίδια Κυπέλλου. Ένα μάτσο έχουμε σήμερα, ένα στις 28 Οκτωβρίου, πότε είναι με τον Παναθηναϊκό, και ένα ακόμα το, το Δεκέμβριο. Δεν είναι τόσα πολλά τα μάτσα Κυπέλλου για να πεις ότι θα παίξω στο Κύπελλο, για να πεις έχω 10 μάτσα στο Κύπελλο, οπότε θα παίξω στο Κύπελλο. Δεν είναι, είναι πρόβλημα. Είναι πρόβλημα. Επειδή το Χόγκλο δεν είχαμε δει και πέρσι. Πάλι έτσι ξεκίνησε πέρσι. Μπήκε και μας γύρισε τα μυαλά, πώς έπαιζε. Λάθη συνεχόμενα. Σταδιακά βελτιώθηκε. Και είδαμε μια άλλη εικόνα. Έμεινε ο παίκτης, έκανε την επέμβαση που ήταν απαραίτητη, την έκανε. Επέστρεψε στις προπονήσεις. Τον είδαμε για 10-15 λεπτά με τον Όφη. Και μετά τον είδαμε για παραπάνω διάστημα με, τον, με την ΑΕΚ. Και μας απογοήτευσε τελείως με την εικόνα που είχε. Δεν ήταν η εικόνα, με τα λάθη. Ήταν μια εικόνα σαν αδιαφορίας, όπως την εμφάνιση. Μια εικόνα σαν αδιαφορίας. Απλά, ξένη. Κάποιος πρέπει να μείνει έξω. Ιδίως αν δεν πάρεις κεντρικό αμυντικό. Αν πάρουμε κεντρικό αμυντικό, αν πάρουμε τον, τον Σούτα τελικά μέχρι το βράδυ, τότε είσαι πιο άνετος. Μπορείς να αφήνεις τον Ματάρτι άμεκτος, τον Νίν και τον Σανουσί Ντιαλό, κακός, αλλά όταν είναι όλοι διαθέσιμοι, αναγκαστικά θα μένουν αυτοί οι τρεις. Δεν μπορεί να κάνεις κάτι άλλο. Οπότε να μπαίνει και ο Χόγκλας στην αποστολή. Αλλά αν δεν πάρεις τον Σκοτσέζο, έτσι, αν δεν πάρεις τον Σκοτσέζο ή κάποιον άλλον στη συνέχεια, γιατί μετά παιδιά υπάρχουν και παίκτες οι οποίοι έχουν μείνει ελεύθεροι φέτος. Φέτος λέω τώρα. Αυτές τις μέρες όλες. Υπάρχουν παίκτες κεντρική αμυντική που έχουν μείνει ελεύθεροι και σε άλλες θέσεις. Αυτούς μπορεί να τους πάρεις μέχρι 29 μετά. Παίκτες που ήταν σε ομάδες, έτσι, όχι να πάρεις έναν ο οποίος για να παίξει από το 1821. Παίκτες που ήταν σε ομάδες και έμειναν τώρα ελεύθεροι. Λέω. Αν λοιπόν δεν πάρεις κεντρικό αμυντικό, τότε ο Ματάρτι Αμ πρέπει να είναι στην αποστολή. Για να έχεις ένα ακόμα, να έχεις τους δύο που θα παίζουν, σαν Σούταλο Φαμπιάνο, όταν είναι διαθέσιμοι και οι δύο, και να έχεις και τον Ματάρτι Αμ στον πάγκο. Να έχεις μια επιλογή και από τον πάγκο. Έτσι δεν είναι. Αν δεν λοιπόν έρθει, τότε δυσκολεύουν τα πράγματα. Πρέπει ένας εκ των Φαμπιάνο, Χόγκλα, Καντεβέρε, Παλάσιος ή Μπασίρου να μένει εκτός. Θα πει κάποιος, ας τον Παλάσιος έξω, ας τον Τάδε έξω. Ας τον Μπασίρου έξω, δεν μας αρέσει, ας τον. Δεν είναι όλα τόσο απλά όσο τα έχουμε στο μυαλό μας. Αυτοί είναι παίκτες. Εντάξει, βγάζω Φαμπιάνο, βγάζω Καντεβέρε. Αυτούς δεν το συζητάμε. Τους άλλους τρεις θα πέσει στο μυαλό μας. Χόγκλα, Μπασίρου και Παλάσιος. Μπασίρου γιατί μας έχει απογοητεύσει. Παλάσιος επίσης γιατί είναι μετριότατος, έως και κακός στα παιχνίδια που έχει παίξει μέχρι τώρα. Και ο Χόγκλα για την άλλη κουβέντα που κάνουμε. Είναι. Είναι διάφορα. Είναι διάφορα. Στη Β' Εθνική δεν έχουν τελειώσει παιδιά οι μεταγραφές. Για μένα θα έπρεπε να γίνει μια κουβέντα, να δούμε αν μπορεί να πάει κάπου δανεικός ο Νίγκα, ας πούμε, ή ο Σανουσί Ντιαλό, όπως πήγε ο Ντιόπ. Δηλαδή η κίνηση να πάει ο Ντιόπ στον Απόλλωνα Καλαμαριάς ήταν καλή. Θα πάρει χρόνο συμμετοχή στον Απόλλωνα Καλαμαριάς, θα παίξει. Αν τους μπορούσαμε να τους κρατήσουμε παιδιά και να βοηθήσουν στο κύπελο, δηλαδή να πεις είναι δύο παίκτες οι οποίοι μένουν γιατί έχουν δικαίωμα συμμετοχή στο κύπελο στην κατηγορία τη γνωστή γεννημένη μετά την 1η-1η-2004. Δεν ισχύει αυτό για τους ξένους. Ισχύει μόνο για τους Έλληνες. Άρα δεν έχουν κάποια άλλη. Δεν μπορούν να σε βοηθήσουν σε κάτι άλλο οι συγκεκριμένοι παίκτες. Και για να παίξουν θα πρέπει κάποιοι από τους ξένους να μένουν εκτός για να μπουν στην αποστολή. Είναι αμαρτία να μείνουν μια ολόκληρη χρονιά και να μην υπάρχουν. Έπρεπε να ψαχτούμε και σε αυτό. Έτσι, έπρεπε να ψαχτούμε και πάνω σε αυτό το κομμάτι. Να δούμε τι θα κάνουμε. Κακώς το αφήσαμε και έχει φτάσει μέχρι τώρα και δεν έχει γίνει τίποτα. Μάλλον έχουν γίνει μόνο. Έχει γίνει, συγγνώμη, μόνο η κίνηση με τον. Με τον Διόπ και τον νεαρό εκείνο που τον πήραμε. Πού τον πήραμε, από την. Από τη Σιρό. Τον Εγκλεζόπουλο. Αυτός τώρα είναι μια άλλη περίπτωση. Τον πήραμε και τον δώσαμε κατευθείαν δανεικό στον Απόλλωνα μαζί με τον. Με τον Διόπ. Κάποια εξυπηρέτηση είναι αυτό. Κάτι είναι άλλη ιστορία. Okay. Αυτά δεν μας ακουμπάνε αυτά. Δεν ακουμπάνε την ομάδα, οπότε δεν μας πολύ ενοχλούν. Τον ήθελε μάλλον ο Απόλλωνας. Ο ατζέντης του ήθελε να τον περάσει μέσα από τον Άρη για να πάει στον Απόλλωνα. Δηλαδή να πάρει την άβρα του Άρη. Αλλιώς είναι να νίκει στον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Αλλιώς είναι να νίκει στον Άρη. Και κάπως έτσι πρέπει να γίνει συγκεκριμένη συμφωνία. Το λέω κι εγώ έτσι λίγο διακριτικά. Εντάξει, εγώ δεν λέω παιδιά αν κοιμάται ο Ρέγες ή όχι. Λέω ότι πολύ αργά έχουμε κινηθεί σε αυτό το κομμάτι. Πάρα πολύ αργά. Πάρα πολύ αργά. Λοιπόν, πάω λίγο στην περίπτωση του Μπρούμα. Ο Μπρούμα ανακοινώθηκε χθες από τον Άρη. Νομίζω για πρώτη φορά η απόφαση για ένα συν ένα συμβόλαιο του Μπρούμα είναι σωστή. Τι εννοώ, πρώτη φορά τέτοια απόφαση. Μία απόφαση η οποία λέει ότι ο παίκτης θα παίξει ένα χρόνο στον Άρη και ο Άρης θα έχει το δικαίωμα το καλοκαίρι αν θέλει να τον ανανεώσει το συμβόλαιο ή όχι. Δεν είναι ένα διετές κλειστό συμβόλαιο. Στο παρελθόν σε κάτι τέτοιους παίκτες έχουμε κάνει διετή, τριετή, τετραετή και μετά ψάχνεις να βρεις πώς θα λύσεις τα συμβόλαια. Τουλάχιστον τώρα σωστή η κίνηση για το 1-1, να δεις πώς είναι ο παίκτης. Εδώ πάλι τώρα έχουμε παιδιά την συζήτηση, την κουβέντα, αν είναι καλά. Ναι, ισχύει το αν είναι καλά. Αν είναι καλά ο συγκεκριμένος, πραγματικά μπορεί να τη βοηθήσει σημαντικά την ομάδα. Είναι πολύ καλός παίκτης. Πολύ καλός παίκτης. Κώστα, ο γιος Ρέγες, τι ελεύθερος και παντρεμένος να πάει στην ΑΕΚ. Δεν είχε συμβόλαιο, παιδιά, με τον Άρη Ρέγες. Ο Ρέγες έπαιζε στην ΚΑΠΑ 19 του Άρη πέρσι, χωρίς να έχει επαγγελματικό συμβόλαιο με την ομάδα. Μην το μπερδεύετε. Έτσι. Δεν είχε επαγγελματικό συμβόλαιο με την ομάδα. Πρώτο επαγγελματικό συμβόλαιο υπέγραψε με την ΑΕΚ. Λοιπόν, κληρώνουμε εισιτήριο διαρκείας. Τάσο μου, ναι. Ή για την 3 ή για την 1 θα είναι. Ή στη θύρα 3 ή στη θύρα 1. Όπου μου πει αυτός θα το κερδίσει, εκεί θα το πάρει. Στο πέταλο είναι. Ο φίλος δηλαδή που το προσφέρει ένα εισιτήριο στο πέταλο. Ή στην 1 ή στην 3. Ονοματεπώνυμο, άμκα και email αποκλειστικά στο Viber του σταθμού του 6936-51-20-99 και μπαίνετε στην κλήρωση. Έλεγα λοιπόν για τον Μπρούμα ότι είναι μια περίπτωση ενός παίκτη, ένας εκρηκτικός παίκτης, πολύ γρήγορος, με την μπάλα στα πόδια πολύ γρήγορος. Απλά το ερωτηματικό της μη συμμετοχής του πέρσι και το σοβαρό τραυματισμό που είχε, γιατί είχε έναν πολύ σοβαρό τραυματισμό πέρσι, ο παίκτης και έμεινε εκτός σχεδόν σε όλη τη σεζόν. Έπαιξε ελάχιστα. Τρία μάτσες έπαιξε και ελάχιστα λεπτά. Δηλαδή ουσιαστικά έχει να παίξει ποδόσφαιρο από πρόπερση. Το καταλαβαίνετε ότι προβληματίζει στο 100%. Και γι' αυτό υπέγραψε και για 1-1. Από ό,τι μου είπαν, εξετάσεις ήταν αρκετά καλές. Δηλαδή έδειξαν ότι δεν έχει πλέον πρόβλημα. Απλά είναι λίγο πίσω σε φυσική κατάσταση. Παρότι προσπάθησε, δούλεψε, δεν είχε πάει στο βασικό στάδιο προετοιμασίας με την ομάδα του. Έτσι, ήταν σε ένα πλάνο με τους παίκτες που δεν υπολογίζονταν και έκανε άλλο πρόγραμμα. Έκανε προπονήσεις όλο αυτό το διάστημα. Αλλά αυτό είναι το ερωτηματικό. Αυτό είναι το ερωτηματικό το οποίο υπάρχει. Και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό ερωτηματικό. Δεν είναι πρώτη φορά που υπάρχει ερωτηματικό. Έτσι, δεν είναι πρώτη φορά που υπάρχει ερωτηματικό σε επιλογή παίκτη. Αλλά τουλάχιστον έχει υπογράψει 1-1. Τώρα να πούμε τα στοιχεία του, να πούμε αυτός ο παίκτης τι έχει κάνει, να πούμε τι καριέρα έχει κάνει. Είναι πολύ καλός παίκτης, παιδιά. Τα βλέπουμε, άμα δούμε τα νούμερά του, έχει παίξει και σε ψηλό επίπεδο και στην Πράγα και στην Μπενφίκα και στην Αϊντχόφεν, σε όλες τις ομάδες τις οποίες πέρασε. Τουρκία πήγε δύο φορές, στην Γαλατασαράι και στη Φενέρ, στη Λιψία. Δηλαδή έχει παίξει σε πολλές ομάδες. Έχει παίξει σε πολλές ομάδες. Να σου πω. Παιδιά, εσείς που λέτε ότι για τους γιατρούς και έλεγαν οι γιατροί για τίγρη σε κλουβί. Κανείς γιατρός. Λιοντάρι βασικά σε κλουβί λέμε. Δεν λέμε τίγρη, δεν πειράζει. Και τίγρη να είναι, δεν μας πειράζει. Δεν έλεγαν οι γιατροί ότι ήταν λιοντάρι στο κλουβί ο Μήτρογλου. Παιδιά, σας την είπα ακριβώς την ιστορία. Τη μέρα που ανακοινώθηκε ο Μήτρογλου, μάλλον την επόμενη μέρα που ανακοινώθηκε ο Μήτρογλου και ήρθε στη Θεσσαλονίκη και υπέγραψε το συμβόλαιο του με τον Άρη, παίζαμε με τη Λάρισα παιχνίδι πρωταθλήματος. Τρίτη ήταν. Τα θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Και εκείνη την ημέρα μας είπαν από την ΠΑΕ Άρης ότι ο Μήτρογλου το βλέπε το μάτς, το βλέπει το μάτς και θα ήθελε σαν τρελός να μπει να παίξει γιατί αισθάνεται σαν λιοντάρι στο κλουβί. Έτσι, δεν είχε πει κανένας γιατρός. Είναι τέλειες οι ιατρικές εξετάσεις. Δεν μας ενημέρωσε κανένας. Υπέγραψε το συμβόλαιο, άρα θεωρούμε ότι είναι OK. Ότι είναι OK ο παίκτης. Αυτό, έτσι, να μην τον μπερδεύουμε. Εγώ για τον συγκεκριμένο σας το είπα από την πρώτη μέρα που τον είδα να παίζει. Μπήκε μέσα σε ένα μάτς. Με ποιον ήτανε, δεν θυμάμαι. Πηδάει για κεφαλιά και έτσι όπως τον είδα να πηδάει για κεφαλιά, λέω αυτός δεν πρόκειται να παίξει ποτέ. Αυτό που είδα. Το είπα μόλις τον είδα να παίζει. Έτσι, εγώ δεν τον είχα δει. Ούτε στην προπόνηση πήγα. Έτσι. Ούτε φυσικά κάποιος γιατρός θα μου έλεγε Δημήτρη, δεν ήταν καλές εξετάσεις του, αλλά υπέγραψε το συμβόλαιο γιατί. Αυτά δεν υπάρχουν. Μην τον μπερδεύετε στο μυαλό σας. Το να πω τι στοιχεία έχει ο παίκτης, τι έχει κάνει. Τα λοιπά, αυτά είναι πραγματικά γεγονότα. Πραγματικά γεγονότα είναι και τα υπόλοιπα. Ότι είχε να παίξει 1,5 χρόνο, ότι τον είχε στον πάγο, λέω για τον Μήτρογλου. Όπως και για τον συγκεκριμένο παίκτη. Σηκώνω τα χέρια και περιμένω. Το καλό είναι ότι έχουμε τη διακοπή, παιδιά. Δηλαδή ο Μπρούμα ήρθε, έχει τώρα μία εβδομάδα, δεν θα παίξει, ούτε με Μαρκό, ούτε με Ηρακλή φυσικά. Και έχει μετά τρεις ολόκληρες εβδομάδες που δεν θα έχουμε παιχνίδια. Αυτό είναι το θετικό της υπόθεσης. Ότι έχει 1 μήνα περίπου να προετοιμαστεί μέχρι να παίξει το πρώτο του παιχνίδι. Αυτό είναι το θετικό της υπόθεσης. Επόμενο μάτς που παίζουμε μετά τον Ηρακλή θα είναι στις 10-11, πότε είναι. Με τον Όφη το μάτς. Μπράβο, παιδιά. Πήγε να πηδήξει και δεν μπορούσε να πηδήξει. Δηλαδή, εγώ πηδάω πιο ψηλά από ό,τι μπορούσε να πηδήξει ο Μήτρογλου. Εγώ ξαναλέω τα ματάκια μου τι είδαμε. Έτσι, τα ματάκια μου. Αυτό με τη διακοπή λέει, το έχουμε πει 1 εκατομμύριο φορές. Τι να πούμε, αφού υπάρχει διακοπή και είναι 3 εβδομάδες ολόκληρες. Δεν είναι μια διακοπή, είναι 3 εβδομάδες ολόκληρες. Ξέρεις τι είναι 3 εβδομάδες. Παίζουμε 19, Σάββατο παίζουμε τον Ηρακλή και μετά παίζουμε Κυριακή. Είναι 22 μέρες μέχρι να παίξουμε το επόμενο παιχνίδι. Και άλλες εδώ τώρα, 5 πόσες από τότε που ήρθε, θα είναι σχεδόν 1 μήνας μέχρι να παίξει να είναι διαθέσιμος για το πρώτο επίσημο παιχνίδι. Ελπίζουμε ότι θα είναι έτοιμος μέχρι τότε. Το έβαλε τον γκολ με τον Όφη. Αυτό είναι. Είχε βάλει γκολ. Το παστέλωσε, λέει. Εντάξει, παιδιά, να τον βάλουμε μέσα, να μην μπορεί να πηδήξει, να μην μπορεί να περπατήσει και να περιμένει μπάσκετ την μπάλα μπροστά να βάλει γκολ. Εσείς δηλαδή δεν πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας. Πέρσι για ποιον λέγαμε ότι η διακοπή. Ναι, ήταν διαφορετική διακοπή πέρσι. Ξέρεις γιατί την αναφέρουμε αρκετές φορές. Γιατί είναι διαφορετική διακοπή από τα προηγούμενα χρόνια. Άλλο 2 εβδομάδες, άλλο 3 εβδομάδες. Σκέψου το λίγο, είναι 3 ολόκληρες εβδομάδες. Γι' αυτό ίσως την αναφέρουμε περισσότερες φορές τη διακοπή. Λοιπόν, για τον Μπρούμα, για να το κλείσω, είναι ένας παίκτης που μπορεί να κάνει τη διαφορά αν είναι καλά. Ελπίζουμε να έχει ξεπεράσει τον τραυματισμό του. Ελπίζουμε οι εξετάσεις που έκανε όντως να ήταν καλές και γι' αυτό να υπέγραψε το συμβόλαιο του με τον Άρη. Εγώ λέω και το θετικό, καλώς υπέγραψε 1-1. Ξέρεις, υπέγραψε 1-1. Βασικά ξέρω ότι έχουμε εμείς το δικαίωμα να κλείσουμε το. Μπορεί 3 εβδομάδες να κάνουμε φιλικά, παιδιά. 1 ή 2 φιλικά μπορούμε να κάνουμε, γιατί δεν έχει ξεκινήσει. Μάλλον έχουμε περιθώριο να κάνουμε φιλικά. 1 ή 2 σε αυτό το διάστημα τη διακοπή. Θα το πιστεύω ότι μπορεί να κάνουμε. Έλεγα για τον Μπρούμα ότι αν έχουμε υπογράψει 1-1 με δικαίωμα και του ίδιου να φύγει το καλοκαίρι, δεν είναι αποκλειστικό δικαίωμα του Άρη, να πει δηλαδή μέχρι το καλοκαίρι δεν με ικανοποίησε, γεια σου Μπρούμα. Ή να πει με ικανοποίησε, ενεργοποιούμε και το δεύτερο χρόνο του συμβολέου. Ελπίζω να το κάναμε μόνο με εμείς να έχουμε το δικαίωμα. Γιατί αν έχουμε γράψει 1-1 που και ο ίδιος μπορεί να λύσει το συμβόλαιο το καλοκαίρι, προβλέπω ότι θα κάνει τρομερή χρονιά. Θα μου πει κάποιος και δεν θες να κάνει τρομερή χρονιά. Όχι, θα κάνει τρομερή χρονιά και μετά θα σηκώσει να φύγει. Και μετά θα λέμε, καλά, δεν μπορεί να τον κρατήσει. Μέχρι τώρα, όσους υπογράφαμε με κλειστά συμβόλαια, στο 90% με τέτοια προβλήματα, έτσι. Στο 90% κλαίγαμε στο τέλος χρονιάς. Σε αυτή την περίπτωση δεν θα κλαίμε, μάλλον θα κλαίμε από την άλλη όμως, αν μπορεί και ο ίδιος να το λύσει και να φύγει. Είμαστε παιδιά, τι να κάνουμε. Αυτό είναι το κάρμα μας. Για το Σούτρα τα είπα, παιδιά. Για το Σούτρα τα ανέφερα. Τα δεδομένα. Μέχρι το βράδυ περιμένουμε να δούμε. Μέχρι το βράδυ. Λοιπόν. Δεν είπα λέγεται και τέτοιο. Το βάλε τον κόλ, το βάλε, παιδιά. Με τον Όφη το βάλε. Α, τι να κάνουμε, αφού ήταν σαν. Δεν μπορούσε να πηδήξει. Λοιπόν, βγήκε ανακοίνωση από την ΠΑΕΑΡΙΣ όσον αφορά τους κατόχους διαρκείας. Αυτό πάλι με το τηλέφωνο, ρε παιδιά. Πραγματικά. Για τους κατόχους διαρκείας στις θύρες 1 και 9 από την ΠΑΕ Άρης. Η ΠΑΕ ενημερώνει στο αυριανό φιλικό παιχνίδι κυπέλλου με την ΠΑΕ Μαρκό στο Κλεάνδρης Βικελίδης στις 5 παρατέτα του η αναμέτρηση. Οι κάτοχοι διαρκείας στις θύρες 1 και 9 θα μπορούν να εισέλθουν στο γήπεδο από τις θύρες 2, 3 και 7. Δηλαδή ένας ο οποίος πήρε διαρκεία στην 1 μπορεί να πάει στην 7, να πάει στα επίσημα. Σε επίσημο μάτσε. Δεν είναι. Δεν το έχω ξαναδεί σε επίσημο μάτς, παιδιά. Άνευ πλάκας, είναι πρώτη φορά που το βλέπω σε επίσημο μάτς να γίνεται αυτό το πράγμα. Σε φιλικά, ναι, το έχουμε δει. Και στα φιλικά, αν θυμάστε, επειδή είχαν δικαίωμα να τα παρακολουθήσουν δωρεάν οι κάτοχοι διαρκείας. Τα φιλικά με τον Πανσεραϊκό και τον Πανθρακικό που έγιναν στο Βικελίδης. Αυτοί που είχαν διαρκεία στην 1 και στην 9 μπορούσαν να πάνε όπου θέλουν. Γιατί ήταν κλειστές πάλι. 2, 3 και 7 είχε ανοίξει μόνο. Και για τα φιλικά. Αλλά εκείνα ήταν φιλικά. Εκείνα ήταν φιλικά. Τώρα δεν είναι φιλικό. Τώρα είναι επίσημο μάτς. Κυπέλλου. Τι να πω. Αυριανό παιχνίδι κυπέλλου, ρε. Όχι φιλικό παιχνίδι κυπέλλου. Φιλικό, είπα. Στο αυριανό παιχνίδι κυπέλλου μπορεί. Επειδή κόλλησε το μυαλό με τα φιλικά και τα φιλικά που έλεγα. Αυριανό παιχνίδι κυπέλλου. Αν είπα φιλικό παιχνίδι κυπέλλου, είναι εκ παραδρομής από μένα. Σουλάρα έχει το Μάρκο, βέβαια. Σούλης Παπαδόπουλος. Τρομερός. Τρομερός. Σούλης Παπαδόπουλος. Από πέρσι τον έχει και παραμένει στην ομάδα. Κοίτα, σε κάποιους που ρώτησαν, τους είπαν ότι γίνονται κάποιες εργασίες. Ας δεχτώ ότι γίνονται κάποιες εργασίες. Δεν το ξέρω, παιδιά, δεν έχω πάει στο γήπεδο, δεν ξέρω άμα γίνονται εργασίες. Ας δεχτώ ότι γίνονται κάποιες εργασίες. Λοιπόν, για να φύγω. Πριν πας στο διάλειμμα, λέει, πες μας το πρόγραμμα στο μπάσκετ. Άντε να σας το πω το πρόγραμμα στο μπάσκετ. Αν και για ποδόσφαιρο μιλάμε, αλλά νομίζω ότι το μπάσκετ κλέβει την παράσταση και το ενδιαφέρον μας γενικότερα. Έτσι όπως είναι η κατάσταση. Δηλαδή, σκεφτείτε, παιδιά, ότι λέω στον Γκάλι χθες, θα πας Βελιγράδι, Γκάλι, για το παιχνίδι με τον Ερυθρό Αστέρα. Μου λέει, θα δω, μάλλον θα πάω. Του λέω, άστα, μάλλον θα πάω. Αν δεν πας, άσε με να πάω. Θα πάω εγώ. Τόσο διάθεση έχω να τη δω την ομάδα από κοντά. Με έχει φτιάξει. Τόσο με έχει εξιτάρει να τη δω η μπασκετική ομάδα. Και νομίζω όχι μόνο εμένα. Όλους μας έχει εξιτάρει και περιμένουμε να τη δούμε. Το έχουμε δει και την εποχή του κορονοϊού, όταν είχε περιορισμένο αριθμό και άνοιγε η 2 και η 7. Ναι. Υπήρχε όμως μια ιδιαιτερότητα εκεί. Αυτό που λες. Ήταν περιορισμένος αριθμός γιατί και ανοίγαν λιγότερες θύρες. Έχει μια διαφορά νομίζω. Λοιπόν, έλα να ανοίξει να σας πω λίγο και το πρόγραμμα του Άρη για την GBL. Όλο το πρόγραμμα. Και εδώ, παιδιά, όπως και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ, δεν είναι ίδιο το πρόγραμμα καθρέφτης του πρώτου με το δεύτερο γύρο. Υπάρχει πλέον αυτή η ιδιαιτερότητα. Από πέρσι ισχύει. Νομίζω στο μπάσκετ από πρόπερσι πρέπει να ισχύει. Σίγουρα πάντως από πέρσι και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ ισχύει αυτό. Και φέτος ισχύει και πάλι. Ότι ο πρώτος με το δεύτερο γύρο δεν είναι καθρέφτης. Αν και πρώτη αγωνιστική του δεύτερου γύρου παίζει μάλιστα καρδίτσα. Υπάρχει ίδιο παιχνίδι πρώτο και δεύτερο γύρο, αλλά δεν είναι καθρέφτης. Λοιπόν, πρώτος γύρος, τα λέω εντάχει. Πρώτη αγωνιστική, 3 Οκτωβρίου. Έχουν βγει παιδιά και οι ώρες. Με εντυπωσίασε η αγαπημένη μου, ο αγαπημένος Μεσάκε. Νομίζω είναι πρωτοφανές. Δεν ξέρω αν έχουν βγει σε όλα τα παιχνίδια. Και βασικά, ρε αγαπημένη μου Εσάκε, αν το βάλε, κάτσε να δω, μην τον κράζω τζάμπα. Νωρίτερα είχα δει ότι δεν το είχε βάλει το πρόγραμμα. Ναι, δεν το έχει βάλει. Ακόμα το έχει στο ίσως το μπορεί. Έχουν βγει και οι ώρες, παιδιά, και οι μέρες. Αυτό δεν το είχα ξαναδεί από τον Εσάκη. Πάντα θυμάστε που περιμέναμε και τους κράζαμε και λέγαμε δεν βγάζει τις ώρες, δεν βγάζει τις μέρες. Πολύ Sport FM TV, αλλά και αρκετό Sky είδα στα παιχνίδια του Άρη. Γιατί τα παιχνίδια θα είναι είτε στο Sport FM TV είτε στο Sky. Λοιπόν. Καρδίτσα Άρης, Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 7.30 ο Sky το μεταδίδει. Δεύτερη αγωνιστική Σάββατο 10 Οκτωβρίου. Άρη ΣΑΕΚ στις 5.30 πάλι ο Sky. Τρίτη αγωνιστική Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Άρης Μαρούσι πάλι στις 5.30 πάλι ο Sky. Τέταρτη αγωνιστική, Σάββατο 24 Οκτωβρίου, Μύκονος Άρης, στις 3, Sport FM TV. Πέμπτη αγωνιστική, Κυριακή 1 Νοεμβρίου, Άρης Παναθηναϊκός, στις 5.30, το μεταδίδιο Sky. Εδώ μας κατέστρεψε η Super League, μάλλον ο Εσάκη μας κατέστρεψε, γιατί την ίδια μέρα παίζει Λεβαδιακός Άρης στις 5 στη Λιβαδιά. Εδώ είναι το πρώτο μάτς που δεν θα μπορέσω να δω και ποιο μάτς θα χάσω, το Άρης Παναθηναϊκός. Βλέπω να στέλνω στο Λεβαδιακό. Όχι, δεν στέλνω κανένα, εγώ θα πάω. Δεν αφήνω το ποδόσφαιρο εγώ, εντάξει. Μπάσκετ, αλλά το ποδόσφαιρο δεν τα αφήνουμε. Άρης Παναθηναϊκός, λοιπόν, Κυριακή 1 Νοεμβρίου στις 5.30 από το Sky. Έκτη αγωνιστική Σάββατο 7 Νοεμβρίου. Δόξα Λευκάδα Σάρης στις 3 το μεσημέρι. Sport FM TV. Και εδώ καταστρεφόμαστε γιατί την ίδια μέρα παίζει Άρης. Ποιον παίζουμε, κάποιον παίζουμε. Ηρακλής Άρης παίζουμε. Κάτι παίζουμε πάντως και δεν μπορώ να πάω. Το είδα και αυτό και εκνευρίστηκα. Ότι θα χάσω τη Λευκάδα. 7η αγωνιστική. Ή με τον Πανετολικό παίζουμε. Κάτι παίζουμε πάντως. 7η αγωνιστική Κυριακή 15 Νοεμβρίου. Άρης Ολυμπιακός στις 5.30 από το Sky. 8η αγωνιστική Σάββατο 21 Νοεμβρίου στις 5.30 ΠΑΟΚ Άρης από το Sky. 9η αγωνιστική Σάββατο 5 Δεκεμβρίου Άρης Βίκος στις 5.30 από το Sport FM TV. 10η αγωνιστική Σάββατο 12 Δεκεμβρίου Κολοσσός Άρης στις 4 Sport FM TV. 11η αγωνιστική Σάββατο 19 Δεκεμβρίου Άρης Προμηθέας στις 3 η ώρα Sport FM TV. 12η αγωνιστική Κυριακή 27 Δεκεμβρίου Περιστέρι Άρης στη 1 η ώρα το μεσημέρι Sport FM TV, 1 η ώρα το μεσημέρι, μάλιστα. Και 13η αγωνιστική, Κυριακή 3 Ιανουαρίου, Άρης Ηρακλής στις 5.30 από το Sky. Έχει βγει όλο το πρόγραμμα του πρώτου γύρου δηλαδή. Μπράβο στον Εσάκε, τα συγχαρητήριά μου. Πρώτη φορά βγαίνει όλο το πρόγραμμα του πρώτου γύρου με μέρες και ώρες. Ελπίζω να τηρηθούν κιόλας και να μην έχουμε άλλα. Μόνο βγήκε το πρόγραμμα από το Sky, λέει. Κοίτα, βγήκε σίγουρα σε συνεργασία με το Sport FM TV, έτσι, και με το Sky. Και γι' αυτό τα κατάφεραν. Λοιπόν, πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα, παιδιά. Καθυστέρησα και λίγο. Δεν πειράζει. Πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα, λοιπόν. Θυμίζω, χορηγή της εκπομπής μας, Secure 247. Η ασφάλειά σας, προτεραιότητα της Secure 247. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24, το κορυφαίο στο είδος του. Yellow Wizard, σου φτιάχνει την σελίδα σου. Αν έχεις, στην κάνει καινούρια και με την κορυφαία υποστήριξη, support όπου χρειάζεσαι από τη Yellow Wizard και ρεύμα.gr. Θέλεις ρεύμα ή φυσικό αέριο από τη Zenith, ρεύμα.gr και έχεις και αποκλειστικά δώρα. Πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Συνεχίζουμε ποδοσφαιρικά λίγο για το αυριανό παιχνίδι. Να πούμε κάποια πράγματα και ό,τι άλλο υπάρχει στο ρεπορτάζ θα το σχολιάσουμε μόλις επιστρέψουμε.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη Nescafé Azir Espresso 95 γραμμάρια μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο.
5: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
6: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
7: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε Νεοσκάλ.
8: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
9: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
8: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
9: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
8: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767. 1900.
9: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
3: Το ζωάκι σας αξίζει όλη την αγάπη του κόσμου. Με 30 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστίας, το Pet Shop Κατρατζή στην Αγία Τριάδα αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για εσάς και τα αγαπημένα σας κατοικίδια. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία από ποιοτικές τροφές και αξεσουάρ για κάθε ζωάκι. Παράλληλα, εξοπλίζουμε τις αποδράσεις σας στη φύση με είδη κάμπινγκ και αλίας, διαθέτοντας κορυφαία brands όπως ομπρέλες Maui και παντόφλες Ipanema. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Θεσσαλονίκης 30 στην Αγία Τριάδα. Δεχόμαστε παραγγελίες τηλεφωνικά στο 23 920 52 116 αλλά και μέσω Instagram και Facebook στη σελίδα Pet Shop Κατραντζή.
10: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
11: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
10: Στη Θεσσαλονίκη?
11: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μυστακίδου 22.
12: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
13: Γιάννη, τι έχεις πάλι?
14: Τι να έχω ρε Πέτρο, πληρώνω κάθε μήνα διαφημίσεις και πελάτες δεν έρχονται. Δεν ξέρω καν αν ο κόσμος με βρίσκει ή αν μπαίνει στη σελίδα και φεύγει.
13: Α, δηλαδή δεν ξέρεις αν το πρόβλημα είναι πριν ή μετά το κλικ?
14: Αυτό ακριβώς. Και εγώ πού να ξέρω από Google SEO και ταχύτητες?
13: Τότε μιλάμε την Advantage Media. Θα ελέγξουν αν η Google διαβάζει σωστά τη σελίδα σου, πόσο γρήγορα φορτώνει και αν οδηγεί τον επισκέπτη σε επικοινωνία ή αγορά.
14: Και μετά?
13: Θα σου πούν καθαρά πού βρίσκεται το πρόβλημα και τι πρέπει να διορθωθεί πρώτο. Και αν χρειάζεται, θα αναλάβουν να αναβαθμίσουν τη σελίδα σου ή να την κατασκευάσουν σωστά από την αρχή.
3: Advantage Media. Μάθε πού χάνεται ο πελάτης. Σταμάτα να πληρώνεις για επισκέπτες ενώ η ιστοσελίδα σου δεν είναι έτοιμη να τους κερδίσει. Ζήτησε δωρεάν αρχικό έλεγχο στο advantagemedia.gr.
15: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
3: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
15: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
3: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
15: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
3: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
15: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
16: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
17: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Via μου.
16: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
17: Ποιος εγώ?
16: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310 933 787.
17: Και ejectionservice.gr.
16: Λύσαξες.
6: Ουφ, δεν έχω αμάξι, δεν έχω δουλειά.
18: Για να πάρεις αμάξι, μήπως πρέπει πρώτα να πάρεις δίπλωμα? Γι' αυτό πετάξου δίπλα από τον ΑΟ. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Μυστακίδου 28, λίγο πάνω από το γήπεδο του Άρη. Τηλέφωνο 2313 043 404. Σε οδηγούν κατευθείαν στην επιτυχία. Για να ακολουθείς την αγαπημένη μας ομάδα παντού, όπου και να παίζει. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Σου μαθαίνουν να οδηγείς σωστά και με ασφάλεια.
19: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
20: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
19: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
20: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
19: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
20: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
19: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
21: Σήμερα, πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως, δεν είναι. Η Alloplast, αδερφή Δερβίση, είναι η επίσημη Alloplast σε Ελλάδα και Κύπρο. με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.

0: σύντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
1: Τι καν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
2: GPS και βυθόματο έχεις?
1: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
2: GPS λογικό έχεις?
1: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
2: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάρις. Μεϊμάρις.
1: Μεϊμάρις. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρις.com.
2: Μεϊμάρις.
3: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
4: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέφουμε. Μπαίνουμε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής Yellow News, ποδοσφαιρικό Yellow News. Στο Yellow Radio 101,7. Όπως πούμε, αργότερα θα ακολουθήσει το μπασκετικό Yellow News με Χρήστο Γκάλι. Να σας κρατήσει την τροφιά από τις 4 έως τις 6 με όλα τα θέματα του μπασκετικού Άρη, που έχει διάφορα θέματα έτσι, τα οποία είναι στην επικαιρότητα. Νομίζω ότι είμαστε πλέον τελική ευθεία για να ξεκινήσει η σεζόν. Έγινε και η ανακοίνωση του προγράμματος, δεν έγινε κλήρωση, γιατί λέμε καμιά φορά η κλήρωση του πρωταθλήματος, δεν έγινε κλήρωση του πρωταθλήματος, έγινε ανακοίνωση από τον ΕΣΑΚΕ του προγράμματος στο μπάσκετ. Και είχαμε και την ιδιαιτερότητα φέτος, όλος ο πρώτος γύρος, να ξέρουμε ημερομηνίες ακριβείς και ώρες που θα γίνουν τα παιχνίδια. Κάτι που το ζητούσαμε πολλά χρόνια, το λέγαμε πολλά χρόνια, εφόσον υπάρχουν τα προγράμματα και του Ευρωλίγκας και του Eurocup και του BCL και υπάρχουν παντού όλα τα προγράμματα. Ήταν παράλογο να μην βγαίνει ένα πρόγραμμα το οποίο θα είναι συγκεκριμένο. Ένας είναι ο τηλεοπτικός πάροχος, το Sky, Sport FM TV, αυτοί μεταδίδουν τα παιχνίδια, οπότε εκεί θα τελείωνε όλη η κουβέντα. Εκεί θα τελείωνε όλη η κουβέντα, δεν θα υπήρχε κάτι άλλο. Αυτή είναι μια ιδιαιτερότητα όσων βλέπουμε όλα αυτά τα χρόνια. Τώρα, πηγαίνουμε λίγο στο αυριανό παιχνίδι. Αύριο ο Άρης αντιμετωπίζει τη Μαρκό, τρίτη αγωνιστική της Link Face του Κυπέλλου Ελλάδος. Καθώς θυμίζω ότι ο Άρης δεν έπαιξε την πρώτη αγωνιστική, έπαιξε την δεύτερη αγωνιστική, οπότε αυτή είναι η τρίτη αγωνιστική της Link Face του Κυπέλλου. Με την ισοπαλία που έφερε την πρώτη αγωνιστική στην Τρίπολη, ο Άρης θέλει οπωσδήποτε νίκη αύριο. Πρώτα νίκη και μετά όλα τα υπόλοιπα. Γενικότερα η τρίτη αγωνιστική έχει παιχνίδια Τετάρτη και Πέμπτη. Σήμερα Τρίτη δεν έχει δηλαδή κάποιο μάτς. Τετάρτη και Πέμπτη είναι τα παιχνίδια. Αύριο λοιπόν στις 3 νίκη Βόλου Αστέρας. Στις 5 παρατέταρτο το δικό μας παιχνίδι, Άρης Μαρκό. Στις 6 παρατέταρτο Κηφισιά Παναθηναϊκός. Στις 8 Ατρόμητος ΠΑΟΚ. Και εδώ τώρα έχουμε μια... κάτι πολύ περίεργο. Ο Sky, το Sport FM TV δηλαδή, και ο Sky που έχουν τα δικαιώματα του Κυπέλλου Ελλάδος φέτος,

έδωσαν το συγκεκριμένο παιχνίδι να το μεταδώσει στο Open. Αυτό πάλι δεν το κατάλαβα. Τι συνεργασία είναι αυτή? Τι μαμουνιά είναι αυτή? Τι κάνουν αυτοί μεταξύ τους? Δίνει ο ένας στον άλλον το παιχνίδι. Δηλαδή ο Αλαφούζος έδωσε το παιχνίδι στο Σαββίδη να το μεταδώσει. Το Open. Το... Επειδή είναι σοκτό, το 8 το ορίζουν αυτοί. Και έχουν κινηθεί το δελτίο ειδήσεων και γι' αυτό δεν θέλουν να το χαλάσουν. Και δεν θέλουν να το βάλουν πιο αργά. Δεν ξέρω ποιο είναι το θέμα. Πάντως, πολύ περίεργο που ο Αλαφούζος έδωσε στο Σαββίδη το παιχνίδι. Το Ατρόμητος Πάκου το μεταδώσει στο Open. Και όχι ο Sky. Δεν ξέρω. Είναι από τα περίεργα. Και την Πέμπτη έχει δύο μάτς. Καλαμάτα Λάρισα και ΑΕΚ Πανσεραϊκός στις 4.30 και 6 παρατέρατο οι δύο αναμετρήσεις. Αυτά τα παιχνίδια της τρίτης αγωνιστικής του κυπέλου Ελλάδος, τα οποία θα γίνουν την Τετάρτη και την Πέμπτη. Τώρα, αυτό που με ρωτάτε, παιδιά, πολύ για το Sport FM TV και τα λοιπά, πριν πάω στο παιχνίδι το αυριανό. Για το Sport FM TV, πώς θα είναι? Δεν έχουν, παιδιά, ανακοινώσει κάτι ακόμα. Έχετε δει κάτι να έχουν ανακοινώσει? Δεν έχουν ανακοινώσει. Είχαν πει ότι θα είναι κάτι σαν το Netflix, Netflix κτλ. Το Netflix, ξέρω εγώ, θα μπορείς να τα μπεις μέσα όμως πληρώνοντας κάποιο αντίτιμο. Λέγανε για 9,90 το μήνα. 10 ευρώ δηλαδή το μήνα. Δεν είπαν κάτι άλλο πάνω σε αυτό το κομμάτι. Ανακοινώσαν τώρα στο πρόγραμμα της Basket Link, της GBL που βγήκε, λέει μέσα Sport FM TV μεταδόση των αναμετρήσεων. Δεν ξέρω. Ερωτηματικό είναι για μένα. Όλα για μένα αυτά είναι ερωτηματικά. Το πώς και το τι θα γίνει. Δεν ξέρω, παιδιά, κάτι παραπάνω. Είχαν πει ότι θα είναι κάπως έτσι και θα είναι 10 ευρώ. Να είναι απλά από το YouTube. Ποιο είναι το κέρδος τους? Δηλαδή, δώσαν τόσα χρήματα παραπάνω από την ΕΡΤ για να πάρουν τα παιχνίδια για να τα μεταδίδουν τζάμπα δωρεάν μέσα από το YouTube. Έχουν κάποια μέσα από το Sky και καλώς έχουν κάποια από το Sky παιχνίδια. Ελεύθερα, δηλαδή, δεν μπορεί ο καθένας να τα δει. Αλλά τα υπόλοιπα νομίζω ότι θα είναι με αυτόν τον τρόπο. Απλά, παιδιά, να σας πω κάτι. Δυσκολεύονται αρκετά, παρότι υπάρχει τεχνογνωσία τηλεόρασης, καθώς είναι ο Sky από πίσω. Δηλαδή, Sport FM TV, αλλά είναι ο Sky από πίσω, ξεκάθαρα. Υπάρχει εμπειρία τηλεόρασης, οπότε αυτό θα έπρεπε να τους βοηθάει, για την ώρα είναι λίγο μπερδεμένοι. Ψάχνονται λίγο πώς ακριβώς θα γίνουν όλα αυτά. Έχουν βρει κάποιους ανθρώπους. Δεν ξέρω, παιδιά, εγώ περιμένω το δω πώς θα είναι το Sport FM TV. Ακριβώς. Σας είχα πει, σαν το Netflix, δηλαδή μέσα στο Sky θα μπαίνεις. Το Netflix μάλλον είναι δωρεάν. Σαν το Netflix, πώς το πληρώνεις αυτά, ρε παιδιά? Μπαίνεις μέσα, απλά για να μπεις θα πρέπει να πληρώσεις συνδρομή. Έτσι είχαν πει, 10 ευρώ, 9,90 το μήνα. Και το έχεις ελεύθερο, μπαίνεις και το παρακολουθείς μέσα από το. Ή αν έχεις smart τηλεόραση, μέσα τη smart τηλεόραση, όχι υβριδικά. Έτσι δεν είναι το υβριδικό, μην το μπερδεύετε, γιατί κάποιοι το μπερδεύουν με το παιχνίδι κυπέλου, επειδή είναι πολλά τα και διάφορα, με το παιχνίδι κυπέλου με την καρδίτσα, που μεταδόθηκε μέσα από αλλού. Εμένα, λέει, φίλος μου, λέει, μου είπε ότι θα είναι εφαρμογή για τηλεόραση ή κινητό και θα έχει συνδρομή. Κάπως έτσι, το ίδιο πράγμα είναι, ρε, αυτό που λέω. Τι είναι αυτό το Netflix, όπως είναι, σαν εφαρμογή, όπως το λες και εσύ. Είτε για smart τηλεόραση μπορεί να το δεις, είτε αλλιώς. Ναι, ρε, τα ελεύθερα τα παιχνίδια που θα δείξει το Sky, φυσικά θα μπορούν να τα. Παιδιά. Άλλες διαφημίσεις παίρνεις όταν δείχνει τηλεόραση ένα μάτς και άλλες όταν δείχνει στο YouTube. Είναι δυνατόν να είναι ίδιες οι διαφημίσεις και ίδιο το κόστος ενός μάτς που δείχνει στην τηλεόραση και μπορεί ο καθένας να μπει να το δει και άλλο στο YouTube? Θα μου πει και στο YouTube μπορεί ο καθένας να μπει να το δει. Δεν μπορεί ο καθένας να μπει να το δει. Δεν έχουν όλοι την ευκαιρία να το κάνουν αυτό το πράγμα. Δεν ξέρουν οι περισσότεροι. Πάρα πολλοί υπάρχουν που δεν ξέρουν. Μην κοιτάτε που εμείς είμαστε πιο νέοι κτλ. Υπάρχουν και πιο μεγάλοι άνθρωποι από εμάς. Οι οποίοι τα ακούνε το YouTube και σου λέει τι είναι αυτό. Πώς θα μπω μέσα από το YouTube να δω ένα μάτς? Τους τα δείχνω, τους τα βάζω και στο κινητό και με κοιτάνε σαν εξωγήινο. Πώς θα το κάνουν? Δεν είναι τόσο απλό. Όλο να Sky, πατάω το κομπιούτερ της τηλεόρασής μου και βλέπω Sky, τελείωσε. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Μην το μπερδεύετε. Όπως και εκείνο με το υβριδική. Ούτε το 50% δεν κατάφερε να το δει. Από αυτούς που ψάχνανε. Μπορεί και λιγότεροι. Έτσι, όλοι ψάχνανε να δουν πώς θα το κάνουν. Θα υπάρχει μηνιαία, ετήσια, θα υπάρχει και ημερήσια. Αυτό. Συνδρομή. Είτε μηνιαία, είτε ετήσια, είτε ημερήσια. Αυτό μου είχαν πει εμένα. Επειδή έκανα, παιδιά, μια επαφή εκεί με τους ανθρώπους, σας τα μεταφέρω με αρκετή ασφάλεια αυτά που σας λέω. Διότι, ξαναλέω, είχα κάνει και μια επαφή μαζί τους για κάτι άλλο, το οποίο ήταν
που είχε σχέση. Οπότε σας το μεταφέρω, ξαναλέω, με αρκετή ασφάλεια όλο αυτό. Το αφήνω. Τα υπόλοιπα. Ναι, ρε, στην τηλεόραση έχει τρελά λεφτά, φυσικά. Μα δεν μπορεί να τα δείξουν όμως όλα στο Sky, ρε παιδιά. Εντάξει, παιδιά, δεν μπορούν να δεσμεύσουν το πρόγραμμα όλο το Σαββατοκύριακο με τα παιχνίδια του μπάσκετ. Για μένα, αυτά θα πρέπει να κάνουν. Βασικά, επειδή τα βλέπαμε πριν, πόσο θα δείχνουν κάθε αγωνιστική Sky, 2 ή 3. Λοιπόν. Βλέπω, ας πούμε, ένα Σάββατο, ένα Κυριακή. Και όχι πάντα, ας πούμε, τη δεύτερη αγωνιστική έχει μόνο ένα Σάββατο. Τρίτη αγωνιστική, ένα Σάββατο, ένα Κυριακή. Τέταρτη αγωνιστική, μόνο ένα Σάββατο, Κυριακή δεν έχει καθόλου. Πέμπτη αγωνιστική, ένα Σάββατο, ένα Κυριακή. Ναι, ή 2 ή 1. Ή 2 ή ένα παιχνίδι, συγγνώμη, θα μεταδίδεται από τον Sky. Συνήθως 2. Ένα Σάββατο, ένα Κυριακή. Κάποιες φορές και 1. Λοιπόν, αυτά για το συγκεκριμένο κομμάτι. Ναι, παιδιά, για τον Χαφ τον Ολλανδό τα έχουμε πει. Από χθες τα έχουμε πει. Για τον Ολλανδό. Ότι εμφανίστηκε σαν ενδεχόμενο, έχει γραφτεί. Ο Άρης δεν ασχολήθηκε ο ίδιος. Ήρθε η πρόταση από τον ατζέντη του, καθώς ψαχνόταν για να πάει κάπου να παίξει. Οκ. Okay. Ο Αργύρης λέει: εγώ δεν μπορώ να δω το φιλικό με τον Ερυθρό Αστέρα στο υβριδικό του Sky. Το έχει μέσα στο υβριδικό και δεν μπορεί να το δει ή δεν το έχει. Δεν ξέρω τι ισχύει από τα δύο. Πάντως, ό,τι και να ισχύει, κακώς δεν μπορεί να το δει. Θα έπρεπε να μπορεί να το δει. Δεν το δει ζωντανά και θα το δει. Η αλήθεια είναι ότι εγώ το ψάχνα για να το δω ολόκληρο. Α, το έχει, λέει. Αφού το έχει, γιατί δεν μπορεί να το δει. Δεν μπορεί να μπει. Αλλά δεν παίζει. Μάλιστα. Γι' αυτό, Αργύρι μου, δεν μπορώ να σου κάνω κάτι. Λοιπόν, πάμε στο αυριανό παιχνίδι. Είναι δεδομένο ότι επειδή είναι παιχνίδι κυπέλου, θα έχει κάποιες αλλαγές από τον Μιχάλη Γρηγορίου στην αναμέτρηση. Βέβαια, το παιχνίδι είναι σημαντικό. Το παιχνίδι ο Άρης θέλει να το πάρει. Και αν μπορεί και με κάποιο σκορ που θα τον βοηθήσει για να τερματίσει το δυνατόν ψηλότερα στη link phase του κυπέλου. Θυμίζω ότι πέρσι ο Άρης είχε ξεκινήσει καλά, είχε κάνει 3 νίκες. Με τον ΠΑΟ κέρδιζε μέχρι τις καθυστερήσεις. Αν το είχε κερδίσει και το παιχνίδι, θα είχε μπει στους 4 πρώτους. Φέτος όμως δεν είναι ίδια τα πράγματα. Φέτος υπάρχει ιδιαιτερότητα ότι παίζουν ντέρμπι και ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟ και η ΑΕΚ. Παίζουν μεταξύ τους Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και ΠΑΟ και ΑΕΚ. Πέρσι δεν υπήρχε αυτό το πράγμα. Δεν υπήρχε παιχνίδι δηλαδή μεταξύ των 4 πρώτων. Φέτος υπάρχει. Άρα ίσως να είναι μεγαλύτερες οι απολύες, ίσως δηλαδή να και με λιγότερους βαθμούς. Από 12, γιατί πέρσι νομίζω και οι 4 με 12 που ήταν στην πρώτη τετράδα είχαν 12. Ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ και ο Λεβαδιακός. Αυτά είναι οι 4 πρώτοι που είχαν πάρει 12. Ο Άρης είχε 10. Και ήταν εκτός τετράδας πρώτης. Φέτος και με λιγότερους βαθμούς πιθανόν να μπορείς να τα καταφέρεις, γιατί υπάρχει αυτή η ιδιαιτερότητα, παίζουν ντέρμπι μεταξύ τους. Βασικά, έβλεπα λίγο τα παιχνίδια. Ο ΠΑΟΚ, ας πούμε, έχει πολύ πιο δύσκολο πρόγραμμα από εμάς. Μπορεί να παίζει στην έδρα του με την ΑΕΚ, νομίζω παίζουμε εκτός έδρας με τον Παναθηναϊκό, το ντέρμπι που έχουμε. Αλλά έχει πιο δύσκολα μας και με τον Όφη που παίξει στην έδρα του και με στον Ατρόμητο παίζει και με στην Καλαμάτα και αυτό με την ΑΕΚ στην έδρα του. Δηλαδή παίζει με 4 ομάδες πρώτης εθνικής. Εμείς παίζουμε με 2 ομάδες πρώτης εθνικής. Και με 2 καλές της χαμηλότερης κατηγορίας. Καλό πρόγραμμα μας έκατσε τώρα που το βλέπω. Βέβαια το καλό ή το κακό το κρίνει, παιδιά, το κρίνουν τα αποτελέσματα, το κρίνουν. Το τι θα καταφέρεις να κάνεις εσύ στα παιχνίδια. Την προηγούμενη εβδομάδα έκανε πόσες αλλαγές, 7 σε σχέση με το μάτς με την ΑΕΚ. Κάπου εκεί τις υπολογίζω πάλι τις αλλαγές για το αυριανό παιχνίδι. Για τον τερματοφύλακα, νομίζω ότι ο Βέλιο, αν δεν παίξει, το πιθανότερο είναι να βάλει τον Μάικιτς. Το λέω αυτό γιατί ο Διούδης στα 2 τελευταία παιχνίδια έμεινε εκτός αποστολής. Με ερωτηματικό, χωρίς να υπάρχει κάποια ενημέρωση από την ΠΑΕ για πρόβλημα. Έτσι, έμεινε εκτός αποστολής και από το παιχνίδι με τον Αστέρα και από το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ Σωκράτης Διούδης. Οπότε, γιατί την προηγούμενη εβδομάδα έλεγα ότι είναι πιθανό να τον δούμε. Να παίζει.
τον Διούδη. Αυτή η απόφαση ουσιαστικά τον. Η απόφαση ήταν εκτός αποστολής στα δύο τελευταία παιχνίδια. Κάτι δείχνει. Έτσι. Κάτι δείχνει. Δεν ξέρω αν θα είναι πάλι εκτός. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να περιμένουμε για να το δούμε. Καλά, το εύκολο ή δύσκολο πρόγραμμα, παιδιά, κρίνεται επί του παιδί, δεν το συζητάμε. Επειδή και χθες έλεγα ότι έχει πιο βατό πρόγραμμα ο Άρης μετά το μάτς με τον Ηρακλή, όταν επιστρέψει, θα έχει πιο βατό πρόγραμμα. Εσύ, φίλε, τώρα που λες ρεπορτάζ, εσείς δεν κάνετε. Τι ρεπορτάζ να κάνουμε, δηλαδή, να πάρω το Σοκράτη και να του πω γιατί είσαι εκτός. Εγώ λέω ότι είναι στραβωμένος. Και γι' αυτό τον άφησε εκτός. Εγώ την είπα. Το είπα. Δεν λένε κάτι. Ούτε ο Άρης λέει κάτι, ούτε ο κάποιος άλλος λέει κάτι. Τι εννοείς ρεπορτάζ δεν κάνουμε. Είχε ακουστεί ότι θέλει να φύγει. Ναι, είχε ακουστεί όταν ο Άρης έκλεισε το Βέλιο, το είχα πει από τότε εγώ. Ότι με το ακούστηκε ο Βέλιο και έκλεισε τον Άρη και ήρθε και κατευθείαν έπαιξε στο μάτι με τον Αστέρα με την Καλαμάτα στην Τρίπολη αυτός. Ο Διούδης είπε θα ψαχτώ να φύγω. Έφτασε όμως 15 Σεπτεμβρίου. Έφυγε, δεν έφυγε. Εδώ είναι. Άρα. Τι να πω εγώ άλλο. Αυτό. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Αύριο ποιος το έχει, το μάτς. Δεν ξέρω αυτό. Κάτσε να μπω να δω. Δεν πρέπει να το έχει ο Skype πάντως ο κανονικός. Κάνα hybrid το έχει. Ένα λεπτάκι εσείς να μπω να δω ποιος το έχει αύριο το παιχνίδι. Είναι εντός έδρας και δεν πολύ ασχολήθηκα. Λοιπόν, αυτό τώρα μόνο στο σελίδα του Sky μπορούμε να το δούμε που έχει το παιχνίδι. Δεν ξέρω τι έψαξε κανένας από εσάς, επειδή είναι εντός, δεν πολύ ασχολήθηκα, είναι η αλήθεια. Λοιπόν, Τετάρτη. Στο Sky έχει το Κηφισιά Παναθηναϊκός. Το οποίο είναι 6 παρατέτατο. Αυτό έχει στο Sky. Στα άλλα τώρα. Λοιπόν, τώρα το βλέπω. Στο Hybrid. Στο Hybrid το έχει. Τώρα το βλέπω και από τη διαφήμιση που έχει ανεβάσει. Τετάρτη αύριο, το Νίκη Βόλο Αστέρα Sky Hybrid, το τρίτο το μεσημέρι. Το δικό μας στις 5 παρατέταρτο, επίσης από το Sky Hybrid, αυτό το υβριδικό, που ήταν και με την καρδίτσα. Και στο Sky έχει το Κηφισιά Παναθηναϊκός, 6 παρατέταρτο. Άρα, από το Hybrid. Ψαχτείτε από τώρα, όσοι δεν έχετε δυνατότητα να έρθετε στο γήπεδο και δεν θα έρθετε, ψαχτείτε να δείτε τι θα γίνει. Το παιχνίδι είναι Χαριλάου, έτσι, γι' αυτό δεν πολύ ασχολήθηκα. Λοιπόν. Α, λες και εσύ ότι είναι στραβωμένος όπως λέω και εγώ. Άρα δεν χρειάζεται να μου πεις που θα πάρω. Άρα λέω αυτό που ισχύει. Είδες, δεν χρειάζεται να πάρω κάπου. Λοιπόν. Αύριο το μάτσο και Χαριλάου λέει ο project, ελάτε εκεί. Αλήθεια είναι. Με το στόπερ τα είπα, ρε παιδιά, τι γίνεται. Πάλι να πω για το στόπερ. Δεν τα είπα. Όταν λέει έκλεισε ο Βέλιο, έχει υποθεί εδώ ότι ο Διούδης σκέφτεται την αποχώρηση. Δεν το είπα. Το Skype Hybrid ελεύθερο είναι. Απλά πρέπει να δείτε πώς γίνεται έτσι. Γιατί άμα έχει μάθει τηλεόραση, μπορεί να το κάνει κατευθείαν. Και πάλι τα λέω, τα είπα και με την καρδίτσα τότε. Παιδιά, ψαχτείτε, ρωτήστε κανέναν πιο εξοικειωμένο. Έχει. Πιο εξοικειωμένο από εμάς, ρωτήστε του να σα πούν. Αλλαγές λοιπόν. Ο Βέλιο, εγώ λέω, τον έβαλε και με τον Αστέρα. Δεν ξέρω αν θα τον βάλει και αύριο. Λέω ότι πιθανόν θα βάλει τον κάποιον από τους άλλους. Λέω εγώ. Αλλά μέχρι εκεί. Αύριο θα ξέρουμε περισσότερα και θα πούμε. Στο κέντρο της άμυνας, νομίζω ότι ο Ματάρ Τιάμ θα είναι στο βασικό σχήμα, όπως ήταν και στην Τρίπολη. Έδειξε καλά στοιχεία. Νομίζω ότι θέλει να του δώσει χρόνο και άλλο προπονητής του Άρη. Δίπλα του, μάλλον ο Σούταλο. Δεν νομίζω ότι θα βάλει το Φαμπιάνο να παίξει και με την εικόνα που είχε στην Τούμπα, που δεν ξέρω, μου φάνηκε για μένα από τις πιο κακές εικόνες που έχω δει από Φαμπιάνο. Δεν το λέω μόνο για τα χέρια.
για το πέναλτι και για το άλλο φάουλ που έκανε το χέρι. Δεν τα λέω μόνο για αυτά. Γενικά ήταν κακή εικόνα του σε αυτό το παιχνίδι. Και δεν μας είχε συνηθίσει σε κακή εικόνα, ιδίως σε ντέρμπι ο Φαμπιάνο. Μάλλον Τιάμ, Σούταλο θα παίξουν στο κέντρο της άμυνας. Από εκεί πέρα, δεξιά ο Πετρής, αριστερά μάλλον ο Χαρούπας. Δεν νομίζω ότι θα αλλάξει κάτι. Δεν τα πήγε άσχημα ο Χαρούπας στο παιχνίδι με τον Αστέρα, μέχρι που κουράστηκε και αυτός. Λογικά αυτόν θα ξεκινήσει, το αριστερό άκρο της άμυνας. Έχει παίξει και άλλες φορές. Στα χαφ, θεωρώ ότι δεν πρέπει να βάλει το Ράτσιτς. Δηλαδή θα το θεωρώ τρελό να βάλει πάλι τον Ράτσιτς να παίξει. Τον είδαμε και στο μάτς με τον Μπάουκ ότι ήταν αρκετά ταλαιπωρημένος στο τέλος της αναμέτρησης. Η εικόνα του δηλαδή ήταν ενός αρκετά ταλαιπωρημένου παίκτη. Δεν το πληρώνω ο γηπεδούχος το VAR να σε ενημερώσω as 9 days. Το VAR το μοιράζονται όταν δεν το βάζει η ΕΠΟ, η οποία έχει μάτς, όταν είναι δύο μάτς ομάδων Super League, το βάζει, όπως έγινε με τον Αστέρα. Όταν δεν είναι δύο ομάδων Super League, λέει αν το θέλετε να το πληρώσετε εσείς. Αυτό. Λέω λοιπόν ότι δεν πρέπει να παίξει ο Ράτσιτς. Θα πει κάποιος και ποιος να παίξει. Σίγουρα θα είναι ο Βοριαζίδης. Έτσι. Σίγουρα θα είναι ο Βοριαζίδης, ο ένας από τους δύο. Με δίπλα του, λέω εγώ, το Χόγκλα. Θα μου πεις τώρα. Τον Γένσεν. Πάντως όχι ο Ράτσιτς. Δηλαδή αν βάλει πάλι το Ράτσιτς, και να παίζουμε και Σάββατο μετά με τον Ηρακλή, δηλαδή είναι Τετάρτη και Σάββατο τα μάτς, το θεωρώ πολύ παρακινδυνευμένο. Ας το Ράτσι να πάρει κάποιες ανάσες, γιατί άμα κουραστεί και ο Ράτσι, είναι τα χάφη μας έτσι που είναι. Έτσι έχουμε την εικόνα που έχουμε με Μπασίρου και τα λοιπά. Αν μπει και ο Ράτσιτς, εντάξει, να βάλει τον Γαλανόπουλο. Μα τον έχει εκτός συνέχεια, ρε παιδιά. Πρέπει να τον βάλει τον Χόγκλα, να πάρει λίγο ρυθμό. Δεν γίνεται. Δηλαδή, έχουμε έναν παίκτη που τον είδαμε πέρσι με τα στραβά του, αλλά κάποια στιγμή έστωσε, δεν ήταν τόσο κακός. Ήταν αρκετά καλός στο τελείωμα της σεζόν. Βάλε τον Χόγκλα να πάρει λίγο ρυθμό. Έτσι και εντός θα έχεις εκτός. Τον Κατεβέρε. Άσε εκτός και τον Μπασίρο, αποστολής. Ενώ για τους ξένους. Και βάλε και τον Τιάμ και τον Χόγκλα. Σε σχέση με το παιχνίδι το προηγούμενο, λέω έτσι, για να μπουν αυτοί οι δύο. Βάλε Τιάμ και Χόγκλα, βάλε Μπασίρο και Κατεβέρε. Δεν θα παίξω Κατεβέρε. Δεν παίξω και σε αυτό το μάτς, γιατί να παίξω Κατεβέρε. Βοριαζίδης λοιπόν και Χόγκλα, λέω εγώ. Μπροστά τους, μάλλον ο Μάνου. Να ξεκινήσει. Και αυτός πρέπει να πάρει ρυθμό. Έτσι είναι καλός παίκτης, πρέπει να πάρει ρυθμό. Παλάσιος. Πολύ μέτριος και αυτός. Τι απογοήτευση είναι και αυτός. Γκαρέ απογοήτευση, Παλάσιος απογοήτευση. Τα εξτρέμ μας είναι γενικά μια απογοήτευση. Γενικά μια απογοήτευση. Δεν ξέρω. Να πω ότι Εθνική Κάπα 19 κλείσει για τον Δημήτρη τον Αντωνιάδη, τον νεαρό, και ερωτηματικό και πάλι για ποιο λόγο δεν έχει υπογράψει το επαγγελματικό συμβόλαιο. Ενώ ξέρω ότι υπάρχει θετική εισήγηση από την πλευρά του προπονητή για τον νεαρό αριστερό μπακ, λέω. Δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν έχει υπογράψει το επαγγελματικό συμβόλαιο. Που είναι κανονικό αριστερό μπακ. Αυτό. Δεν μπορεί να βάλει δύο πιτσιρικάδες στα χαφ, ακόμα και αν είναι έτσι το μάτς. Λες δεν μπορεί να κρυθεί γιατί ήταν τα μάτς λίγο αδιάφορα κτλ. Ό,τι και να ήταν, ρε παιδιά, είδαμε κάτι καλύτερο, ξέρω εγώ, από ένα σημείο και μετά. Και στα τελευταία, πριν τελειώσει ακόμα το κύπελο. Και στα μάτς πριν τελειώσει το κύπελο. Άρα, τον Μάνου λέω στο 10. Στην κορυφή Μωρόν, νομίζω ότι πρέπει να τον ξεκινήσει. Εφόσον πλέον τον υπολογίζει, μάλλον τον βάζει, μάλλον τον σκέφτεται, τον έχει στο μυαλό του. Το Μωρόν, πιο έντονα. Πρέπει να τον ξεκινήσει για να πάρει ρυθμό. Καλύτερο. Μωρόν στην κορυφή, γι' αυτό λέω με Μάνου από πίσω. Το έχω στο μυαλό μου αυτό.
Μάνου Μωρών. Τώρα στα άκρα, το ερωτηματικό του ερωτηματικού. Να ξεκινήσει αριστερά. Ποιος? Τώρα θα πω κάτι αιρετικό. Ας βάλει τον Μπουσαΐντα αριστερά. Ή τον Αλφαρέλα. Εφόσον δεν έφυγε και είναι εδώ και θέλει να τον επαναφέρει, ας βάλει τον Αλφαρέλα αριστερά. Παράλογο είναι. Να βάλει τον Αλφαρέλα. Και δεξιά, μάλλον τον Παλάσιος θα βάλει. Κάπως έτσι εγώ τη βλέπω την εντεκάδα. Εγώ έτσι. Η αλήθεια είναι ότι χθες έγινε μια προπόνηση, πώς το λένε, περίεργη. Μια προπόνηση μετά το μάτς, ξέρεις, με μοιρασμένη, με κάποιους να παίρνουν ανάσες, κάποιους άλλους να προπονούνται κανονικά που δεν έπαιξαν πολύ ή δεν έπαιξαν καθόλου. Οπότε σήμερα θα έχουμε την πιο καθαρή εικόνα για το τι δοκιμάζει ο προπονητής του Άρη. Αλλά εγώ κάπως έτσι τη βλέπω την εντεκάδα. Ναι, να βάλει Μπουσέντα αριστερά. Δηλαδή, συγγνώμη. Ποιο να βάλει αριστερά το Γιαννιώτα, να βάλει πάλι. Έπαιξε ο Γιαννιώτα προχθές. Γιατί να βάλει πάλι το Γιαννιώτα. Α βάλει τον Μπουσέντα. Ξεκινήσουμε τον Μπουσέντα. Τι έγινε. Θα καταστραφούμε. Λέω εγώ. Αλλιώς Αλφαρέλα. Αλλιώς Αλφαρέλα. Μυρ Μωρόν δεν μπορούν να παίξουν μαζί, ρε παιδιά. Δεν είναι πολύ βαρύ το σχήμα να παίξει με Μυρ Μωρόν. Κουαμέ αλλαγή. Έχει επιλογές. Εγώ εκεί σταματάω και περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει ο προπονητής του Άρη. Μέχρι εκεί. Να την κλείσουμε την τηλεόραση, να βρούμε την 11η. Μας είπες γιατί ρε, δηλαδή με Μάνου Μωρόν θα κλείσει την 11η, ρε Άρης Αντίξιον, γιατί. Τι θα πάθουμε δηλαδή αν παίξουν ο Μωρόν με τον Μάνου. Με τον Χόγκλα στα χάφ, μάλλον θες να την κλείσεις. Εντάξει. Πρέπει κάπου να πάρει ρυθμό κι αυτός. Δεν ξέρω, η εικόνα του Μπασίρου με οδηγεί στο να λέω ότι πρέπει να πάρει ρυθμό. Ο Χόγκλα, δεν γίνεται αλλιώς. Δεν γίνεται αλλιώς. Πρέπει να πάρει ρυθμό. Ας βάλει Αλφαρέλα αριστερά. Εμένα δεν με χαλάει καθόλου. Ίσα-ίσα. Και Γαλανόπουλο στο. Ας βάλει και Γαλανόπουλο. Ούτε ο Γαλανόπουλος με χαλάει. Μια χαρά είναι και ο Γαλανόπουλος. Αν αποφασίσει να παίξει. Αν δεν μπορεί να κάνει το Μυρ Μωρόν με Μαρκό. Γιατί να κάνω Μυρ Μωρόν όμως. Εγώ αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή πρέπει για κάποιο λόγο να κάνω Μυρ Μωρόν. Να παίξουν μαζί. Δεν πιστεύω ότι κολλάνε αυτοί οι δύο μαζί. Δεν ξέρω, ο Μυρ με έχει απογοητεύσει πάρα πολύ. Είναι καλός παίκτης, σίγουρα. Βγάζω τα υπόλοιπα όλα έτσι. Είναι καλός παίκτης. Αλλά εγώ το είπα από την πρώτη φορά που τον είδα, δεύτερη φορά που τον είδα. Έχει ένα θέμα. Πώς το λένε, έχει πράγματα στο μυαλό του και λογικό είναι, παιδιά. Έχει μια πολύ δύσκολη κατάσταση αντιμετωπίζει ο παίκτης. Αλλά μια κατάσταση, παιδιά, ούτε στο χειρότερο εχθρό μου δεν την εύχομαι να την έχει. Αντιμετωπίζει μια πολύ δύσκολη κατάσταση ο παίκτης. Το μυαλό του δεν μπορεί να είναι καθαρό με τίποτα. Με τίποτα δεν μπορεί να είναι το μυαλό καθαρό και αφοσιωμένο στο ποδόσφαιρο. Έτσι. Και από την πρώτη στιγμή το είπα. Είναι μια μεταγραφή την οποία δεν την καταλαβαίνω. Δεν την καταλαβαίνω αυτή τη μεταγραφή. Γιατί ήταν τόσο απαραίτητη να γίνει. Οκ, okay, έκατσε ευκαιρία, μπορούσε να τον πάρει με λίγα χρήματα, είναι καλό παίκτη, αλλά. Τουλάχιστον μέχρι στιγμής δεν ξέρω κατά πόσο τη βοήθησε την ομάδα. Τώρα πριν πάω στα μηνύματα, δεν ξέρω από χθες υπάρχει μια είδηση ότι παλεύει, δεν ξέρω αν τον πήρε ή όχι, ότι παλεύει να κλείσει ο Ηρακλής τον Σάντε Σίλβα. 29 χρόνος πλέον. Σάντε Σίλβα, το θυμάστε τον Σάντε Σίλβα. Πέρασε από τον Άρη τη σεζόν 20-21 ή 21-22. Νομίζω ή 19-20. Πότε ήταν, ρε. Που έβαλε και τον γκολ στο διπλό στην. Το 20-21 πρέπει να ήταν. Το διπλό στην ΑΕΚ. Στο διπλό με την ΑΕΚ. Στο τέλος που είχε βάλει τον γκολ. Μια γκολάρα είχε βάλει με τη Λάρισα στις καθυστερήσεις. Και με την ΑΕΚ στις καθυστερήσεις το είχε βάλει τον γκολ. Μια γκολάρα με τη Λάρισα είχε βάλει στις καθυστερήσεις. Αυτό έτσι θυμάμαι πολύ έντονα. Και το μάτς με την ΑΕΚ. Έτσι που είχαμε προηγηθεί 0-1 με τον Ρόζ και έκανε το 0-2 στο τέλος. Ο Σίλβα. Τον παλεύει να τον πάρει ο Ηρακλής, λέει. Οκ. 20-21. Καλά το θυμόμουν. 0-2 είχαμε κερδίσει. Τη χρονιά του COVID.
Χωρίς κόσμο ήταν. Λοιπόν, μερικά μηνύματα. Μια χαρά ήταν ο Σίλβα, λέει ο Σταύρος. Δεν ήταν κακός. Κακός δεν ήταν σίγουρα ο Σίλβα. Μπαίνει μέσα ο Χόγκλα, λέει, και ψάχνει στον Μπασίρο. Δεν κάνει κανένας από τους δύο. Πραγματικά μην έχουμε φρούδες ελπίδες. Κυρκάν μου, το Χόγκλα τον είδα πέρσι, δεν είναι τόσο κακός. Ο Χόγκλα δεν είναι τόσο κακός. Είναι, έχει αυτή την αφέλεια που έχουν κάποιοι παίκτες αυτού του στυλ. Έτσι βγάζουν μια αφέλεια, κάποια πράγματα. Δεν είναι συγκεντρωμένοι, να το πω έτσι, ρε παιδί μου. Εμφανίζουν μια εικόνα κακής συγκέντρωσης. Την έχουμε δει πολλές φορές στο παρελθόν από κάποιους παίκτες. Κάτι τέτοιο εμφανίζει ο Χόγκλα. Αλλά και ο Μπασίρου το ίδιο πράγμα εμφανίζει. Και ο Μπασίρου το ίδιο πράγμα εμφανίζει. Μια εικόνα λίγο περίεργη. Επιπόλαιος είναι ο Χόγκλα. Αυτό είναι επιπόλαιος. Αισθάνεται πιο σίγουρο σε κάποια πράγματα, δηλαδή κάποια πράγματα τα κάνει χωρίς να... Τι να θυμηθώ, θυμάμαι δύο-τρεις φάσεις στο μυαλό μου, άσε την ΑΕΚ, τα περσινά λέω. Δύο-τρεις φορές που λες, ρε φίλε, τι κάνει αυτός. Και θυμάμαι και δύο-τρεις πολύ καλές στιγμές του. Αυτό. Εσύ τώρα, Τζο, που λες με τα μηνύματα, όταν τα λέγαμε, Τζο Κριστόφ, όταν τα λέγαμε, λέει, για τον Μύρ, μας λέγατε ηθικολόγους. Σε μένα το λες αυτό. Χαρακτήρισα εγώ κάποιον ηθικολόγο. Σε παρακαλώ, όταν θες να πεις κάτι, να το λες εκεί που θες, εκεί που έχουν πει τέτοιο πράγμα. Εγώ δεν έχω πει τέτοιο πράγμα ποτέ που αναφέρεις. Είχα πει την άποψή μου ότι δεν καταλαβαίνω τον λόγο που πρέπει να γίνει συγκεκριμένη μεταγραφή. Αυτό. Ότι μόνο πρόβλημα μπορεί να φέρει. Αν λες για κάποιον άλλον, μάλλον λες για κάποιον άλλον. Έχει διάσπαση προσοχής. Διάσπαση προσοχής είχε εκείνος ο περιβόητης, πώς τον λένε, ρε, στο μπάσκετ. Πώς τον λέγανε, ρε, με τα γυαλιά. Μάρμπλ. Καλά τον λέω. Α, όχι σε αναλύσει, φίλος οργανώσεις που σχολείαζαν. Α, οκ, εντάξει. Γιατί εγώ τέτοιο πράγμα δεν είχα πει. Ο Κυρκάν, λέει, εγώ θεωρώ πως δεν είναι στο επίπεδο ομάδας που θέλει την πέμπτη θέση. Για την τετράδα που λέγανε στην προετοιμασία, μην το σχολιάσω. Λέει, καλή είναι για ομάδα από το 10 και κάτω. Okay. Εγώ λέω ότι δεν είναι τόσο κακή ομάδα ο Χόγκλα. Τόσο κακός παίκτης, συγγνώμη, ο Χόγκλα. Εντάξει, μέχρι εκεί δεν λέω κάτι παραπάνω. Τα πράγματα είναι απλά, λέει, ο Δημήτρης παρουσιάζει μια πραγματικότητα. Okay, λοιπόν, πάω λίγο και στο Viber να δω μηνύματα. Είναι πάρα πολλά, παιδιά, για την κλήρωση, για το διαρκείας. Θα την κάνουμε με το καλό, με το Χρήστο. Τώρα πρέπει να ξεχωρίσω ποια μηνύματα ρωτάν κάτι, λένε κάτι. Ξαναλέω, πάρα πολλά μηνύματα, χαμός γίνεται. Από μηνύματα για το εισιτήριο διαρκείας. Έλα. Άντε ρε ο Σανλή, Παναθεμάσαι. Βαγγέλη, τι με ευχαριστείς, ρε φίλε. Σου ήρθε, φαντάζομαι, το διαρκείας. Ο Βαγγέλης ήταν αυτός που είχε κερδίσει το προηγούμενο διαρκείας. Μην ευχαριστείς εμένα, ευχαριστείς το φίλο που μας το έδωσε. Όπως και για το σημερινό, όποιος το κερδίσει, παιδιά, το φίλο που το έδωσε σε εμάς για να το δώσουμε σε κάποιον από εσάς. Έτσι και ο προηγούμενος φίλος, έτσι και αυτός ο φίλος έδωσε ένα διαρκείας. Ο Βαγγέλης το κέρδισε, του ήρθε κιόλας. Βαγγέλη μου, και αύριο στο γήπεδο και το Σάββατο στο γήπεδο μπορείς να είσαι ό,τι θέλεις. Έχετε, παιδιά, περίπου 12, 13, 14 λεπτά, αναλόγως πότε θα έρθει και ο Γκάλης. Λοιπόν, για να μπείτε στην κλήρωση, ονοματεπώνυμο, άμκα και email αποκλειστικά στο Viber του σταθμού 6936-5120-99 για ένα εισιτήριο διαρκείας του ποδοσφαιρικού άλλη της φετινής σεζόν. Είτε στην 1, είτε στην 3, όπου το θέλετε, θα μου πείτε και θα σας το βγάλω και θα σας το στείλω τον κωδικό για να το βάλετε στο GovWallet και να είσαι στο γήπεδο. Ο Γιώργος ήθελε και αυτός που θέλει να πάρει τη θέση Μύρ στα αριστερά, όπως είπε ο σημερινός προπονητής. Τη θέση του Μύρ να πάρει. Λες για τον προπονητή που είπε ότι η θέση του Μύρ είναι στα αριστερά. Ναι, αυτό ήταν λίγο. Μιχάλη μου, αγαπημένε, ήταν λίγο περίεργη η αναφορά ότι ο Μύρ τον πήραμε για αριστερό εξτρέμ. Πώς γίνεται να πήρε για αριστερό εξτρέμ ένα μπέκ, το οποίο έχει παίξει αριστερό εξτρέμ ελάχιστες φορές
Έχει παίξει κάποιες φορές, δεν λέω ότι δεν έχει παίξει, αλλά είναι ελάχιστες φορές που έχει αγωνιστεί ως αριστερός εξτρέμ. Πώς γίνεται να λες ότι τον πήρες για αριστερό εξτρέμ? Να πεις ότι ο ίδιος είπε ότι μπορώ να παίξω αριστερό εξτρέμ? Εντάξει, ο ίδιος μπορεί να το είπε γιατί βλέπει ότι δυσκολεύεται να πάρει χρόνο συμμετοχής. Όταν βλέπω ότι είναι πολλοί παίκτες, άμα του έλεγε, μπορεί να σου πει ότι μπορούσα να παίξω και κεντρικό αμυντικό έπαιζα. Ο Παναγιώτης λέει και αν έχει διαρκέ συνένεση στην 9, πού θα πάει για να δει το μάτς αύριο? Το είπαμε και νωρίτερα. Παναγιώτη βγήκε ανακοίνωση από την ΠΑΕ. Μπορεί να πάει είτε στη 2, είτε στην 3, είτε στην 7. Ο Στέργιος είναι αδιανόητο σε μάτς που έχει ισχύει το εισιτήριο διαρκέ να μην ανοίγουν θύρες. Αλλά και τι έχει λογική, λέει. Λες και το κάνει επίτηδες, λέει ο Καρυπίδης. Έχει βαρθεί να εξοργήσει τον κόσμο, λέει ο Στέργιος. Λοιπόν. Συνεχίζω. Ο Ντίνος. Γι' αυτό λέει που λέγαμε χθες για τον Δήμο Παύλο Μελά στα σχολεία μου, είναι λίγο δύσκολο να βρω στοιχεία. Αν το καταφέρω, θα σε ενημερώσω. Έγινε, φιλαράκι μου, να με ενημερώσεις αν μπορέσεις για να το δω. Πρέπει να δω ποιος είναι. Για να ξέρω όταν θα μιλήσω με αυτό που θα μιλήσω, τι του λέω. Να το σου, Αντώνιο, φίλος μου. Πάντα εδώ, αγαπημένος μου. Με Μύκονο, λέει, θα στείλει απεσταλμένο το γέλο ή θα έχουμε τα περσινά? Ωραίος ο Αντώνιο. Σου λέω λοιπόν, Αντώνιο αγαπημένο μου ψηλέ, ότι παλεύουμε για να στείλουμε. Παλεύουμε για να στείλουμε. Και είμαστε κοντά. Έτσι, για να σε ικανοποιήσω. Είσαι εντριγκαδόρος και θες να με εντριγκάρεις. Ο Γιάννης λέει να πάει συνάντηση ο Καρυπίδης να του τα πει, αλλά σε ποια γλώσσα λέει? Ξέρει κάποια αγγλικά, ξέρει. Ας πάρει μαζί του τον Γκραντ. Αν πάρει μαζί του τον Αβραάμ Γκραντ, μπορεί να του τα πει ο Γκραντ στα αγγλικά. Τι στεναχωριέσαι. Ο Ιωάννης διάβασα, λέει, ότι έστειλαν πρόσκληση στην ΠΑΕ, το είπαμε για τα 100 χρόνια. Καλά κάνουμε και δεν πάμε, λέει ο φίλος. Okay. Εμένα η άποψή μου ότι θα πρέπει να πάμε και να τα πούμε εκεί. Αν υπάρχει ελπίδα για το Σκοτσέζο. Τα είπα. Ναι, Κατσικογιάννης είναι ο διαιτητής αύριο. Ο Αργύρης λέει: τόσα δίνω, πόσα θες, λέει, στα Σκοτσέζικα πουλάνε αυτό που θες. Στην τιμή περιλαμβάνει το καφέ. Να, το έκανε και στιχάκι εδώ ο Αργύρης για τους Σκοτσέζους. Εντάξει, παιδιά. Όλες οι ομάδες το κάνουν. Τώρα κάνω λίγο πλάκα με τους Σκοτσέζους, αλλά όλες οι ομάδες αυτό θα έκαναν. Ο Ντίνος λέει: νίκη με μισό, γκολ με Ηρακλή και καλή εμφάνιση με Μαρκό. Ντίνο, για να μπει στην κλήρωση, ονοματεπώνυμο, άμκα, ονοματεπώνυμο έστειλες. Άμκα και email. Αν δεν μου στείλεις άμκα και email, δεν μπορώ να σε βάλω στην κλήρωση. Ξέρετε γιατί το λέω? Γιατί μετά θα πρέπει να κάθομαι να ψάχνω και δεν έχω διάθεση να ψάχνω. Στείλτε το κατευθείαν να το βγάλω και να σου το στείλω. Ο Νίκος λέει: και εγώ 52 είμαι και έχει ένα μήνα που πήρα γυαλιά. Το τρέναρα όσο μπορούσα, λέει ο Νίκος. Ναι, δεν φορούσες μάλλον γυαλιά και τα φοράς τώρα για την πρεσβείωπη. Εγώ φοράω γυαλιά από το σχολείο ακόμα. Γυμνάσιο πήγαινα όταν φόρεσα γυαλιά. Ή στο Βιαμίλη ήμουνα, Λύκειο. Μπορεί και στο Βιαμίλη να ήμουνα, στο Λύκειο. Και 16 χρόνια, 17. Άργησα να πάω λίγο στο Λύκειο. Πλάκα κάνω. Στο Βιαμίλη άργησα να πάω. Έμεινα μια χρονιά στην πρώτη Λυκείου στο Γενικό. Μεγάλος ο Σανλής τα κατάφερε. Και πήγα μετά τεχνικό. Εκεί νομίζω τα φόρεσα τα γυαλιά, 16 χρονών, 17. Από το πολύ το διάβασμα, πόνεσαν τα μάτια μου. Που λέει ο λόγος. Ο Αλέξανδρος. Στο Γενικό δεν διάβαζα, τεχνικό διάβαζα πιο πολύ. Ήμουν πιο συγκεντρωμένος. Και Βιαμίλ και όλα, σχολείο Βιαμίλ College. Τεχνικό Λύκειο, πρώτο τέλ Καλαμαριάς. Περιβόητο. Τότε ήταν πολύ περιβόητο, δεν ξέρω πλέον πώς είναι. Έχουν αλλάξει εποχές. Τώρα έχει έρθει εκεί στην εφορία από πάνω, τη Καλαμαριά είναι το τεχνικό λύκειο. Τότε πηγαίναμε, με τα πόδια πήγαινα πολλές φορές. Καλά ήταν. Ο Αλέξανδρος, για να δούμε τι θα γίνει με το Σκοτσέζο, λέει, με τη Rangers. Μακάρι να τον πάρουμε μέσα και τελευταία στιγμή. Για το νερό από Ολλανδία, σας είπα. Προτάθηκε μέχρι το βράδυ, ποτέ δεν ξέρεις. Ο Αλέξανδρος, όπως προλαβαίνουμε να κάνουμε Άρη Β', ναι. Κάνουμε και Άρη Β' και Άρη Γ'. Ο Ξενοφών, τον Νίγκ, γιατί δεν τον δώσαμε, λέει, δανεικό στην Καλαμαριά, όπως τον Διόπ. Τι να σου απαντήσω τώρα. Τι να σου απαντήσω. Θα έπρεπε για μένα. Έτσι όπως είναι η κατάσταση, όπως έγινε με τον Διόπ, θα μπορούσε να γίνει και με τον Νίνγκ. Ο Αλέξανδρος λέει: ποιος πρώην παίκτης μας πήγε στον Ηρακλή? Είναι ο τέτοιος, ο Σάντε Σίλβα που είπα πριν. Δεν έχει πάει, τον θέλει ο Ηρακλής. Δεν είδα να έχει κλείσει. Σάντε Σίλβα. Πρώην παίκτης του Άρη. Λοιπόν, όλοι μπαίνετε στην κλήρωση κανονικά. Παιδιά, είναι πάνω από 300 τα μηνύματα για το εισιτήριο διαρκείας και συνεχίζετε να στέλνετε. Ο Βαλάντης λέει: παίρνουμε τον Μπρούμα, λέει, ένα παίκτη
λόγω τραυματισμού αμφιλεγόμενο και δεν μπορούμε να πάρουμε ένα κεντρικό αμυντικό έστω και αμφιλεγόμενης αξίας. Τι να πω, ελπίζω να μην μας γυρίσει μπούμερα. Βαλάντη μου, εγώ ελπίζω μέχρι το καλοκαίρι, μέχρι το βράδυ να πάρουμε. Ή και να μην πάρουμε μέχρι το βράδυ, μετά με τους ελεύθερους, κάποιον ο οποίος ήταν ενεργός και είναι ελεύθερος τώρα. Ο Γιώργος, ο Χαρλάου, δύσκολα για φιλικό, λέει, είναι περίοδος που αλλάζουν όλα τα γήπεδα το χόρτο. Σωστό και αυτό. Ο Θωμάς λέει, έχει να κάνει με την απασχόληση λίγων ατόμων security για αύριο, γι' αυτό έχει κλειστές θύρες. Θωμά μου, αυτό μπορεί να είναι όντως, και εγώ το σκέφτηκα ότι αυτό μπορεί να είναι, αλλά σε επίσημο μάτς να το κάνεις αυτό το πράγμα είναι. Ο Μάκης, το πρόγραμμα που μπορώ να το δώσω είναι Σάκε, μπες σε όλα τα site υπάρχει, Μάκη. Σε όλα τα site υπάρχει το πρόγραμμα. Παντού έχει ανέβει. Και στο gelo.gr, το πρόγραμμα του Άρη, το πρόγραμμα των Derby, έχει ανέβει παντού. Μπορείς να το παρακολουθήσεις. Για το Sport FM TV τα είπαμε. Ο Κωνσταντίνος, είπαν ότι δίνουν το παιχνίδι, λέει, γιατί αρχίζει στις 8 και θα πέσει πάνω στην prime time τους που θα παίζει το τέταρτο επεισόδιο της σειράς μπλε. Και ποντάρουν πολλά σε αυτό στο Sky. Ορίστε. Τι είναι αυτό, καινούριο μπλε. Μπλε ώρες. Υπάρχει κανάλι, σειρά μπλε ώρες. Μάλιστα. Κάνει κολεγίες, λέει ο Λαφούζου με τον Ιβάν. Επειδή και εγώ αυτό λέω, ότι κάνουν κολεγίες. Όλα τα υπόλοιπα. Μπλε ώρες, τι είναι αυτό, καλό. Το είδε κανένας. Άμα είναι καλό, δεν υπάρχει κάποιος να κάτσουν το δω, αλλά να ακούσουν αυτοί που δεν ξέρουν. Ο Κωστής, γιατί πρέπει, λες, αυτή τη ζωή να πληρώνουμε συνέχεια, λέει, και τον μπάσκετ θα μας κόψουν. Αχ, Κωστή μου, το μόνο πράγμα ήταν που το πληρώνουμε. Θα ρωτήσω, Αργύρη μου, θα κάνω μια ερώτηση για αυτό που μου λες για το Sky. Ο Γιώργος. Έλα ρε παιδιά. Τηλέφωνο. Μην παίρνει τηλέφωνο ρε παιδιά. Δεν βγάζουμε γραμμές. Πέντε τηλέφωνο και μου κολλάτε όλο το Viber. Και δεν μπορώ να δω τα μηνύματα. Ο Γιώργος δεν έχει να δώσει λεφτά για τον Αντωνιάδη, λέει, στην ομάδα την παλιά. Όχι, δεν είναι για το θέμα με τα τροφεία. Ο Άρης λέει, εκείνο το άλογο, λέει, το Σάντε Σίλβα που είχαμε πριν από χρόνια αριστερό εξτρέμ, πώς δεν τον πήραμε και ενδιαφέρεται τώρα ο Ηρακλής. Τώρα το πώς δεν τον πήραμε εμείς, δεν ξέρω. Και εγώ διάβασα ότι ενδιαφέρεται ο Ηρακλής. Παιδιά, από τότε έχω να τον δω, δεν ξέρω, από το 2021. Ο Αντώνης, το παιχνίδι αύριο το δείχνει, λέει, και το Sita Vision 5 της Κύπρου, για όσους ψάχνονται. Sita Vision 5 της Κύπρου. Μάλιστα. Τι είναι αυτό το ελεύθερο ή συνδρομητικό? Sita, για να είναι, μάλλον συνδρομητικό πρέπει να είναι. Ο Στέφανος είχε βάλει, λέει, και στο Άριστα Τρόμητος 3-0 ο Σίλβα το τρίτο γκολ σε εκείνο το μάτς. Αχ, πάλι κόλλησε. Έλαντε. Είχε βάλει μια γκολάρα ο Γκάνα, μεσούταξε την περιοχή του 1-0. Σωστός. Ο Αδάμ θέλει να πάρει την Νόβα, λέει, ο Αλαφούζος. Και αυτό ισχύει. Λοιπόν, στην κλήρωση υπόλοιποι. Να είναι καλά ο φίλος που δωρίζει το εισιτήριο, λέει ο Ραφαήλ, για να δούμε μπάσκετ και είμαστε πιο τυχεροί σήμερα. Ο Γιάννης Αλφαρέρα δεν έφυγε τελικά. Νόμιζα ότι έφυγε. Δεν έφυγε, όχι. Δεν ανοίγει όλες τις θύρες, λέει, για ασφάλεια κτλ. Okay. Το είπα και πριν, σε φιλικό, οκ. Okay. Σε επίσημο. Ο Κωνσταντίνος, η Άκη στο μπάσκετ, λέει, με αυτά που τη συμβαίνουν μου θυμίζει τη χρονιά με Καστρίτη. Βετούλα, αλλά σε χειρότερο βαθμό. Έχω την εντύπωση ότι του πάρει από κάτω και δεν θα μπορέσει να σηκώσει κεφάλι. Το είδα και εγώ. 9 ή 11 παίκτες αρρώστησαν. Είχαν και τραυματίες πόσους. Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος λέει, σκέφτομαι, λέει, τα ίδια, λέει, με αυτά που λες σε μεγάλο ποσοστό. Πώς να τον εμείς που είμαστε εκτός ομάδας να καταλαβαίνουμε ποιες κινήσεις είναι σωστές και ποιες λάθος και να μην τα βλέπουμε αυτοί που παίρνουν τις αποφάσεις. Δεν υπάρχει λογική, αυτό είναι λίγο τρομακτικό. Η λογική αγνοείται σε πολλά θέματα. Αλήθεια είναι. Κάτι, η κοινή λογική, έτσι, γιατί η λογική είναι λίγο, ξέρεις, μπορεί να είναι λογική δική μου, να μην είναι λογική κάποιου άλλου. Ο Δημήτρης, αν είναι ο Σίλβα, όπως ήταν, λέει, είναι καλύτερο από τα εξτρέμ που έχουμε μέχρι στιγμής. Δεν ξέρω πώς είναι, παιδιά, δεν τον έχω δει καθόλου από τότε. Αν είδα αυτό που είχε ανεβάσει, ναι, το είχα δει, παιδιά. Αυτό που είχε ανεβάσει πριν το μάτσο Ραπτόπουλο. Του βγήκε μια φορά αυτό που είπε. 1% του βγαίνουν και λέει, α, τα είπα. Άστο τώρα, αυτά είναι. Ο Κώστας, ο Σίλβα ήταν καλός, λέει, μόνο όταν έμπαινε σαν αλλαγή. Όταν ήταν στην αρχική ενδεκάδα, ποτέ δεν ήταν καλός. Είναι πολλοί παίκτες που το κάνουν αυτό το πράγμα. Με πολλούς παίκτες ισχύει αυτό. Βασίλη, τι είναι αυτό που μου, μια φωτογραφία δεν μπορώ να τη διαβάσω. Δεν μου ανοίγει. Ο Δημήτρης. Στο ποδόσφαιρο γίνεται, λέει, προσπάθεια τώρα για έβρεση επενδυτή. Μάλιστα. Από ποιον να γίνει η προσπάθεια? Λοιπόν, ο φίλος ο Νίκος λέει, πολύ καλό οι μπλε ώρες. 20% τελευταία έκανε, μάλιστα. Πολύ καλό οι μπλε ώρες. Ώστε μας ενημέρωσε ο φίλος μου ο Νίκος. Ο Λάζαρος,
Μάλιστα. Είναι, δεν του αρέσει, σαν. Δεν θέλω να πω τώρα ποιο λες. Το βλέπαμε εδώ στο σπίτι, δεν του άρεσε του Λάζαρου. Ορίστε. Ο Νίκος λέει μπλε ώρες παίζει η Βάνα Μπάρμπα. Η Βάνα Μπάρμπα παίζει. Πόσο χρόνο είναι η Βάνα Μπάρμπα, ρε παιδιά? Βάνα Μπάρμπα τη θυμάμαι σε ένα. Σε μια ταινία στην τηλεόραση με μουστάκα και Πάνο Μιχαλόπουλο που ήταν δάσκαλοι. Τη θυμάστε? Ωρε Βάνα. Τι πράγμα ήταν εκείνο, ήταν πλούσια τα LA. Στα νιάτα της τότε βέβαια, νεαρή. Δεν θυμάμαι πώς λεγόταν η ταινία. Θυμάμαι ότι έπαιζε ο Μουστάκας και ο Πάνος Μιχαλόπουλος. Ο Πάνος Μιχαλόπουλος την είχε κοπέλα και την έλεγαν ότι την είχε ο Μουστάκας γιατί είχε κάποια άλλη, κάτι. Κάπως τα θυμάμαι. Εγώ την Μπάρμπα θυμάμαι από εκείνο. Τρομερή. Τρομερή. Πώς είναι η Βάνα Μπάρμπα τώρα, πέρασαν τα χρόνια. Α, όλοι ξέρετε πώς λεγόταν. Ροζ Γάτος. Μου το στείλατε 20 άτομα. Ροζ Γάτος. Όλοι που βλέπω το θυμάστε. Και φαντάζομαι θυμάστε την. Τη μεγάλη Βάνα Μπάρμπα από, από την ταινία. Δεν πιστεύω ότι θυμάστε τίποτα άλλο. Αν μου πείτε ότι θυμάστε τίποτα άλλο, δεν θα το πιστέψω, να ξέρετε. Ο Παναγιώτης, το υβριδικό λέει κανάλι, μεταδίδεται. Όχι, παιδιά, δεν είναι. Είστε καταδικασμένοι. Πληρώνουμε Νόβα Κοσμοτέλε και θα πληρώνουμε τώρα και αυτούς έλεος. Τουλάχιστον είναι ένα. Από του χρόνου δεν θα είναι. Τελειώνει η τριετία. Δεν ξέρω αν το θα συνεχίσουν. Νόβα Κοσμοτέλε να είναι μαζί. Να τα δείχνουν δηλαδή και ο ένας του άλλου. Ο Ντένις λέει: μπορεί να είναι ο Αβραάμ στη γραμμή, λέει απάντησε. Ναι, ο γνωστός Αβραάμ. Ο Γκράντα, μένει να απαντήσω. Ο Θανάσης, τον Γκάλι να στείλει το γέλο, λέει: όχι μόνο στα Κατσάβραχα, ο Χρήστος και οι υπόλοιποι στη Χλειδί. Α, μάλιστα. Ο Νίκος λέει: στο Βόλο διαδραματίζεται. Είχε δύο δολοφονίες χθες ήδη. Εκεί το προηγούμενο που σκηνοθέτησε ο συγκεκριμένος, νομίζω ότι στο τέλος δεν είχε μείνει κανένας. Όλους τους είχε σκοτώσει. Πώς το λέγανε, το. Η γη της Ελιάς. Δεν είχε αφήσει άνθρωπο. Τους είχε καθαρίσει όλους. Πάντως βλέπω το Ροζ Γάτο, όλοι τον έχετε παρακολουθήσει. Όλοι στέλνετε μηνύματα. Είχε λέει διπλή προσωπικότητα ο Μουστάκας. Είχε διπλή προσωπικότητα ο Μουστάκας, αλλά εγώ δεν θυμάμαι το Μουστάκα. Ο Αργύρης λέει και τη Βάνα θυμόμαστε, λέει και την υπόθεση, αλλά δεν είναι για τώρα. Μάλιστα, εσύ είσαι σωστός. Τα θυμάσαι και τα δύο. Εγώ μόνο τη Βάνα θυμάμαι και μου είναι υπεραρκετή από την ταινία. Ροζ Γάτος. Θα βάλω να τη δω μετά που θα γυρίσω. Να δω λίγο ταινία. Λοιπόν, κάτσε να βάλω και τους τελευταίους. Αν και δεν άκουσα το Γκάλι να ανοίγει την πόρτα. Εκτός αν ήρθε και το γκράζο τζάμπα. Αφού δεν τον άκουσα, ας βάλω και τους τελευταίους τώρα. Γιατί κάποια μου τα στέλνει στα ανεπιθύμητα. Το άτιμο, το Viber, στέλνετε μηνύματα για την κλήρωση και τα στέλνει κάποια σαν επιθύμητα, μετά δεν σας βάζω στην κλήρωση και τα βλέπω αργότερα και λέω αμαρτία τώρα. Οι άνθρωποι στείλανε μήνυμα και δεν τους έβαλα εγώ στην κλήρωση, χωρίς να φταίω εγώ. Για κάποιο λόγο τα στέλνει σαν επιθύμητα. Οπότε πρέπει να σας τσεκάρω όλους, να σας μεταφέρω στα κανονικά για να μπορέσω να κάνω την κλήρωση, να πατήσω το κουμπί και να περάσουν όλα τα μηνύματα για την κλήρωση. Έχετε ένα δύο λεπτά ακόμα. Αν θέλετε να στείλετε για το εισιτήριο διαρκείας, τελευταίο είναι για φέτος, παιδιά, που κληρώνουμε. Ο Νίκος λέει: παίζει διπλό ρόλο ο Μουστάκας, λέει, και την αδερφή του από το χωριό που είχε έρθει και κυνήγαγε τους άντρες μαφιόζους, μάλιστα. Ο Μάριος λέει: η Ιεροσιλία Ροζ Γάτος. Ό,τι πιο άρρωστο, λέει, βάλε δέστο. Το θυμάμαι, ρε Μάριε, τρομερό ήταν, άστο. Η Βάνα λέει: στο Μεντιτερανέο ήταν στα καλύτερά της. Καλή ήταν και εκεί. Πολύ καλή. Ροζ Γάτο λέει με Βάνα Μπάρμπα θα έχει σε κάθε μάτς του Άρη στο μπάσκετ φέτος. Την Κυριακή θα γκαρίζει, λέει, στα 12 γκολ που θα βάλουμε. Ο Νίκος επανεμφανίστηκε, πλησιάζει το μάτς με το Μπότ και επανεμφανίστηκε. Ο Νίκος. Ετοιμάεσαι, Νίκο, έρχεται το Πότ. Το Σάββατο στο Χαριλάου. Κανόνισε να πάω όλες την τελευταία προπόνηση να μιλήσω για αυτό το μάτς με την τρίγλια σε όλη την ομάδα. Θα δώσουν το αίμα τους. Όπως πήγε ο Ιβάν δηλαδή την προηγούμενη εβδομάδα, εμείς θα στείλουμε τον Νίκο. Για να κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Λοιπόν, για να δω αν είναι εδώ. Ο φίλος μου ο Γκάλης. Να κάνουμε την κλήρωση. Δώστε μου ένα λεπτάκι.

0: Λοιπόν, δεν έχει έρθει ο Γκάλης, οπότε θα ζητήσω τη βοήθειά σας. Όποιος θέλει, ας πάρει στο 2310-328-828 ή στο Viber στο 6936-5120-91. Να με βοηθήσει να κάνω την κλήρωση. Περιμένω την κλήση σας. Είτε 2310-328-828 στο τηλέφωνο, είτε στο Viber 6936-5120-99. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Δημήτρη.
0: Καλώς την.
1: Ευαγγελία.
0: Ευαγγελιό, σε βλέπω. Ευαγγελιό, η Ευαγγελία.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε να κάνουμε την κλήρωση. Ένα εισιτήριο διαρκείας. Ναι. Στείλε μου, μάλλον πες μου, ένα νούμερο από το 1 έως το 397.
1: 85.
0: Το 85. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε καλά, Ευαγγελία.
1: Να σε καλά.
0: Να σε καλά. Λοιπόν, πάμε να πατήσουμε το κομβίο για να ανακατευτούν και να κάνουμε την κλήρωση, αλλά και τους τελευταίους να μην τους αφήσω αδικημένους. Τους πέρασα. Λοιπόν, ο νικητής, άνδρας είναι, που κερδίζει το εισιτήριο διαρκείας του ποδοσφαιρικού Άρη για την σεζόν 2026-2027 είναι ο... Σας κάτσα σε αγωνία μέχρι να το πω. Ο Νικόλαος Κερασιώτης. Νικόλαος Κερασιώτης κερδίζει ένα εισιτήριο διαρκείας του ποδοσφαιρικού Άρη, είτε στη θύρα 1 είτε στη θύρα 3. Θα επικοινωνήσω μαζί του προκειμένου να το στείλω και από αύριο, από το παιχνίδι με το Μαρκό, με τη Μαρκό, θα έχει το δικαίωμα να παρακολουθήσει την ομάδα του από κοντά. Αυτά από μένα. Φτάσαμε στην ολοκλήρωση και τη σημερινή εκπομπή Yellow News εδώ στο Yellow Radio 101,7. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους χορηγούς μας. Yellow Wizard, η επιλογή σου για μια ιστοσελίδα η οποία θα κάνει τη διαφορά. Μεταφράσεις 24, η κορυφαία μεταφραστική εταιρεία. Secure 247, η ασφάλειά σου πάνω από όλα. Και ρεύμα.gr. Θέλεις ρεύμα ή φυσικό αέριο από τη Zenith, ρεύμα.gr, και έχεις και συμμετοχή για αποκλειστικά δώρα. Αυτά. Εμείς τα λέμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 2. Ακολουθεί τώρα Χρήστος Γκάλης. Σας κρατάει στην τροφιά μέχρι τις 6 με μπασκετικό Yellow News. 6 με 8. Κίτρινη κάρτα και σήμερα. Στράτος Μουζίνας, Κωνσταντίνος Στόικος. 8 με 10 θα σας πάρει το κίτρινο πειρατικό με Σάκη Αρβανιτάκη. 10 με 12 βούλγαρη σφαγεία, Ελένα Ιωαννίδου, Πάνος Στεφανίδης. Το πρόγραμμά μας ξεκινάει από τις 6 πλέον, από τις 6, όχι κάθε μέρα, γιατί κάποιες μέρες, ας πούμε την Πέμπτη, θα λείπει ο Γιάννης ο δασκάλος, οπότε θα έρθει ο Χάτζης, θα γίνει μεσημεριανός και θα ξεκινήσει λίγο αργότερα το πρόγραμμα. Αλλά κατά βάση θα ξεκινάει από τις 6 με Αλέξανδρο Πόχο, στηρίξτε τον. Έτσι, είναι πολύ πρωινός, ξυπνάει πρωί, να σας κρατάει συντροφιά, να σας βάζει έτσι την ημέρα μέσα. 6 με 8 λοιπόν Αλέξανδρος Πόχος και φυσικά το υπόλοιπο πρόγραμμα όπως το γνωρίζετε τις περισσότερες ημέρες. Αυτά από μένα. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Γιο, είμαι ο Βουάη και σας περιμένω όλους. Τα λέμε εκεί, μην το χάσει κανένας.
1: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στον εξωτερικό χώρο του Grand Massou της Θέρμης από τις 10 το πρωί έως τις 4. Είσοδος ελεύθερη. Μην το χάσεις.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο.
4: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
5: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕΑΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
6: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Alloplast Αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Alloplast σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Alloplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Alloplast Αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
5: Το Yellow Radio μεγαλώνει και υποδέχεται ένα νέο, ισχυρό συνοδοιπόρο. Η Aris Alliance, η δυναμική ομάδα επιχειρηματιών και φιλάθρων του Άρη, ενώνει τις δυνάμεις της μαζί μας. Με μοναδικό σκοπό, την έμπρακτη στήριξη όλης της κυτρινόμαυρης οικογένειας, η Aris Alliance βρίσκεται ήδη δίπλα στα τμήματα του συλλόγου. Από τις ακαδημίες μπάσκετ και το ανδρικό πόλο, μέχρι τον εξυγχρονισμό του μουσείου και τις καθημερινές ανάγκες του ερασιτέχνη, αποδεικνύουν την αγάπη τους με έργα. Yellow Radio και Aris Alliance. Μαζί προχωράμε δυνατά, στηρίζοντας τον Άρη σε κάθε του βήμα.
7: Ουφ, δεν έχω αμάξι, δεν έχω δουλειά.
8: Για να πάρεις αμάξι, μήπως πρέπει πρώτα να πάρεις δίπλωμα? Γι' αυτό πετάξου δίπλα από τον ΑΟ. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers, Μυστακίδου 28, λίγο πάνω από το γήπεδο του Άρη. Τηλέφωνο 2313 043 404. Σε οδηγούν κατευθείαν στην επιτυχία. Για να ακολουθείς την αγαπημένη μας ομάδα παντού, όπου και να παίζει. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Σου μαθαίνουν να οδηγεί σωστά και με ασφάλεια.
9: Ταξιδεύω για σένα, σε όλη την γη, όπου και να πας θα με...
5: Στήριξε τον Αλφα Σίγμα Αρίς στην πράξη. Ανανέωσε τη συνδρομή σου ή κάνε αίτηση εγγραφής ως νέο μέλος. Απόκτησε το ενιαίο εισιτήριο διαρκείας και στάσου δίπλα στα τμήματα του Συλλόγου όλη τη χρονιά. Ενίσχυσε οικονομικά τον Σύλλογο ή, αν εκπροσωπείς επιχείρηση, ενημερώσου για τα χορηγικά πακέτα του Αλφα Σίγμα Αρίς. Όλες οι πληροφορίες στο aris.gr. We are the colors.
10: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
11: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
10: Στη Θεσσαλονίκη?
11: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
12: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
13: Αντιμετωπίζετε πρόβλημα εξάρτησης ή ανησυχείτε για κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο? Ο Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, ΕΟΠΑΕ, είναι δίπλα σας με ένα τηλεφώνημα. Με την πλήρως αναβαθμισμένη γραμμή τηλεφωνικής υποστήριξης 1145 λαμβάνετε άμεσα ψυχολογική στήριξη, έγκυρη ενημέρωση και βοήθεια σε καταστάσεις κρίσης. Με τις νέες δυνατότητες της γραμμής 1145 μπορείτε να συνδεθείτε.

0: από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
1: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
0: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
1: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
0: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
2: Αχ, πίνασα.
3: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
2: Και από πού θα παραγγείλουμε?
3: Από το Food for You.
2: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
3: Από το Food for You στη Νέα Μεσίνδρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
2: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
3: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
1: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
3: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
1: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
3: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
4: Αν θέλεις να μιλήσουμε σοβαρά, φέρε μία πάστα μόκα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
5: Δεν ήξερα ποιος έχει γενέθλια, αλλά του ευχήθηκα με 2 κομμάτια τούρτα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
6: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
7: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
6: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
7: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
6: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
7: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
6: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
8: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
9: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος γέφα ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
10: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Φίλες και φίλοι του Yellow Radio, καλησπέρα σας. Συνεχίζεται η μαραθώνια εκπομπή Yellow News και περνάμε από τον ποδοσφαιρικό Άρη στον μπασκετικό.

Και σήμερα σε δύο μέρη η εκπομπή για το μπάσκετ. Πρώτο μέρος με το ρεπορτάζ. Έχουμε ρεπορτάζ γιατί ξεκίνησαν οι προπονήσεις του Άρη μετά το τουρνουά της Κύπρου. Έχουμε επιστροφές από τους τραυματισμούς. Μπήκε και ακολούθησε ένα μέρος της προπόνησης ο Μοκόκα. Σε λίγο για τους υπόλοιπους παίκτες αναλυτικά. Σημαντικό αυτό διότι βάζει υποψηφιότητα ο Μοκόκα για τον αγώνα στο Βελιγράδι. Και είναι και το τελευταίο ή μάλλον το πρώτο τελευταίο δυνατό παιχνίδι, γιατί ακολουθεί ακόμα ένα δυνατό, αυτό για τα στα Μαυροσκούφια με την Μπακτσέ Σεχίρ. Σας το είπα από χθες, παιδιά, μπείτε να κλείσετε το εισιτήριό σας όσον αφορά τα παιχνίδια για τα Μαυροσκούφια μέσω της Viva τα εισιτήρια, γιατί τελειώνουν. Είναι λίγο βέβαια αλμυρή η τιμή, συμφωνώ, αλλά τελειώνουν και έχετε την ευκαιρία να δείτε τον Άρη από κοντά.

Για τη Βίβα είπα, ναι, για, στη Μόρη είναι, παιδιά, στη Μόρη είναι. Στη Μόρη είναι τα εισιτήρια. Λοιπόν, ο φίλος ο Χάρης με Μπακτσέ την Τρίτη και Κυριακή με Μύκονο. Καλά φιλικά παιχνίδια. Εντάξει, σίγουρα περιμένουμε την Μπακτσέ σε χείρ για να πάρουμε και μια ιδέα όσον αφορά τους δυνατούς αντιπάλους στο EuroCup.

0: Λοιπόν, έτσι όπως μπήκα απότομα, ξέχασα και το χορηγό της εκπομπής. Λοιπόν, οι 2 ώρες για τον μπασκετικό Άρη είναι μια προσφορά της σχολής οδηγών Euro Drivers. Είσαι νέος και θέλεις να βγάλεις δίπλωμα, θες να βγάλεις επαγγελματικό, θες να αναβαθμίσεις το δίπλωμά σου. Σχολή οδηγών Euro Drivers της Ελίζας Τζορμπατζόγλου. Είναι χρόνια στηρίζουν το ραδιόφωνο και αυτή και ο πατέρας της, ο Βαγγέλης, και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Δεν έχω αμάξι, δεν έχω δουλειά.
2: Για να πάρεις αμάξι, μήπως πρέπει πρώτα να πάρεις δίπλωμα? Γι' αυτό πετάξου δίπλα από τον ΑΟ. Σχολείο Οδηγών Euro Drivers, Μυστακίδου 28, λίγο πάνω από το γήπεδο του Άρη. Τηλέφωνο 2313 043 404. Σε οδηγούν κατευθείαν στην επιτυχία. Για να ακολουθείς την αγαπημένη μας ομάδα παντού, όπου και να παίζει. Σχολείο Οδηγών Euro Drivers. Σου μαθαίνουν να οδηγείς σωστά και με ασφάλεια.

Σχολείο Οδηγών Eurodrivers, χορηγός της εκπομπής όσον αφορά Yellow News στο μπάσκετ, γυμνασιάρχου Βασιλείου Μιστακίδου, 28 πολύ κοντά στο γήπεδο. Λοιπόν, πριν πάμε λίγο στο ρεπορτάζ, να στείλω τα χαιρετίσματά μου στο φίλο μου τον Νίκο. Φίλε Νίκο, δεν ήπιαμε καφέ, αλλά είσαι πολύ άσχολος. Εσύ κάνεις 3 και 4 δουλειές. Εμείς τίποτα. Φτωχοί, ταπεινοί δημοσιογράφοι. Κανόνισε και αύριο ακόμα, άμα θέλεις, να πιούμε καφεδάκι, να τα πούμε από κοντά. Ο φίλος μας ο Φάνης, ο φίλος ο Φάνης, τον οποίο Φάνη τον γνώρισα στη σειρά για εισιτήριο διαρκείας στο μπασκετικό Άρη. Ναι, για τις ανάγκες του ραδιοφώνου, για τα διαρκείας που ήθελε, έπρεπε να καθίζω και εγώ στην ουρά για να πάρω εισιτήριο διαρκείας, όπως και ο Φάνης, όπως και όλοι οι άλλοι φίλοι εκεί που βρέθηκαν στο γήπεδο. Φάνη, σήμερα, αύριο πρέπει να το έχουμε κάνει σύριαλ του καφέ. Πρέπει να ανταμώσουμε να πιούμε καφέ. Λοιπόν, τα χαιρετίσματά μου στο φίλο μου τον Φάνη. Τα χαιρετίσματά μου σε όλους τους φίλους που μπαίνετε στον κόπο να στείλετε πρώτοι ή από τους πρώτους μήνυμα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής θα έχουμε Παναγιώτη Κουβάτση. Συνέχεια της χθεσινής εκπομπής, πάρα πολλά ερωτήματα όσον αφορά για το την εικόνα του Άρη, για την εικόνα των παικτών στα δύο φιλικά παιχνίδια που είδαμε στην Κύπρο, δύο δυνατά φιλικά παιχνίδια με ομάδες επίπεδου Ευρωλίγκας. Πριν πάω στο ρεπορτάζ, να σας πω ένα χρηστικό νέο για όσοι σχεδιάζετε για να ταξιδέψετε με την ομάδα, με το τσάρτερ στο Λεμάν. Κάντε το, διότι οι τελευταίες μου πληροφορίες πριν από μία ώρα λένε ότι γεμίζει. Όσοι το σκέφτεστε, παιδιά, να ξέρετε ότι γεμίζει. Κάντε την κίνηση. Και επίσης να σας πω, επειδή έκανα και ρεπορτάζ για το συγκεκριμένο, βγήκε λίγο μεγάλη τιμή. Εντάξει, γιατί είναι μικρότερο δρόμιο, δεν μπορούν να πάρουν μεγάλο αεροπλάνο, αναγκαστικά παίρνουν μικρό, οπότε καταλαβαίνετε κι εσείς το διά πέφτει άλλο το ποσό. Αλλά όσοι το σκέφτεστε, παιδιά, πάρτε αεροπλάνο, κλείστε θέση γρήγορα, διότι το αεροπλάνο της αποστολής γεμίζει. Και ποιος δεν θα ήθελε να είναι στο πρώτο εκτός έδρας παιχνίδι της φετινής πορείας της ομάδας, η οποία, όπως μας δείχνει, εμείς, εγώ παραμένως κάνει με τον coach το Κουβάτση, το φανταζόμασταν και τώρα δικαιώνει τις προβλέψεις μας ότι η φετινή χρονιά στον μπασκετικό Άρη θα είναι αξέχαστη. Ήδη σας το λέω εδώ και μήνες, δικιά μου είναι η έκφραση, θα τον κατοχυρώσω, ο φετινός μπασκετικός Άρης εκτοξεύεται στην κυριολεξία. Ανεβαίνει ψηλά, αρχίζει να ανεβαίνει ψηλά, θα φτάσει πολύ ψηλά, στόχος η κατάκτηση του EuroCup. Και μην ξεχνάτε, ακούτε τις τελευταίες εξελίξεις. Σας το είχε πει ο Γκάλης, γιατί μου το είχε πει ο φίλος μου από το παρασκήνιο. Για να μην λέτε ότι δεν... Πριν από πόσο καιρό σας είχα πει, αν θυμάστε, για την κουβέντα που κάναμε για τις θέσεις franchise, και σας είχα πει ότι το κάνει επίτηδες η Ευρωλίγκα για να τραβήξει το NBA και να επενδύσει λεφτά στην Ευρωλίγκα. Είδατε τι παίζουν τις τελευταίες μέρες τα ευρωπαϊκά site όσον αφορά για την Ευρωλίγκα. Έρχεται το NBA για να την αγοράσει. Δεν ξέρω αν θα την αγοράσει. Δεν ξέρω, δεν έχω μιλήσει ακόμα να δω εάν θα δεχτούν οι ιδιοκτήτες, οι οποίες οι ιδιοκτήτες της Ευρωλίγκας είναι οι ομάδες, να πάρουν τα λεφτά
και να έχουν το πάντρεμα NBA, Europe και Ευρωλίγκα. Δεν το ξέρω ακόμα αυτό. Θα το αποφασίσουν στη Γενική Συνέλευση της Ευρωλίγκας που φέτος είναι να γίνει στο Κόμο. Και νομίζω ότι δεν αργεί. Αλλά πριν από πόσο καιρό σας έχω πει ότι έρχονται οι Αμερικανοί, μην πιστεύετε αυτά τα franchise. Τα franchise τώρα τι έγινε? Πού είναι το franchise? Παιδιά, του χρόνου θα παίξει στην Ευρωλίγκα και στο NBA Europe εφόσον προχωρήσει ο γάμος ο πρωταθλητής του Eurocup. Ούτε franchise ούτε τίποτα. Όχι ο πρωταθλητής, ο κυπελούχος του Eurocup, κύπελο είναι όχι πρωτάθλημα, ο κυπελούχος του Eurocup θα παίξει σίγουρα στην Ευρωλίγκα, η οποία προχωράει σε ένωση με το NBA Europe. Ένωση, εντάξει. Εγώ πιστεύω ότι θα συνεργαστούν. Δικιά μου εκτίμηση. Δεν ξέρω εάν το NBA Europe θα αγοράψει την Ευρωλίγκα, θα αγοράσει το πλειοψηφικό πακέτο, θα αγοράσει. Σας το έχω πει όμως ότι ήθελε η Ευρωλίγκα να τραβήξει το NBA. Το τράβηξε. Πού είναι η FIBA, πού είναι οι ομάδες που λέγανε ότι εμείς θα πάμε να παίξουμε στο NBA Europe? Με τη FIBA κανένας δεν έκανε συνεργασία. Είναι δύσκολη συνεργασία. Είναι πολύ απαρχαιωμένα τα μυαλά των ανθρώπων της FIBA. Δεν μπορούν να δουν μπροστά. Γι' αυτό ήταν και πολύ εύκολη πρόβλεψη ότι μάλλον το NBA Europe που μιλάει τη γλώσσα του χρήματος, τη σύγχρονη γλώσσα του εμπορίου, θα καταλήξει σε συνεργασία με την Ευρωλίγκα. Θα το δούμε μέσα στις επόμενες εβδομάδες, αλλά μην ξεχνάτε τι έγινε εκείνα τα πλάνα για το franchise. Τα πλήρωσαν? Πλήρωσε κανένας franchise? Αγοράσανε θέση? Εγώ σας τα έλεγα. Εσείς και κάποιοι φίλοι μου και κάποιοι γνωστοί μου μου λέγατε ότι αυτοί θα παίξουν Ευρωλίγκα και εμείς θα μείνουμε απ' έξω. Η μόνη σίγουρη θέση είναι ο κυπελούχος Eurocup. Και πολύ καλά έχει κάνει ο Ζήσης να βάλει, γιατί αυτό είναι η δουλειά του Ζήση, να βάλει αυτό το στόχο. Κυπελούχος Eurocup, πάμε, το κατακτούμε και παίζουμε σίγουρα στην Ευρωλίγκα τη νέα χρονιά του 27, δηλαδή με τη συνεργασία με το NBA.

Λοιπόν, για το φίλο που ζητάει πληροφορίες, φίλε μου, είναι το Mentor Travel, το οποίο συνεργάζεται με την Gaia Aris και έχει αναλάβει τη διοργάνωση των ταξιδίων στο Eurocup. Mentor Travel, μπορείς να βρεις εύκολα τα στοιχεία, δεν τα έχω τώρα ευκαιρία εδώ πέρα. Mentor Travel λέγεται, μπορείς να πάρεις τηλέφωνο, θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Πες ότι το άκουσες στο Yellow Radio, να σε κάνουν και καμία έκπτωση εκεί, τα παιδιά είναι πολύ καλά παιδιά, αριανάκια. Λοιπόν, Mentor Travel παίρνεις και κλείνεις θέση. Για το Λεμάν έχουν μείνει λίγες θέσεις. Να ξέρετε, όσοι ακόμα το σκέφτεστε, τρέξτε να το πετύχετε. Παιδιά, τρέξτε να κλείσετε. Η φετινή πορεία του μπασκετικού Άρη δεν χάνεται, δεν χάνουμε κανένα σταθμό. Λεφτά και χρόνο να έχουμε να ταξιδεύουμε, γιατί έχουμε να ζήσουμε πολλές και μεγάλες συγκινήσεις. Ξεκινώντας από τη Γαλλία, από το Λεμάν, το ιστορικό Λεμάν, λοιπόν, όπου έχουμε βρει αυτή τη Λεμάν σε πολλές κρίσιμες και, αλλά και μεγάλες στιγμές της μπασκετικής μας ιστορίας. Θα τα θυμηθούμε όλα όταν έρθει η ώρα του αγώνα. Προς στιγμήν, όσοι το σκέφτεστε και κλείνετε προς το ναι, πάρτε γρηγορότερα την απόφαση, πάρτε τηλέφωνο όσον αφορά το Mentor Travel, κλείστε τη θέση σας, γιατί τελειώνουν οι θέσεις, έχουν μείνει πολύ λίγες.

Έτσι, για να γνωρίσετε και όσοι θα είστε στο αεροπλάνο, θα γνωρίσετε και τον Νίκο Ζήση και τον Βασίλη Σπανούλη, τους γνωρίζετε όλο από κατά και τους παίχτες, βέβαια, τους παίχτες, μην ξεχνάμε, πριμαντώνες είναι οι παίχτες και τους παίχτες, αλλά εντάξει, τώρα να γνωρίσεις τον μεγάλο Βασίλη Σπανούλη από κοντά και να μιλείς μαζί του για μπάσκετ, εντάξει, δεν σου δίνεται πολλές φορές αυτές οι ευκαιρίες.

Πάμε τώρα στο ρεπορτάζ. Είχαμε την πρώτη προπόνηση σήμερα μετά το τουρνουά της Κύπρου. Επέστρεψε η ομάδα, κάνει κανονικά προπονήσεις. Από σήμερα μάλλον ξεκίνησε χθες η Γερεπό. Λοιπόν, Στέλιος Πουλιανίτης, ο οποίος ταλαιπωρείται από μια μικρή θλάση στον οπίσιο μυρίο, συνέχισε την θεραπεία του. Δεν έκανε προπόνηση, έκανε θεραπεία, φυσιοθεραπεία και ατομικό πρόγραμμα εγύμνασης. Ο Στέφαν Γιώβιτς και αυτός κάνει ατομικό πρόγραμμα εγύμνασης. Το παιδί ταλαιπωρείται από μια ίωση και η οποία τον έχει καταβάλει. Δεν είναι τώρα να τον πιέζεις. Έτσι γι' αλλιώς κανέναν δεν πιέζει ο Βασίλης Πανούλης αυτό το χρονικό διάστημα. Γιατί έχει το χρονικό της ημέρας μπροστά. Καταλάβετε. Αν είχε παιχνίδι Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό αύριο και παιχνίδι πρωταθλήματος το Σαββατοκύριακο, τότε καταλαβαίνετε ότι υπήρχε ένας λόγος να πιέσει κάποιον αθλητή να μπει λίγο συντομότερα για να έχει ακόμα μία λύση. Αλλά από τη στιγμή που έχει το χρόνο μπροστά του, δεν υπάρχει η αγωνιστική πίεση. Λοιπόν, αφήνει τους αθλητές σιγά σιγά να αποθεραπευτούν, να γίνουν εντελώς καλά, γιατί το ξέρει και ο ίδιος από τα χρόνια που υπηρετούσε ως αθλητής στο μπάσκετ. Η κακιά στιγμή, η επιδείνωση του τραυματισμού, άμα επιστρέψει βιαστής και επιστρέψει λίγο νωρίτερα, κοστίζει περισσότερο από το να περιμένεις να ολοκληρωθεί από θεραπεία και να επιστρέψουν οι παίκτες κανονικά στις υποχρεώσεις του. Λοιπόν, Άνταμ Μοκόκα, όπως σας είπα, αρχίζει να μπαίνει στις προπονήσεις της ομάδας, το είπαμε και στην εισαγωγή. Έκανε ένα μέρος του προγράμματος και φυσικά και ένα μέρος ατομικό πρόγραμμα γύμνασης σύμφωνα με το πρόγραμμα που του έχει δώσει ο γιατρός και οι φυσιοθεραπευτές. Το θέμα είναι ότι με την επιστροφή έστω και εν μέρη στο ομαδικό πρόγραμμα, ο Μοκόκα βάζει υποψηφιότητα όσον αφορά την επιστροφή του στην αγωνιστική δράση, ξεκινώντας από τον αγώνα της Παρασκευής με τον Ερυθρό Αστέρα. Ο Τανούλης, παιδιά, ο Γιώργος Τανούλης, αφού παραλάβει το Όσκαρ ατυχία σε αυτό το παιδί, θα συνεχίζει να αποθεραπεία του. Δεν τον περιμένουμε τώρα τον Τανούλη, τον περιμένουμε στις λίγο πριν τα πρώτα επίσημα παιχνίδια. Δεν ξέρω αν θα προλάβει το Λεμάν ή την Καρδίτσα. Παρέλειψα να πω ότι από χθες βγήκε και το πρόγραμμα του πρωταθλήματος και μάλιστα μάθαμε και τον πρώτο γύρο με ημέρες και ώρες αγώνων, αυτό που δεν έχουμε μάθει βέβαια και καλό είναι λίγο να το μάθουμε, είναι εάν θα είναι έτοιμο το υβριδικό κανάλι του Sky για να δούμε τα παιχνίδια τα οποία δεν θα μεταδοθούν του Άρη από την ελεύθερη τηλεόραση. Και δεν ξέρω εάν το είδατε λίγο το παιχνίδι, θα μιλήσουμε, το πρόγραμμα, θα μιλήσουμε με τον coach Κουβάτση όσον αφορά για το πρόγραμμα της κλήρωσης του πρωταθλήματος. Δεν μπορώ να πω ότι είναι πολύ καλό, διότι στον πρώτο γύρο, άμα δείτε, πλην με το αγώνα με τον ΠΑΟΚ, τον οποίο όμως παίζεις στο κλειστό της Πηλαίας, ναι, αλλά παίζεις στη Θεσσαλονίκη, δεν έχεις ταξίδι. Όλα τα υπόλοιπα, τα δύσκολα τα παιχνίδια, στον πρώτο γύρο τα έχει εντός έδρας ο Άρης. Που η δυσκολία, ότι όλα τα δύσκολα παιχνίδια στο δεύτερο γύρο θα τα έχει εκτός έδρας. Αυτή είναι η δυσκολία. Μπορεί να τον βοηθήσει, ναι. Ο Άρης έχει εντός έδρας και Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό και ΑΕΚ. Την ΑΕΚ την υποδέχεται τη δεύτερη αγωνιστική. Θα δούμε και το πρόγραμμα. Θα ζητήσουμε και ένα σχόλιο με το δικό του έμπειρο μάτι από τον coach Κουβάτση. Βέβαια, τι να πρωτοπολάβουμε να ζητήσουμε από τον coach. Έχουμε πολλά ανοιχτά ζητήματα από χθες όσον αφορά, είπαμε πάντα, για την εικόνα της ομάδας στα δύο πρώτα φιλικά παιχνίδια που μπορέσαμε να δούμε. Χρονικά βέβαια είναι το τρίτο και το τέταρτο φιλικό παιχνίδι που έχει δώσει ο Άρης σε αυτό το στάδιο προετοιμασίας του.
Ο φίλος Τάσος, Mentor Travel είναι, φίλε Τάσο. Mentor Travel έχει αναλάβει όλα τα ταξίδια της ομάδας. Mentor Travel είναι στο κέντρο, είναι στην Μητροπόλεως 72. Mentor Travel, Μητροπόλεως 72. Όσοι ενδιαφέρεστε για να ακολουθήσετε την ομάδα στο Λεμάν, παίρνετε τηλέφωνο, λέτε ότι σας είπε το Yellow Radio, πείτε το, κάτι μπορείτε να κερδίσετε. Λοιπόν, δείτε λίγο στο διαδίκτυο το τηλέφωνο. Mentor Travel είναι στην Μητροπόλεως, έχει αναλάβει φέτος τα ταξίδια του μπασκετικού Άρη. Και από την ευκαιρία σε αυτό το τρίωρο που θα είμαστε στο αεροπλάνο τώρα, θα γνωρίσετε και Βασίλη Σπανούλη, θα γνωρίσετε και Νίκο Ζήση, θα γνωρίσετε βέβαια και τους παίκτες.

Ο φίλος ο Χάρης, τώρα γιατί έτυχε τώρα φίλε Χάρη με την Μπακτσέ σε Χίερ να παίξουμε την Τρίτη και την Κυριακή με τη Μύκονο, δεν το ξέρω. Δεν ξέρω πώς βγήκε το πρόγραμμα του για τα μαυροσκούφια. Πάντως τα εισιτήρια των αγώνων του Άρη στα μαυροσκούφια Κυριακή, και οι αγώνες του Άρη, παιδιά, να ξέρετε, θα γίνουν και νωρίς, 4 η ώρα. Όσον αφορά τηλεοπτική κάλυψη των αγώνων, πέρσι είχε μέσω διαδικτύου. Φέτος δεν ξέρω τι θα γίνει. Φέτος όλα τα παιχνίδια στα μαυροσκούφια θα γίνουν στο Ιβανόφιο, να το θυμάστε αυτό. Στο Παλαι γίνονται έργα, ο ΠΑΟΚ δεν μετέχει φέτος στα μαυροσκούφια. Τίποτα. Είναι τα πρώτα παιχνίδια που θα μπορέσετε να δείτε από κοντά τη νέα φιλόδοξη ομάδα του Βασίλη Σπανούλη. Ξέρω, Τρίτη απόγευμα είναι νωρίς, πολλούς μπορεί να μην βολεύει λόγω δουλειάς, αλλά όσοι βολεύετε, παιδιά, Τρίτη απόγευμα, Άρης Μπακτσές Σεχίλ, δεν χάνετε αυτό το παιχνίδι. Ο φίλος ο Σοκράτης, καλό θα κάνει η ομάδα του χρόνου να έχει δικό της τουρνουά για να μην ξαναπάει στα μαυροσκούφια, μιας και τα τελευταία δύο χρόνια μας εγκαταλεύονται χρηματικά και επίσης ειδικά ο σύνδεσμος της Θεσσαλονίκης μας έχουν συμπεριφερθεί εξαιρετικά. Για τη διαιτησία, φίλε, και το Σύνδεσμο Διαιτητών Θεσσαλονίκης, ο οποίος τώρα πλέον έχει νέο πρόεδρο, εδώ και ένα χρόνο και κάτι έχει νέο πρόεδρο, έχουν φύγει οι αδερφοί Πουρσανίδη από το Διοικητικό Συμβούλιο. Τώρα σε λίγο, φίλε Απόστολε, συγγνώμη για την διακοπή, έχει αλλάξει η πλευρά. Τώρα όσον αφορά για τη συμμετοχή του Άρη στα μαυροσκούφια, νομίζω ότι θα συνεχίσει να παίρνει μέρος, διότι έχει καλές σχέσεις ο Άρης με τον σύνδεσμο πλέον. Τα υπόλοιπα από κοντά, φίλε. Έλα Σοκράτη, φίλε μου, να τα πούμε από κοντά. Ο φίλος ο Απόστολος, καλησπέρα Χρήστο και καλή εκπομπή από τον Κιτρινό Μαύρο Χορτιάτη. Έλα ρε Απόστολε, ναι. Διευκρίνησε για τα εισιτήρια στα μαυροσκούφια, μπαίνουν στο Google Wallet και όχι στο Gov, γιατί μπερδεύτηκε εγώ αρχικά και το ψάχνω στο Gov και δεν δεχόταν τον κωδικό. Εγώ να σου πω κάτι, αγόρασε το και νομίζω ότι σαν απλό email με την αγορά θα σου βγάλει το barcode και θα μπορέσεις να το... να σου σκανάρουν εκεί στην είσοδο. Γιατί να το περάσει στο GovWallet. Ο φίλος ο Ανδρέας, την επόμενη Τρίτη είναι η επόμενη. Τρίτη δεν νομίζω να είναι. Νομίζω Πέμπτη θα είναι. Και φίλε Ανδρέα, δεν ξέρω, νομίζω χθες πότε μου ρωτούσες για το Λεμάν, υπάρχει τσάρτερ και τελειώνουν οι θέσεις, Mentor Travel, παίρνεις τηλέφωνο, Μητροπόλος 72, τρέξτε παιδιά, τελειώνουν οι θέσεις, ξεκινάει η πτήση του Άρη ή μάλλον έχει ξεκινήσει η εκτόξευση του Άρη και σε αυτό το διαστημόπλιο όλοι θέλουμε να είμαστε όσο δυνατόν πιο κοντά σε όλες του τις τάσεις. Πρώτος σταθμός, στάση, η Γαλλία και το Λεμάν. Λοιπόν, η Media Day, Τρίτη έχουμε το παιχνίδι με την Μπακτσέ Σεχίρ, Πέμπτη πρέπει να είναι. 24 είναι. 24 θα γίνει η Media Day. Παρουσίαση φανέλας, δεν νομίζω να γίνει παρουσίαση φανέλας. Θα μας ενημερώσει η εταιρεία. Καταρχήν δεν ξέρω αν είδατε ότι στο τουρνουά ο Άρης δεν είχε έτοιμες φανέλες. Ήταν φανέλες προπονήσεων αυτές. Δεν είχε ούτε όνομα ούτε τίποτα. Θα μας ενημερώσει η εταιρεία ότι έχουν βγει οι νέες φανέλες του Άρη να τις δούμε.
Ο φίλος ο Παναγιώτης, καλή εκπομπή. Πού θα το δείξει το παιχνίδι, μήπως ξέρετε ποιο παιχνίδι από όλα, φίλε Παναγιώτη? Βοήθαμε λίγο. Παναγιώτη, φίλε μου, μπάσκετ, ποδόσφαιρο, δεν ξέρω. Νομίζω κάτι άκουγε για το ποδόσφαιρο, δεν θα το δείξει. Yellow Radio και Δημήτρης Σουσαλής, να είναι καλά. Ο φίλος ο Νίκος, πήρε τις πληροφορίες που ήθελα από το Yellow Radio. Ο φίλος ο Κωνσταντίνος από την Ακρινή Κοζάνης, στον μπάσκετ θα δούμε μεγάλες χαρές. Ο Τανούλης, πότε επιστρέφει στις προπονήσεις? Προς το τέλος του μήνα, λίγο πριν την έναρξη των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων. Το μπάσκετ, μακάρι να το είχε η ΕΡΤ, θα το βλέπαμε. Νομίζω ότι θα το δεις καλύτερα στο Sport FM TV. Εντάξει, είναι μια νέα προσπάθεια. Έχουμε χρόνο ακόμα μέχρι το ελληνικό πρωτάθλημα. Όσον αφορά το EuroCup, είναι γνωστό, συνδρομητική πλατφόρμα Nova, γιατί είναι Ευρωλίγκα. Εντάξει, για το πρωτάθλημα έχουμε μέλλον. Πιστεύω ότι θα ανεβεί η πλατφόρμα μέχρι τότε, γιατί μέχρι τώρα η πλατφόρμα που υπάρχει και τα παιχνίδια μπορούν να τα δουν μόνο όσοι έχουν καινούργια τηλεόραση. Όσοι έχουν λίγο παλιά ή από τον υπολογιστή ή από το τάμπλετ, δεν μπορούν να δουν τα παιχνίδια. Ο φίλος ο Ζαχαρίας, τι έγινε ρε Ζαχαριά, γύρισες από τις καλοκαιρινές σου διακοπές και ο φιναλίστ? Ναι, είπαν θα παίξω και ο φιναλίστ. Είπαν θα παίξω, όπως πάει το χρόνο, εδώ έχω σε 30 ομάδες και συγχώνευση EuroCup Basketball Champions League. Φίλε, κάτσε να γίνει το NBA Europe Ευρωλίγκα, και το τι θα γίνει με το EuroCup και το Champions League δεν μας ενδιαφέρει. Εμείς από τον χρόνο θα είμαστε Ευρωλίγκα και θα ασχολούμαστε με το τι θα γίνει με την Ευρωλίγκα. Ο Φάνης για τις φανέλες, άκουσες για τις φανέλες, περιμένουμε. Άλλαξε εταιρεία, πήγε σε μια μεγάλη εταιρεία, περιμένουμε να δούμε. Προς στιγμήν, όπως είδατε, ότι παίζει με φανέλες προπονήσεων και σε αυτές τις φανέλες δεν υπήρχε και το σήμα της αθλητικής εταιρείας που έχει υπογράψει συμβόλαιο ο Άρης. Προφανώς δεν είναι έτοιμες ακόμα. Ο φίλος ο Νίκος, καλησπέρα Χρήστο, από φέτος με την ΑΕΚ εκτός δεν θα θεωρείται δύσκολο παιχνίδι? Μακάρι ρε φίλε Νίκο, αλλά τώρα καταλαβαίνεις και εσύ ότι έχουμε εκτοξευτεί. Ο φίλος ο Χαράλαμπος, φίλε Χαράλαμπε, έγινε η κλήρωση του διαρκείας με τον Δημήτρη. Γιατί μου στέλνεις λίγο αργά. Δεν ξέρω αν κέρδισες, αλλά έχει γίνει κλήρωση. Ο φίλος ο Βαλάντης, συγγνώμη, με τον Ερυθρό Αστέρα, λέει, θα το δείξει κάπου? Ρε Βαλάντη, λίγο σοβαρότητα, αγόρι μου. Είναι η ημέρα παρουσίασης του Ερυθρού Αστέρα. Ποιος θα πάρει αυτό το φιλικό παιχνίδι? 4 ώρες εκδήλωση είναι, 5. Θα κάνουν παρουσιάσεις, θα κάνουν το ένα, θα κάνουν το άλλο, θα κάνουν και ένα φιλικό παιχνίδι. Ποιος θα το πάρει να το δείξει αυτό? Ποιος, δηλαδή, δεν θα το δείξουν. Στο λέω, δεν θα το δείξουν αυτό το φιλικό. Δεν ξέρω αν θα το δείξει ο Ερυθρός Αστέρας τίποτα στο διαδίκτυο, δεν το ξέρω αυτό. Θα το ρωτήσω στις επόμενες μέρες, αλλά δεν νομίζω να το δείξει το φιλικό παιχνίδι. Αν ήταν να δείξει κάποια μέρη από την εκδήλωση, δεν το ξέρω. Το μπάσκετ του Αστέρα. Να, και ο φίλος ο Παραγιώτης ρωτάει. Τώρα είπαν αύριο το κύπελο το δείχνει Κοσμοτέ. Δεν το ξέρω. Άμα δεν έχει φύγει ο Δημήτρης ο Σαλής, στο διάλειμμα θα πάω να τον ρωτήσω άμα έχει φύγει. Αλλά με τον Αστέρα, παιδιά, δεν νομίζω να το δείχνει πουθενά. Δεν λέω 100%. Περιμένω, θα ρωτήσω αύριο το γραφείο τύπου να επικοινωνήσει μήπως το δείξουν διαδικτυακά. Το δούνε δηλαδή από το YouTube,
από το κανάλι του Ερυθρού Αστέρα. Δεν το ξέρω, δεν το ξέρω. Ο φίλος ο Κωνσταντίνος, αφού εμπλέκεται και ο Δήμος στα φετινά Μαυροσκούφια, γιατί δεν βάζει την TV 100 να κάνει, να δείξει τα παιχνίδια όπως γινόταν παλιά? Ναι, το θυμάσαι. Καλά, η TV 100 έχει δείξει και επίσημα παιχνίδια. Τότε δεν υπήρχαν βέβαια συνδρομητικές πλατφόρμες, ήταν πιο απλά τα πράγματα. Καλή πρόταση, φίλε Κωνσταντίνε, καλή πρόταση. Ο φίλος ο Ηλίας. Α, να τους ο Ηλίας. Παιδιά, θα το δείξει το αρένα το σερβικό. Το αρένα το σερβικό και ο φίλος ο Θανάσης. Το αρένα το σερβικό θα το δείξει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ ρε Θανάση και Ηλία, το αρένα το σερβικό. Άμα βρείτε πέρα από το... Τώρα δεν κάνει να... Λοιπόν, πρέπει να βρείτε ή αυτό που σκεφτόμαστε όλοι, ναι, και δεν το υιοθετώ γιατί είναι πειρατεία, παιδιά. Έχετε κάποια τη μανία και σε μένα και στον Οσαλή να παίρνετε τηλέφωνο και σε άλλες εκπομπές γίνεται αυτό, παίρνετε τηλέφωνο έτσι και όποιον πετύχετε. Σίγουρα ξέρω, γιατί το έχει ένας γνωστός μου κοντά, αλβανική, γιατί σερβική, δορυφορική, δύσκολο να έχει κάποιος. Αλβανική, άμα έχει, τότε εκεί μέσα δείχνουν όλα μα όλα τα παιχνίδια στην Σερβία. Ο φίλος ο Λάζαρος, το φιλικό με τον Ερυθρό Αστέρα πάντως στην Κύπρο θα το δείξει το συνδρομητικό της Κύπρου. Έγινε τον Ερυθρό Αστέρα στην Κύπρο. Α, το έδειξε το Cita Vision. Να... Θα το δείξει Cita Vision. Μπάστε. Εντάξει. Εντάξει, στην Κύπρο. Το φιλικό με τον Ερυθρό Αστέρα θα του δείξει και το Cita Vision. Και όσοι έχετε κυπριακή δορυφορική θα το δείτε μέσω του Cita Vision. Όσοι έχετε αλβανική θα το δείτε μέσω του Arena Sport, που είναι σερβικό. Όσοι έχετε σερβική δορυφορική θα το δείτε μέσω του Arena Sport. Να, είδες φίλε, και βιάστηκα τώρα, πρέπει να δαγκώσω τη γλώσσα μου. Είδες, βιάστηκα να σου πω, φίλε Βαλάντη, ποιος θα το δείξει. Είδες, και το Cita Vision θα το δείξει και το αρένα το σερβικό θα το δείξει. Λοιπόν, συγγνώμη ρε Βαλάντη, δεν περίμενα ότι έχει τόσο μεγάλη αγάπη το Ερυθρός Αστέρας Άρης να το δείχνουν δύο συνδρομητικές πλατφόρμες και στην Κύπρο και στην Σερβία. Λοιπόν, κάπου εδώ βάζουμε μία ανωτελεία στο πρώτο μέρος της εκπομπής. Θα επιστρέψουμε σε λίγα λεπτά αφού ακούσετε κάτι που ίσως σας ενδιαφέρει. Yellow News στο μπάσκετ με Χρήστο Γκάλι στο μικρόφωνο. Σε λίγο θα έχουμε παρέα και Παναγιώτη Κουβάτση. Έχουμε από χθες πάρα πολλές εκκρεμότητες στα αγωνιστικά. Δεν έχω πει τίποτα για τα αγωνιστικά. Είπαμε μόνο γρήγορα τα θέματα του ρεπορτάζ. Κυρίως σταθήκαμε στα θέματα των τραυματισμών και τους παίχτες που επιστρέφουν και ποιοι ακόμα είναι στα πιτ, αλλά για αγωνιστικά δεν έχουμε πει τίποτα. Όλα αυτά όμως με τον ειδικό Παναγιώτη Κουβάτση σε λίγα λεπτά. Εσείς ακούτε κάτι που ίσως σας ενδιαφέρει και σε λίγα λεπτά και πάλι κοντά σας.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Το τρίτο μασού της Family Festival είναι γεγονός. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασού της Θέρμης, από τις 10 έως τις 4, με μουσική, παιχνίδια, δράσεις και αγαπημένους influencers. Μαζί μας ο Γκάνζαρ.
2: Γεια, είμαι ο Γκάνζαρ.
1: Ο Κώστας Σιδηρόπουλος και ο Απόστολος Κανέλος.
3: Γεια σας, είμαστε ο Κώστας Σιδηρό
4: και ο Απόστολος Κανέλος.
1: Νοστιμιές από τον Σεφ Θωμάς.
5: Γεια σε όλους, είμαι ο Σεφ Θωμάς.
1: Ο Μαργαρίτης.

0: Είσοδος ελεύθερη. Μην το χάσεις.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο.
3: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
4: Ο πατέρας μου κάθε Κυριακή έφερνε το ίδιο προφιτερόλ και το ίδιο χαμόγελο. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
5: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
6: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου.
5: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
6: Ποιος εγώ?
5: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18, κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
6: Και ejectionservice.gr.
5: Λύσαξες.
7: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
8: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
7: Στη Θεσσαλονίκη?
8: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μυστακίδου 22.
9: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
10: Το ζωάκι σας αξίζει όλη την αγάπη του κόσμου. Με 30 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστίας, το Pet Shop Κατρατζή στην Αγία Τριάδα αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για εσάς και τα αγαπημένα σας κατοικίδια. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία από ποιοτικές τροφές και αξεσουάρ για κάθε ζωάκι. Παράλληλα, εξοπλίζουμε τις αποδράσεις σας στη φύση με είδη κάμπινγκ και αλίας, διαθέτοντας κορυφαία brands όπως ομπρέλες Maui και παντόφλες Ipanema. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Θεσσαλονίκης 30, στην Αγία Τριάδα. Δεχόμαστε παραγγελίες τηλεφωνικά στο 23 920 52 116, αλλά και μέσω Instagram και Facebook στη σελίδα Pet Shop Κατραντζή.
11: Γιάννη, τι έχεις πάλι?
12: Τι να έχω, ρε Πέτρο. Πληρώνω κάθε μήνα διαφημίσεις και πελάτες δεν έρχονται. Δεν ξέρω καν αν ο κόσμος με βρίσκει ή αν μπαίνει στη σελίδα και φεύγει.
11: Α, δηλαδή δεν ξέρεις αν το πρόβλημα είναι πριν ή μετά το κλικ.
12: Αυτό ακριβώς. Και εγώ πού να ξέρω από Google SEO και ταχύτητες?
11: Τότε μιλάμε την Advantage Media. Θα ελέγξουν αν η Google διαβάζει σωστά τη σελίδα σου, πόσο γρήγορα φορτώνει και αν οδηγεί τον επισκέπτη σε επικοινωνία ή αγορά.
12: Και μετά?
11: Θα σου πούν καθαρά πού βρίσκεται το πρόβλημα και τι πρέπει να διορθωθεί πρώτο. Και αν χρειάζεται, θα αναλάβουν να αναβαθμίσουν τη σελίδα σου ή να την κατασκευάσουν σωστά από την αρχή.
10: Advantage Media. Μάθε πού χάνεται ο πελάτης. Σταμάτα να πληρώνεις για επισκέπτες ενώ η ιστοσελίδα σου δεν είναι έτοιμη να τους κερδίσει. Ζήτησε δωρεάν αρχικό έλεγχο στο advantagemedia.gr.
13: Όπου αγωνίζονται τα τμήματα του ΑΣ Άρης, είμαστε εκεί. Σε κάθε γήπεδο, σε κάθε άθλημα, δίπλα σε κάθε ομάδα. Με ένα ενιαίο εισιτήριο διαρκείας μπορείς να παρακολουθείς τα αγωνιστικά τμήματα του ΑΣΥΓΜΑ Άρης όλη τη χρονιά. Ένα διαρκείας όλα τα τμήματα. Διάλεξε την κατηγορία που σου ταιριάζει και απόκτησε το τώρα από 60 ευρώ στο e-shop.aris.gr. Ενιαίο εισιτήριο διαρκείας ΑΣΥΓΜΑ Άρης. We are the colors.
4: Το καλύτερο φιλί ήρθε αφού τελείωσε το παγωτό. Η εξαιτίας του. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
13: Το Yellow Radio μεγαλώνει και υποδέχεται ένα νέο, ισχυρό συνοδοιπόρο. Η Aris Alliance, η δυναμική ομάδα επιχειρηματιών και φιλάθλων του Άρη, ενώνει τις δυνάμεις της μαζί μας. Με μοναδικό σκοπό, την έμπρακτη στήριξη όλης της κυτρινόμαυρης οικογένειας, η Aris Alliance βρίσκεται ήδη δίπλα στα τμήματα του συλλόγου. Από τις ακαδημίες μπάσκετ και το ανδρικό πόλο, μέχρι τον εξυγχρονισμό του μουσείου και τις καθημερινές ανάγκες του ερασιτέχνη, αποδεικνύουν την αγάπη τους με έργα. Yellow Radio και Aris Alliance. Μαζί προχωράμε δυνατά, στηρίζοντας τον Άρη σε κάθε του βήμα.
4: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
14: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
15: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
14: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
15: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
14: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
15: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
14: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
16: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα: Auto Market.
17: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
16: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
17: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα: Auto Market.
16: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
17: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
16: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
18: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
19: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
20: GPS και βυθώματο έχεις?
19: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
20: GPS λογικό έχεις?
19: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
20: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάρις. Μεϊμάρις.
19: Μεϊμάρις. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310 634513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρις.com.
20: Μεϊμάρις.
13: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε μετά το πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, 18 λεπτά μετά τις 5, εκπομπή Yellow News στο μπάσκετ. Είπαμε είναι και αυτό το μήνα και το Σεπτέμβριο θα πάμε στη διευρυμένη μορφή της εκπομπής. 2 ώρες για τον ποδοσφαιρικό Άρη, 2 ώρες για τον μπασκετικό. Και σε ταχτά χρονικά διαστήματα θα έχουμε και coach Παναγιώτη Κουβάτση, τον οποίο έχουμε και σήμερα κοντά μας και δεν μπορούσε να απουσιάσει γιατί έχουμε πολλές εκκρεμότητες από χθες. Coach, καλησπέρα. Πολλά ερωτήματα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Πολλά.
0: Καλώς μας ήρθες στην παρέα μας.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Λοιπόν, πριν προχωρήσουμε στα θέματα, στα υπόλοιπα θέματα της εκπομπής, έχουμε πει το ρεπορτάζ, να θυμίσουμε ότι η εκπομπή η σημερινή, η μπασκετική, είναι μια προσφορά του Eurodrivers. Θες δίπλωμα? Θέλεις επέκταση του διπλώματος, θέλεις να βγάλεις επαγγελματικό δίπλωμα, πας στη φίλη μας την Ελίζα. Eurodrivers είναι στην Μυστακίδου 28.
2: Δεν έχω αμάξι, δεν έχω δουλειά.
3: Για να πάρεις αμάξι, μήπως πρέπει πρώτα να πάρεις δίπλωμα? Γι' αυτό πετάξου δίπλα από τον ΑΟ. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers, Μυστακίδου 28, λίγο πάνω από το γήπεδο του Άρη. Τηλέφωνο 2313 043 404. Σε οδηγούν κατευθείαν στην επιτυχία. Για να ακολουθείς την αγαπημένη μας ομάδα παντού, όπου και να παίζει. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Σου μαθαίνουν να οδηγείς σωστά και με ασφάλεια. Ταξιδέ!

Ευχαριστούμε τη φίλη μας την Ελίζα για την χορηγία και πάμε στα θέματα της εκπομπής, αφού πρώτα λίγο κάνουμε ένα σουμ για όσους δεν ακούσαν.

0: Ακούσανε, βέβαια τώρα οι εκπομπές γράφονται, οπότε μπορείτε να μπείτε στο YouTube, να γυρίσετε πίσω και να ακούσετε το ρεπορτάζ. Έχουμε καταρχήν αγωνιστικό ρεπορτάζ, επιστρέφει εν μέρη στις προπονήσεις ο Μοκόκα, έκανε ένα μέρος της σημερινής προπόνησης, σιγά σιγά θα ανεβάζει ρυθμούς, θα κάνει όλο περισσότερο. Εκτός προπονήσεων ο Πουλιανίτης, ο οποίος έχει θλάσει στο οπίσθιο μοιραίο, εκτός προπόνησης ο Τανούλης, ο οποίος ακολουθεί το δικό του πρόγραμμα γύμνασης, θα τον περιμένουμε λίγο πριν την έναρξη των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων, δηλαδή κοντά στα τέλη του μήνα, εκτός και ο Γιώβιτς που γι' αυτός ταλαιπωρήθηκε από μία εμπείρητο ίωση. Ας ελπίσουμε ότι το παλικάρι θα την ξεπεράσει και θα είναι σύντομα κοντά μας. Ήταν δύσκολη η περιπέτεια που πέρασε ο Γιώβιτς με την ίωση, τον κατέβαλε αρκετά και γι' αυτό τον πάνε πολύ συντηρητικά. Λοιπόν, coach, θέλεις να ξεκινήσουμε? Καταρχήν έχουμε εδώ πέρα τον coach, μπορείτε να στέλνετε ανά πάσα στιγμή το μήνυμά σας, είτε στο Viber είτε στο chat του YouTube, και να το μεταφέρουμε στον coach. Συζητάμε για αγωνιστικά θέματα, το τι είδατε, το τι δεν είδατε, το τι θα θέλατε να δείτε, το τι περιμένατε να δείτε στα δύο πρώτα φιλικά παιχνίδια του Άρη που καταφέραμε να δούμε μέσω της τηλεόρασης. Μιλάμε για τους αγώνες στην Κύπρο, κόντρα σε Μακάμπι Τελαβίβ και κόντρα σε Ερυθρό Αστέρα. Λοιπόν, θες να ξεκινήσεις λίγο εσύ με μια δικιά σου εισαγωγή και μέχρι να έρχονται τα μηνύματα των φίλων ακροατών,
1: ναι,
0: προκειμένου να τα απευθύνω εγώ σε σένα και να τους απαντάς, να τους εξηγείς.
1: Ωραία, όπως... αδελφ...
0: να συζητάς και μαζί, ναι, τους όσον αφορά τα αγωνιστικά θέματα.
1: Ναι, όπως είπες πολύ σωστά χθες, από τις 10 σελίδες σημειώσεις,
0: ναι,
1: που είχαμε, χθες πήρα μονότερμα και ζητώ και στον αέρα συγγνώμη γιατί...
0: Καλά έκανες, γιατί σήμερα έχω και εγώ τα δικά μου. Ξέρεις, χθες, για να μην σε κόψω, δεν σε ρώτησε κάποια πράγματα. Σήμερα όμως ήρθα εγώ προετοιμασμένος, έχω εδώ πέρα αρκετά.
1: Τέλεια.
0: Για όσον αφορά τα πράγματα.
1: Ωραία. Οπότε, για να μην χρονοτριβούμε, γιατί θέλουμε να έχει πυκνότητα και γεμάτη ουσία να είναι οι εκπομπές μας και η παρουσία μου, γι' αυτό άλλωστε είμαι εδώ. Έχω σημειώσει 10 πραγματάκια πολύ γρήγορα που θέλω να πω αγωνιστικά πλέον. Μπαίνουμε καθαρά στο θέμα του παρκέ, μέσα τι είδε η αγωνιστική εικόνα, αυτό που νομίζω ότι ενδιαφέρει και πάρα πολύ τον κόσμο. Να τα αναλύσω και μετά να έχουμε όλη την υπόλοιπη ώρα, Χρήστο, και για τις δικές σου ερωτήσεις και με βάση αν γεννηθούν απορίες με βάση αυτά που θα πω. Νομίζω ότι είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό που έχουμε κάνει. Οπότε να το ξεκινήσω.
0: Ναι, ξεκινήσω.
1: Ωραία, λοιπόν. Για μένα έπαιξε και πολύ σημαντικό ρόλο η εικόνα που παρουσίασε ο Άρης αυτά τα δύο παιχνίδια σε συνδυασμό με το σεμινάριο, επαναλαμβάνω, σεμινάριο προπονητικής που είχε στην Κύπρο και το οποίο είδε ένα απόσπασμα της ομιλίας του coach Πανούλη. Και θέλω να μοιραστώ με τον κόσμο το εξής: τη σκέψη του coach για το ρόλο του τεσσαριού στο σύγχρονο μπάσκετ. Είπε χαρακτηριστικά ότι αυτό που πιστεύω και εγώ, ότι το 4 είναι ο νέος playmaker, δηλαδή όχι από τον κλασικό playmaker που όλοι γνωρίζουμε τη θέση του, πλέον το 4 στο μπάσκετ είναι μια κομβική θέση που καλείται να παίρνει αποφάσεις, όπως είπαμε, πάνω στο transition. Είναι πολύ σημαντικό για αυτόν το 4 που συνήθως βρίσκεται ψηλά και το 5 βρίσκεται στο low post χαμηλά, να πάρει μέσα σε ένα δευτερόλεπτο την απόφαση για το πώς θα προχωρήσει το transition. Οπότε αυτό είναι ένα πράγμα που πρέπει να δούμε, γιατί και ο Λιντέλ και ο Ρόμπινσον Ελ μου το έστειλε σε μήνυμα ο φίλος μας ο Πέτρος, μας παρακολουθεί χθες και αξίζει να το αναφέρουμε και μπράβο του, ότι και οι δύο αυτοί οι παίκτες μπορούν, όπως και όλα τα σύγχρονα τεσσάρια στο μπάσκετ, να πάρουν την μπάλα και να την κατεβάσουν σαν ένα playmaker χωρίς να χαθεί χρόνος να δώσει την μπάλα στον άσο. Συνεχίζω μέσα από αυτό και το συνδυάζω με το τρέξιμο που είδαμε όλοι και που μας άρεσε πάρα πολύ. Ο coach Πανούλης σε αυτό το σεμινάριο είπε το εξής και θα το δείτε και μέσα στο παρκέ. Τον νοιάζει, όπως και όλους τους προπονητές, τους μεγάλους, τους καλούς που προσέχουν την κάθε λεπτομέρεια, το νοιάζει με το που πάρουμε την μπάλα και πάμε να τρέξουμε στο transition. Οι δύο παίκτες που είναι πιο μπροστά συνήθως είναι περιφερειακοί, το 2 και το 3, να πηγαίνουν στις γωνίες κατευθείαν και έτσι ανοίγει το γήπεδο και είναι πολύ καλύτερες αποστάσεις. Παρατηρήσαμε για την εποχή εξαιρετικές αποστάσεις. Παρατηρήσαμε για την εποχή κάποιες λεπτομέρειες, όπως είναι τα σωστά screen με βάση τη γωνία του αμυντικού. Παρατηρήσαμε πολύ καλό διάβασμα της φάσης. Χαρακτηριστικά θυμάμαι σε μια φάση όταν ερχόταν παγίδα στην μπάλα σε ένα τελείωμα επίθεση στο τρίτο δεκάλεπτο, πόσο ήρεμα και διαβασμένα βγάλανε την μπάλα από την παγίδα ο κοντός. Νομίζω ήταν ο Μόργαν ή ο Μιτρουλόγκ. Την έσπασε δεξιά, πάσα, και από εκεί ο Ρόμπισον Ερλ έκανε ένα drive μετά από γύρισμα και τελείωσε το καλάθι. Είναι στα highlights. Άμα τα δείτε σήμερα του αγώνα με τον Ερυθρό Αστέρα, θα τη δείτε την επίθεση. Είναι δηλαδή στο τελείωμα της επίθεσης, πηγαίνει παγίδα, στερούν παγίδα στο Μόργαν και διαβάζουν πάρα πολύ ωραία το παιχνίδι και καταλήγει. Αυτά επίσης πάρα πολύ σημαντικό, άμα δείτε τη στατιστική, την κατανομή των προσπαθειών και στα δύο παιχνίδια. Π.χ. ο Μόργαν, θέλουμε να είναι το επιθετικό μας όπλο, πήρε τις περισσότερες προσπάθειες. Αυτά είναι πολύ βασικά να τα δούμε για το πώς περνάνε οι ρόλοι μέσα στην ομάδα και ο ρόλος πολύ συχνά φαίνεται από τον καταμερισμό των προσπαθειών. Όπως είπαμε και χθες, πάντα είδαμε δύο γκάρντ στην πεντάδα. Και ο Λιντέλ που μου έκανε εμένα την μεγαλύτερη εντύπωση τώρα που ξαναείδα τα παιχνίδια τα δύο σήμερα είναι ότι, επειδή είχα χάσει λίγο την αρχή του αγώνα με τον Ερυθρό Αστέρα, ξεκίνησε στο 3 και μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση, Χρήστο, αυτή μια φάση, όχι μόνο με τον Μονέκε που τον μπόσταρε, που είναι ένας πάρα πολύ καλός παίκτης και ουσιαστικά τον έβαλε μέσα στο καλάθι, ότι όταν ξεκίνησε στο 3 και είδε το mismatch στην περιφέρεια με έναν παίχτη, τον έβαλε πλάτη κατευθείαν και τελείωσε τη φάση με ένα fade away shoot. Δηλαδή, πολύ καλό διάβασμα, βλέποντας την άμυνα, τι έχει να σου δώσει άμυνα, όλα αυτά που λέγαμε το καλοκαίρι, το διάβασμα και ότι έχει μάθει από τον coach να πράξει ανάλογα, γιατί αυτό σίγουρα έχει περάσει μέσα από τη δουλειά. Λοιπόν, και το τελευταίο που ήθελα να πω και σου δίνω το λόγο και συγγνώμη για την πολυλογία, είναι ότι θέλω να τονιστεί και να δώσουμε έμφαση σε αυτό την πολύ καλή δουλειά που είχε κάνει το υπόλοιπο staff των προπονητών που δούλεψαν με τους παίχτες πριν έρθει ο coach Πανούλη, γιατί δεν μπορούν όλα αυτά που είδαμε στο παρκέ και δεν ήταν τυχαία, στο μπάσκετ τίποτα δεν είναι τυχαίο, να τα είδαμε μέσα σε 5 μέρες μόνο. Άρα πολλά συγχαρητήρια και στο staff, τους προπονητές που ήταν και δούλεψαν με τα παιδιά από την αρχή της προετοιμασίας όταν ήρθαν όλοι οι Αμερικάνοι στην ομάδα.
0: Ναι. Εντάξει, μπράβο στον Καντζούρη και στον Χασανίδη.
1: Και στον coach Ιλιάδη.
0: Και στον coach Ιλιάδη, ναι, που δεν ήταν στην εθνική. Σωστά. Στην παρέα μας και ο φίλος ο Λάζαρος. Να ξέρεις ότι ο φίλος ο Παναγιώτης λέει μπορείς να με διώξεις εύκολα και να πάρεις δικιά σου εκπομπή, να γίνει δηλαδή δικιά σου η εκπομπή. Ερώτηση. Με τον...
1: Να απαντήσω αυτό τώρα, να σε κόψω.
0: Ναι. Τι, δεν θες να με κόψεις.
1: Για όσους με ξέρουν ότι αυτό δεν πρόκειται να γίνει ποτέ, θα είμαι ένας άλλος.
0: Ναι. Εντάξει, είναι ακόμα μητριόγνω, δεν έγινε φίρμα. Άμα γίνει φίρμα μπορεί να με κόψεις προς
1: για
0: τη
1: στιγμή.
0: Ερώτηση. Λέμε Μόργαν, ο οποίος είναι η επιθετική αχμή του Άρη. Για να βοηθήσει όμως το Μόργαν, δεν θα πρέπει να πάρει κάποια σουτ ο Ρόμπισον Ερλ? Και εννοώ ότι, γιατί σαν τεσάρι θα πρέπει να βοηθήσει στο να ανοίξει αντίπαλη άμυνα.
1: Ναι, πολύ καλή ερώτηση. Ο κότς Πανούλης λοιπόν έχει φτιάξει, γιατί όλα ξεκινάνε από το χτίσιμο του ρόστερ, ένα ρόστερ έτσι ώστε η πεντάδα του, αν όχι και οι πέντε παίχτες, σίγουρα οι τέσσερις, να μπορούν να απειλήσουν. Γι' αυτό το έχει φτιάξει έτσι ώστε στην επίθεση, ταυτόχρονα έχει κάνει αντίστοιχη εξαιρετική δουλειά και στην άμυνα, έτσι ώστε όταν η άμυνα θα δώσει το σουτ στο Ρόμπισον Ερλ, θα το πάρει ο Ρόμπισον Ερλ. Όταν θα το δώσει στο Μόργαν, θα το πάρει ο Μόργαν. Τι θέλω να πω με αυτό? Όταν έχεις μια πολύ καλή ομάδα δομημένη επιθετικά, στο σύγχρονο μπάσκετ πρέπει να παίρνεις αυτό που σου δίνει η άμυνα. Δεν προαποφασίζω τι επίθεση θα κάνω, ποιος θα πάρει την προσπάθεια. Γιατί αυτό οδηγεί, το είδαμε πέρσι πολλές φορές στον Άρη στην εικόνα, σε κακές προσπάθειες. Τονίσαμε χθες το για την εποχή πόσο καλό ποσοστό καλών προσπαθειών πήρε η ομάδα. Ασφαλώς και όσους καλύτερους συμπαίκτες έχεις δίπλα σου, τόσο πιο εύκολο γίνεται η δουλειά σου. Γι' αυτό λέμε ότι οι περισσότεροι προπονητές δεν προτιμάνε ένα αστέρι, δεν θέλω να πω όνομα, και όλα να κινούνται γύρω από αυτόν, γιατί διαβάζεται πολύ πιο εύκολα η επίθεση. Αντιθέτως, πολύ καλοί παίχτες, π.χ. τώρα δεν ασχολείται κανένας με τον Τολιόπουλο. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό για τον Τολιόπουλο. Θα βρει πολύ περισσότερο ελεύθερο σούτ από ό,τι έβρισκε πριν 3 χρόνια στον Άρη, που όλοι τα κρεμασμένοι πάνω του, γιατί αυτός θα έπαιρνε την προσπάθεια. Οπότε, Χρήστο, νομίζω σε κάλυψα σε αυτό.
0: Ναι, ακριβώς λίγο για τον Τολιόπουλο. Τώρα να σταθούμε ότι στον προηγούμενο Άρη ο Τολιόπουλος ήταν η μοναδική απειλή που έβλεπαν οι αντίπαλοι προπονητές, και γι' αυτό και τον προσπαθούσαν να τον περιορίσουν ακόμα και με double team. Τώρα ο Τολιόπουλος είναι ένα μέρος των απειλών που διαθέτει ο Άρης στη φαρέτρα του.
1: Ακριβώς. Η δουλειά πλέον του Βασίλη Τολιόπουλου είναι πιο εύκολη.
0: Πόσο σημαντικό, λέει ο φίλος ο Λάζαρος, ο άσος σου να μην είναι και σκόρερ στην επίθεση.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό είχαμε πει, ότι είναι ευχή και κατάρα για ένα προπονητή να έχει ένα σκόρερ άσο, όπως είχαμε π.χ. τον Ντετζούλιους στον Αρή ή και άλλους πάρα πολλούς. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο άσος δεν πρέπει να απειλεί. Ο Δημητρίγεβιτς, ας πούμε, που έχει εξαιρετική δημιουργία, και ο Γιώβιτς μπορούν να σκοράρουν και πολλούς πόντους. Ή ο Τολιόπουλος, όπως τον είδαμε σε αυτό το τουρνά, λόγω της απουσίας του Γιώβιτς, ή δεν ξέρω αν θέλει να του δώσει αυτό το ρόλο ο κότς Πανούλης, γιατί θα ασχοληθούμε και στη συνέχεια. Επειδή άκουσα την πρώτη ώρα, Χρήστο, της εκπομπής, που ήθελε το σχόλιο μου για την κλήρωση.
0: Ναι.
1: Εγώ σχόλιο για την κλήρωση δεν έχω να κάνω. Κάθε παιχνίδι ο Άρης θα μπει και θα πάει να το πάρει. Ειδικά στον πρώτο γύρο που έχει τα 3 μεγάλα μάτς στο σπίτι σου.
0: Ναι.
1: Όμως το πρόβλημα για τον κότς Πανούλη, το θετικό πρόβλημα, ο καλός πονοκέφαλος, θα είναι ποιον θα αφήνει κάθε φορά έξω από τους 7, γιατί πρέπει να μπαίνουν οι 6 ξένοι.
0: Ναι.
1: Οπότε αυτή θα είναι η δύσκολη επιλογή με βάση τους αγώνες.
0: Λοιπόν, και μια που είπες για 6, ποιος θα μπαίνει, ερώτηση τώρα από το φίλο τον Μπάμπη. Την έχει κάνει χθες, δεν προλάβαμε, τη μεταφέρω σήμερα με μια μέρα καθυστέρηση. Στο ματσάρισμα του Ρόμπρισον Ελ και του Ρακουάν Γκρέι στο 4, ο Ελ μπορεί να είναι καλύτερος, ή μάλλον είναι καλύτερος και σε σύγκριση με τον Γκρέι.
1: Ναι. Ωραία. Για να πάρουμε αυτούς τους δύο παίκτες, ναι. Αυτό το ματσάρισμα θέλει να μάθει ο φίλος. Ναι, θεωρώ ότι είναι ένα επίπεδο πάνω Γκρέι. Ο Γκρέι, συγγνώμη. Ο Ρόμπισον Ερλ. Θεωρώ πάρα πολύ καλό παίκτη. Ο Γκρέι είναι ένας επίσης πάρα πολύ καλός αμυντικός. Ναι. Απλά εγώ θα έλεγα ότι πολύ καλύτερος από τον Γκρέι είναι ο Λιντέλ, ο οποίος είναι πιο κοντά στα χαρακτηριστικά. Δηλαδή ο Ρόμπισον Ερλ, που είναι ένα επίπεδο πιο πάνω, μπορεί να παίξει το ίδιο εύκολα και στο 5. Θεωρώ και το Λιντέλ και το Ρόμπισον Ερλ, ατομικά σαν ματσάρισμα, όπως μου το αναφέρει ο φίλος, πολύ καλύτερο παίχτη. Είναι πολύ καλός ο Γκρέι στην άμυνα, είναι πολύ καλός, έχει πολύ καλό ρόλο, μπορεί να κάνει πολλά πράγματα, αλλά πιστεύω ότι αυτοί οι δύο παίχτες είναι ένα σκαλί πάνω.
0: Ωραία.
1: Όπως τους είδαμε.
0: Σημερινή ερώτηση του φίλου του Μπάμπη. Με Λιντέλ και Μοκόκα να έχουν 36 και 38% στο τρίποδο και Χαραλαμπόπουλο κοντά στο 40. Ξεχνάς και τον Μόργαν που κι αυτός έχει μια 40 ρου. Ή κοντά στο 40 και ο Ρόμπισον Ερλ έχει 40. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι, εντάξει. Θα τα δούμε αυτά, ναι. Τώρα θα προκύψουν από την Ευρώπη.
0: Άρα λέει δεν έχουμε καθαρή ανάγκη για τριάρι. Είμαστε πολύ δυνατοί και στην άμυνα με αυτούς.
1: Λοιπόν, εμείς το είπαμε από την πρώτη στιγμή ότι στο 3 θα παίξει ο Μοκόκα, είναι ο Βασίλης ο Χαραλαμπόπουλος, είναι ο Θανάσης ο Αντετοκούμπο, να τα ξαναπούμε, και μπορεί να παίξει και ο Λιντέλ όπως ξεκίνησε στο παιχνίδι. Και είναι και ο Χατζηλάμπρου και είναι και ο Μποχορίδης ο Λευτέρης. 6 μέτρησα. Ναι. Είναι εξαιρετική ομάδα, είναι πλήρης η ομάδα στις θέσεις. Σε όλες τις θέσεις αυτή τη στιγμή. Δεν λείπει κάτι. Σε καμία θέση.
0: Ο φίλος ο Λάζαρος λέει για το πρωτάθλημα. Μην ξεχνάμε, λέει, ότι ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός ξεκινάνε με -2. Να δούμε αν θα μείνει η ποινή.
1: Την ένσταση. Πολύ καλή παρατήρηση. Ακριβώς.
0: Και δεν θέλει ερωτήσεις για ματσάρισμα.
1: Ωραία. Χριστό, να πω λίγο κάτι με τα τρίποντα που είπε πριν, ναι, ο φίλος, γιατί χρωστώ αυτή την απάντηση.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το μπάσκετ της ισορροπίας που παίζει ο coach Πανούλης. Το ανέφερε και όλες, είπε να είμαστε ισορροπημένοι, το ανέφερε διαφορετικά. Γιατί είπαμε, με νοιάζουν πολύ δηλώσεις. Να σου. Επειδή έχω μπροστά μου τη στατιστική από τα παιχνίδια. Εμένα μου αρέσει πολύ που βλέπω με τον Ερυθρό Αστέρα που κάναμε και το καλύτερο μας παιχνίδι. 30 στα 43 δίποντα, 69% ασύλληπτο νούμερο σε σχέση με το 8 στα 24 τρίποντα που είναι ένα εξαιρετικό 33%. Δεν θέλω να μείνουμε στο ποσοστό, θέλω να μείνουμε στον καταμερισμό των προσπαθειών. 43 δίποντα, 24 τρίποντα. Αν τα δίποντα είναι διπλάσια από τα τρίποντα, είναι πολύ δύσκολο να μην κερδίζεις και μεγάλη διαφορά. Κρατήστε το αυτό. Γιατί το αναφέρω? Γιατί όταν θα αναγκαστείς να πας σε λιγότερα δίποντα και θα πηγαίνεις στα τρίποντα, συνήθως θα είναι τόσο καλή άμυνα που θα σε οδηγεί εκείνη να πάρεις περισσότερες προσπάθειες τρίποντου. Ας πούμε, στο παιχνίδι με τη Μακάμπη που χάσαμε, είχαμε 18 στα 35 δίποντα με το κακό πρώτο ημίχρονο και 13 στα 29 τρίποντα. Βλέπετε, δεν το είχα δει από πριν. Εδώ, σε αυτό το σημείο, είμαστε αρκετά κοντά. Γιατί? Γιατί από τα 29 τρίποντα, πολλά ήταν βεβαιασμένα στο τέλος του χρόνου, ήταν κακές επιλογές λόγω της καλής άμυνας και της όχι τόσο καλής επίθεσης. Άρα, όταν θα βλέπετε σε ένα παιχνίδι, χωρίς να ξέρετε το αποτέλεσμα, χωρίς να ξέρετε το σκορ, ότι η ομάδα θα έχει διπλάσια δίποντα από τρίποντα, νομίζω ότι σε αυτό το παιχνίδι θα πηγαίνουμε και πάρα πολύ καλά και είναι ένα challenge να το δούμε μέσα στη χρονιά αυτό που λέμε, αφού όλα μένουν. Αυτό λίγο στην αναλογία διπόντων με τριπόντων.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ερώτηση όσον αφορά το παιχνίδι της ομάδας με αυτό το γρήγορο τέμπο, λοιπόν, που προσπάθησε ο Άρης και κατάφερε να κυριαρχήσει σε όλες τις κατηγορίες του Ερυθρού Αστέρα, θα είναι κάτι το οποίο θα το βλέπουμε σε όλα τα παιχνίδια ασχέτου δυναμικότητας του αντιπάλου?
1: Ναι, είναι η ταυτότητα της ομάδος, είναι η συνήθεια. Έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές ότι το μπάσκετ είναι άθλημα συνήθειας. Είναι, μ' αρέσει τόσο πολύ που όταν τρως το καλάθι κατευθείαν προσπαθούσαν οι παίχτες να πάνε σε μια γρήγορη επιλογή και βγάλαμε πολλά καλάθια. Θα πάμε σε αυτό το ρυθμό και να το αναλύσουμε γιατί θα πάμε. Γιατί υπάρχει πολύ μεγάλο βάθος στο ρόστερ. Γιατί η ομάδα φτιάχτηκε έτσι ώστε να είναι 12 ετοιμοπόλεμοι παίχτες, να θέλουμε τις πολλές κατοχές, γιατί μπορούμε να πάμε σε πολλές αλλαγές μέσα στο παιχνίδι και σε πολλά σχήματα. Άρα ευνοούμαστε σε αυτό το κομμάτι του να τρέξουμε. Φυσικά θα δουλευτεί η ομάδα πάρα πολύ και στο 5-5 και στο control game όποτε χρειαστεί, αλλά η ομάδα, αν δεν μάθει να τρέξει από τώρα, από την προετοιμασία, είναι πολύ δύσκολο να γίνει μετά. Το αντίστροφο, δηλαδή από το τρέξιμο να πας στο σετ παιχνίδι όποτε χρειαστεί, είναι εύκολο. Από το σετ παιχνίδι όμως να πας στο γρήγορο παιχνίδι, θέλει να το συνηθίσεις. Και η ομάδα θα τρέχει συνέχεια. Αυτός ο ρυθμός που είδαμε στα δύο παιχνίδια θα είναι αυτός που θα βλέπουμε όλη τη χρονιά με όλες τις ομάδες εντός και εκτός έδρας.
0: Μάλιστα. Το ζητούμενο βέβαια σε αυτό είναι, εντάξει, πέρα από το τρέξιμο, σε κάθε παιχνίδι να βγάζει την ίδια ένταση που είδαμε που έβγαλε στο 1,5 παιχνίδι, γιατί εντάξει τώρα είναι και ένα ημίχρονο με τη Μακάμπη που Άρης ήταν πολύ μουδιασμένος.
1: Ήταν η εισαγωγή, ήταν, ναι, το...
0: Ναι, εντάξει.
1: Ναι,
0: εντάξει,
1: είπαμε πώς δεν ήταν, συστήθηκε.
0: Ναι, έκανε πολύ εύκολα το λάθος.
1: Ναι, δεν ποτούσαν καλά οι παίχτες βασικά, γιατί... Ήταν το πρώτο του παιχνίδι σε αυτό το επίπεδο όλοι μαζί. Με τον coach που είχε μόνο 5 προπόνηση. Αλλά πολύ γρήγορα το μάζεψαν και περάσαμε και μπροστά. Η αντίδραση είναι πολύ σημαντικό, ναι, πράγμα. Δείχνει το χαρακτήρα της ομάδος. Έστω και σε αυτό το φιλικό παιχνίδι. Θεωρώ ότι αυτή είναι η ταυτότητα της ομάδος που θέλει να περάσει ο coach Πανούλης. Δεν θα γίνεται σε όλα τα παιχνίδια να έχουμε 20 κλεψίματα, πόσα είχαμε, 25, 19, ναι, πόσα είχαμε.
0: Ναι.
1: Αλλά σίγουρα αυτό θα θέλει να κάνει ο coach. Αυτό θα προσπαθήσει να κάνει.
0: Βάζουμε λίγο μια ανωτελεία.

0: Συγγνώμη για τη σύντομη διακοπή. Επιστρέψαμε. Πάμε λίγο στο φίλο τον στο φίλο τον Τέο. Όχι, ο φίλος ο Τέο μας λέει από τη Γερμανία. Γεια σου ρε Τέο, ότι το πιάνει στη Γερμανία στο δορυφορικό σύστημα που έχει. Στη Γερμανία το πιάνει το αρένα. Σερβικό τέτοιο στον αρένα, τι να σου πω. Ωραία, ο φίλος ο Πέτρος λέει, ο Μόργαν λέει είναι ο καλύτερος σουτέρ του Άρη. Λίτλ και Ελ βγάζουν άνετα ευνηδιασμό ως χειριστές. Σχολίασε.
1: Ακριβώς. Αυτό που το ανέφερα κιόλας. Ανέφερα και τον ίδιο τον Πέτρο που το ξαναστέλνει, ότι το συζητήσαμε χθες και το ανέφερα και στον αέρα.
0: Μάλιστα. Και το άκουσε, λέει, σε σεμινάριο.
1: Στην Κύπρο.
0: Ναι.
1: Που είπε ότι το τεσάρι του, αυτό που αναφέραμε πριν, άμα είχε ακούσει από την αρχή της εκπομπής ή δεν ξέρω πότε το έστειλε το μήνυμα, αυτό ακριβώς
0: ανέφερε. Εγώ το είδα.
1: Ότι θεωρεί το τεσάρι ότι είναι ο νέος playmaker. Και έχουμε αυτή την άποψη πάρα πολλοί πάρα πολύ προπονητές.
0: Ωραία. Ερώτηση. Όσον αφορά τον Δημητρίγεβιτς, τρέχει ικανοποιητικά την ομάδα?
1: Ναι. Φάνηκα στα παιχνίδια. Δεν κουβαλάει την μπάλα. Στο transition ήταν εξαιρετική η παρουσία του, στο πώς
0: το είχες άνοιγε. Πει αυτό και το είχες αναλύσει κιόλας και με τη βοήθεια από το πινακάκι.
1: Ναι.
0: Το ότι και ο Δημητρίγεβιτς και ο Γιώβιτς δεν κρατάνε πολύ την μπάλα, και ιδιαίτερα στο transition.
1: Ακριβώς. Ο Γιώβιτς θα το κάνει ακόμα λιγότερο, θεωρώ. Ο Δημητρίγεβιτς, ενώ πίστευε ότι θα τρέξει πιο πολύ με τρίπλα, με διέψευσε και χαίρομαι γι' αυτό. Και πήγε με λιγότερη τρίπλα. Γι' αυτό πάσαρε πιο γρήγορα την μπάλα. Δεν έκανε καμία κατάχρηση. Γι' αυτό και βγάλαμε τόσους πολλούς ευνηδιασμούς. Και δεν έκανε και λάθη στο transition, που είναι πολύ σημαντικό για ένα playmaker. Τα λάθη του Δημητρίγεβιτς στο πρώτο παιχνίδι τα έκανε στο set παιχνίδι.
0: Ναι. Εκεί και στο δεύτερο έκανε. Ναι. Στους πάλι στο set παιχνίδι.
1: Στο set παιχνίδι. Ναι, ναι, ναι. Αυτά θα δουλευτούν. Θα δουλευτούν.
0: Εντάξει. Κοίταξε, σου πω κάτι, επειδή όταν καταφέρνει μια ομάδα, δηλαδή έτσι όπως το διαβάζω εγώ τον Δημητρίγεβιτς, δηλαδή άμα είναι συγκεντρωμένο στο παιχνίδι, δεν κάνει λάθος. Άμα λίγο χαλαρώσει, κερδίζουμε, και επειδή είναι και λίγο πιο νεαρό στην ηλικία και λίγο ενθουσιώδης, κερδίζουμε εύκολα, άνετα και όλα αυτά, εκεί στην επιπολαιότητα, όταν κάνει τη συγκέντρωσή του, το κάνει το λάθος.
1: Θα τον μελετήσουμε φέτος τον Δημητρίγεβιτς και θα βγάλω τα συμπεράσματά μου. Ακόμα δεν τον ξέρω καλά το παιδί, αλλά αυτό που μπορώ να πω είναι αυτό που είπαμε και χθες. Πρώτον, ότι θέλω από τον Δημητρίγεβιτς να τον δω. Έκανε over dribbling, αυτό που λέμε, πολύ τρίπλα στο set παιχνίδι, όταν δεν είχε κάποια πάσα και φοβήθηκε, μην κάνω λάθος. Εκεί αρκετές φορές στο πρώτο ημίχρονο που ήμασταν στατικοί και δεν κινούνταν καλά οι υπόλοιποι πέντε, όπως είδαμε, την κρατούσε λίγο την μπάλα παραπάνω. Είναι λογικό. Αλλά στο transition ήταν πολύ καλός. Εγώ θέλω να δω τον Δημητρίγεβιτς στο τέλος χρονιάς να είναι καλύτερος σωματικά. Γιατί άμα γίνει καλύτερος σωματικά, και ότι να γίνει αυτό, προς Θεού, άμα δυναμώσει πάνω και κάτω με το μπάσκετ που ξέρει και στην ηλικία που είναι, που στα τρία τελευταία χρόνια έχει αλματώδη άνοδο, θα κάνει ακόμα περισσότερα πράγματα. Μου άρεσε πάρα πολύ ο Δημητρίγεβιτς.
0: Λοιπόν, ο φίλος ο Γιώργος, λέει, στα δύο παιχνίδια είδαμε τον Άρη να προσπαθεί να δημιουργήσει πλεονέκτημα από το πρώτο pick and roll και μετά να παίζει πάνω στο close out με γρήγορες αποφάσεις. Όταν μία άμυνα πάει σε switch everything και δεν επιτρέπει και δεν επιτρέψει το αρχικό advance, θεωρείται ότι ο Άρης έχει αρκετό isolation και short roll creation για να παράγει ποιοτικό shoot στο τέλος της κατοχής.
1: Εξαιρετικό, συμφωνώ απόλυτα.
0: Ναι, ερωτηματικό τώρα, κάπου δεν το μετέφερα σωστά, αλλά συμφωνεί, όντως αυτό είναι.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Λέει ο φίλος ο Λάζερος, δεν χρειάζεται να τρέξει πολύ ο Δημητρίγεβιτς στην ομάδα, υπάρχουν και οι αυτοματισμοί.
1: Είπαμε ότι αυτό θέλει να περάσει ο κότς Πανούλης. Δεν είναι η φιλοσοφία το τρέξιμο. Δεν είναι θέμα ενός παίχτη. Όλοι τρέχουνε. Χαρακτηριστικό ότι ο Μόργαν μπορεί να πάρει τη μία την μπάλα σε τρία δευτερόλεπτα, να βάλει καλάθι, να πάρει το rebound και να βάλει καλάθι. Τα τεσσάρια μπορούν να τρέξουν την ομάδα. Ο Δημητρίγεβιτς, αυτό που μου άρεσε είναι ότι δεν τον είδα να τριπλάρει πάνω στο transition και τον είδα να πασάρει κατευθείαν. Αυτό σημαίνει ακόμα είναι η σέρβικη σχολή που λέμε,
0: ναι.
1: Που επειδή αυτός έχει μεγαλώσει στην Ισπανία, όπως έχουμε πει, περίμενα να πάει πιο πολύ με τρίπλα. Όμως, πάρα πολύ σωστά, πάσαρε κατευθείαν την μπάλα, χαρακτηριστικό Δημητρίγεβιτς στο παιχνίδι με τον... με τον Ερυθρό Αστέρα που έπαιξε μόλις 17 λεπτά, 18 λεπτά, έκανε 7 assist. 7 assist και 2 λάθη. Που είναι και άσος. Στο παιχνίδι με τη Μακάμπη που έπαιξε 26 λεπτά, έκανε 9 assist. Νομίζω για 3, ναι, για 3 λάθη. Πολύ καλή αναλογία. Πολύ καλή αναλογία. Ναι.
0: Ο φίλος ο Μπάμπης. Καταρχήν, Μπάμπη, συζήτηση κάνουμε το ότι συγγνώμη δεν χρειάζεται. Τι συγγνώμη. Κάνουμε συζήτηση. Θέλεις το μήνυμα, κάνουμε, λέμε εμείς, απαντάς εσύ. Συζήτηση μπασκετική κάνουμε. Άρα το συγγνώμη ξέχασε το. Λοιπόν, αν προσέξετε με τη Μακάμπη, έτρωγε πολλά double team με το Λιόπουλος. Με τον Ερυθρό Αστέρα, όχι και τόσο. Όσο περνάει ο καιρός και οι αντίπαλες ομάδες μας διαβάζουν, θα πρέπει να ξέρουν ότι απειλούν, λέει, 4 στους 5 παίχτες μας από την περιφέρεια. Άρα θα υπάρχει περισσότερος χώρος και για τον Βασίλη τον Λιόπουλο και για άλλους για να πυροβολεί από την περιφέρεια.
1: Ωραία. Πολύ καλή πάσα για μπασκετική κουβέντα. Πολύ σωστά.
0: Άρα, Μπάμπη. Το συγγνώμη σβήστο.
1: Όχι, είναι εξαιρετική ερώτηση, μου αρέσει πάρα
0: έχεις
1: πολύ.
0: Κάνει...
1: Αυτές ερωτήσεις.
0: Ναι. Έχεις βάλει δίποντο, ρε παιδί μου, τελείωσε. Δίποντο ή τρίποντο. Πατούσε γραμμή, το είδες, πατούσε
1: δεν
0: γραμμή.
1: Το είδα, δεν το είδα.
0: Πατούσε γραμμή, το δεν λέω το εγώ.
1: Okay. Λοιπόν. Αλλά πάνω σε αυτό να πούμε. Ότι νομίζω ότι ο Τολιόπουλος πιο πολύ έτρωγε παγίδα όταν έπαιξε στο pick and roll και λιγότερο από στο τελείωμα επίθεσης που πήγαινε δεύτερος παίχτης. Σε κάθε περίπτωση. Και αυτό θα το αναλύσουμε λίγο και για την άμυνα που έπαιξε ο Άρης. Ο coach Πανούλης, και ήδη το έχει δουλέψει, αλλά θα το δουλέψει ακόμα περισσότερο μέσα στη χρονιά. Μια καλή ομάδα, μια καλή πεντάδα, θέλει την παγίδα. Θέλει την παγίδα γιατί δεν έχει έναν που να απειλεί, δέχεται παγίδα, αναγκάζεται μπασκετικά να σπάσει την μπάλα. Οπότε η άμυνα πετυχαίνει το σκοπό της να μην πάρει την προσπάθεια ο καλός παίκτης, αυτός που έφαγε την παγίδα. Όπως είπαμε στην αρχή το παράδειγμα με τον Ρόμπινσον Ελ που τελείωσε τη φάση, είναι ότι ουσιαστικά αυτό θα θέλει, σαν τυράκι θα είναι ο Τολιόπουλος στη συγκεκριμένη πεντάδα, να δεχτεί την παγίδα για να σπάσει την μπάλα και να έχουμε κατάσταση με παίχτη παραπάνω. Αυτός δηλαδή που είναι ο στόχος για κάθε προπονητή σε κάθε επίθεση. Να έχεις έναν ελεύθερο παίχτη. Εκεί τελειώνει η δουλειά του προπονητή. Το αν ο παίχτης θα βάλει το λέει, απ' το τρίποντο, ένας καλός φυσικά παίχτης στο τρίποντο, είναι άλλο θέμα. Αλλά εκεί αυτό είναι το μυστικό. Και στην άμυνα που με έκανε την εξαιρετική πάσα ο Μπάμπης να πω, ότι ο coach Πανούλης σε αυτά τα φιλικά, όπως το είχαμε προβλέψει επίσης, το είχαμε εκτιμήσει, όχι προβλέψει, δεν μου αρέσει η λέξη πρόβλεψη, πήγε πολύ λίγο σε αλλαγές. Πήγε σε αλλαγές στο τελείωμα των χρόνων, στο τελείωμα των δεκαλέπτων και σε κάποια επίθεση. Ήθελε πιο πολύ η ομάδα του να δουλέψει στο ένας εναντίον ενός. Με άμυνες οι οποίες δεν μπαίνουν τις αλλαγές. Θα τις βάλει τις αλλαγές μες στο παιχνίδι 100%. Αλλά στην αρχή της προετοιμασίας η κάθε ομάδα, όταν δουλεύει στην άμυνα, θέλει να υπάρχει ατομική ευθύνη του παίχτη. Γιατί η αλλαγή είναι αυτή η οποία θα σε οδηγήσει σε πολλά rotation. Και ουσιαστικά είναι, εμείς λέγαμε παλιά προπονητής, η άμυνα του Τεμπέλη. Δεν είναι η άμυνα του Τεμπέλη πλέον. Αλλά είναι μια άμυνα που πρέπει να δουλευτεί σε δεύτερο χρόνο. Πρώτα πρέπει να δουλευτεί η ένα-ένα άμυνα.
0: Λοιπόν, σε πάω στην Κύπρο και στη Λευκωσία.
1: Τέλεια.
0: Τον φίλο ή τη φίλη την Χριστιά, μάλλον φίλος είναι. Καλησπέρα από τη πώς μας φάνηκαν τα φιλικά και όλο το σκηνικό της διοργάνωσης. Μπασκετάρα, είδαμε στο δεύτερο παιχνίδι. Πολύ καλή η φίλη Χριστιά. Φίλος πρέπει να είσαι. Λοιπόν, πολύ καλή διοργάνωση, πάρα πολύ καλή διοργάνωση. Μπράβο στην Κύπρο που διοργανώνει κάθε χρόνο ένα τέτοιο τουρνουά.
1: Και
0: μπράβο.
1: Το δείχνει με την άνοδο της εθνικής τους ομάδας.
0: Ναι, και κάναν και ανανέωση στην εθνική ομάδα. Τα έχουν πάρει όλα. Ναι, το μπάσκετ ανεβαίνει στην Κύπρο, μπράβο τους.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Λοιπόν, επιστρέφει ο φίλος ο Χριστιά. Σαν η ορτελεστία έμοιαζε, λέει, το πολύ ωραίο σεμινάριο για όσους του παρακολούθησαν. Άρα πρέπει να είναι και λίγο προπονητής, ναι, για να παρακολουθήσει.
1: Άμα μπορεί να με βοηθήσει ο φίλος να μου δώσει κάποιο link για να το δω ολόκληρο, γιατί νομίζω μίλησε και ο κότς Μπαρτζόκας.
0: Ναι.
1: Θα χαιρόμουν πολύ να μας εξυπηρετήσει.
0: Ο φίλος ο Σοκράτης, προμηθευτήκαμε αποκτώσει το εισιτήριο με μπακτσές σε χείρου στο Ιβανόβιο, στο Νέο Ιβανόβιο. Περίεργο πάντως που υπάρχουν ακόμα εισιτήρια. Τι να σου πω τώρα.
1: Είναι και η ώρα. Είναι, και
0: είναι
1: ώρα.
0: Λίγο η ώρα. Τώρα με τη Μύκονο δεν νομίζω να υπάρχουν και πολλά εισιτήρια. Στα 3.000 που αφορούν τον Άρη πρέπει να τελειώνουν. Λοιπόν, ο φίλος ο Διονύσης, αν θα τα δείξει τα μαυροσκούφια, θα τα δείξει. Τώρα πού, δεν ξέρω. Νομίζω ότι στο κανάλι του YouTube. Ο φίλος ο Πασχάλης, ένα σχόλιο για τον Ελάιζα Μήτρου Λόγκ. Μπορεί να έχει θέση στην ομάδα. Εμένα μου αρέσει που μένει στην ομάδα. Έχει χώρο, πιστεύω.
1: Ναι. Θα τον παρακαλέσω να δει την εκπομπή. Την έχω ανεβάσει και εγώ στο κανάλι μου. Υπάρχει φυσικά και στο γέλο. Το σχόλιο που κάναμε χθες για το Μίτρου Λόγκ, να επαναλάβω, ήταν εξαιρετική η παρουσία του. Νομίζω είναι το πρώτο δείγμα του coach Σπανούλη το τι σημαίνει ένας πολύ μεγάλος προπονητής, πολύ καλός προπονητής, πώς μπορεί να μεταμορφώσει έναν παίχτη ο οποίος είναι ακριβώς ο ίδιος. Του έδωσε ρόλο, του έβγαλε την πίεση από πάνω του με του πρέπει να σκοράρεις. Τον έβαλε να κάνει πολλά μικρά πράγματα στο παρκέ. Πρώτη φορά βλέπουμε τον Μίτρου Λόγκ να κάνει 4 assist, 4 κλεψίματα, να παίρνει τις προσπάθειες που του δίνει άμυνα και όχι αυτές που πιστεύει ότι θα έπρεπε να υπερβάλλει για να πάρει, για να βοηθήσει την ομάδα. Και ένας παίκτης που, επειδή είναι παίκτης ψυχολογίας, με την αυτοπεποίθηση που πήρε από το πρώτο παιχνίδι, έπαιξε πολύ καλά στο δεύτερο, πήγε και πεντάδα. Είναι ένας παίκτης ο οποίος θα βοηθήσει πάρα πολύ και φυσικά και έχει ρόλο. Και θα έχει ρόλο.
0: Λοιπόν, βάζουμε παύση στα υπόλοιπα μηνύματα. Έχουμε τώρα εδώ πέρα το φίλο μας το Χάρπη. Δεν θέλω να το στεναχωρούμε. Λέει, πολύ ωραία αυτά που ακούμε. Προσπαθούμε να μάθουμε και εμείς κάποια πράγματα. Γιατί καλό είναι όταν βλέπεις ένα άθλημα να καταλαβαίνεις και να το καταλαβαίνεις και αυτό. Αλλά ρε παιδιά, εμείς που είμαστε της παλιάς σχολής, πώς θα καταλάβουμε όλες αυτές τις ορολογίες που απευθύνονται. Εμείς λυπούμαστε που δεν μάθαμε αγγλικά και δεν παρακολουθούμε NBA. Τουλάχιστον αν θέλετε να δείξετε ικανότητες στη γλώσσα, κάντε τα μετάφραση και στα ελληνικά. Ναι, εγώ θα σου κάνω κάτι καλύτερο. Δεν χρειάζεται να τα κάνει μετάφραση. Θα σταμάθουμε αγγλικά και θα σου εξηγούμε το καθένα τι είναι αναλυτικά. Έχεις δίκιο, δεν είσαι μόνο εσύ. Πιστεύω ότι είναι και άλλοι φίλοι σαν και εσένα που κάποιες ορολογίες, μην νομίζω και ότι εγώ δεν τα ξέρω όλα. Κάποια πράγματα ρωτάω τον coach τι είναι αυτό που λέει. Λοιπόν,
1: να κάνω θα τα εξηγήσουμε αυτό.
0: Λοιπόν, κάτσε να πιάσω ένα μήνυμα. Ένα μήνυμα τώρα εδώ,
1: ναι,
0: που έβαλε.
1: Απλά θέλω να απαντήσω λίγο.
0: Εδώ φίλος ο Γιώργος που μας έκανε και επίδειξη τον μπασκετικό του γνώση.
1: Αυτό γιατί εγώ προσπαθώ στους φίλους, γιατί γνωρίζω ότι εμένα είναι η δουλειά μου αυτή. Είμαι επαγγελματίας προπονητής. Δεν είναι κανένας υποχρεωμένος να τα ξέρει. Γι' αυτό και προσπαθώ, όχι να κάνω επίδειξη γνώσεων, να τα πω όσο πιο απλά γίνεται. Το pick and roll, ας πούμε, που είναι το screen πάνω στην μπάλα, γιατί αυτό σημαίνει pick and roll, screen πάνω στην μπάλα, το αναφέρω. Αλλά οτιδήποτε ο φίλος, γι' αυτό έχουμε διαδραστικότητα, νιώθει ότι δεν καταλαβαίνει, όλα να τα ρωτάει και προσπαθώ να τα πιω όσο πιο κατανοητά και με όσο πιο απλό τρόπο για όλους. Γιατί αυτός είναι ο σκοπός, δεν είναι ο σκοπός να μιλάμε.
0: Λοιπόν, φίλε Χάρπη, pick and roll σημαίνει
1: screen στην μπάλα.
0: Screen στην μπάλα. Δηλαδή τι, έχει ο κοντός την μπάλα, έρχεται δίπλα του ο ψηλός, εντάξει. Λοιπόν, το κάνει screen.
1: Σωστό.
0: Λοιπόν, εμποδίζει τους αντιπάλους να τον πλησιάσουν ο ψηλός και βρίσκει ευκαιρία με μια κυκλική κίνηση και κόβει προς τα μέσα ο κοντός. Αυτό είναι το pick and roll. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε.
1: Ναι, να απαντήσω. Ο Γιώργος τώρα έστειλε το.
0: Ναι, close out.
1: Το έχουμε δείξει, έχω και εκπομπή.
0: Ναι, υπάρχει. Ναι. Πες το λίγο το close out, τι σημαίνει, γιατί το χρησιμοποιούν και στη μετάδοση συχνά.
1: Ναι, ωραία. Όταν η μπάλα λοιπόν από τη μία πλευρά του γηπέδου, όπως κάνουμε επίθεση, η μπάλα είναι από τη μία από τις δύο πλευρές, έτσι.
0: Ναι.
1: Βλέπουμε μπροστά το καλάθι, είναι ή δεξιά ή αριστερά. Να το πω όσο πιο απλά γίνεται.
0: Ναι.
1: Όταν η μπάλα μετακινείται από τη μία πλευρά στην άλλη πλευρά, όταν ο παίκτης παίρνει την μπάλα από την άλλη πλευρά, ο αμυντικός του κάνει μία κίνηση προς τα πάνω του για να τον μαρκάρει. Αυτή η κίνηση του αμυντικού στον παίκτη που έχει την μπάλα από την άλλη πλευρά, που από την αδύνατη πλευρά γίνεται δυνατή πλευρά, ονομάζεται close out. Εκεί χτυπάει πάνω ο Βασίλης Πανούλης και η ομάδα του Άρη. Αυτό είναι που λέμε close out επίθεση.
0: Δηλαδή...
1: επίθεση δηλαδή πάνω στο close out. Πάνω στον παίκτη που βγαίνει για να με μαρκάρει, ανάλογα με το πώς θα κινηθεί, κινείται και η επίθεση. Θα μείνει μέσα, έχω ένα ελεύθερο τρίποντο. Θα βγει με φόρα προς τα πάνω, θα τον περάσω, θα κάνω drive. Θα έρθει δεύτερος παίκτης να δώσει βοήθεια, θα δώσω την μπάλα στον ελεύθερο παίκτη.
0: Αυτό είναι το close out. Switch everything στην άμυνα. Αλλαγές
1: switch,
0: όλα.
1: Ακριβώς. Switch
0: everything. Εντάξει, αυτό τώρα σημαίνει... ήταν πλεονασμός. Τώρα ήθελα να μας δείξω ξέρει μπάσκετ. Μπορούσε να γράψει πολύ απλά ότι αλλαγές σε όλα.
1: Εντάξει, τώρα είναι ολέα και όλα έχει μια τάση να. Εντάξει. Λοιπόν. Switch everything. Να αλλάζουμε σε όλα τα screen. Δηλαδή, κάθε screen που γίνεται που τρώω εγώ, που τρώω ένα screen, ο αμυντικός μου να πάει να μαρκάρει τον άλλο παίχτη. Οπότε αυτό λέμε αλλαγές σε όλα τα screen.
0: Δηλαδή, φίλε Χάρπη. Είναι ο αντίπαλος και μας κάνει επίθεση. Εντάξει, εγώ και εσύ είμαστε στην ίδια ομάδα. Εσύ είσαι ψηλός, εγώ είμαι κοντός. Ή θέλεις αντίθετα, εσύ είσαι κοντός, εγώ είμαι ψηλός. Λοιπόν, και πάνε και μας κάνουν pick and roll. Ο κοντός είναι πάνω στο κοντό, αλλά έρχεται το ψηλός, ο αντίπαλος, και σε εμποδίζει. Κατάλαβες? Άρα ο παίχτης που θα ξεμαρκαριστεί, ο αντίπαλος κοντός, θα έρθει σε μένα... ή θα πάω εγώ πάνω του που είμαι ψηλός. Αυτό είναι αλλαγή.
1: Ακριβώς. Εκεί που ήταν κοντός με κοντό και ψηλός με ψηλός η άμυνα,
0: ναι.
1: Τώρα θα γίνει κοντός με ψηλό και ψηλό με κοντό.
0: Κατάλαβες.
1: Αυτό σημαίνει αλλαγές σε όλα.
0: Αλλαγές. Κάθε φορά που κάνουν κάποιο screen γίνονται αλλαγές στα μαρκαρίσματα. Κατάλαβες. Για να μην κυνηγάει ο ένας. Εντάξει, αφού έχεις χάσει χρόνο, έχεις φάει το screen, άρα δυσκολεύεται η κίνησή σου. Άρα. Τον παίχτη, αυτόν που παίρνει την μπάλα και ξεμαρκαρίζεται, τον παίρνει ο συμπαίχτης μου.
1: Ακριβώς. Δεν είναι τόσο δύσκολο.
0: Λοιπόν,
1: πολλές φορές εμείς τα κάνουμε δύσκολο.
0: Αρχικό advance τώρα στην άμυνα.
1: Εννοεί advantage σημαίνει το πλεονέκτημα.
0: Ναι.
1: Αρχικό πλεονέκτημα στην άμυνα. Αυτό εννοεί.
0: Λοιπόν, ο Άρης έχει αρκετό isolation και short roll creation.
1: Πολύ ωραία. Τι σημαίνει isolation? Isolation σημαίνει απομόνωση. Δηλαδή, συνήθως ένας παίκτης γίνεται η κίνηση, παίρνει την μπάλα στην κορυφή, συνήθως ο κοντός, Morgan, ok, Mitru Long, και προσπαθεί να παίξει ένας εναντίον ενός. Δηλαδή, πολλές φορές αυτό το isolation μέσα από κίνηση σημαίνει ότι έχει βρεθεί ενδεχομένως ο κοντός με ένα ψηλό που δημιουργείται ένα mismatch, δηλαδή... Τι σημαίνει mismatch? Ο ψηλός να μαρκάρει τον κοντό και όχι κοντός-κοντός ή ψηλό-ψηλό και προσπαθεί να περάσει. Το short roll είναι αυτό το οποίο έκανε πάρα πολύ μέσα στο παιχνίδι ο Robinson Earl και ο Lindell. Δηλαδή τι? Μετά το pick and roll, όπως είπαμε που είναι το screen στην μπάλα, ο ψηλός πηγαίνει προς τα μέσα. Αυτό το ρολάρισμα που λέμε να πηγαίνει προς τα μέσα, δεν γίνεται μέχρι κάτω από το καλάθι, αλλά λόγω της επιθετικής άμυνας που κάνουμε στον παίχτη που έχει την μπάλα, όταν μας παίζουν επιθετική άμυνα, τι σημαίνει επιθετική άμυνα? Όταν θα βγει και ο ψηλός λίγο να μαρκάρει εκτός από τον κοντό τον χειριστή που έχει την μπάλα, αυτή η άμυνα λέγεται είτε hedge out είτε παγίδα. Εκεί λοιπόν ο ψηλός δεν πρέπει να πάει τέρμα μέσα, γιατί είναι πολύ εύκολο μία πάσα να οδηγηθεί σε λάθος, αλλά κάνει αυτό που λέμε short roll, δηλαδή πηγαίνει λίγο προς τα μέσα, έτσι ώστε να δημιουργηθούν οι καλές αποστάσεις που τις είχαμε, να πάει μπάλα από τον κοντό μία κοντινή πάσα στον ψηλό και εκείνος να δράσει ανάλογα. Ο Robinson Earl και ο Lindell είναι πάρα πολύ καλοί σε αυτό το κομμάτι του short roll.
0: Ωραία. Λοιπόν, φίλε Χάρπη, και εσένα και για σένα, στο επόμενο φέρε το πινακάκι. Ναι. Θα τα δείχνουμε κιόλας. Τα έχει τώρα το χαρημένο. Απλώ τώρα δεν έχουμε χρόνο γιατί έχουν δει κάποια καλά μηνύματα.
1: Θα τα δείξουμε. Δίπλα μας και ό,τι χρειαστεί.
0: Ναι.
1: Τώρα με την κάμερα.
0: Λοιπόν,
1: θα μας
0: ο φίλος ο Χάρπη. Λέει, περίμενε, σε λίγο ο φίλος ο Χάρπη για τον οποίο κάναμε όλη αυτή την ανάλυση, έλα τώρα άνοιξε, μήνε, λέει δεν είναι δύσκολο, έτσι θέλουμε να το μάθουμε, απλά λέει δεν ξέρουμε την ορολογία. Είδες, συγχρόνως μαθαίνεις και την ορολογία στα αγγλικά για να μην μπερδεύεσαι, αλλά σου εξηγούμε και αναλυτικά τι είναι. Και σε σένα και στους υπόλοιπους, δεν είναι μόνο για σένα. Ναι, θα τα αναλύσουμε όλα. Εμένα θα τα αναλύσουμε όλα, ώστε να τα ξέρετε όλα. Λοιπόν, μη φοβάσαι, μη φοβάσαι. Το heads out, το έμαθε τώρα, το κατάλαβε. Ο φίλος ο Κώστας, εκπληκτικό τρέξιμο γηπέδο από το Birch για το παιχνίδι την Κυριακή.
1: Ναι, το rim to rim που λέμε. Τι σημαίνει rim to rim, από καλάθι σε καλάθι. Εκεί που έγινε και η πάσα εσκαστή του Χαραλαμπόπουλου. Πάρα πολύ καλά, βέβαια. Ο ψηλός το πεντάρι της ομάδος, που ήταν είτε ο Κώστας σε αυτό το παιχνίδι, είτε ο Birch, με το που παίρνουμε την μπάλα, θα τους δείτε να τρέχουν στο κεντρικό διάδρομο. Δεν πάει ο παίκτης ο καθένας όπου θέλει. Οι ψηλοί, τα πεντάρια, οι σέντερ πάνε στο κεντρικό διάδρομο, από καλάθι σε καλάθι, στην νοητή ευθεία που συνδέει τα δύο καλάθια. Έτσι τρέχουν. Είναι το λεγόμενο τρέιλερ.
0: Λοιπόν, ο φίλος ο Ανδρέας. Καλησπέρα, πείτε λέει για το high-low που είδαμε αρκετά.
1: Πολύ ωραία. Άλλος όρος. Τι είναι το high-low? Είναι η συνεργασία κυρίως δύο ψηλών από την κορυφή κοντά στο καλάθι. Πολλές φορές είδαμε και το Lindell και το Robinson Earl να πασάρουν την μπάλα είτε μεταξύ τους αυτοί να συνεργάζονται είτε στον Κώστα είτε στον Birch από την κορυφή. Αυτά είναι πολύ ωραία να έχω το πινακάκι.
0: Ναι.
1: Να το δούμε λίγο με την κάμερα πώς θα γίνει. Και να συνεργάζονται από την κορυφή του τρυπόντου, όπως βλέπουμε ευθεία το καλάθι, κάτω από το καλάθι που βρίσκεται ο άλλος ψηλός. Αυτή η συνεργασία λέγεται high-low, από ψηλά, χαμηλά.
0: Λοιπόν, ο φίλος ο συνονόματος ο Χρήστος, γιατί λέει δημοσιογράφοι από Αθήνα έχουν μένος του Άρη. Τι να σου πω ρε φίλε, τι να σου πω. Ίσως γιατί πιστεύουν ότι ο ΠΑΟΚ θα πάει καλύτερα. Λέει ο Γιώργο, όχι, εσείς γράφετε όλα. Απλούστατα, εμείς η υποχρέωσή μας είναι τέτοια μηνύματα όπως το δικό σου. Εντάξει, επειδή ξέρεις μπάσκετ, δεν θα σε τιμωρήσουμε κιόλας. Ξέρεις μπάσκετ. Εσύ γράφεις το μήνυμα που θέλεις. Απλούστατα, εγώ και ο coach, ό,τι μπορούμε, το εξηγούμε. Και θα έχουμε και πινακάκι να το εξηγήσουμε αναλυτικά σε φίλους, σε ακροατές που δεν το καταλαβαίνουν, είτε δεν ξέρουν την ορολογία, είτε δεν ξέρουν τι είναι αυτό. Πολλά πράγματα, φίλε μου Γιώργο, και εγώ δεν τα ξέρω. Να σου πω την αλήθεια, γιατί δεν είμαι προπονητής. Εσύ και ο Κουβάτσης είστε προπονητές. Τα έχετε μάθει. Εγώ και ο φίλος μου ο Χάρπη δεν τα έχουμε μάθει, γι' αυτό είναι εδώ πέρα ο φίλος μας ο Κουβάτσης, ο Παναγιώτης, για να τον ρωτάμε και να μαθαίνουμε. Λοιπόν, ήθελα να σε ρωτήσω τώρα, αλλά. Είναι μια φάση όπου πέφτει η άμυνα πάνω στον Δημητρή, νομίζω ότι το κάνουν double team.
1: Με κολλάει τον Μακάμπι ή με τον Ερυθρό Αστέρα.
0: Με τον Ερυθρό Αστέρα.
1: Στο δεύτερο παιχνίδι.
0: Ναι,
1: okay.
0: Κολλάει. Παίζει ο Τολιόπουλος, ο οποίος είναι στην αδύναμη πλευρά και κόβει κάτω από το καλάθι που του δώσει τη σιρτή πάσα.
1: Okay, τη θυμάμαι τη φάση πολύ καλά. Τελειώνει το δεκάλεπτο.
0: Ναι.
1: Τελειώνει το δεκάλεπτο. Έχει σχεδιάσει κάτι ο coach Πανούλης.
0: Ναι.
1: Και κόβει, είναι αυτή η φάση που λέμε ότι θα γίνεται με το Morgan. Έχει σχεδιάσει νομίζω το Robinson Earl να κάνει ένα pop-out ή βγαίνει ψηλά για τρίποντο ο Robinson Earl μόνος του, που αυτό έχει δείξει ο Σπανούλης, αυτό θέλουν να κάνουν, βγαίνει η κίνηση, τη θυμάμαι πολύ καλά.
0: Ναι.
1: Και ο Τολιόπουλος από την αντίθετη γωνία στην οποία βρίσκεται, γιατί αυτή η φάση είναι στις 45 μοίρες δεξιά ο Δημητρίγεβιτς, βλέπει ο αμυντικός του ότι δεν τον κοιτάει και κάνει ένα πολύ ωραίο baseline cut που λέμε, κόψιμο δηλαδή στην baseline που είναι στην τελική γραμμή. Ο Δημητρίγεβιτς περνάει μια πάσα που πολύ λίγοι παίχτες μπορούν να την περάσουν. Ναι, μια πάσα. Ναι,
0: ποδοσφαιρική ήταν.
1: Πρέπει να έχει πολύ μεγάλο ταλέντο. Και πολύ μεγάλο ταλέντο πρέπει να έχει ο παίχτης ο οποίος τελειώνει τη φάση που είναι ο Τολιόπουλος. Γιατί τελειώνει τόσο γρήγορα που δεν προλαβαίνει κανένας να τον κάνει τα πάντα.
0: Η ερώτηση αυτή είναι ότι αυτό βγήκε μέσα από την εμπειρία των παιχτών ή μέσα από το πινακάκι του τέτοιου. Αυτό δεν μπορούσα να καταλάβω.
1: Πολύ ωραία, πολύ ωραία ερώτηση. Αυτή η φάση βγήκε και από τους δύο. Τι εννοώ? Ο Βασίλης, ο κότσος Σπανούλης, δεν νομίζω ότι είχε μπορεί να είχε πει στον Ντολιόπουλο, άμα δεις ότι κοιμάται σε εισαγωγικά ο παίκτης σου, να κάνεις αυτό το κόψιμο. Αυτό δεν το γνωρίζω, δεν ήμουν στον πάγκο. Σίγουρα όμως το σούτ, το ελεύθερο που δημιουργήθηκε στην κορυφή για να το πάρει ο Ρόμπινσον Έρλ, ήταν μέσα από το σύστημα. Άρα ο Ντιμητρίγεβιτς εκείνη τη φάση είχε δύο πάσες. Αυτή που είτε ήταν οδηγία του κότσου Σπανούλη, κάνε το κόψιμο μήπως και, είτε πρωτοβουλία του ίδιου του Βασίλη του Τολιόπουλου να διαβάσει την άμυνα την κακή που έπαιξαν σε αυτόν και να κάνει το κόψιμο. Αυτό μπορείς να το ρωτήσεις.
0: Ναι.
1: Να μας το απαντήσω. Σίγουρα θα θυμούνται τη φάση.
0: Ωραία.
1: Να μάθουμε κι εμείς.
0: Λοιπόν, ο φίλος ο Γάρβι λέει: άμα ήταν για καμιά παλτσέτα, εγώ και εσύ, λέει, Χρήστο, θα τα ξέραμε καλύτερα. Είδες, εντάξει, ο καθένας στον τομέα του. Πώς έλεγε παλιά η διαφήμιση, ο καθένας στη δουλειά του και ο βλάβος στα τυριά του. Εμείς είμαστε στα τυριά. Αυτή είναι για άλλα πράγματα. Λοιπόν, ο φίλος ο Παναγιώτης λέει: μην προδίδεις τα συστήματα του Άρη. Είναι ο Παναγιώτης που ήθελε να με διώξει, να ξέρεις. Αυτός είναι ο Παναγιώτης. Και ο φίλος ο Αντώνης, τελευταίο μήνυμα στον Αντώνη, γιατί έχουν περάσει και 6 λεπτά, έχουμε κάνει κατάκριση από την επόμενη εκπομπή. Ο Σπανούλης έχει επιλέξει υπέροχο υλικό που του δίνει τη δυνατότητα να έχει πολλές επιλογές. Πάρα πολλές για ολοκλήρωση της επίθεσης με επιτυχία. Πονοκέφαλος για όλους τους αντιπάλους, θα το δούμε όλοι στα μεγάλα ντέρμπι που μάλιστα έχουμε στο παλέ μέσα στο 26. Μέσα στο 26 έχουμε όλα τα ντέρμπι.
1: Ναι, ναι, ναι. Με. Λοιπόν, Χρήστο, να πάρω την πρωτοβουλία.
0: Πάρε την πρωτοβουλία.
1: Επειδή αύριο παίζει το ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
1: Την Πέμπτη θα κάνεις εκπομπή, την Παρασκευή δεν θα κάνεις.
0: Την Παρασκευή μάλλον θα είμαι στη Σερβία ή εγώ ή ο Δημήτρης.
1: Οπότε την Πέμπτη αναγκαστικά πρέπει να συνεχίσουμε.
0: Ναι.
1: Να συνεχίσουμε στο 5 και 4 με 6.
0: Ωραία. 5 και 4 εδώ ο φίλος.
1: Ναι,
0: ο...
1: Να συνεχίσουμε γιατί δεν προλαβαίνουμε.
0: Κόουτσο, κουβάτσι. Εντάξει. Λοιπόν, όχι, απλώς σου λέω, έχει δίκιο ο φίλος, για να μην αποκλείουμε κάποιους που μιλάμε εμείς με pick and roll, pick and pop και τέτοια.
1: Να
0: τα εξηγούμε.
1: Ακριβώς, δεν θέλω να κάνω καμία επίδειξη. Θέλω, ο σκοπός μου είναι να
0: βοηθήσουμε. Όχι, μωρέ, δεν κάνουμε επίδειξη.
1: Ναι, τον περισσότερο κόσμο μαζί να ζήσουμε αυτό το ωραίο ταξίδι φέτος με τον μπασκετικό Άρη.
0: Να αρχίσουμε λίγο να το καταλαβαίνουμε. Εδώ είμαστε εμείς να τα εξηγήσουμε όλα. Εδώ είμαστε εμείς να τα εξηγήσουμε όλα.
1: Και με το πολύ ωραίο στούντιο και έλαβα πολύ θετικά σχόλια. Και για το στούντιο, για το...
0: Και για το στούντιο και για τα γραφικά τώρα. Μέχρι τώρα σε λέγανε Δημήτριο Σάλι. Τώρα Παναγιώτης Κουβάτσης προπονητής. Όλα
1: αυτό,
0: τα έχουμε.
1: Ναι,
0: όλα τα γραφικά, όλα τα έχουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τους τεχνικούς οι οποίοι δουλεύουν προκειμένου να εξελίσσεται η εκπομπή. Ευχαριστούμε και τους χορηγούς που στηρίζουν αυτή την εκπομπή. Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώνω τη σημερινή μας παρουσία. Μαζί τα ανανεώνουμε το ραντεβού αύριο λίγο μετά τις 4. Κουτσουρεμένη εκπομπή, μόνο λίγο ρεπορτάζ, διότι έχουμε και τον ποδοσφαιρικό αγώνα με Δημήτρη Ωνσανλή. Το πρόγραμμα θα παραμείνει 2 με 4 Yellow News στο ποδόσφαιρο, 4 μέχρι την Σέντρα Yellow News στο μπάσκετ με Χρήστο Κάλλη, συνέχεια μένω στο στούντιο μέχρι το τέλος του ποδοσφαιρικού αγώνα. Με τον coach Παναγιώτη Κουβάτση ανανεώνουμε το ραντεβού για την Πέμπτη, λίγο μετά τις 5. Να έχετε ένα ξεκούραστο απόγευμα. Γεια σας.
1: Γεια σας.

0: Γιο, είμαι ο Βουάι και σα περιμένω όλου. Τα λέμε εκεί, μην το χάσει κανένα.
1: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στον εξωτερικό χώρο του Grand Massou της Θέρμης από τις 10 το πρωί έως τις 4. Είσοδος ελεύθερη. Μην το χάσεις.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή. Με τον εύκολο τρόπο.
4: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
5: Το Yellow Radio μεγαλώνει και υποδέχεται ένα νέο, ισχυρό συνοδοιπόρο. Η Aris Alliance, η δυναμική ομάδα επιχειρηματιών και φιλάθλων του Άρη, ενώνει τις δυνάμεις της μαζί μας. Με μοναδικό σκοπό, την έμπρακτη στήριξη όλης της κυτρινόμαυρης οικογένειας, η Aris Alliance βρίσκεται ήδη δίπλα στα τμήματα του συλλόγου. Από τις ακαδημίες μπάσκετ και το ανδρικό πόλο, μέχρι τον εξυγχρονισμό του μουσείου και τις καθημερινές ανάγκες του ερασιτέχνη, αποδεικνύουν την αγάπη τους με έργα. Yellow Radio και Aris Alliance. Μαζί προχωράμε δυνατά, στηρίζοντας τον Άρη σε κάθε του βήμα.
6: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
7: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
8: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε Νεοσκάλ.
9: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
10: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
9: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
10: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
9: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767.
10: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
11: Πάω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
12: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
11: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
12: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
11: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
12: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
13: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκοί σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
14: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
13: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
14: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768, στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
13: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
15: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
16: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
15: στη Θεσσαλονίκη.
16: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
17: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
18: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
19: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου.
18: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
19: Ποιος εγώ?
18: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
19: Και ejectionservice.gr.
18: Lease Access.
20: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
21: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες.

0: Τις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
1: Αχ, πίνασα.
2: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
1: Και από πού θα παραγγείλουμε?
2: Από το Food for You.
1: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
2: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
1: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
2: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
3: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
2: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
3: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
2: Food for You,
3: το δικό μου αγαπημένο.
4: Έλα, Γιώργη!
5: Φιλάκυρο το μάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
4: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
5: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
4: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό μαύρη.
5: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
6: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
7: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θυροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
6: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
7: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
4: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
8: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια, Μίλτος.
9: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια, Μίλτος.
10: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
11: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: έχω εσένα. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Εδώ είμαστε και σήμερα, Τρίτη, 15η μέρα του Σεπτέμβρη 2026. Στράτος Μουζίνας, Διονύσης Γιακουμέλος και Στράτος Μουζίνας πίσω από τα μικρόφωνα του Yellow Radio 101,7. Τι θα γίνει, φίλε μου, με μας. Είχαμε έλθει να καθυστερήσαμε λίγο να πούμε, είχαμε μια κουβέντα εκτός αέρα περί μπάσκετ γυναικών. Τώρα, αν θέλετε, μας πιστεύετε. Αν θέλετε, δεν μας πιστεύετε.
1: Θα μας πιστέψουν. Έχουμε δώσει διαπιστευτήρια ότι ασχολούμαστε με τον
0: ερασιτέχνη Άρη. Ναι, ισχύει. Κανονικά πρέπει να μας πιστέψετε. Όπως και να έχει, μπορείτε να μας πείτε να μας πιστέψετε στο 6936-512-099, εκεί που στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber. Επαναλαμβάνω, 6936-512-099. Στέλνετε εκεί τα μηνύματά σας και εμείς τα διαβάζουμε κανονικότατα. Είναι μια μέρα που έχει θεματολογία, είναι μια μέρα που έχει αρκετά πραγματάκια να πούμε. Δεν νομίζω να ξεκινήσουμε μπάσκετ γυναικών, αλλά ο Άρης πήρε το τουρνουά Εύη Σιδηροπούλου, οπότε θα ξεκινήσουμε έτσι. Αρκετά καλά. Κοίτα, για να κερδίσει τον Παναθλητικό, που είναι μια ομάδα που παίζει Ευρώπη, ρε φίλε, σημαίνει ότι έστω και σε φιλικό ικανοποιητικά τα δείγματα θα ήταν.
1: Νομίζω ότι θα φτιαχτεί καλή ομάδα φέτος.
0: Ναι, δεν ξέρω τώρα από τις κινήσεις και έτσι, αλλά κάτι πάει να γίνει. Κάτι πάει να γίνει. Δεν ξέρω και ποιος είναι ο στόχος. Νομίζω, εντάξει, για κάθε ομάδα που ανεβαίνει, όσο άσχημο και να ακούγεται, ειδικά για το μέγεθος του Άρη, είναι να τελειώνει με την κατηγορία. Προφανώς. Να τη σώσει δηλαδή εύκολα, αλλά από εκεί και πέρα νομίζω ανοιχτός ο δρόμος.
1: Ναι, δεν νομίζω ότι μιλάμε μόνο για παραμονή, μπορούμε να μιλάμε και για.
0: Και για πιο ψηλά. Παραπάνω. Για play-off, ας πούμε. Υπάρχουν πάντως κάποιες ομάδες που έχουν όντως πολύ μεγάλα budget. Δηλαδή, okay, Αθηναϊκός εκτός συναγωνισμού, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, τέτοιες ομάδες. Αλλά από εκεί και πέρα.
1: 5-6 ομάδες.
0: Ναι, μπορεί να λέμε και πολλές. Ναι. Ο Πρωτέας Βούλας και καλή ομάδα πέρσι, αλλά δεν ξέρω παραπάνω πώς το. Πώς το σκέφτονται και οι άνθρωποι στον Άρη. Εντάξει, σε αυτές τις περιπτώσεις πας παιχνίδι με το παιχνίδι, αλλά είναι και μεγάλο στοίχημα οι ξένες, έτσι πως είναι η κατάσταση. Είναι και μεγάλο στοίχημα οι ξένες, δηλαδή να ξέρεις αν θα σου βγούνε ή όχι. Αν σου βγούνε, αλλάζει όλο το επίπεδο. Αν και ο Άρης πριν έχει κάνει αρκετά καλό ελληνικό κορμό, έχει κρατήσει και κάτι από πέρσι, οπότε και ο προπονητή και το επιτελείο του.
1: Σημαντικό
0: οπότε,
1: αυτό.
0: Οπότε νομίζω ναι, ότι τα πράγματα μόνο. Καλύτερα μπορούν να πάμε.
1: Ναι,
0: το δούμε
1: και τι επιφυλάσσει και το μέλλον για το γυναικείο μπάσκετ ούτως ή άλλως.
0: Ναι, και πότε ξεκινάει τις γιος. Αυτά γενικά τα αθλήματα του ρεστέχνη ξεκινάνε πιο αργά. Ξεκινάνε δηλαδή αρχές Οκτώβρη, εκεί περίπου. Πάνω κάτω τότε ξεκινάει και το αντρικό μπάσκετ, είναι αλήθεια. Για το οποίο σήμερα, στην Ελλάδα τουλάχιστον, για το οποίο μάθαμε την κλήρωσή του σήμερα.
1: Μάθαμε και τη βρήκες αρκετά καλή.
0: Αρκετά καλή. Ναι, εμένα μου
1: άρεσε. Δεν ασχολούμαι πολύ με προγράμματα.
0: Εμένα, εγώ τα λατρεύω.
1: Δεν ξέρω αν υπάρχει de facto καλή ή κακή κλήρωση.
0: Είσαι εκείνη την πλευρά, εσύ. Ναι, όχι, εγώ τις βλέπω πολύ τις κληρώσεις. Κοίτα, αν τις έβλεπα παραπάνω, βέβαια, θα έπρεπε να δω και ποια παιχνίδια έχει ενδιάμεσα που πέφτουν τα ντέρμπι, όπως είπαμε. Αλλά γενικά υπάρχει ένα σημείο δηλαδή που κολλάει κάπου το πρόγραμμα, γίνεται βαρύ, αλλά από αυτό υπάρχει μέσα στη σεζόν.
1: Υπάρχουν πολλά ντέρμπι εντός έδρας στον πρώτο γύρο.
0: Ναι, σωστά.
1: Και αντίστοιχα εκτός στο δεύτερο.
0: Και εκτός στο δεύτερο. Εμένα μου αρέσει το ότι. Στον πρώτο γύρο ξεκινάμε αρκετά normal, με αρκετά βατά παιχνίδια. Δηλαδή δεν θα ήθελα, ας πούμε, ένα Ολυμπιακός Άρης στην πρεμιέρα.

0: Συνεχίζουμε λοιπόν.
1: Είχα μια παρέμβαση, δεν χρειάζεται τώρα να τη.
0: Δεν χρειάζεται. Ναι, δεν χρειάζεται. Δεν μας έκραξε κανείς. Όλα καλά, συνεχίζουμε. Κανείς δεν το κατάλαβε.
1: Λοιπόν, για το ότι δεν ήθελες ένα παιχνίδι για παράδειγμα με τον Ολυμπιακό νωρίς.
0: Ναι, ούτε με τον Παναθηναϊκό, ας πούμε. Πολλές φορές είχαμε τέτοια παιχνίδια νωρίς.
1: Πολύ νωρίς ντέρμπι δεν υπάρχει. Νομίζω το πρώτο ντέρμπι το βρίσκουμε στην.
0: Στην ΑΕΚ, δεύτερη αγωνιστική εντός έδρας με την ΑΕΚ.
1: Αλλά εγώ προτιμώ το ότι. Τα παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ που θεωρώ είναι αυτά με την μεγαλύτερη ιδιαιτερότητα για φέτος.
0: Έχει καλά.
1: Πάνε λίγο πιο πίσω.
0: Ναι. Πάνε πιο αργά. Να το πούμε αναλυτικά το πρόγραμμα, το έχω μπροστά μου. Γενικά είναι πάντως ένα πρόγραμμα που τώρα δεν ξέρω πώς φαίνεται στον κόσμο για να δει και τα εκτός έδρας. Είναι εντυπωσιακό ότι έχουν βγει οι ώρες βασικά του πρώτου γύρου.
1: Και βγήκε πρώτα μία παρτίδα, ποια θα είναι η πρεμιέρα.
0: Ναι, αυτό νομίζω και χθες είχε βγει, σαν spoiler έστω. Χθες, πέρσι.
1: Ναι, μετά βγήκε όλο το πρόγραμμα και μετά βγήκαν οι ώρες. Αν το
0: ναι.
1: Δεις.
0: Α, ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει, είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Την πρώτη αγωνιστική, 3 Οκτώβριο, ο Άρης θα κάνει πρεμιέρα στην Καρδίτσα. Ακολουθεί Άρης ΑΕΚ, Άρης Μαρούσι, 2 σερί εντός έδρας παιχνίδια για την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη. Μύκονος Άρης, Άρης Παναθηναϊκός την πέμπτη αγωνιστική.
1: Δόξα. Ναι. Μέχρι την πέμπτη αγωνιστική έχει 4 βατά. Εντάξει, και την ΑΕΚ εντός έδρας τη θεωρώ μάτς που είναι για να το πάρεις.
0: Okay,
1: έχει 4 μάτς που είναι για να τα πάρεις και τα 4. Και μετά πέμπτη αγωνιστική έχει τον Παναθηναϊκό.
0: Έχει τον Παναθηναϊκό, ναι. Μετά πας στη Λευκάδα.
1: Okay.
0: Όποιος θέλει να πάει. Δόξα Λευκάδα σε Άρης. Σάββατο 7 Νοεμβρίου, 3 η ώρα. Νοέμβρη, εντάξει, λίγο αργά για Λευκάδα.
1: Νοέμβρη.
0: Δύσκολα. Δύσκολα.
1: Ούτε η Λευκάδα δεν θα είναι στη Λευκάδα.
0: Έχει κόσμο, έχει μόνιμους κατοίκους. Άρης Ολυμπιακός ακολουθεί. Πάω Κάρης στη συνέχεια. Εδώ έχουμε μια διάδα αγώνων κολλητά πολύ δύσκολη.
1: Έχουμε πάει Δεκέμβριο.
0: Όχι, το Άρης Ολυμπιακός είναι 15 Νοεμβρίου και 21 είναι το Πάω Κάρης.
1: 21, okay.
0: Ακολουθεί ένα παιχνίδι στις 5 Δεκέμβρη. Υπάρχει μια διακοπή. 5 Δεκέμβρη μετά Άρης Βίκος Ιωαννίνων. Κολοσσός Άρης. Άρης Προμηθέας. Περιστέρι Άρης. Άρης Ηρακλής. Και κλείνω πρώτο γύρο. 3 Γενάρη κλείνω πρώτο γύρο με Άρης Ηρακλής. Ευτυχισμένο το νέο έτος δηλαδή.
1: Ναι, οκ. Okay. Με εξαίρεση αυτό που είπαμε για το ότι ξεκινάς με ένα πιο βατό πρόγραμμα, δεν μπορώ να διακρίνω τόσο ξεκάθαρα γιατί να είναι καλό ή κακό, αλλά...
0: Εντάξει, κοίτα, η ομάδα είναι αυτή που θα το κάνει σε μεγάλο βαθμό,
1: ναι,
0: αλλά σαν κλήρωση λέω.
1: Θεωρώ ότι επειδή είναι μια καινούργια ομάδα που πρέπει να μονταριστεί, άσχετα που θα πούμε μετά έδειξε σημάδια στην Κύπρο ότι είναι ήδη σε καλό επίπεδο.
0: Ναι, αλλά πρέπει έτσι αλλιώς να μονταριστεί.
1: Ετοιμασίας. Είναι σημαντικό το πρώτο διάστημα να έχεις παιχνίδια τα οποία θα τα πάρεις για να μπεις με το δεξί σεζόν.
0: Ναι, είναι αλήθεια.
1: Να αγοράσεις χρόνο στην
0: ουσία. Ναι, που πέρσι αλήθεια είναι κάναμε το ακριβώς αντίθετο.
1: Πέρσι,
0: όχι μόνο δεν αγοράσαμε χρόνο.
1: Πάλι σε πρεμιέρα με την Καρδίτσα. Χάσαμε τον κολοσσό εντός έδρας. Ελπίζω να μην επαναληφθεί αυτό. Δηλαδή, ήμαρτον με αυτόν τον κολοσσό.
0: Φτάνει. Χάσαμε τον Μαρούσι εκτός. Κερδίσαμε τον Πανιόνιο. Χάσαμε τον Μπάουκ. Δηλαδή, είχαμε ένα πρόγραμμα το οποίο δεν ήταν τόσο δύσκολο. Δεν ήταν και εύκολο, βέβαια. Γιατί είχε εκτός Καρδίτσα, εκτός Μαρούσι, εκτός Πανιόνιο, εντός Μπάουκ. Δεν ήταν εύκολο πρόγραμμα για την περσινή ομάδα.
1: Να.
0: Αλλά το παρακάναμε. Το παρακάναμε εμείς, δηλαδή το δώσαμε για τα λεφτά.
1: Σίγουρα, νομίζω αυτές οι δύο πρώτες σύνδεσμοι με την Καρδίτσα και τον Κολοσσό ήταν οι χειρότερες, ήταν πολύ κακές.
0: Ήταν και μετά, ήταν με το Μαρούσι έτσι πως ήρθε κιόλας. Οπότε έδεσε το γλυκό. Αλλά νομίζω το μεγάλο μπαμ έγινε μετά την ήττα από τον Μπάουκ στο Παλέ.
1: Και λόγω εικόνας κυρίως.
0: Και λόγω εικόνας, ήταν θλιβερή εικόνα. Δεύτερος γύρος, ξεκινάμε. Τώρα διήμερα δεν έχουμε ακριβείς ημερομηνίες. 9-10 Γενάρη ο Άρης υποδέχεται την Καρδίτσα. Δεν είναι καθρέφτης ο δεύτερος γύρος, απλά ξεκινάει έτσι.
1: Να.
0: Με Άρης Καρδίτσα. 16-17, μετά πάμε Βίκος Ιωαννίνων Άρης. Και κάτι μου λέει ότι αυτό θα είναι ένα ωραίο road trip. Στα Γιάννενα.
1: Το προτιμούσα και εγώ. Ναι.
0: Στα Γιάννενα, ναι. Ωραία. Είμαστε ήδη τρεις δηλαδή που έχουμε δείξει την διάθεση. Φαντάζομαι και ο τέταρτος πάρα πολύ εύκολα. Μαρούσι Άρης, Άρης Πάοκ, Προμηθέας Άρης, Άρης Κολοσσός, Παναθηναϊκός Άρης, Άρης Δόξα Λευκάδας, Ηρακλής Άρης, Άρης Περιστέρη, ΑΕΚ Άρης, Άρης Μύκονος και κλείνουμε με Ολυμπιακός Άρης. Παιχνίδι που μπορεί να κρίνει την πρώτη θέση και το πλεονέκτημα έδρας του απόλυτο στα play-off και όχι. Θα δούμε.
1: Εντάξει, είναι μακριά.
0: Είναι μακρινό αυτό το παιχνίδι.
1: Μια ιδιαιτερότητα που υπάρχει σε σχέση με τα μάτς του πρώτου γύρου είναι ότι στο τέλος του πρώτου γύρου θα κριθούν οι διασταυρώσεις για το κύπελο.
0: Ναι, σωστό. Μπράβο, το είχα σκεφτεί, είναι αλήθεια.
1: Και
0: δεν το σκέφτηκα το μεσημέρι αυτό.
1: Συν το ότι θα έχει προφανώς σημασία το πού θα τερματίσει κάθε ομάδα, πόσες νίκες έχει κάνει στον πρώτο γύρο, πρέπει να δούμε τι θα γίνει και με αυτές τις τιμωρίες που υπάρχουν.
0: Αυτά μείον 2.
1: Αν θα
0: έχει ασκηθεί η έφεση και περιμένουμε να δούμε.
1: Αν θα μείνουν, θα μειωθούν, θα φύγουν τελείως. Γιατί με ένα μείον 2 και με τον Άρη να κάνει ένα καλό γύρο να το κλείσει το γύρο, ας πούμε, με 2-3 ήττες. Το λίγο μακρινό, λέω.
0: Ναι, εντάξει.
1: Στο καλό σενάριο.
0: Ναι.
1: Μπορεί να είσαι και πρώτο.
0: Ωραία, και θα πας στο κύπελλο ως πρώτος και. Ναι. Ενώ πάλι θα πρέπει να νικήσει Ολυμπιακό Παναθηναϊκό.
1: Να αποφύγεις έστω τον έναν από τους δύο.
0: Έστω τον έναν, ναι, ναι, παίζει μεγάλο ρόλο. Αυτό δεν έχω καταλάβει πώς πάει. Αν είσαι στην τετράδα, που φεύγει σίγουρα έναν από τους δύο.
1: Κοίτα, υπάρχει, αυτό αν δεν κάνω λάθος έχει διατηρηθεί. Ότι η μία η ομάδα στην ουσία.
0: Η μία είναι το UNICEF Trophy.
1: Ναι, χώνεται με κλήρωση η θέση της. Δηλαδή, αν για παράδειγμα κληρωθεί πρώτη. Μπαίνει πρώτη και ο πρώτος πάει δεύτερος, ο δεύτερος.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Η μία έχουν πολύ λίγο να τα μπερδέψει τα πράγματα.
0: Πότε τα μπερδεύει τα πράγματα, όντως. Κατάλληλα όμως έτσι πως είναι το κύπελο, παίζεις και αγώνες. Αν δεν είσαι τώρα στις πρώτες θέσεις, όπως ήταν ο Άρης φέτος, παίζεις που παίξεις να παίξεις στο Παλέμ το Περιστέρι, ας πούμε. Για να ναι. πάει να παίξεις στο Final Eight και να γνωρίσει αυτή την ήττα με την εντυπωσιακή εμφάνιση απέναντι στο Μαρούσι.
1: Νομίζω από τα low lights της περσινής σεζόν.
0: Από τα low lights, ήμουν στούντιο στο παιχνίδι, άσε. Πάρα πολύ κακή εικόνα. Πάρα πολύ κακή εικόνα.
1: Μια ομάδα η οποία ήταν εκείνη τη στιγμή τελευταία ή προτελευταία.
0: Κάτι από αυτά τα δύο.
1: Χαροπάλευε.
0: Κάτι από αυτά τα δύο.
1: Εντάξει, έπαιξε χωρίς άγχος βέβαια, αλλά δεν είναι δικαιολογία.
0: Δεν είναι δικαιολογία η ομάδα στον Άρη. Να πούμε και τα νέα της σημερινής προπόνησης πριν συνεχίσουμε από το πρόγραμμα. Προετοιμασία ενώπιση του παιχνιδιού της Παρασκευής με τον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι. Ένα παιχνίδι που αναμένεται και αυτό με ενδιαφέρον. Κάθε φορά που παίζει ο Άρης έχει ενδιαφέρον. Νομίζω και οικογενειακό διπλό να παίξουν ενδιαφέρον θα έχει. Έτσι
1: και θα μπορούσε να γεμίσει το γήπεδο ένα οικογενειακό διπλό.
0: Κάλιστα. Κάλιστα.
1: Διαφορετικό συνθηκό αυτό το μάτς από εκείνο στην Κύπρο.
0: Εντελώς διαφορετικό που ευνοούν το γηπεδούχο.
1: Εννοείται, ναι.
0: Που βνούν το γηπεδούχο.
1: Και μόνο το ότι έχασε το πρώτο ευνοεί το γηπεδούχο.
0: 100%.
1: Καλύτερο πρόσωπο στο δεύτερο.
0: Ναι, ναι, ναι. Και ήταν έτσι λίγο σαν ένα παιχνίδι το οποίο είχε αρκετά ξύλο, είχε αρκετή ένταση, αρκετή επαφή. Οπότε νομίζω θα διατηρηθεί αυτό και στο δεύτερο.
1: Ναι, είχε και φάνηκαν και ξαφνιασμένοι, επειδή διάβασα τις δηλώσεις του Ναβάρο σήμερα. Mm-hmm. Φάνηκαν ξαφνιασμένοι από το πώς τους αντιμετώπισε ο Άρης.
0: Ναι.
1: Ήξεραν προφανώς ότι είχαν ένα έλλειμμα ενέργειας, ίσως λόγω κάποιων απουσιών, λόγω της κόπωσης από το μάτς με τον Ολυμπιακό, αλλά δεν περίμεναν τέτοια, να βρεθούν απέναντι σε μια τέτοια έκρηξη ενέργειας. Και φάνηκε με τα 19 κλεψίματα που είχε ο Άρης, με τις πολλές λάθος αποφάσεις που έπαιρνε ο Ερυθρός Αστέρας και πάνω και μετά δεν ήταν σε θέση να ακολουθήσει, να τρέξει στο γήπεδο, να.
0: Να πούμε για τη σημερινή προπόνηση. Ο Πουλιανίδης συνέχισε σε θεραπεία, έχει θλάσει τον πίστη ο Μυραίο. Ο Γιώβιτς ακολούθησε το νομικό πρόγραμμα, έχει την ασθένειά του και ο Μοκόκα συμμετείχε σαν μικρό μέρος προπόνησης. Από θεραπεία συνεχίζει ο Τανούλης και να πούμε και ότι ο Θανάσης Αντετοκούνμπο πήρε ολιγοήμερη άδεια για προσωπικούς λόγους. Θα δούμε τώρα ποιοι θα παίξουν στο Βελιγράδι από αυτούς. Ο Άρης πάει να παίξει στο Βελιγράδι με τον Ερυθρό Αστέρα Παρασκευή και Κυριακή γυρίζει στη Θεσσαλονίκη για να δώσει το πρώτο φιλικό για τα Μαυροσκούφια απέναντι στη Μύκονο 4 η ώρα. Την Τρίτη ακολουθεί επίσης 4 η ώρα το φιλικό απέναντι στην Μπαχτσέ Σεχίρ. Ένα φιλικό νομίζω επίπεδου Eurocup δυνατό.
1: Δυνατό είναι. Θα είμαστε κι εμείς εκεί.
0: Εννοείται.
1: Να δούμε πρώτη φορά την ομάδα από κοντά.
0: Να δούμε και, ναι, να δούμε κι εμείς έναν άνθρωπο ομάδα από κοντά. Όπως νομίζω και όλος ο κόσμος σχεδόν εκτός αυτούς που πήγαν στην Κύπρο, αυτούς που είναι Κύπροι. Εκτός να υπάρχουν Σέρβοι.
1: Δεν ήταν λίγος κόσμος.
0: Όχι, λίγος δεν ήταν, σε καμία περίπτωση. Είχε και έκανε και αισθητή την παρουσία τους.
1: Την έκανε αισθητή, την έκαναν και στους speaker του αγώνα και στον, πώς να τον αποκαλέσω, τον εκφωνητή που είναι του γηπέδου. Που ναι. Για κάποιο λόγο τα έβαλαν με τους οπαδούς. Ξαφνικά τώρα, κοίτα, δηλαδή βρήκαμε στην Ελλάδα το 2026 ότι υπάρχουν υβριστικά συνθήματα.
0: Ναι.
1: Και πόσο αμαυρώνουν
0: το
1: ποιοτικό μπάσκετ ήταν, που βλέπουμε.
0: Ήταν εκείνο το σημείο.
1: Τώρα,
0: ήταν εκείνο το σημείο. Μπήκαν και οι Ολυμπιακοί στο γήπεδο. Γενικότερα υπήρχε μια ένταση. Εντάξει, σου λέει φιλικό τουρνουά είναι. Οκ. Okay. Εντάξει, φιλικό τουρνουά είναι. Μην ασχολείστε απλά. Γιατί και αυτή μετά από ένα σημείο. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι όταν είσαι στην Κύπρο είναι πιο δύσκολο, δεν θα δεις τόσες φορές την ομάδα από κοντά. Θες να τα πεις όλα σε αυτές τις λίγες ευκαιρίες που έχεις.
1: Ναι,
0: και λογικό. Εντάξει, δεν νομίζω ότι τους επηρέασε πάντως.
1: Υπήρχαν και τα ωραία βέβαια. Για παράδειγμα,
0: ναι.
1: Εμένα μου άρεσε κιόλας που είδα μετά τους φίλους του Ολυμπιακού να τραγουδάνε το όνομα του Βασίλη Σπανούλη.
0: Ωραίο.
1: Ωραίο και... Μπορεί να βρεθούμε αντίπαλοι μέσα σεζόν και να συνδεικτικούμε και κάτι. Το ότι υπάρχει αυτή η εκτίμηση προς το πρόσωπό του νομίζω δείχνει και ποιος είναι.
0: Καλά, νομίζω είναι δεδομένο αυτό. Ο Αντώνης, καλησπέρα. Ο Σπανούλης έχει επιλέξει υπέροχο υλικό που του δίνει τη δυνατότητα να έχει πολλές επιλογές, πάρα πολλές για ολοκλήρωση της επίθεσης με επιτυχία. Πονοκέφαλος για όλους τους αντιπάλους. Θα το δούμε όλοι στα μεγάλα ντέρμπι που μάλιστα έχουμε στο Παλέ μέσα στο 2026. Ναι, έχει πάρα πολλές επιλογές ο Σπανούλης. Έχει πάρα πολλές επιλογές.
1: Ένα γεμάτο ρόστερ, δεν ξέρω αν θα έχουμε και κάτι ακόμα. Έτσι όπως την είδα την ομάδα, δεν βλέπω ιδιαίτερο λόγο.
0: Πόσο τυχερή λέει ο Ευθύμης για τους δίπλα παίζουν με τον Ολυμπιακό και την επόμενη αγωνιστική μαζί τους. Ελπίζω ενδιάμεσα να μην έχουμε ευρωπαϊκό αγώνα, αν και δύσκολο αυτό. Η λογική λέει ότι και εμείς και αυτοί θα έχουμε ευρωπαϊκό αγώνα ενδιάμεσα.
1: Πιθανότητα θα έχουμε, ναι.
0: Θα έχουμε και εμείς και αυτή.
1: Είναι λίγο βαρύ το πρόγραμμα του EuroCup.
0: Είναι και του EuroCup και εντάξει, τώρα να έχεις Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ δύο παιχνίδια τα οποία θα πας να τα χτυπήσεις και τα δύο. Δεν θα κάνεις ξεκούραση με τον Ολυμπιακό.
1: Εννοείται, ναι.
0: Όπως έκανες. Όχι ότι τα προηγούμενα χρόνια δεν το πάλευες.
1: Και τα προηγούμενα χρόνια ο Άρης δεν το έχει κάνει.
0: Ναι, δεν το κάνει.
1: Σε απειροελάχιστες περιπτώσεις.
0: Ισχύει. Ο Άρης τα παιχνίδια τα παίζει, αλλά είναι σίγουρα παιχνίδια υψηλής έντασης. Αν πάνε και μέχρι το τέλος, να διεκδικήσεις. Είναι κάτι το οποίο είναι αρκετά δύσκολο να δώσει σερία αυτά τα δύο παιχνίδια. Δηλαδή, λοιπόν, με τον ΠΑΟΚ παίζουμε, με τον Ολυμπιακό μάλλον, πρώτα παίζουμε 15 Νοεμβρίου και 21 παίζουμε με τον ΠΑΟΚ και εκείνη την εποχή να δούμε τι έχουμε και στο EuroCup. Να, EuroCup. Για να δούμε ποια ομάδα έχουμε να αντιμετωπίσουμε στο EuroCup. Τώρα θα μου πεις, θα είναι εύκολο, ποτέ δεν υπάρχει, ξέρεις, εύκολο παιχνίδι σε αυτά. Πρόγραμμα EuroCup Νοέμβριο. Για να δούμε ποιος ακολουθεί. Και ο ΠΑΟΚ θα έχει παιχνίδι φυσικά. Έτσι δεν θα έχουμε μόνο εμείς. Ωραία, νομίζω το βρήκα. Τέλεια. Λοιπόν, εμείς παίζουμε 21 Νοεμβρίου. Άρα έχουμε ενδιάμεσα. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Άρης Λεμάν. 18 του μηνός.
1: Α, είναι που ξεκινάει ο δεύτερος γύρος.
0: Ναι, μπράβο, Άρης Λεμάν ξεκινάει ο δεύτερος γύρος και ο ΠΑΟΚ παίζει με την Μανρέσα στην Ισπανία.
1: Εντάξει, έχει ένα ταξίδι ο ΠΑΟΚ.
0: Έχει ένα ταξίδι ο ΠΑΟΚ. Εντάξει, ναι, δεν είναι εύκολα παιχνίδια κανένα από τους δύο. Δεν θα είναι εύκολο για κανένα από τους δύο. Οπότε θα υπάρχει μια κούρα εσωρευμένη. Οκ, δεν το θεωρώ κάτι τόσο σπουδαίο. Τραυματισμούς να μην έχουμε και όλα καλά θα πάνε.
1: Αυτό είναι. Κατηχτυπήσαμε πάρα πολύ, νομίζω και εσύ, το ίδιο με τον Δημητρίεβιτς.
0: Ναι, ρε, εσύ το παιδί.
1: Μεγάλη ανακούφιση που μπήκε κιόλας.
0: Ευτυχώς. Δηλαδή, όλο τώρα θα έχει πάθει τίποτα, θα έχει κάνει κάταγμα, κάνει τέτοιο, θα μείνει εκτός, χτύπα ξύλο.
1: Προφανώς για κανέναν δεν θέλουμε να του συμβεί κάτι τέτοιο, αλλά αν μου πεις κιόλας ποιοι δύο-τρεις παίκτες θεωρείς ότι θα ήταν τεράστια ζημιά για τον Άρη να λείψουν λόγω τραυματισμού, ο Δημητρίεβιτς είναι ένας από αυτούς.
0: Σίγουρα, γιατί αυτή τη στιγμή έτσι πως είναι και ο Γιώβιτς που έχει το θέμα με την υγεία του και ο Πουλιανίτης δεν είναι έτοιμος και όλη η κατάσταση με τον Μήτρου Λόγκ. Okay. Δεν θα ήταν έναν άσο, δεν μπορείς να το βρεις έτσι εύκολα. Θα πήγαινε σε πολλούς πειραματισμούς, δεν χρειάζεται όμως να συζητήσουμε και ελπίζουμε να μην χρειαστεί κιόλας να συζητήσουμε στο μέλλον.
1: Ναι, εντάξει, ξεκινήσαμε λίγο έτσι με κάποιους, όχι κάτι το σοβαρό, κάποια μικροχτυπήματα, ασθένειες κτλ.
0: Ναι.
1: Θέλω να πιστεύω ότι.
0: Αυτά θα είναι τα χειρότερα.
1: Ναι, αυτά είναι τα χειρότερα.
0: Καλησπέρα, παιδιά, και καλή εκπομπή. Το μπάσκετ γυναικών δεν το πήρε. Είχαν πει ότι θα το πάρει ο Σιάο. Επίσης, αγαπώ Green Day, Άρη, θυμίσου μια ζωή μαζί σου. Μάλιστα.
1: Αυτό πρόκειται να γίνει.
0: Πρόκειται να γίνει. Θα γίνει, νομίζω, από το καλοκαίρι.
1: Να.
0: Το επόμενο καλοκαίρι, το καλοκαίρι του 27, και θα δούμε και πάρα πολύ ωραία
1: αυτό
0: πράγματα.
1: Αυτό εννοούσα βασικά πριν που έκανα ένα σχόλιο κάτι ότι θα δούμε τι έχει το μέλλον για το.
0: Α, ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό εννοούσα.
0: Σωστά. Νομίζω θα δούμε ωραία πράγματα για εκεί.
1: Να.
0: Πιστεύω δηλαδή αν το πάρει, δεν το πάρει απλά για να το πάρει.
1: Όχι, σε καμία περίπτωση.
0: Το πάρει
1: όπως
0: για
1: και
0: το
1: κάνει.
0: Όπως και για ακαδημίες. Αλλά το πάρει και το κάνει δυνατό και τον μπάσκετ γυναικών. Λογικά. Όπως και στην μπάλα, λέει ο Παρασκευά, στα δικά μας μάτια με τις ομάδες της Αθήνας δεν είναι ντέρμπι. Στο μπάσκετ με τον ΠΑΟΚ δεν είναι ντέρμπι, είναι απλά τοπικό ντέρμπι όπως και με τον Ηρακλή. Λέει, όπως και στην μπάλα, τα δικά μας μάτια της Αθήνας δεν είναι ντέρμπι. Εντάξει. Αστείο και αυτό με τις ομάδες της Αθήνας που δεν τα θεωρούν ντέρμπι. Ντέρμπι είναι όλα αυτά.
1: Η αλήθεια είναι ότι για αυτές τις ομάδες, τουλάχιστον για τον κόσμο τους, δεν ξέρω για τις ομάδες μέσα. Δεν ξέρω κατά πόσο το υπολογίζουν ως.
0: Ένα Παναθηναϊκό Άρης, ας πούμε.
1: Εντάξει, τώρα βγαίνει στον Παναθηναϊκό που ίσως και να, λόγω αγωνιστικής κατάστασης τα προηγούμενα χρόνια να ήταν πιο κοντά σε εμάς.
0: Εντάξει, και άκουσα και τα κάποια χρόνια
1: κοντά. Δεν ξέρω αν το αντιμετωπίζει.
0: Ο Ολυμπιακός, ναι, αλλά. Ναι, όχι, okay, μπορεί να πει ότι ο Ολυμπιακός δεν αντιμετωπίζει τόσο. Αλλά και ο Παναθηναϊκός και ΑΕΚ νομίζω ειδικά τα τελευταία χρόνια. Το έχουν σε μυαλό ως ντέρμπι. Δηλαδή δεν μπορούν να το έχουν όπως είναι ένα παιχνίδι, ας πούμε, ΑΕΚ Αστέρας Τρίπολης.
1: Ναι,
0: δεν είναι σίγουρα το ίδιο. Μπορεί να μην το έχουν όπως, δεν το έχουν σίγουρο όπως είναι και ΑΕΚ Ολυμπιακός. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, έτσι. Εννοείται.
1: Ναι. Και δεν νιώθουν ότι παίζουν με μια ομάδα η οποία βρίσκεται στην ίδια γραμμή, ας πούμε. Στην
0: ναι. Πάντως και με τον ΠΑΟΚ ντέρμπι είναι έτσι και κάπως ήταν οι δύο ομάδες, ήταν ντέρμπι και τα Άρης ΠΑΟΚ κανονικότατα. Άλλες χρονιές δεν ήταν ντέρμπι τα Άρης ΠΑΟΚ.
1: Σε ποιες χρονιές αναφέρεσαι?
0: Στη δεκαετία του 80.
1: Α, okay.
0: Αλλά εκεί δεν ήταν ντέρμπι τα Άρης
1: ΠΑΟΚ. Γιατί έχει κάνει και τα τελευταία χρόνια ένα καλό σερίο Άρης σε νίκες.
0: Έχει κάνει στο Παλέ και ο ΠΑΟΚ στην Πηλαία. Δηλαδή κερδίζει έδρα.
1: Να.
0: Φέτος έσπασε, κέρδισε ο ΠΑΟΚ και στο Παλέ. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Δεν πηγαίνουμε πολύ καλά τα τελευταία χρόνια.
1: Θέλω να πιστεύω ότι είναι και αυτό μέσα στα προσεχώς.
0: Ναι, μακάρι.
1: Όχι ότι εκεί κρύβεται η ουσία.
0: Όχι, αλλά είναι απλά για να χαρίσει ένα και δύο και τρία βράδια. Αυτό. Να έχεις να είσαι λίγο παραπάνω χαρούμενος. Χαίρεσαι την νίκη σε ντέρμπι παραπάνω.
1: Καλό θα είναι τώρα τη χρονιά που έρχεται, επειδή και οι δύο ομάδες έχουν προφανώς μεγάλες προσδοκίες. όσο γίνεται η τόνη σε κάποια θέματα να μην ανεβαίνουν παραπάνω από αυτό που χρειάζεται.
0: Mm-hmm. Ναι. Ναι, συμφωνώ. Συμφωνώ σε αυτό. Το θεωρείς πολύ πιθανό να συμβεί?
1: Το φοβάμαι, ναι. Το φοβάμαι και φοβάμαι.
0: Φοβάσαι ότι θα ανέβουν, ναι. Και εγώ θεωρώ δεδομένο ότι θα ανέβουν οι τόνοι.
1: Α, το ότι αν θα ανέβουν, δεν το φοβάμαι.
0: Ναι.
1: Πιστεύω ότι μπορεί να γίνει, αλλά δεν με απασχολεί. Φοβάμαι αυτό που είπα για το να ανέβουν οι τόνοι, να ξεφύγουμε. Γιατί βλέπω και δημοσιογραφικά από την άλλη μεριά ότι.
0: Δεν έχω όμως και ιδέα, δηλαδή.
1: Δεν υπάρχει ταπεινότητα.
0: Όχι, τίποτα δεν υπάρχει, είναι όμως άσχετη, εντάξει. Δηλαδή,
1: και αυτό.
0: Είναι εντελώς άσχετη.
1: Δηλαδή και ρεπορταζιακά δεν ξέρουν τι τους γίνεται, αλλά εν πάση περιπτώσει. Τώρα αυτό δεν μπορώ να το συσχετίσω απόλυτα με τον οργανισμό ΠΑΟΚ. Έχει να κάνει με τους δημοσιογράφους του που πολλοί είναι.
0: Είναι και σαν χαρακτήρες προφανώς πάντως. Δηλαδή και στο ποδόσφαιρο το κάνουν. Δηλαδή παραδοσιακά ανεβάζουν τους τόνους, δημιουργούν κλίμα, το οποίο μόνο καλό δεν κάνει όλο αυτό.
1: Ο Λύση μετά το μάτς βγήκε και κάνει μια ειλικρινή δήλωση.
0: Ποια, τι δήλωση?
1: Είπε ότι κερδίσαμε το παιχνίδι γιατί μπορούσαμε και αντιληφθήκαμε τη μεγάλη σημασία του.
0: Ναι. Ναι, οκ. Okay.
1: Με βάση τη στάση που κρατούσε ο ΠΑΟΚ τα προηγούμενα χρόνια, ειδικά ως ΠΑΕ.
0: Καλά, αυτά τώρα.
1: Έρχεται λίγο σε αντίθεση.
0: Αυτά τα συγκλονιστικά ψέματα που λένε τόσα χρόνια ότι δεν ασχολούνται. Εντάξει, αυτά τα συγκλονιστικά ψέματα και φαίνεται κάθε χρόνο. Δηλαδή την άλλη φορά μέσα είχαν μπει, οκ. Okay. Δεν μπορεί να μην ασχολείσαι με ομάδα που μπαίνει μέσα.
1: Προφανώς.
0: Δεν θα μπαίνει μέσα αν έχανε από το λεβαδιακό.
1: Προφανώς.
0: Δεν είναι το ίδιο. Τι να κάνουμε. Έτσι είναι η κατάσταση εκεί πέρα. Αυτά για το πρόγραμμα του μπάσκετ. Δεν ξέρω αν έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο. Γενικότερα τώρα, έτσι πως είναι και η κατάσταση με τα εκτός έδρας, νομίζω περισσότερο θα προτιμήσουν την Ευρώπη. Αν και ταξίδια δεν είναι ιδιαίτερα καλά. Ωστόσο, πολλές φορές λένε ότι ταξίδια δεν είναι. Θα υπάρξουν κι άλλα. Σωστό, δεν τα ξέρουμε. Θα υπάρξουν κι άλλα. Πολλές φορές όμως λέμε ότι ταξίδια δεν είναι ο προορισμός και είναι η διαδρομή.
1: Σωστά.
0: Έτσι, οπότε μπορείς να
1: πάρεις. Για να δούμε την ομάδα μας.
0: Πήγαμε
1: να δούμε. Δεν θες να είναι και σε μια ωραία πόλη. Ας πάρουμε το διπλό.
0: Ναι.
1: Και ας είναι μέτρια η πόλη.
0: Εντάξει, ας είναι και ωραία η πόλη και εντάξει, όχι, δεν το ανταλλάζω. Ναι. Δεν το ανταλλάζω με το διπλό. Δεν το ανταλλάζω με το διπλό.
1: Ανδρέας εσύ πέρσι που.
0: Ναι.
1: Ήταν από τα δυσάρεστα.
0: Από τα δυσάρεστα, από τα αρκετά δυσάρεστα. Γενικά έχουμε. Εντάξει, πρέπει να κάνεις διπλές ροές και τέτοια.
1: Κάτι είχα, ναι.
0: Ναι, εντάξει, κάτι καταλάβαμε. Γιατί εγώ δεν έκανα. Οπότε. Εντάξει, θα συνεχιστεί λίγο ακόμη το tour μας στην Ευρωπαϊκή Επαρχία. Είναι και αυτό εμπειρία όμως, γιατί λες ότι ρε παιδί μου, πας σε μέρη που δεν γιατί σε ρωτάνε πού θα πας.
1: Καρδίτσα είναι ωραίο.
0: Καρδίτσα.
1: Όχι σαν πόλη, σαν ταξίδι για να γεμίσει το γήπεδο.
0: Α, γιατί, ναι, καλά.
1: Θα σου πω γιατί πιστεύω ότι σαν πόλη Καρδίτσα το έχει αγκαλιάσει γενικά όλο αυτό το,
0: ναι, ναι, ωραίο,
1: το
0: ωραίο
1: project.
0: Εγώ είμαι πέρα τη Καρδίτσα, τη συμπαθώ.
1: Κι εγώ, ναι. Και θα χαρούν να έρθει και κόσμο στο Άρη να γίνει ένα ωραίο παιχνίδι.
0: Η αστυνομία θα χαρεί.
1: Η αστυνομία δεν θα χαρεί, όπως δεν χάρηκε και γι' αυτό που πήγε να γίνει με τον Ηρακλή στο ποδόσφαιρο.
0: Γενικά δύσκολα χαίρονται οι συγκεκριμένοι, είναι η αλήθεια. Πρέπει να κάνει πολλά πράγματα για τους χοροποιήσεις.
1: Θα είχαν κάνει άλλες επιλογές, νομίζω, άμα επαγγελματικές. Αν...
0: ναι, θα μπορούσε. Θα μπορούσε. Τι να κάνουμε. Έτσι είναι η κατάσταση. Να ανοίξω αυτό το θέμα, γιατί θα τελειώσει η εκπομπή και αυτή και τη Πέμπτη και τη άλλη Δευτέρα, κατά πάσα πιθανότητα. Όπως και να το κάνουμε πάντως, εντάξει, είπαμε λίγη Ευρωπαϊκή Επαρχία ακόμη. Και μετά αρχίζουν οι πρωτεύουσες. Μετά Ευρωλίγκα, ρε φίλε.
1: Τα μεγάλα σαλόνια.
0: Με τα μεγάλα σαλόνια. Αν και νομίζω.
1: Θα τα βαρεθούμε και αυτά από ένα σημείο και μετά.
0: Τα βαρεθούμε. Δηλαδή, σκέψου που οι ρεπόρτερ του Ολυμπιακού του Παναθηναϊκού που λένε πω, πάλι έχω να πάω στο Μιλάνο. Πω, πάλι έχω να πάω στο Παρίσι. Στην, τώρα θα μπει και η Ρώμα.
1: Μέχρι πέρσι έλεγαν στο Μονακό.
0: Στο Μονακό, ναι, πω, τι κακό ταξίδι, ναι. Δηλαδή στη Βαρκελόνη, στη Μαδρίτη, όλα αυτά τα πολύ άσχημα μέρη. Ελπίζω να μην είχαν παράπονο. Αλλά νομίζω για τους πραγματικούς εραστές του μπάσκετ, θα τα λέμε και του χρόνου βέβαια όταν ο Άρης ελπίζουμε να παίζει Ευρωλίγκα. Αλλά για τους πραγματικούς εραστές του μπάσκετ, ένα είναι το ταξίδι που πρέπει να, νομίζω, να κάνουμε. Και αυτό είναι στην Μπολόνια.
1: Ναι.
0: Ιταλία, Μπολόνια, κλασική μπασκετούπολη. Είναι η Θεσσαλονίκη της Ιταλίας, νομίζω, αναφορικά με τον μπάσκετ.
1: Δεν έχω πάει, αλλά. Να, εσύ το λες καθαρά με βάση τον μπάσκετ.
0: Ναι, ναι, δεν έχω ιδέα. Ναι. Έχει αυτό μεσαιωνικό το στυλ, όχι.
1: Δεν έχω εικόνα.
0: Δεν
1: αλλά
0: έχω ιδέα.
1: Υπάρχει από πίσω μεγάλη ιστορία και σύνδεση με τον Άρη.
0: Μπολόνια. Για να δούμε εδώ. Μπολόνια. Αχά. Ωραία Μπολόνια. Πανεπιστημιούπολη. Όλες λένε έτσι ότι είναι, ότι έχουν φοιτητές όλες οι πόλεις. Δεν έχω δει πόλη να λέω ότι δεν έχει φοιτητές. Εντάξει, μου αρέσει να το έλεγαν. Δεν είναι ιδιαίτερα.
1: Πιάνουμε προσανατολικά με την Πολωνία.
0: Δεν είναι ιδιαίτερα. Τώρα βρήκες άνθρωπο. Συγχαρητήρια.
1: Αν μπορείς να δεις χάρτη.
0: Βρήκες άνθρωπο, κάτσε. Θα δω χάρτη. Είμαστε αρκετά βόρεια.
1: Ναι, πιάνουμε και βορειοανατολικά.
0: Ναι, πιο πολύ ανατολικά από τη δυτικά, αλλά κεντρική είναι η φάση γενικά.
1: Ναι.
0: Κεντρική είναι η φάση. Ντουκάτι, ναι, ναι. Καλά πράγματα. Τέλος πάντων, όταν πάμε στη Βολόνια θα πούμε αρκετά παραπάνω. Θα κάνουμε κουμπές αξιωτικές για ταξίδια που θα πάμε.
1: Μπορεί να στείλει κάποιος από Βολόνια. Ναι, είναι Μπολόνια.
0: Ισχύει, ισχύει.
1: Ποτέ δεν ξέρεις. Έχουν στείλει και από άλλα πιο.
0: Από πιο κουλά μέρη. Από πιο κουλά μέρη. Αλλά αυτό που σου δίνει ευκαιρία ο μπασκετικός Άρης παίζοντας στο EuroCup είναι να κάνεις ευρωπαϊκά ταξίδια τα οποία. Δεν θα τα έκανες, φίλε, για κανέναν άλλο λόγο.
1: Στην Τορτώνα που spoiler θα πάμε.
0: Ναι, spoiler alert θα πάμε. Καλά να είμαστε. Θα πάμε.
1: Πώς θα πηγαίναμε αν όχι για αυτό το σκοπό, δηλαδή. Εγώ δεν ήξερα καν ότι υπάρχει Τορτώνα.
0: Αν δεν βλέπαμε μπάσκετ, δεν θα είχαμε ιδέα.
1: Ναι.
0: Και νομίζω ότι δεν την ξέρει κανένα. Δηλαδή, περνάνε δύο στάδια. Γιατί έχω κάνει αυτά ταξίδια και όποτε ξεκινάς να μιλήσεις με κάποιον φίλο σου, ας πούμε γνωστό σου, πού θα πάτε, πρέπει να πεις πρώτα την πόλη για να μην τον απογοητεύσεις. Γιατί αν του πεις, ξέρω εγώ, πού θα πάτε, Ιταλία. Α, Ιταλία, Τορτώνα.
1: Ναι,
0: κατάλαβες.
1: Ναι, ναι,
0: ή Ισπανία, ναι, ναι. Μανρέσα. Okay, στο Λιθουανία, Πανεβέζη είναι λίγο πιο light τα πράγματα. Το Κλουζ έχει πάρει πάρα πολύ cloud τώρα τελευταία. Είναι αλήθεια.
1: Γιατί?
0: Έχει πάνω πολύ φθηνές. Δεν ξέρω αν έχει φθηνές πτήσεις. Γιατί όταν ψάχναμε ταξίδι για το καλοκαίρι που πήγαμε στη Λευκάδα, μας έβγαζε και το Κλουζ σαν πρόταση. Και λέω, εμείς φάγαμε για να βρούμε να πάμε Βουκουρέστι και από το Βουκουρέστι Κλουζ και τώρα μας βγάζει για φθηνά αεροπορικά. Δεν τρέπονται.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά έχει πάρει. Δεν ξέρω, είναι ωραίο, ωραίο μέρος.
1: Καθαρό λόγο τιμών δηλαδή.
0: Εντάξει, είναι ωραίο μέρος για νέο κόσμο ειδικά. Έχει φθηνό αλκοόλ, έχει. Είναι όντως φοιτητούπολη δηλαδή. Έχει άλλα μαγαζιά τα οποία μπορεί να σκεδάσει βράδυ, σερβίρουν και πρωινό. Έχει τέτοια μέρη και έχει τίμιο φαγητό. Εμένα μου αρέσει πιο πολύ από το Βουκουρέστι το Κλουζ. Περπατιέται, okay, δεν έχει κάτι, δεν έχει τα εντυπωσιακά εξαιρετικά.
1: Το Κλουζ.
0: Έχει πράσινο. Έχει ωραίο γήπεδο. Ωραία MBT Arena, πάρα πολύ ωραία. Έχει να περπατήσει, ναι, έχει πράσινο για να περπατήσει. Εκεί στο πάρκο είναι σούπερ για να περπατήσει. Αξίζει το Κλουζ και έχει ένα τουρνουά τένις 250 γυναικών που γίνεται κάθε χρόνο, αλλά δεν νομίζω ότι.
1: Δεν ενδιαφέρει πολύ κόσμο.
0: Δεν ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο αυτό. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε. Τα δικά μας ήταν η αγγίλη, θα λέγω ότι έκανε παρένθεση για τα ταξίδια. Να συνεχίσουμε στα δικά μας. Έχουμε 10 λεπτάκια και όσο παραπάνω θέλουμε μέχρι το break, γιατί εμείς το καθορίζουμε, για να μιλήσουμε για τα φιλικά του Άρη στην Κύπρο και νομίζω ότι είναι αρκετά σημαντικό να πούμε και για το δεύτερο, το οποίο πήγε και. Όχι το πρώτο δεν πήγε καλά, αλλά το δεύτερο πήγε εντυπωσιακά καλά. Από πού να το πιάσουμε?
1: Νομίζω ότι ξεκίνησε από το δεύτερο ημίχρονο με τη Μακάμπη.
0: Έτσι, ναι.
1: Συνεχίστηκε και με τον Ερυθρό. Να το πιάσουμε από τα πρόσωπα, να το πιάσουμε από.
0: Νομίζω ας το πιάσουμε παραπάνω από τα ομαδικά και να πάμε δεύτερη ώρα με πρόσωπα.
1: Ωραία. Ομαδικά μου κάνει μεγάλη εντύπωση, παρότι πραγματικά προσπαθώ να είμαι συγκρατημένος, γιατί ναι, είναι φιλικά, δεν ξέρεις τι διαφορές μπορείς να δεις όταν έρθουν τα επίσημα,
0: ναι.
1: Αλλά είδα μια ομάδα πολύ συγκροτημένη για την εποχή και για τις πόσες προπονήσεις έχουν κάνει μεταξύ τους αυτοί οι παίκτες, που είναι λιγοστές.
0: Ναι, γιατί περισσότεροι ήρθαν και μία Σεπτέμβρη. Ναι. Περισσότεροι, πολλοί ήρθαν και μία Σεπτέμβρη,
1: δηλαδή,
0: και μεταξύ αυτών ο προπονητής.
1: Και ο προπονητής, εννοείται. Είδαμε αυτοματισμούς.
0: Είδαμε, ναι, αυτοματισμούς. Είδαμε τρέξιμο, ήταν πολύ καλή φυσική κατάσταση.
1: Πώς να τρέξει το γήπεδο, όχι απλά την ικανότητα. Σίγουρα υπάρχει ικανότητα και φυσική ικανότητα να τρέξει το γήπεδο.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά είδαμε πάρα πολλούς συνδυασμούς επίσης μέσα στη διάρκεια του παιχνιδιού.
0: Νομίζω αυτό έχει να κάνει σε μεγάλο βαθμό και με την ποιότητα των παικτών και την εμπειρία που πήραμε. Δηλαδή,
1: ναι.
0: Οι καλοί παίκτες θα βρουν τρόπο να τρέξουν το γήπεδο καλά.
1: Σίγουρα.
0: Θα βρουν τον τρόπο. Είναι από τα σημεία που κάνουν τη διαφορά και πολλές φορές και σε παιχνίδια. Και έχουμε δει να χάνονται και παιχνίδια έτσι, από λάθος, ανοιχτό γήπεδο, από χαμένες προϋποθέσεις, από βιασύνη. Αυτό το πράγμα το έδειξαν λίγο οι παίκτες του Άρη στο πρώτο ημίχρονο με τη Μακάμπη, αλλά νομίζω ότι απλά μέχρι να ζεσταθούν.
1: Ναι, και ένα κομμάτι το οποίο από εκεί και έπειτα είδα πολύ διαφορετικό ήταν το αμυντικό σκέλος.
0: Έτσι, μεγάλη αλήθεια.
1: Γιατί από εκεί άντλησε, πιστεύω, τη μεγαλύτερη δύναμη του Άρης για να βρει και αυτούς τους πόντους στο ανοιχτό γήπεδο, να κάνει τα 19 κλεψίματα.
0: Το έψαξε ο Σπανούλης αρκετά το αμυντικό, δηλαδή ξεκίνησε με 1-2-3 με προσαρμογές στο πρώτο ημίχρονο με τη Μακάμπη. Είδε ότι ήταν εύστοχοι οι Ισραηλινοί. Όχι απαραίτητα ότι ήταν ελεύθεροι, αλλά ήταν αρκετά εύστοχοι. Οπότε, αν βρει ρυθμό μετά από ένα σημείο, σου τάρει και πολύ πιο εύκολα και αρκετά μικρότερο δισταγμό. Οπότε νομίζω ότι αφού βρήκε την άμυνα που θέλει να παίξει, πάρα πολλά χέρια στην μπάλα. Διεκδικήσει στα rebound, πάρα πολλά χέρια επίση στα rebound. Ακόμη και με tips. Είδαμε και του παίκτε απλά να δίνουν ένα tip στην μπάλα για να την πάρει συμπαίκτε του στο rebound.
1: Το κάνει πάρα πολύ, πολύ καλά αυτό ο Ρόμπινσον Ερλ.
0: Ναι.
1: Είναι άλλο ένα δείγμα του πόσο ευφυή παίκτη είναι.
0: Είναι
1: ένα τέτοια μικρά κομματάκια του παιχνιδιού του. Και στο επιθετικό rebound αντίστοιχα.
0: Ισχύει ότι το κάνει αυτό. Μια ομάδα που δημιουργεί, αν μη τι άλλο, Υπάρχει και σχετικό θέμα στο yellowradio.gr. Μπορείτε να μπείτε να το διαβάσετε. 48 assists σε δύο παιχνίδια.
1: 20 και 28.
0: Δηλαδή ένα απίστευτο νούμερο. Ένα απίστευτο νούμερο.
1: Και η αναλογία με τα λάθη πάλι ήταν καλή.
0: Και με καλή αναλογία τα λάθη. Σωστό, γιατί δεν κάναμε και ιδιαίτερα. Αν εξαιρέσεις όλα αυτά, αν εξαιρέσεις το πρώτο ημίχρονο με τη Μακάμπη, που εκεί ήταν και τα περισσότερα λάθη. Αλλά είναι εντυπωσιακό αυτό. Μια ομάδα η οποία σούταρε αρκετά δίποντα, όπως συνηθίζουν οι ομάδες του Σπανούλη. Δηλαδή...
1: Και όχι πολλά τρίποτα, το οποίο εμένα μου άρεσε.
0: Και το συνηθίζουν επίσης οι ομάδες του Σπανούλη. Να μην σουτάρουν πολλά τρίποτα. Δηλαδή και η Μονακό πέρυσι ήταν νομίζω προτελευταία σε εκτελεσμένα τρίποτα
1: στην Ευρωλίγκα. Και αυτά που σούταρε, με ελάχιστες εξαιρέσεις, έτσι κάνα δύο σουτ στο πρώτο μάτς τραβηγμένα που πήρε ο Μόργαν.
0: Και ο Τολιόπουλος, ψυχολογίας.
1: Ναι. Τα υπόλοιπα ήταν όλα σουτ που. Τρίποντα που ήταν για να τα πάρεις.
0: Μα αν δεν τα πάρεις, χαλάει επίθεση. Ναι. Όσο και να χάσεις. Τώρα το Λιόπουλο και το Μόργαν φαίνεται ότι προφανώς έχουν και την εντολή από τον προπονητή ότι σούταρε. Αν το νιώθει, σούταρε. Και σε όλες τις ομάδες υπάρχουν αυτοί οι παίκτες που έχουν την εντολή.
1: Ναι. Στην περίπτωση του Μόργαν πιστεύω, επειδή έγινε στο πρώτο ματς, είχε να κάνει λίγο και με το ότι ήταν λίγο μπλοκαρισμένο σε εκείνο το ματς.
0: Ναι.
1: Δεν του είχε βγει πολύ, αλλά επειδή είδα κάποιους στα social με απίστευτη βιασύνη να τον κατακρίνουν.
0: Τόσο γρήγορα.
1: Για αλλαγή διάβασα, δηλαδή το αν.
0: Πότε πρόλαβαν.
1: Αν θα αλλαχθεί ο Μόργαν.
0: Είναι εντυπωσιακό.
1: Απέδειξε στο δεύτερο παιχνίδι γιατί είναι ικανός.
0: Ναι.
1: Θεωρώ είναι ίσως ο πιο ικανός σκόρερ αυτού του ρόστερ.
0: Ναι. Είναι εξαιρετικός. Είναι εξαιρετικός. Το έδειξε πολλές φορές και με drive, τρομερό πρώτο βήμα.
1: Αυτό γενικότερα. Αν κάτι ξεχώρισαν αυτό.
0: Ναι, ναι. Αλλά γενικά σαν ομάδα ο Άρης νομίζω έδειξε όλα αυτά που πρεσβεύει ο Σπανούλης. Που πρεσβεύουν οι ομάδες του Σπανούλη και τα έδειξε σε απόλυτο βαθμό. Δηλαδή τα έδειξε σε ένα. Τώρα θα μου πεις απόλυτο, δεν μπορεί να πάει παραπάνω. Ελπίζουμε ότι μπορεί να πάει παραπάνω όταν ξεκινήσει η χρονιά.
1: Έλειπε και ο Μοκόκα.
0: Έλειπε και ο Μοκόκα και ο Γιώβιτς.
1: Ο Μοκόκα ειδικά πιστεύω ότι θα δώσει και το έξτρα
0: παραπάνω. Φαίνεται ότι η ομάδα είναι έτσι. Και κατάφερε να βάλει στο παιχνίδι και το Μητρουλόγκ. Εγώ πιστεύω και ο Πουλιανίτης θα έπαιζε κανονικά. Θα είχε ρόλο σε αυτήν την ομάδα να πιέσει πάνω στην άμυνα. Θα μπορούσε ο Κάλτσα να το κάνει. Οπότε έτσι πως είναι τα πράγματα, νομίζω ότι μόνο καλύτερα μπορούμε να πάμε. Θα υπάρχουν κάποιες βραδιές, αλλά τα δείγματα ήταν ενθαρρυντικότατα.
1: Για τον Μητρουλόγκ που είπες, τα σχεδόν 20 λεπτά μέσω όρο που είχε αυτά τα δύο παιχνίδια.
0: Ναι.
1: Δεν αφορούν παίκτη ο οποίος είναι για να φύγει.
0: Φεύγει. Όχι, σε καμία περίπτωση. Σε καμία περίπτωση. Και η εικόνα του δεν δείχνει παίκτη ο οποίος είναι για να φύγει.
1: Επίσης.
0: Κυρίως λόγω της προσπάθειας και όχι λόγω του αποτελέσματος απαραίτητα.
1: Και λόγω της προσαρμοστικότητάς του.
0: Έτσι. Γιατί είδαμε ένα Μήτρου Λόγκ ο οποίος εύστοχος ιδιαίτερα δεν ήταν, αλλά έδειξε τη διάθεση να πιέσει το χειριστή της μπάλας των αντιπάλων αρκετά. Να πιέσει τον άνθρωπο ο οποίος μπορεί να αναλάμβανε, τον go-to guy που λέμε της αντίπαλης ομάδας, τον άνθρωπο ο οποίος θα αναλάμβανε επιθέσεις. Έχει γρήγορα πόδια ο Μήτρου Λόγκ, στην άμυνα στην μπάλα είναι καλός.
1: Γενικά είναι εξαιρετικός αθλητής και είναι η απόδειξη ότι εάν θέλει μπορεί να είναι ένας καλός αμυντικός.
0: Ναι, ναι. Το θέμα είναι στην ομαδική άμυνα πώς θα μπει αυτό. Στην μπάλα είναι καλός αμυντικός, το είδαμε και πέρσι. Μπορεί να μαρκάρει την μπάλα.
1: Υπάρχουν κάποια σημεία τα οποία λίγο. Δεν μιλάω τώρα, ναι. Μιλάω πέρσι που αφαιρούνταν.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά όταν πραγματικά είναι στοχοπροσιλωμένο σε αυτό.
0: Δεν ξέρει και πόσο διάστημα θα παίξει όμως. Δηλαδή αυτό εξαρτάται πολλές φορές και από πόσες μπάλες θα πάρει στην επίθεση.
1: Ναι. Και ένα αυτό που λες, ότι δεν ξέρω αν λόγω του ότι πέρσι το usage του ήταν πολύ πιο ψηλό.
0: Ήταν.
1: Αν λίγο μέσα οικά έκλεβε στην άμυνα.
0: Πάρα πολλοί παίκτες και όλοι οι Αμερικάνοι. Γιατί ο Μητρουλόγκ είναι Αμερικανοθρεμένο, όνομα σχετικά, έτσι.
1: Ναι.
0: Είναι. Ας έχει το ελληνικό διαβατήριο. Νομίζω όμως ότι δείχνει ένα παίκτη όντως προσαρμοστικό που έχει διάθεση να γυρίσει την μπάλα, να βοηθήσει να παιχτεί τον μπάσκετ της ομάδας και ελπίζω να καταφέρει ο Σπανούλης. Κάτι όμως πρέπει κάποιος να του πει να σταματήσει. Μάντο Θεό, δηλαδή από πέρσι με έχει τρελάνει. Πρέπει να σταματήσει να τελειώνει τις φάσεις με το ένα χέρι. Στο μάζεμα, όχι να τελειώνει ψηλά με το ένα χέρι. Σε όλα drive που κάνει, στο μάζεμα της μπάλας πηγαίνει με το ένα χέρι και το κάνει κουταλίσιο τελείωμα. Ήμαρτον, άνθρωπέ μου, ήμαρτον. Τελείωσε κανονικά τη φάση.
1: Λες να είναι για στυλ. Τον έχω ικανό.
0: Καλά, πέρσι, δηλαδή, κάτι λέει που είχαν και πήγαιναν ψηλά στο ταμπλό και έξω. Έβαζε και δύσκολα καλάθια, κέρδιζε και φάουλ.
1: Γι' αυτό νομίζω ότι έχασε και το lay-up στο πρώτο μου παιχνίδι.
0: Κοίτα, καταρχάς, lay-up στον εφημιασμό που είναι από το κέντρο είναι από μόνο του επίφοβο.
1: Ναι.
0: Το lay-up από το κέντρο. Αλλά νομίζω ναι, σε μεγάλο βαθμό και γι' αυτό. Δηλαδή, με εκνεύρισε γιατί πήγε πάλι με το ένα χέρι. Πάλι μπορούσε να χαθεί. Είναι lay-up από το κέντρο, είναι η χειρότερη θέση. Αλλά ρε φίλε, πιάσε την μπάλα και τελείωσε τη φάση. Αυτό το στυλάκι δεν είναι, και είναι και πολύ χαλαρό. Και θα την κλέψουν και τα πε τα φάσει και θα κάνει κέρμπολ και θα χαλάσει και την ομάδα. Δεν είναι ωραίο, είναι βλακεία.
1: Σωστό.
0: Κάποιο να το πει.
1: Επίσης, μια και πιάσαμε τον Μήτρου Λόγκ και οργανωτικά, εμένα μου άρεσε πολύ. Σχέση με αυτό που γνώριζα από εκείνον.
0: Ναι, δεν προσπάθησε να κάνει δεν προσπάθησε να κάνει την μπάσα που θα βγει assist. Προσπάθησε να γυρίσει την μπάλα όντω πολύ καλά.
1: Εντάξει, και τα κατάφερε. Είχε δύο πολύ καλές συνεργασίες με τον Πίρτς.
0: Είχε με τον Πίρτς, ναι.
1: αλλά κάποιες πάσεις που έψαχνε πέρσι, διαγώνιες.
0: Ναι, μπράβο.
1: Από πολλά χέρια, δηλαδή κάτι φλάση τρελά που έκανε, τα οποία ναι, δεν έβγαινα σε καλό. Τον είδα πολύ πιο κοντρολαρισμένο.
0: Πρέπει να μπει και χέρι γενικότερα. Ναι. Πρέπει να μπει και χέρι στον Ελάιζα. Έτσι φαίνεται, και αυτός δείχνει, μπράβο του, συγχαρητήρια που δείχνει τη διάθεση να αποτελέσει μέρος της ομάδας. Γενικά υπάρχουν και άλλοι παίκτες. Δηλαδή για τον Μόργαν τα είπαμε, είναι ένας πάρα πολύ καλός σκόρερ, τρομερό πρώτο βήμα. Πολύ καλή επαφή με το καλάθι. Είναι πολύ δύσκολο αυτό, το ότι με τέτοια ταχύτητα να μπορέσει τόσο ήρεμα να τελειώσει τη φάση στο ταμπλό. Και δείχνει ότι το κάνει. Είτε με το κακό του χέρι, είτε και με το χέρι κοντά στο καλάθι πολλές φορές. Δηλαδή τον είδαμε και από τα αριστερά να τελειώνει με δεξί καμιά φορά, προκειμένου να μην δεχτεί stop. Έχει τους τρόπους.
1: Πάει πολύ και στην επαφή στο lay-up.
0: Ναι, θα κερδίσει και φάουλ.
1: Και μπορεί κάποια τελειώματα του που είδαμε μετά, αφού του κέρδισε φάουλ, να μην έφτασαν κοντά στο να βρουν στόχο, να πάρει το end one. Αλλά το γεγονός ότι μπαίνει με όλη αυτή την ορμητικότητα, χωρίς όμως να ταυτόχρονα να θέτει τον εαυτό του σε κίνδυνο να κάνει επιθετικό φάουλ.
0: Ναι, σωστό, γιατί σωστό.
1: Έχει τους ελιγμούς, την ικανότητα να ελιχθεί στον αέρα. Έχει αυτή τη φοβερή ταχύτητα. Για το προσωπικό του αμυντικό είναι τεράστιος μπελάς.
0: Ναι, νομίζω για την υπόλοιπη άμυνα θα πρέπει να έχει το μυαλό της για μια αλληλοκάλυψη.
1: Έχει πάνω του να τον μαρκάρουν. Τους περνούσε όλους με την ίδια άνεση. Δεν είχε καμιά διαφορά.
0: Ναι, ναι, είναι. Είναι σε αρκετά καλή κατάσταση και ο Ματ Μόργαν. Από εκεί και πέρα, ο Νένα Δημητρίγεβιτς έδειξε αυτό ακριβώς που θέλουμε να βλέπουμε από τον ίδιο. Έτσι είναι, δηλαδή ένας παίκτης που οργανώνει, σκοράρει, τρέχει την ομάδα, δίνει ηρεμία όποτε πρέπει. Δηλαδή είναι ένας παίκτης ο οποίος φαίνεται ότι μπορεί να τα κάνει όλα αυτά τα που επιτάσσει το σύγχρονο μπάσκετ, να κάνει ένας playmaker στο παρκέ.
1: Και σουτάρει πολύ καλά, που δεν έχει αναγνωριστεί αρκετά στον ίδιο.
0: Γενικά στην καριέρα του είχε αναγνωριστεί το σκοράρισμα.
1: Δεν παίρνει. Ναι, μιλάω συγκεκριμένα και για το μακρινό σουτ. Δεν παίρνει πολλές προσπάθειες, αλλά είναι εύστοχος.
0: Είναι εύστοχος. Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
1: Πότε να σουτάρει.
0: Και πατάει και πολύ, δηλαδή δεν φοβάται να πατήσει ρακέτα και εμπροσωπική, να παίξει με φλότερ, να παίξει με μέση απόσταση, τα pull-ups αυτά. Δηλαδή φαίνεται ότι τα δοκιμάζει κανονικότατα.
1: Είναι ότι πιο κοντινό υπάρχει με βάση τις σύγχρονες επιταγές του ευρωπαϊκού μπάσκετ σε αυτό που λέμε pass first, χωρίς να είναι καθαρά pass first.
0: Ναι, συμφωνώ, συμφωνώ.
1: Δηλαδή, όντως έχει στο νου του συνήθως πρώτα την πάσα. Αλλά ξέρει και πότε, και ξέρει πότε πρέπει να πάρει την επίθεση και έχει την ικανότητα να την ολοκληρώσει εύστοχα. Με ξέρει κάποια φλότερ που για κάποιο λόγο ήταν λίγο άστοχο.
0: Ναι, αλλά νομίζω είναι ωραίες κινησούλες αυτές.
1: Δηλαδή, ήταν συγκυριακό.
0: Εγώ στηρίζω Νένο, πάρε και άλλα φλουτεράκια.
1: Πάρε, ναι, και τρίποντα.
0: Και τρίποντα, εντάξει.
1: Γιατί το ψάχνουμε και λίγο το μακρινό σου. Ποιοι θα μας.
0: Δεν νομίζω ότι έχουμε ιδιαίτερη σταθερότητα, αλλά.
1: Νομίζω πιο πολύ θα πάει ο Άρης με το ποιοι θα είναι σουτέρ ημέρας.
0: Ναι, αλλά δεν θα είναι και μια ομάδα ο Άρης που θα εξαρτάται πολύ από το σουτ. Σε ένα μπάσκετ που εξαρτάται πάρα πολύ από το σουτ. Είναι ένα στοίχημα του Σπανούλη, μέχρι στιγμής στην προπονητική του καριέρα το κερδίζει.
1: Μέχρι στιγμής το
0: είναι λίγο ρίξη και έλευση ιδέα.
1: Το ότι έχει επιλέξει όλο το ρόστερ ο ίδιος πολύ στοχευμένα. Νομίζω δείχνει ότι ξέρει πολύ καλά και τι θέλει να κάνει και το ανοίξει στο μυαλό του το πώς θα το φέρει πέρα.
0: Ωραίο, για Μήτρου Λόγκ, για Δημητρίγεβιτς, για Μόργαν, κάτι άλλο κοντούς έχουμε για να πάμε να επιστρέψουμε με forwards και front line γενικότερα.
1: Από.
0: Τον Μποχωρίδη το βάζουμε στους κοντούς.
1: Όχι, όχι.
0: Όχι.
1: Επίσης στο 3, οπότε.
0: Οπότε ναι.
1: Ο Τολιόπουλος μετά είναι
0: ο Τολιόπουλος, ναι. Θέλει τον χρόνο του, νομίζω, λίγο ακόμη ο Τολιόπουλος.
1: Κοίτα, ο Τολιόπουλος. Στα μάτια της Εθνικής,
0: ναι,
1: μου είχε φανεί ντεφορμέ. Δεν ξέρω αν. Δεν θα έλεγα ότι ήταν ντεφορμέ στην Κύπρο.
0: Όχι, ντεφορμέ δεν ήταν. Ήταν λίγο άστοχος.
1: Ναι, ήταν λίγο άστοχος. Ψάχνει τα. Έχοντας φύγει από μια ομάδα στην οποία είχε πολύ μειωμένο ρόλο.
0: Ναι, ναι.
1: Και πιθανότατα επηρέασε κάπως την ψυχολογία του. Ψάχνει τα πατήματά του για το πώς θα βγει πάλι στο προσκήνιο. Και ο Άρης του το παρέχει αυτό και θα του παρέχει και το χρόνο.
0: Φαίνεται,
1: και
0: δηλαδή,
1: την εμπιστοσύνη.
0: Και την εμπιστοσύνη του Σπανούλη δεδομένα.
1: Είναι που έχουν τη μεγαλύτερη άδεια να,
0: ναι,
1: σουτάρουν, σουτάρουν όποτε θες.
0: Ναι, έτσι
1: αν
0: φαίνεται.
1: Αν το νιώθεις, πάρτο.
0: Και νομίζω ότι είναι από τις περιπτώσεις που δεν φοβάσαι. Δηλαδή θα βγεις, δεν μπορεί να μην είναι καλός το Λιόπουλος.
1: Ναι.
0: Δηλαδή έχει ψηλό πάτωμα, νομίζω, η φετινή του παρουσία στον Άρη σε αυτή την ομάδα.
1: Και θα ήθελα να δω εάν σε αυτό το σχήμα και με αυτόν τον προπονητή μπορεί ενδεχομένως τώρα το Γιώπουλος πόσο είναι, 29 είναι.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι όσο ακόμα προλαβαίνει να εξελίξει σε σημαντικό βαθμό κάποια κομμάτια του παιχνιδιού του, αν μπορεί να βγάλει ένα περισσότερο, πώς να το πω, τάφνες στην άμυνα.
0: Ναι, ναι.
1: μια όχι, σκυλάδα. Όχι, το μαθαίνω σώμα του, okay.
0: Ναι, μπορεί να βγάλει μια σκυλάδα. Κοίτα, αν η ομάδα παίζει καλή άμυνα, θα παίξει ο Λιόπουλος.
1: Αν είναι ο Λιόπουλος μαζί με άλλα τέσσερα σχετικά μεγάλα κορμιά στην άμυνα, θεωρώ ότι δεν θα έχει πρόβλημα. Γιατί μπορεί. Πιο πολύ εκεί βρίσκεται το εντοπίσιο το Ιόπουλο στο σωματικό.
0: Θα μαρκάρει και rebound θα πάρει, θα να. Μαρκάρει. Δε, και overplay θα παίξει όσο μπορεί. Το έδειξε και στα φιλικά. Ωραία. Πάμε στο ελληματάκι μας και θα επιστρέψουμε. Δεύτερη ώρα έχουμε να πούμε για τη front line που νομίζω κέρδισε τις εντυπώσεις στα πρώτα φιλικά. Και νομίζω αρκετά πραγματάκια. Ρόμπινσον Ελ, Θανάσης, Μπίρτς και Λίντελ κτλ. Έχουμε να πούμε για αρκετούς παίκτες. Έχουμε και ποδόσφαιρο, το ξεχνάμε. Αύριο έχουμε παιχνίδι. Θα επιστρέψουμε όμως μπασκετικά και θα δούμε πού θα μας βγάλει η συνέχεια. Break και επανερχόμαστε. Μένετε συντονισμένοι.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Φεστιβάλ.
1: Γιο, γιο, γιο, είμαι ο Βουά και σας περιμένω όλους. Τα λέμε εκεί, μην το χάσει κανένας.
0: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στον εξωτερικό χώρο του Grand Massou της Θέρμης από τις 10 το πρωί έως τις 4. Είσοδος ελεύθερη. Μην το χάσεις.
2: Έλα, Γιώργη!
3: Φίλε, ακυρωτομάτι σήμερα. Δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
2: Σώπα, ρε φίλε. Ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
3: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
2: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τιμή, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
3: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
4: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
5: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
4: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
5: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
2: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
6: Αν με ρωτήσεις που βρήκα τη χαρά, μάλλον σε μια τρούφα σοκολάτας. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
7: Αντιμετωπίζετε πρόβλημα εξάρτησης ή ανησυχείτε για κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο? Ο Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, ΕΟΠΑΕ, είναι δίπλα σας με ένα τηλεφώνημα. Με την πλήρως αναβαθμισμένη γραμμή τηλεφωνικής υποστήριξης 1145 λαμβάνετε άμεσα ψυχολογική στήριξη, έγκυρη ενημέρωση και βοήθεια σε καταστάσεις κρίσης. Με τις νέες δυνατότητες της γραμμής 1145 μπορείτε να συνδεθείτε απευθείας με εξειδικευμένο θεραπευτή και την κατάλληλη δομή στην περιοχή σας κατά τη διάρκεια της κλήσης. Η επικοινωνία είναι απολύτως εμπιστευτική και εντελώς δωρεάν από όλα τα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. 1145. Το πρώτο βήμα για τη θεραπεία είναι μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά.
8: Το Yellow Radio μεγαλώνει και υποδέχεται ένα νέο, ισχυρό συνοδοιπόρο. Η Aris Alliance, η δυναμική ομάδα επιχειρηματιών και φιλάθρων του Άρη, ενώνει τις δυνάμεις της μαζί μας. Με μοναδικό σκοπό, την έμπρακτη στήριξη όλης της κιτρινόμαυρης οικογένειας, η Aris Alliance βρίσκεται ήδη δίπλα στα τμήματα του συλλόγου. Από τις ακαδημίες μπάσκετ και το ανδρικό πόλο, μέχρι τον εξυγχρονισμό του μουσείου και τις καθημερινές ανάγκες του ερασιτέχνη, αποδεικνύουν την αγάπη τους με έργα. Yellow Radio και Aris Alliance. Μαζί προχωράμε δυνατά, στηρίζοντας τον Άρη σε κάθε του βήμα.
9: Ουφ, δεν έχω αμάξι, δεν έχω δουλειά.
10: Για να πάρεις αμάξι, μήπως πρέπει πρώτα να πάρεις δίπλωμα? Γι' αυτό πετάξου δίπλα από τον ΑΟ. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers, Μυστακίδου 28, λίγο πάνω από το γήπεδο του Άρη. Τηλέφωνο 2313 043 404. Σε οδηγούν κατευθείαν στην επιτυχία. Για να ακολουθείς την αγαπημένη μας ομάδα παντού, όπου και να παίζει. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Σου μαθαίνουν να οδηγείς σωστά και με ασφάλεια.
11: Ταξιδεύω για σένα, σε όλη τη γη, όπου και να πας θα με εκεί.
12: Γιάννη, τι έχεις πάλι?
13: Τι να έχω, ρε Πέτρο. Πληρώνω κάθε μήνα διαφημίσεις και πελάτες δεν έρχονται. Δεν ξέρω καν αν ο κόσμος με βρίσκει ή αν μπαίνει στη σελίδα και φεύγει.
12: Α, δηλαδή δεν ξέρεις αν το πρόβλημα είναι πριν ή μετά το κλικ?
13: Αυτό ακριβώς. Και εγώ πού να ξέρω από Google SEO και ταχύτητες?
12: Τότε μιλάμε την Advantage Media. Θα ελέγξουν αν η Google διαβάζει σωστά τη σελίδα σου, πόσο γρήγορα φορτώνει και αν οδηγεί τον επισκέπτη σε επικοινωνία ή αγορά.
13: Και μετά?
12: Θα σου πούν καθαρά πού βρίσκεται το πρόβλημα και τι πρέπει να διορθωθεί πρώτο. Και αν χρειάζεται, θα αναλάβουν να αναβαθμίσουν τη σελίδα σου ή να την κατασκευάσουν σωστά από την αρχή.
14: Advantage Media. Μάθε πού χάνεται ο πελάτης. Σταμάτα να πληρώνεις για επισκέπτες ενώ η ιστοσελίδα σου δεν είναι έτοιμη να τους κερδίσει. Ζήτησε δωρεάν αρχικό έλεγχο στο advantagemedia.gr.
15: Αχ, πείνασα.
16: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
15: Και από πού θα παραγγείλουμε?
16: Από το Food for You.
15: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
16: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
15: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
16: Για μένα, Για σένα, για όλους, Food for You.
17: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
16: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
17: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
16: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
18: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα, Auto Market.
19: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
18: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmermann και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
19: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
18: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
19: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
18: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
20: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
21: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
22: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε Νεοσκάλ.
23: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
24: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
23: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
24: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
23: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
24: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
25: Το καλύτερο φιλί ήρθε αφού τελείωσε το παγωτό. Η εξαιτίας του. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
26: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
27: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
26: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
27: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
26: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
27: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
26: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
18: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
28: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
18: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
29: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη.
26: Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με 3 μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη, Μανσογιαννάκη 11α, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310 266 686 και 6936 411 552. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλή.
0: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός, μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
1: GPS και βυθώματο έχεις.
0: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις, GPS για το σκύλο σου έχεις,
1: GPS λογικό έχεις.
0: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
1: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
0: Μεϊμάρης, δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310 634 513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
1: Μεϊμάρης.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: πούμε τα μυστικά μας εκτός αέρα.
1: Τα μυστικά εκτός αέρα. Αυτά που η αλήθεια πιστεύω εδώ πέρα, δηλαδή στο στούντιο, όπως και σε όλα τα στούντιο φαντάζομαι, αλλά νομίζω εδώ ειδικά, αν υπήρχαν, κάποιους κρυφά μας ηχογραφούς εκτός αέρα.
0: Τα secret files.
1: Ναι, αν βγαίναν κάποτε αυτά στη φόρα, δηλαδή θα ήμασταν. Θα έχει σίγουρα πάρα πολύ γέλιο, όχι για μας.
0: Θα μπορούσε να έχει ένα backstage στο YouTube. Μιας και.
1: Α, αυτά τα.
0: Αναπτυσσόμεθα στο YouTube.
1: Ισχύει, ισχύει. Υπάρχει και μια προοπτική να μας δείτε και εμάς στο μέλλον.
0: Μια κρυφή κάμερα, κάτι.
1: Μια κρυφή κάμερα backstage, αλλά θα πρέπει να κόβαμε πάρα πολλά πάλι. Γιατί ναι. Θα ήταν. Για πάρα πολλούς λόγους τέλος πάντων.
0: Μηνύσιμα, διάφορα.
1: Μηνύσιμα, ναι. Αγενέστατα, προσβλητικά και όλα τα υπόλοιπα που μπορεί να λέμε εκτός αέρα. Όχι το εντός, βέβαια, ενδιαφέρουν πάρα πολύ. Δηλαδή αυτό είναι ο
0: αληθινός στόχος. Αυτά που λέγαμε.
1: Κρατάμε τους τύπους. Αυτά που λέγαμε για τα ΚΤΕΛ και το μακεδονικό, εθνικό, ελληνικό μέτωπο ισχύουν.
0: Αυτά που έχω πει για την κόκκινη τηλεφωνία και τα λοιπά.
1: Για την κόκκινη τηλεφωνία.
0: Το οποίο μπορεί και να είναι μηνύσιμα, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι.
1: Εντάξει, σου έχουν κάνει τίποτα.
0: Όχι.
1: Άρα συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε.
0: Λοιπόν, πού είχαμε μείνει?
1: Στη front line.
0: Στη front line.
1: Να δούμε τους παίκτες στη front line πώς πήγανε. Να ξεκινήσουμε από τους πιο κοντούς. Δεν είναι front line ακριβώς.
0: Είναι, ναι, εντάξει. Εγώ τους κατάσω front line.
1: Δεν μπορείς να κατάξεις τώρα τον Μποχωρίδη front line.
0: Νομίζω με τα χρόνια προς τα εκεί.
1: Όχι. Το 4 είναι παίζει όταν λείπει οποιοδήποτε άλλο τεσάρι.
0: Η αλήθεια είναι ότι στο φετινό Άρη δεν περιμένω να πατήσει προς 4.
1: Όχι, όχι. Μόνο όταν είχε το Λαζεύσκι τεσάρι παντού στο 4.
0: Ούτε και προς 2.
1: Όχι, εγώ πιστεύω μπορεί να πατήσει και προς 2. Εκεί στο 2-3. Τέλος πάντων, γκάρντι είναι για μένα, όπως και να έχει. Μποχωρίδης.
0: Στο πρώτο παιχνίδι που είχε και λίγο αυξημένο χρόνο συμμετοχής, μου έκανε πάρα πολύ θετική εντύπωση.
1: Πολύ καλό ήταν.
0: Και ο βασικός λόγος είναι όχι γιατί έμαθα κάτι που δεν ήξερα για αυτόν, για την ποιότητά του, για τα fundamentals κτλ. Αλλά γιατί μου φάνηκε ότι σωματικά.
1: Ισχύει.
0: Ήταν πιο ενεργοποιημένος. Πιο.
1: Ναι, σε πάρα πολύ καλή κατάσταση.
0: Δεν ξέρω, πιο στεγνός.
1: Ήταν στεγνός, όχι, όχι, συμφωνώ. Ήταν αρκετά στεγνός ο Μποχωρίδης. Ήταν γενικά σε μια πολύ καλή κατάσταση. Είχε ανάσες, έτρεχε σε όλους τους ευνηδιασμούς. Κάτι που συνέβη σε όλο τον Άρη. Γενικά πολύ τρέξιμο η ομάδα.
0: Ναι.
1: Πολύ τρέξιμο. Πολύ ευνηδιασμοί, πολύ ανοιχτό γήπεδο. Έβγαινε, μάρκαρε, πίεζε πολύ. Που έτρεχε ήταν πιεστικός, αλλά τώρα έβγαινε και ένα βήμα παρά έξω να μαρκάρει. Δηλαδή το έκανε πολύ καλά. Έπαιζε με πάρα πολύ μεγάλη ένταση το deny, το overplay, δηλαδή να βγει μπροστά από τον ψηλότερο επιθετικό, έτσι ώστε να κλέψει οποιαδήποτε λόμπα να παρεμβληθεί. Και βοηθούσε πάντα όπως βοηθάει στα rebound.
0: Επίσης, ένα ακόμα στοιχείο που προσφέρει, ειδικά παίζοντας και στο 3, είναι ότι ως primary ball handler στο παρελθόν της καριέρας του, πλέον ως secondary ή ενδεχομένως και ας πούμε τρίτη επιλογή, αν όποιοι είναι μέσα, μπορεί να προσφέρει άλλη μια λύση. Που είναι πολύ σημαντική.
1: Είναι ένα παίκτη που μόλι δώσει την μπάλα κατευθείαν μπορεί να πα να δώσει pick and roll. Κατευθείαν.
0: Ναι.
1: Το παίζει και πάρα πολύ καλά.
0: Pick and roll και έχουμε και ένα πολύ καλό screen setter ούτω ή άλλω που είναι. Όχι μόνο έναν, αλλά ναι. Ο πρώτο που έχει στο μυαλό είναι ο Birch.
1: Ο Birch, ναι. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή έπαιρνε ήδη πολύ καλά pick and roll, ήταν η πρώτη επιλογή ο χειριστή. Τώρα, ειδικά που δεν θα είναι και η πρώτη, προκαλεί πονοκέφαλο σε μια άμυνα.
0: Και φάνηκε ότι δεν θα βρίσκεται σε αυτήν την ομάδα που χωρίζει απλά για να δίνει ανάσες και να βρίσκεται στο βάθος του πάγκου. Θα είναι ενεργό στέλεχος.
1: Έτσι. Ενεργότατος θα είναι και ο Χαραλαμπόπουλος, ο οποίος,
0: και ακόμα πιο ενεργός,
1: ο οποίος δικαιώνει τον αρθρογράφο που έγραψε εκείνο το μεγάλο άρθρο ο Λεμπρόν, ο Μπέρτ και ο Χαραλαμπόπουλος, το οποίο δεν ξέρω τι ακριβώς μπορούσε να σημαίνει, αλλά ρε φίλε, πάρα στιγμή που μπαίνεις στη δικασία να το γράψεις.
0: Το έχω περίεργα για να το ψάξω και να το διαβάσω.
1: Ναι, ο Λεμπρόν, ο Μπέρντ και ο Χαραλαμπόπουλος.
0: Μάλιστα. Λίγο ο Μπέρντ θύμισε στο πρώτο μάτσο, έτσι.
1: Θύμισε. Και με το ξανθό κιόλας. Και με το ξανθό κιόλας πηγαίνει. Εντάξει. Τώρα μπορεί να μας κάνουν και μια μήνυση, αλλά δεν πειράζει, ρε φίλε. Δεν πειράζει να κάνουμε. Για τον Χαραλαμπόπουλο θα πέσουμε. Ελπίζω να μας στηρίξει οικονομικά και ο ίδιος στο δικαστήριο.
0: Και ο Χαραλαμπόπουλος μ' άρεσε πολύ.
1: Πάρα πολύ καλός. Πάρα πολύ καλός. Ήξερε πού να βρεθεί ανά πάσα ώρα και στιγμή. Ήταν και εύστοχος.
0: Πολύ σημαντικό.
1: Αλλά γενικότερα φάνηκε ότι δεν φοβόταν, δεν φάνηκε καθόλου ψαρωμένος.
0: Ο Χαραλαμπόπουλος, η εικόνα που έχω εγώ από αυτόν και έχοντας δει και στην περσινή ΑΕΚ πώς λειτουργούσε κυρίως ως spot-up shooter, είναι ότι είναι από τους top shooter αυτού του roster.
1: Δεν θα βάζω το χέρι μου στη φωτιά γι' αυτό. Αλλά τα δείγματα του είναι θεαρετικά.
0: Εντάξει, το 4-4 που έκανε στο πρώτο παιχνίδι προφανώς δεν είναι κάτι που είναι sustainable σε βάθος χρόνου, αλλά. Ας πούμε, πέρυσι το BCL είχε 41%, ήταν από τους καλύτερους σουτέρ.
1: Ναι, απλά πρέπει να φανεί. Κοίτα, υπάρχει μια. Είναι πολύ λογικό στον Άρη να έχει όντως μεγάλα νούμερα από την άποψη ότι τα σουτ που θα παίρνει θα είναι καλά σουτ. Θα είναι σουτ που βγαίνουν από το σύστημα. Θα είναι σουτ που θέλει
0: προπονητής. Μερικές φορές θα επιλέξει.

0: παίξει η αντίπαλη άμυνα να τα δώσει.
1: Σωστό. Σωστό. Οπότε μπορεί να κάνει όντως και εμφανίσεις που θα πεις μας έδωσε το παιχνίδι που θα στο έχει δώσει μετά εύστοχα σου, αλλά στην πραγματικότητα θα είναι προϊόν όλης της, θα είναι ο προϊόν ομαδικής δουλειάς. Οπότε ναι, είναι, έχει καλή τεχνική έτσι, σουτάρει και με το αριστερό, δηλαδή είναι.
0: Με το αριστερό δεν σουτάρει. Ναι, με το αριστερό σουτάρει. Πολύ μπασκετική παιδεία, δηλαδή.
1: Ναι, ναι, έχει.
0: Τώρα δεν θέλω να αναφέρω συγκεκριμένα ονομαστικά, αλλά σε σχέση με άλλους παίκτες οι οποίοι είναι πιο ακριβοπληρωμένοι από τον Χαραλαμπόπουλο, Έλληνες.
1: Ναι, ναι.
0: Και με πιο ενεργό ρόλο στην εθνική. Το μπάσκετ που ξέρει ο Χαραλαμπόπουλος.
1: Ναι, σαν πασχετή παιδεία είναι, ναι, είναι πιο.
0: Σαν παιδεία πολύ.
1: Είναι πιο άγνο, είναι, είναι πιο. Ναι, ναι, ναι, ναι, βγαίνει. Κάτι τέτοιο. Χαμηλώνουμε σιγά-σιγά.
0: Χαμηλώνουμε. Ναι.
1: Χαμηλώνουμε, μένουμε στο ελληνικό στοιχείο. Πάμε στον Θανάση Αντετοκούνμπο που μου έχουν στείλει μήνυμα να σχολιάσω και τον Τζορντανίσιο τελείωμά του. Το οποίο η αλήθεια είναι έκανε ένα τρομερά εντυπωσιακό τελείωμα.
0: Είχε ένα Τζορντανίσιο τελείωμα και μια στοκτονική πάσα.
1: Είχε μια στοκτονική πάσα, ναι, απίθανο. Και το Τζορντανίσιο τελείωμα δεν υπήρχε κανένα λόγο να το κάνει. Υπήρχε κανένα λόγο.
0: Για τα vibes απλά.
1: Δεν υπήρχε κανένα λόγο να κάνει κάτι τέτοιο. Έχει βγάλει και στο παιχνίδι με τη Μακάμπη πάντως κανένα δυο, ειδικά το ένα από κάτω, δύσκολα τελειώματα. Δηλαδή δεν περίμενα ότι μπορούσε να τα βγάλει. Κανένα δυο τελειώματα σέντερ κάτω από το καλάθι. Ναι. Ανάποδα και έτσι πάρα πολύ ωραία. Εντάξει, τώρα το τελειώμα που έκανε με τον Ερυθρό Αστέρα, δεν ξέρω σε ποιο όνειρο το είδε. Δεν ξέρω γιατί απλά πήγε να την καρφώσει να τελειώσει κανονικά τη φάση, που δεν προλάβει ο αντίπαλο. Αλλά ρε φίλε, ωραίο, το έκανε για τα vibes. Έκανε μετά και την στοκτονική πάσα, όντως δηλαδή έτσι πως την άφησε για το θέαμα κι αυτό. Του βγήκε πάρα πολύ καλά. Μετά πήγε να το ξανακάνει, δεν του βγήκε. Αλλά εκείνο ήταν πάρα πολύ ωραίο που του βγήκε το Θανάση. Γενικότερα πάντως δείχνει πέρα από τα highlights για ο Χαβαλέ, δείχνει καλά στοιχεία ο Θανάσης, δείχνει ότι ετοιμάζεται σε να μπει να παίξει, γιατί μιλάμε για ένα παίκτη που έχει να παίξει τώρα μπάσκετ επί της ουσίας αρκετό καιρό σε μια ομάδα κανονική σε μια σεζόν.
0: Να. Πάλι καλά που υπήρχε και η εθνική γενικά και τον, είχε, τον κρατούσε λίγο σε αυτό το.
1: Ναι, ναι, ναι. Ευτυχώς, γιατί αλλιώς δεν ξέρω κατά πόσο ήταν σε θέση.
0: Και ο ρόλος στον Άλφα φαίνεται ότι θα είναι και παραπλήσιος.
1: Ναι, ναι.
0: Και
1: ναι.
0: Σε λεπτά. Δηλαδή θα δίνει αυτό το δεκάλεπτο το οποίο είναι πραγματικά όμως πάρα πολύ. Δηλαδή αφήνει αποτύπωμα στο μάτς. Μπαίνει και με το που μπαίνει αυτή η έκρηξη ενέργειας που δίνει είναι αναγνωρίσιμη με τη μία.
1: Ναι, ναι, είναι μια πραγματικότητα. Θέλω να δω ποιο τραγούδι είναι από πίσω γιατί μου το ζητάνε.
0: Άντε.
1: Οπότε ναι. True Faith, έτσι λέγεται. True Faith, ποιανόν είναι?
0: New Order.
1: New Order, μάλιστα. Δεν έχω ιδέα, αλλά τέλος πάντων, είπα να κάνω αυτό το τέντομα λαιμού. Ναι, οπότε ο Θανάσης ήταν ένας παίκτης, η αθλητικότητά του υπάρχει, είναι τρομερά δυνατός, τρομερά γυμνασμένο παιδί, το ξέραμε, έτσι κι αλλιώς.
0: Παράγοντας ηλικίες, εγώ δεν είδα να υπάρχει.
1: Όχι, όχι, όχι, δεν νομίζω ότι υπάρχει θέμα.
0: Δεν έχει κατεβάσει κάπου ταχύτητα.
1: Δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένα θέμα. Δείχνει ότι θα βοηθήσει και πάρα πολύ δουλειά και αυτό στο επιθετικό rebound και στο αμυντικό.
0: Και επίσης μια.
1: Κυρίως στο επιθετικό, βέβαια, φάνηκε.
0: Κυρίως στο επιθετικό, ναι. Εντάξει, στο αμυντικό και όλα, ειδικά στο δεύτερο παιχνίδι, αν είδες, ήταν πάρα πολύ μοιρασμένα τα rebound μεταξύ των παιχτών. Δηλαδή, ο κορυφαίος rebound του Άρη νομίζω ήταν ο Ρόμπινσον Έρβιν με μόνο 5.
1: Ναι.
0: Αλλά όλοι όσοι έπαιξαν, εντάξει, ξέρεις, ας πούμε, το Χατζηλάμπρο.
1: Καλά, εντάξει.
0: Είχαν 3, 4 ή 5 rebound.
1: Αυτό είναι σπουδαία ομαδική δουλειά. Γιατί σημαίνει ότι όντως κάνεις κάτι πάρα πολύ καλά στα rebound και πολλές φορές. Αν τα κάνεις όλα καλά, η μπάλα πάει και στα χέρια σου.
0: Τώρα δεν κάνουν λέμε. Όλοι καλό box out, το τέλειο έτσι. Είναι να την πάρει ο point guard την μπάλα.
1: Ναι,
0: να
1: ναι.
0: Έχουν κάνει όλοι το τέλειο box out και να φτάσει η μπάλα στον point guard.
1: Ναι, ναι, ιδανικά ναι. Επίσης, πολλά rebound θα χαθούν λόγω καλής άμυνας και κακών σου του αντιπάλου.
0: Ναι.
1: Τα κακά σου έχουν μεγαλύτερα ποσοστά επιθετικού rebound, δηλαδή είναι αναμενόμενο κι αυτό. Okay, ας είναι αυτά τα θέματά μας. Πάμε να ανεβάσουμε λίγο ταχύτητα με. Άντε, το είπε. Πάμε στον απόλυτο πρωταγωνιστή. Νομίζω έκλεψε λίγο τις εντυπώσεις από τον Λίντελ. Αλλά πάμε στον Τζερεμάια Ρόμπινσον Έρλ που δείχνει ότι είναι παίκτης για ομάδα Final Four Euroleague. Το ξέραμε.
0: Το ξέραμε. Ναι, το ξέραμε.
1: Το ξέραμε ότι ένας παίκτης με τέτοιες
0: παραστάσεις. Το ακούγαμε βασικά.
1: Εντάξει, ναι, και όσοι λίγο τον είχαμε δει στο NBA, δεν ήξερα κι εγώ πάρα πολλά, αλλά λίγο από το NBA κάποια πραγματάκια μπορούσε να καταλάβει. Ένα ιδιοφυή παίκτη, θα έλεγα. Πανέξυπνος αυτά που κάνει στο γήπεδο, το πώς επικοινωνεί με τους συμπαίκτες του σε άμυνα, σε επίθεση, το πώς χώνεται στα rebound και αυτό που είπες με τα tips, πάρα πολύ σημαντικό ότι ακουμπάει την μπάλα για να στείλει σε συμπαίκτη του να πάρει ομάδα το rebound. Βασικά φαίνεται ένας παίκτης τέτοιας ποιότητας που τον νοιάζει πάρα πολύ να κερδίσει η ομάδα, ακόμη και σε ένα φιλικό.
0: Πραγματικά.
1: Που δεν συνηθίζεται από τέτοιο στέρ.
0: Ένας καθαρός team player. Το οποίο μπορεί να ακούγεται περίεργο όταν περιγράφω ένα παίκτη που έβαλε 29 πόντους στο τελευταίο παιχνίδι.
1: Ναι. Και γενικά ένα παίκτη που έρχεται τεράστιο συμβόλαιο με θητεία μόνο στο NBA.
0: Μόνο στο NBA και στη G League, βέβαια αρκετά παιχνίδια στο NBA.
1: Ναι, απλά αυτοί που έρχονται στην Ευρώπη συνήθως ξεκινάνε και θέλει λίγο να τους πείσεις και εσύ για να παίξουν. Ο Ρόμπινσον Έρλ φαίνεται ότι είναι παίκτης ομάδας.
0: Έδειξε πολύ άμεση προσαρμογή και το αποδίδω και αυτό στον υψηλό δείκτη ευφυΐας του.
1: Ναι. Ναι, ναι, είναι σε πολύ καλή κατάσταση.
0: Δεν πιστεύω ότι σε όλα τα παιχνίδια θα φτάνει σε σημείο να παίρνει 14 προσπάθειες. Και δεν πιστεύω σίγουρα ότι σε όλα θα είναι εύστοχος στις 12. Που είναι ασύλληπτο.
1: Ναι.
0: Είχε μέχρι και 2-3 τρίποντα. Που γενικά ξέρουμε ότι μπορεί να σουτάρει, αλλά.
1: Εντάξει, αυτό είναι στην καλή του μέρα το 2-3.
0: Νομίζω ότι ανάλογα με τις συνθήκες μπορεί να είναι ο παίκτης ο οποίος σε ένα παιχνίδι θα έχει 8 πόντους και πάλι θα είναι πρωταγωνιστικός. Mm-hmm. Και σε ένα άλλο θα έχει 25 πόντους
1: και πάλι θα μπορεί.
0: Θα είναι ο ίδιος παίκτης, δεν αλλάζει κάτι.
1: Ναι,
0: απλά
1: ναι.
0: Θα. Ξέρεις.
1: Ναι, ναι, θα
0: αν διαβάσει, επειδή διαβάζει πάρα πολύ έξυπνα την αντίπαλη ομάδα και την αντίπαλη άμυνα, αν διαβάσει ότι έχει αυτό το mismatch. Θα το πάρει αυτός.
1: Τελείωσε μετά, ναι. Είναι πάρα πολύ καλός παίκτης. Νομίζω έχει εντυπωσιάσει τον κόσμο και με τα αθλητικά του προσόντα και με τα ταχύτητά του και με τον τρόπο που παίζει άμυνα και με τον τρόπο που μπαίνει σε όλα τα επιθετικά rebound. Δηλαδή, τι να πεις. Τι να πεις. Και με την επαφή που έχει με το καλάθι, έτσι, γιατί έχει τελειώσει όλες τις φάσεις από κάτω.
0: Και με πολλούς διαφορετικούς τρόπους.
1: Ναι, ναι, ναι, έχει ποικιλία στο παιχνίδι του. Έχει ποικιλία στο παιχνίδι του. Είναι νομίζω σε πάρα, πάρα πολύ κατάσταση, καλή κατάσταση του Jeremy Robinson Earl. Πιστεύω δηλαδή μέχρι στο τέλος της χρονιάς. Η εφαρμογή του θα έχει δει κατακόρυφη αύξηση στις λήψεις, στα downloads. Θα έχει δει κατακόρυφη αύξηση. Και όλες αυτές τις κριτικές που λένε ότι ο Robinson Earl, εφαρμογή αυτή, έσωσε το γάμο μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Μπορούμε πιστεύω... να βάλουμε να την αξιολογήσουμε και εμείς. Υπάρχει στο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Εγώ την έχω κατεβασμένη.
0: Άντε, ρε.
1: Ναι, ρε, εγώ την έχω κατεβασμένη. Δεν έχει κάτι ουσιαστικό βέβαια. Α, μέσα, αλλά εντάξει, φίλε, έχει JRE εφαρμογή.
0: Μπορείτε να βάλετε 5 αστεράκια και να γράψετε great player.
1: Ναι, ακριβώς. Έχει τρομερές κριτικές και νομίζω αυτές οι κριτικές περιέσουσε στο γάμο μου. Ήμουν στα πρόθυρα της αυτοκτονίας και η εμφάνισή σου με έσωσε.
0: Πιστεύεις μετά από ένα.
1: Θα λάβουν εφαρμογή, θα γίνουν πραγματικές.
0: Μετά από ένα πολύ καλό παιχνίδι, επίσημο, του Robinson Earl, πρέπει να αφιερώσουμε ένα τέταρτο να διαβάσουμε αυτές τις κριτικές.
1: Ναι, εννοείται, τις έχω σκρίνει, δεν εννοείται πως το κάνουμε. Δηλαδή και κακό παιχνίδι να κάνει, εννοείται πως το κάνουμε. Δεν το θεωρώ δεδομένο. Πρέπει να σας είχα στείλει κιόλας.
0: Ναι, αλλά... κάτι θυμάμαι.
1: Οπότε κάπου εκεί θα είναι οι κριτικές στο JRE App. Πάρα, πάρα πολύ, πάρα, πάρα πολύ καλές. Νομίζω πάρα πολύ λογικό κιόλας.
0: Ωραία. Και μετά την αγιογραφία στον.
1: Στην οποία θα άρεσε πάρα πολύ αυτή η αγιογραφία γιατί
0: είναι ασχολείται. Και
1: είναι και θρήσκος. Είναι και εκεί με τις εκκλησίες. Ήταν και ψάλτης. Ή κάτι,
0: δεν
1: τι
0: το
1: ήταν
0: αυτό.
1: Κάτι και ασχολούταν πάντως με
0: τις. Ήταν πολύ χωμένος δηλαδή.
1: Ήταν χωμένος, δεν ξέρω αν ήταν ψάλτης, αλλά γενικότερα ασχολούταν με την εκκλησία, με την ορία, με τέτοια πράγματα εκεί πέρα.
0: Και αυτή η εφαρμογή προς τα εκεί δεν πατάει. Στο description της.
1: Ναι, έτσι σου λέει για να την κατεβάσεις. Μάλλον, δεν ξέρω.
0: Αυτή δεν είναι καμιά αίρεση, έτσι.
1: Όχι, δεν είναι αίρεση. Αλλά πιστεύω αν ήταν θα μπορούσαν πάρα πολύ εύκολα να μπούμε, αν συνεχίζει να πέσει.
0: Θα μπορούσε να μπω στο καλ του JRE.
1: Πιστεύω πάρα πολύ εύκολα. Και μου έχει ανεβάσει κανένα βίντεο το highlights. Τελευταία του. Α, έχει ανεβάσει κάτι βιντεάκια Aris Target και τέτοια. Μάλιστα. Πριν έρθει στον Άρη. Και κάτι φωτογραφίες είχε επίσης από τον πύργο του Άιφελ.
0: Μια χαρά.
1: Δεν ξέρω.
0: Επόμενη θα είναι από το λευκό τον πύργο.
1: Η επόμενη θα είναι από το λευκό πύργο και από πάνω το λευκό πύργο. Όχι από κάτω όπως τον πύργο του Άιφελ, Φλόρε, Ρόμπινσον Έρλ. Από πάνω. Πάνω από το λευκό πύργο. Και με όλο το κοινό από κάτω. Τον αποθεώνει σε αρωμένο αυτοκράτορα. Λοιπόν, EJ Liddell.
0: Ο δεύτερος διακριθής για τον περισσότερο κόσμο.
1: Εννοείται και αποκάλυψη γιατί πολλοί δεν τον περιμένανε.
0: Ναι, ήταν αυτός που λέγαμε ο παίκτης στοίχημα που πήρε ο φετινός Άρης.
1: Ναι. Πάρα, πάρα πολύ καλός και στα δύο παιχνίδια. Και στα δύο παιχνίδια πάρα πολύ καλός. Ο EJ Liddell, ωραία πατήματα, ωραία σουτάκια, ωραίες μπασκετικές κινήσεις και ένα κόμπακτ, ένα δυνατό κορμί.
0: Πολύ γεροπάτημα. Σώμα.
1: Πάρα πολύ καλό κορμί ρε εσύ αυτός ο παίκτης. Δηλαδή δείχνει ότι μπορεί να πατήσει σε αρκετές θέσεις. Έπαιζε πάρα πολύ ωραία το high-low με το Robinson Earl.
0: Αυτό ήταν από τα αγαπημένα μου κομμάτια του παιχνιδιού. Ναι, το ότι ναι. Το βρήκαν τόσο γρήγορα και μπορούν να εναλλάσσουν κιόλας τους δύο ρόλους.
1: Πρέπει
0: ποιος θα βρίσκεται στην κορυφή και ποιος θα παραλαμβάνει την πάσα στο low post.
1: Ισχύει. Η αλήθεια είναι ότι αυτοί οι δύο πάντως το βρήκαν και πρέπει να είναι και οι δύο ευφυείς παίκτες. Δηλαδή. Πρέπει να είναι ευφυείς παίκτες. Και ο Liddell και πολύ δύσκολα τελειώματα. Παίρνει και αυτό στην επαφή αρκετά. Αλλά φαίνεται ότι δύσκολο τον κουνάς.
0: Έβαλε κάτι fade away.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν το είχα υπόψη μου ότι τα έχει στο ρεπερτόριο.
1: Ήτανε κινήσεις κόμπι.
0: Ναι, ναι.
1: Ήτανε, τώρα γελάς επειδή είσαι φαν, αλλά ναι.
0: Του Liddell ήταν ο αγαπημένος παίκτης ο κόμπι ή του, τώρα μπερδεύομαι.
1: Α, νομίζω ότι
0: ήταν ο Robinson Earl.
1: Νομίζω ότι ο Robinson Earl ήταν ο κόμπι ο αγαπημένος.
0: Θα ψάξουμε και για τον Liddell ποιον είναι. Μπορεί να είναι και δικό του κόμπι.
1: Ναι, στο στυλ παιχνιδιού δεν μοιάζουν είναι με τον Robinson Earl.
0: Είναι τη γενιά αυτή και οι δύο είναι 25 χρονών.
1: Είναι τη γενιά.
0: Είμαστε κι εγώ 24, είμαι εντάξει.
1: Ναι, είστε εκεί. δεν μπορούσα να. Όχι, εντάξει, respect. Respect, δεν μπορώ να πω κάτι. Έλεγα μήπω θα μπορούσε να πούμε κάποιο που πήρε πάνω από ένα MVP.
0: Εντάξει. Θα μπορούσε να ήταν όμως και κάποιο που πήρε κάτω από 5 δαχτυλίδια.
1: Θα μπορούσε να είναι ο Steve Nash, α πούμε.
0: Εντάξει. Τώρα το ότι ο Steve
1: Nash. Δεν ξέρω ποιο άλλο θα μπορούσε να είναι η αλήθεια πέρα από την πλάκα εκείνη την εποχή.
0: Το ότι ο Steve Nash έχει στο βιογραφικό του δύο βραβεία MVP για μένα είναι
1: λίγο υπερβολή.
0: Ανέκδοτο.
1: Είναι λίγο υπερβολή, είναι η αλήθεια. Είναι λίγο υπερβολή. Όχι, εντάξει, δεν είναι. Εννοείται. Οπότε μετά ως φαν του Kobe προφανώς γι' αυτό αντιπαθείς του LeBron, επειδή ήσουν φαν του Kobe και βγήκε μετά.
0: Δεν ξέρω αν
1: είναι της ηλικία.
0: Ναι, νομίζω υπάρχει ένα. Καταρχάς τον παίκτη που επιλέγεις ας πούμε στα 8, 9, 10 να τον πας κόντρα. Τέλειωσε εκεί, δεν αλλάζει.
1: Αν τον πας κόντρα. Εσύ ποιο παίκτη επιλέγεις μικρός τον πας κόντρα.
0: Το μέσο ποδόσφαιρο και τον LeBron στο μπάσκετ.
1: Εγώ πιο μεγάλος κατάλαβα ότι εντάξει.
0: Όχι, εγώ αυτές τις αποφάσεις τις πήρα 8-9 χρονών.
1: Ωραίο, μπράβο, ήταν καλό.
0: Εντάξει, το ένα δεύτερο μου το δίνεις.
1: Ναι, σου δίνω το ένα δεύτερο.
0: Τώρα, γιατί υπάρχει ένα μοτίβο οι Kobe fans συνήθως να είναι LeBron haters, δεν ξέρω. Η αλήθεια είναι ότι το έχω προσέξει κι εγώ.
1: Υπάρχει, είναι μοτίβο. Ναι, είναι μοτίβο. Δεν ξέρω γιατί πάει έτσι.
0: Ενώ αυτοί μεταξύ νομίζω καλά τα είχαν.
1: Όχι, δεν με σκότωσαν ίσα, μια χαρά. Γιατί δεν έχουν κακές σχέσεις. Τι να πω, εντάξει, μια χαρά. Τεράστιος Kobe εννοείται και πολλοί κόσμοι προσπαθούν να αντιγράψει τις κινήσεις του. Ανάμεσα σε αυτούς και ο EJ Liddell είναι ένας ο οποίος τα κατάφερε και δεν είναι πολλοί αυτοί που το κατάφεραν. Μεγάλα λόγια λέμε. Αλλά.
0: Ναι. Αυτό που σου σχολιάσα και κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού για τον Liddell είναι ότι παρότι γράφει ένα 98,
1: 98.
0: Στην ταυτότητα, δεν είναι 98, αποκλείεται. Κάτι,
1: είναι 98, ρε φίλε. Και ο Χάινς ήταν 98, ήταν 99.
0: Εμένα μου φαίνεται πιο ογκώδης ο Παρκέ από το Χάιντς. Μπορεί να έχει μεγαλύτερο άνοιγμα χεριών, γιατί έχει τεράστιο άνοιγμα χεριών.
1: Κοίτα, ο Χάιντς έπαιζε όμως το 5.
0: Ο Χάιντς έπαιζε το 5. Οπότε, και φαίνονταν το mismatch. Ναι.
1: Δηλαδή, αν ο Χάιντς έπαιζε τριάρι, θα φαίνονταν πιο ογκώδης ο Χάιντς, νομίζω.
0: Πάντως, με τη βασική του θέση να είναι το 4, το Liddell μπορώ με την ίδια ευκαιρία να τον δω κατά συνθήκη και στο 5. Ναι. Εγώ μπορώ να το δω. Μπορώ να το
1: ναι,
0: δω.
1: Μπορεί να
0: ειδικά αν σκέψω δηλαδή και στην Ελλάδα θα γίνει σίγουρα.
1: Σε κάποια σχήματα, ναι.
0: Και μάθαμε. Ή επιβεβαιώσαμε τέλος πάντων ότι μπορεί να παίξει και στο 3 με χαρακτηριστική άνεση.
1: Ω, καλά, στο 3 δεν το συζητώ. Δεν το συζητώ για το 3, εννοείται. Εννοείται. Και γενικά είδαμε και σχήματα που άρεσαν, που αρέσουν στο Σπανούλι, ψηλά σχήματα με Μπίρτς, Λίντελ, Ρόμπινσον, Έρλ.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Εντυπωσιακό σχήμα.
0: Ναι, δηλαδή σε αυτό το σχήμα να είναι στο 3 ο Λίντελ. Ή στην περίπτωση που στο 3 είναι ο Θανάσης και στο 4 είναι ο Λίντελ και στο 5 είναι ο Ρόμπινσον Έρλ. Ή ο Κώστας. Δηλαδή με όλους αυτούς τους 4-5 παίκτες να βρίσκουμε 3 από αυτούς ταυτόχρονα στο παρκέ σε αυτή την άμυνα 2-3 που είπαμε, δίνει ένα τρομερό αβαντάζ.
1: Ναι, ναι, είναι μια πραγματικότητα. Είναι αυτό νομίζω που παίξαν πέρσι οι Rockets και πήγαν αρκετά καλά μέχρι να φτάσουν στο playoff και ο Durant να αποφασίσει ότι οι συμπαίκτες του είναι καθυστερημένοι ή οτιδήποτε τέτοιο, όπως δήλωνε ο ίδιος δημόσια.
0: Με Durant δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι να λειτουργήσει κάτι τέτοιο.
1: Αγωνιστικά λειτουργήσε μέχρι να αποφασίσουν να τα διαλύσουν όλα.
0: Με Durant αυτή τη στιγμή στα 35 του δεν ξέρω γενικά αν το οτιδήποτε σε μια ομάδα που θέλει να πρωταγωνιστήσει είναι λειτουργικό με αυτόν μέσα στο παλκέ.
1: Φίλε, είμαι μεγάλος λάτρης, αλλά πρέπει να είναι κακός συμπαίκτης.
0: Αλλά
1: ναι, πρέπει να είναι λίγο. Πρέπει να είναι λίγο με αυτά που κάνει.
0: Με αυτά τα burner account και τα.
1: Ναι, είναι λίγο χαζό. Έως πάρα πολύ βασικά, τώρα μην κορδευόμαστε. Ρε και εντυπλάκα μας κάνεις. Δηλαδή, ο Χριστός και Παναγιά, είσαι θρύλος του αθλήματος και κάθεσαι και ασχολείσαι. Είσαι μπορεί να είσαι και ο καλύτερος σκόρερ που πέρασε ποτέ εκεί μαζί με Τζόρνταν και κάθεσαι και ασχολείσαι με τις βλακίες.
0: Και με ποιον τα είχε βάλει, και με τον Σενγκούν.
1: Κυρίως με ποιον τα είχε βάλει. Έλα ρε. Με έναν άλλον τα είχε βάλει πάρα πολύ. Πιστεύω θα μου έρθει απάντηση πάρα πολύ σύντομα. Πιστεύω θα μου έρθει πολύ σύντομα απάντηση. Περιμένω.
0: Διαμηνύματος ή.
1: Διαμηνύματος. Διαμηνύματος. Περιμένω να απάντηση να μου έρθει από εξωτερικούς συνεργάτες εκπομπής.
0: Να διαβάσω ένα άλλο μήνυμα που έχω εδώ.
1: Για διάβασα στο Viber.
0: Λοιπόν, ο Απόστολος. Άρης ντοκιμαντέρ, αναζητείτε επενδυτή στο ποδοσφαιρικό Άρη Αργιανάρα Κατερίνη.
1: Τώρα αυτό ξέρεις τι είναι. Το Άρη ντοκιμαντέρ είναι μέχρι να βρουν το επόμενο σλόγγαν.
0: Θα μπορούσε να προσθεθεί το επόμενο στο Άρη ντοκιμαντέρ, γιατί εγώ δεν θέλω να φύγει το Άρη ντοκιμαντέρ.
1: Είναι ωραίο, είναι πάρα πολύ ωραίο το Άρη ντοκιμαντέρ.
0: Τα λέει όλα.
1: Και το αναζητείτε επενδυτή είναι πολύ σωστό επίση.
0: Μπορεί να το βάζει πρώτα, αν θες από εδώ και πέρα. Αναζητείτε επενδυτή, Άρη ντοκιμαντέρ.
1: Ναι. Τι να πω. Μάλιστα, όποιο θέλει να τα μηνύματα του στο Viber στο 6936-510-99. Για Μπίρτς δεν είπαμε.
0: Να πούμε και για Μπίρτς. Που τα άκουσε λίγο κι αυτό. μετά το μάτς με τη Μακάμπη.
1: Χωρίς κανένα λόγο, πραγματικά. Δηλαδή, τι αιμονή είναι αυτή, τέλος πάντων, χωρίς κανένα λόγο.
0: Επειδή έγραψε το φύλλο αγώνα ότι χάσαμε, δηλαδή ξέρεις τι είναι στις λεπτομέρειες. Αν είχαμε κερδίσει με 5 πόντους,
1: ναι,
0: δεν πιστεύω ότι θα μιλούσε κανείς για κανέναν.
1: Ισχύει.
0: Είναι ήταν αυτό το από συνήθεια, από τα επίσημα.
1: Ήταν κίτρινο, όλοι ξέρουμε ότι το κίτρινο είναι το πιο ωραίο χρώμα. Όχι στα φύλλα αγώνας βέβαια, αλλά τι να κάνουμε.
0: Ο Μπίρτς είναι το πιο μεγάλο μέσα εισαγωγικά κορμί αυτής της ομάδας. Ναι. Και ηλικιακά, δηλαδή συνδυαστικά και στη θέση που παίζει. Οπότε το να μπει λίγο πιο αργά είναι κάτι απολύτως αναμενόμενο. Συμφωνούμε σε αυτό.
1: Συμφωνούμε.
0: Με δεδομένο αυτό τώρα. Το μάτς με τη Μακάμπη πιθανολογώ ότι δεν του τέριαξε.
1: Εντάξει, ένα μάτς το οποίο πάει τόσο πολύ στο μακρινό σουτ δεν του ταιριάζει, λογικό.
0: Έπειτα, στο δεύτερο παιχνίδι με τον Ερυθρό Αστέρα, εμένα μου άρεσε αρκετά η παρουσία του. Στα λεπτά που πήρε.
1: Ήταν πολύ. Για όλους πολύ καλός, πρέπει να ήταν εξαιρετική η παρουσία του. Πρέπει να βρω κάτι άλλο.
0: Σε ένα μάτς που είχε κερδίσει με 24 πόντους στον Ερυθρό Αστέρα, λογικά όλη εξαιρετική ήταν.
1: Ισχύει, ήταν εξαιρετική η παρουσία του Μπίρτς.
0: Τώρα, βασικά, επειδή παρένθεση πει τον προσπεράσαμε.
1: Ναι.
0: Αν κάποιος, όχι ότι δεν ήταν εξαιρετικός και δεν μπορώ να τον βάλω στην ίδια ευθεία με τους υπόλοιπους οι οποίοι ήρθαν όλοι για να πρωταγωνιστήσουν κτλ. Αλλά αν για κάποιον έχω έτσι μια παρατήρηση με πολύ θετικό τρόπο να κάνω, είναι ότι ο Χατζηλάμπρου στο δεύτερο μάτι, αυτά τα σχετικά περιορισμένα λεπτά που πήρε, έδειξε ότι λίγο σε κάποια κομμάτια.
1: Αμυντικά κυρίως.
0: Θέλουμε ακόμα λίγο δουλειά. Εντάξει, 18 χρονών είναι. Θα παίζει και στο πανόραμα.
1: Έτσι, στη γειτονιά σου.
0: Στην αναπτυξιακή ομάδα.
1: Στην ομάδα που έχει φορέσει τη φανέλα, δηλαδή. Θα έχει φορέσει ίδια φανέλα με Χατζηλάμπρου. Ναι, ναι, την έχει όμως σπίτι.
0: Μα, και ίδιο νούμερο μην έχουμε.
1: Ποιο νούμερο είχε?
0: Έχω αλλάξει διάφορα, γι' αυτό του δίνω μεγάλη γκάμα.
1: Είχε όμως κάποιο που να προτιμάς.
0: Το 11.
1: Το 11, μάλιστα.
0: Έχω πάρει και 10 και 7 και 3.
1: Μικρά νούμεράκια γενικά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: 3 από όπου 3 έχω.
0: Νομίζω το 11 το μεγαλύτερο που έχω πάρει.
1: Ναι.
0: Ναι, αλλά το έχω πάρει πιο περισσότερες χρονιές αυτό.
1: Μια χαρά. Γενικότερα θα σου ζητήσει και υπογεγραμμένη φανέλα. Θέλω να την έχεις. Δεν την έχεις.
0: Από ΑΣ δεν νομίζω. Μετά είχα πάει σε ένα άλλο σύλλογο του Πανδράμου που εν τέλει συγχωνεύτηκαν.
1: Σε ποιο έχεις
0: πάει? Πρωταθλητές Πανδράμου του.
1: Α, εκείνη τι ήταν, εκείνη κάτι χρώματα μοβ.
0: Έχει παίξει με αυτού.
1: Έχω παίξει με τσάντα του
0: χρώματο.
1: Έχουν σχονευτεί.
0: Ναι.
1: Ναι. Οκ. Okay. Ενδιαφέρον. Τι τι έκανε, φανέλε, τι έδωσε?
0: Κάποιοι μου τι ζήτησαν και τι έδωσαν. Ναι.
1: Τι ζήτησαν με την ομάδα.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει, θα μπορούσαν. Τέλος πάντων.
0: Οκ, okay, εντάξει. Έχω
1: γραμμένε.
0: Τι
1: έβαλαν στο ταβάνι.
0: Λε να τι βάλουν. Μία σε κάδρο θα μπορούσαν να τη βάλουν γιατί. Γιατί ήταν ότι ήμουν από την πρώτη μέρα σύσταση του.
1: Σοβαρά.
0: Των πρωταθλητών.
1: Σοβαρά. Εντάξει, τότε θα έπρεπε. Μπορεί
0: και
1: να
0: αρχηγός.
1: Να
0: κάνουν...
1: Και αρχηγός, πω, εντάξει.
0: Δηλαδή, εντάξει.
1: Το αρχηγείο. Δεν φαντάζομαι αρχηγό πάντως. Δεν φαντάζομαι αρχηγό. Δηλαδή, φαντάζομαι πιο πολύ σαν τον Ντάνστον που έπρεπε να κάνει μεγάλη προσπάθεια. Δηλαδή, να μιλάς στα ποδήλατα να κάνεις. Φαντάζομαι πιο
0: ήρεμο. Δεν μιλούσα.
1: Σε φαντάζομαι πιο ήρεμο.
0: Μιλούσα πάρα πολύ στο γήπεδο και κυρίως όχι στους παίκτες μου, στους αντιπάλους και στο διαιτητή.
1: Τώρα που θα γίνεις γνωστός μέσω της δημοσιογραφικής πορείας. Να κάνουν μια τελετή για τη φανέλα, ένα Hall of Fame τέτοιο, να φέρουν και ο κόσμο να μιλήσει.
0: Βρήκαμε σύνδεση και μεταξύ.
1: Το βρήκαμε και σύνδεση με
0: Άρη.
1: Ναι, ρε φίλε, δηλαδή why not. Ωραίο, εγώ το αγοράζω το σενάριο. Θα έρθω. Λοιπόν, οπότε ναι, και ο Κώστας για μένα είναι ένα βήμα πίσω.
0: Ναι,
1: και συνδυασμό
0: ναι,
1: με αυτά που είδα στην Εθνική είναι ένα βήμα πίσω και ο Κώστας.
0: Ναι.
1: Πρέπει να ανέβει.
0: Ο Κώστας.
1: Να πούμε λίγο για τον Πίρτς κάποια παραπάνω και θα τα. Ναι.
0: Ωραία, πάμε στον Πίρτς.
1: Έτρεχε πάρα πολύ γρήγορα το γήπεδο, δεν το περίμενα. Έβαλε καλάθια σε φινδιασμούς. Έπαιξε πάνω από το Στεφάνι, όπως ξέρει, πάρα πολύ καλά και μπροστά και πίσω. Και όλα αυτά σε μια ηλικία που λες, εντάξει, θα το κάνει εύκολα. Το έκανε πολύ εύκολα. Νομίζω θα είναι πάρα πολύ καλό σε αυτό. Πάρα πολύ καλά screen. Σε αντίθεση, να πούμε με του Λίντελ που το ξεχάσαμε πριν παράληψη, νομίζω συμφωνούμε ότι θα έχει κανένα θέμα με τα φαουλάκια του στην αρχή.
0: Και με τα επιθετικά.
1: Και με τα επιθετικά και με τα
0: αμυντικά.
1: Και με τα χαζά φάουλ. Οπότε πρέπει να προσαρμοστεί. Είναι λίγο welcome to Europe τα φάουλ. Αυτά. Αλλά ο Μπίρτς δείχνει ότι τα ξέρει πάρα πολύ καλά. Δείχνει ότι βάζει πολύ καλά το κορμί του. Δείχνει ότι τα screen του είναι όντως βράχος και ότι πάνω από το Στεφάνι είναι τρομερός.
0: Εντυπωσιακά στατιστικά από το Μπίρτς δεν θα δούμε.
1: Όχι.
0: Γιατί αυτός είναι αυτός ήταν πάντα. Mm-hmm. Αλλά μπορεί πολύ αθόρυβα με αυτούς τους 4 πόντους περίπου. Γιατί και στο τουρνουά η μέση όρη του ήταν στους 4 πόντους ένα μάτς. Να δίνει πάρα πολλά.
1: Ναι.
0: Και κυρίως μακριά από την μπάλα. Το τι θα κάνει επιθετικά εξαρτάται πιο πολύ από τους συμπαίκτες του.
1: Ναι. Τον Τζαμπάρι Σμιθ έκραζε ο Ντουράντ.
0: Οκ, εντάξει, μπορεί και να έχει δίκιο.
1: Κάποιο λόγο θα έχει. Κάποιο λόγο θα έχει. Ωραία, δεν νομίζω ότι έχουμε να πούμε κάτι άλλο για κάποιον παίκτη. Νομίζω ότι τους καλύψαμε όλους.
0: Για να κάνουμε μια γρήγορη. Ναι, τους έχουμε πιάσει όλους.
1: Ναι, οι άλλοι δεν πέσανε. Θα δούμε πλέον την ομάδα. Δεν ξέρω αν θα υπάρχει κάποια τηλεοπτική μετάδοση στο Βελιγράδι. Από κάποιους
0: δεν νομίζω, αλλά θα να το τσεκάρω στα γρήγορα.
1: Μήπως κάνα YouTube, κάνα τέτοιο, δεν έχει βγει κάτι μέχρι στιγμής πάντως. Αυτό είναι μια πραγματικότητα.
0: Και εγώ οπότε, εκεί που το έχω αφήσει είναι ότι δεν έχουμε κάποια ενημέρωση για.
1: Θα το μάθετε πάντως. Αν το δείχνει, θα το μάθετε. Αν το δείχνει, θα το μάθετε. Θα το δείτε και στο site, θα το δείτε. Θα το ψάξουμε γενικότερα. Από εκεί και πέρα, μαυροσκούφια έρχονται. 15 ευρώ τα εισιτήρια, μπορείτε να μπείτε στη Μορ να αγοράσετε ηλεκτρονικά για το Ιβανόφιο. 4 η ώρα και τα δύο παιχνίδια. Το ένα Κυριακή 20 του μηνός του Άρη με τη Μύκονο. Τρίτη 22 του μηνός του Άρη με την Μπαχτσέ σε Χίρ. Ωραία παιχνίδια θα είναι και τα δύο. Πόσο άσχημα να είναι όταν βλέπεις τζιγκλούς αυτή την ομάδα από κοντά για πρώτη φορά. Και φυσικά πιστεύω θα έχει και αρκετά μικρά παιδιά που θα θέλουν να φωτογραφηθούν και με τους παίκτες, Πανούλη. Θα έχουμε και αυτά φέτος.
0: Αυτό είναι όλη το αταξιό. Καλύτερο νομίζω.
1: Κοίτα, γενικά στο παλέτο είχαμε, δηλαδή οι παίκτες γινόντουσαν ήρωες και πάρα πολλοί κόσμος περίμενε για φωτογραφίες μετά. Και εποχές Καστρίτη με μικρά budget, δηλαδή. Γιατί είναι ένα γήπεδο που είναι ζεστό, ρε παιδί μου, όπως και να το κάνουμε. Δηλαδή σε κάνα γήπεδο κοντά στους παίκτες.
0: Και είναι ένα γήπεδο το οποίο ανεξαρτήτως ηλικίας προσκαλεί και κάποιον που δεν είναι φιλάθλος ομάδας να,
1: ναι,
0: να πάει
1: εύκολα.
0: Και να παρακολουθήσει και να συνδεθεί με όλο αυτό το. Την κατάσταση, αλλά εγώ πατάω και πάνω στο ότι καλώς ή κακώς θέλουμε να δούμε και νέα αριανά και να δημιουργούνται. Και
1: βέβαια.
0: Για να κάνουμε μια γέφυρα και με το ποδόσφαιρο.
1: Ναι. Και με τον αγώνα κυπέλλου που έχουμε στο ποδόσφαιρο.
0: Κοντάρω πιο πολύ τα επόμενα χρόνια με βάση τα σημερινά δεδομένα στο μπάσκετ να συντελέσει ένα ρόλο στο να.
1: Εντάξει, κοίτα, ανέκαθεν πίστευα ότι παρότι πάντα είχα τις ελπίδες μου για το κύπελο, ανέκαθεν μετά από αποκλεισμούς πήγαινα μετά στο σχολείο και έλεγα ότι εντάξει, πρώτα θα πάρουμε τίτλους στο μπάσκετ και μετά στο ποδόσφαιρο. Και νομίζω ότι είμαι αρκετά κοντά στο. Δηλαδή θα μου δίνει ένα καλό κασάρο το στοίχημα τώρα.
0: Το οποίο αν το έλεγες πριν 1,5-2 χρόνια θα ακουγόταν.
1: Το έλεγα πριν 5 χρόνια.
0: Αλλά ναι.
1: Αλλά ναι, εντάξει, ήταν υπερβολή που το έλεγα. Δεν πίστευα ότι θα πέραμε τίτλο με τον. Τι να σου πω με τον.
0: Καμπερίδης να τότε, ποιος ήταν. Όχι, πιο μετά λες.
1: Και λίγο πιο μετά, δηλαδή δεν πίστευα θα πέραμε τίτλο με τον Νότε, τον Goodwin ή τον Sirius Williams πριν και τον.
0: Το πίστευα ο Sirius Williams.
1: Και το Λόκετ, αλλά... το πίστευα ο Sirius Williams εδώ, Yellow Radio, μόνο εδώ τα ακούτε αυτά. Μόνο εδώ τα ακούτε. Μεγάλε Sirius. Πρέπει να το βγάλουμε κανονικά μια. Αν πάρουμε ένα τίτλο, πρέπει να το βγάλουμε μια συνέντευξη και να το πούμε και να πει ελπίζω ο Άρης να πάρει ένα τίτλο, κάτι τέτοιο. Δηλαδή, να μου ότι είδε, το πρόβλεψε, ρε άτιμε. Εκεί που κανεί δεν το πίστευε.
0: Το Why So Sirius.
1: Το Why So
0: Sirius. Είναι από τα πιο ωραία σλόγγαν που έχουν βγει για παίχτη.
1: Είναι δηλαδή, από τα πιο ωραία σλόγγαν που έχουν βγει.
0: Όχι απλά double entendre, έχει quadruple, ναι. Δηλαδή 4 διαφορετικέ διαστάσει έχει αυτό το.
1: Το Why So Sirius. Είναι ναι. Τρομερό. Είναι τρομερό. Ταιριάζει και το όνομα δηλαδή, του Sirius Williams. Ταιριάζει πολύ. Επίσης έχει φάει πάρα πολύ κράξιμο, οπότε πολλές φορές όντως δεν ήταν Sirius.
0: Όντως.
1: Πολλές φορές.
0: Πάμε και στο ποδόσφαιρο. Γιατί έχουμε πάει 8 παρατέρα, δεν έχουμε πει κουβέντα για το ποδόσφαιρο.
1: Εντάξει.
0: Ξεκίνησαμε με τα ευχάριστα.
1: Ναι. Ξεκίνησαμε με τα ευχάριστα του ποδοσφαίρου. Του μπάσκετ. Α, τι λέω. Λοιπόν. Κύπελο. Άρης Μαρκό, αύριο. 5 παρτέρ το Χλεάνθης Βικελίδης. Ένα Άρης που μετά την γκέλα που έκανε με τον Αστέρα όπως την έκανε, νομίζω ότι θέλει μόνο την νίκη και με αρκετά γκολ.
0: Αυτό. Εγώ περιμένω όχι απλά μια νίκη που ήταν τόσο ή άλλως, θα έπρεπε να είναι τόσο ή άλλως αυτονόητη. Περιμένω και πιστική εμφάνιση η οποία θα επαναφέρει κάπως. Εντάξει, όσο μπορεί ένα παιχνίδι με τη Μαρκό να επηρεάσει καταστάσεις και ψυχολογία σε ένα ομαδικό σύνολο, mm-hmm. αλλά και τη διαφορά των γκολ για να μπούμε λίγο πιο δυναμικά, να δούμε το όνομά μας να γράφεται λίγο πιο ψηλά στο βαθμολογικό πίνακα μετά το τέλος της αγωνιστικής.
1: Αρκετά σημαντικό. Αρκετά σημαντικό και είναι τρεις βαθμοί να τους πάρεις γιατί μετά και ένα τέρμα με τον Ηρακλή. Η Μαρκό πάντως είναι μια ομάδα που έχει ξεκινήσει καλά τη σεζόν.
0: Αυτό πήγα να πω. Δεν επεξηγέλασε. Mm-hmm. Είναι από τις καλές ομάδες της Εθνικής.
1: Ναι, είναι Super League 2 και άλλα μια ομάδα που υποτίθεται εκδική στην άνοδο. Έχει παίκτες όπως ο.
0: Ελαραμπή.
1: Ο Ελαραμπή.
0: Ο Ελαραμπή, ο οποίος τον πήρε από την Αντ.
1: Ναι. Ναι, δεν ξέρω πώς έφτασε, πώς έκανε αυτή την κίνηση. Φημολογείται ότι θέλει να πάρει και το Σεμέδο, εδώ και αρκετό καιρό όμως. Έχει το Σεμπά που είναι μέγιστος ο Πατεώνας. Νομίζω από τους μεγαλύτερους που έχουν περάσει από τα ελληνικά γήπεδα, ο συγκεκριμένος.
0: Θα έλεγα κάτι για το Σεμέδο τώρα, αλλά ναι, εντάξει, προχωράμε.
1: Κάτι για την εξωγηπαιδική ζωή του
0: Σεμέδο. Ναι, κάτι για τις κοπέλες στο λεκανοπέδιο από μια ηλικία και κάτω.
1: Ναι.
0: Να έχουν το νου τους.
1: Ναι.
0: Σεμπά, πρώην του Άρη.
1: Πρώην του Άρη. Παυλίδης.
0: Το Μπάμπι Παυλίδη.
1: Που και πέρσι είχε παίξει, παλαιό μας βάλει και γκολ κιόλας.
0: Ναι, και με ρόλο στην ομάδα, δεν ξέρω αν θα παίξει αύριο. Mm-hmm.
1: Είναι μια ομάδα γενικότερα, έχει και το Μεντόσα που πρέπει να είναι αρκετά καλός ποδοσφαιριστής. Σκόραρε, ήταν ο άνθρωπος που σκόραρε στη νίκη.
0: Του Πανετολικού.
1: Του Πανετολικού, ναι, ναι. Ο άνθρωπος που σκόραρε στη νίκη επί της Athens Καλυθέα, νομίζω με ανατροπή.
0: Ναι.
1: 2-1 κέρδισε το Μαρκό. Η Μαρκό είναι με ανατροπή.
0: Πιθανώς να μας έχει βάλει και γκολ στο παρελθόν ο Μεντόσα με τον Πανετολικό.
1: Δεν το θυμάμαι. Δεν το
0: κάτι,
1: θυμάμαι,
0: κάτι μου θυμίζει.
1: Αλλά δεν είναι και καθόλου απίθανο.
0: Και προφανώς προπονητής Σούλης Παπαδόπουλος.
1: Σούλης Παπαδόπουλος, άλλος ένας πρώην του Άρη.
0: Σημαντικός κρίκος.
1: Και δεύτερη συνεχόμενη χρονιά που παίζουμε αυτή την ομάδα, έτσι. 1-0 πέρυσι στο κύπελο, Γκάμπριελ Μισεουί.
0: Δυσκολευτήκαμε όχι να πάμε την νίκη, δυσκολευτήκαμε να πατήσουμε πάνω στο προβάδισμα και
1: όχι, καθόλου. Δεν το χρησιμοποιήσαμε καθόλου αυτό το προβάδισμα από νωρίς.
0: Να χτίσουμε μια διαφορά γκολ. Είχε βγει και μια κόκκινη κάρτα στη Μαρκό προς το τέλος του παιχνιδιού.
1: Ναι. Και έπαιζε χωρίς θερματοφύλακα.
0: Ναι.
1: Και βάλαμε γκολ. Αυτό έχει γίνει.
0: Αυτό ελπίζω να μην γίνει φέτος.
1: Όχι, νομίζω θα καθαρίσουμε από πιο νωρίς, να σου πούμε αλήθεια. Τι δεκάδα θα κατέβαζες?
0: Αυτό θα σε ρωτούσα τώρα. Κοίταξε.
1: Τι συμβαίνει με το Διούδη?
0: Είναι
1: ένα νούμερο ένα ερώτημα.
0: Νούμερο ένα. Το Διούδη τώρα να τον ξαναπροτείνουμε για την δεκάδα ή έχει γίνει κάτι?
1: Να προτείνουμε το Μάικιτς για το χιπστεριλίκι.
0: Ναι, μωρέ.
1: Λόβρο Μάικιτς.
0: Εγώ το συμπαθώ το Μάικιτς.
1: Και εγώ, Λόβρο
0: Μάικιτς.
1: Κροάτης είναι βέβαια, μην είσαι πολύ κοντά με τους Κροάτες, αλλά. Αλλά Μάικιτς, ναι, και εγώ το συμπαθώ ως ένα βαθμό. Μάικιτς.
0: Καλό θα είναι παρόλα αυτά να μάθουμε κάποια στιγμή τι παίζει και με το Διούδη και με το Χόγκλα.
1: Και με το Χόγκλα, ναι, ναι.
0: Θεωρώ ότι θα ανοίξει πολύ το rotation αναγκαστικά. Mm-hmm. Και για να μπορεί να δικαιολογήσει ένας παίκτης του Άρη τη θέση του στο roster, ό,τι και αν είναι, δηλαδή και τέταρτο πέμπτο extreme να είσαι και τρίτο φορ να είσαι και οπότε, πρέπει να μπεις με τη Μαρκό βασικός και να πάρεις την νίκη. Αν δεν μπορείς να το κάνεις αυτό, πάει να πει ότι δεν πρέπει να στον Άρη.
1: Δεν πρέπει να στον Άρη. Ωραία, ξεκινάμε με Μάικιτς. Ματάρ Τιάμ.
0: Ναι,
1: παίζει.
0: Ναι, ναι, ναι, 100%.
1: Δίπλα Σούταλο. Για μένα.
0: Κοίταξε.
1: Ας πάρει και αυτό το παιχνίδι και ας πάρει και το επόμενο τον Ακλή και μετά διακοπή έχουμε. Τι, το ναι, Φαγιάνο θέλω.
0: Θα σου πω γιατί το Σούταλο.
1: Α, ναι.
0: Γιατί έχουμε κάνει τόσες πολλές αλλαγές στα δίδυμα. Που καλό είναι κάποια στιγμή κάποια δίδυμα, εντάξει το είναι το Φαμπιάνο Σούταλο, να τα δούμε και σε διαδοχικά μάτς. Οπότε είδαμε το Σούταλο Ματάρ Τιάμ στην Τρίπολη.
1: Έτσι, στην Τρίπολη.
0: Καλό είναι να δούμε το ίδιο, να μην έχουμε πάλι αλλαγές.
1: Συμφώνω, Σούταλο.
0: Κατά τα άλλα, εντάξει, εγώ για το Σούταλο την έχω πει την άποψή μου. Δεν, ούτε στην Τούμπα μου άρεσε προσωπικά.
1: Οκ. Okay. Πλάγια μπακ. Εντάξει, νομίζω τώρα πια να μαρτύρει να μην παίξει και ο Πετρής βασικός.
0: Εκτός
1: αν τον ετοιμάζει τον Ηρακλή. Αλλά νομίζω και ο Φαντιγκά έχει μια κούραση, μια κόπωση.
0: Ας παίξει και στα δύο.
1: Ας παίξει στα δύο, ισχύει. Πετρής Χαρούπας για μένα. Καλός ο Φαντιγκά, απλά λίγο εντάξει, να πάρει και αυτός καμιά ανάσα.
0: Ναι,
1: ο Πετρής
0: ναι,
1: έχει
0: ναι,
1: δείξει
0: ναι,
1: καλά δείγματα, οπότε πρέπει. Λέω και το Πετρής Φαντιγκά είναι κάτι το οποίο θα παίξει μέσα στη χρονιά. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην ξαναπέξει.
0: Εννοείται.
1: Οπότε Πετρής Χαρούπας, ο οποίος Χαρούπας ήταν και καλός στην Τρίπολη.
0: Σε αυτό το παιχνίδι πιστεύω ότι δεν θα αντιμετωπίζει δυσκολίες.
1: Και εγώ έτσι πιστεύω.
0: Τουλάχιστον μέχρι τόσες.
1: Και θα έχει και το χώρο του για να ανέβει που του αρέσει προφανώς.
0: Εντάξει, το χαραμίζουμε λίγο που παίζει και με ανάποδο πόδι. Δεν φτάνει που παίζει back.
1: Για τον Χαρούπα, λέμε για τον Πετρής.
0: Για τον Χαρούπα.
1: Α, όχι, για τον Πετρής λέω ότι του αρέσει να ανεβαίνει. Για τον Χαρούπα δεν έχω ιδέα.
0: Okay.
1: Να του χαραμίζουμε παίζει μπακ, γιατί υποτίθεται έχει. Αυτό που φαίνεται είναι ότι έχει καλή τεχνική κατάρτιση. Καλύτερη από του άλλου νεαρού ποδοσφαιριστές μας.
0: Ναι, αγωνίζεται και πιο ψηλά στο γήπεδο.
1: Εξτρεμάκι.
0: Δεν συμφωνώ με αυτό που γίνεται με το να χρησιμοποιείται σαν αριστερό μπακ, αλλά ναι, το να, αν είναι να πάρει κάποια αγωνιστικά λεπτά.
1: Έστω, ναι, αλλά μετά πρέπει να πάει πιο μπροστά, ρε φίλε, να πάει στο εξτρέμ, να πάει στο 10, δηλαδή δεν γίνεται.
0: Ωραία, πάμε και από το κέντρο και μπροστά τι γίνεται.
1: Ωραία, λοιπόν.
0: Οπωσδήποτε δεν πρέπει, συμφωνώ, ότι δεν πρέπει να πάρει ούτε δευτερόλεπτο, ό,τι και αν γίνεται στο παιχνίδι.
1: Ο Ράτσης. Τέλος, δεν χρειάζεται να παίξει ο Ράτσης. Ωραία, Βοριαζίδης είναι ο ένας.
0: Ο στάνταρ.
1: Είναι ο στάνταρ. Για μένα θα έπρεπε να παίξει δίπλα του. Τώρα δεν ξέρω στην κατάσταση είναι ο Χόγκλα, αλλιώς τον έβαζα, αλλά για μένα ακόμη και ο Μπασίρου να μπει μετά από αυτό το λάθος. Δεν θα μου κάνει εντύπωση και να μην παίξει με τον Ηρακλή, ας πούμε, και να παίξει με. Δηλαδή, σκοπεύω να παίξει με Ράτσιτς, Γιένσεν και Μανού απέναντι από τον Ηρακλή. Απέναντι στον Ηρακλή, ας βάλει πάλι τον Μπασίρου, ο οποίος εντάσσεται σε αυτό που λέγαμε. Ότι αν και με τη Μαρκό δεν μπορείς, ρε φίλε, να κάνεις κάτι στο κέντρο, οκ. Okay.
0: Θα σου πω ποια είναι.
1: Θα πήγα σε Μπασίρου και μετά, μάλλον σε Μανού μπροστά.
0: Ποια είναι η δική μου προσέγγιση ναι, για ναι, το δίδυμο στα χαφ. Επειδή τους βάζουμε που τους βάζουμε τους μικρούς και δεν πρέπει ομάδε να το κάνουν σαν αγκαρία αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Το θέμα είναι και πώς θα κοιτάξει να τον αναδείξει το μικρό.
1: Ναι.
0: Οπότε πρέπει να δούμε ποιος παίκτης ταιριάζει σαν δίδυμα με τον Βοριαζίδη. Ο οποίος Βοριαζίδης δεν είναι.
1: Εξάρι.
0: Δεν είναι αυτό που λέμε το καθαρό μου εξάρι, δεν είναι ο κόφτης. Εγώ θα ήθελα να δω το Χόγκλα δίπλα του.
1: Ναι,
0: αν ο Χόγλα είναι σε μια κατάσταση που να θυμίζει επαγγελματία ποδοσφαιριστή και όχι αυτό που ήταν στην All Win Arena.
1: Αλλιώς πάμε σε Μπασίρου. Πάμε σε Μπασίρου, να τον δούμε. Δε. Εντάξει, την έκανε τη βλακία του, να τον δούμε. Μετά τη διακοπή, τελείως θα φανεί, δηλαδή στο τέλος πρώτου γύρου θα ξέρουμε. Και λίγο πιο νωρίς κιόλας, θα έχουμε εικόνα για τους παίκτες. Εντάξει. Όταν δεν έχει ξεκινήσει καλά, βάλ τον να παίξει τώρα. Έτσι πως είναι.
0: Το ακούω. Υπάρχει αυτό που συζητούσαμε και πριν εκτός αέρα, υπάρχει και ο Γαλανόπουλος γενικά, ο οποίος από τη στιγμή που θα μείνει στον Άρη εκτός απρόβλεπτου, καλό είναι να ενεργοποιηθεί.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν τον περιμένω για βασικό. Τον περιμένω, αν είναι στην αποστολή, να πάρει κάποια λεπτά από τον πάγκο. Και θα ήθελα να δω, ανάλογα και την εξέλιξη του παιχνιδιού, και τον Παπασαρφιανό. Να περνάει ως αλλαγή.
1: Σίγουρα. Θα πήγαινες με δύο φόροι με Μανού Μωρόν.
0: Μανού Μωρόν.
1: Κι εγώ Μανού Μωρόν θα πήγαινα. Μανού Μωρόν. Στα extreme τώρα λίγο ψηλομετρημένα τα κουκιά βέβαια. Θα βάζα στον Παλάσιο στην ενδεκάδα. Θα τον έβαζα να παίξει αυτό και αν δεν μου βγήκε σε αυτό το παιχνίδι, τι να πω.
0: Ναι, τον και εγώ θέλω να το δω λίγο ακόμα τον Παλάσιο. Δεν την πήρε την ευκαιρία. Δεν την άρπαξε την ευκαιρία στην Τρίπολη.
1: Όχι.
0: Αλλά. Εντάξει, χάρη
1: στον Καρέ δεν είναι σε καλή κατάσταση.
0: Ναι, και ο Καρέ δεν είναι σε καλή κατάσταση.
1: Και θα παίξει με τον Ηρακλή έτσι κι αλλιώς τον Καρέ, νομίζω. Δηλαδή.
0: Θεωρώ ότι αν υπήρχε κάτι προβληματικό στην διάταξη του Άρη στην Τούμπα ως προς το επιθετικό κομμάτι, ήταν μάλλον ο Καρέ. Ο οποίος σε μένα προσωπικά με απογοήτευσε γιατί κυρίως για το εξής κομμάτι. Ότι σπατάλησε όλες τις εκτελέσεις, τις πολλές εκτελέσεις που ανέλαβε στο πρώτο 20 λεπτό, το καλό διάστημα του Άρη, σε φάουλ και κόρνερ. Τις πατάλησε, τις πέταξε στον κάλθο των αχρήστων χωρίς δεύτερη σκέψη. Και δηλαδή, αν θυμάσαι τη μία φάση που πήρε το ένα χτύπημα που ανέλαβε ο Γιαννιώτας, βγάλαμε τη μεγαλύτερη ευκαιρία του παιχνιδιού για εμάς.
1: Ισχύει. Αλλά νομίζω ότι με τον Ηρακλή θα παίξει βασικός ο Γκαρέ. Οπότε δεν έχουμε και τόσο μεγάλο περιθώριο. Οπότε ας βάλω τον Παλάσιο σε αυτό και μετά πάμε. Οπα, μας πέσει και ο μπουκάλι.
0: Απ' την άλλη δεν είναι το θέμα ποιος παίζει.
1: Μετά πάμε σε. Υπάρχει πάντα επιλογή του Γιαννιώτα. Καθώς έχουμε και τόσες επιλογές.
0: Εγώ γιατί νομίζω ότι θα δούμε τον Μυρ.
1: Μπορείς με τον Κουαμέ.
0: Εγώ γιατί νομίζω ότι θα δούμε τον Μυρ.
1: Πιστεύεις θα δούμε τον Μυρ.
0: Ναι.
1: Okay,
0: άλλη μια επιλογή που δεν με χαροποιεί.
1: Αριστερό εξτρέμ είναι ο Μυρ τελικά.
0: Δεν είναι αριστερό εξτρέμ. Εντάξει, βέβαια ο Γρηγορίου επιμένει ότι είναι.
1: Καλά, αλλά θα φανεί πόσο επιμένει. Αν το βάλει. Καλά, θα φανεί αυτό το αριστερό εξτρέμ ότι είναι. Θα φανεί πόσο επιμένει στην πράξη. Δεν ξέρω πόσο μπορεί να επιμείνει σε αυτό. Εμένα δεν θα μου κάνει τίποτα να με τον Κουαμέ. Εσύ πα σε Μυρ, δεν το είχα σκεφτεί καθόλου.
0: Όχι, okay. Επειδή το. Τι πιστεύω ότι θα γίνει.
1: Ναι, στην Ισπανική τριάδα.
0: Επειδή ήταν οι δηλώσει του Γρηγορίου μετά το μάτς στην Τρίπολη αυτέ που ήταν. Νομίζω και αυτό που είπε και εσύ στην ουσία τώρα. Νομίζω ότι πρέπει να επιμείνει για να. Μας βγάλει λάθος.
1: Εντάξει, ναι, θα φανεί.
0: Δεν έπαιξε καθόλου στην Τούμπα.
1: Όχι καθόλου.
0: Ο Κουαμέ έπαιξε λίγο.
1: Λίγο, ναι.
0: Και σε ό,τι έχει κάνει το Μανού και το Μόρο, νομίζω είναι και το.
1: Πρέπει να το δούμε για αυτούς τους δύο μαζί. Ναι. Άντε, δηλαδή, φτάνει. Φτάνει, να το δούμε και τους δύο μαζί.
0: Αλλιώς θα μετρήσει στον κόσμο του Άρη μια νίκη απέναντι στη Μαρκό 2-0 με ένα γκολ του Μυρ και ένα του Κουαμέ.
1: Ναι.
0: Και αρχίζω σε ένα παιχνίδι που θα δούμε ξανά αυτούς τους δύο, τον Μωρό και τον Μανού, εννοώ.
1: Να συνεργάζονται
0: και να πρωταγωνιστούν. Δηλαδή, αμέσως μπαίνεις με άλλη ενέργεια για το μάτς με τον Ηρακλή.
1: Ισχύει και βάζεις και προβληματισμούς ευχάριστους θεωρητικά για την ενδεκάδα με τον Ηρακλή.
0: Εκεί τους διατηρείς κιόλας.
1: Ναι, εκεί τους διατηρείς κιόλας. Αν πάει καλά, εννοείται. Για μένα, ναι, εντός τέρας με τον Ηρακλή, πλάκα. Θα πούμε το παιχνίδι με τον Ηρακλή την Πέμπτη. Θα έχουμε αρκετά πραγματάκια να πούμε για τον Ηρακλή. Είχε κάποιο αποτέλεσμα που σε εξέπληξε αγωνιστική εκτός από το παιχνίδι του.
0: Α, να δούμε και τα αποτελέσματα, τι κάνουμε.
1: Στο συν 2 είσαι παρέμεινες, γιατί θα σου πω γιατί. Πήρα το κάποιο πήρε εσύ και
0: λοιπόν, τον Ολυμπιακό τον χάσαμε και οι δύο.
1: Ναι.
0: Εγώ χτυπώ το κεφάλι μου πως τον έχασα.
1: Ναι, ισχύει. Αλλά το χάσαμε διπλό δηλαδή. Εγώ λιγάσω.
0: Απ' την άλλη, χάρηκα λίγο για το αποτέλεσμα. Δηλαδή,
1: ναι, όχι, και το άξιζε αυτό.
0: Και το άξιζε.
1: Και όχι, να σου πω κάτι. Δεν μπορώ να βλέπω τον Ολυμπιακό με μικρή ομάδα στην έδρα του για να υποστηρίζει τον Ολυμπιακό. Δηλαδή, καλά να πάθουν και α πιάνουν και κεφάλια του, α χάνουν.
0: Και κάποια χτυπητά λάθη που κάνει ο Ολυμπιακός στη στελέχωσή του, κάποια στιγμή πρέπει να τιμωρείται για αυτά. Δηλαδή,
1: κοροϊδεύει
0: το ποδόσφαιρο το ίδιο τον τιμωρεί.
1: Ναι, εντάξει. Μία φορά έτυχε και πήρε το conference χωρίς να κάνει καθόλου σχεδιασμό. Πόσες φορές θα γίνει κάτι τόσο καλό, είπαμε.
0: Λοιπόν, Ηρακλής Ατρόμητος.
1: Ηρακλής Ατρόμητος, εγώ είχα δώσει άσο, εσύ είχες δώσει χ. Εντάξει, αν είσαι τίμιος, πρέπει να μου δώσει κανονικά το πόντο.
0: Θα έπρεπε να έχει έρθει άσο αυτό το μάτς.
1: Γι' αυτό που έγινε στο τέλος. Αλλά ναι, μέσω κατόπι πήρε το αποτέλεσμα με τον κόλπο κυρίων στέλνου του Ηρακλή. Καλά, μετά Βόλος το είχαμε δώσει και οι δύο άσο, βγήκε. έστω και είναι άνθρωποι. Αστέρα ΑΕΚ το είχαμε δώσει και δύο διπλό. Πού να το ξέραμε, ο Χριστός και η Παναγιά δηλαδή, ότι η ΑΕΚ θα κερδίσει μέσα στην Τρίπολη και το Γιώβιτς στο τέλος θα χάνει ευκαιρία. Τι ευκαιρία έχασε στο τέλος που. Και δύο ευκαιρίες. Ευκαιρίες, ναι, τι ευκαιρίες έχασε στο τέλος.
0: Και ο Μουκουντή ευθύνεται στον γκολ. Ναι. Για την ΑΕΚ, ενώ θεωρώ ότι εξακολουθεί να είναι η καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα. Φοβάμαι ότι. Τόσο ναι. Βλέπω αυτή τη στιγμή ότι επειδή καταναλώνει πάρα πολύ ενέργεια, όπως είναι λογικό για τα παιχνίδια του Champions League, αρχίζει και πετάει κάτι βαθμούς από εδώ και από εκεί που ας πούμε ο Παναθηναϊκός δεν τους πετάει.
1: Όχι. Βέβαια ο Παναθηναϊκός έχει και άλλους τρόπους να μην τους πετάει. Θα μου πεις και ΑΕΚ με τον Αστέρα μια χαρά διαιτησία είχε στο τέλος. Δηλαδή, κάτι,
0: ναι.
1: Κάτι φάουλ που είχε. Και φυσικά Λεβαδιακός έπιασε το Χ. Πήγε σε Άσο. Ναι, πήγε σε Άσο. Γι' αυτό έστω συν 2.
0: Πολύ λάτζι μου με τον Άσο.
1: Εντάξει, κοίτα, κόντρα στο Λεβαδιακό δεν είναι κάτι. Είναι η μόνη ομάδα που δεν έχει σκοράρει.
0: Εξακολουθεί να είναι τελευταία και είναι η μοναδική ομάδα η οποία δεν έχει χειρότερη άμυνα από τον Άρη.
1: Δεν έχει χειρότερη. Η μοναδική ομάδα η οποία δεν έχει χειρότερη άμυνα. Πάλι.
0: Όχι,
1: τι έχει χειρότερη άμυνα
0: από τον Άρη. Ανάποδα το είπα.
1: Η οποία έχει χειρότερο παθητικό από τον Άρη.
0: Ναι.
1: Και επίση έχει και δεν έχει σκοράρει, είναι απίστευτο. 08,
0: γενικά πολύ
1: έχει.
0: Κακή εικόνα. Δηλαδή και με την Κηφισιά που πήρε το Χ, ο MVP είναι ο τερματοφύλακας.
1: Καλά πάνε. Άσχημη, απότομη προσγείωση το Λεβαδιακό. Πολύ απότομη προσγείωση του.
0: Μην έχουμε και εξελίξει εκεί. Το ματσάρι.
1: Κύριε Χαραλάπης, το ματσάρι θα έρθει τελικά. Ρε.
0: Ματσάρι σε αυτό το κομμάτι.
1: Θα
0: αλλά...
1: έρθει. Ισχύει. Καλό, ωραίο λόγο παίρνω. Ρεφωνικό γίνεται σιγά σιγά. Μπαίνει στα κλισέ, συγχαρητήρια.
0: με ρουφάει σιγά σιγά το
1: το σύστημα. Ναι, δεν ξέρω τι θα γίνει εκεί με τον Χαραλάμπους. Δύσκολα τα πράγματα. Ο Ματσάρι θα έρθει στο Χαριλάου. Θα φύγει και από το Χαριλάου, πιστεύω.
0: Ναι, εντάξει. Δηλαδή δεν τον διώχνεις για ήττα στο Χαριλάου. Σαν μαζέψει.
1: Κάνει μεγάλη προσπάθεια πάντως. Γενικά είναι μαγικός και εκεί προηγήθηκε ο Ατρόμητος. Λέω απίστευτο που γύρισε τον πάγκο, αλλά το γύρισε το παιχνίδι.
0: Και απίστευτες οι δηλώσεις του συναδέλφου του. Το highlight της αγωνιστικής αυτό.
1: Το highlight της αγωνιστικής δεν το σχολιάσαμε. Μπράβο. Τρομερός.
0: Το ξέρω ότι έχει βγει και έξω αυτό.
1: Ναι.
0: Το βλέπα σε διεθνή μέσα.
1: Όντως,
0: ναι.
1: Τάσουν απόλυτα υπέρ του Ντούσαν Κέρκες. Όποιος δεν έχει δει τις δηλώσεις του προπονητή του Ατρομήτου για τον προπονητή του Ηρακλή να μπει να δει μετά στο Sky τι έλεγε ο προπονητής του Ατρομήτου σε σπαστά ελληνικά, ικανοποιητικά βασικά μια χαρά.
0: Έχει και χρόνια στην Ελλάδα.
1: Έχει και χρόνια στην Ελλάδα. Για τον προπονητή του Ηρακλή, μπείτε να δείτε, είναι εντυπωσιακά.
0: Νιώθω
1: ευγνώμων
0: που το πρόλαβα live αυτό το πράγμα.
1: Ναι, έστειλε στα μηνύματα μετά το είδα εγώ, τρομερό. Τρομερά αυτά που
0: έχει δώσει
1: που είπε για το ICOS, για τα κύπαρα τα 10 που είναι σαν 0. Μπείτε, δείτε
0: για την ηλικία του, ηλικιακό ρατσισμό.
1: Ηλικιακό ρατσισμό, για τη σύγκριση με τον Τιλίπαρ.
0: Πιθανώς και άλλο ρατσισμό. Φιλετικό.
1: Και άλλο ρατσισμό φιλετικό, τον οποίο το άσκησε ο ίδιος ο Ματσάρι όμως. Σύμφωνα με τον ίδιο, του συμπεριφέρθηκε σαν τζίψι, όπως έλεγε. Έτσι δεν είπε. Σαν τζίψι μου συμπεριφέρθηκε.
0: Ναι.
1: Έτσι είπε. Εντάξει. Μπείτε, δείτε, παιδιά. Μπείτε, δείτε δηλώσεις σε Ντούσαν Κέρκες για Ματσάρι. Είναι τρομερές. Αν είχαμε Μπούργος, η αλήθεια είναι ότι το παιχνίδι του Χαριλάου θα έχει κάτι παραπάνω από ενδιαφέρον.
0: Θα είχε αποβολές.
1: Θα είχε αποβολές, θα είχε ξύλο, θα είχε επεισόδιο.
0: Θα είχε ανακοινώσει λογικά. Και τώρα μπορεί να έχει. Και τώρα. Πάνε οι δύο ομάδες.
1: Κάρι και μονέ.
0: Πάνε να παίξουν οι δύο ομάδες οι οποίες αυτή τη στιγμή έχουν τα πιο παράπονα ζωηρά παράπονα.
1: Διαιτησία. Νομίζω ψιλοδίκαια όμως κιόλας τα έχουμε. Και οι δύο. Δεν ξέρω ποια άλλη ομάδα μπορεί να έχει. Δεν βλέπω και τα παιχνίδια των μικρών. Και ο Παναθηναϊκός σκότωσε το θηρίο στη μάχη της κορφής και κέρδισε τον Πανετολικό. Εντάξει, το είπαμε, το προβλέψαμε.
0: Εντάξει, άρα πιάσαμε και οι δύο. Πόσα πιάσαμε, 1, 2, 3, 4 στα 6.
1: Όχι, ρε, πολλά δεν λες. Πιάσαμε Πανετολικό. Αθρηστικά πια πιάσαμε. Κοιτάς.
0: Όχι, από τα 6 παιχνίδια.
1: Α, πώς πιάσαμε. Ναι. Εγώ έπιασα σίγουρα 1, 2, 3. Εγώ πιάσα 3. Εσύ έπιασες.
0: Παναθηναϊκό.
1: Χι έπιασε τον Ατρόμητο. Και εσύ 3 έπιασες.
0: Οκ, εντάξει, ναι. Εντάξει.
1: Εντάξει. Μια χαρά, ξέρω εγώ, υποθέτω. Δεν...
0: Μέτρια, μέτρια. Έχει και κάτι γκέλ σε αυτή η αγωνιστική. Δηλαδή...
1: Εντάξει, εννοείται. Αυτή είναι η μαγιά να προβλέψεις. Εσύ προέβλεψες το Ολυμπιακό με τον Όφη, είναι αλήθεια, στο δίνω, αλλά.
0: Η αλήθεια είναι ότι την είχα προβλέψει και με τη Λίμπαρ στον πάγκο και πίστευα ότι όταν έγινε η αλλαγή εν τέλει δεν θα.
1: Έτσι. Να μην μου ζητούσε να τα αλλάξει.
0: Ναι.
1: Που ζητούσες, παρακαλούσες.
0: Έγινε αυτό.
1: Αλλάξει, αλλά όπως έχουμε πει, μετά την απομάκρυνση από το μικρόφωνο, ουδέν λάθος αναγνωρίζεται. Έτσι είναι αυτά.
0: Ωραία. Δεν θα δώσουμε τώρα προβλέψεις για την επόμενη, γιατί έχουμε και την Πέμπτη.
1: Την Πέμπτη που πάμε για πάντα. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν να πάμε για ένα μπάσκετ σαν άνθρωποι.
0: Εδώ και τώρα... εγώ πιο πολύ, να ξέρεις, και εγώ πιο πολύ μπάσκετ είμαι.
1: Ναι, ρε φίλε. Λες να κάνουμε επανάστασή μας.
0: Να φατήσουμε πόδι.
1: Άντε, ας πάμε για να.
0: Πρώτη μέρα που έρχεται ο άλλος, ο Γιάσος.
1: Άντε, ας πάμε για ένα πάντελ. Ναι, για να βγαίνει μετά στις εκπομπές και να μας λέει για βόλεϊ. Άντε, το δέχομαι. Κάπως πρέπει να μας βοηθάει. Δεν γίνεται.
0: Στα πολύ γρήγορα προλαβαίνουμε να πούμε κάτι και για Μπρούμα.
1: Για πες τα πολύ γρήγορα.
0: Ποια είναι η γνώμη για τη μεταγραφή? Εμένα είναι ένας παίκτης που τον ξέρω από χρόνια πριν προφανώς και είναι, μου αρέσει γενικά.
1: Μ' αρέσει πολύ σαν παίκτης, φοβάμαι τους τραυματισμούς. Φοβάμαι όντως τους τραυματισμούς, ότι είναι ανενεργός. Μ' αρέσει όμως πολύ σαν ποδοσφαιριστής. Έχει πράγματα να δώσει σε μια θέση που ο Άρης πονάει πάρα πολύ στο αριστερό εξτρέμ και δεν το έχουμε δώσει βάση γιατί στα στόπερ είμαστε γυμνοί.
0: Αυτό. Δηλαδή και τώρα που ψάχνουμε να βγάλουμε την εντεκάδα στην ουσία με τα δεύτερα, μας λείπει η αριστερός εξτρέμ γιατί πρακτικά είναι μόνο ο εξής ένας Γιαννιώτας ο οποίος έχει γίνει βασικός.
1: Ναι.
0: Οπότε λείπει παίκτης από εκεί.
1: Σωστό.
0: Και ο Μπρούμα είναι αυτό που τον διακρίνει πιο πολύ, είναι και το ένα εναντίον ενός αλλά και η ευχέρεια στο σκοράρισμα. Δηλαδή, ενώ έχει αλλάξει 34 πρωταθλήματα σχεδόν σε όλα, όπου και αν έχει πάει, κρατάει μια αναλογία κοντά στο ένα γκολ ανά 3-4 μάτς που είναι πάρα πολύ καλό για εξτρέμ. Δηλαδή, τα 8 γκολ σεζόν τα έχει εύκολα όταν πιάνει γεμάτη σεζόν.
1: Ναι.
0: Το μόνο ερωτηματικό ότι πέρσι δεν έπαιξε ουσία. Εντάξει, την Μπενφίκα βέβαια. Δεν έπαιξε όχι τόσο λόγω του ότι δεν έβρισκε χώρο στο rotation του Μπενφίκα, αλλά γιατί ήταν για πολύ μεγάλο διάστημα τραυματίας. Και ανησυχούμε λίγο, εύλογα θεωρώ, γιατί έχουμε δει και άλλες τέτοιες περιπτώσεις στο παρελθόν στον Άρη, για το σε τι κατάσταση έρχεται.
1: Έτσι. Είναι μια πραγματικότητα. Αλλά αν έρθει, αν είναι σε καλή κατάσταση, θα μπει άμεσα να παίξει γιατί δεν υπάρχει κανένας σε αυτήν τη θέση ουσιαστικά πέρα από τον Γιαννιώτα και πέρα από τους προγραμματισμούς.
0: Να.
1: Κάτι παραπάνω σε αυτή τη θέση νομίζω. Θα τα δούμε και τον Μπρούμα. Δεν ξέρω αν αύριο υπάρχει περίπτωση να πάρει κάποια λεπτά.
0: Όχι, δύσκολο, δεν νομίζω, και εγώ δεν νομίζω.
1: Δύσκολο το κόβο.
0: Δεν νομίζω να κάνει την αποστολή.
1: Ναι, ναι, δύσκολο. Με τον Ηρακλή λες να μπει αποστολή.
0: Ναι, έστω με τον Ηρακλή θα μπει. Μπορεί ναι. Και μια αλλαγή θα.
1: Εντάξει, αν πάει αυτό που λέμε, αν μας πάει καλά το παιχνίδι, αν πάει όπως το μας με τον Όφη, ας πούμε, μπορεί να περάσει κάτω 70-75.
0: Κάπως έτσι.
1: Να παίξει. Ωραία.
0: Λοιπόν,
1: καλά τα είπαμε
0: σήμερα.
1: Καλά τα είπαμε, νομίζω. Πιο πολύ μπασκετικά κινηθήκαμε. Εντάξει, λογικό. Πέμπτη, μάλλον θα κινηθούμε περισσότερο σε ποδοσφαιρικά μονοπάτια, γιατί έχουμε και το ντέρμπι της πόλης, το τοπικό με τον Ηρακλή.
0: Και να σχολιάσουμε προφανώς και το μάτς με τη Μαρκό.
1: Και το μάτς με τη Μαρκό, σωστό. Γενικότερα βλέπουμε ότι υπάρχει μια θεματολογία αυτές τις μέρες. Έχουν περάσει τα δύσκολα.
0: Όπως δεν το υποτιμούμε εμείς το μάτς με τη Μαρκό, ελπίζω να μην το υποτιμήσει και η ομάδα.
1: Όχι, ρε φίλε,
0: γιατί
1: να πω. Οτιδήποτε... Έχουμε και το περσινό, δηλαδή.
0: Ναι, ναι, υπάρχει και το περσινό σαν οδηγό του πώς μπορείς να σκοντάψει. Εντάξει, δεν σκόνταψε εν τέλει, αλλά εν πάση περιπτώσει πόσο κοντά είναι τέτοια παιχνίδια από
1: τον Ηρακλή. Και ο Παναθηναϊκός πήγε να την πάθει από την Νικηβόλου, δηλαδή δεν είναι τόσο. Το σοκαριστικό, εντάξει, υπάρχει δρόμος. Ωραία. Αυτά για σήμερα νομίζω. Μια χαρά. Να κλείσουμε αν είναι την εκπομπή. Και τα Στράτος Μουζίνας, Διονύσης Γιακουμέλος και Στράτος Μουζίνας είμαστε μέσα από τα μικρόφωνα του Yellow Radio 101,7. Θα τα ξαναπούμε τώρα Πέμπτη. Δεν κάνω λάθος.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν κάνω λάθος. Πέμπτη, 6 με 8 στην γνωστή μας ώρα, μέχρι να βρούμε ένα σταθερό ωράριο. Κάπου εκεί θα κινούμαστε. Αλλά και όταν βρούμε, νομίζω κάπως έτσι ήταν τα πράγματα. Σύντομα θα βρούμε για να βοηθήσουμε και εμείς να κλείσει το πρόγραμμα του ραδιοφώνου. Ωραία.
0: Κλείνουμε. Συνεχίζετε να ακούτε εσείς Yellow Radio.
1: Έτσι, κανονικά. Μένετε συντονισμένοι στο αγαπημένο σταθμό. Και κατάλαβα. Καλή ακρόαση σε όλους.
0: Καλή συνέχεια.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Το τρίτο μασού της Family Festival είναι γεγονός. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασού της Θέρμης, από τις 10 έως τις 4, με μουσική, παιχνίδια, δράσεις και αγαπημένους influencers. Μαζί μας ο Γκάνζαρ.
2: Γεια, είμαι ο Γκάνζαρ.
1: Ο Κώστας Σιδηρόπουλος και ο Απόστολος Κανέλος.
3: Γεια σας, είμαστε ο Κώστας Σιδηρό
4: και ο Απόστολος Κανέλος.
1: Νοστιμιές από τον Σεφ Θωμάς.
5: Γεια σε όλους, είμαι ο Σεφ Θωμάς.
1: Ο Μαργαρίτ

0: ελεύθερη. Μην το χάσεις. Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
1: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
0: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
1: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
0: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
1: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
0: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
1: Το ζωάκι σας αξίζει όλη την αγάπη του κόσμου. Με 30 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστίας, το Pet Shop Κατρατζή στην Αγία Τριάδα αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για εσάς και τα αγαπημένα σας κατοικίδια. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία από ποιοτικές τροφές και αξεσουάρ για κάθε ζωάκι. Παράλληλα, εξοπλίζουμε τις αποδράσεις σας στη φύση με είδη κάμπινγκ και αλίας, διαθέτοντας κορυφαία μπραντς όπως ομπρέλες Μάουι και παντόφλες Ιπανέμα. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Θεσσαλονίκης 30 στην Αγία Τριάδα. Δεχόμαστε παραγγελίες τηλεφωνικά στο 23 920 52 116 αλλά και μέσω Instagram και Facebook στη σελίδα Pet Shop Κατραντζή.
0: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
2: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
3: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
2: Στη Θεσσαλονίκη?
3: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
4: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
5: Το Yellow Radio μεγαλώνει και υποδέχεται ένα νέο, ισχυρό συνοδοιπόρο. Η Aris Alliance, η δυναμική ομάδα επιχειρηματιών και φιλάθλων του Άρη, ενώνει τις δυνάμεις της μαζί μας. Με μοναδικό σκοπό, την έμπρακτη στήριξη όλης της κυτρινόμαυρης οικογένειας, η Aris Alliance βρίσκεται ήδη δίπλα στα τμήματα του συλλόγου. Από τις ακαδημίες μπάσκετ και το ανδρικό πόλο, μέχρι τον εξυγχρονισμό του μουσείου και τις καθημερινές ανάγκες του ερασιτέχνη, αποδεικνύουν την αγάπη τους με έργα. Yellow Radio και Aris Alliance. Μαζί προχωράμε δυνατά, στηρίζοντας τον Άρη σε κάθε του βήμα.
6: Αντιμετωπίζετε πρόβλημα εξάρτησης ή ανησυχείτε για κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο? Ο Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, ΕΟΠΑΕ, είναι δίπλα σας με ένα τηλεφώνημα. Με την πλήρως αναβαθμισμένη γραμμή τηλεφωνικής υποστήριξης 1145 λαμβάνετε άμεσα ψυχολογική στήριξη, έγκυρη ενημέρωση και βοήθεια σε καταστάσεις κρίσης. Με τις νέες δυνατότητες της γραμμής 1145 μπορείτε να συνδεθείτε απευθείας με εξειδικευμένο θεραπευτή και την κατάλληλη δομή στην περιοχή σας κατά τη διάρκεια της κλήσης. Η επικοινωνία είναι απολύτως εμπιστευτική και εντελώς δωρεάν από όλα τα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. 1145. Το πρώτο βήμα για τη θεραπεία είναι μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά.
7: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
8: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Via μου?
7: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
8: Ποιος, εγώ?
7: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310 933 787.
8: Και ejectionservice.gr.
7: Λύσαξες.
9: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
10: Οι στιγμές που θυμάμαι έχουν γεύση σοκολατίνα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
11: Αχ, πίνασα.
12: Κι εγώ.
11: αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
12: Και από πού θα παραγγείλουμε?
11: Από το Food for You.
12: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός!
11: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
12: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
11: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
12: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
11: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
12: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
11: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
13: Ακούσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
14: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
13: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
14: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
13: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
14: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
13: Ε, καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
15: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
16: GPS και βυθώματο έχεις?
15: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
16: GPS λογικό έχεις?
15: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
16: Ρε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάρις. Μεϊμάρις.
15: Μεϊμάρις. Δύο καταστήματα στις Οικίες. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρις.com.
16: Μεϊμάρις.
17: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Alloplast αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Alloplast σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Alloplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Alloplast αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
18: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
19: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
20: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Καλησπέρα σε όλα τα αριανά του πλανήτη. Καλησπέρα σπυρατές και σπυρατίνες. Για άλλη μια τρίτη εδώ κοντά σας. Και με την πρώτη καλησπέρα από το Μάκη του φίλου μου. Καλή εκπομπή μου εύχεται. Να είσαι καλά Μάκη μου. Θα μιλήσουμε για την αγαπημένη μας ομάδα σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Απ' τη μια έχουμε τα πολύ ευχάριστα, απ' την άλλη έχουμε τα δυσάρεστα. Τώρα, τα θέματα της εκπομπής. Για να ξέρετε, έχουμε να πούμε για το μπάσκετ πολλά πράγματα και για τα αγωνιστικά και παρασκηνιακά, το τι έγινε εκεί στο τουρνουά και τι φάνηκε μπροστά στις κάμερες αλλά και από πίσω. Θα μιλήσουμε για ποδόσφαιρο, για τον αγώνα της Τρούμπας και όλα αυτά που εξελίχθηκαν. Θα μιλήσουμε και εδώ παρασκηνιακά, το τι έγινε και στα ποδητήρια στο ημίχρονο με τον Καρυπίδη, το Μάτος, το Βιερίνια, το διαιτητή και άλλα πολλά. Και βεβαίως θα περιμένουμε, είμαι και σε επαφή με τον Δημήτρη τον Σαλή, αν έχουμε κάτι σήμερα με τον Σκοτσέζο Στόπερ. Μέχρι το τέλος εκπομπής θα βγει να μας ενημερώσει. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια πρόοδος σε όλα αυτά που ξέρετε. Υπάρχει και πιθανότητα να τον πάρουμε και μετά, αν σήμερα μείνει ελεύθερος. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάποιο νεότερο, γι' αυτό σας προλαβαίνω για όσους είναι να ρωτήσετε για αυτή την υπόθεση και θα περιμένουμε τις εξελίξεις. Εκεί λοιπόν θα κοιμανθεί η εκπομπή σήμερα και με τα δικά σας τα μηνύματα στο 6936-512-099 στο Viber αλλά και στο post στην σελίδα του Γέλου στο Facebook που έχω ανεβάσει εκεί και από κάτω μπορείτε να στείλετε εκεί το μήνυμά σας. Έχω και τον Μπάμπι του «Καλησπέρα Σάκη και καλή εκπομπή, γεια σου φίλε μου Μπάμπι, να είσαι καλά». Για να δούμε και τον Γιώργο πρωτού περάσω στα, γιατί τρώει και λίγο κόλλημα εδώ ο υπολογιστής. Καλησπέρα στο πειρατικό, το ένα σπίτι έχει γάμο και το άλλο κηδεία. Κανονίστε λέει στην μπάλα, δεν θα σας γλιτώσουν οι επιτυχίες του μπάσκετ. Κλαίμε μέσα μας για την κατάντια. Σίγουρα Γιώργο, οι επιτυχίες του μπάσκετ δεν υπάρχει περίπτωση να τους γλιτώσουν. Ίσα ίσα οι επιτυχίες του μπάσκετ θα δώσουν στον κόσμο δύναμη, όρεξη, διάθεση να κυνηγήσει αυτό που φαίνεται ακατόρθωτο μέχρι στιγμής, τον μεγάλο επενδυτή στο ποδόσφαιρο. Και βεβαίως μια αγωνιστική αξιοπρεπή πορεία αυτή τη χρονιά μέχρι να βρεθεί ο επενδυτής. Εδώ θα σας κάνω μια μεγάλη παρένθεση, τώρα μια που το ανέφερε ο Γιώργος και μου έδωσε πάσα, να σας πω ότι πολλά θα εξαρτηθούν για την καινούργια χρονιά του ποδοσφαίρου τώρα βέβαια, έτσι, στο θέμα του επενδυτή, αν μέχρι τις εκλογές πάρουμε τις υπογραφές και δεσμεύσουμε το κομμάτι γης, αυτό που προσπάθησαν να το πάρουν και κάποιοι άλλοι, να ξέρετε. Εδώ λοιπόν ο Άρης πρέπει να φανεί

0: Φάνηκε βέβαια μέχρι στιγμής δυνατός, έτσι δεν το άφησε να γίνει αυτό, για να ξέρετε. Αλλά να φανεί ακόμα πιο δυνατός ώστε να πάρει τις υπογραφές πριν τις εκλογές, το επαναλαμβάνω, που θα είναι φυσιολογικά την άνοιξη του 27, έτσι ώστε το καλοκαίρι να είμαστε πανέτοιμοι, γιατί αυτό το καλοκαίρι δεν ήμασταν έτοιμοι τελικά σαν ομάδα, όπως είχε ετοιμαστεί η ομάδα του μπάσκετ, ας θα πω εγώ, στο, όχι στο 100%, στο 80%. Στο ποδόσφαιρο δεν είμαστε ούτε στο 80%. Αν λοιπόν γίνει αυτό, ανεβαίνει πάρα πολύ μεγάλο το ποσοστό επιτυχίας για την έβρεση νέου επενδυτή. Και μια που πιάσατε το ποδόσφαιρο ή το μπάσκετ, είναι τα ευχάριστα, και έχω να σας πω και εκεί παρασκηνιακά πάρα πολλά θέματα για τους παίχτες μας, για την νοοτροπία, για τη λειτουργία, πράγματα δηλαδή που δεν υπάρχουν στο ποδόσφαιρο, δυστυχώς. Δεν υπάρχουν. Θα το θέλαμε πάρα πολύ να λειτουργεί η ομάδα του ποδοσφαίρου έτσι όπως λειτουργεί του μπάσκετ, και θα λειτουργήσει και ακόμα καλύτερα όσο θα περνάνε τα χρόνια, γιατί έρχονται αξιόλογα άτομα, άτομα με έντονη προσωπικότητα, άτομα που έχουν χαρακτήρα νικητή. Και εδώ θα ήθελα λίγο να παραλυρίσω τον τρόπο συμπεριφοράς του Άρη στο ποδόσφαιρο, που ξαναγύρισε στις εργοστασιακές ρυθμίσεις στα τελευταία μάτς, όχι μόνο μέσα στην Τρούμπα. Στα τελευταία μάτς έχουμε γυρίσει στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, δυστυχώς. Τώρα βέβαια υπάρχουν κάποιες, να το πω έτσι, αφορμές, δικαιολογίες, όπως θέλετε πέστε το, στο ότι ήρθανε πάρα πολλοί καινούργοι παίχτες στο τέλος και άλλαξε η ομάδα αρκετά από αυτήν που έκανε προετοιμασία. Ήρθανε και δύο παίχτες που δεν ήταν αναγκαίο για τον τρόπο παιχνιδιού που είχαμε στήσει, είχαμε κατά κάποιο τρόπο εφαρμόσει στην προετοιμασία, αλλά και στα παιχνίδια στο τέλος του πρωταθλήματος. Άλλαξαν άρδιν λοιπόν κάποια πράγματα, ειδικά με τις δύο μεταγραφές, θα σας πω συγκεκριμένα πράγματα, μην τα λέμε τσαόστα και δεν καταλαβαίνετε κιόλας και τι εννοώ, γιατί εμένα μου αρέσει να καταλαβαίνετε τι εννοώ, να μην τα αφήνω δηλαδή στη φαντασία σας. Οι δύο παίχτες είναι ο Μανού και ο Μύρ. Να ξέρετε, αυτοί οι παίχτες όλοι θα προτιμούσαν να υπήρχαν δύο στόπερ στη θέση αυτών. Τώρα από εκεί πέρα, σαν αξίες, έτσι, είναι και οι δύο πολύ καλοί παίχτες. Το θέμα είναι όμως τι χρειαζόταν η ομάδα. Δηλαδή έναν ακόμα σεντερφόρ ή ένα τύπου δεκάρι Μανού δεν το χρειαζόταν η ομάδα. Να τα πούμε έτσι ξεκάθαρα. Τώρα από εκεί πέρα είναι πολυτέλεια, είναι πολυτέλεια. Είναι πολυτέλεια λοιπόν σε κάποια σημεία και είναι μειονέκτημα σε μια άλλη θέση που πονάμε. Εδώ λοιπόν είναι και η διαφορά λειτουργίας που σας είπα εδώ και χρόνια στο ποδόσφαιρο με το σημερινό μπάσκετ, που όπως δήλωσε και το έχω και στο post αυτή τη δήλωση του Σπανούλη, έτσι, έκανε αρκετές δηλώσεις του Σπανούλης, αλλά εγώ κράτησα αυτήν χαρακτηριστικά που λέει ότι εγώ, λέει, το περίμενα γιατί ξέρω τι παίχτες πήρα. Οι παίχτες που πήρα είναι επιλογής μου. Γιατί σου λέει, εγώ θα κάνω κουμάντο στο αγωνιστικό, εγώ ξέρω τι ομάδα θέλω να χτίσω και θα πάρω τους κατάλληλους. Και στη θέση του playmaker και στη θέση του guard στο 2 δηλαδή. Δεν είχε διάρκεια ή άσους ή τριάρκεια ή τεσσάρκεια ή πεντάρκεια άλλου τύπου, άλλου χαρακτήρα, άλλης ιδιοσυγκρασίας κτλ. Πώς δεν είχε. Αλλά αυτός διαλέγει αυτούς τους παίχτες που ταιριάζουν στην νοοτροπία του, τη δική του. Δηλαδή στην νοοτροπία του νικητή, στην νοοτροπία της μαχητικότητας, της αθλητικότητας, και πολλά άλλα. Αυτή είναι η ομάδα που θα δείτε εν καιρό βέβαια, έτσι δεν πετάμε στα σύννεφα, από τον Βασίλη Σπανούλη. Και γενικά, ας πούμε, από την ΚΑΕ Άρης. Αυτή είναι η ομάδα που θα δείτε και όπως σας είπα, θα κάνουμε τη σχετική υπομονή, γιατί αυτή η ομάδα, ναι μεν έδειξε τώρα κάποια φοβερά στοιχεία, θα τη δούμε και στα επόμενα φιλικά, θα αρχίσουν και το EuroCup, θα αρχίσουν και το πρωτάθλημα, θα χτίζεται αυτή η ομάδα. Αυτή η ομάδα, ναι μεν έχει κάποιους στόχους φέτος και είναι στα ίσια, το λέμε, είναι η κατάκτηση του EuroCup, έτσι, αλλά η ομάδα θα χτίζεται στη διάρκεια, μπορεί να έχουμε και κάποια σκαμπανεβάσματα, αλλά γενικώς η ομάδα θα μάχεται, μπορεί να βρεθεί και σε κακή ημέρα και τα λοιπά, αλλά η στήριξη και η συμπαράσταση θα είναι αμέριστη, γιατί βλέπουμε ότι χτίζεται κάτι πολύ σωστά, υγιές, δυνατό και με σωστά αποδυτήρια. Εδώ τώρα να βάλω μια άνω τελεία, να περάσω στους χορηγούς μας και περιμένετε όλα αυτά τα νέα που έχω να σας πω και παρασκηνιακά και για τους δύο αγώνες. Πάμε λοιπόν.
1: Το απόλυτο εργαστήριο Χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ. Στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.
0: Μετά λοιπόν από τον Στέλιο το Τζομάκο με το κοσματοπολείο που σας περιμένει, έχουμε και τα καταστήματα ΑΒ Βασιλόπουλος Open Go στην περιοχή Χαριλάου. Δύο καταστήματα λοιπόν, πολύ δυνατά, στη Γεωργίου Σεφέρη 8, 50 μέτρα μόλις πάνω από το γήπεδο, στην ευθεία εκεί πάνω από την μπουτίκ. Στη Σεφέρη 8, κάθε μέρα ανοιχτά, Κυριακές και Αργίες επίσης ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. 2-3-10-303-570 για τηλεφωνικές παραγγελίες. Και το δεύτερο κατάστημα στην Νικολάου Πλαστήρα 24, ολοκένουργιο μάνε το πάρκινγκ, για να μην ψάχνεστε, και βεβαίως το ίδιο ωράριο σχεδόν από τις 8 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. Και αυτό Κυριακές και Αργίες κανονικά ανοιχτό. 2-3-10-301-144. Μιλάμε για πάνω από 3.000 προϊόντα, φρέσκο ψωμί, μανάβικο, κάβα, κρέατα και φυσικά όλες τις γνωστές προσφορές του ΑΒ Βασιλόπουλου. Προχθές ήμουν εκεί και ψώνησα έτσι αρκετά πραγματάκια. Βρίσκεις τα πάντα γρήγορα και οικονομικά και βεβαίως όπως ξέρετε αλληλοστηριζόμαστε όλοι μεταξύ μας, χορηγοί, ραδιόφωνο, ακροατές, οπαδοί, φίλαθλοι, για το καλό του Άρη μας. Λοιπόν, ο Γιώργος τι λέει, τι να πούμε λέει για το μπάσκετ, να πούμε ότι έτσι φτιάχνεις ομάδα. Αυτό που έλεγα και εγώ, Γιώργο, προηγουμένως, παίρνεις τον καλύτερο προπονητή, έτσι ακριβώς, που διψάει για τίτλους και φέρνει παίχτες ελίτ που διψάνε επίσης για τίτλους, με έναν πρόεδρο και έναν διευθυντή επίσης με το ίδιο σκεπτικό και νοοτροπία. Πώς μπορεί να μην δεν πετύχει αυτό το project? Απ' την άλλη διαβάζω, παλεύουμε να κλείσουμε ένα center back. Έκτακτο δελτίο ειδήσεων θα κάνουν τα ξένα πρακτορία αν κλείσουμε φέτος στο όπερ. Η μέρα με τη νύχτα είναι η διαφορά στον τρόπο λειτουργίας. Σας είπα λοιπόν ότι και στο ποδόσφαιρο θα πρέπει να πιέσουμε προς αυτή την κατεύθυνση, έτσι ώστε να τελειώσει το θέμα με τις υπογραφές και τις δεσμεύσεις εγγράφως, μέχρι τις εκλογές, για να έχουμε το περιθώριο μετά να ελιχθούμε και το επόμενο καλοκαίρι να έχουμε μια υπόθεση πια που θα έχει τελειώσει και θα μας έχει απαλλάξει και θα αρχίσουμε να ονειρευόμαστε για να έχουμε όραμα και στο ποδοσφαιρικό Άρη. Τώρα ας περάσουμε στο παρόν. Τι θέλετε να πιάσουμε, να πιάσουμε τον αγώνα του ποδοσφαίρου, να αφήσουμε τα ευχάριστα για το δεύτερο, για τη δεύτερη ώρα για τον μπάσκετ. Να το πιάσουμε έτσι. Επειδή στο μπάσκετ είναι και φιλικό, επειδή έχουμε να δούμε ακόμα πολλά εκεί, ας τα αφήσουμε λοιπόν τη δεύτερη ώρα. Εδώ ήταν αγωνιστικό, ήταν μια, και έχουμε και αγώνα αύριο του Κυπέλλου με το Μαρκό. Εκεί λοιπόν στο ποδοσφαιρικό Άρη μας, τι είδαμε? Είδαμε μια ομάδα που προσπαθούσε να σταθεί μέσα στον αγωνιστικό χώρο, χωρίς βέβαια να απειλεί έτσι έντονα. Είχε και σε κάποια σημεία την πρωτοβουλία, αλλά βλέποντας αυτή και ξέροντας εκ προημίου το τι ήρθε να κάνει αυτός ο διαιτητής εδώ και τι έτσι οδηγίες είχε, άρχισε τα κλωτσίδια για τον εκφοβισμό, να σου πάρω τον τζαμπουγά έτσι άλλως παίζω μες στην έδρα μου και τα λοιπά και τα λοιπά. Και άντε τρώει την πρώτη την κλωτσιά ο Γιαννιώτας. Τρώει τη δεύτερη την κλωτσιά ο Ράτσης, που είναι καθαρή κόκκινη κάρτα εκεί, έτσι. Εδώ τον φωνάζει το ΒΑΡ και το λέει: αγόρι με αυτόν στέλ τον να πούμε στα ποδητήρια κατευθείαν. Το ΒΑΡ κάνει την Παπίου, κλασικά. Δεν το φωνάζει αυτός, όχι ότι δεν το είδε, απλώς πώς θα το δικαιολογήσει τώρα. Σε λέει: δεν γίνεται, δεν είμαι και. Πώς τον έλεγαν εκείνο να το. Σταυρίδι, το λέγανε εκείνο που έπαιξε μέσα στη. Σε εκείνο τον αγώνα. Που κλώτσε ο Γεωργιάδης, να πούμε το δικό μας, που έδωσε πλάγιο, εκείνος δεν έδωσε τίποτα. Λοιπόν, αυτό σου λέει, εντάξει τώρα είμαστε και μια κατηγορία, πρέπει να δείξουμε, έδειξε εκεί την κάρτα. Εκεί λοιπόν το ΒΑΡ δεν κάνει τη δουλειά του, ενώ εν αντιθέσει στο πέναλτι την έκανε τη δουλειά του, τον φώναξε, γιατί αυτός ούτε αυτό είδε και... Τον φώναξε το ΒΑΡ, το λέει είναι χέρι και τα λοιπά και τα λοιπά, που και αυτό μπορούσαν να σούμε άμα θέλανε, επειδή είναι από κοντά και είναι, τέλος πάντων, είναι έξω από το σώμα το χέρι, το δίνει πέναλτι. Εγώ θα πω λίγο τώρα σε όλα αυτά τα λεγόμενα, γι' αυτό και μετά έγινε και ο Σασερμάς μέσα στα ποδητήρια με τον Καρυπίδη, με το Ράτσιτς που είναι και αρχηγός, που είναι και ένα 90 και τα λοιπά και τα λοιπά. Είναι εσύ δυνατόν ρε Ράσιτς το τσόφλι να σε κάνει τέτοιο μαρκάρισμα και εσύ μετά όλη την ώρα να κλαίγεσαι στο διαιτητή και μύρι μύρι και σύρι φύρι και τέτοια? Ρε πάτα τον σατάνξ από πάνω ρε φίλε και ας γίνει το μάτς πουτάνα. Σε μια φάση έτσι κατά λάθος, πάτα τον, όργωσέ τον, να πούμε. Είναι δυνατόν αυτό το τσόφλι να σε κάνει τέτοια μαγιά και να σε προσπαθεί να σε κόψει το ποδόσφαιρο? Και εσύ να με κλαίγεσαι στο διαιτητή σαν τις κεράτσες στο χωριό? Γαμώ τη μαγιά μας, γαμώ και το δημετρελίκι μας. Που έπρεπε σε όλο τον αγώνα να τον έχεις κατουρίσει αυτό να είναι. 1.50 μέχρι τον αφαλό σου είναι. Σε έκανε αυτός τέτοιο μαργάσμα και αχ, μισκιστική κάλτσα μου και αχ, έχω ακόμα αίματα και αχ, εκείνο και αχ, το άλλο. Τι να τα κάνουμε αυτά ρε εκεί μέσα? Γιατί έχει και μερικούς, αυτό το ανέφερα σούμε, σε μια ομάδα που συζητάμε έτσι αριανών και τα λοιπά, και πετάχτηκαν αυτοί οι τύποι που έτσι η νοοτροπία τους δεν την γουστάρω μία. Και να και τι ήθελες να έκαμνε και θα τρώγαμε κόκκινη κάρτα και θα μέναμε με 10 παίχτες και ξέρω εγώ και τα λοιπά. Με αυτή την οτροπία να κοιμάστε εσείς, αυτή τη ραγιαδίστικη νοοτροπία, και θα πάμε μπροστά σίγουρα, να ξέρετε. Ρε, είναι δυνατόν, εδώ έρχονται μέτριες ομάδες από την Αθήνα ή επαρχιακές και πουλάνε πιο πολύ μαγιά και στην αδικία που τους γίνεται, αλλά και γενικά στις προσωπικές μονομαχίες. Και εμείς έχουμε το δίμετρο εκεί πέρα να κλαίγεται. Μωρέ, τι μας κλαίγεσαι, μωρέ. Όρμα του κεφάτωνα στην επόμενη φάση, να πούμε. Όχι να φας κόκκινο, να το παίξεις πονηρά. Ποδοσφαιρικά, θέλει ποδοσφαιρική πονηριά. Αφήνεις αυτό το τσόφλι να σε κάνει να πούμε μαγκές. Αυτός εδώ που στο προηγούμενο μάτσο με το Λεβαδιακό τον είχαν εκεί, τον περιγελούσε όλη η Ελλάδα με τη δίθεν βουτιά που έκανε, ότι και ο παίχτης του Λεβαδιακού κοιτάει γιατί ούτε τον έχει ακουμπήσει καν, και σε λέει αυτός τι πετάει, γιατί τον τζίπησε καμιά μέλισσα, καμιά μύγα. Τι λέει ο Αποστόλης, καλησπέρα ρε Σάκη Αλάνη και σε όλα τα Αριανά. Από το κεντρομαύρο χορτιάτη, καλή εκπομπή. Την Κυριακή είδα τον μπάσκετ, τι ομαδάρα δείχνουμε, πώς φτιάχνουμε. Έγινε καλά και το τραυματισμένο μάτι που είχα, λέει, από το Κατσαβίδι, με αυτά που είδα. Μόλις πήγα να δω το ποδόσφαιρο, πόνισαν και τα δυο μου τα μάτια πάλι με το ίδιο έργο. Τον Αποστόλη. Γιατί δυσκολεύομαι λίγο με τον υπολογιστή εδώ λόγω ίντερνετ, κάτι κολλάει. Τέλος πάντων, προσπαθώ να σας διαβάσω τα μηνύματά σας. Ο ST, ο Θάνος. Σάκη, εδώ μιλάμε για γατιά. Είχες ρε φίλε το Σταύρακα, το Λαμπρεάκο που τους πήγαινε καρότσι μέχρι τα ποδητήρια και δεν κουνιόταν τα πτηνά. Αυτό είναι μαγιά, Θάνος. Έτσι ακριβώς, ρε Θάνο. Δεν τα μπορώ εγώ αυτά τα κλαψουρίσματα εκεί μέσα. Και στον διαιτητή και το κάτω πουτάνα το μάτσρε. Αφού βλέπεις ότι θα σε αδικήσω και ότι ήρθε με εντεταλμένη υπηρεσία. Τι με κάθεσαι και με κλαίγεσαι. Πήγε ο... να σας πω και το παρασκηνιακό τώρα, γιατί μια που αναφέραμε πούμε, όλο αυτό το σκηνικό, πήγε μετά ο Καρυπίδης μέσα στα αποδυτήρια, μόλις έγινε το ημίχρονο, και με το Βιερίνια αρπάχτηκε, γι' αυτό και είμαστε και σε απολογία σαν Άρης, και με το Βιερίνια και με το Μάτος ανταλλάξανε γαλλικά και με οποιονδήποτε και το διαιτητή και, και τα πάντα. Και έγινε, να πούμε λίγο ότι το θέμα βέβαια είναι ότι αν είσαι δυνατός παρασκηνιακά που δεν είμαστε, δεν φτάνεις σε τέτοιες καταστάσεις. Τώρα μπορεί να τύχει σε κάποιο μεγάλο ντέρμπι που παίζονται πρωταθλήματα κτλ. Να φτάσεις και σε τέτοια σημεία, αλλά όταν αδυνατείς και εκ των προτέρων ξέρεις τι έχει να γίνει, από εκεί και πέρα τα άλλα όλα είναι μάταια, όπως ήταν μάταια και μετά τον τελικό με τη Φραπάρ και πολλά άλλα γενικώς. Να πάμε. Τι είναι αυτό τώρα? Για να δούμε λίγο. Μισό λεπτάκι.
2: Είναι ομάδα. Είναι θρησκεία. Είναι φωτιά που δεν σβήνει ποτέ.

Ο Γιώργος λέει, Αβραάμ, λέει, μου μυρίζει το τηλεφώνημα. Γιώργο, πάει να παίξει κανένα Joker Award, μου το πέτυχες. Ο Αβραάμ ήτανε και ήθελε να μου πει, δίκιο έχει Σάκη, αφού έχουμε παίχτες λουλούδες, τους αποκάλυψε αυτός. Ο Αβραάμ δηλαδή. Εντάξει. Εδώ ο Θάνος τους αποκάλυψε γατιά. Εγώ σας είπα ότι εμένα δεν μου αρέσουν αυτά τα κλαψούρικα εκεί πέρα στο διαιτητή, και όταν άρχισε το δεύτερο μήχρο ξανά τον έδειχνε το πόδι του και ξανά τον έλεγε, ξέρω εγώ και τέτοια. Και έχει το άλλο το τσόφλι εκείνο το 1.50, δηλαδή το λέω και το ξαναλέω και βλέπω και τη φωτογραφία γιατί την έχω ανεβάσει και στο post. Και δεν μπορώ να το χωνέψω. Γιατί είχε κάτι παίχτες, πώς να σας πω, και το Λαμπριάκο που είχαμε εμείς, που αναφέρει ο Θάνος, αλλά και ο Μητρόπουλος και κάτι τέτοιο, τέλος πάντων, τέτοια παλαιοκάρια που, εντάξει, μπορεί δεν κερδίζαν όλους τους αγώνες, αλλά όταν θα τους έκαμε κάποιος μαγιά θα την ανταποδίδανε ερυπή οφθαλμού και μαγιά και πονηρά, χωρίς να φας κόκκινη κάρτα, ποδοσφαιρικά, με ποδοσφαιρική πονηρία, σε μια φάση να πούμε που θα διεκδικείς την μπάλα, δεν γίνεται να μας πάρει το κέντρο. Σε κάποιες φάσεις χάσαμε το κέντρο, καλά είχαμε τον τραγικό τον Μπασιρού βέβαια, έτσι, τραγικότατος, και φάνηκε από τις πρώτες του μεταβιβάσεις, από τα πρώτα λεπτά. Έλεγα ότι αυτός θα τις κάνει τις λαλακίες, έπρεπε να τον βγάλει να πούμε από το 30 λεπτό έξω. Φαινόταν ο άνθρωπος ότι δεν ήταν εκεί, ήταν αλλού. Έκανε πόσες λάθος πάσες. Δέστε το παιχνίδι το πρώτο ημίωρο και δέστε τις λάθος πάσες να μου και τις λάθος ενέργειες να πούμε και τακτικά αλλά και στις μεταβιβάσεις του Μπασιρού. Φαινόταν ότι θα την κάνει τη λαλακία του. Έχουμε λοιπόν το που έπρεπε εμείς τώρα με Γένσεν, Ράσιτς και ένα καλό αμυντικό χάφο να τους καταπιούμε στο κέντρο, με αυτούς που είχαν εκείνο το Σέρβο, ποιον πήραν, έναν Γιούγκο που δεν ήξερε που βρισκότανε, τον άλλον που λέμε να μην το ξαναπώ, και ποιον άλλον, και τον Μπέλκα, εντάξει, τι, ο Μπέλκας είναι ένα κλασικό, ας πούμε, παλαιού τύπου δεκάρι, και μας πήρανε το κέντρο με αυτούς εδώ. Από εκεί λοιπόν μετά αλλάξανε κάποιοι συσχετισμοί. Λέει ο Γιάννης, Σάκη, ο καημός είναι φέτος στο μπάσκετ, οι κερί άλλαξαν, με τέτοιο θέμα θα υπάρχει αλλοφροσύνη, το κυνηγητό των φάσεων θα γονατίσει κάθε άμυνα. Λες για το μπάσκετ, θέλετε να περάσω στο μπάσκετ, περνάω στο μπάσκετ. Και αν είναι, ξαναμιλάμε για το ποδόσφαιρο, σας είπα και παρασκηνιακά τι έγινε και μέσα στο... Έπεσαν πολλά γαλλικά. Είχαμε εκεί αυτούς που έχει ορίσει ο Ρώσος, ας πούμε, στο αγωνιστικό τμήμα με τους παιδιούς Βιερίνια και Μάτους εκεί να λένε τον Καρυπίδη εδώ τι γυρεύει στο room, στο δωμάτιο δηλαδή των διαιτητών και τέτοια, και να πουλάνε μαγιά και ξέρω εγώ, να πέφτουνε βρυσίδια και πάει λέγοντας. Καταλαβαίνετε τώρα, κάπου ψιλογράψανε και κάτι σε ένα site. Εγώ σας λέω έτσι την περιραίουσα ατμόσφαιρα στο ημίχρονο. Από εκεί και πέρα, ναι μεν εκεί μπορεί να έγιναν, ας πούμε, αυτά από τον... Καρυπίδη, αλλά μέσα στον αγωνιστικό χώρο εγώ δεν είδα την ομάδα έτσι πως την ήθελα τσαμπουκαλεμένη. Μπήκαμε στο δεύτερο ημίχρονο, δεν μπορώ να πω, έκανε κάποιες αλλαγές ο προπονητής, αλλά όπως σας είπα έχουμε επιστρέψει στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Μπήκε και ο Μωρό να πήλησε σε μια φάση εκεί, άμα γινόταν το 1-2 και οι ίδιες οι χήνες αυτές, οι δικέφαλες, το είπαν ότι εκεί τρέμανε τα πόδια μας, άμα έμπαινε εκεί το 1-2 μετά θα ήμασταν όλο στο αχ-βαχ μέχρι να λήξει ο αγώνας, γιατί θα φοβόταν για την ισοφάρηση.
Δεν μας ευνόησε και η τύχη, να το πούμε αυτό, εκτός από όλα τα άλλα δηλαδή. Δεν είχαμε και την τύχη με το μέρος μας, γιατί αν δείτε τα δύο γκολ που βάζουν αυτοί, το ένα είναι με το πέναλτι που τυχαία πάει στο χέρι και ανοίγουν το σκορ με αυτό και πήραν ανάσα, γιατί δεν θα βάζανε γκολ ούτε, όχι στα 90, ούτε στα 190 λεπτά. Και το άλλο, η καραμπόλα της καραμπόλας, ο καραμπόλα. Ούτε αμερικάνικο μπιλιάρδο να ήταν. Σουτάρει ο άλλος, λέω. Σεντράρι, σέντρασούτ, όπως θες πες το. Χτυπάει στο γόνατο του Φαμπιάνου που θέλει να διώξει. Μοιραίος παίκτης και αυτός τον περιμέναμε για να παίξει στον αγώνα της Τρούμπας και ήταν ο μοιραίος παίκτης, χωρίς να θέλει βέβαια ο άνθρωπος, έτσι. Χτυπάει στο γόνατό του, πάει στον τερματοφύλακα, απεκρούει ο τερματοφύλακας και ενώ εκεί είναι ο Ρίτσαρτς με τον Ζίφκοβιτς, πάει μπάλα στο Ζίφκοβιτς, στο γόνατό του. Και το μόνο που είχε να κάνει είναι να την προωθεί στα δίχτυα. Δηλαδή τόσο γήπεδο πήγε η μπάλα εκεί. Ακόμα ούτε και στο Ρίτσαρτς δεν πήγε να είναι διεκδικούμενη. Είπαμε, όταν σε θέλει μπάλα, σε θέλει. Αυτές οι αντίστοιχες φάσεις μπορούσαν να γίνουν στον Άρη και να γινόταν 0-2. Τώρα τι θα γινόταν στο δεύτερο μέρος, διαιτητικά αφήστε το. Πάω στο μπάσκετ. Τι ώρα πήγε? Και 47. Πάω στο μπάσκετ λοιπόν για να δω και τι γίνεται στο post. Α, μισό λεπτό πρωτού πάω στο μπάσκετ να δω λίγο τι γίνεται στο post και από μετά, και εφόσον είπα και τους χορηγούς μας και θα τους ξαναπώ. Να δω λίγο τι γίνεται και στο post από μηνύματα. Τα like πάνε καλά γιατί παίζουν ρόλο και στο στην εικόνα του ραδιοφώνου. Ο Γιώργος, τρίτη σερή αποτυχημένη εμφάνιση, δύο μάτς που θα κρίνουν όλους τους στόχους της χρονιάς. Δυνατό για το ποδόσφαιρο, δυνατό τουρνουά στο μπάσκετ, θετικές εμφανίσεις. Αναφέρει λοιπόν ο Γιώργος στα δύο μηνύματα που έχουμε στο post. Ναι, ένα πολύ δυνατό τουρνουά με ομάδες Euroliga. Στο πρώτο ημίχρονο σαν να ήμασταν λίγο έτσι με τη Μακαμπή, οι άπειροι, οι νέοι που λέμε όταν πάμε και στο στρατό. Μετά στο δεύτερο ημίχρονο ανταπεξήλθαμε πλήρως στο παιχνίδι με την Μακαμπή και με την Δυναμικό. Φτάσαμε να προηγηθούμε κιόλας και αποδείξαμε ότι την κοιτάμε στα μάτια. Αν πάρεις βέβαια και το σκορ του δευτέρου μηχρόνου, στο σκορ του δευτέρου μηχρόνου έχουμε κερδίσει την Μακαμπή. Αλλά αυτά δεν παίζουν ρόλο στα φιλικά παιχνίδια. Εντάξει, τα σκορ και τα λοιπά. Ούτε και θα σταθώ και στο σκορ στο δεύτερο αγώνα με τον Ερυθρό Αστέρα, τη μεγάλη αυτή διαφορά πόντων και τα λοιπά. Θα σταθούμε όμως στην ομάδα που πάει να δημιουργήσει ο Βασίλης Πανούλης και το τονίζω αυτό. Να δημιουργήσει, μην πώς να το πω, εκ των προτέρων ας πούμε λέμε ότι τελείωσε ο Άρης, θα πετάει τη νέα χρονιά. Είναι μια καινούργια ομάδα, ρε, σήμερα με το ίντερνετ έχω τρελαθεί. Μισό λεπτάκι. Ναι, εδώ είμαστε. Η ομάδα, το επαναλαμβάνω, και θα πάω και σε κάθε παίχτη έτσι σιγά σιγά, χώρια από αυτή τη δήλωση που έκανε ο Βασίλης Πανούλης, και όπως σας είπα θα παίξει μεγάλο ρόλο. Μεγάλο ρόλο θα παίξει και το ελληνικό στοιχείο που είχε αναφέρει και ο Γιώργος Σιγάλας. Ότι το ελληνικό στοιχείο που θα είναι έντονο σε μια ομάδα και θα είναι και ποιοτικό θα παίξει μεγάλο ρόλο στην διάρκεια της χρονιάς, στο πρωτάθλημα, στο κύπελο, στην Ευρώπη και όλα αυτά. Και πάμε λοιπόν να σας πω έτσι και με αυτούς που ήτανε και μιλήσαμε λίγο, να σας πω τι ανέφεραν. Αυτό λέει που κρατάω από την Κύπρο δεν είναι μόνο
Γιατί τώρα με τους ανθρώπους που μίλησα και τα λοιπά, θα σας αναφέρω έτσι περίπου τι μου γράψανε. Δεν είναι μόνο, λέει, τα αποτελέσματα, αλλά το ότι αρχίζει να φαίνεται ο χαρακτήρας της ομάδος του Άρη που θέλει να φτιάξει ο Σπανούλης. Ομάδα με ένταση. Α, τώρα μισό λεπτό εδώ, Σπανούλης που είπα. Και θέλω να το συγκρίνω, ρε παιδιά, με αυτά που σας έλεγα για το ποδόσφαιρο. Θυμάστε ο Σπανούλης μέσα στο ΆΚΑ, σε παιχνίδια Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, πώς τα έκαμνε εκεί πέρα, να πούμε, τα πράγματα πουτάνα, και κέρδιζε και έχανε, αλλά μάτς χωρίς να το παλέψουνε δεν γινόταν. Άσε που σε μερικά μάτς θυμάστε τι γινόταν. Τώρα τι περιμένεις τώρα, ας πούμε, να δεις στην αντιστοιχία ποδοσφαίρου μπάσκετ Άρη, και τι να περιμένουμε να δούμε από κάποιους ανθρώπους στο ποδόσφαιρο και από κάποιους άλλους στο μπάσκετ. Θυμάστε εν χορό τον έβριζε όλο το γήπεδο. Μέχρι και ο Γιαννακόπουλος το φεύγανε τα σάλια όταν έδινε τις δηλώσεις στην τηλεόραση μετά το τέλος του αγώνα. Είχε τρελαθεί, απευθυνόταν μέχρι και στους κυβέρνησης, στους υπουργούς. Είχε τρελαθεί με τη μαγιά που τους πούλησε ο Σπανούλης εκεί μέσα. Και μετά έχουμε εμείς τον άλλον το δίμετρο εκεί πέρα να κλαίγεται σαν τη χείρα εκεί, να πούμε «Αχ, με βάρισε! Θα το πω στον μπαμπά μου». Τώρα βέβαια, αν πεις για να κάνεις και χοντρομαγκές, πρέπει να έχεις και τις πλάτες, δηλαδή τη δυνατή τη διοίκηση που ξέρεις, ζουν, ότι δεν θα σε πειράξει και ο διαιτητής και τέτοια. Εντάξει, εφόσον δεν το έχεις αυτό, κάνε κάτι άλλο όμως. Δεν μπορώ εγώ δηλαδή αυτό να πούμε εκεί πέρα που τον έχω για κεφτεδάκι να με περάσει όλο τον αγώνα τον υπόλοιπο χωρίς να τον ακουμπήσω. Εφόσον μου έκανε τέτοιο μαρκάρισμα, έτσι. Γι' αυτό σας λέω, υπάρχουν μεγάλες διαφορές και νοοτροπίες. Νοοτροπία νικητή, νοοτροπία μαχητή, η ιδιοσυγκρασία είναι διαφορετική και πάρα πάρα πολλά άλλα. Συνεχίζω λοιπόν με τον μπάσκετ τώρα, ξαναγυρνάω. Ομάδα με ένταση, πίεση στην άμυνα, γρήγορο παιχνίδι και πολλοί παίχτες που μπορούν να προσφέρουν και στις δύο πλευρές του παρκέ. Θετικό το ότι η ομάδα δείχνει χαρακτήρα, όπως φάνηκε στην επιστροφή απέναντι στη Μακαμπή. Είναι ακόμη Σεπτέμβριος, μιλάμε για φιλικά, αλλά η εικόνα απέναντι σε δύο ομάδες Euroleague είναι πολύ ενθαρρυντική. Σταθερή πορεία και δημιουργία μιας ομάδος και υψηλή στόχη, λέω εγώ λοιπόν στο ρεζουμέ. Πάμε τώρα στο επόμενο. Αυτά θα τα περισσότερο θα τα αναλύσουμε και τη δεύτερη ώρα, αλλά τώρα θα σας τα πω έτσι λίγο για αυτούς που ακούν την πρώτη ώρα, γιατί μερικοί μπορεί να μην μπορέσουν στη δεύτερη. Πάμε λοιπόν, αν κάποιος δει τη στατιστική και ειδικά τη στατιστική του Ρόμπινσον, έτσι, γιατί ναι μεν το Ρόμπινσον τον περιμέναμε ότι θα είναι ένας παίχτης που θα διαπρέψει, ένας παίχτης που θα είναι από τους ηγέτες της ομάδος, ένας παίχτης που θα πάρει το παιχνίδι επάνω του, έτσι, όχι όπως πέρσι με το Forbes. Τον περιμέναμε λοιπόν ότι θα είναι αυτός που θα ηγείται κατά κάποιο τρόπο πολλών επιθέσεων, αλλά και γενικά σε όλο το χρόνο που θα παίζει μέσα στην ομάδα. Έχουμε και τον Χαραλαμπόπουλο που έπαιξε μια ασύλληπτη άμυνα και είχε τρομερές τοποθετήσεις. Θυμάστε και τι άμυνες βγάζαμε και τι
και τι συνδυασμούς και τι συνεργασίες έχει και με τον Βασίλη Τολιόπουλο. Γιατί εκεί που κόλωνε η ομάδα, πάρ' τον Τολιόπουλο μέσα, ξανά παίρνε σκόρ η ομάδα. Σταματούσε ο Τολιόπουλος, πάρ' τον Μόργαν μέσα. Αυτό λοιπόν είναι που λέμε ότι υπάρχουν παίχτες και πολυθεσίτες και παίχτες που παίζουν και άμυνα και επίθεση. Όχι όπως σας είπα και άλλες φορές και σε άλλες εκπομπές, παίχτες που άλλος έπαιζε μόνο άμυνα. Πέρσι δηλαδή είχαμε έναν που έπαιζε μόνο άμυνα, ο άλλος έπαιζε μόνο επίθεση. Να σας πω, στον παράδειγμα χάρη ο Κουλμπόκα, τον είχαμε μόνο για τα τρίποντα. Στην άμυνα πίσω ήταν άστο. Και πάει λέγοντας. Πάμε λοιπόν παρακάτω. Και πάμε στο Λιντέλ. Αυτός ήταν η έκπληξη για μένα. Ο Λιντέλ περίμενα ότι θα είναι ένας χρήσιμος παίκτης, ένας παίκτης του προπονητή, ένας παίκτης χρήσιμος για την ομάδα. Δεν περίμενα όμως ότι, στην κυριολεξία σας μιλώ, δεν περίμενα ότι θα πάρει τέτοιες πρωτοβουλίες και θα έχει τέτοιες ενέργειες που εισάξια ερχόταν στο ίδιο επίπεδο με τον Ρόμπινσον. Μετά δεν περίμενα ότι θα εγκληματιστεί και θα προσαρμοστεί στα ευρωπαϊκά δεδομένα τόσο γρήγορα και τόσο πολύ να ενσωματωθεί με την ομάδα. Πολύ βασικό. Πάμε στον Ελάιζα Μίτρου Λόγκ. Ευτυχώς που δεν έφυγε για μένα. Και να σας πω εδώ κάτι παρασκηνιακό για τον Ελάιζα αλλά και για τον Ποχορίδη. Ο Ελάιζα λοιπόν Μίτρου Λόγκ πρώτος πάει στις προπονήσεις, τελευταίος φεύγει. Είναι ένας παίχτης που πείσμωσε και θέλει οπωσδήποτε να είναι μέσα σε αυτή τη νέα ομάδα του Άρη που δημιουργείται και θέλει να ζήσει όλο αυτό που θα δημιουργηθεί. Εγώ θα σας το πω χρονικά κατά κάποιο τρόπο εδώ, ότι φέτος χτίζουμε, φτιάχνουμε την ομάδα, του χρόνου με 2-3 προσθήκες πανομοιότυπες και ποιοτικές την κάνουμε ακόμα πιο δυνατή, και τώρα βέβαια έχουμε ακόμα μια προσθήκη, έτσι, αλλά μιλάμε ότι όταν αυτή η ομάδα παίξει και δέσει και τα λοιπά, φανταστείτε του χρόνου με 2-3 προσθήκες ακόμα δυνατές σε παίχτες που θα φύγουν αναγκαστικά. Και παίζοντας για πρώτη χρονιά του χρόνου μιλάω, έτσι, παίζοντας για πρώτη χρονιά στην Ευρωλίγκα, για να πάρεις και, που λέμε, το βάπτισμα του πυρός μετά από χρόνια, στην τρίτη χρονιά, παιδιά, θα διεκδικείς τα πάντα και θα τους κοιτάς όλους τα μάτια. Τώρα βέβαια θα απολαύσουμε το παρόν και συνεχίζω. Δεν θα μιλήσω για Γιάννη Αντετοκούμπο, που όταν θα έρθει εκείνη η ευλογημένη ώρα θα πέσει η Θεσσαλονίκη, αλλά πάμε παρακάτω. Ο Δημητρίγεβιτς, άλλη κλάση, γεννημένος και αυτός νικητής και με πάρα πολλές δουλειές μέσα στο γήπεδο, ασίστ, σκοράρισμα και κάτι πάρα πολύ όμορφες ενέργειες και πρωτοβουλίες που δίνανε μια άλλη ομορφιά και μια άλλη φαντασία στο τρόπο παιχνιδιού της ομάδος μας. Ο Μποχορίδης και αυτός δούλεψε πάρα πολύ και το καλοκαίρι, βελτίωσε και το κορμί του και έχασε και κάποια κιλάκια. Και ακόμα και ο Χατζηλάμπρου, που φαίνεται ότι σιγά σιγά θα μεταμορφωθεί και σωματικά ακόμα περισσότερο, έτσι, γιατί αυτή τη στιγμή υστερεί λίγο, θα είναι και αυτός μέσα στο rotation. Όλοι λοιπόν πιστοί στρατιώτες και αντιστάρ μπροστά στον Σπανούλη, στον coach που τον αγαπάνε όλοι υπερβολικά, με φοβερά αποδυτήρια.

0: Πάω στο Βασίλη. Αδερφέ μου, πόσο δίκιο έχεις. Να παίζει η ομάδα μας δυνατά και με τσαμπουκά. Μόνο έτσι μπορούμε να πάρουμε νίκες. Άμα παίξουμε με τσαμπουκά θα χτυπήσουμε και θα διεκδικήσουμε πολλά πράγματα. Το πιστεύω ακράδαντα αυτό, αδερφέ μου. Αλλά αυτοί για να ξυπνήσουν θέλουν σφαλιάρες πριν από κάθε μάτς. Αλήθεια σου λέω. Μόνο έτσι θα ξυπνήσουν και να παίξουν έτσι πως τους θέλουμε, ρε παιδί μου. Δηλαδή αντρίκια, αρσενικά. Κοίτα να δεις, αυτό θέλει δουλειά όμως από μέσα. Θέλει λειτουργία ομάδος. Κάτι τέτοιο, Βασίλη μου, έγινε στην ΑΕΚ με Νίκολιτς και με Ηλιόπουλο και με τον τρόπο που είχε ήδη η ομάδα κατά κάποιο τρόπο χτιστεί από Μελισανίδη και όλα αυτά. Φτάσαμε λοιπόν στην αποκορύφωση με τον κατάλληλο προπονητή να σφίξουν, να αντρέψουν, να πάρουν παίχτες εκεί που πρέπει, όχι 5-6 σεντερφόρ και 0,2 στόπερ και τα λοιπά και τα λοιπά. Αλλά το προσπερνάμε αυτό πάνω στην βάση που λέμε ότι πρέπει να παίζεις και αρσενικά και αντρίκια. Γι' αυτό σας λέω, εγώ αυτές τις κλάψεις δεν τις μπορώ, και στο κάτω-κάτω, εφόσον καταλαβαίνεις ότι η υπόθεση είναι τετελεσμένη πάνω στο θέμα του αποτελέσματος, κάνε κάτι τέλος πάντων και για τον κόσμο σου και για τη μαγιά σου, τη δικιά σου την προσωπική. Εγώ δεν ανέχομαι ένας δίμετρος να τον πάρει τη μαγιά την ποδοσφαιρική μέσα στο γήπεδο το τσόφλι του 1.50. Λοιπόν, τώρα μου στέλνουν και κάτι μηνύματα. Αυτά θα τα δω λίγο γιατί τώρα θα έχουμε και το διάλειμμα. Θα τα δω, γιατί λέγανε και ένα σύνθημα στο τέλος στην τρούμπα τους εκεί μέσα μετά το τέλος, ας πούμε. Αλλά θα σας πω και το σύνθημα και όλα αυτά. Αλλά εδώ τώρα τι έγινε. Αυτό πάει τελείως έτσι. Με αυτές τις κότες τις δικέφαλες. Έχει δεύτερο γύρο μες στο Χαριλάο. Λοιπόν, θα πρέπει να ανταποδώσεις κατά τον ίδιο τρόπο και να τους νικήσεις και να παίξεις αντρίκια και αρσενικά και να ικανοποιήσεις τον κόσμο σου. Περιμένω λοιπόν εγώ τώρα. Το μόνο που θέλω να δω είναι στο δεύτερο γύρο πόσο μαγιά ποδοσφαιρική θα βγάλουμε και αντριλίκη. Αυτά, πάμε στο διάλειμμα. Η χορηγή μας, το επαναλαμβάνω, Τζομάκο Jewels Κοσματοπολίου στην Παπαναστασία 168 και τα καταστήματα ΑΒ Βασιλόπουλος Open Go, Γεωργίου Σεφέρη 8 και Νικολάου Πλαστήρα 24 με ωράριο non-stop. Από τις 8 στις 10.30 το πρώτο στις Σεφέρη και από τις 8 στις 11 το δεύτερο, κάθε μέρα Κυριακές και Αργίες ανοιχτό. Πάμε λοιπόν στο διάλειμμα και πανερχόμαστε.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη Nescafé Azire Espresso 95 γραμμάρια μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
4: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
5: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
4: Στη Θεσσαλονίκη?
5: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
6: Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
7: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνο λογική επιλογή.
8: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
9: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ ΑΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
10: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
11: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
10: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
11: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
10: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
11: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
10: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
11: Το ζωάκι σας αξίζει όλη την αγάπη του κόσμου. Με 30 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστίας, το Pet Shop Κατρατζή στην Αγία Τριάδα αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για εσάς και τα αγαπημένα σας κατοικίδια. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία από ποιοτικές τροφές και αξεσουάρ για κάθε ζωάκι. Παράλληλα, εξοπλίζουμε τις αποδράσεις σας στη φύση με είδη κάμπινγκ και αλίας, διαθέτοντας κορυφαία brands όπως ομπρέλες Maui και παντόφλες Ipanema. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Θεσσαλονίκης 30 στην Αγία Τριάδα. Δεχόμαστε παραγγελίες τηλεφωνικά στο 23 920 52 116 αλλά και μέσω Instagram και Facebook στη σελίδα Pet Shop Κατραντζή.
12: Γιάννη, τι έχεις πάλι?
13: Τι να έχω, ρε Πέτρο. Πληρώνω κάθε μήνα διαφημίσεις και πελάτες δεν έρχονται. Δεν ξέρω καν αν ο κόσμος με βρίσκει ή αν μπαίνει στη σελίδα και φεύγει.
12: Α, δηλαδή δεν ξέρεις αν το πρόβλημα είναι πριν ή μετά το κλικ.
13: Αυτό ακριβώς. Και εγώ πού να ξέρω από Google SEO και ταχύτητες.
12: Ε, τότε μίλαμε την Advantage Media. Θα ελέγξουν αν η Google διαβάζει σωστά τη σελίδα σου, πόσο γρήγορα φορτώνει και αν οδηγεί τον επισκέπτη σε επικοινωνία ή αγορά.
13: Και μετά?
12: Θα σου πούν καθαρά πού βρίσκεται το πρόβλημα και τι πρέπει να διορθωθεί πρώτο. Και αν χρειάζεται, θα αναλάβουν να αναβαθμίσουν τη σελίδα σου ή να την κατασκευάσουν σωστά από την αρχή.
11: Advantage Media. Μάθε πού χάνεται ο πελάτης. Σταμάτα να πληρώνεις για επισκέπτες ενώ η ιστοσελίδα σου δεν είναι έτοιμη να τους κερδίσει. Ζήτησε δωρεάν αρχικό έλεγχο στο advantagemedia.gr.
14: Αχ, πείνασα.
15: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
14: Και από πού θα παραγγείλουμε?
15: Από το Food for You.
14: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
15: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
14: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
15: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
16: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
15: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
16: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
15: Food for You,
16: το δικό μου αγαπημένο.
17: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
18: Μήπως να τους δώσουμε το Injection Service Δία μου.
17: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Injection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
18: Ποιος εγώ?
17: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Injection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
18: Και injectionservice.gr.
17: Λύσαξες.
19: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
20: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
21: GPS και βυθόματο εσείς.
20: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
21: GPS λογικό έχεις?
20: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
21: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης.
20: Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
21: Μεϊμάρης.
22: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με τρεις μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Μανσογιαννάκη 11α, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310-266-686 και 6936-411-552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
23: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
24: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
23: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
24: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
23: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
24: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
23: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
25: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
26: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.
27: Το απόλυτο εργαστήριο Χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ, τις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.

και αυτά που βλέπαμε. Ήταν και η ώρα έτσι λίγο περίεργη μεσημεριάτικα προς απόγευμα. Και λέμε τι γίνεται, γονέρο βλέπουμε. Γιατί αυτό που έκανε εντύπωση ήταν ότι τόσο πολύ νωρίς η ομάδα έδειξε δεμένη να παίζει φοβερή ομαδική άμυνα και ατομική και συνάμα να βγάζει φοβερές συνεργασίες στην επίθεση και με πολύ όμορφες ενέργειες, με καρφώματα, με ασίστ και όλα αυτά. Βέβαια πήγε και το παιχνίδι έτσι, να σε ευνοήσει να μπορέσει να βγάλεις και φάσεις τύπου NBA με ασίστ ψηλά και καρφώματα κτλ. Αλλά δεν περιμέναμε από τόσο νωρίς να δούμε κάτι τέτοιο. Μας εξέπληξε λοιπόν ευχάριστα και πήγαμε μετά το βράδυ και η ομάδα ποδοσφαίρου μας εξέπληξε δυσάρεστα. Και τι θέλω να πω εδώ, πάνω στο θέμα αυτό που σας είπα, ότι δεν μπορώ να βλέπω αυτή την μυρολατρική νοοτροπία ασκέτως αν σε αδικεί ο διαιτητής. Δεν θα συζητήσω εγώ σε ένα παιχνίδι που σε αδικεί ο διαιτητής και έχει έρθει να κάνει κάτι συγκεκριμένο υπέρ της μίας ομάδος. Εγώ θα σταθώ στο ότι εσύ το διεκδικείς, το παλεύεις, δημιουργείς ανακατοσούρα και αναταραχή να δείξεις έμπρακτα σε όλη την Ελλάδα ότι εδώ πέρα μας αλλοιώνουν το αποτέλεσμα. Δεν μπορώ αυτά τα κλαψιάρικα, τα μυρολάτρικα. Αν θες να είσαι Άρης μαχητής και Άρης νικητής, δεν παίζεις με αυτή την νοοτροπία. Ο Καρυπίδης, λέμε ό,τι λέμε για το θέμα της λειτουργίας ομάδος, για τις μεταγραφές και όλα αυτά, τη μαγιά πήγε την πούλησε μέσα στα αποδυτήρια εκεί πέρα με Βιερίνια, με Μάτος, με. Γι' αυτό κυκλήθηκε και σε απολογία. Εδώ δεν μπορούμε να πούμε κάτι. Αλλά εσείς μέσα στον αγωνιστικό χώρο τι κάνατε? Και ειδικά εσύ ρε Ράτσης που είσαι και αρχηγός και είσαι και σαν και εμένα 90 και σε κάνει μαγιά το τσόφλι. Το ξαναλέω τώρα για αυτούς που ακούν τη δεύτερη ώρα. Μπορεί να τα ακούσατε εσείς που ακούτε από την πρώτη στιγμή. Και σου λέω πονηρά, έξυπνα, ποδοσφαιρικά, πάνω στις φάσεις. Δεν σου λέω εγώ να αφήσεις την ομάδα με 10 παίκτες. Δεν χρειάζεται να είσαι βλάκας για να κάνεις μαγιά ποδοσφαιρικά σε κάποιον. Γιατί έχουμε και κάτι τέτοιους βλάκες που λένε και αυτά εδώ και παίρνουν αυτή την νοοτροπία. Δηλαδή εφόσον ας πούμε με αδικεί ο διαιτητής, πως λένε και αυτοί οι άλλοι από εκεί πέρα, οι δικέφαλοι σηκώτες, με αδικάει λέει, με αδικάει ο διαιτητής. Λοιπόν, στο τέλος ξέρανε να λένε το σύνθημα μαζί με τους οπαδούς και να βρίζουν τον Άρη. Άμα θέλετε να μάθετε ποιο ήταν το σύνθημα στο τέλος που χοροπηδάνε όλοι μαζί, ψάξτε να το βρείτε. Μου το έστειλε εδώ ένας φίλος. Περιμένω λοιπόν την αντίδραση στο δεύτερο γύρο από τους ίδιους τους ποδοσφαιριστές που τους βρίζανε ο χορό και τους χοροϊδεύανε ότι 11 αριανά τα κάναμε σαλάτα, θα το πω εγώ ευγενικά. Και τώρα αυτή η μουσική που παίζει είναι με τίτλο Warrior, πολεμιστής. Μόνο πολεμιστές δεν ήσασταν. Έτσι όπως έπρεπε να ήσασταν.

πορωμένους θέλουμε που τα, που τα δίνουν όλα μέσα στον αγωνιστικό χώρο επί 90 λεπτά. Δεν ανταποκριθήκατε στις απαιτήσεις του λαού. Περιμένουμε τώρα να επανορθώσετε στο δεύτερο γύρο. Τώρα τελείωσε το παιχνίδι. Δεν μπορούμε να γυρίσουμε πίσω τώρα. Να διορθώσουμε. Μην παίρνετε τηλέφωνο. Δεν θα ανοίξω γραμμές σήμερα, γιατί έχω να διαβάσω και πολλά μηνύματα και έχω να πω αρκετά πράγματα ακόμη. Πάνω στο θέμα του ποδοσφαίρου τα είπαμε και την πρώτη ώρα. Θα διαβάσω τώρα κάποια μηνύματα και από τον Παύλο. Γεια σου Σάκη, στο ποδόσφαιρο και συγκεκριμένα στον πάγκο μια ζωή φλόρη. Η δίπλα σε κάθε φάση σηκωνόταν όλος ο πάγκος τους και οι παίχτες του συνέχεια διαμαρτύρονταν. Οι δικοί μας αντίναμοι. Καλά, αυτοί το κάνουν και εδώ μέσα αυτό. Ας εμείς τώρα αυτό το έχουμε πει ότι είναι διαχρονικό το πρόβλημα. Οι δικοί μας αντί να μπουν μέσα και να διακόψουν το παιχνίδι με τα έσχη που γινότανε, είχαν μια light, ας πούμε, τέλος πάντων να το πω εγώ, αντιμετώπιση. Τα είπαμε αυτά, είναι η νοοτροπία που και η λειτουργία μιας ομάδος που άγεται και φέρεται, να πούμε, σύμφωνα με τον τρόπο που λειτουργεί καθημερινώς. Και διαχρονικά το έχει ο Άρης αυτό. Δυστυχώς. Μάγκες οπαδούς, αλλά παίχτες και αγωνιστικό τμήμα δυστυχώς δεν εναρμονίζεται με τον οπαδό. Ο Βασίλης. Έλα Φιλαράκη, προσπαθούσα να πιστέψω, λέει, αυτά που έβλεπα την Κυριακή στο μπάσκετ. Έτσι, να διευκρινίσω. Νόμιζα, λέει, ότι έβλεπα ομάδα από το διάστημα. Είχαμε να δούμε τόσα χρόνια τέτοιον Άρη. Δεν ήξερα πού να πρωτοεστιάσω. Έπαθα πλάκα με το Λιντέλ, το ίδιο κι εγώ, και το είπα. Όλοι λέγαμε μήπως δεν προσαρμοστεί, μήπως έτσι, μήπως ο Νουά και αυτός με το καλησπέρα. Τι άμυνες έπαιζε, τι δύσκολα καλάθια έβαζε, τι τρία έπαιζε, τι τέσσερα έπαιζε, τι πέντε. Άρχιζαν, λέει, με τον Έρλ. Δεν καταλαβαίνω έτσι εδώ πως θα έχεις γράψει, Βασίλη μου. Κάτι για τους Κουντή λες. Και κάτι για το Ζήση. Το προσπερνάω, πάμε παρακάτω. Να δεις, λέει, που αυτός ο παίχτης αθόρυβα, λέει, θα κάνει μεγάλη δουλειά, σούμε, και για το Ρόμπισον που έβαλε μια τριαντάρα σχεδόν, θα είναι μεγάλη ατραξιόν και θα τους τρέχουν τα σάλια τους άλλους. Δημητρίγεβιτς, πόσα χρόνια είχαμε να δούμε πραγματικό playmaker εγκέφαλο στον Άρη. Ναι, συμφωνούμε απόλυτα. Αυτά που είπα και εγώ την πρώτη ώρα, Βασίλη μου, και τι να σκεφτείτε, ότι μας λείπανε και παίχτες. Εγώ δεν θα τους αναφέρω όλους μάλλον, αλλά οι δύο είναι σχεδόν πενταδάτη. Έτσι. Ο Γιώβιτς και ο Μοκόκα που είναι, να σου πω, ας πούμε, κάτι σαν τον Ρόμπισον. Δηλαδή, σαν τον Ρόμπισον τι εννοώ. Ότι λέμε ότι πήραμε, ας πούμε, δύο μεγάλους, έτσι, μεγάλες φίρμες, να το πω. Είναι αυτοί οι δύο οι μεγάλες φίρμες. Οι πολύ μεγάλες, σαν το να το πω έτσι. Ο Μοκόκα λοιπόν δεν έπαιζε, ο Γιώβης δεν έπαιζε, Πουλιανίτης, Στανούλης και τα λοιπά. Καταλαβαίνετε πόσο ακόμα και μιλάμε τώρα για έναν Γιώβιτς, ακόμα έναν εγκέφαλο. Γιατί λένε οι άλλοι ότι πήρανε τον Καλάθι με ασίστ και τέτοια. Μα πήραμε έναν αντίστοιχο Καλάθι εμείς, τον Γιώβιτς, και με μπασκετικό σέρβικο μυαλό. Συν την ευστοχία που έχουν οι Γιούγκοι περισσότερο από ό,τι έχει ο Καλάθης, που το λένε και Στεφάνη κατά κάποιο τρόπο. Μοκόκα
Δηλαδή αν προχθές καρφώνανε και παίζανε έτσι, φανταστείτε τι έχει να γίνει με το Μοκόκα, που είναι το μεγάλο του σουξέ, η ταχυδύναμη, η αλτικότητα και η αθλητικότητα. Θα σε σφίξει στην άμυνα και δεν θα πάρεις αναπνοή. Και μπροστά δεν αντιμετωπίζεται στο ένας εναντίον ενός. Δεν αντιμετωπίζεται. Δεν μπορείς να τον κοντράρεις αυτόν τον παίχτη με αυτή τη φυσική δύναμη που έχει. Για να σας πω έτσι λίγο και για τη συνέχεια τι έχουμε να δούμε. Πιστεύω, λέει στο Σπανούλη, το έχω ξαναπεί και το τονίζω, ότι όλα από εκεί ξεκινάνε. Συμφωνώ απόλυτα, Βασίλη. Γι' αυτό έχεις καπετάνιο στο πλοίο, αλλιώς θα το πήγαινε και ο Μούτσος το πλοίο. Τον καπετάνιο γι' αυτό τον έχεις. Αυτή τη στιγμή είναι ο καπετάνιος. Και δηλώνει ευθαρσός ότι οι παίχτες είναι δικής μου επιλογής όλοι, γι' αυτό και βλέπετε αυτό που βλέπετε. Αυτός, αυτό περιμένει να δει, γιατί ξέρει τι παίχτες πήρε και τι ομάδα θέλει να φτιάξει. Δεν πήρε παίχτες να συμπληρώσουμε απλά το ρόστερ. Α, εντάξει ρε εσύ, έχουμε 17 παίχτες. Εκεί και στο ποδόσφαιρο με τους νεαρούς φτάνουμε τους 35. Και ας έχουμε και 135. Και τι έγινε. Το θέμα είναι τι παίχτες παίρνεις. Τι προπονητή έχεις. Και τι νοοτροπία θα μεταλαμπαδεύσω μέσα σε αυτό όλο το αγωνιστικό staff. Εγώ και σαν προπονητής, αλλά και ο πρόεδρος και γενικά όλη η περιραίουσα ατμόσφαιρα μέσα σε έναν σύλλογο. Συνεχίζω με τον Βασίλη που λέει, έκανε λέει ακόμα και τον Ελάιζα Μίτρουλόγκ προχθές συμμαζεμένο, δεν κοτρουβαλούσε. Εδώ βάζω μια ανωτελεία. Θα σας πω για τον Μίτρουλόγκ. Λοιπόν, ο Μίτρουλόγκ όντως μερικές φορές ήταν παρορμητικός πέρυσι, αλλά τις περισσότερες φορές, παιδιά, πέρυσι ο Ελάιζα αναγκαστικά έπαιρνε και όλα τα σουτ, γιατί δεν είχαμε σκόρα. Και όταν κολούσε η ομάδα, έδινε ο ένας την μπάλα στον άλλον, πάσα, δεξιά-αριστερά, δεξιά-αριστερά, έμενε η μπάλα στο Μίτρουλόγκ, σούτερνε αυτός. Μερικές φορές δηλαδή έπαιρνε και τις επιθέσεις στο τέλος, γιατί δεν τις έπαιρνε κανένας. Έκαμνε και κάποια παρορμητικά και κάποιες φορές κουτρουβαλούσε και τέτοια. Αλλά θυμάστε πόσες φορές μας έδωσε ανάσες και αναπνοές με τα τρίποντά του, με τις διεισδύσεις του μέσα στο καλάθι κτλ. Έτσι, μην τον έχουμε και πολύ παρεξηγημένο τον Μίτρουλόγκ. Τώρα θα τον βάλει και σε ένα καλούπι σωστό ο Σπανούλης, όπως λέει και ο Βασίλης, και θα γίνει ακόμα πιο σωστός και μεστός στον τρόπο που θα ενεργεί μέσα στο παιχνίδι. Γενικά έρχονται, λέει, τα καλύτερα, γιατί μπορώ να πω και πολλά καλύτερα. Και για το Θανάση ψυχάρα δεν το συζητάμε, και άσε να λένε, λέει, οι χαχανάδες ποιος Θανάσης. Καλά, εντάξει, ποιος Θανάσης θα τα πούμε στη διάρκεια. Και φανταστείτε να ανέβουν και άλλοι παίχτες, όπως σας είπα, και ο Ελάιζα που θα ανέβει και ο Μποχωρίδης που θα χρειαστεί σε όλη τη διάρκεια του πρωταθλήματος και του κυπέλου κτλ. Θα πρέπει να ξεκουράζουμε και τους παίχτες, γιατί με τον Γιούργα, που ξέρετε, είναι συνέχεια αγώνες, Τετάρτη, Σάββατο κτλ. Συνεχώς, και έτσι πως έγινε το Γιούργα τα τελευταία χρόνια, δεν υπάρχει ξεκούραση. Μιλάμε, θα πηγαίνουμε ζάντα συνέχεια. Και βεβαίως περιμένουμε και το ανέβασμα του Κώστα του Αντετοκούμπου, έτσι, να συνέλθει λίγο και από το ψιλοτραυματισμό του και όλα αυτά, να μπει ακόμα πιο ενεργητικός μέσα στην ομάδα. Πάμε λίγο στον Ιωάννη. Πολύ καλησπέρα στο ραδιόφωνο και σε όλους τους οπαδούς του Άρη μας και σε σένα, Σάκη, να είσαι γερός, δυνατός και να αντέχεις. Ευχαριστώ, ρε Ιωάννη, αυτό που είπες, όντως να αντέχω. Γιατί κοντεύουμε και τα 10 χρόνια εδώ στο γέλο και έχουμε και περάσει και έχουμε δει πολλά τα προηγούμενα χρόνια
και τώρα τα τελευταία 10 που είναι και πιο έντονα. Άκουγα, λέει, το διαφημιστικό για τα διαρκείας και μακάρι να έβλεπε και ο Καρυπίδης έτσι τον Άρη μας. Μία συνέντευξη να έκανε τώρα και να εξηγηθεί με ειλικρίνεια, θα τον είχε υποστηρίξει ο κόσμος. Άιντε Αριανάρα. Ιωάννη μου, έχεις απόλυτο δίκιο σε όλα. Ο Καρυπίδης απλώς δεν το έχει με τον κόσμο, κατάλαβες. Δεν το έχει αυτό το επικοινωνιακό. Γι' αυτό, άστο καλύτερα που δεν μιλάει. Το επιχειρήσαμε 2-3 φορές. Είδαμε τι είπε και έτσι δεν χρειάζεται. Άστε να, τουλάχιστον να βγει να μιλήσει κανένας άλλος. Τώρα και αυτοί που μιλάνε στους παίχτες και νουθεσίες και τα λοιπά και αυτά και μετά τι να και τι αυτό και τι εφάνισταν αυτοί και κοιτάξτε να διορθωθείτε και δεν βλέπουμε καμία διαφορά ούτε με τον Αστέρα Τρίπολης ούτε και μέσα στην Τρούμπα. Γι' αυτό σας λέω ότι ξαναγυρίσαμε στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Τώρα ποιος μπορεί να το γυρίσει αυτό, θα περιμένουμε να δούμε. Και έχουμε δύο μάτς τώρα με τον Μαρκό και με τον Ηρακλή που αυτά πρέπει να γίνουν δύο νίκες οπωσδήποτε για να ξαναπάρει και λίγο μπρος η ομάδα και ψυχολογικά. Ο Άρτζη λέει για αυτό που είπα για τους άλλους και λέει μας αδίκεψε, λέει ο διατητής.

Ο Κώστας λέει για το Λιντέλ και αυτός. Ο Λιντέλ πιστεύω πως είναι ένας Θανάσης με πολύ περισσότερο ταλέντο και νεότερος. Ναι, δεν είναι. Μπορώ να πω ότι δεν έχεις άδικο. Έχουμε πολύ καλά στοιχεία λοιπόν από αυτό το παίχτη και γρήγορα κιόλας, που όλοι όντως δεν τα περιμέναμε, γιατί μπορεί να περιμέναμε από το Ρόμπινσον που ερχόταν σαν η μεγάλη φίρμα και τα λοιπά. Από το Λιντέλ όντως περιμέναμε ότι θα περιοριστεί σε ένα δεύτερο ρόλο, αλλά εδώ τον βλέπουμε ότι αυτός αναλαμβάνει και πρωτοβουλίες και παίζει σαν να παίζει μέσα ο Ρόμπινσον. Πάω στον Αποστόλη. Σάκη λέει, θα έρθει στην άλλη τρίτη στο φιλικό, λέει, με την Μπαχτσέ Σεχίρ. Ναι, στα Μαυροσκούφια. Α, εδώ να σας πω, παίζουμε τώρα την Παρασκευή μέσα στο Βελιγράδι με τον Ερυθρό Αστέρα ξανά, αλλά μέσα στο Βελιγράδι. Θα δούμε και εκεί την ομάδα. Και μετά έχουμε τα Μαυροσκούφια, Κυριακή και Τρίτη. Την Τρίτη, φίλε μου, είναι και το παιχνίδι αυτό με τα Μαυροσκούφια. Δεν ξέρω τι θα γίνει εδώ με το ραδιόφωνο, γι' αυτό δεν μπορώ να σου πω τώρα. Σίγουρα βέβαια θα το έχει μετάδοση, αλλά δεν ξέρω αν θα κάνω κάποια άλλη ώρα εκπομπή κτλ. Καλά, όσο λέει για τους άλλους, είναι γενικώς, λέει, τέρατα, λέει, μορφώσεως, λέει για τους διπλανούς εδώ που λέμε με τον Αργύρη, για το μας αδίκεψε και μας αδικάει κτλ. με δείχνει και μια φωτογραφία τώρα πως έχουν γραμμένο το Τούμπα. Τούμπα το έχουν αντίθετα με πι μη, όχι μη πι. Καλά, εντάξει, λοιπόν, τι ήθελα να πω τώρα για τον Λιντέλ, κάτι λέγαμε. Ναι, Αποστόλη μου, γελάω. Ο Μαργαρίτης. Καλησπέρα αδερφέ, πόσο εύκολα φαίνονται όλα όταν ο καθένας έχει και ξέρει το ρόλο του, όπως στο τμήμα μπάσκετ. Τόσο δύσκολο είναι να καταλάβει ο άλλος την μπάλα. Μάγκας μεγάλος ο Ζήσης που άκουσε κριτική στην αρχή και απάντησε με πράξεις και έργο. Πολύ σωστό. Εδώ, να σας πω τώρα, μια που το αναφέρεις, Μαργαρίτη, εδώ είναι η διαφορά λειτουργίας της ομάδος μπάσκετ με το ποδόσφαιρο. Εδώ λοιπόν υπάρχουν καθαροί ρόλοι στο μπάσκετ και αυτός είναι ο τομέας σου, δεν ανακατεύεσαι στον τομέα του άλλου. Αν το καταλαβαίνετε αυτό που σας λέω, ο Σπανούλης είναι στον τομέα του, ο Ζήσης είναι στον τομέα του, οι άλλοι δύο είναι στον τομέα τους διοικητικά. Και αυτοί ακόμα, ο ένας έχει πάρει κάποια κομμάτια, ο άλλος έχει πάρει κάποια κομμάτια, για Διακογιάννη μιλάω και Αντωνιάδη, και δεν ανακατεύεται κανένας μέσα στα χωράφια του άλλου και αφήνουν να γίνει η δουλειά σωστά. Υπάρχει βέβαια μια συνεργασία με εκατέρωθεν συναντήσεις και ανταλλαγές απόψεων, αλλά τις αποφάσεις θα τις πάρει ένας, αυτός που είναι γνώστης του αντικειμένου, του συγκεκριμένου αντικειμένου. Εδώ λοιπόν εμείς τώρα αντιμετωπίζουμε κάποια πράγματα στραβά. Δεν μπορεί να έχεις 6 center four και 3 stopper. Και να πω και κάτι τώρα πάνω σε αυτό. Εφόσον όμως έγινε η ομάδα έτσι πως έγινε και με παίχτες όπως σας είπα στην αρχή που δεν χρειαζότανε, με τον τρόπο που έπαιζε ο Άρης, Μανού και Μυρ, σας το επαναλαμβάνω, ήρθαν όμως, έτσι, okay. Από εδώ και πέρα τώρα πρέπει να προσαρμοστεί, να ξαναφτιάξει την ομάδα αλλιώς. Και τελικά στον Άρη αυτή τη στιγμή ταιριάζει περισσότερο στο να παίξει με 4-4-2. Εφόσον έχουμε τόσα σεντερφόρ, πρέπει να παίζουμε με 2 σεντερφόρ και να ενισχύσουμε το κέντρο περισσότερο. Γιατί ούτε κέντρο έχουμε τελικά, ούτε και μπορούμε να ανταπεξέλθουμε στην επίθεση. Όταν μπαίνουν 2 σεντερφόρ που γίνονται εκεί αλλαγές, κάπως αρχίζουμε και πιέζουμε περισσότερο. Αλλά το θέμα δεν είναι να τρως πρώτα τον γκολ και μετά να τρέχεις, να προλάβεις και να πιέζεις. Ένα πιο ταιριαστό θα ήταν αυτό στην προκειμένη περίπτωση, εφόσον έχεις τόσους παίκτες. Στη θέση του center four, έτσι. Για να... Και βεβαίως στην άμυνα
έχουμε το πρόβλημα, περιμένουμε να δούμε και αν θα έχουμε κάτι για το θέμα του Σούταρ, θα παρέμβει ο Δημήτρης ως άλλης. Το διάβασα και του Μαργαρίτη, πάω στον Γιώργο ξανά. Ο Νίκος, τι απέγινε Ρεσάκη, καλά είναι? Καλά είναι, μου είπε ότι θα είναι συχνά στην Κύπρο εκεί στο γιο του και έτσι δεν θα έρχεται στις εκπομπές επειδή θα είναι στην Κύπρο. Ο Βασίλης ξανά, α, μισό λεπτό,

Να επαναλάβω λίγο τους χορηγούς μας. Κοσματοπωλείο Τζομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168. Σας περιμένει με μια ευρεία γκάμα προϊόντων, με εκπτώσεις λέγοντας Yellow Radio και κίτρινο πειρατικό, και βεβαίως σέρβις εφόρου ζωής σε ό,τι και αναγοράσετε. Και ο δεύτερος χορηγός μας, τα καταστήματα ΑΒ Βασιλόπουλος Open Go στην Γεωργίου Σεφέρη 8 και Νικολάου Πλαστήρα 24. Ωράριο non-stop από τις 8 το πρωί ως τις 10.30 στη Σεφέρη και ως τις 11 στην Πλαστήρα, που το κατάστημα της Πλαστήρα έχει και πάρκινγκ. Γεια σου πάνω μου. Ήρθε λοιπόν και ο επόμενος εδώ πέρα χρήσιμος παραγωγός που θα συνεχίσει το πρόγραμμα μέχρι τις 12. Με ευρεία γκάμα προϊόντων, 3.000 προϊόντα με τα πάντα και βέβαια με όλες τις προσφορές του ΑΒ Βασιλόπουλου. Στηρίζουμε τους χορηγούς μας και βεβαίως και αυτοί στηρίζουν το ραδιόφωνο. Πάω στο μήνυμα του Βασίλη που αναφέρει τώρα εδώ πιο αναλυτικά λίγο για τον Σκουντή, ότι ανέβασε άρθρο Σκουντή στο Sport 24 περί Ρόμπισον και αναρωτιέται τι buyout λέει έχει, και γράφει μάλιστα ότι ρώτησε εκεί δίπλα του τον Ζήση, ο οποίος τον κοίταξε περίεργα. Τους τρέχουν τα σάλια μάλλον από τώρα, αλλά δεν έχουν καταλάβει ότι έχουμε και οικονομική δύναμη πλέον. Εδώ δεν πειράζει, λέει, θα το καταλάβουν καλά και αυτό, όπως και το τι παίχτη φέραμε που πέρασε κάτω από τα ραντάρ, η μεταγραφή σχετικά με κάποιους άλλους δίπλα, να τα λέμε και αυτά. Ναι, καλά, οι άλλοι τους δικούς τους έχουν επενέσει, αλλά ο Ρόμπισον, να ξέρεις ότι είχε διαφερθεί και ο Ολυμπιακός παλαιότερα. Αλλά τώρα, όπως σωστά αναφέρει και ο Βασίλης, τώρα υπάρχει η οικονομική άνεση, υπάρχει ο δυνατός επενδυτής και έτσι δεν μπορεί να σου πάρει κάποιος, όπως και στην υπόθεση του Αλιόπουλου, να σου πάρει κάποιος έναν παίχτη γιατί έδωσε περισσότερα λεφτά. Ό,τι λεφτά θα δίνει ο άλλος θα δίνεις και εσύ, από εκεί πέρα ο παίχτης θα διαλέγει την ομάδα. Όπως λοιπόν ο Τολιόπουλος διάλεξε και είπε, εφόσον είμαστε στα ίδια, θα έρθω στον Άρη. Και ας είναι και λίγο λιγότερα. Δεν πειράζει, αλλά δεν χρειάζεται. Ο Σιάου είπε ότι εφόσον το θέλει στον παίχτη, ό,τι χρειαστεί θα τα δώσουμε. Έτσι τον είπε το Σπανούλη στην υπόθεση του Τολιόπουλου. Και γενικά λοιπόν αυτό θα ακολουθήσει και για τους επόμενους παίχτες στο μέλλον. Αλλά αυτό γίνεται όταν έχεις κάποιον πολύ δυνατό. Αυτό δεν μπορεί να γίνει στο ποδόσφαιρο. Πάνω λίγο την πόρτα. Δεν μπορείς να το έχεις, και έτσι πας σε άλλες λύσεις που σου ταιριάζουν οικονομικά, στο ποδόσφαιρο εννοώ, value for money και τα λοιπά και τα λοιπά, και περιμένεις και αυτά τέλος πάντων που γίνονται τα τελευταία χρόνια. Τα έχουμε πει, τα ξέρετε πολύ καλά, είμαστε σε μια κατάσταση στο ποδόσφαιρο και σας είπα ποια είναι η λύση. Περιμένουμε να μπουν οι υπογραφές στο κομμάτι γης που έχει υποσχεθεί η κυβέρνηση στον Άρη, να το πάρουμε γραπτός, να δοθεί στον υποψήφιο επενδυτή που οπωσδήποτε το έχει ζητήσει, και μαζί και με τις μελέτες που υπάρχουν και τα business plan από Deloitte κτλ. Κτλ. Να έχουμε τα ευχάριστα και εκεί τουλάχιστον την επόμενη χρονιά. Τώρα προς το παρόν, εδώ, ναι μεν συμπαράσταση και στήριξη στην ομάδα, αλλά θέλουμε και η ομάδα να στηρίζει το όνομα Άρης. Όχι να έχει αυτή τη μυρολατρική αντιμετώπιση μέσα στον αγωνιστικό χώρο, ασκέτως αν μας αδικεί ο διαιτητής.
Εσύ θα παίξεις και θα σκυλιάσεις. Δεν θα κλαις να πούμε σαν τη κλαίνει χείρες, κλαίνει τις ζωντοχείρες. Τα σαμιαμίδια είναι δυνατόν τα σιαμαία να σας κάνουν μαγκές. Ο Κένι και ο Ζαφύρης. Ο ένας ένα 49, ο άλλος ένα 49,5 ύψος. Που έπρεπε να οργώνετε εσείς εκεί στο κέντρο Ράσιτς και Γένσεν. Καλά δεν μιλάω για τον Πασιρού, αυτός ήταν σε άλλο γήπεδο, αφήστε τον. Δεν ξέρω τι θα γίνει με τα εξάρια μας και τα δύο. Και από εκεί και πέρα έχουμε, εφόσον βλέπεις ότι είναι σε αυτή την κατάσταση, έχουν παροπλισμένο το Γαλανόπουλο. Ούτε αυτό μπορεί να εξηγηθεί. Και κάτι ο Μωρόν με τις φανέλες να δείχνει το όνομά του και κάτι ο ένας έτσι και κάτι ο άλλος αλλιώς. Ψιλομπάχαλο πάλι λίγο η κατάσταση. Γι' αυτό σας λέω επιστρέψαμε στις εργοστασιακές ρυθμίσεις αγωνιστικά. Δυστυχώς. Ο μόνος που έβγαλε μια μαγιά αρσενική αγωνιστικά εννοώ ήτανε ο Γιαννιώτας με τις δυνατότητες που έχει το παιδί. Εντάξει. Πάω, γιατί ήρθαν και πάρα πολλά μηνύματα. Αδικευτήκαμε. Λέει ο Χρήστος. Λοιπόν, βρε αγράμματι, λέει αδικευτήκαμε. Αδικευτήκαμε, λέει ο Χρήστος. Μας αδικάει ο διαιτητής, λέω εγώ. Μα πώς λέει ο Άρτζη, κάτσε να ξαναπάω στον Άρτζη λίγο.

Ωραίος ο Χρήστος. Πάμε στο, στον Αποστόλη του. Το διάβασα. Όπα. Πού πάμε τώρα, πού είμαστε? Στον Εστί, στο Θάνο. Α, ναι. Και αυτό το διάβασα. Δεν ξέρω τι γίνεται σήμερα με το ίντερνετ και έχει μπερδέψει την πέρδα του εδώ πέρα. Μας πάει πάνω κάτω τα μηνύματα. Ο Σόκρατες. Γεια σου, Σάι, καλό βράδυ, καλή εκπομπή, να είσαι καλά. Εκεί στην ΠΑΕΛΕ τι γίνεται με τα γραφή κεντρικού αμυντικού? Δεν θα κάνουμε? Μέχρι στιγμής δεν έχουμε νεότερα. Περιμένω αν γίνει κάτι, παιδιά, με τον Σκοτσέζο. Μίλησα με τον Οσαλή και μου είπε ότι θα παρέμβει. Εφόσον δεν έχουμε κάτι νεότερο, από εκεί πέρα λοιπόν πάμε στην υπόθεση να μείνει ελεύθερο σήμερα για να μπορέσει να τον πάρει ελεύθερο. Αλλιώς θα πάει σε κάποια άλλη λύση ελεύθερου που είναι μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου σχεδόν. Εντάξει, αυτές δεν είναι σωστές δουλειές. Είπαμε ότι χρειαζόμασταν άλλους παίχτες, άλλους χρειαζόμασταν, άλλους ερχόταν, άλλοι ερχόταν και έτσι. Αυτά είναι τα θέματα που έχουμε χρόνια. Και χρειάζεται σίγουρα ενίσχυση και πάλι το αφήσαμε τελευταία στιγμή. Ρε γαμότο μου, θα πάμε έτσι λέει μέχρι τον Ιανουάριο. Σωθήκαμε λέει με αυτή την άμυνα ένα ολόκληρο καλοκαίρι και δεν μπορούν να βρουν ένα στόπερ τόσο. Άντε να μην την πω αυτή τη λέξη, εσύ Αλέξη. Και ο Θεός βοηθός και κανονίστε τώρα αύριο με το Μαρκό να μην κερδίσετε για το κύπελο. Αλέξανδρος. Κοίτα, δες, με το Μαρκό, εφόσον έφερε και ισοπαλία με τον Αστέρα Τρίπολης, δεν σε παίρνει με τίποτα να κάνει γκέλα. Έτσι, αν θέλει να πα στο κύπελο, όσο τέλος πάντων. Περισσότερους γύρους. Τώρα βέβαια είναι όμιλο, είναι βαθμολογία κτλ. Αλλά όσο καλύτερη θέση καταλάβεις τώρα στον όμιλο αυτό το γενικό, τόσο καλύτερες κληρώσεις θα έχεις μετά. Και με πλεονέκτημα έδρας κτλ. Τα ξέρετε αυτά. Πάω Σόκρατες. Ο Ρόμπινσον Έρλ δεν πέρασε κάτω από κανένα ραντάρι. Ναι, το είπα αυτό ο Σόκρατες. Και ο Γαύρος τον ήθελε, σωστά το είπα. Και η Φενέρ τον ήθελε. Και άλλες ομάδες στην Ευρωλίγα τον ήθελαν. Η μαγιά είναι ότι ήρθε στον Άρη και δεν ήταν για τα λεφτά μόνο. Ναι, πολύ σωστά λέει ο Σόκρατες. Ήταν και για τον Σπανούλη. Δεν ήταν μόνο για τα λεφτά. Έπαιξε ρόλο και ο Αντετοκούμπο. Και πάρα πολλά άλλα πράγματα που δεν τα ξέρετε. Σας είπα ότι ο Άρης αυτή τη στιγμή είναι μια πολύ καλή μπασκετική συμμορία μέσα σε εισαγωγικά. Δεν μπορεί από τον Άρη να ξεφύγει κανένας παίχτης που τον θέλει, να ξέρετε. Αυτό κρατήστε το μέσα στο μυαλό σας που σας λέω. Σιάου, Αντετοκούμπο, Ζήσης, Σπανούλης, Όκταγον κτλ. Όλο μαζί αυτό, γι' αυτό σας το είπα, βάλτε το μέσα σε εισαγωγικά. Μία μπασκετική συμμορία που δεν αφήνει να πέσει κάτω τίποτα. Ο Σπανούλης ξέρει και για παίκτες στη γάμα εθνική. Όχι το τι γίνεται στις πρωτοκλασσάτες ομάδες, είτε το τι γίνεται στην εθνική, είτε το τι γίνεται στο πρωτάθλημα της Α' Εθνικής και της Β' κτλ. Μέχρι και στα τοπικά και στα παιδικά ξέρει. Λοιπόν, πάμε στον Γιώργο. Είχαμε Σάσα, μετά Σιώπη, μετά Σιφουέντες, Μόντζο. Πώς χαλάει αυτός ο άνθρωπος, λέει, στο άψη σβήσε ότι χτίζεται. Α, να πάλι ο Άριτζη. Μας αδίκεψε. Μας αδίκεψε ο διαιτητής. Αδικευτήκαμε, λέει ο Χρήστος. Μας αδικάει, λέω εγώ. Είναι η φοβερή τους γλωσσολαλιά, θα το πω εγώ. Και βεβαίως τα φοβερά ελληνικά τους. Αλλά είστε και εσείς φοβεροί, δηλαδή κάτι τέτοια. Έπρεπε να ξεκινήσει ο Γιένσεν Ράτσιτς και πίσω από φορ, λέει, τον Γκουαμέ, λέει λοιπόν ο Νικόλαος. Ο Μπασιρού λέει κάτι, τέλος πάντων κοιμάται όρθιος. Εγώ σου λέω, ο Μπασιρού ήταν σε άλλο γήπεδο και φάνηκε, αν δείτε το πρώτο ημίχρονο, μπορείτε το ξαναδείτε, θα δείτε και από τους και από τις μεταβιβάσεις που κάνει, που είναι λάθος, και δημιουργεί
transition να πούμε για την αντίπαλη ομάδα και αντεπίθεση, γρήγορη να φάμε γκολ, και από τους λάθος τοποθετήσεις που έχει. Στο 30 έπρεπε να βγει. Φαίνεται ότι δεν είναι καλά ο παίκτης. Δεν μπορώ να το βλέπω εγώ που είμαι απλώς οπαδός από την τηλεόραση κιόλας και να λέω βγάλ το να γρήγορα θα μας κάνει τη λούφα και θα φάμε τον γκολ. Σάκη, βλέπω την ομάδα μπάσκετ και χαίρομαι, λέει ο Θάνος. Μπαίνουν στο γήπεδο, ρε φίλε, με πάθος και μαχητικότητα. Με αυτό θέλουμε να βλέπουμε εμείς, και εκεί ευχαριστείται ο φίλαθλος, ασχέτως του αποτελέσματος. Μετά κάθομαι να δω την ομάδα ποδοσφαίρου και εμφανίζεται με το πτηνό τόσο άνευρη, λες και πριν βγουν στον αγωνιστικό χώρο ή πιαν ζεστό γάλα, λέει τα παλικάρια. Θάνος. Ναι, να πω εγώ ζεστό γάλα με λίγο μέλι και κανελίτσα. Μην γελάς.

0: ποτέ δεν κοιμάμαι. Βγάλτε ρε, λίγο αντριλίκη ρε, εκεί στο ποδόσφαιρο. Βγάλτε λίγο αντριλίκη. Αφήστε τις κλάψεις. Παίξτε για τον κόσμο λίγο μαχητικότητα και αυτά και ας, πως λένε οι άλλοι, ας μας αδικέψει ο διατητής που λέει και ο Άρτζη. Βγάλτε για τον κόσμο, τουλάχιστον να δει ο κόσμος ότι παλέψατε, δώσατε μάχες και μάχες προσωπικές. Να μην σας πάρει ο άλλος την ποδοσφαιρική μαγιά μέσα στο αγωνιστικό χώρο. Και αφήστε τα μιξοκλάματα. Ο Ντίνος Σάκη, για να κάνουμε και λίγη πλάκα, ποιος φύριξε λέει του Κάρι ότι κάποιος Αβραάμ μεγάλος βγαίνει στο ράδιο και τον κράζει, νόμισε ότι και αυτός ότι είναι ο Αβραάμ Γκραντ και τον προσέλαβε για να μην το φωνάζει. τον Ντίνο. Καλό, καλό Ντίνο. Πάω στον Γιώργο να διαβάσω τα μηνύματα γιατί να προλάβω παιδιά γιατί πήγε εκεί 57. Ο Γιώργος, αυτό δεν είναι εκπομπή, είναι φροντιστήριο, λέει, για Πανελλήνιες. Γεια σου, Γιώργο. Ο Βασίλης, αυτός ο πιτσιρικάς, λέει, ο Ματάρ, πόσο χειρότερος πιστεύεις ότι θα ήταν αν έπαιζε στην Τούμπα, αδερφέ. Άμα τώρα με έδωσε άλλη πάσα. Λοιπόν, αυτό το πιτσιρικά, το Σενεγαλέζο, το center back, τον είδα εγώ μέσα στην Τρίπολη. Τρώμε τον γκολ, το δεύτερο που ακυρώνεται και τον βλέπω αυτόν ότι ενώ είναι νέος έτσι και πρώτη φορά παίζει και τα λοιπά που φωνάζει στους άλλους και τους εμψυχώνει αυτός ο πιτσιρικάς και τους λέει ξέρω εγώ τι κάνετε και πάμε να πούμε να ισοφαρίσουμε και ξέρω εγώ, τον δείχνει η κάμερα, τον παίρνει να πούμε εκείνη την ώρα, τον ζουμάρει που έχει αυτές τις εκφράσεις και αυτή την και την τζατήλα μαζί αλλά και το πάθος και αυτό δεν το βλέπεις από κάτι άλλο ρε, που θα τρελαθούμε. Τώρα βέβαια και αυτό το παιδί να ξέρετε ότι αν συνεχίσει να ζει αυτό το μοτίβο μέσα σε μια ομάδα θα ξεψυχήσει και αυτός όπως ξεψύχησαν και τα περασμένα χρόνια πάρα πολλοί μάγκες που ήρθαν στον Άρη αλλά μετά είδαν ότι εδώ είναι. Τα πράγματα στο θέμα αυτό, έτσι, στο θέμα αυτό είναι όχι όπως πρέπει και σου λέει εφόσον έτσι πάει η δουλειά, έτσι θα το πάω κι εγώ. Μέχρι τώρα ήταν πολύ καλός και είναι και θηρίο. Μιλούσε στο γήπεδο και έβγαζε και τσαμπουκά, έτσι ακριβώς. Συγκριτικά με τη μεταγραφή του Οσμάν ήθελα να πω για τον Ρόμπινσον Ελ ότι πέρασε κάτω από τα ραντάρ. Αυτό εννοούσε ο Βασίλης λέει για το θέμα κάτω από τα ραντάρ. Και βεβαίως, ναι, όλα τα ΜΜΕ ασχολήθηκαν με τον Οσμάν. Ας τους να ασχολούνται με τον Οσμάν, Βασίλη μου, δεν πειράζει. Καλά κάναν και ασχολήθηκαν με αυτό. Επεξηγεί τώρα εδώ ο Βασίλης τι εννοούσε που πέρασε κάτω από τα ραντάρ. Εντάξει, οκ. Okay. Όλοι συμφωνούμε απόλυτα και όλοι είμαστε σωστοί πάνω στο θέμα αυτό. Και βεβαίως το ρίξαν εκεί γιατί ο Οσμάν είναι πιο γνωστός, έπαιζε στο Παναθηναϊκό και τα λοιπά και τα λοιπά. Καταλαβαίνετε γιατί οι άλλοι εντωμεταξύ υπάρχει και πάρα πολύ έτσι μισθοδοσία προς τα ΜΜΕ τα δικά τους και το επικοινωνιακό τους τμήμα και το πλασάρουν ή τέλος πάντων επικοινωνούν την μεταγραφή τη δικιά τους πάρα πολύ έντονα και πολύ καλύτερα από ότι τις δικές μας. Αλλά αυτοί γενικώς το έχουν στο επικοινωνιακό. Εμείς δεν το έχουμε. Δεν πειράζει όμως. Εμείς θα μιλήσουμε στο γήπεδο και ξέρουμε ότι στο τμήμα μπάσκετ θα μιλήσουμε και πάρα πολύ δυνατά. Και πάω και στο Χρήστο, τι μου στέλνει. Μου στέλνει για τον Ιταλό το διαιτητή, ότι έχει ιστορίες εκεί στην Ιταλία με τις υποθέσεις του αυτές που κατηγορήθηκε και τα λοιπά και τα λοιπά. Ας το Χρήστο αγόρι μου, δεν φάνηκε η δουλειά, δεν χρειάζεται να το ξέραμε κιόλας στο παρελθόν του στην Ιταλία και τα λοιπά και τα λοιπά. Λοιπόν, αυτά, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα, για τα like στο Facebook, στο post. Να δω λίγο και εδώ αν ήρθε κάτι. Να το διαβάσω, να μην αφήσω, γιατί μερικοί στέλνουν τελευταία στιγμή κάποια μηνύματα. Λέει ο Κώστας Σάκη, λέει σε πετσί. Να είσαι καλά Κώστα μου. Όλοι πετσιά είστε. Εφόσον ακούτε εδώ πέρα γέλο και έχετε τα αυτιά σας ανοιχτά σε οτιδήποτε κίτρινο παίζει και ακούγεται, είστε πετσιά όλοι σας. Και ο Γιώργος λέει, ήρθε και ο Μπρούμα να πάρει θέση αριστερά από Μύρη, όπως είχε πει ο σημερινός προπονητής ότι θα παίζει, εννοεί για τον Μύρη. Εντάξει, θα το δούμε και τον Μπρούμα τώρα. Μακάρι να προσαρμοστεί, μακάρι να βοηθήσει την ομάδα, μακάρι να παίξει καλά και μακάρι να βρει τον παλιό του εαυτό. Θα περιμένουμε και θα δούμε. Τι έγινε, πέσαν κι άλλα μηνύματα στο Viber. Έξω η Φλόρη από τον Άρη, αναζητείται επιδητή στο ποδοσφαιρικό Άρη, Αριανάρα Κατερίνη. Να είσαι καλά Απόστολε. Και ο Γιώργος, νίκη λέει με πολλά γκολ αύριο για την Αριανάρα, όλοι στο γήπεδο. Βεβαίως και θα χρειαστούν και τα πολλά τα γκολ λόγω και της βαθμολογίας και μπορεί σε μια ισοβαθμία να παίξουν ρόλο. Λοιπόν, αυτά από εμένα, καλή συνέχεια σε όλους, καλό βράδυ. Αύριο βλέπουμε τον αγώνα κυπέλου, εύχομαι να κερδίσουμε με πολλά γκολ, όχι απλά νίκη, με πολλά γκολ, γιατί όπως σας είπα μπορεί να παίξουν ρόλο. Και βεβαίως με τον Ηρακλή ακόμα μία νίκη για να έρθουν λίγο κάπως τα πράγματα στη θέση τους και να ισορροπήσουμε ψυχολογικά. Τζο Μάκος Jewels, Κοσμηματοπολείο Παπαναστασίου 168 και τα καταστήματα Shop & Go ΑΒ Βασιλόπουλος, Γεωργίου Σεφέρη 8 και Νικολάου Πλαστήρα 24 σας περιμένουν με ευρεία γάμα προϊόντων. Καυτή τη φωνή της ψυχής, Άρη αγαπάνε οι μόνοι, αυτοί που δεν σκύψαν ποτέ.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα, εμείς διαλέξαμε γέλου. Yellow Radio 101,7.

0: Φεστιβάλ.
1: Γιο, είμαι ο Βουάι και σας περιμένω όλους. Τα λέμε εκεί, μην το χάσει κανένας.
2: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στον εξωτερικό χώρο του Grand Masur της Θέρμης από τις 10 το πρωί έως τις 4. Είσοδος ελεύθερη. Μην το χάσεις.
3: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
4: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
3: Στη Θεσσαλονίκη?
4: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μυστακίδου 22.
5: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
6: Το Yellow Radio μεγαλώνει και υποδέχεται ένα νέο, ισχυρό συνοδοιπόρο. Η Aris Alliance, η δυναμική ομάδα επιχειρηματιών και φιλάθλων του Άρη, ενώνει τις δυνάμεις της μαζί μας. Με μοναδικό σκοπό, την έμπρακτη στήριξη όλης της κυτρινόμαυρης οικογένειας, η Aris Alliance βρίσκεται ήδη δίπλα στα τμήματα του συλλόγου. Από τις ακαδημίες μπάσκετ και το ανδρικό πόλο, μέχρι τον εξυγχρονισμό του μουσείου και τις καθημερινές ανάγκες του ερασιτέχνη, αποδεικνύουν την αγάπη τους με έργα. Yellow Radio και Aris Alliance. Μαζί προχωράμε δυνατά, στηρίζοντας τον Άρη σε κάθε του βήμα. Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ Άρης 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα πίστα ακολουθώ.
7: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
8: Αχ, πίνασα.
9: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου, όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
8: Και από πού θα παραγγείλουμε?
9: Από το Food for You.
8: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
9: Από το Food for You στη Νέα Μεσίνδρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
8: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
9: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
10: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
9: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
10: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
9: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
11: Αντιμετωπίζετε πρόβλημα εξάρτησης ή ανησυχείτε για κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο? Ο Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, ΕΟΠΑΕ, είναι δίπλα σας με ένα τηλεφώνημα. Με την πλήρως αναβαθμισμένη γραμμή τηλεφωνικής υποστήριξης 1145 λαμβάνετε άμεσα ψυχολογική στήριξη, έγκυρη ενημέρωση και βοήθεια σε καταστάσεις κρίσης. Με τις νέες δυνατότητες της γραμμής 1145 μπορείτε να συνδεθείτε απευθείας με εξειδικευμένο θεραπευτή και την κατάλληλη δομή στην περιοχή σας κατά τη διάρκεια της κλήσης. Η επικοινωνία είναι απολύτως εμπιστευτική και εντελώς δωρεάν από όλα τα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. 1145. Το πρώτο βήμα για τη θεραπεία είναι μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά.
12: Το ζωάκι σας αξίζει όλη την αγάπη του κόσμου. Με 30 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστίας, το Pet Shop Κατρατζή στην Αγία Τριάδα αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για εσάς και τα αγαπημένα σας κατοικίδια. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία από ποιοτικές τροφές και αξεσουάρ για κάθε ζωάκι. Παράλληλα, εξοπλίζουμε τις αποδράσεις σας στη φύση με είδη κάμπινγκ και αλίας, διαθέτοντας κορυφαία brands όπως ομπρέλες Maui και παντόφλες Ipanema. Θα μας βρείτε στη λεωφόρο Χώρο Θεσσαλονίκης 30 στην Αγία Τριάδα. Δεχόμαστε παραγγελίες τηλεφωνικά στο 23 920 52 116 αλλά και μέσω Instagram και Facebook στη σελίδα Pet Shop Katrangi.
0: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
13: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Via μου.
0: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
13: Ποιος εγώ?
0: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
13: Και ejectionservice.gr.
0: Λύσαξες.
14: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
15: Ουφ, δεν έχω αμάξι, δεν έχω δουλειά.
16: Για να πάρεις αμάξι, μήπως πρέπει πρώτα να πάρεις δίπλωμα? Γι' αυτό πετάξου δίπλα από τον ΑΟ. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers, Μυστακίδου 28, λίγο πάνω από το γήπεδο του Άρη. Τηλέφωνο 2313 043 404. Σε οδηγούν κατευθείαν στην επιτυχία. Για να ακολουθείς την αγαπημένη μας ομάδα παντού, όπου και να παίζει. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Σου μαθαίνουν να οδηγείς σωστά και με ασφάλεια.
17: Ταξιδεύω για σένα, σε όλη τη γη, όπου και να πας θα με κυρίξεις.
18: Πω, πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου, οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
19: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
18: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
19: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
18: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
19: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
16: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκοί σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
18: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
16: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
18: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
16: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483 178.
20: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt.
21: Digital Markt.
20: Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
22: Η μετάφραση δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα, βραβευμένο για την αξιοπιστία του. Με μεταφράσεις και επικυρώσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Το μεγάλο δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, δίνοντας προσοχή στον πελάτη. Η 15ετής εμπειρία του μετρά πάνω από 100.000 πετυχημένες μεταφράσεις. Μεταφράσεις 24 και δεν θα είστε ποτέ χαμένοι στη μετάφραση. Για πληροφορίες, καλέστε στο 2310 525 585.
23: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με τρεις μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Μανουσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310 266 686 και 6936 411 552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
24: Yellow Radio 101,7.
1: κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

ζαλιστώ. Καλύτερα στη λάσπη εδώ μαζί τους να κυλιέμαι. Και πως αν θέλω περισσότερα να δω, σ' ένα καθρέφτη μοναχός μου να κοιτιέμαι. Κι όταν

0: Yellow Radio 101,7, Βούλγαρη Σφαγεία. Πάνω Στεφανίδη και καλεσμένο σήμερα τον εκλεκτό συνάδελφο, τον Δημήτρη τον Αλβανό.
1: Αλληλοεκλεκτόμαστε.
0: Ναι, αλληλοσυμπαθώ. Μετά από πολύ καιρό κάνουμε εκπομπή μαζί με αφορμή την ασθένεια της Ελεάνας, η οποία δεν θα είναι σήμερα στην παρέα μας. Περαστικά Ελεάνα. Εντάξει, δεν είναι τίποτα τρομερό, γιατί μας έχει κόψοχολιάσει η Ελεάνα τον τελευταίο 1,5 χρόνο που κάνουμε εκπομπή, αλλά εντάξει, όλα καλά. Εδώ μετά από ένα Σαββατοκύριακο γεμάτο.
1: Πού να αρχίσει και πού να τελειώσει κανείς.
0: Πού να αρχίσει, καλά, είχαμε τον Άρη, είχαμε το
1: Ντέρμπι. Εγώ φίλε, να σου πω την αλήθεια, τώρα τα λέω αυτά δημόσια, τα λέγαμε και πριν. Δεν ξέρω, έχω φάει τρελή ξανά με τον ποδοσφαιρικό Άρη. Το ΠΑΟΚ Άρης είναι η πρώτη φορά από τότε που με θυμάμαι που δεν ήθελα να το δω ούτε να το ακούσω ραδιοφωνικά. Λέω, θα φάω καμιά ξενέρα, δεν αξίζει τον κόπο. Έχουμε και σοβαρά προβλήματα στη ζωή μας. Δηλαδή, δεν ξέρω, ο ποδοσφαιρικός Άρης με έχει, αντίθετα με το μπάσκετ, να μην το ματιάξουμε, που είμαστε διαστημικοί, ναι, πραγματικά διαστημικοί. Βέβαια, θα είναι και ο συμπολίτης πολύ ενισχυμένος, γιατί έχει καλούς παίχτες. Αλλά πιστεύω ότι φέτος, εδώ εσύ κερδίζουμε τον Παναθηναϊκό. Όπως
0: ήμασταν.
1: Με τα λιμά, ας πούμε, έτσι, για να κάνουμε.
0: Σχεδόν κυλίνη. Κάθε χρόνο τον κερδίζαμε.
1: Ακριβώς,
0: μια φορά.
1: Τον έχουμε κάνει πελάτη. Φαντάσου τώρα με τους παίχτες που έχουμε, τι πεντάδα θα κατεβάσουμε. Αλλά να πω την αμαρτία μου, εγώ φίλε, δεν είμαι μπασκετικός. Εντάξει, συνετέλεσε ο Γκάλης, γιατί ήμουν στο πιτσιρίκια τότε και τα παιδάκια θέλουν να βλέπουν τίτλους. Αλλά γενικά δεν έχουμε τον μπάσκετ κόλλημα. Δηλαδή είμαι πιο πολύ ποδοσφαιρικός. Πραγματικά με στεναχωρεί το ποδόσφαιρο.
0: Κοίταξε, εγώ και τον μπάσκετ το αγαπάω.
1: Πρέπει να το αγαπάω. Εντάξει, όλοι και τέτοιο. Με τον Άρη το αγαπάω. Εντάξει,
0: απλά έτυχε εμένα να με πηγαίνει ο πατέρας μου στο ποδόσφαιρο όταν ήμουν μικρός. Αριανός έγινε από το Χαριλάου.
1: Ναι.
0: Από την παρουσία εκεί πέρα, με το μαξιλαράκι, με το φελιζόλ να το τρίβεις και να πετάγονται. Που πετούσαν στο τέλος, δεν ξέρω αν θυμάσαι.
1: Ναι.
0: Όταν πλησιάζει στο τέλος του αγώνα, τότε είχε καρεκλάκια. Είχαμε τα μαξιλαράκια.
1: Εγώ το θυμάμαι με τις λακκούβες και τις ανηφόρες και τις κατηφόρες πριν το 2004 που το φτιάξανε.
0: Και τελείωνε το.
1: Είμαστε κάποιες ηλικίες.
0: Τελείωνε το παιχνίδι και έβλεπες να φεύγουν τα μαξιλαράκια που τα πετούσαν.
1: Μπράβο,
0: στον αέρα. Το...
1: Επάνω, ναι.
0: Τι έκανα τώρα εδώ και δεν με ακούω.
1: Δεν πειράζει. Ούτως ή άλλως οι δυο μας είμαστε και χωρίς τα ακουστικά παίζουμε. Ναι, έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Εμένα, φίλε, μου αρέσει η ατμόσφαιρα. Μ' αρέσουν αυτά τα λουκάνικα, τα οποία αν τα αγοράσεις από το σούπερ μάρκετ και τα τρως στο σπίτι είναι άνοστα, αλλά στο γήπεδο είναι νόστιμα. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό. Το έχεις παρατηρήσει?
0: Ναι. Είναι όντως πιο νόστιμο στο τέτοιο στο
1: γήπεδο.
0: Φοβερό. Δεν ξέρεις γιατί. Δεν ξέρω πραγματικά.
1: Παίρνεις το ίδιο στο σπίτι, το βλέπεις από την τηλεόραση και λες, μπαίνω ωραίο. Και πας ρε παιδί μου στο γήπεδο, έτσι με το χέρι που στα βάζει και τα λοιπά, κάθεσαι και είναι νόστιμο. Δεν ξέρω.
0: Μα υπάρχει πόσος κόσμος που πάει, ναι, ώρες νωρίτερα στο γήπεδο για να φάει από την καντίνα.
1: Μπράβο, ναι.
0: Για όλη αυτή.
1: Κάνα σουβλάκι.
0: Έτσι.
1: Να δεις τον ίδιο Ρωμά που πουλάει και στα άλλα γήπεδα, κασκόλια και τέτοια.
0: Θυμάσαι εκείνη τη διαφήμιση που έλεγε ομορφαίνει, δεν παχαίνει.
1: Ομορφάντρα μου που έλεγε, ναι. Πώς δεν το θυμάμαι, ναι. Εντάξει, αυτά είναι. Εγώ γι' αυτό δεν θέλω να σου πω την αλήθεια, να φύγουμε και από το Χαριλάου. Γιατί είναι καταρχήν ποδοσφαιρικό γήπεδο, δεν έχει στίβους, μύβους και τέτοια. Είναι κλουβί.
0: Μπορούμε να πάμε σε ένα καινούργιο που δεν θα έχει στίβο.
1: Εντάξει, παιδί, δεν ξέρω, κουβαλάει. Είναι αυτή η ατμόσφαιρα, αυτή που έχουν φύγει από τη ζωή, οι ψυχές, η ενέργεια που έχουν.
0: Κοίταξε, να δεις, φίλε, το Χαριλάου.
1: Ναι.

0: Δεν έχει. Είναι το σπίτι μας, το αγαπάμε, το κάνουμε, το δράμε. Δεν έχουμε δει και πάρα πολλές χαρές εκεί μέσα.
1: Όχι, δεν έχουμε δει.
0: Δηλαδή έχουμε δει πάρα πολλές πίκρες.
1: Ξέρεις τι, όμως έχουμε δει, ας πούμε, θυμάμαι ένα φιλικό με τη Ρώμα που παίξαμε.
0: Α, τότε που ήμασταν, τη χρονιά που πέσαμε στη Β' Εθνική ήταν αυτό.
1: Κοίτας, εγώ θυμάμαι, όπως όταν τάξεις με μια γκόμενα και μετά από καιρό θυμάσαι μόνο τα καλά, δεν θυμάσαι τα σπασίματα. Εγώ από την ομάδα θυμάμαι συγκεκριμένα πράγματα. Το 1-4 που ήμουν στο στρατό,
0: ναι,
1: και ήμουν στη Σάμο, εγώ και ένας παοκτσής μόνιμος ανθυπαρφιστής. Και μου την έμπαινε συνέχεια. Δεν ασχολούμαι με νεοφώτιστες ομάδες, δεν ασχολούμαι με νεοφώτιστες ομάδες. Λοιπόν, θυμάμαι το 1-4, θυμάμαι το 2-0, τότε που τους κόψαμε το πρωτάθλημα και καλά, με τον Γκάμπορα.
0: Που κάναν το πρώτο σουτ στο 75.
1: Που χάνει το πέναλτι και λέω, όχι ρε γκέι, μου λέω, έχει πλάκα τώρα. Να μας την κάνουν τη δουλειά. Λοιπόν, θυμάμαι συγκεκριμένα πράγματα. Τον Αμπρέου θυμάμαι, τον θυμάσαι,
0: τον
1: Ελόκο, τον Ψηλό, γιατί είχαμε πρόβλημα, δεν βάζαμε γκολ.
0: Τον Αμπρέου θυμάμαι κάτι γκολ που είχε χάσει, φίλε, μέσα στο Άκα με τον Παναθηναϊκό.
1: Ναι, ναι.
0: Όντως, ναι. Τραβούσαμε τα μαλλιά μας, ναι, και λέγαμε αυτός είναι ο σκόρερ που φέραμε.
1: Ναι, ναι. Ναι, τα έχει ο Άρης αυτά, εντάξει. Και μετά είναι κάτι παίχτες, τώρα να μην τους κάνω διαφήμιση, δυσφήμιση. Έρχεται εδώ πέρα, μετά πάει σε άλλη ομάδα, βάζει 50 γκολ, όπως και το αντίθετο. Πάντως σε κάθε περίπτωση είμαστε ομάδα που δημιουργεί.
0: Εδώ, ρε φίλε, έρχεται ο Μύρ στον Άρη. Που, ναι, γίνεται και τόσο δώρο για το παρελθόν του, για το ποινικό του.
1: Mm. Τι μας νοιάζει.
0: Λοιπόν, ρε αδερφέ, αυτός πλασάρει και κάνει πάσα στο τέρμα.
1: Ναι. Άστα να πάνε.
0: Και λες, τι γίνεται, ρε εσύ.
1: Πάντως τώρα ήταν ευκαιρία να δώσουμε μια καρπαζιά τους απέναντι, γιατί έχουν τα δικά τους. Ήταν μεγάλη ευκαιρία να τους κάνουμε μια έτσι κηδεία από τις κλασικές που κάνουμε τα τελευταία χρόνια.
0: Δημήτρη, εγώ δεν πίστευα στο παιχνίδι της Κυριακής, γιατί αυτοί έχουν πολύ μεγάλο κίνητρο, γιατί περνάνε μια φάση με τα εσωτερικά τα δικά τους, με τους υποψήφιους παράγοντες, προέδρους, μπάσκετ, μπάλα, έχουν μια μανούρα χοντρή γίνεται εκεί μέσα. Και κεγόντουσαν για να πάρουν αυτό το μάτς. Δηλαδή, αν έχανε ο ΠΑΟΚ, θα γινόντουσαν πολλά. Τώρα που έχασε ο Άρης, περιμένει το επόμενο μας τον Ηρακλή. Αυτό συμβαίνει. Απλά το θέμα είναι ότι κάθεσαι να δεις ένα παιχνίδι ήσυχος, γιατί λες, εντάξει, δεν περιμένω πολλά. Ελπίζω, αλλά δεν περιμένω πολλά.
1: Δεν το είδα εγώ.
0: Και στο τέλος παθαίνεις εγκεφαλικό με αυτό που βλέπεις.
1: Γι' αυτό δεν το είδα. Εγώ δεν το είδα.
0: Δηλαδή, άμα δεν κερδίζεις αυτό το ΠΑΟΚ.
1: Αυτό μου είπε ένας φίλος μου ΠΑΟΚτσής, ότι τα πρώτα 20 λεπτά δεν υπήρχαν στο γήπεδο, ήταν σαν να παίζουμε στο Χαριλάου. Και αφού δεν μας κερδίσατε, μου λέει, με τα χάλια που έχουμε τώρα, δύσκολα. Ναι, έτσι είναι. Τι να κάνουμε. Εγώ, όμως, αλήθεια,
0: εγώ με ένα φίλο μου παοκτσί το έβλεπα στη Χαλκιδική ήμουνα. Ναι. Τον κολλητό μου, ο οποίος είναι παοκτσής. Mm. Και κάθομαι, φτάνει η ώρα του. Και κάνει το πρώτο χέρι ο Φαμπιάνο στο κέντρο.
1: Ναι.
0: Χερούκλα.
1: Δεν τέδε, εγώ,
0: και διαμαρτύρεται για φάουλ στο κέντρο του γηπέδου. Mm-hmm. Και αρχίζω και εγώ και φωνάζω. Τι κάνεις, ρε μπιπ, Φαμπιάνο, ότι και τι διαμαρτύρεσαι, τι θες να πάρεις κάρα. Αρχίζω, λέω τα δικά μου και τέτοια. Κάνουν και ένα λάθος μετά. Γίνεται μια σέντρα, πηδάνε τρεις φορές για την κεφαλιά, την παίρνουν και τις τρεις φορές οι παίκτες του ΠΑΟΚ και καταλήγει η φάση στο πέναλτι. Και αρχίζω εγώ και βρίζω και κάνω και μου λέει: όλος καλά, κούλαρε, μου λέει. Καλύτερος είναι ο Άρης. Δεν είναι πραγματικό ο ΠΑΟΚ. Ήταν η δεύτερη φορά που μπήκε στην περιοχή. Στο 30.
1: Πήρε το ροζ φίλο που λένε.
0: Το πήρε το ροζ.
1: Όλα αυτά είναι ιστορίες για αγρίους.
0: Και είχαμε και τον μπάσκετ, βέβαια, που προηγήθηκε, που πάθαμε ένα σοκ όλοι
1: αυτό, ρε,
0: από
1: φίλε,
0: αυτό που είδαμε.
1: Αυτό είναι το πανίτι, έτσι. Να μην το ματιάσουμε.
0: Τώρα μια ομάδα με 5 προπονήσεις, 10.
1: Να μην το ματιάσουμε.
0: Και λες, τι γίνεται εδώ πέρα, τι φτιάξανε. Και αρχίζεις μετά και κάνεις τις συγκρίσεις που πρέπει να βοηθήσουν την ομάδα. Δηλαδή, βλέπεις εκεί υπάρχει μια διοίκηση που έχει λεφτά, έχει φέρει ένα προπονητή top.
1: Ναι, ναι.
0: Κάτι που δεν το κάνει η διοίκηση του ποδοσφαίρου. Δεν φέρνει ένα μεγάλο όνομα προπονητή. Έναν άνθρωπο που αυτός θα χτίσει το ποδοσφαιρικό το τμήμα.
1: Και αν τον φέρει σε 6 μήνες θα φύγει.
0: Δεν ξέρω. Ενώ ο Σπανούλης δεν θα φύγει.
1: Όχι, ο Σπανούλης δεν θα φύγει.
0: Ο Σπανούλης ήρθε γιατί ξέρει ότι θα μείνει. Αν ήξερε ο Σπανούλης ότι θα φύγει, αν έβλεπε ασόβαρα πράγματα, δεν θα ερχότανε.
1: Κοίταξε, και στο μπάσκετ στην αρχή είχαμε κάποιες αστοχίες. Αλλά
0: πέρσι.
1: Πέρσι, ναι.
0: Ναι, πέρσι, αλλά πάλι ξεστή, επειδή βλέπαμε, ναι, ότι οι άνθρωποι οι οποίοι τρέχουν το τμήμα δεν είναι ο ιδιοκτήτης. Ο ιδιοκτήτης ήρθε, έβαλε τα λεφτά και είπε: έλα εδώ, ζήσει, πάρτο. Ναι. Τον οποίο ζήσει, τον πέρασαν και οι γενναίες 14 οι Αριανοί στην αρχή, έτσι.
1: Και εγώ να σου πω την αλήθεια. Ναι. Πέρα, το είχα κάνει πολύ συγκριτική. Ομολογώ την αμαρτία μου.
0: Δεν ξέρω τι να σου πω. Έχω το μπάσκετ, έπαθα. Δεν θέλω. Τι να. Δεν ξέρω πώς να συγκρατήσω.
1: Είμαστε πάνω πλανήτη και ο αντίπαλός μας δεν ήταν καμιά ομάδα της σειράς, έτσι.
0: Και ο Ερυθρός Αστέρας. Αν το Ερυθρός Αστέρας είναι μια σέρβικη ομάδα, έχουν αυτή την νοοτροπία, παρατάνε το παιχνίδι άμα δεν τους βγήκαν. αλλά και τη Μακάμπη που σου βάλε 50 πόντους στο πρώτο ημίχρονο. Ναι. Γιατί στο πρώτο ημίχρονο ξεκίνησε το και έβλεπες, έλεγες, αυτή η ομάδα είναι πολύ διαφορετική από την περσινή. Ακόμα ναι, και ναι. Στο πρώτο ημίχρονο. Έλεγες, μια ομάδα πολύ διαφορετική από την περσινή. Μπορεί να χάναμε με 13 πόντους, να φάγαμε 50, αλλά έλεγες, αυτοί θα δέσουν.
1: Ναι, ναι.
0: Το έχουνε.
1: Φαίνεται, ναι.
0: Το έχουνε. Θα τα διορθώσουν και τα λάθη τους και αυτά και μπαίνουν στο τρίτο δεκάλεπτο και βάλανε 26 πόντους σε 7 λεπτά.
1: Ναι. Κοίταξε όμως, στο μπάσκετ έχεις έναν παράγοντα που είναι καταρχήν Αμερικανός, έχει άλλη νοοτροπία, έχει λεφτά. Δεύτερον, έχεις έναν προπονητή που είναι η κλάση του πανευρωπαϊκή, έτσι. Και έχεις και μια φανέλα, κακά τα ψέματα, γιατί στο ποδόσφαιρο ο κόσμος συντηρεί το θρύλο περισσότερο. Και έχεις και μια φανέλα η οποία έχει κάποιες μπουδεκάδες. Τώρα έχει αρκετά τρόπαια κρεμασμένα. Τώρα το ποδόσφαιρο δεν είναι έτσι, μακάρι να ξεφύγουμε.
0: Δεν είναι, αλλά κρατάει κόσμο και το ποδόσφαιρο. Δηλαδή ο κόσμος ακολουθεί το ποδόσφαιρο.
1: Εσύ ο κόσμος λίγο, άμα πάει καλά η ομάδα, θα το γεμίσουμε. Τι μου λες τώρα. Θυμάσαι τον τελικό με τον Παναθηναϊκό. Κανένας δεν έχει κάνει την εκδρομή που έχει κάνει ο Άρης. Ένας δε φίλος μου ο Παναθηναϊκός μου λέει, όταν είδα τους δικούς από μακριά με τα τύμπανα και το ένα και το άλλο, πραγματικά μου λέει ανατρίχιασα. Μου θυμήσατε τα ΟΡΚ. Λέω, δεν είμαστε ΟΡΚ, ΟΡΚ είναι άλλοι, αλλά είμαστε όλοι οργανωμένοι. Όσοι πάνε το πιστεύουν.
0: Εγώ θυμάμαι ότι έβλεπα από απέναντι να ανάβουν τα κινητά.
1: Ναι, φυσικά.
0: Να μας τραβάνε φωτογραφίες και...
1: Ναι, εγώ στον τελικό στην Αθήνα δεν πήγα, αλλά σε άλλους, ας πούμε, στην Πάτρα, θυμάμαι το χειροκρότημα των Γαβρίλ.
0: Καλά, η Πάτρα ήταν... Η Πάτρα ήταν ο τελικός των οπαδών, φίλε. Πήγαμε εκεί πεσμένοι στη Β' Εθνική, χωρίς... Εκεί πήγες να δηλώσεις την οπαδική σου την...
1: Χωρίς τα ζυμούθια που λέγαμε στο στρατό,
0: ναι,
1: όπου
0: ναι.
1: Να είναι εκεί πέρα.
0: Να πούμε λίγο και τα τηλέφωνα εδώ πέρα, είναι 2310-328-828 και μηνύματα στο Viber στο 6936-512-099. Δεν θα πάμε με Άρη, θα μιλήσουμε και για τα δικά μας τα θέματα.
1: Απλά επειδή το ραδιόφωνο είναι κεντρινό μαυρό...
0: Δεν μπορούμε να μην ασχοληθούμε με την ομάδα.
1: Δεν ασχοληθούμε με τον Άρη, αν και εγώ επαναλαμβάνω δεν το είδε το μάτς. Και δεν ήθελα να το δω, δεν είδα καν τα στιγμή που είπα στο YouTube. Και να σου πω την αλήθεια, ούτε με τον Ρακλή θα το δω.
0: Εγώ δεν είχα δει το μάτς με την τέτοια.
1: Με ποια?
0: Δεν είχα δει το μάτς με την Άγκη, γιατί ταξίδευα. Το άκουγα το πρώτο ημίχρονο στο αυτοκίνητο στην Εθνική Οδό.
1: Εγώ άκουγα το γέλο.
0: Και από τον Δημήτρη Νοσαλή το άκουγα. Και στο δεύτερο ημίχρονο μας είχαν τραπέζι, ήμασταν, είχαμε σταματήσει στο Βόλο και έμπαινα να δω. Και έβλεπες να ανεβαίνει το σκορ και λες, τι γίνεται ρε εσύ. Και μαθαίνω μετά ότι παρατήσαμε το παιχνίδι εκεί πέρα.
1: Εγώ είδα στο YouTube μετά τα στιγμιότυπα, έπρεπε 7 να φάμε. Δηλαδή αν ήταν άλλες εποχές και δεν
0: το παρατήσαν πάει, δηλαδή με το που έγινε, διότι το 2-0 μου είπαν όλοι οι φίλοι μου. Εγώ δεν μπήκα να δω τα στιγμιότυπα γιατί δεν μου αρέσει να έχω αρνητικές και κακές μνήμες όταν μπορώ να μην τις έχω. Αφού δεν το είδα, ας γλιτώσω αυτό το βάσανο. Παίζει μαζονάκι πίσω.
1: Ναι, κάτσε να βάλω να τον ακούσω και
0: αυτό που μου ζήτησες.
1: Το κούτσι φόρμα, ναι, ναι. Ωραία, φίλε, θεϊκό ύμνος.

0: αρέσει η τραγουδάρα, ρε φίλε.
1: Στεναχωρέθηκα.
0: Κι εγώ. Παρόλο που δεν τον ήξερα, σε έχω συνδέσει ένα μέρος από τα φοιτητικά μου χρόνια, έτσι από τα πάρτι που κάναμε τα νιάτα με το συγκεκριμένο.
1: Ο Μαζονάκης. Εμένα μ' άρεσε ο Μαζονάκης.
0: Και εμένα.
1: Έτσι.
0: Ειδικά ο παλιός ήταν φοβερός.
1: Εγώ το Μαζονάκη, άμα το καλοσκεφτείς, εγώ τον είχα δει και στην Κομωτινή, φαντάρος όταν ήταν και σπούδαζα εγώ και ήδη ξεκινούσε την καριέρα του, είχε ήδη αρχίσει να παίζει. Τώρα δηλαδή σκέψω ότι έχουν περάσει 30 χρόνια, έχω 30 χρόνια ζωής που ακούω και το Μαζονάκη. Και τι να πω, πραγματικά ρε εσύ, αυτό το παιδί τώρα τζάμπα έφυγε, έτσι. Εντάξει, ό,τι προβλήματα και να είχε, δεν γίνεται να... Δεν γίνεται να είμαστε τόσο ορδέλο τέτοιο, ρε φίλε. Δεν γίνεται.
0: Ξέρεις πραγματικά γιατί τρέμω. Το έγραψα και στο Facebook και είδα, το είδανε καμιά 20.000 άνθρωποι. Εάν δεν ήταν ο Μαζονάκης και ήταν ένας άνθρωπος που δεν ήταν, παιδί μου, τόσο γνωστός, δεν θα παίρναμε χαμπάρι. Δεν ξέρω να θυμάστε, πριν από κάνα χρόνο είχε καταδικαστεί στη Θεσσαλονίκη ένας γιατρός με αυτά τα δαχτυλίδια που βάζουν στο στομάχι για να μην τρως και τα λοιπά. Πέθανε λοιπόν μια κοπελίτσα εφηβή, η οποία ήταν και κόρη παπά κιόλας, και ο συγκεκριμένος είχε έτσι στείλει στον άλλο κόσμο πρόωρα και κάποιες άλλες κοπέλες, είχε κάποιες καταδίκες, και κανονικά συνέχιζε να κάνει τη δουλειά του. Δηλαδή αυτά που μας λένε ότι για αυτοκάθαρση και το ένα και το άλλο, κανένας, αν δεν ελέγχεται από κάποιον άλλον, δηλαδή αν τα πειθαρχικά είναι μόνο γιατροί, μόνο δικηγόροι, μόνο μηχανικοί, μόνο αστυνομικοί, μόνο οτιδήποτε, πολύ δύσκολα θα λειτουργήσουν. Λοιπόν, με το Μαζονάκη πήρε μια δημοσιότητα, βγήκαν υποκριτικά, τώρα δεν μπορώ να μην πω την κακία μου, βγήκε τώρα ο Υπουργός Υγείας να μας μιλήσει για παραϊατρικές και το ένα και το άλλο, όταν διαφήμιζε νανογυλαίκα πριν από κάνα 1,5-2 χρόνια.
1: Ο Υπουργός Υγείας πρέπει να μας μιλήσει για πολλά πράγματα στην υπόθεση Μαζονάκη. Πρέπει καταρχήν να βγει και να μας πει γιατί αποκάλυψε η εφημερίδα των συντακτών, γιατί ο Έλληνας πολίτης δεν μπορεί να ξέρει για τα πάντα. Λοιπόν, μάθαμε τώρα ότι... Από τα ρεπορτάζ μάθαμε ότι αυτό το πράγμα που κάνουν, την πλασμαφαίρεση όπως λέγεται, για τους χύψη λόγους που μπορεί κάποιος να την κάνει, γίνεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μόνο σε δημόσιο νοσοκομείο. Πρώτον.
0: Δεν έχουν τις υποδομές δηλαδή οι ιδιώτες.
1: Ναι, απαγορεύεται. Λοιπόν, δεύτερον, υπήρχε μια επιτροπή που έλεγχε όλα αυτά τα ιατρία.
0: Την κατήργησε η Νέα Δημοκρατία.
1: Την οποία την κατήργησαν μόλις βγήκαν.
0: Το Σώμα Ελεγκτών, ναι.
1: Πρέπει να μας εξηγήσουν γιατί την κατήργησαν.
0: Σου λέει την ενοποίησαμε με την ενιαία αρχή διαφάνειας.
1: Ναι, αλλά από τότε σταμάτησε και η λειτουργία της επί της ουσίας.
0: Μα να σου πω κάτι, θέλει πολύ μυαλό. Είναι ίσα να έχεις μια εταιρεία, άλλος να ελέγχει τους βαφιάδες, το λέω έτσι λαϊκά, άλλος τους υδραυλικούς, άλλος τον ένα, άλλο και να κάνεις κάποιον που να τους ελέγχει όλους. Πρακτικά δεν ελέγχει κανένα.
1: Ακριβώς. Στο τέλος καταλήγουμε σε μη έλεγχο. Και το άλλο το οποίο είναι το τραγικό είναι ότι αυτοί οι κομπογιανίτες παρουσιάζονται και σε σεμινάρια τα οποία χρηματοδοτεί το ελληνικό κράτος, παρουσία υπουργών, και πηγαίνουν και παρουσιάζουν το προϊόν τους, το οποίο είναι παράνομο.
0: Τι να σου πω.
1: Δηλαδή διάβασα κάπου και γιατί πήγε ο Μαζονάκης εκεί πέρα να κάνει και... Ρε αδερφέ, εδώ πέρα η τύπισσα, η συγκεκριμένη, παρουσίαζε το μηχάνημά της σε συνέδριο στο οποίο ήταν χορηγή του Υπουργείου Υγείας και ο Ιατρικός Σύλλογος, με ομιλητές υπουργούς και προέδρους.
0: Εγώ θέλω να κρατήσω αποστάσεις και να σεβαστώ και το τεκμήριο οθότητας, αλλά με εκνευρίζει αυτή η υποκρισία. Δηλαδή, από τη μια μας μιλάνε για παραϊατρικά και το ένα και το άλλο, και από την άλλη, οι ίδιοι με κολέγια, με ιατρικές σχολές που δεν μπορούν να πάρουν άδεια γιατί δεν έχουν τις υποδομές, από το παράθυρο μας έχουν γεμίσει με παραγιατρούς, με παραλίγκαλς, με παρα το ένα, με παρα το άλλο. Και σου λέω, δεν χρειάζεται πάρα πολλές θεωρίες. Ο ίδιος ο Υπουργός Υγείας διαφήμιζε έναν ογιλέκα. Τα οποία ενδεχομένως να είναι και θαυματουργά, έτσι. Αλλά δεν είναι η επίσημη ιατρική. Άρα λοιπόν, στο τέλος της ημέρας πρέπει να αποφασίσουμε με ποιον είμαστε ως κράτος.
1: Εκεί τι έγινε, πουλήθηκε το στόκ ή έχει ακόμα?
0: Δεν ξέρω. Πάντως, αν είναι τόσο καλά, να πάρω κι εγώ ένα. Όταν ξυπνάω το πρωί, καμιά φορά με πονάει η μέση.
1: Αυτά τι υποτίθεται ότι κάνανε?
0: Δεν ξέρω τώρα. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν χρόνια στην πιάτσα. Και άμα δεις από κάτω τα σχόλια. Κοίταξε, να σου πω κάτι. Εγώ θέλω να είμαι καλόπιστος. Δεν είμαι γιατρός, αλλά ας πούμε ακούω από διάφορους δεν το δέχεται η επίσημη ιατρική, γιατί ξέρω εγώ υπάρχουν συμφέροντα και το ένα και το άλλο.
1: Καλά, αυτό είναι μια τέτοια η οποία πρέπει να αντιμετωπίζεται, γιατί δεν θα υπάρχει εξέλιξη.
0: Ναι, εντάξει, ωραία.
1: Αν δεν βγαίνουν και καινούργια πράγματα.
0: Να τα δεχτούμε όλα αυτά. Αλλά απ' την άλλη, εσύ που είσαι επίσημος, που είσαι κράτος, οφείλεις να τηρείς τα προσχήματα. Δηλαδή να πεις ότι με δική σου ευθύνη μπορείς να κάνεις αυτά, αυτά, αυτά. Δεν μπορεί όμως άλλος να διαφημίζεται και να λέει ότι είμαι γιατρός, διδάκτορας του Πανεπιστημίου, ξέρω εγώ, του Λάμπα Τόρ, και να το γράφει στην κάρτα του.
1: Όπως πολύ αστοχα γράφει ο φίλος ο Γιώργος.
0: Ναι.
1: Πάρα πολλοί από αυτούς που πέσανε από τα σύννεφα στα Κανάρια ήταν ναι. πελάτες τους.
0: Βέβαια.
1: Ειδικά έτσι αυτοί που διαμένουν στα βόρεια προάστια.
0: Έτσι είναι.
1: Εγώ
0: ναι.
1: το, πραγματικά, όπως το λέει ο Γιώργος, όταν έβλεπα τα ρεπορτάζ, σκεφτόμουν ότι κάποιοι από αυτούς που μιλάνε και παρουσιάζουν την εκπομπή μπορεί να το έχουν κάνει αυτό. Δεν θέλω να μπω πιο μέσα στο γιατί
0: μπορεί
1: το έκανε ο Μαζονάκης αυτό.
0: Μπορεί να έχουν και αποτέλεσμα. Δεν αντιδράνε όλοι οι οργανισμοί το ίδιο με τέτοια πράγματα. Άλλος λέει τυχαία τώρα παίρνει ας πούμε κρεατίνη και γίνεται Κόναν και άλλος χαλάει τα νεφρά του να πούμε. Δεν είναι όλα τα... Ο κάθε άνθρωπος δεν αντιδράνε τον ίδιο τρόπο.
1: Δεν έχει τον ίδιο οργανισμό, δεν έχει τις ίδιες παθήσεις, δεν έχει
0: το ίδιο
1: τις ίδιες δυνατότητες ακριβώς.
0: Ακριβώς. Από εκεί πέρα σου είπα, εγώ δεν λέω. Άλλο έργο θέλει να κάνει ολιστική ιατρική, θέλει ξέρω εγώ να γίνει.
1: Εμείς θα κάνουμε ολιστική δικηγορία, φίλε.
0: Καλά, εμείς κάνουμε ήδη ολιστική δικηγορία.
1: Τα κάνουμε.
0: Με τους τρελούς που έχουμε μπλέξει, ειδικά με τις πλατφόρμες και το ένα και το άλλο. Εγώ, φίλε, έχω πάθει πλάκα. Την παίρνω τώρα τηλέφωνο την άλλη.
1: Ναι. Και να ενημερώσουμε λίγο ότι ναι. έχει βγει μια οδηγία αυτή τη στιγμή που έχει ναι. σταλεί. Βασικά, εμένα δεν μου στείλαν τίποτα. Υπάρχει μια οδηγία από το Υπουργείο που λέει ότι όσοι έχετε κάνει ανακοπές κατά διαταγό πληρωμής.
0: Νόμος, το ψηφίσαν τον Αύγουστο.
1: Ναι, λοιπόν, και έχουν προσδιοριστεί π.χ. για το 2030
0: ή το 2036.
1: Ή το 2036, πρέπει μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου για όσες προσδιορίστηκαν μέχρι το 30 να πας ναι. και να την επαναπροσδιορίσεις.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν έχει πάρει ενημέρωση κανένας συνάδελφος, γιατί πρόσεξε, μας έχουν βάλει υποχρεωτικά σε κάθε δικόγραφο να έχουμε το mail μας.
0: Ναι.
1: Στη σφραγίδα μας επάνω.
0: Ναι.
1: Δεν μας έχουν πάρει. Μισό λεπτό. Δεν μας έχουν στείλει κανένα email να μας πούνε ότι πρέπει να κάνετε αυτό το πράγμα. Κύριε Στεφανίδη, έχετε καταθέσει αυτή την ανακοπή.
0: Ναι.
1: Έχει προσδιοριστεί για τότε και πρέπει να μπείτε.
0: Ατομική ευθύνη.
1: Ναι. Και έχουν δημιουργήσει τώρα μια κατάσταση που μπαίνουν οι δικηγόροι να επαναπροσδιορίσουν και κανένας δεν μπορεί να επαναπροσδιορίσει.
0: Κοιτάξτε τώρα, για να κάνω τώρα να τα πω τα πράγματα χήμα. Καταρχήν με βάζουν να κάνουν τη δουλειά της γραμματείας. Δεν είμαι εγώ υποχρεωμένος να προσδιορίζω κτλ. Όπως αυτοί δεν έρχονται στο γραφείο μου και μου γράφουν τα δικόγραφα, δεν είμαι υποχρεωμένος να κάνουν τη δουλειά τους. Εντάξει, πρώτον. Δεύτερον. Καταθέτει ανακοπή το 19 και είναι να δικαστεί το 28, το 29. Στο ενδιάμεσο μπορεί αυτός να έχει πεθάνει, να έχει αλλάξει χώρα, να έχει αλλάξει κωδικούς, να έχει πεθάνει ο δικηγόρος του, να έχουν μαλώσει οι κληρονόμοι, να έχει φύγει στο.
1: Πρέπει εσύ μέσα σε 10 μέρες τώρα να τους βρεις.
0: Μα δεν τους βρίσκεις.
1: Να μπουν στο τάξη να συνενέσουν, νομίζω ότι αυτή η διαδικασία δεν πρέπει.
0: Κάπως έτσι, ναι.
1: Για να δούμε γραμμή.
0: Για να βγάλουμε γραμμή, παρακαλώ.
2: Καλησπέρα, τα παιδιά.
1: Καλησπέρα. Όνομα.
2: Μάριος χωρίς ομάδα.
1: Γεια σου.
0: Συγγνώμη, χωρίς ομάδα στο γέλου, τέλος πάντων.
1: Ωραίος, δεν πειράζει.
0: Ωραίος, δεν πειράζει.
2: Ναι. Δεν βλέπω χρώματα. Δεν βλέπω χρώματα.
0: Δεν βλέπεις χρώματα.
2: Μ' αρέσουν οι παίκτες. Παρακολουθώ τους παίκτες, όχι χρώματα.
1: Ωραία.
2: Okay. Μ' αρέσει ότι πρώην ρε παιδί μου. Γιατί θα πρέπει να είμαι...
1: Καλός.
0: Εγώ δεν το συμπαθώ.
1: Στον Άρη δεν θα χωρούσε, αλλά καλός.
0: Πάμε παρά.
1: Σ' ακούμε, Μάριε.
2: Λέτε για το να με γυλαίκω τον μεταδιευκρίνησα ποσά της τράπεζας, έτσι, κάποια στιγμή που είχε γίνει το θέμα με το...
0: είχε γίνει, ναι, τέλος πάντων, γνωστά αυτά, για πες.
2: Θέλω να πω ότι όντως αυτό το θέμα με την παραοικονομία, με την ιδιωτικοποίηση της υγείας σε τρομερά επίπεδα να καταργούν τώρα δημοσίους οργανισμούς τύπου ΟΚΑΝΑ και με τον τζόγο και αλκοολικούς και τέτοια. Και θυμάμαι ένα περιστατικό που κάνανε τα γαλάζια τα παιδιά ας πούμε και κάνανε με χορηγό επικοινωνία στο Γιάννη τον Περπατητή να μιλάνε ξέρω εγώ για εφηβούς
1: ναι.
2: και κάνανε χορηγό επικοινωνία στο Γιάννη τον Περπατητή.
0: Τι είναι αυτός?
2: Τρέλα.
1: Ο Τζόνι.
2: Ναι,
1: ο Τζόνι. Ο κόκκινος ή ο μαύρος.
2: Ή το άλλο ας πούμε που οι παπάδες ας πούμε έχουν λόγο αν μια γυναίκα θα κάνει άμβλωση ή δεν θα κάνει άμβλωση. Επιτροπές υγείας ας πούμε να πηγαίνουν οι Μητροπολίτες. Έτσι, είχα καμία σχέση αυτά τα πράγματα. Είδαμε τον παραλογισμό με τον κορονοϊό. Εδώ υπάρχουν άνθρωποι, ας πούμε, ακόμα και σήμερα, που λένε ο κορονοϊός είναι φτιαγμένος και το κάνει για να σκοτώσουν τους γέρους. Που άμα το σκεφτείς, ας πούμε, οι φαρμακευτικές εταιρείες, από τους γέρους θα παίρνουν, ας πούμε.
0: Πάντως το Φάουτσι στην Αμερική, όχι για αυτό το πράγμα, αν μπει στο YouTube, τον πέρασε η Γερουσία, του κάνανε πολύ σκληρές ερωτήσεις και δεν απάντησε σε καμία. Είχε βάλει το δικηγόρο του εκεί πέρα και έλεγε: επικαλούμε το amendment και δεν απαντάω κτλ. Δηλαδή, εγώ τώρα δεν θέλω να σου πω θεωρίες συνωμοσίας σε χλαμάρες του στυλ τον κάνανε,
2: ναι,
0: για να μειωθεί ο πληθυσμός κτλ. Αλλά το ότι έχει πάρα πολλά κενά αυτή η ιστορία, το ότι την πλήρωσε πολλοί κόσμος. Καταρχήν εμβόλια συγκεκριμένα που δεν τα κάνανε στις σκανδιναβικές χώρες, εδώ πέρα τα κάνανε. Δηλαδή οι ίδιοι μετά βγήκαν και τα αποσύραν και είπαν ότι έχει παρενέργειες. Και σε κάποιες ηλικίες το έπαιζε χρονογράμματα. Δηλαδή αν ήσουν 80 χρονών και είχες κορονοϊό, έπρεπε να το κάνεις. Αλλά αν ήσουν 50 και το έκανες υποχρεωτικά, μπορεί τον θρόμβο που δεν σου δημιουργούσε ο κορονοϊός να σου το δημιουργούσε αυτό.
2: Σίγουρα, για να μην το πάμε, να μην το πάμε για περί κορονοϊού,
0: ναι,
2: και ο εμβολιασμένος και ο ανεμβολιαστός έχουν τον ίδιο φόβο. Τι θα κάνω, τι θα πάθω άμα το κάνω.
0: Ναι, αλλά από τη στιγμή που το κάνεις, φίλε, με το ζόρι. Δηλαδή,
1: εδώ πέρα καταστρατηγήθηκαν,
2: ναι,
1: συνταγματικά δικαιώματα. Δηλαδή, όταν επί δεκαετίες έχουμε καταλήξει σαν λαοί,
0: ναι,
1: και σαν συντάγματα ότι,
0: ναι,
1: ο εμβολιασμός, ναι, δεν είναι υποχρεωτικός,
0: ναι, ναι,
1: και εσύ έρχεσαι και επιβάλλεις στον πληθυσμό υποχρεωτικό εμβολιασμό με κάτι το οποίο δοκιμάζεται.
0: Ακόμα έτσι,
1: ναι, ήτανε καινούριο. Κάπου δεν
0: και
1: μπορείς...
0: με ασυλίες παντού εκεί πέρα να μην δημοσιεύει πρακτικά η επιτροπή.
1: Και το δικό μου το συμπέρασμα από όλη αυτή την ιστορία με τον κορονοϊό, γιατί δεν πρέπει να την ξεχάσουμε την ιστορία με τον κορονοϊό, είναι ότι εγώ δεν θα ξαναχαρακτηρίσω ποτέ κάποιον ψεκασμένο,
0: ναι,
1: ούτε,
0: ναι,
1: θα,
0: βέβαια,
1: τον πάρω στα αστεία ή θα τον κοροϊδέψω, ειδικά όταν στα ερωτήματα τα οποία θέτει ο ψεκασμένος δεν παίρνει απάντηση.
0: Δεν παίρνει, ναι, όντως, ναι.
1: Γιατί δεν παίρναμε απάντηση? Γιατί και εγώ είχα πάρα πολλές απορίες τότε. Βγαίνανε τα αποτελέσματα, τα στατιστικά, και φαινότανε ότι προσβάλλει τον πληθυσμό που είναι υπέργυρος ή έχει χρόνια προβλήματα υγείας.
2: Ναι,
1: για, για ποιο λόγο έπρεπε να εμβολιαστεί όλος ο υπόλοιπος πληθυσμός υποχρεωτικά, όταν οι παρενέργειες αυτής της αρρώστιας, ασθένειας αυτού του ιού χτυπούσαν συγκεκριμένους ανθρώπους? Εκείνοι, ναι.
0: Καταρχήν, εγώ, δεν ξέρω, παιδιά, έφερα, αν θυμάστε.
2: Εγώ το έφερα ως σημείο σου αναφορά. Υπάρχουν πάρα πολλές παθογένειες για το πώς, ας πούμε, συμπεριφερόμαστε και εμείς οι ίδιοι στον οργανισμό μας, κοιτάζοντας, ας πούμε, μέσα από το Google τι έχουμε. Εγώ έκανα, ας πούμε, έφαγα ένα πληματάκι στο στομάχι και έκανα εξέταση του κοπράνου μόνος μου. Το χρώμα, ναι, ας πούμε, ρε παιδί μου, γιατί δεν θα έπρεπε, έκανα συνεργό μαύρο σε κενός που είναι αίμα. Που αυκεί, ναι, να πάω στο νοσοκομείο κατευθείαν, έτσι.
0: Ναι.
2: Και μια φορά ήταν πράσινο. Κοιτάω στο διαδίκτυο, πράσινο κάτι σηκώνει. Τι ήταν, επειδή έφαγα, ξέρω εγώ, φασολάκια. Δεν θα πρέπει κανένας άνθρωπος να ενημερώνεται καταρχάς από το διαδίκτυο για τίποτα.
0: Θα
2: πάω στο γιατρό σου, τους δείκτες, γιατί οι δείκτες, ας πούμε, στο αίμα καταρχάς, έτσι. Στα ούρα και στα κόβρενα. Να πας στο γιατρό.
1: Πρέπει να κάνεις εξετάσεις. Όπως και όταν πηγαίνεις, για να πάρουμε λίγο και στα δικά μας τώρα, μου δίνεις μία πάσα να πάμε,
2: ναι,
1: στα,
2: ναι,
1: δικηγορικά.
2: Ναι.
1: Επειδή έχει μπει το AI στη ζωή μας,
0: ναι,
1: και όλοι νομίζουν ότι μπαίνοντας στο AI μπορούν να υποκαταστήσουν το δικηγόρο τους ή το οτιδήποτε. Εγώ λέω καλά κάνουν. Δημιουργούν νέα δικηγορική ύλη για εμάς όλες αυτές οι. Αν δεν κατέχεις το αντικείμενο. Ένας γιατρός μπορεί να μπει στο AI και να συμβουλευτεί πέντε πράγματα
0: και
1: να πάρει μια γνώμη και
0: να
1: κερδίσει χρόνο για να σου παρέχει γρήγορα και τη θεραπεία που πρέπει. Ένας δικηγόρος που ξέρει πώς θα χειριστεί μια υπόθεση μπορεί να χρησιμοποιήσει το AI το εξειδικευμένο, προκειμένου και αυτός να κερδίσει χρόνο,
0: ναι,
1: και να κάνει πιο αποδοτική τη δουλειά του. Εσύ όμως που δεν είσαι δικηγόρος. Όχι εσύ προσωπικά, Μάρια, γενικά.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Εσύ που δεν είσαι δικηγόρος, που δεν ξέρεις τι παραμέτρους πρέπει να δώσεις και τι απαντήσεις πρέπει να πάρεις και τι θέματα πρέπει να καλύψεις, δεν μπορείς να κάνεις το δικηγόρο. Πώς να το κάνουμε?
2: Γεμίσαμε να πούμε κάρτες, ξέρω εγώ, δεν θυμάσαι αυτό το πρωτοσάλτη που έλεγε για κάνανε τα εμβόλια σε πάρκινγκ και τέτοια, ας πούμε, με την κορονοϊό. Θέλω να πω εν ολίγης και το σύστημα υγείας. Έτσι, πάει τώρα να κάνει μια εξέταση, ας πούμε, και λέει τώρα τι να κάνω, ρε παιδί μου, τώρα να τραβιέμαι. Και σε πρώτο επίπεδο είναι να κοιτάμε και τον οργανισμό μας, τις εξετάσεις μας, τη χοληστερίνη μας, το ζάχαρό μας γενικά. Έτσι. Και το είπα αυτό στο σημείο αναφοράς, ας πούμε, τον κορονοϊό, γιατί είναι όλο αυτός ο παραλογισμός, ο λαϊκισμός, ο Βελόπουλος που λέγει αληθές, ας πούμε, για κορονοϊό, που ο ίδιος δεν πιστεύει ότι υπάρχει κορονοϊός, έτσι. Και αυτό με τον Άδεν Γεωργιάδη που είπες, ας πούμε,
0: ναι,
2: φίλε μου, τι είχε γίνει με τον Κανένα Γκυλέκο, έπαιζε πρόθυμο, ας πούμε, γιατί έλεγε στις εκπομπές ότι δεν είναι ιατρικό, αλλά ο άλλος, ο συμπολιτής, έλεγε ότι της εταιρείας, ας πούμε, το να νεομπιώνει, έλεγε ότι θεραπεύει μέχρι και σφύρις κατά πλάκας. Τρελνόμαστε.
0: Είπαν τέτοια πράγματα, δεν τα θυμάμαι,
2: ναι. Νομίζω το έχει το φιλοξενεί και το Λούμπεν.
1: Δηλαδή τώρα αυτό που περιγράφει τώρα ο Μάριος που λέει, που είναι πραγματικό γεγονός για τον Υπουργό, τι διαφορά έχει με την άλλη που πουλούσε το νερό από τον Καματερό, που θεράπευε τον καρκίνο?
0: Παιδιά, ο κόσμος δυστυχώς είναι ανθρώπινη ανάγκη να πιστεύεις σε κάποια πράγματα. Και να πούμε τώρα και την αλήθεια. Η αλήθεια είναι ότι σε κάποιες περιπτώσεις πράγματα που δεν στα λέει η συμβατική ιατρική, ας πούμε κάποιες συμβουλές που λέγανε οι γιαγιάδες, ξέρω εγώ, παλιά, βλέπεις ότι έρχεται η ιατρική μετά από 40 χρόνια και τις επιβραβεύει.
1: Δηλαδή, βέβαια, γιατί οι άνθρωποι έψαχναν να βρουν τρόπο να θεραπευθούν τότε.
0: Ναι.
1: Με όποιο τρόπο μπορούσαν, με το βότανο.
2: Παίρνεις το σκόρδο, παίρνεις το σκόρδο, ας πούμε, να σου κατεβάσεις την πίεση μέχρι να πας στο γιατρό. Δεν το παίρνεις το σκόρδο για να κοιμηθείς μετά και την άλλη μέρα ξανά σκόρδο, ξανά σκόρδο. Έτσι,
1: σωστά το θέτεις.
2: Αν είναι δυνατόν η εναλλακτική ιατρική που την έχουμε ο καθένας στο σπίτι μας, ξέρω εγώ, βάζει όλο το λάδι στο αυτί που τον πονάει,
0: ναι,
2: ξέρω εγώ, στο κόκαλο να βάλει το κρεμμύδι, ναι, που ράγανε τις φλιγές.
1: Το αντιμετωπίζεις προς ώρας, ναι, μετά πρέπει να πας να το δεις αν επιμείνει.
2: Δεν δείμαστε τώρα, τι θέλει να φτάσουμε.
0: Τέλος πάντων, από θαύμα παντουσούμε, φάση με το μαζονάκι, αυτό έδειξε.
2: Και όλο αυτό το πράγμα, παιδιά, γιατί τώρα η Νέα Δημοκρατία, ας πούμε, και όλοι αυτοί, ας πούμε, που ξεπουλάνε την υγεία, την νοσοκομεία, φτέρυγες και όλα αυτά τα θέματα, έτσι, έχουν σκοπό, ας πούμε, να μην διαφημιστεί η ιδιωτική πρωτοβουλία. Κάθε σεβασμός στη δημόσια υγεία, που όλοι άμα έχουμε πρώτου βαθμού συγγένειας και δευτέρου, τι γίνεται στα νοσοκομεία, υπάρχει τρέλα, ας πούμε, έτσι, τρέλα. Γιατί με το παραμικρό θέλουν να τη δυσφημίσουν, ε. Έτσι, θυμάστε, ξέρω, με τον Άδη Ριγιάρη, μην παίρνετε τη δόξα, ας πούμε, που κλείνουν τα νοσοκομεία.
0: Ναι, να μην την πάρει ο Τόμσερ. Υπάρχουν τα
2: βιβλία, ναι, ναι, ναι, όλα αυτά, ας πούμε. Έτσι, οι γιατροί είναι ήρωες. Και κάθε φορά, ας πούμε, για κάθε φορά που γίνεται κάτι στα δημόσια νοσοκομεία, αμέσως ο κόσμος να βγάλει το λαϊκισμό. Δεν έχω κανένα συμφέρον εγώ, δεν έχω κανένα που δουλεύει και ούτε εγώ δουλεύω.
1: Κοίταξε, Μάρη, αυτή η ιστορία με τα νοσοκομεία έχει πολύ βαθύτερη στόχευση από αυτή που φαίνεται προς τα έξω. Κανείς δεν έχει πρόβλημα να υπάρχουν ιδιωτικές κλινικές και να δουλεύουν και να παρέχουν τις υπηρεσίες τους και να κρίνονται και αυτές όταν έρχεται η δύσκολη να δούμε αν θα καλύψουν το ιατρικό περιστατικό ή αν θα πας στο δημόσιο νοσοκομείο. Η στόχευση που υπάρχει αυτή τη στιγμή δεν είναι να μην δουλεύουν, να καπελώσει η ιδιωτική υγεία τα δημόσια νοσοκομεία. Η στόχευση που έχουν, Μάρια, είναι τα δημόσια νοσοκομεία να περάσουν σε ιδιωτικά χέρια. Εκεί θέλουν να το φτάσουν.
2: Πάει η γυναίκα σου και κάνει τεστ παπ, ξέρω εγώ, με 50 ευρώ το χρόνο, με 150 ευρώ το χρόνο. Ξέρεις τις κάρτες αυτές, πάμε, τις κάνουν τώρα. Είναι ρουτίνας αυτά. Και θέλω να πω και ένα πράγμα ακόμα, όσον αφορά το που έλεγε τους ελέγχους σε ιδιωτικές πρωτοβουλίες. Λέει, δεν θυμάμαι που το άκουσα τώρα, είναι ένα παλικαράκι στο YouTube που κάνει εκπομπές, κάνει βιντεάκια με σοβαρότητα, έτσι δεν λέω αστεία. Και λέει ότι τους ελέγχους αυτούς τους φέρνουμε νωρίτερα και τους λένε εντάξει, θα έρθουμε σε εσάς. Δηλαδή ακόμη και παράνομο να είναι ο άλλος, έχει μια ένα ολόκληρο 24 να προετοιμαστεί και το είδαμε και αυτό.
1: Δυστυχώς πάντως με την ιστορία με τον Μαζονάκη ξεβρακώθηκαν πολλά πράγματα.
2: Ναι, έτσι νομίζω και εγώ.
1: Έγινε, Μάρια.
0: Ωραία, Μάρια,
1: σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλό βράδυ.
2: Καλό βράδυ, καλό βράδυ.
0: Είδες τι απήχηση έχει εκπομπή σου. Σε ακούνε και μία Αριανή.
1: Ναι.
0: Γιατί. Ενός που δεν έχει ομάδα, από όλα, ας μην τα χαρακτηρίσω, τα αθλητικά ράδια της πόλης, ήρθε τώρα εδώ πέρα που εμείς κάνουμε επιθετικό μάρκετινγκ αντίστροφο, έτσι.
1: Ναι.
0: Λέμε, είσαι ρε παιδί μου συγκεκριμένος οπαδός.
1: Ναι.
0: Μη μας ακούς. Υπάρχουν και άλλα ραδιοφώνα.
1: Όχι, να ξέρεις ότι μας ακούνε πάρα πολύ. Ναι. Ο Μάριος τώρα δεν είναι οπαδός ομάδας, είναι οπαδός, ναι, παικτών.
0: Ναι.
1: Αλλά να ξέρεις ότι μας ακούνε πολύ οπαδοί άλλων ομάδων.
0: Μας ακούνε οπαδοί άλλων,
1: ναι,
0: ομάδων.
1: Ναι, ναι, ναι, και μας τα πετάνε,
0: ναι,
1: στο δρόμο και στο...
0: Εγώ, φίλε, ακούω ραδιόφωνα άλλων ομάδων μόνο όταν χάνει ο συμπολίτης. Κάτι Δευτέρες κάτι πρωινά Δευτέρας που έχει χάσει. Ανοίγω εκεί, οδηγάω το αυτοκίνητο όταν πηγαίνω στο γραφείο ή στα δικαστήρια. Ακούω κανένα 20 λεπτό, μου φτιάχνει διάθεση.
1: Μένα είσαι πελάτη στο γραφείο, φίλε. Ναι. Δεν είναι δικός μου πελάτης, είναι του συνεργάτη μου, αλλά τους ξέρω, ναι, και εγώ γιατί χρόνια τώρα ξέρεις πελάτες. Το...
0: Ναι.
1: Και μου λέει, θυμάσαι που κάναμε εκπομπές σε άλλο, ναι, ραδιόφωνο, που ερχόμουν καλεσμένος σου εκεί,
0: ναι,
1: πέρα,
0: ναι,
1: και μου λέει, σ' ακούω. Σ' ακούω, ναι, από τη σιγή και τώρα που πήγατε στο Yellow,
0: ναι,
1: σας ακούω εκεί.
0: Εκεί υπόψη...
1: Και εσένα, ναι, και τα δικά μου.
0: Εκεί υπόψη μου κάνει τρελή ακροματικότητα. Γιατί εγώ γενικά, ρε παιδί μου, έφερνα, θυμάσαι, πολιτικούς το ένα το άλλο. Και τέλος πάντων, όταν
1: εγώ
0: σε έφερα.
1: Αδιανός, ρε φίλε,
0: ναι, όταν σε έφερα μια φορά, με παίρνει ο διευθυντής, μου λέει, μπορείς να τον πεις στο φίλο σου, λέει, να κάνετε μόνιμη εκπομπή. Είχαμε σπάσει τις ακροαματικότητες.
1: Ναι, αλλά γιατί ήμουν Αριανός που έβγαινα εκεί πέρα και τα έχω να δω.
0: Αμέσως τώρα με το πολύ μυαλό είχα φέρει την Κατσέλη, να πούμε, και έκανε, ξέρω εγώ, 500 χτυπήματα. Και βγήκαμε εμείς και λέγαμε για τα πέναλτι, ας πούμε, και τα, ναι, λοιπά, ναι, και είχε κάνει 25.000 χτυπήματα. Τέλος πάντων, αυτή είναι η χώρα που ζούμε, δημοκρατία έχουμε. Πάμε παρακάτω.
1: Θέλω κάποια στιγμή, άμα μας, ναι, ακούει ακόμα και ο Γιώργος, έχουμε πόλεμο πουθενά, στα στενά, στο τέτοιο.
0: Τι πόλεμο?
1: Βλέπω την τιμή στη βενζίνη.
0: Δύο πολέμους έχουμε. Ο ένας είναι στον Περσικό.
1: Κανονικά. Ακόμα συνεχίζει.
0: Κοίταξε η Αμερική.
1: Αμερική, Ιράν.
0: Κοίτα, η Αμερική έχει κλείσει. Έχει κάνει εμπάργκο στο Ιράν, α πούμε, έχει κλείσει. Ναι. Γι' αυτό και οι Ιρανοί, άμα δεν λένε μην τρώτε κρέα, μην κάνετε μοιράντε, ορίζονται.
1: Ναι.
0: Οι Ιρανοί πάλι, όποιο πλοίο πάει να περάσει, το χτυπάνε γιατί δεν θέλει να περνάει πετρέλαιο. Είχαν κάνει bypass με του Σαουδάραβε από απέναντι, αλλά την πέσαν οι Χούθοι.
1: Οι Ιρανοί κάνανε bypass ή οι Αμερικάνοι.
0: Οι Αμερικάνοι κάνανε bypass με του Σαουδάραβε. Ναι. Αλλά οι Χούθοι την πέσανε στην Ιαμένη και αυτό είναι ένα θαύμα. Δηλαδή, ένα στρατό του έβλεπα ξυπόλητη με ΑΚ. Με το γιώτα, με πολυβόλα και με κάτι μικρά drones, έχουν ξεπατώσει τους Σαουδάραβες που έχουν F-15, Mi-1 Abrams και τα λοιπά. Τέλος πάντων, έχουμε μηνύματα.
1: Ναι, ο ναι. Μάριος χωρίς ομάδα είναι σταθερός στο γέλο.
0: Μπράβο ρε
1: Μάριο. Μπράβο, μπράβο το Μάριο. Αυτό είναι πολύ καλό για το ραδιοφωνό μας.
0: Ναι.
1: Κάτσε να δω, έχουμε άλλο ένα. Γιατί δεν μου τα ανοίγει. Ναι, και ο Μάριος. Είναι φίλος και του Μάριου του Ασλαμά και του και Χαγιά. Γι' αυτό μας ακούει τόσα χρόνια.
0: Μια χαρά.
1: Και Χαγιάς φίλε. Γιατρός μου.
0: Ναι.
1: Θεούλης.
0: Κοίταξε, έχουμε αξιόλογα στελέχη στο σταθμό. Όχι τώρα να ευλογήσουμε τα γένια μας.
1: Μια φορά κατέβαινα στην Αθήνα για δικαστήριο, ξημερώματα. Έφευγα. Εγώ ξεκινούσα από τη Θεσσαλονίκη 4-5 η ώρα. Κάποια στιγμή είχε πάει 7 η ώρα. Λέω κάτσε να βάλω γέλο μέσω ίντερνετ. Και ακούω τον Κεχαγιά. Και έχει γίνει. Λέω τώρα αρχίζει ο Κεχαγιάς, ο οποίος Βασίλης κάνει η εκπομπή του. Δεν ήταν καθαρά αθλητική, ρε παιδί μου. Ναι. Ο Βασίλης είναι ξεσάρρωστος αριανός, ρε παιδί μου. Είναι κίτρινο αίμα τρέχει. Αλλά ασχολείται με πάρα πολλά πράγματα. Με κινηματογράφο, με πολιτική, με διάφορα ιστορικά γεγονότα. Τον παίρναν τηλέφωνο. Τώρα μιλάμε για μια εκπομπή 7 με 9, έτσι, 7 με 10. Και κράζανε.
0: Κράζανε τι
1: τον Άρη. Και το ραδιόφωνο του Άρη μας και είχε και ψιλοαριστερό στροφή τέτοιο.
0: Ναι.
1: Και βγαίναν και θυγόντουσαν. Γιατί ο Άρης, όπως είπαμε, έχει δεθεί με τη Νέα Δημοκρατία, είναι στο άρμα της. Γιατί έχει δει τόσα πολλά καλά από αυτή την παράταξη. Που έχουμε δεθεί πίσω από τη Νέα Δημοκρατία. Μας θεωρεί δεδομένους ο.
0: Ποιον έχουμε δει καλά.
1: Ήρθε εδώ ο Μητσοτάκαρος και μας έλεγε. Έκανε προμόσιο για τον Κωνσταντέλια, αν θυμάσαι, για να το παίξει λαϊκός ήρωας και παιδί του λαού. Ναι, και πήγε και στη Μίκρα για να κάνει εκεί με τα παιδάκια να βγει selfie και τους ρωτούσε τι θα κάνει ο ΠΑΟΚ σήμερα, έπαιζε κάπου ο ΠΑΟΚ εκείνη τη μέρα και πετάχτηκαν τα πιτσιρίκια και του λένε εδώ μόνο Άρης. Δεν το ξέρεις.
0: Αυτό δεν το είδα, όχι.
1: Εδώ με το μόνο Άρης του λέει.
0: Που του λέει άλλη ο Άρης, ένα κοριτσάκι και του πέφτει.
1: Εδώ ήρθε ο Μητσοτάκης στη συνέντευξη τύπου.
0: Στείλε μου στο τέτοιο Messenger.
1: Και να μιλάει για τον Κωνσταντίνη και για τον ΠΑΟΚ. Και τι θα κάνει ο ΠΑΟΚ σήμερα.
0: Μπράβο το.
1: Και το απαντάνε εκεί, αρχίζουν τα πιτσιρίκια. Και ακούγεται ένας με μια πιο βροντερή φωνή και του λέει εδώ μόνο Άρης.
0: Μπράβο του.
1: Μπράβο,
0: μπράβο του.
1: Και το γλύψιμο και τελικά μάθαμε ότι και το γήπεδο του ΠΑΟΚ θα γίνει με συμμετοχή του ελληνικού δημοσίου.
0: Εγώ θέλω να ευχηθεί στον ΠΑΟΚ πρωτάθλημα βασικά, διότι μετά από αυτό που έπαθε ο Κωνσταντέλιας, καλά, η καλοτυχία του είναι δεδομένη. Έτσι υπάρχουν ντοκουμέντα. Οπότε θέλω να ευχηθεί στον συμπολίτη να πάρει τίτλο πάλι.
1: Κοίταξε, ο Κωνσταντέλιας είναι παικταράς.
0: Ναι, εκείνη και καλό παιδί κιόλας.
1: Είναι παικταράς, δηλαδή με την εθνική. Είναι όταν είναι. Βλέπουμε την εθνική, εμείς που υποστηρίζουμε και την εθνική ομάδα.
0: Εσείς. Εγώ δεν υποστηρίζω καμία ομάδα πριν του Άρη.
1: Την εθνική Ελλάδος.
0: Κοίταξε, τον τελευταίο καιρό δεν τους πολύ συμπαθώ γενικά, δεν ξέρω, δεν μπορώ να κάτσω να τα δω. Τώρα μην τα αναλύσω. Έχω απογοητευτεί. Δεν. Πάμε παρακάτω.
1: Όχι, εγώ την πιστεύω την εθνική. Εμένα μου αρέσει η εθνική ομάδα. Έχει καλούς παίκτες.
0: Μακάρι.
1: Με στεναχωρεί που προέρχονται από τον ΠΑΟΚ αρκετοί. Δηλαδή και ο Τζόλης τώρα που παίζει στην Arsenal και είναι βασικός φίλε και κάνει τρομερές εμφανίσεις. Δηλαδή πήγε στην πρωταθλήτρια Αγγλίας και μπήκε στη βασική εντεκάδα.
0: Και ο Κωνσταντέλιας έπαιξε καλά.
1: Και ο Κωνσταντέλιας έπαιξε πάρα πολύ ωραία. Μπήκε ρε φίλε με την Bayern στον τελικό του Super Cup του δικού τους και τους έκανε κουδούνια.
0: Κοίταξε, ο συμπολίτης έχει και κάποιους παίκτες που είναι Έλληνες. Εμείς δυστυχώς εδώ και χρόνια δεν έχουμε και πολλούς.
1: Εμείς δεν έχουμε καν. Φίλε, παίζει στην Β' Εθνική που παίζουν οι Β' ομάδες. Έχει Β' ομάδα ο Αστέρας Τρίπολης και δεν έχουμε εμείς.
0: Άστο, γιατί πάμε παρακάτω. Μην μου τα θυμίζει γιατί δεν μπορώ.
1: Παρακάτω, πού να πάμε, παρακάτω.
0: Λοιπόν, για το μαζονάκι αυτό τώρα που λέγαμε. Καταρχήν, σαν άνθρωπος, εντάξει, είχε όπως όλοι οι άνθρωποι τα μειονεκτήματα του, τα στραβά του κτλ. Είχε τους δικούς του δαίμονες, τους πολεμούσε. Αλλά γενικά ήταν πολύ συμπαθής. Εγώ σε άσχετες φάσεις είχα ακούσει άτομα που τα είχε βοηθήσει. Πριν γίνει δηλαδή αυτή η φάση, δεν είχα κανένα λόγο να πούνε καλή κουβέντα. Και μου ήταν πάρα πολύ συμπαθής. Τώρα το θέμα είναι το εξής. Αν για έναν τέτοιον άνθρωπο που είναι τόσο διάσημος, που έχει μια χρηματική έτσι άνεση, που θα έχει στρατιές έτσι από γιατρούς, από δικηγόρους να κυνηγήσουν τα δικαιώματά του κτλ. Πηγαίνει έτσι άκλαυτος, για να το πω με απλά λόγια. Φανταστείτε σε τι κατάσταση και πόσο ευάλωτοι είμαστε όλοι οι υπόλοιποι.
1: Ναι, πραγματικά. Μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν γνωστός στο Πανελλήνιο. Ναι. Δεν υπάρχει άνθρωπος να μην τον ξέρει, του Μαζονάκη.
0: Στην Ελλάδα τουλάχιστον.
1: Κανένας.
0: Ναι.
1: Κανένας δεν ξέρει, δεν υπάρχει. Δηλαδή, ναι. ο θάνατος του προκάλεσε σοκ ακόμα και σε αυτούς. Ακόμα και στους χεβιμεταλλάδες, ρε παιδί μου, και στους έντεχνους. Προκάλεσε.
0: Υπάρχουν χεβιμεταλλάδες.
1: Νομίζω πρέπει.
0: Έφτανε στην ηλικία μας τίποτα. Γεροντο, ναι, μαλλί, ναι. Έχει...
1: Με το μαλλί το μακρύ.
0: Με το μαλλί το μακρύ, το άσπρο, όσοι έχουν μαλλί, γιατί ναι, πολλοί έχουν. Έχει αραιώσει.
1: Αυτοί πώς το διατηρούν, συνήθως το διατηρούν. Γιατί το διατηρούν αυτό το μαλλί?
0: Δεν ξέρω. Κοίταξε, εγώ να σου πω την αλήθεια, έχω μοιάσει το σώμα του πατέρα μου που
1: εσύ δεν έχει μαλλί.
0: Κανένα φαλακρό ποτέ. Ο παππούς μου ήταν 82 χρονών, είχε μαλλιά. Ο παπάς μου είχε ασπρίσει. Εγώ έχω πάρει τους άλλους, δεν έχω ασπρίσει.
1: Εμείς είμαστε όλοι αεροπορία.
0: Ναι. Αεροπορία
1: έχουμε
0: στρατού.
1: Έχουμε αεροδυναμική στο κεφάλι.
0: Αεροπορία στρατού. Εντάξει, ναι, αλλά τώρα έβλεπα κάτι πιπίνια εδώ στο TikTok. Λέγανε θέλω άντρα, λέει, με ξυρισμένο κεφάλι και μπρατσαρά. Δεν θέλω να έχει πολλές τύχες.
1: Ο φίλος ο Κωνσταντίνος στέλνει μήνυμα με χαιρετισμούς και την αγάπη του στον Ιάσονα το Μίσχο, που ασχολείται με τον μπάσκετ αλλά έχει φοβερές γνώσεις στο ποδόσφαιρο.
0: Μπράβο.
1: Και μας στέλνει και μια φωτογραφία με το δολοφονικό το τάκι του.
0: Ναι.
1: Πώς τον λένε μωρά αυτόν, του Ζαφύρη ναι. στο Ράσιτς. Να σου πω κάτι.
0: Τι να σε πω, ρε, φίλε, 2 μέτρα είναι ο Ράσιτς, να πούμε. Άντε εδώ του έκανε το τάκλιν. Πήγαινε και κλεγότανε και αυτά, δηλαδή εντάξει. Το θυμάσαι το Λαμπριάκο?
1: Που ήταν παρόμοιος. Χρόνια του πολλά και για
0: θυμάσαι χθες. Τι κάκαλα, τι κοχώνες είχε.
1: Μα μπήκε μέσα,
0: ναι?
1: Για να το κάνει το γήπεδο τέτοιο.
0: Άιντε τώρα. Τέλος πάντων, σου λέω, αυτά με στεναχωρούν. Το Κολτσίδα το θυμάσαι?
1: Το
0: θυμάμαι. Εγώ τον βρέμουν στο αεροδρόμιο καμιά φορά και τον χαιρετάω από μακριά, του λέω γεια σου ρε Γιώργα ρε και αυτά. Εντάξει, ήταν βέβαια λίγο υπερβολικός, ειδικά στα νιάτα του. Αλλά να σου πω κάτι, προτιμώναν ένας έτσι παρά να είναι κότα, ας πούμε. Τον Κρίστη Βαγγέλη τον θυμάσαι? Τότε που πέσαμε, που ήταν ο μόνος που έκλαιγε. Καθόταν μόνος του και έκλαιγε. Δηλαδή, είχαμε παιδί μου και κάποιους παίκτες που την αγαπούσαν τη φανέλα, τους ένοιαζε. Τώρα δεν ξέρω, έχω καιρό να το δω αυτό το πράγμα.
1: Τώρα στην προχθεσινή ομάδα φάνηκε ποιος την πονάει.
0: Ο Γιαννιώτας μόνο. Μπράβο, μαζί το πάμε. Αλλά ρε φίλε, να σου πω κάτι, τον αγαπάω πάρα πολύ τον Γιαννιώτα, είναι πολύ καλό παιδί. Αλλά νομίζω ότι είναι αυτό που λένε οι Αμερικάνοι past prime. Που θυμίζει τον Μοχάμεντ Άλι που 40 χρονών.
1: Φίλε, όταν ήμουν στον Άρη το 2012,
0: ναι?
1: Έπαιζε ο Γιαννιώτας βασικός.
0: Εντάξει.
1: Το 12 και το 13.
0: Δεν πέρασε και πολλά χρόνια.
1: Μπράβο του παιδιού.
0: Πρέπει τον αγαπάμε, τον λατρεύουμε. Ναι.
1: Έχει καταφέρει και είναι και σήμερα βασικός στον ναι. Άρη. Αλλά εντάξει. Αυτό είναι καλό για το Γιάννη.
0: Ναι.
1: Το Γιαννιώτα.
0: Ναι.
1: Όχι για τον Άρη.
0: Δεν ξέρω, μπορεί η θέση που παίζει να μην είναι καλή. Πάντως γενικά.
1: Εγώ πραγματικά ναι. φέτος βλέπω το Γιαννιώτα
0: ναι.
1: καλύτερο από ποτέ. Τα τελευταία ναι. τρία μάτσι εμφανίσεις που κάνει.
0: Και πρόπερση που. Ναι, όντως ναι.
1: Έχει τρίπλα, έχει διεισδυτικότητα.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: δεν
0: ναι.
1: είναι ότι πετάμε την μπάλα και εκμεταλλευόμαστε
0: ναι,
1: την
0: ναι,
1: ταχύτητά
0: ναι.
1: μας. Δηλαδή βλέπω ένα πολύ. Αλλά κάπου πάλι έχει εκείνη την επιπολαιότητα του. Με την ΑΕΚ. Δεν έβγαλε την μπάσα. Εχθές δεν την έβγαλε.
0: Εχθές δεν το είδα, αλλά με την ΑΕΚ σου μου τα θυμίσαστε. Αλλά ο Ράστης τώρα, ρε φίλε, είσαι να πούμε 2 μέτρα εκεί. Τώρα εντάξει.
1: Κάτσε ένα μήνυμα από το φίλο τον Κωνσταντίνο.
0: Τι λέει ο Κωνσταντίνος?
1: Ακούω, παιδιά, το διαβάζω κατευθείαν, να ξέρετε, χωρίς προεργασία.
0: Ναι.
1: Ακούω φανατικά μέταλλα από 8 ετών, είμαι 47, δεν έχω μακριά μαλλιά, ούτε πάτησε ποτέ μπουζούκια. Λυπήθηκα το Μαζονάκι επειδή μου
0: Μπράβο.
1: Είναι ανθρώπινο και ουσιαστικά δολοφονήθηκε ένας αθώος άνθρωπος.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Λες και ήταν γνωστός μου. Καλή εκπομπή, παιδες, με υγεία και μακριά από στεναχώρια. Ο πατέρας μου
0: ναι.
1: έκανε αιμοκάθαρση σε κλινική 3 χρόνια.
0: Ναι.
1: Τέτοιο μηχάνημα ήταν με νεφρολόγο, καρδιολόγο, απεινιδωτή κουλουπού. Τον φάγανε τον άνθρωπο τζάμπα.
0: Ναι.
1: Αυτό το που περιγράφει ο Κωνσταντίνος,
0: ναι,
1: νομίζω ότι αυτό ένιωσε και όλος ο κόσμος,
0: εγώ, ναι.
1: ο οποίος μπορεί να μην ήταν φαν του Μαζονάκη.
0: Ναι.
1: Το ξέραμε όμως, ήταν μια
0: ναι,
1: προσωπικότητα.
0: Ναι. Φυσικά. Φυσικά. Ωραία, 47 χρονών μεταλλάσσα, αλλά δεν έχεις μακρύ μαλλί. Μια χαρά.
1: Ωραίος.
0: Ωραίος.
1: Είχε. Κάτσε, περίμενε, δεν έχω μακρύ μαλλί τώρα, λέει.
0: Mm.
1: Δεν έχει μακριά μαλλιά, δεν ξέρω αν είχε. Θα είχε ναι. Σίγουρα μεταλλάσσει.
0: Δεν γίνεται. Μεταλλάσσει τώρα και κουρεμένο γουλί δεν γίνεται. Μια άλλη αυτή.
1: Εμένα πάνω... ήταν τότε φιλαράκι.
0: Μπορεί να ήταν ο καμπύλι.
1: Μαλλί, σου μιλάω τώρα μέχρι τη μέση. Έτσι, μπότα.
0: Δεν τα ακούστηκα αυτά, φίλο, να σου πω την αλήθεια. Εντάξει, κάποια τραγούδια άκουγα, αλλά έτσι ούτε μαλλιά είχα. Ούτε...
1: Κοίταξε, εμείς είμαστε ναι. Μια παρέα τριών ανθρώπων, έτσι. Ναι. Ο ένας ήταν μέταλλο τέτοιο, ο άλλος ήμουν εγώ.
0: Ναι.
1: Μπουζούκια.
0: Α, ήσουν σκυλάς.
1: Ναι, πάντα.
0: Ω, με απογοητεύεις.
1: Πάντα.
0: Γιατί ηλικίες μιλάμε.
1: Πάντα.
0: Πάντα. Κοίταξε, να λέμε τώρα την αλήθεια. Να
1: πάω σκυλάς, να... pop, ναι. Δηλαδή και... τα κλασικά τώρα.
0: Ναι,
1: τα... Τότε όταν ήμασταν εμείς πιτσιρίκια, π.χ. ήταν η Duran Duran, ήταν η Pet Shop Boys, η Guam και αυτά.
0: Εντάξει, τώρα
1: και την ξένη
0: πολύ την. Πολύ πιτσιρίκια, ρε φίλε.
1: Ναι. Το πόσο χρόνο
0: τώρα μιλάμε για φοιτητές όταν είμαστε εδώ, όχι είμαστε 12 χρονών. Τώρα Duran Duran και Madonna, ξέρω εγώ. Εντάξει,
1: είχε είναι... μακριά μαλλιά, είδε. Μα δεν πέφτει, έξω. Εντάξει, ρε.
0: Είμαστε Ελένη, να πούμε. Εντάξει, το καταλάβαμε. Μια χαρά.
1: Λοιπόν, τότε ακούγαμε στο. Κοίταξε, στο Πανεπιστήμιο μπουζούκια ναι. Μόνο.
0: Ναι, η Κομωτινή ειδικά.
1: Μπουζούκια είχε. Μόνο. Ναι, ηχοδρόμιο, full. Ναι, πολύ μπουζούκι φίλε, καράστερ ζει στα ντουζένια τους. Μετά έσκασε η εποχή του Βαρελάδικου, αν θυμάσαι.
0: Πώς δεν τα θυμάμαι εσύ.
1: Με Γιώργο Αλκαίο τότε πρώτο όνομα, Μαζονάκι.
0: Με δύο μαρμάρινα φιλιά, το θυμάστε.
1: Ναι, ναι, με δύο μαρμάρινα φιλιά να παίζει, τι να σου πω, ναι, ναι. Σε όλη την Ελλάδα, στα
0: ναι.
1: Αυτοκίνητα, στα κλαμπ, πήγαινε
0: ναι.
1: Να φας, πήγαινε στα γκούντις και άκουγες
0: ναι, ναι.
1: Με δύο μαρμάρινα φιλιά και Μαζονάκι.
0: Τα κόρνερ μετά τα ξενυχτάδικα εκεί πέρα που πηγαίνουμε και τρώμε μακαρόνια, ναι.
1: Άσε με τα κόρνερ. Άσε τι έχω πάθει με τα κόρνερ.
0: Διγκατώνε τέσσερα τυριά.
1: Ναι, το έτρωγα αυτό.
0: Κι εγώ.
1: Το έτρωγα αυτό, αλλά εγώ το έτρωγα 3 ώρα το βράδυ και 4.
0: Κι εγώ 5. Μετά
1: είχα γίνει 200 κιλά να με γίνει την περίοδο.
0: Όχι, εγώ δεν είχα, δεν ήμουν 200 κιλά, αλλά μετά το τέτοιο, μετά τα ξενυχτάδικα πηγαίνουμε εκεί πέρα. Και πατσά στο φίλο μου τον Δημήτρη τον Τζαρούχα, φολαριανό,
1: ναι.
0: Στον ίδιο θάλαμο ήμουν στον Ιέα. Αν μας ακούει τα χαιρετίσματά μου.
1: Ωραία χρόνια. Και αυτή τη διασκέδαση που είχαμε.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι σήμερα δεν την έχουμε.
0: Νομίζω ότι ακουγόμαστε σακολόγεροι πάντως.
1: Δεν είναι ότι ακουγόμαστε σακολόγεροι.
0: Όχι σακολόγεροι ακουγόμαστε.
1: Θα ναι. Θέλαμε να την έχουν. Δηλαδή...
0: Μια χαρά διασκεδάζουν και τα σημερινά τα πιτσιρίκια.
1: Βάλε ακουστικά, κάνουμε διάλειμμα.
0: Για να δούμε.

0: Ήταν ωραίος.
1: Ναι, βέβαια, εμένα αυτό το τραγούδι δεν είναι ωραίο, δεν είναι από τα αγαπημένα μου. Εμένα μου αρέσει το
0: εμένα
1: κούτσι.
0: Εμένα αυτό είναι από τα αγαπημένα μου. Εκείνο... Το αγαπημένο μου του Μαζονάκη αυτό είναι.
1: Καλό, εκείνο με τη Βανδύ μου αρέσει που του λέει να τον παντρευτεί, δεν θυμάμαι πώς τον λένε. Να το βάλουμε και αυτό.
0: Θα το βάλουμε φυσικά. Η πλάκα ξέρεις ποια είναι. Την προηγούμενη Τρίτη που κάναμε εκπομπή με την Ελεάνα,
1: ναι.
0: Μου ζήτησε να τη βάλω ένα τραγούδι, τα δίδυμα φεγγάρια.
1: Αχα.
0: Που είχε αφιερώσει ο Μητσοτάκης στον Τσίπρα.
1: Ναι.
0: Και στο καπάκι έβαλα το ίσως και το παρακράτος ότι έπρεπε αυτό να το αφιερώσει ο Τσίπρας στο Μητσοτάκη.
1: Ναι.
0: Και άφησα την playlist από το. Όπως ήταν,
1: όπως
0: εδώ,
1: ήταν εδώ, ναι, στο κομπιούτερ.
0: Και παίξαμε Μαζονάκη.
1: Ναι.
0: Την προηγούμενη Τρίτη, που εμείς δεν παίζουμε ποτέ ελληνικά στις εκπομπές μας.
1: Εγώ τουλάχιστον ποτέ, ναι.
0: Την προηγούμενη εβδομάδα ξεκινήσαμε με το ελληνικό, μείναμε στο ελληνικό και παίξαμε Μαζονάκη. Και την επόμενη μέρα, νομίζω την Τετάρτη, την Πέμπτη. Και λέω, κοίταξε να δεις, τον παίξαμε.
1: Κρίμα το καημένο. Πολύ κρίμα.
0: Ναι, ναι, δεν το. Πάντως ήταν σοκαριστικό αυτό που έγινε τώρα. Δηλαδή, όση ώρα, παιδιά, ακούγαμε το τραγούδι του, ναι, του Γιώργου του Μαζονάκη, με ρωτάει ο Δημήτρης, λες εσύ να ξαναβγεί ο Μητσοτάκης. Παιδιά, ήταν η απελπισία και η απόγνωση. Και εγώ έτσι νιώθω.
1: Θα ξαναβγεί όμως μάλλον.
0: Να σου πω κάτι. Κοίταξε, ναι, οι περισσότεροι ξέρουν ότι εγώ είμαι πολιτικοποιημένο άτομο. Επειδή μου ασχολούμαι με μια συγκεκριμένη παράταξη, συμμετέχω στα όργανα της. Μικρό κόμμα. Και είχαμε προχθές μια συνεδρίαση, ρε παιδί μου. Μαζευτήκαμε εκεί τα στελέχη, τα τέτοια και συζητούσαμε. Και μου λέει κάποια στιγμή, έχουμε μείνει, ήμασταν 36 άτομα είναι το τέτοιο. Στο τέλος μείναμε 5-6 εκεί που συζητούσαμε τα δικά μας μεταξύ μας. Και μου λέει ένας, πώς τα βλέπεις τώρα. Λέω, να σου πω κάτι, ρε φίλε. Εμείς εδώ είμαστε 36 άνθρωποι που γνωριστήκαμε όλοι, δεν γνωριζόμασταν από πριν. Είμαστε όλοι καλά. Δηλαδή έχουμε τις δουλίτσες μας, τις οικογένειές μας, μια σχετική άνεση, ρε παιδί μου, και τέτοιο. Δεν πεινάμε, είμαστε. Και καθόμαστε και αγωνιζόμαστε για 5 πράγματα, τα οποία κατά κύριο λόγο δεν αφορούν εμάς. Αφορούν και εμάς, γιατί αφορούν τους πελάτες τους δικούς μας. Εγώ το βλέπω και έτσι. Και όταν πας και τα εξηγείς σε κάποιον, έρχεται και σου λέει, έλα μωρέ τώρα, σε βλέπεις σαν γραφικό και σαν χαζό. Ναι, να μην πω τη λέξη από μη.
1: Ναι, που κολλάει παντού.
0: Ναι.
1: Να, ναι,
0: και το βλέπω στους πελάτες μας, που έχουμε κάποιους πελάτες οι οποίοι έρχονται στα τέτοια, γιατί τους παίρνουν τα σπίτια τα φαντ, χωρίς αφημί.
1: Ναι, ναι.
0: Και εμείς αγωνιζόμαστε, εσύ κατά κύριο λόγο, εγώ πολύ ελάχιστα, ρε παιδί μου, σε σχέση με το δικό σου τον όγκο. Και τους λέω, κάνεις συζήτηση μαζί τους και καταλαβαίνεις ότι. Και όπως μου είπε ένας φίλος εχθές, όπως είπε, λέει και ο Σάρτρ, δεν νιώθω κανένα ανοιχτό για τα θύματα που λατρεύουν τους θύτες τους.
1: Βέβαια, ξέρεις ότι.
0: Κάνουμε κάτι για την ψυχή μας περισσότερο, για να μην έχουμε τύψεις με τον εαυτό μας ότι μπορούσαμε να κάνουμε κάτι και δεν το κάναμε.
1: Εγώ δεν ξέρω, έχει ένα εξάμηνο περίπου. Εντάξει, τίποτα δεν παρατάμε, εννοείται που το παλεύουμε κτλ. Αλλά έχω απογοητευτεί από το επίπεδο του μέσου Έλληνα. Και δεν σου μιλάω τώρα να είναι όλοι επιστήμονες και ξέρω εγώ μαθηματικοί και νομπελίστες κτλ. Σου μιλάω για κάποια πράγματα που είναι κοινή λογική. Καταρχήν δεν καταλαβαίνει όλα τα συμφέροντά του. Δεν καταλαβαίνει ορισμένα πράγματα απλά. Ότι με κάποιον που έχει 56 σπίτια.
0: Δεν έχει τα ίδια συμφέροντα.
1: 48, 65, 75. Έτσι. Με κάποιον που άμα βγει από το σπίτι του παίρνει τηλέφωνο και έρχονται 10 περιπολικά, ενώ εσύ θα πάρεις και θα σου πούνε, ξέρω εγώ, όλος ο δυτικός τομέας έχει για τροχέα ένα αυτοκίνητο, δεν είσαι στην ίδια μοίρα. Ξεκινάμε δηλαδή από τα πάρα πολύ βασικά, τα οποία δεν ξέρω, ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού δεν τα έχει κατανοήσει. Και δεύτερον, είχα συζήτηση με μία συνάδελφο, νομίζω στο έχω πει για άλλη φορά. Περιμέναμε να έρθει η σειρά μας στα ασφαλιστικά μέτρα και είναι τώρα μία κοπέλα κάτω από 30 και δεν ήξερε ότι παλιά δεν είχαμε ΦΠΑ στις νομικές υπηρεσίες. Δηλαδή υπάρχει μία γενιά νέων ανθρώπων, τώρα το λέω στον αέρα με όλο το θάρρος, που έχει γεννηθεί στα σκατά και έχει συνηθίσει, ρε παιδί μου, δεν το πειράζει. Θυμάσαι τι χαμός είχε γίνει όταν μας βάλαν ΦΠΑ.
0: Και η μόνιμη τέτοια τους είναι ότι μπορείς και με λιγότερα να ζήσεις.
1: Καλά,
0: εκεί
1: ναι,
0: σε πάνε συνέχεια.
1: Εσύ να ζεις βέβαια λιγότερα.
0: Ναι. Εσύ, όχι αυτή.
1: Ναι, ίδια, εντάξει. Σου λέω, μπαίνει με 5 σπίτια, τα κάνει, ναι, 20, τα κάνει 30. Άνθρωποι οι οποίοι.
0: Εσύ όμως, κόψε άλλος τη μετακίνησή σου.
1: Εννοείται.
0: Κόψε τον καφέ.
1: Ο δικηγόρος μου λέει τώρα, βγήκε ο Μαρινάκης, είπε κάτι ανοησίες για τα.
0: Για τα επιδόματα.
1: Για τα επιδόματα. Και γράφει ένας φίλος μου που είναι καθηγητής στη Θράκη. στα οικονομικά. Μου λέει άντε και αυτός δικηγόρος, είπε τη χαζομάρα του κτλ.
0: Πόσα χρόνια δικηγόρος είναι ο Μαρινάκης, ναι, και πόσες παραστάσεις
1: έχει. Και του γράφω, αδελφέ, δικηγόρος ήταν και ο Σόιμπλε, δικηγόρος είναι και η Λαγκάρτ. Δικηγόρος ήταν και ο Ζερόμ Πάουελ που ήταν πρόεδρος στην Fed. Μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Λοιπόν, υπάρχει μια ομάδα ανθρώπων και αφήνω στην άκρη το πολιτικό. Δηλαδή, θες παιδί μου να είσαι Νέα Δημοκρατία, δικαίωμα σου, θες να σε πασόξει, ρόκο κουκουέ. Αλλά και στο ψηφοδέλτιο που σου φέρνουν, ψήφισε κάποιους ανθρώπους που έχουν και προσωπικότητα εκτός του κόμματος. Δηλαδή, είναι κάποιοι άνθρωποι που και να τους διώξει η Νέα Δημοκρατία το Πασόκ του ΚΚΕ, θα το βγάλουν το ψωμί τους, θα τους αντιμετωπίζει ο γειτονάς τους με κάποιο, ας πούμε, σεβασμό, που έχουν ένα κύρος, ένα αποτύπωμα στην κοινωνία. Υπάρχουν και κάποιοι που, αν δεν ήταν αφισοκολλητές κόμματος, υπάρχουν άτομα τα οποία από 13 χρονών είναι κρατικοδίαιτα.
0: Ο Μαρινάκης, ας πούμε, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, τι προϋπηρεσία έχει.
1: Δεν ξέρω, λέω ότι είναι
0: ο απόφυτος νομικής.
1: Δεν ξέρω.
0: Πότε άνοιξε γραφείο ο Μαρινάκης, πότε άσκησε
1: έχει
0: τη δικηγορία
1: ανοίξει, λέει, με...
0: και σήμερα παίρνει 5.000 ευρώ.
1: Είναι μάχημος, λέει,
0: και εσύ που είσαι, ρε φίλε,
1: καλά,
0: ελεύθερο επαγγελματία που έχεις το μαγαζί σου, που, είσαι, που αγωνίζεσαι,
1: που
0: γιατί δεν θες να είσαι υπάλληλος, ρε παιδί μου, θέλεις, ναι, να είσαι, θες να είσαι, και πολύ καλά κάνεις, γιατί και εγώ δικηγόρος, ξέρεις, γι' αυτό έγινα.
1: Ναι.
0: Ήταν η μόνη επιλογή που είχα από το πανεπιστήμιο να μην γίνω, να κάνω κάτι δικό μου.
1: Ναι.
0: Ούτε γιατί είχα ψώρα με τη δικηγορία, ήταν καθαρά θέμα διάθεσης.
1: Εντάξει, εγώ είχα τον μπαμπά μου.
0: Εγώ δεν είχα τίποτα.
1: Ναι.
0: Και έγινα δικηγόρος γιατί μόνο τρίτη δέσμη μπορούσα να δώσω λόγο έφεση σε συγκεκριμένα μαθήματα. Και από εκεί και πέρα, όταν έβλεπε τις σχολές, δάσκαλος, νηπιαγωγός. Οπότε λέω, τι να επιλέξω, αρχαιολόγος. Δηλαδή, ήταν δουλειές που δεν μπορούσε να ιδιωτεύσει εκτός από τη νομική. Γι' αυτό εδώ έβαλα τη νομική πρώτη επιλογή. Και από εκεί και πέρα, εσύ που είσαι ελεύθερος επαγγελματίας, πώς νιώθεις, ρε αδερφέ, όταν βλέπεις ότι κάποιος άλλος παίρνει μία θέση και εισπράττει ένα σκασμό λεφτά από αυτά που εσύ πληρώνεις, γιατί έχεις συνέτερο το κράτος και σου παίρνει κοντά στο 50% του εισοδήματός σου. Πώς νιώθεις που το κράτος μοιράζει τα χρήματα σε όλα αυτά τα σκουπίδια οι οποίοι πουλάνε κομματικό τέτοιο, πουλάνε κομματική υποστήριξη και πίστη χωρίς κανένα προσόν. Και πληρώνονται από το ελληνικό, από τα δικά σου τα λεφτά. Γιατί τους υποστηρίζεις? Τι σου προσφέρουν αυτοί οι άνθρωποι?
1: Τι να σου πω, υπάρχει ένα κομμάτι του πληθυσμού το οποίο νομίζω τα πολιτικά τα αντιμετωπίζει με ποδοσφαιρικούς όρους. Δηλαδή, πώς εγώ τώρα είμαι άρεσε, παιδί μου, ό,τι να γίνει δεν πρόκειται να αλλάξω. Επειδή ξέρω εγώ τον παππού του, ξέρω εγώ τον κυνηγούσαν οι κομμουνιστές ή ξέρω εγώ τον είχαν στείλει εξορία. Τελείως έχει κολλήσει με αυτά, δηλαδή δεν υπάρχει κοινή λογική. Επίσης υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού το οποίο ψηφίζει με κριτήρια σαν να αγοράζει απορροπαντικό. Και αυτό το έχει καταλάβει η νυν κυβέρνηση επικοινωνιακά, είναι πάρα πολύ οργανωμένη. Δεν είναι τυχαία που έχει τόσους πολλούς συμβούλους, τόσο πολύ κόσμο που έχει στο διαδίκτυο. Δοκίμασαν να δεις, με το που γράφεις κάτι αντικυβερνητικό, σου εμφανίζεται ο Γκαστόν Εμπάκ, ας πούμε, ο οποίος έχει δύο φίλους, δεν έχει καμία δημοσίευση, ναι, καμία φωτογραφία και απλά γράφει στα γόλα λουνών. Λοιπόν, υπάρχουν εκατοντάδες τέτοιοι οποίοι κάνουν αυτή τη δουλειά. Το οποίο βέβαια δεν το έκανε μόνο η σημερινή κυβέρνηση, το έκαναν και οι προηγούμενοι σε κάποιο βαθμό, να λέμε την αλήθεια. Απλά αυτοί είναι πιο επιστήμονες. Λοιπόν, ζούμε σε αυτή την πραγματικότητα. Από εκεί πέρα όμως, εγώ βλέπω ότι ο κόσμος έχει σηκώσει τα χέρια ψηλά.
0: Έχει σηκώσει τα χέρια ψηλά, αλλά στηρίζει τις ίδιες καταστάσεις, ρε Δημήτρη. Γιατί το 23, ας πούμε, που είχαμε εκλογές, τι καλύτερο είχε δει ο κόσμος σε σχέση με το 19.
1: Τίποτε, είχε δει τα
0: είχε
1: τέτοι,
0: δει καμία μείωση στη φορολογία του.
1: Είχε δει τα,
0: οι πλημμύρες ήταν μετά.
1: Μετά ήταν, είχε δει, ναι, είχε δει τα αεροπλάνα που σκάγανε.
0: Το άλλο που έκανε βόλτες έξω από τη Μύκονο, το τουρκικό το πλοίο, το ξέχασαν.
1: Ναι. Που πήγαινε, δεν μπορούσαν να βγω από το σπίτι μου με τον κορονοϊό.
0: Είναι επικούμβηση, πώς τη
1: λέω. Ναι. Καλά, αυτό ήταν φοβερό που έκανε ο δικός μας. Βγήκαμε με κάτι σαράβαλα του 80 και πήγε την Αυαρχίδα και την τρύπησε. Respect. Γι' αυτό λέμε, δεν είναι μόνο τα όπλα.
0: Δηλαδή τι είδανε αλλαγή στις τιμές των προϊόντων?
1: Δεν ξέρω. Κοίταξε, αυτό το οποίο παίζει η κυβέρνηση αυτή είναι η εξής. Ότι έχει μπει η οικονομία σε μία σειρά. Βλέπεις ότι μεγαλώνει το ΑΕΠ, οι ξενίκοι μας παίζουν, μας δίνουν όλοι συγχαρητήρια. Έχει καλές σχέσεις στο εξωτερικό. Δεν, ας πούμε, είναι ο κομμουνιστές που τους είχαν στο ΟΥ όλη η Ευρώπη κτλ. Τον σέβονται όλοι. Πήγε στη Γερουσία, χειροκροτούσαν κτλ. Αυτό, ας πούμε, παίζει.
0: Το ΑΕΠ ανεβαίνει μόνο και μόνο γιατί τα έσοδα του κράτους είναι από τον πολίτη και από το real estate. Και επειδή έρχονται έσοδα, γιατί όλοι οι Χαλκιδικοί σήμερα είναι πουλημένοι σε ξένους.
1: Μόνο η Χαλκιδική είναι πουλημένη σε ξένους.
0: Τη Χαλκιδική τη ζω, γι' αυτό την αναφέρω.
1: Καβάλα.
0: Φαντάζομαι τι γίνεται. Φαντάζομαι τι γίνεται.
1: Η Θεσσαλονίκη.
0: Λοιπόν, και πουλάνε όλοι οι αβέρτα στους ξένους, και αυτό είναι το χρήμα που κυκλοφορεί σήμερα στην αγορά. Αυτό είναι το χρήμα. αυτό δεν είναι όμως ούτε αναπτυξιακή πολιτική, ούτε δείγμα προόδου και ευημερίας. Επειδή πουλάνε αυτοί που έχουν την ιδιοκτησία που την είχαν αποκτήσει κάποτε και την πουλάνε σήμερα, αυτό δεν είναι, δεν δείχνει, αύξηση, δεν είναι δείκτης ευημερίας αυτός. Ή βγαίνουν και μου λένε για την αύξηση των καταθέσεων. Ποιων καταθέσεων, πόσων καταθετών να μας πούνε αυξήθηκαν οι καταθέσεις.
1: Αφού έχουν όλα περνάνε από τράπεζες. Κοίταξε, το θέμα είναι πάρα πολύ απλό. Με την ύφεση που είχαμε 25% μείωση στο ΑΕΠ, το οποίο καμία χώρα σε ειρηνική περίοδο δεν το έχει υποστεί, μόνο σε πολέμους γίνεται, είναι η νόμη της οικονομίας αυτή. Είναι σαν το ελαττήριο. Όταν είσαι από το μηδέν, έχεις θεαματικότερη ανάπτυξη.
0: Ο φίλος ο Κωνσταντίνος λέει, δεν ξέρω αν είμαστε κονσέρβα. Όχι φίλε, live είμαστε.
1: Live.
0: Αναφέρει ότι όλοι στη Βουλή απέτυχαν στο έργο τους ανεξαρτήτου χρώματος και θα δοκιμάσει την Καριστιανού, δεν χάνει τίποτα.
1: Εντάξει.
0: Εγώ αυτή την
1: Σεβαστώ.
0: Επιλογή τη σέβομαι.
1: Σεβαστώ.
0: Εγώ μπορεί να διαφωνώ με την πολιτική της Μαρίας της Καριστιανού. Σέβομαι όμως πρώτον το δικαίωμά της να διεκδικήσει.
1: Καταρχήν σέβομαι
0: στη Βουλή.
1: Το ότι έχει επάγγελμα και δεν είναι απλά αφισοκολλήτρια.
0: Ναι, είναι
1: κόμματος.
0: Πολύ πιο κοντά σε μένα, ναι, από άποψη επιβίωσης. Δηλαδή δουλεύει για να ζήσει.
1: Ναι.
0: Ή δούλευε, δεν ξέρω τώρα.
1: Δουλεύει,
0: δεν την παρακολουθώ. Είναι παιδεία του, νομίζω, η γυναίκα.
1: Ναι, δουλεύει κανονικά.
0: Λοιπόν, εγώ με την Καριστιανού διαφωνώ σε κάποια πράγματα από τις πρώτες τοποθετήσεις που έκανε και δεν θα την ψηφίσω. Δεν μπορώ να πω όμως ότι στεναχωριέμαι όταν ακούω τον Κωνσταντίνο να λέω ότι θα την ψηφίσω. Γιατί χιλιάδες φορές ρε φίλε την Καριστιανού παρά αυτόνα.
1: Συμφωνώ. 500% συμφωνώ. Ναι, έχεις δίκιο.
0: Δεν σέβονται, ρε φίλε, αυτή δεν είναι κυβέρνηση για εμάς. Αυτοί κοιτάνε πώς θα σου κάνουν την πλατφόρμα για να σου βάζουν σκορ, αν πλήρωσες τη ΔΕΗ, αν πλήρωσες την εισφορά σου, αν πλήρωσες το δάνειό σου. Αυτοί κοιτάνε πώς θα καλύψουν τα φάντια για να σου παίρνουν το σπίτι. Πώς θα δώσουν εγγυήσεις του ελληνικού δημοσίου, δηλαδή δικά μας χρήματα, στα funds, άμα δεν καταφέρουν να μαζέψουν τα λεφτά αφού σου πουλήσουν το σπίτι.
1: Α, καλά, αυτά,
0: δηλαδή
1: αυτά,
0: σου βγάζουν το σπίτι, χρωστάς 150 χιλιάρικα. Σου βγάζουν το σπίτι στον πληστηριασμό, χτυπιέται 80 και θα έρθει το ελληνικό δημόσιο να τους δώσει και άλλα 70. Ναι, και αυτοί θεωρούνται επενδυτές.
1: Συμφωνώ.
0: Γιατί δεν κάνουν την ίδια πολιτική και για σένα που ανοίγεις ένα μαγαζί.
1: Εσύ τώρα τι ψάχνεις να πούμε. Καταρχήν.
0: Όχι, δεν γίνεται. Ξέρεις, ναι, Δημήτρη, δεν γίνεται ούτε να. Και θα το ψάχνουμε και θα φωνάζουμε, γιατί δεν γίνεται ρε παιδιά να μην το βλέπετε αυτό το πράγμα.
1: Εγώ να σου πω κάτι άλλο. Ακούω τον Πρωθυπουργό στην συνέντευξη τύπου στην έκθεση. Καταρχήν να αφήνω στην άκρη το ότι Αυγή, ξέρω εγώ, ντοκουμέντα αυτά, Αβραμίδης, δεν τους δώσαν τον λόγο. Μιλάμε για Κιμ, έτσι. Όπως τον Κιμ, όπου βγαίνει, τον Λιβανίζουν κτλ. Λοιπόν, τον ρώτησε μία μπράβο της από την Αυτεμπορική.
0: Ναι, ναι, το είδα από το.
1: Αν έχει σκοπό να βάλει έκτακτο φόρο στις τράπεζες ή κάποια φορολόγηση, η ρίστο εμπαρόδο έκτακτο φόρο στα υπερκέρδη έχουν βάλει σχεδόν σε όλη την Ευρώπη, έτσι. Έχει βάλει μελόνι, δεν νομίζω ότι είναι κομμουνίστρια μελόνι.
0: Όχι.
1: Ωραία. Ισπανοί, Πορτογάλοι. Λοιπόν, αφού είπε τη συνηθισμένη κασέτα, μου έκανε τρομερή εντύπωση που μίλησε για στρατηγικούς κακοπληρωτές και για τον νόμο Κατσέλη. Εάν χτυπήσει κάποιο στο Google το κυβερνών κόμμα, αν θυμάμαι καλά τα νούμερα, βγάζει καμιά 17-18 εκατομμύρια το χρόνο και έχει έξοδα πάνω από 50. Δηλαδή, by default, κάθε χρόνο μπαίνει μέσα καμιά 40 εκατομμύρια. Χρωστάει 600 εκατομμύρια, τα οποία τα πληρώνει κάποιους τόκους κάθε χρόνο από τη μελλοντική επιχορήγηση που θα παίρνει, επειδή είναι μεγάλο κόμμα. Δηλαδή, θεωρούν δεδομένο ότι για 200 χρόνια θα είναι στα πράγματα διανόητα, έτσι. Και όταν μιλάμε λοιπόν για στρατηγικό κακοπληρωτή, του

0: Και τώρα παίρνει 1.100, αλλά το κόστος έχει ανέβει τόσο που ουσιαστικά έχει μειώσει τα έσοδά σου.
1: Και ο πληθωρισμός που μας λένε δεν είναι ο κανονικός, γιατί βγαίνει με
0: μέσα. Έβγαινε ο Κυρανάκης προχθές και τη ρωτούσε τη δημοσιογράφο, δεν έχει διαύξηση ο μισθός σου. Ναι, ρε, εσύ, έχει διαύξηση ο μισθός της. Πόσο είχε το πετρέλαιο και το ντίζελ, το ντίζελ και η βενζίνη.
1: Καταρχήν, ο κύριος Κυρανάκης είχε βγάλει όταν ήταν αντιπολίτευση μια ωραία ανάρτηση.
0: Με την απόδειξη.
1: Με την απόδειξη που έλεγε ότι τόσο είναι η βενζίνη, τα άλλα είναι φόροι, πληρώνει την τσάντα, δεν θυμάμαι πιανή. Και τους μετακλητούς και τα λοιπά. Τώρα να δούμε τα λέει αυτά τα πράγματα.
0: Γιατί θα μας πει, γιατί δεν βρίσκεται όμως και ένας δημοσιογράφος να ρωτήσει τον Μινό.
1: Πώς θα βρεθεί.
0: Να του πει του κύριου Κυρανάκη, τι έχετε να πει για τους μετακλητούς που και τους αυξήσατε, τους διπλασιάσατε.
1: Και
0: τους μεγαλώσατε και το μισθό.
1: Εννοείται. Εδώ δώσανε επίδομα στους υπαλλήλους της Βουλής πάλι, ρε, στη Ζούλα.
0: 300 ευρώ.
1: Ναι, οι άνθρωποι εντάξει, αλλάζουν τα νερά εκεί, γεροί να είναι. Κοίταξε αυτό, αν έχει το κόσμος.
0: Τα ωραία. Sorry λίγο.
1: Ναι, ναι.

0: Είχαμε οδηγίες για... Ναι. για το ραδιόφωνο εδώ.
1: Ναι, ωραία.
0: Από τον Δημήτρη τον Οσαλή. Οκ, Δημήτρη, εφόσον αν μας ακούσω, οκ, όλα καλά.
1: Τα χαιρετίσματά μου. Λοιπόν, βάλε να ακούσουμε αυτό με τη Βανδύ που θέλει να τον παντρευτεί τον Γιώργο.
0: Περίμενα να το βρω.

0: Δεσποινά, του εγκροσί.
1: Τι?
0: Γκροσί.
1: Άγρισε αυτός τώρα.
2: Μερσί.
1: Μερσί.
3: Για να ακούσω.
2: Ρεντίκολο της κοινωνίας έχουμε καταντήσει.
3: Ναι, αυτό είναι, ναι, αυτό που είναι. Πάει πιθερά. Ναι, ναι, ωραίο, μου αρέσει. Άστο να το ακούσουμε.
4: Αμάνα,
3: ναι, ακριβώς.
1: Μαμά, θα τα πάρεις στο κρανίο, Γιωργάκης. Δεν του γούστο του τέτοιου.
4: Εμένα μου αρέσει η Βάδη.
3: Εμένα καθόλου σαν γυναίκα.
4: Και σαν γυναίκα μου αρέσει.
3: Καθόλου. Πούστα είναι αυτά.
4: Ναι.
3: Τίποτα. Ναι, τίποτα.
4: Πάντως, ρε φίλε, τότε τα βίντεο κλιπ ήταν υπερπαραγωγές, έτσι.
3: Ναι, ρε εσύ.
1: Ξέρω.
4: Όχι, ρε φίλε, ωραία είναι η Βάδη. Το Μπισμπίκι.
3: Ο Μπισμπίκης πριν από καμιά δεκαετία χρόνια ήταν πιο καλός.
1: Ω Θεέ μου. Γιατί να μου συμβαίνουν εμένα αυτά τα πράγματα. Τέλος πάντων. Και εμείς μοντέρνες γυναίκες είμαστε.
4: Το Viber πολύ αργεί να μου κατεβάσει τις τέτοιες
1: ρες. Είσαι ο Στεφάνη. Τελείωσε. Θα σε δω νηφούλα. Στην άμα.
4: Πολύ μεγάλη εισαγωγή έχει, τι γίνεται.
3: Έτσι πρέπει να πούμε κατευθείαν στο τραγούδι, δεν πειράζει, εντάξει.
1: Τα 40.
3: Να το, έλα.
4: Το πήγα λίγο μπροστά.
3: Δεν πειράζει.
1: Θεός μαζί μας.
5: Τώρα πάω να τι βλέπω. Τι έχουμε εδώ.
3: Ωραία, Γιώργα, ρε.
5: Είστε ότι είμαστε στο έγκλημα αυτό, κύριε Κατιάνα.
1: Χεριά και λιβάνια που θα μου πει σε μένα, κύριε Κατιάνα. Άκουσε λιγάκι.
4: Ωραίος τύπος, ήταν δικός μας.
1: Μια έκπληξη μόνο. Ναι, ναι.
4: Φίλε, πολύ αργή.
3: Εντάξει, έχει εισαγωγή, ρε παιδί μου, ολόκληρη. Τώρα ξεκινάει.

0: Σοφό τραγούδι, έτσι.
1: Σοφά λόγια.
2: Άδερφε, βλέπω και το βίντεο κλιπ.
1: Πολύ ωραίο.
2: Και γέλιο έχει και πραγματικότητα μπόλη και
0: και το έμεινε τέλος. Ιστορία, φίλο Μαζονάκης.
1: Ναι, όντως. Και το τέλος το ωραίο.

0: παντρευτεί.
1: Καλό.
2: Αυτά, πολύ ωραίο, χαρούμενο.
1: Ναι, ναι, ναι. Σήμερα όλη μέρα όλη η εκπομπή Φασονάκη παίζει από πίσω, να ξέρεις.
2: Περιτώσχομαι ότι τέτοια τραγούδια γενικά δεν υπάρχει. Δηλαδή στο αυτοκίνητο οδηγάω και να ακούω τέτοια, αλλά τέλος πάντων το συγκεκριμένο είναι ωραίο, έχει πλάκα. Βασικά μου αρέσει και πάρα πολύ το βίντεο αυτό που είναι στην Ιταλία, το «Η φιλοσοφία μου», όπου κάνει βόλτες εκεί στα στενά, μπαίνει σε μια Αλφα Ρωμαίο κάμπριο, φεύγει με μια Βέσπα.
1: Στην Ιταλία είναι γυρισμένο το βίντεο κλιπ.
2: Ναι, η φιλοσοφία μου, είναι πάρα πολύ ωραίο το βίντεο κλιπ.
1: Γιατί και... στην Ιταλία, ναι, δεν το ήξερα, τώρα το έμαθα,
2: ναι,
1: μια Αλφα ή Αλφα Ρωμαίο κόκκινη.
2: Ναι, ακριβώς, ναι.
1: Είχε γίνει, λέει, μια διαφήμιση της Fiat,
2: ναι,
1: και είχε το «Μου λείπεις».
2: Ναι,
1: και από αυτή τη διαφήμιση τον έμαθα όλη η Ιταλία το Μαζονάκι.
2: Ναι,
1: και τον
2: θα το βρω αυτό να σου στείλω. Ναι, έτσι είναι, ναι. Αυτό το βίντεο κλιπ είναι πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Και στο τέλος φεύγει με μια Ιταλιδάρα εκεί πέρα με την Βέσπα.
1: Τώρα
2: με
1: κάτι, το έβαλα, το παίζει εδώ.
2: Με κάτι μπότες.
1: Το βλέπω το βίντεο κλιπ.
2: Κοίτα, ο Μαζονάκης είχε φάτσα. Θα μπορούσε να είναι Ιταλός. Βόρειο-Ιταλός ειδικά. Γιατί ήταν έτσι ανοιχτός.
1: Και αυτό είναι ωραίο τραγουδάκι.
2: Πολύ
1: όλα ωραία τα τραγούδια του, όλα ωραία ήταν.
2: Πολλά ήταν. Και αυτό με τον Νίνο ήταν πολύ ωραίο. Θέλω να γυρίσω στα παλιά.
1: Ναι.
2: Πολύ ωραίο.
1: Έγινε θρύλος ο Μαζό.
2: Τι θέμα είναι, ρε φίλε, ότι άπαξ και...
1: Αλλά έφυγε τζάμπα εντελώς.
2: Τζάμπα εντελώς και νέος ακόμα. Και το θέμα είναι
1: πόσος
2: ότι...
1: Πόσος κόσμος έχει φύγει, ρε φίλε, σε αυτή τη χώρα τα τελευταία χρόνια, γιατί δεν λειτουργεί τίποτα. Φύγανε 57 παιδιά. Ας το 2023 δεν ήταν παιδιά όλα. Φύγαν 57 ψυχές και πόσες ακόμα ταλαιπωρούνται με τραυματισμούς, με ψυχολογικά προβλήματα. Με. Γιατί δεν κάνανε μια ρημάδα τηλεδιοίκηση να δώσουν 60 χιλιάρικα πόσο χρειαζόταν για να τη φτιάξουν. Και σήμερα φτάσαμε στο 2026 για να μας ανακοινώσουν περήφανοι ότι μπορεί πλέον το ταξίδι να γίνεται Αθήνα-Θεσσαλονίκη με ασφάλεια, που πάλι υπάρχουν τυφλά σημεία, που πάλι το ETCS που μας διαβεβαίωναν ότι υπάρχει δεν δουλεύει, που πάλι δηλαδή είμαστε 20 χρόνια πίσω σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη.
2: Όχι, δεν είμαστε 20 χρόνια πίσω.
1: Πολύ περισσότερο.
2: Καταρχήν, τα τρένα που έχουν όλοι οι γείτονες, καλά, αφήνουμε κάτι Κινέζους, Ιαπωνέζους κτλ., δεν έχουν καμία σχέση. Μεταξύ, σε όλο τον κόσμο σμπρώχνουν το σιδηρόδρομο για πολλούς και διάφορους λόγους. Εδώ πέρα βλέπεις τον απαξιώνουμε. Και μέχρι να τα πουλήσουν, μας λέγανε το κακό δημόσιο και με τα λεφτά που δίνουμε στον ΟΣΕ χτίζουμε τόσα νοσοκομεία. Ένα ώρες το πήρε ιδιώτης, βλέπουμε τα χαΐρια.
1: Καθόμαστε το καλοκαίρι τώρα, λέγαμε ότι θα γούσταρα, έλεγα ρε παιδί μου, θα γούσταρα ένα ταξίδι που θέλω να κάνω. Ναι. Είναι να πάω Μεγάλη Βρετανία. Να πάω, όχι Λονδίνο, δεν με ενδιαφέρει το Λονδίνο, θέλω να πάω στο Μάντσεστερ, να πάω να δω ένα μάτσο. Στο Λονδίνο θέλω να πάω μόνο για το Γουέμπλεϊ και κατά προτίμηση να πάω, είναι μια περίοδος να τελειώνουν τα πρωταθλήματα που παίζουν τα play-off για την άνοδο.
2: Ναι, ναι.
1: Και παίζουν, ρε παιδί μου, ο τρίτος της Championship με τον... Παίζουν ανάμεσα τους αυτοί που πέφτουν με αυτούς που ανεβαίνουν για να δουν ποιος θα ανέβει τελικά, αν θα μείνει κάποιος στην κατηγορία ή θα πάρει τη θέση του αυτός που έρχεται από κάτω. Και γίνονται τρομερές ματσάρες, μετακινήσεις κόσμου.
2: Ναι.
1: Ξέρετε, κόσμος και από τις δύο πλευρές στο γήπεδο.
2: Ναι.
1: Και θα ήθελα να το ζήσω αυτό. Μετά θα ήθελα να φύγω, να πάω να δω ένα μάτσε πάνω στο Μάντσεστερ. Εντάξει, από μικρό παιδί Μάντσεστερ United.
2: Εγώ Λίβερπουλ είμαι.
1: Και μετά να ανέβω Σκωτία. Να πάω Εδιμβούργο.
2: Πολύ ωραία.
1: Έχει πολλά μέρη η Σκωτία για να πας. Ναι. Και όλα είδα ότι μπορούν να γίνουν με τρένο.
2: Καλά, όταν είμαστε στο φοιτητές.
1: Στο νησί.
2: Μα καταρχήν έχουν κάνει τώρα τη μάχη, αυτά τελείωσαν. Αλλά όταν είμαστε στο φοιτητές, αν θυμάσαι, είχε την κάρτα την Ιντερέλ, δεν ξέρω αν υπάρχει τώρα κάτι αντίστοιχο, όπου μπορούσε να κάνει το κύρο.
1: Εγώ ανέκαθεν ήμουν φαν του αυτοκινήτου. Γιατί μου αρέσει και να οδηγάω, μου αρέσει και η εμπειρία. Και... Τώρα ξέρεις, επειδή περνάνε τα χρόνια και δεν έχεις πλέον την ίδια διάθεση. Βαριέσαι, εγώ δηλαδή πολύ άνετα θα επέλεγα σήμερα να κατέβω στην Αθήνα με το τρένο και να μην πάρω το αυτοκίνητο. Γιατί δεν έχω την ίδια όρεξη, ρε παιδί μου, για να κάνω ένα ταξίδι όπως την είχα πριν από 15 ή από 10 χρόνια. Το τρένο είναι ωραίο, δεν οδηγάς, χαζεύεις τη φύση, χαζεύεις έξω τη θέα, παίζεις το λάπτοπ.
2: Ειδικά τα καινούρια έτσι όπως είναι. Όταν ήμουν Ιταλία.
1: Αλλά είναι δυνατόν τώρα να φοβάσαι να κατέβεις?
2: Καταρχήν τώρα μια πελάτησα μου έρθει το πρωί από Κατερίνη, έκανε 2,5 ώρες.
1: Από Κατερίνη?
2: Ναι, κάτι δεν θυμάμαι, μου είπε σταμάτησε μια-δυο φορές. Είπαν λέει θα το κάνουν.
1: Γιατί μια μισή ώρα είναι με τον προαστιακό η Λάρισα, γι' αυτό το λέω.
2: Δεν ξέρω τώρα, κάτι έγινε και άργησε πάρα πολύ. Και όταν είχα πάει Ιταλία, αυτό που ξεκίνησα να λέω αρχές του 2000, όλοι οι Ιταλοί γκρινιάζανε για τα τρένα.
1: Ναι.
2: μεταξύ, εκεί πέρα που ήμουν 2 χρόνια, δεν χρειάστηκε να χρησιμοποιήσω. Δηλαδή, δεν μου έλειψε το αυτοκίνητο ποτέ. Είχαν τρένα, είχαν τραμ, είχαν λεωφορεία, ήταν πολύ οργανωμένες. Θα μπορούσε να πάρει κάρτα κτλ. Και μπαίνω μέσα λοιπόν και παθαίνω πλάκα, διότι ήταν άνετα, ήταν καθαρά, είχε μπαρ, ήταν ωραία.
1: Και αυτοί διαμαρτυρόντουσαν για τα τρένα.
2: Και κλαίγαν συνέχεια. Εντάξει, άμα είχε ξέρω, κάποιο μάτς και το παίρνανε, είχε και κάποιους όρθιους, αλλά γενικά καμία σχέση. Και λέω έναν εσύ, συγγνώμη, τι νοιάζεται για αυτό το πράγμα. Μου λέει, άμα δεις πως είναι στη Γερμανία, λέει στη Γαλλία κτλ. Του λέω, έλα λέω μια βόλτα από εμάς, να δεις πως είναι. Λοιπόν, τώρα που σου μιλάω, έχουν περάσει πάνω από 20 χρόνια. Θα έπρεπε κάποια πράγματα. Γιατί δεν είμαστε, ρε παιδί μου, ούτε καθυστερημένοι και μυαλά έχουμε και τρελά λεφτά έχει ρίξει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εγώ είμαι κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα έχω ξαναπεί αυτά. Πιστεύω ότι πρέπει να διαλυθεί. Αλλά τέλος πάντων έχουν δώσει και χρήματα και προσπαθούν και το παλεύουν κτλ. Δηλαδή δεν δικαιολογείται η καθυστέρησή μας. Σε ορισμένα πράγματα είμαστε χειρότεροι και από τους Βαλκάνιους πλέον.
1: Είμαστε, αλλά εγώ θα ήθελα τώρα να σου πω κάτι, θα το επιχειρήσω το επόμενο ταξίδι στην Αθήνα.
2: Ναι.
1: Μα πλέον να σου πω κάτι. Φοβάσαι και να οδηγήσεις, ρε φίλε.
2: Καταρχήν δεν είναι μόνο ότι φοβάσαι.
1: Μου κάναν τώρα το όριο στη Χαλκιδική.
2: Καλά, ναι.
1: Ήταν 100 και 110, το κάνανε 90. Τι 90, ρε αδερφέ. Δηλαδή, πόσα ατυχήματα γίνανε εκεί που μου έριξε το όριο και το πήγε σε 90.
2: Εντάξει, τη στείνει ρε εσύ η αστυνομία εκεί στο Σάνι που πέφτει το όριο.
1: Ναι.
2: Και κάθεται τώρα από
1: δεν είναι πέφτει, 90. Α, εκεί είναι στη διασταύρωση πέφτει, γίνεται 80.
2: Μπράβο, λοιπόν, οπότε από 90-80 κάθεται τώρα και μου τη στείλουν εκεί πέρα και γράφουν τον κόσμο. Πάτε ρε παιδιά λίγο, με παρακάτω που γίνονται προσπεράσεις που πάει άλλος με 200 και τα λοιπά. Βλέπω ορισμένους, λέω, μα είναι δυνατόν, είναι τρελός.
1: Ναι.
2: Κάνει μπαμ να κάνει.
1: Υπάρχουν αυτοί που σε κάνουν να πεις πού πας, αδερφέ.
2: Και κάθεται τώρα και γράφει εκεί πέρα τον άλλον που πάει με 85, ας πούμε, ή με, ακόμα και με 100 να πας.
1: Ναι. Και θα σου βάλει και πόντους και θα σου πάρει ακριβώς και το δίπλωμα και ας τη χτύρισε στο τέλος.
2: Και θα σου πουλήσει και την τέτοια που λένε ότι έπρεπε να, να γράψει ότι έτρεχε με 100, αλλά θα γράψουμε 90.
1: Και ευχαριστώ που με έγραψε.
2: Είμαι και καλός άνθρωπος. Δηλαδή, εντάξει, και σου λέω, πραγματικά ένα δημοσιοϊπαλληλίκη μου θυμίζει το ανέκδοτο που λέγανε οι Ρώσοι στη Σοβιετική Ένωση, ότι 29 μέρες κάνουμε πως δουλεύουμε και μία μέρα το κράτος κάνει πως δουλεύει, πως μας πληρώνει. Κάπως έτσι δηλαδή έχουμε, είμαστε κομμουνιστική χώρα χωρίς τα καλά του
1: κομμουνισμού
2: που είχαν όλοι σπίτι
1: τζαμπά. Έχουμε τώρα, αντιμετωπίζουμε το εδώ και 1,5 χρόνο το τεράστιο πρόβλημα με την Εγνατία Οδό.
2: Εντάξει.
1: Στην οποία Εγνατία Οδό για λόγους ασφαλείας την έχουν μονοδρομήσει. Ωραία. Θέλω να βγει η Εγνατία να μας πει. Εγώ θα το θέσω και ζήτημα εκεί που ανήκω. Εγώ τους πω
2: να
1: κάνουμε ερώτημα στην Εγνατία Οδό και να βγει και να μας πει πόσα ατυχήματα έχουν γίνει τα τελευταία 5 χρόνια στην απόσταση από τα Γρεβενά μέχρι την Ιγουμενίτσα και πόσα έχουν γίνει από τότε που μονοδρομήθηκαν τα τούνελ. Γιατί εγώ κάθε εβδομάδα διαβάζω τώρα για ακινητοποιημένα αυτοκίνητα που χαλάνε, τώρα ξέρεις τι γίνεται. Τις προάλλες δεν μπορούσα να πέρασω στο ασθενοφόρο. Μου βάζουν ένα αυτοκίνητο με μια υδροφόρα πριν από κάθε τούνελ. Δεν θες, αδερφέ, να αναλάβεις την ευθύνη. Κάνε υπαναχώρηση από τη σύμβαση. Έλα να σου δώσουμε πίσω τα όποια λεφτά έδωσες και πάρε δρόμο. Όχι που μου έχεις κάνει από 1,5-2,5 το διόδιο.
2: Καλά, τα διόδια είναι άλλη τραγωδία. Παράγουμε μόνο διόδια.
1: Πήγαμε στην Αθήνα τώρα και γύρισαμε και δώσαμε 75-80 ευρώ διόδια μαζί με την Αττική Οδό.
2: Και πόσο έχει βενζίνη?
1: Στη βενζίνη την πληρώσαμε. Δίζελ ήταν το αυτοκίνητο.
2: Δίζελ δεν καίει πολύ.
1: Δεν καίει πολύ, αλλά έχει 2,10-2,15.
2: Και το δίζελ.
1: Ναι. Δίζελ πλέον είναι όσο η βενζίνη.
2: Άρα καίει. Τι να σου πω. Ο τράχυλος θέλει να τα σηκώνει όλα.
1: Γιατί να πάω, δηλαδή, κλείσω ένα τρένο. Αν δεν με εξυπηρετεί κάτω η αστική συγκοινωνία.
2: Το τρένο είναι χαρά, είναι. Αλλά να σου πω κάτι. Έχει και γρήγορο ίντερνετ και αυτά, είναι άνετο, έχει air condition. Το τρένο μια χαρά είναι. Και θα μπορούσε να είναι απίστευτο.
1: Κοίταξε, πήγαινα στη Λάρισα. Πήγα 2-3 φορές στη Λάρισα με το τρένο, με τον προαστιακό. Ναι. Πολύ άβολο.
2: Πολύ άβολο.
1: Πολύ
2: ναι.
1: Άβολο. Το κάθισμά του πολύ σκληρό, πολύ τέτοιο. Ναι. Δηλαδή, έλεγα άντε να φτάσουμε. Mm. Άντε να... Μιλάμε για μεγάλη οικονομία στην τσέπη μου, γιατί πλήρωσα ένα εισιτήριο, πήγαινε, έδωσα, δεν θυμάμαι, 30 ευρώ, ενώ μόνο για τα διόδια θέλω 20, ήθελα τότε 20 πήγαινε, τώρα μπορεί να θέλω 30.
2: Πόση ώρα θέλει για Λάρισα, γιατί έχω δικαστήριο εκεί πέρα?
1: Μια μισή ώρα μόνο?
2: Μια μισή ώρα, ναι. Πλάκα, πλάκα, και σε αφήνει στο σταθμό.
1: Και με τα πόδια μπορεί να
2: πάει στα δικαστήρια. Ναι. Οπότε μπορεί να το κάνω.
1: Αν πάρει την Παπαναστασίου, βγαίνει κατευθείαν στα δικαστήρια στη Λάρισα. Και λε 30 ευρώ, αλλά 30 ευρώ σημαίνει τα διόδια. Πήγαινε έλα στη Λάρισα.
2: Αφού έχουμε λεφτά,
1: τη βενζίνη.
2: Είμαστε μπρούκλιδες.
1: Ή το πετρέλαιο ή το αέριο.
2: Είμαστε μπρούκλιδες, πάει καλά η οικονομία.
1: Και κάθεσαι τώρα και συζητάς με τον άλλον και του λες για την αύξηση στην τιμή και σου λέει: Ελά, μωρέ, υπερβολικό παντού έτσι. Έχουν αυξηθεί τα πάντα, έχουν κάνει. Ωραία. Ναι. Και στη Βουλγαρία, γιατί που παίρνει. Στη Βουλγαρία και στα Σκόπια που παίρνουν από εμάς το καύσιμο, γιατί το έχουν πιο φθηνό.
2: Εσύ οι Κύπροι που τα πάμε με το καράβι είναι πιο φθηνά. Εν μεταξύ, άμα δει, είναι όλο τώρα στη Γερμανία, παίρνει ελληνικό λάδι και είναι πιο φθηνό από την εδώ. Στο σούπερ μάρκετ. Τα ανεβάζω στο TikTok, στο διαδίκτυο, σε αυτά. Αλλά να σου πω κάτι, ο κόσμος έχει αποβλακωθεί. Τώρα βλέπω κάτι βιντεάκια, πάει όλοι στο σούπερ μάρκετ, μια ηλικιωμένη και λέει: Όχι, λέει, φτηνά είναι. Λέει: Κακός, λέει, διαμαρτύρεστε. Φτάνει, λέει, κλαίγεστε. Και το κλασικό, κλαίγεστε, αλλά έχουμε γεμίσει SUV. Αυτό πάντως και εγώ το σκέφτομαι, να σου πω την αλήθεια.
1: Το ότι έχουμε γεμίσει SUV.
2: Ναι. Δικαιολογείται τώρα με τον. Δηλαδή, έχουμε πραγματικά γεμίσει.
1: Δεν νομίζω.
2: Τι γεμάτοι είμαστε. Ατελείωτα.
1: Δεν νομίζω. Έχουμε τον πυραιότερο στόλο στην Ελλάδα. Τα SUV που βλέπεις τα περισσότερα. Δεν ξέρω και τις πινακίδες τους σε ποιον ανήκουν.
2: Εντάξει, δεν μιλάμε για. Οι ξένοι έρχονται με διαστημικά αυτοκίνητα.
1: Οι ξένοι έρχονται, ναι, γιατί οι ξένοι, πρόσεξε, ήταν κλεφτοκοτάδες. Πηγαίναμε με τα κουτιά με τα καλσόνι Ελληνάρες.
2: Ναι,
1: για να ασκήσουμε τις σεξουαλικές δραστηριότητες.
2: Για Βουλγάρους και τέτοια.
1: Ναι,
2: και
1: για αυτούς μιλάμε.
2: Το καλοκαίρι βλέπω.
1: Τους Βαλκάνιους.
2: Καταρχήν έχει κάτι σκόντα, δεν ξέρω τι μάρκα είναι αυτό, θα το ψάξω.
1: Τους γύφτους που τους λέγαμε και τέτοιο. Ναι. Κατάλαβες, τους υποτιμούσαμε. Και έρχονται όλοι αυτοί τώρα στην Ελλάδα με τα τελευταία μοντέλα. Εσύ κυκλοφορείς με το 20ετία στο αυτοκίνητο και σκέφτεσαι αν θα το αλλάξεις και πώς θα το αλλάξεις και τι συνέπειες και αν θα μπορέσεις να το υποστηρίξεις. Και ο άλλος έρχεται εδώ με τη λιμουζίνα του. Έτσι. Και σου πουλάει και τρελίτσα.
2: Βέβαια το συζητούσα αυτό και μου είπαν ότι τέτοια αυτοκίνητα είναι πολύ πιο φθηνά εκεί.
1: 30% κάτι.
2: Ναι. Δεν είναι.
1: Γιατί
2: λίγο.
1: Δεν έχουν την ίδια ταξινόμηση και τον ίδιο φόρο. Πολυτελείες και ιστορίες. Είναι μεγάλες οι διαφορές.
2: Αυτές είναι απορίες που πρέπει να στις λύσει ένας που ξέρει καλά κοινοτικό δίκαιο. Υποτίθεται ότι έχουν καταργηθεί οι δασμοί.
1: Εδώ τώρα διαβάζω υπόθεση εισαγωγής προϊόντος που επιβάλλει το ελληνικό κράτος να πληρωθεί ένα συγκεκριμένο ποσοστό. Μα είναι ενδοκοινοτική συναλλαγή. Τι την έχουμε τη ρημάδα την Ενωμένη Ευρώπη, γιατί ανήκουμε σε αυτή για να πληρώνουμε πάλι φόρο. Και έχει καταδικαστεί, λέει, η Ελλάδα για αυτό το πράγμα.
2: Πιο φθηνά.
1: Αλλά κάνουν τον Κινέζο γιατί τους βγαίνει πιο φθηνά. Κάτσε ρε φίλε. Αυτό εδώ είναι καταπάτηση της ισονομίας. Ναι, βέβαια. Είναι καταπάτηση της ισονομίας, γιατί με επιβαρύνει εμένα σαν Έλληνα έμπορο. Σε σχέση με τον Ιταλό. Ο Ιταλός δεν πληρώνει το αντίστοιχο τέλος. Έχω γιατί να το πληρώνω. Μιλάμε για τραγωδία, έτσι, και τα πρόστιμα στον Θεό. Έχεις μια κυβέρνηση η οποία είναι πραγματικά εχθρός των πάντων. Των πάντων είναι. Δηλαδή, τι χαΐρι έχετε δει, ρε παιδιά, από αυτούς. Είναι εχθροί όλων. Πώς θα σου βάλουν πρόστιμο, πώς θα σου πάρουν τα λεφτά με τον οποιοδήποτε τρόπο. Πήγανε σε εμάς τους δικηγόρους και μας βάλαν το τεκμαρτό Δεκέμβριο μήνα για τον χρόνο που έτρεξε.
2: Οι μισή βουλευτές δικηγόροι είναι.
1: Και κάναμε τουμπεκί, όχι κάναμε τουμπεκί, αλλά στις εκλογές ξαναβγάλαμε τους Νεοδημοκράτες. Βέβαια στην Αθήνα, ευτυχώς. Στην Αθήνα, ευτυχώς, υπήρξε αντίδραση. Εμείς εδώ στη Θεσσαλονίκη, οι πατριώτες, οι έξυπνοι, βγάλαμε πάλι τους ίδιους.
2: Πάντως το πρόβλημά μας είναι καθαρά τεχνικά, άμα το δούμε. Τώρα, ας πούμε, με την πλατφόρμα, αν ήμουν πρόεδρος του κάποιου δικηγορικού συλλόγου.
1: Την πλατφόρμα, ποια λες, την.
2: Για τον επαναπροσδιορισμό, ναι. Που είναι απαράδεκτο, έτσι, γιατί σου λέω, κάνει την δουλειά του.
1: Αποχή από την.
2: Θα απολύσουν και τον Υπουργό Δικαιοσύνης, δεν έχω τίποτα προσωπικό, εξώδικο, ότι δεν μπορεί να φέρνει τέτοιο νομοσχέδιο να μας κάνει. Υπαλλήλους και όλη την ευθύνη να την έχουμε εμείς και να είναι ό,τι να είναι.
1: Και εμείς άλλη δουλειά δεν έχουμε. Πέφτει. Δηλαδή, όποτε δεν του καπνίσου αυτό. Του Υπουργού να αλλάζει την οικονομία και να αλλάζει.
2: Να σου πω κάτι. Γιατί δεν το κάνουν
1: στις γραμματείες.
2: Όπως είναι τα παράβολα. Δηλαδή να τα βγάζω στο όνομά μου. Και άσε με μετά εγώ να κυνηγάω τον κάθε πελάτη. Αλλά να είμαι καλυμμένος, να έχω πάρει δικάσιμο.
1: Ναι.
2: Με αυτό το πράγμα δηλαδή είναι επιστημονικά να χάσω χρόνο στα δικαιώματά του. Λοιπόν, κανονικά θα έπρεπε.
1: Πάλι υπέρ των φαντς δηλαδή.
2: Εννοείται. Καλά, τώρα το καταλαβαίνω.
1: Γιατί πόσε ανακοπές δεν θα γίνουν τώρα.
2: Μα καταρχήν θα φύγει ένα ποσοστό. Άλλο θα έχει πεθάνει, άλλο θα έχει χάσει κωδικούς.
1: Όταν σου προσδιορίζει το 36.
2: Καλά, ναι. Είναι η επιτάξη τη δικαιοσύνη. Τέλο πάντων, το θέμα είναι το εξή. Ότι θα έπρεπε να πούνε ότι η παιδιά δεν είναι δουλειά δικιά μα, είναι τη γραμματεία, απέχουμε, προσδιορίστε τα εδώ είμαστε. Και θα έπρεπε ο υπουργός, είδες, κορδεύαμε τον άλλον που ήταν μικροβιολόγος, αλλά τελικά ο άνθρωπος πιο πολύ άκουγε.
1: Πιο σχετικός ήταν.
2: Όχι, και άκουγε κιόλας. Δηλαδή, πριν κάνει οτιδήποτε, φώναζε τους συνδικαλιστές μας και τα λοιπά, και το ένα και το άλλο, άκουγε τους καθηγητές πανεπιστημίου, επιτροπές και τα λοιπά, γιατί αισθανόταν και ένα δέος, γιατί ήταν εκτός του χώρου. Τι να πω, δεν ξέρω.
1: Δεν είναι.
2: Θα κατέβει, λέει, και υποψήφιος βουλευτής
1: εδώ. Στην Αλφα Θεσσαλονίκης, ναι.
2: Να ελπίζω οι δικηγόροι να τον ψηφίσουν.
1: Να τον ψηφίσουν οι δικηγόροι. Γιατί μας έδωσε ήλιο που έχουμε.
2: Μας έδωσε ήλιο. Καταρχήν, ναι, μας έβαλε ξανά στα συμβόλαια πάνω από 50.000 ευρώ υποχρεωτικά.
1: Μας έβαλε, θα μας βάλει.
2: Θα μας βάλει. Θα μας βάλει ό,τι είναι πάνω από
1: 50.000. Γιατί, πόσες θα είναι οι κρατήσεις.
2: Μα εδώ είναι τώρα το θέμα, ότι καταρχήν είναι απαράδεκτο να βάζει με το ζόρι κάποιον επιστημονικό κλάδο κάπου, έτσι. Ο άλλος μπορεί να είναι χαζός, να μην θέλει, ρε παιδί μου, τέλος πάντων.
1: Αλλά το θέμα είναι... θεωρώ ότι, ναι, η παρουσία των δικηγόρων στα συμβόλαια,
2: ναι,
1: κάνει καλό.
2: Και εγώ το θεωρώ αυτό.
1: Κάνει καλό, γιατί δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι από τότε που σταμάτησε να είναι υποχρεωτική παράσταση των δικηγόρων, αρχίσαμε πάλι να έχουμε εμπράγματα αγωγές.
2: Κοίταξε.
1: Και αμφισβητήσεις.
2: Κοίταξε, έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Αλλά επειδή έχουμε γεμίσει με φιλελεύθερους, δεν το λέω έτσι πολιτικά, δεν θέλω να το κάνω. Επειδή έχουμε γεμίσει με φιλελεύθερους της φακής. Σου λέει γιατί να έχω υποχρεωτικά δικηγόρο, γιατί το ένα και το άλλο. Οπότε εγώ πάω με αυτή τη λογική. Δεν θες, κατά μόνο σου,
1: ναι,
2: φτιάξε και σφράγισμα μόνο σου άμα θες. Μπορεί να σε μάγκα, πάρε ας πούμε τον Black & Decker, άνοιξε το δόντι σου. Φτιάξε και τα υδραυλικά μόνο σου, κάνε ό,τι θες. Μετά βέβαια ο καθένας αναλαμβάνει και τις ευθύνες του. Αλλά από τη
1: μετά
2: στιγμή...
1: σε σένα θα έρθει πάλι, δεν υπάρχει περίπτωση. Είναι
2: εσύ,
1: δεδομένο.
2: Μακροπρόθεσμα, κοίταξε τώρα, να λέμε τώρα την αλήθεια. Ιστορικά υπήρχαν προσωπικότητες που είχαν, έτσι για να το πω γενικά, κόμπλεξ με τους δικηγόρους, έτσι. Ο Μέγας Ναπολέων που ήθελε να τους κόψει το κεφάλι, ο Πατερούλης με τις δίκες της Μόσχας κτλ. Παρόλο που ο Λένιν ήταν δικηγόρος. Λοιπόν, πρακτικά όμως, από τη στιγμή που μαζεύονται 10 άνθρωποι και λένε θα φτιάξουμε μια οργανωμένη κοινωνία, δεν γίνεται χωρίς νομική επιστήμη. Εξ ορισμού.
1: Ναι.
2: Άρα αυτά τα πράγματα έχουν λυθεί ιστορικά, τα έχει λύσει η πραγματικότητα. Τώρα από εκεί και πέρα, νομίζω ότι συντεχνιακά έχουμε αποτύχει παταγωδός, όπου έχουμε κάνει αγώνες για πληστηριασμούς, για ΦΠΑ, και μόνο που υπάρχουν δραστηριότητες που έχουν ΦΠΑ 6 και 10% και η δικαιοσύνη έχει 24%, δηλαδή έχει, ναι, συντελεστεί πολυτελείας, και μόνο αυτό τα λέει όλα που το δεχτήκαμε. Άλλο να σου πω κάτι όμως, να μην τα
1: ρίχνω. Εδώ έκανε ρε εσύ τα ειρηνοδικεία, τα έκανε ένα με το πρωτοδικείο, και πας για μια μισθωτική διαφορά που ήταν το παράβολο, η ονόμαστε. Το γραμμάτιο που πλήρωνες ήταν 160 ευρώ για τα μισθώματα μέχρι 500 ευρώ, και τώρα είναι 340 σε ΦΠΑ.
2: Το θεώρησα εντάξει μεγάλη επιτυχία αυτό το πράγμα. 200 χρόνια που τα είχαν, ας πούμε. Τέλος πάντων.
1: Τι θεωρήσανε. Εδώ βγάλανε βγάλανε ότι από την 1η-1η του 26, όταν καταθέτεις την τακτική αγωγή, θα παίρνεις και τη δικάση μου.
2: Ναι.
1: Για ίδιες υποθέσεις έχω καταθέσει 4 αγωγές, αυτές με τα προσωπικά δεδομένα με, με την εταιρεία κινητής τηλεφωνίας. Έχω καταθέσει 4 αγωγές μέσα στο 25. Έχω κλείσει φάκελο, δηλαδή κατέθεσα τα σχετικά μου, προτάσεις, προσθήκη αντίκρουση, τελείωσε η διαδικασία. Περιμένουμε τον προσδιορισμό της δίκασή μου.
2: Ναι.
1: Οι αγωγές κατατέθηκαν το 25.
2: Πόσο θα δικάνε,
1: ακόμα δεν έχει προσδιοριστεί το πότε θα εκδικαστούν. Οι αγωγές οι ίδιες που κατατέθηκαν το 26 παίρνουν δικάσιμο για Ιανουάριο, Φεβρουάριο, τώρα φτάσαμε Μάιο.
2: Ναι.
1: Οι προηγούμενες αγωγές τι θα απογίνουνε? Θα περιμένουμε να πεθάνουμε για να δικαστούνε?
2: Ο Βαγγέλης ο Κογάκος, που ήταν παλιά ταμείας του Συλλόγου, συγγνώμη, γραμματέας του Συλλόγου, έχει γράψει ένα πολύ ωραίο βιβλίο, θα τον φέρω σε μια εκπομπή, όπου λέει πως άλλες δυτικές χώρες...
1: Εδώ υπάρχει ένας φίλος, δεν του διαβάζω τα μηνύματα.
2: Ναι, τι λέει, ποιος?
1: Πες για τον Γογάκο.
2: Λοιπόν, έχει γράψει ένα πολύ ωραίο βιβλίο για τη δικαιοσύνη και έχει παραδείγματα το πως γίνεται σε άλλες χώρες, στην Ισπανία, στην Ιταλία, στη Γαλλία, πως έχουν βρει κάποιους τρόπους. Παντού οι άνθρωποι έχουν παράπονα και έχει ατέλειες, αλλά έχουν βρει κάποιους τρόπους αυτά να τα έχουν ξεπεράσει. Εγώ, επειδή είμαι και γιος δικηγόρου, τα θυμάμαι αυτά, δηλαδή από το σχολείο που πήγαινα, νιώσει ήμουν και γέρασα. Δηλαδή,
1: μας έχει στείλει κάποια μηνύματα ο Κωνσταντίνος, τα οποία μου ξέφυγαν.
2: Ναι, sorry,
1: λοιπόν, το σπίτι το πήρανε το Φαντ, το σπίτι του. Mm. Ήταν δάνειο ΟΕΚ, ήταν στη Γερμανία και εργαζόταν. Γιατί άραγε έφυγε ο άνθρωπος στη Γερμανία?
2: Yeah.
1: Θα ήταν τόσο καλά τα πράγματα στην Ελλάδα? Yeah. Δεν ειδοποιήθηκε και το πήραν με το νόμο Παυλόπουλου με αστραπιαίους πληστηριασμούς.
2: Δεν υπάρχει νόμος Παυλόπουλου.
1: Δεν τον ξέρω αυτό το νόμο, φίλε, όχι.
2: Οι ιδία πληστηριασμοί είναι σε 7 μήνες. Για να σου το πάρουν, βγαίνει πρόγραμμα, σου επιτίθεται.
1: Ναι, πλέον είναι μια διαδικασία.
2: Υπάρχει ψυχολογράφος.
1: Μπορείς μέσα σε αυτό το διάστημα να κάνεις τις ανακοπές αρκεί να έχεις λάβει γνώση.
2: Ακόμα και να στο πάρουν το σπίτι, έχεις 60 μέρες προθεσμία να το πάρεις πίσω. Τώρα, αν τα έχεις χάσει όλα, μπορείς μέσα στην πενταετία να κάνεις αγωγή και να ζητήσεις επαναφορά των πραγμάτων και αποζημίωση.
1: Έχει το υπόψη αυτό που λέει ο Δημήτρης, τα ξέρει λίγο καλύτερα τα πράγματα.
2: Ναι.
1: Σχολιάζει για την Ευρώπη. Είδατε στην Ευρώπη μετρό να έχει μόνο μία γραμμή, εννοώ τις ράγες.
2: Καλά, τι ψάχνεις τώρα, ρε φίλε. Εδώ. Άντε τώρα να μην πω δημόσια.
1: Κοίταξε. Εδώ τώρα, ρε φίλε, μας κάναν το μετρό. Τώρα ναι. Δεν το διαβάζω ακόμα το επόμενο μήνυμα. Γιατί
2: ναι.
1: Το μετρό. Εμένα μου αρέσει το μετρό.
2: Είναι.
1: Γιατί έρχεσαι σε μία επαφή με κόσμο.
2: Καταρχήν ήρθα την Καλαμαριά να
1: δεν δουλεύει το κινητό στο μετρό.
2: Ναι,
1: οπότε αναγκαστικά χαζεύεις τον κόσμο. Βλέπεις
2: ναι,
1: κόσμο
2: ναι,
1: ρε παιδί
2: ναι,
1: μου
2: ναι.
1: Το ντύσιμο τους το πώς...
2: ναι, ναι.
1: Λοιπόν, ανοίξαν την Καλαμαριά. Και τι γίνεται τώρα? Έχουν αραιώσει, έχει διπλασιαστεί ο χρόνος αναμονής στα δρομολόγια της Νέας Ελβετίας, με αποτέλεσμα να φεύγει γεμάτο το τρένο για κάτω και να γυρίζει και γεμάτο της Νέας Ελβετίας. Δηλαδή στα τρία δρομολόγια τα δύο είναι μίκρα, το ένα είναι Νέα Ελβετία και της μίκρας είναι άδεια και της Νέας Ελβετίας είναι γεμάτο.
2: Να σου πω, έχουμε συγκοινωνιολόγους, αυτά θα τα βρούνε.
1: Ελπίζω να είναι στο πειραματικό το στάδιο και να καταλάβουν ότι η Νέα Ελβετία εξυπηρετεί πολύ περισσότερο κόσμο από τη μίκρα, γιατί η μίκρα δεν έχει πάρκινγκ. Και γιατί όλη η Ανατολική Θεσσαλονίκη που θα έρθει, ακόμα
2: ναι,
1: και η Περαία και η
2: τέτοια,
1: θα πάρουν το δρόμο της Χαλκιδικής.
2: Ναι, ναι.
1: Ο σταθμός της Νέας Ελβετίας είναι δίπλα στο δρόμο της Χαλκιδικής. Δεν
2: ναι,
1: θα
2: ναι.
1: πάει να μπλέξει στην Καλαμαριά ο άλλος
2: ναι,
1: να πάει στη Μίκρα για να πάρει το μετρό.
2: Ναι,
1: θα προτιμήσει να έρθει στη Νέα Ελβετία.
2: Πάντως, ό,τι και να
1: και είναι... φαίνεται αυτό. Δηλαδή πρέπει να είναι χαζί να μην βλέπουν τα εισιτήρια που κόβονται.
2: Όχι, θα το πιστεύω θα λυθεί αυτό, αλλά
1: μακάρι.
2: Το θέμα είναι ότι ό,τι και να λέμε πάντως είναι μεγάλη η διαφορά.
1: Το 2008 έφυγε το σπίτι.
2: Το 2008, αδερφέ, τελείωσε.
1: Άλλες διαδικασίες ήταν τότε, δεν ήταν τόσο, δεν είχε το οχτάμινο.
2: Κοίταξε, δεν είχε το οχτάμινο, ήταν το 8, δεν θυμάμαι τώρα, αυτή τη στιγμή δεν είμαι πρόχειρος τι ίσχυε ακριβώς με τις αλλαγές που έχουν κάνει, αλλά πάντως σε κάθε περίπτωση μπορούσε να κάνεις ανακοπές, μπορούσε να κάνεις διόρθωση και μάλιστα τότε ήταν και πολύ εύκολα τα δικαστήρια στο να σου δίνουν και αποφάσεις υπέρ σου. Δηλαδή οι λόγοι που τότε γινόταν δεκτοί, τώρα πλέον τα δικαστήρια ούτε τους βλέπουν.
1: Τώρα κάνουν τον Κινέζο τα δικαστήρια στους λόγους που προβάλλεις.
2: Υπάρχει νομολογία, τα κάνουν copy-paste το ένα στον άλλο.
1: Αναφέρει επίσης, από ό,τι καταλαβαίνω, Κωνσταντίνε, ζει στη Γερμανία. Αν υπάρχει μια χώρα σήμερα στον πλανήτη τριτοκοσμική, αυτή είναι η Ελλάδα. Ντελιβεράδες, μηχανάκια, οδήγηση στο πεζοδρόμιο επάνω. 300 λεωφορεία φυσούν στο κέντρο της πόλης και άλλα πολλά.
2: Έτσι είναι.
1: Η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει μόνο το FD θα τη διαλύσει αν πάρει την κυβέρνηση στη Γερμανία. Αυτό είναι το ακροδεξιό.
2: Ναι. Ναζί. Οι οποίοι Ναζί.
1: Είναι άλλη υποκρισία εκεί εντωμεταξύ. Έτσι.
2: Ναι. Οι Ναζί. Τέλος πάντων.
1: Εκεί είναι κατά των ξένων και η αρχηγός τους είναι παντρεμένη με την Ινδία. Ναι, ναι, ναι. Με γυναίκα κιόλα.
2: Και δηλαδή. Οι Γερμανοί το έχουν στο αίμα τους πάντως, ό,τι και να λέμε. Κάποια κουσούρια δεν φεύγουν εύκολα.
1: Χίτλερ βγάλανε, φίλε.
2: Πάντως, κοίτα τώρα να δεις πόσο περίεργες εποχές ζούμε. Βγαίνει ναζιστής, βγαίνουν υποτίθεται νεοναζί, οι οποίοι υποστηρίζουν τον Πούτιν και θέλουν να σταματήσει ο πόλεμος στην Ουκρανία εν υπέρ της Ρωσίας. Και βγαίνει ο πρόεδρος της Αμερικής και λέει μπράβο που κερδίσανε γιατί υποστηρίζουν τον Πούτιν. Δηλαδή, θα τρίζουν τα κόκαλα του Ζούκοφ, του Ροκοσόφσκι, του Μανστάιν για να πάμε.
1: Γενικά πολύ περίεργες εποχές.
2: Ναι, έχουμε γίνει σαλάτα.
1: Καταρχήν, υπάρχει τώρα το παράδειγμα της Μελώνη.
2: Ναι.
1: Η οποία Μελώνη βγήκε με τον ακροδεξιό τον
2: τέτοιο. Η Μελώνη μικρούλα ήταν θαυμάστρια του Μπενίτο.
1: Βγήκε.
2: Ναι.
1: Δεν τα πάει άσχημα όμως τώρα έτσι.
2: Καταρχήν είναι η μακροβιότερη εδώ και 40 χρόνια. Γιατί στην Ιταλία δεν υπάρχουν κυβερνήσεις όπως εδώ. Έχει συνέχεια εκλογές, έχουν απλή αναλογική. Είναι η μακροβιότερη κυβέρνηση εδώ και πάρα πολύ καιρό. Δεύτερον, έχει κρατήσει πολύ καλές ισορροπίες.
1: Κωνσταντίνε, φυσικά μπορείς να καλέσεις. 2-31-0, το είπαμε το νούμερο πριν.
2: 328-828, νομίζω.
1: Περίμενε, θα σου το πω. Θα σου το πω.
2: Είμαστε και κάποιες ηλικίες.
1: 2-31-0-328-828.
2: Αν μπράβο, καλά, είπα. 328-828.
1: Έχουμε 10 λεπτά ακόμα, τα οποία θα το κρατήσουμε ακριβώς, γιατί έχω να, αύριο πάλι πρωί-πρωί να κατέβω κάτω. Δεν θέλω να το καθυστερήσω.
2: Βάλε κανένα μαζονάκι μέχρι να μας πάρει ο Κωνσταντίνος, άντε.

0: Μπαίνουμε με γραμμή, ναι.
1: Ναι, ακούμε. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, παιδιά. Ευχαριστώ που με δίνετε το βήμα και μπορούσα να...
0: Σου δίνουμε βήμα, αλλά να ξέρεις...
2: Αυτά που λέτε, τα πολύ ωραία, πραγματικά.
0: Να είσαι καλά. Να ξέρεις, απλά έχουμε 10 λεπτά.
2: Ναι, ναι, δεν θα... Καήκαμε, θα μιλάω πολύ ωραία. Σας τα έχω πει όλα. Υπήρχε τότε το 2008, υπήρχαν, είσαστε νομικοί από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Ναι.
2: Υπήρχε, είχε βγάλει, ήταν ο Παυλόπουλος, η δεξιά τότε πάλι. Είχε βγάλει ένα νόμο με τους αστραπιαίους πληστηριασμούς. Δείτε το αυτό και θα το πείτε στην άλλη εκπομπή. Λοιπόν, δεν ειδοποιούσατε καθόλου.
1: Αδερφέ, να μην ειδοποιούν καθόλου δεν γίνεται. Είχαν κάνει.
2: Θέλανε ένα χαρτί που το στείλανε και σε μένα και το πήρα όταν γύρισα το καλοκαίρι στην Ελλάδα και ήταν ήδη αργά όλα.
1: Ωραία, έπρεπε να έχεις κάνει ανακοπή τότε, Κωνσταντίνε.
2: Είχα και τα προβλήματά μου με εργασία στο εξωτερικό και αυτά καταλαβαίνω. Τώρα δεν μπορώ να αναλύσω τα οικογενειακά, έτσι δεν είναι.
0: Εσύ μάλλον έλειπες τότε.
1: Απλά να ξέρεις ότι όλα τα δίκαια του κόσμου να έχεις, άμα δεν κάνεις δικόγραφο δεν τα βλέπει κανένας. Όπως δηλαδή μπορεί...
2: Έχετε δίκιο απόλυτο. Έχετε απόλυτο δίκιο.
1: Και επίσης να ξέρεις ότι μπορεί να σωθεί ένα σπίτι για ένα λόγο που δεν έχει καμία σχέση με το δάνειο. Γιατί ας πούμε οι μάρτυρες του επιμελητή δεν είχαν αφημία, ας πούμε. Λέω τυχαία.
2: Ναι, ναι. Ήταν και ο ΕΚ, η υπόψη της εργατικής κατοικίας.
1: Και σου έβγαλε επιστηριασμό. Ο ΕΚ μου κάνει πολύ εντύπωση.
2: Ναι, ο ΕΚ.
1: Το 8 κιόλας. Επίσης να θυμάσαι, συγγνώμη λίγο σε διακόπτω, ο Κωνσταντίνος Χαραμαλής ο Β' ήταν ο μόνος που είχε ξεκάθαρη προστασία της πρώτης κατοικίας. Δηλαδή μέχρι 200.000 ευρώ δεν σου παίρνανε το σπίτι ό,τι και να γινόταν. Το κατήργη σου Χατζηδάκη στο 2015.
2: Το δάνειο ήταν 3 εκατομμύρια δραχμές ήταν το δάνειο το 87.
1: Με 3 εκατομμύρια δραχμές το 87 τζάμπα το έχασες στο σπίτι. Δεν θέλω να σε απογοητεύσω, αλλά τζάμπα το έχασες.
2: Έχετε δίκιο. Αλλά ας πω λίγο σε...
1: Ναι.
2: Εκτός από αυτά που είπατε ωραία για τον πετρό, για τα τρένα, για τα πάντα,
1: ναι.
2: Να σας μιλήσω λίγο τι συμβαίνει. Επειδή έχω ζήσει, δεν είμαι Γερμανία πλέον, είμαι στην Ελλάδα. Έχω ζήσει στην Γερμανία, η γυναίκα μου είναι γνήσια Γερμανίδα.
1: Ωραία.
2: Και τα πετερικά μου είναι γνήσιοι Γερμανοί. Είναι ανατολικογερμανοί. Τώρα θα φύγω πάλι το Δεκέμβριο, θα πάω μια-δυο εβδομάδες. Πηγαίνω κάθε χρόνο στα πετρελικά μου και κάθομαι. Έχω ζήσει και εκεί πέρα στη Δρέζη κοντά, στο Χαρμακτά, στο Κέμνιτς, άμα το γνωρίζετε. Λοιπόν, έχω εργαστεί και όλα στη Γερμανία. Να σας πω τι συμβαίνει με το ΑΕΦΤΕ. Τι συμβαίνει. Η γυναίκα μου και τα παιδερικά μου, είμαι μεγάλος και δεν είμαι μικρός, έχουν ζήσει το σοσιαλισμό. Ο κομμουνισμός δεν υπήρχε, σοσιαλισμό. Έτσι. Σήμερα, αν τους μιλήσεις και τους ρωτήσεις πότε ήταν καλύτερα, τότε ή τώρα, θα σου πούνε τότε. Η Ανατολική Γερμανία, που νομίζουν όλοι ότι το κόμμα είναι ακροδεξιό, είναι 80% ψηφίζουν σήμερα το ΑΕΦΤΕ. Και ξέρετε γιατί? Γιατί θέλουν να διώξουν αυτό το πράγμα, αυτή την κυβέρνηση που διοικεί την Γερμανία σήμερα, πρώτος λόγος, και δεύτερος, δεν θέλουν την ΕΟΥ άλλο.
0: Δεν έχει σχέση με νεονάζι, δηλαδή, όπως παρουσιάζεται εδώ.
2: Αυτά που είπατε για τη Βάιντελ είναι σωστά. Εγώ σας μιλάω για τους ψηφοφόρους.
0: Ναι, ακόμα και για την ηγεσία της. Γιατί η
1: άρα
0: ηγεσία
1: η θεωρία
0: της...
1: των δύο άκρων που μας πιπηλίζουν εδώ πέρα είναι σωστή. Οι κομμουνιστές ψηφίζουν φασίστες δηλαδή. Έχουν πιο πολλά κοινά δηλαδή με τους Ναζί παρά με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
2: Η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρούν, αυτοί θεωρούν φασιστική και ναζιστική πλέον. Για να δούμε την Γερμανία.
0: Το ΑΕΦΔΕ ακόμα πώς προσδιορίζεται εκεί στη Γερμανία. Τώρα καταρχήν σε ποια επαρχία κέρδισε τώρα τις εκλογές που πήρε?
2: Είναι σε Σάξεν-Άνχαλτ.
0: Αυτή είναι στην Ανατολική Γερμανία ή στη Δυτική?
2: Ναι, είναι πρώην Ανατολική Γερμανία.
0: Πρώην Ανατολική, οκ, ωραία. Αυτό το κόμμα, γιατί εδώ μας παρουσιάζεται ότι είναι το κόμμα των νεοναζί στην Αγγλία, αλλά βλέπω εγώ ότι έχει μία πρόεδρο η οποία είναι παντρεμένη με γυναίκα, η οποία μάλιστα είναι και μετανάστρια.
2: Έτσι ακριβώς. Αλλά δεν είναι μόνο αυτοί που είναι στο κόμμα, υπάρχουν και στελέχη, δεν είναι?
0: Ναι. Αυτοί, λοιπόν, με ποια ιδεολογία ταυτίζονται, ας πούμε?
1: Πάντως ο λόγος που έβγαλε δεν είναι και πολύ αριστερός.
2: Έχουν καταρρύψει τα χρώματα, ναι. Δηλαδή μιλάνε για μια πολιτική επιστροφή στο Μάρκο, σε δικό τους νόμισμα. Μιλάνε ότι...
1: Δραχμιστές δηλαδή.
2: Θέλουν πάλι σχέσεις με τον Πούτιν, γιατί δεν έχει ενέργεια η Γερμανία.
1: Ναι.
2: Θέλουν να γυρίσουν πάλι ενέργεια στη Γερμανία. Θέλουν να ανοίξουν τα πυρηνικά εργοστάσια.
0: Οχ. Τα πυρηνικά για την ενέργεια, έτσι.
2: Ναι. Εγώ σας λέω για το που βαδίζει.
3: Και τους έδωσε και συγχαρητήρια και ο Τραμπ κιόλας. Χάρηκε πολύ που βγήκανε. Δεν ξέρω αν το είδες.
2: Ναι, το ξέρω, ξέρω.
3: Έχουμε γίνει δηλαδή αχταρμά.
0: Δηλαδή, παρόλο που είναι φιλορώσοι, τους έδωσε συγχαρητήρια
3: ο
0: Τραμπ.
3: Μα ο Τραμπ είναι με τον Πούτιν.
2: Μα είναι με τον Πούτιν ο Τραμπ. Επίσης, η αντίδραση του λαού είναι αντίδραση στην Ανατολική Γερμανία με το που έπεσε το τείχος. Τους έχουν κλείσει όλα τα εργοστάσια.
3: Γνωστά αυτά με την Τρόιχαρτ. Πρώτα τα δοκιμάζαν σε αυτούς και μετά τα κάναν σε εμάς.
2: Λοιπόν,
3: τα υπέδια αυτά, η τεχνογνωσία από εκεί είναι.
2: Η πεθερά μου ήταν δικαιολογός 35 χρόνια,
3: βγήκε
2: σύνταξη και δεν αναγνωρίστηκε στην Ομοσπονδιακή Ενωμένη Γερμανία το πτυχίο της η σύνταξη. Και παίρνει λιγότερη σύνταξη. Δεν έχει ενώσει η Γερμανία, απλά έπεσε μόνο το τύπος, παιδιά.
3: Πάντως αυτό που λες, είχα δει ένα ντοκιμαντέρ με έναν τύπο που ήταν πανκ, ο οποίος ήταν τότε 18 χρονών και ήταν πάνω στο τείχος με ένα σφυρί και το έσπαγε. Και λέει τον έπαιρνε μυστική αστυνομία, τον είχε τρελάνει στη σφαλιάρα. Ναι. Και μετά από 35 χρόνια λέει τελικά περνούσε καλύτερα, λέει, στην Ανατολική Γερμανία.
2: Μα το λες.
3: Τουλάχιστον είχαμε, λέει, να φάμε και τα λοιπά και τα λοιπά. Και φαντάσου, μιλάνε τώρα το συγκεκριμένο που τον δέρνανε συνέχεια, τον κυνηγούσε αστυνομία, είχε κοριούς αυτά και ήταν από αυτούς κάτι έτσι νεαρούς με τα σφυριά που σπάγανε το τείχος. Λέει τελικά τώρα είναι χειρότερα.
2: Είναι χειρότερα, παιδιά. Δείτε το ότι η Ευρώπη δεν βαδίζει σε σωστές γραμμές.
3: Τι να βαδίζει, δεν βλέπεις τι κάνουν σε εμάς.
0: Κοίταξε τώρα με αυτές τις αποφάσεις που έχει πάρει στη Γερμανία προκειμένου, που κάνουν αυτό τον πόλεμο με την Ουκρανία, το οποίο δεν έχει καμία λογική, έτσι. Καμία λογική δεν υπάρχει.
2: Έχουν κλείσει εταιρείες, παιδιά. Τα εργοστάσια φεύγουν, η αυτοβιομηχανία φεύγει στην Κίνα όλοι. Λοιπόν. Πλέον αρχίζει και η διάλυση της Δυτικής Γερμανίας, της πρώην Δυτικής Γερμανίας.
3: Θα κάνουν τάγκς τώρα, εκεί που κάνουν αυτοκίνητα θα κάνουν τάγκς, αυτό είναι το πλάνο.
2: Τα πράγματα, αν δεν φύγει ας πούμε η Φόντερ Λάιεν, η Τάγια, αυτός ο Ρούτε, ο Μέρτς από τις κυβερνήσεις, παιδιά, τα πράγματα είναι δύσκολα για την Ευρώπη, πολύ δύσκολα.
0: Λέγανε από την αρχή ότι η Ευρώπη δεν θα κρατήσει, η Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι θα βαρέσει διάλυση και τελικά φαίνεται.
2: Ξέρετε ποιες χώρες πηγαίνουν καλά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καλύτερα από εμάς δηλαδή και από άλλες χώρες της Δυτικής Ευρώπης.
3: Η Προανατολική.
2: Όχι, αυτές που δεν μπήκανε στην Ομοσπονδιακή Ένωση. Η Τσεχία πάει καλά, η Πολωνία πάει πάρα πολύ καλά.
0: Η Ρουμανία μπήκε.
2: Δεν ξέρω, παιδιά, ξέρω τις χώρες.
0: Νομίζω ότι η Ρουμανία δεν έχει μπει και είναι και καλά.
2: Έτσι ακριβώς. Όσοι δεν έχουν μπει στο ευρώ είναι καλύτερα από τις υπόλοιπες χώρες. Απλά πράγματα. Παιδιά, είστε, μ' αρέσει πολύ η εκπομπή σας.
0: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Έγινε, για χαρά.
3: Λοιπόν, και 59 είναι αφεντικό, έτσι. Άγγλος ο Κωνσταντίνος.
0: Ναι, πολύ ωραίος. Θα τελειώσουμε, γιατί έχω το θεματάκι μου, έχω τρομερή πίεση χρονική. Πρέπει αύριο να είμαι πολύ πρωί στο γραφείο να δουλέψω. Καλά περάσαμε.
3: Δεν μπορώ να πω.
0: Εσύ Κυριακή τώρα νομίζω δεν έχεις, έτσι, να το
3: ανέλημα. Κυριακή έχω άσκηση.
0: Με τι χαρά.
3: Μίχα, θα δούμε. Πάντως θα πάω.
0: Οκ, ωραία. Λοιπόν, σας χαιρετούμε. Θα τα πούμε την επόμενη Τρίτη. Μέχρι να αρχίσουν τα μάτς του Άρη κάθε Τρίτη, το Βούλγαρη Σφαγεία θα είναι εδώ. Τώρα... Αν θα είναι η Ελεάνα να είναι καλά, να είναι γερή, να είναι μαζί μας εδώ. Αν δεν είναι, θα επιστρατεύουμε κάθε φορά το
3: Δημήτρη. Όχι Βουλγαρή, Βουλγαρή θα το λέμε.
0: Έγινε, καλή σας νύχτα.
3: Καλή νύχτα.